αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
1: Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπες στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπε στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιο μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
0: Καλημέρα στα σπορ.
3: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μια προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
4: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
5: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε την εκπομπή του Super Sport 104. Καλημέρα στα σπορ. Μάκη Νικολάου στο μικρόφωνο, Μιχάλης Πουλής στη Ροητούχου. Καλημέρα Μάκη, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Συμπληρώνονται σήμερα 52 χρόνια από το προδεό χουντικό πραξικόπημα 15ης Εβδόμου του 1974. Δεν ξεχνούμε. Πάμε λοιπόν να δούμε την επικαιρότητα. Πρώτα ξεκινάμε με το Μουντιάλ. Να πω μηνύματα στέλνετε στο 2324. Έχουμε και διαγωνισμό. Θα δώσουμε σήμερα στην εκπομπή, έτσι πρωί πρωί να το πούμε, ένα δωροκουπόνι αξίας 20 ευρώ από την Pizza Hut. Θα κάνουμε την κλήρωση λίγο πριν από τις 10. 24 λοιπόν τα μηνύματά σας. Μιλάμε για Pizza Hut Tine In ή Take Away. Γράψτε την ένδειξη Pizza Hut, όνομα και επίθετο. Στο Μουντιάλ λοιπόν τώρα, όπου η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία ήταν εξαιρετική, απέδωσε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, εξισωτέρωσε πλήρως τους τρικολόρ και έτσι η ταυρομάχη είναι στον μεγάλο τελικό της Κυριακής, όπου θα αντιμετωπίσουν την νικήτρια του απόψινού αγώνα ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή. Η Ισπανία, η οποία ήταν ανώτερη, πανάξια και δίκαια, πέρασε στον τελικό με ο Ολαρθάμπαλ πέναλτι και Πέδρο Πόρο να είναι η σκόρερ της Λαρόχα. Οι τρικολόρ τώρα ήταν αγνώριστοι, υστέρησαν και δεν κατάφεραν να πάρουν αυτή το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Το Σάββατο τα μεσάνυχτα θα αγωνιστούν με τον ηττημένο του Αγγλία-Αργεντινή για τον τελικό, τον μικρό, τον τελικό της παρηγοριάς για την τρίτη και τέταρτη θέση. Πάμε έτσι να σας πω και δηλώσεις των δύο προπονητών μετά το τέλος του αγώνα. Καταρχάς να πω πως ήταν ξέφρενη και φυσιολογικό αυτό οι πανηγυρισμοί στη Μαδρίτη για την ιστορική πρόκριση της Ισπανίας στον τελικό τον μεγάλο του Μουντιάλ. Εξαφάνισε πλήρως την Γαλλία, εξωτέρωσε τα ατού της και πήρε το εισιτήριο με 2-0. Δελείρο λοιπόν ενθουσιασμού επικράτησε στη Μαδρίτη με χιλιάδες φιλάθλους να ξεσπούν σε ξέφρενους πανηγυρισμούς. Φυσικά αυτό συνέβη και σε άλλες πόλεις. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ρόχα στάθηκε στην υπερηφάνεια που αισθάνεται για τους ποδοσφαιριστές του, ο Ντελαφουέντε, αλλά και στην συνέπεια με την οποία η ομάδα ακολουθεί το πλάνο της τα τελευταία χρόνια. Έναν γκολ δέχθηκε παρακαλώ και έχει ισοφαρίσει και το ρεκόρ της Ιταλίας. Μιλάμε για 37 παιχνίδια αίτητη διαδοχικά σε κανονική διάρκεια και παράταση. Αυτό το ρεκόρ είχαν σημειώσει οι Ατζούρι την περίοδο 2018-2021 με τον Ροπέρτο Ματσίνη στον Πάγκο. Παράλληλα, η ομάδα του Λουίς Τελαφουέντε είναι αίτητη σε 15 σερί αγώνες σε Euro και Mundial, σε κανονική διάρκεια και παράταση. Και τώρα, εάν δεν χάσει στον τελικό, μιλάμε για κανονική διάρκεια παράταση, τότε θα κάνει το δικό της ρεκόρ με 38 παιχνίδια. Λοιπόν, είπε ο Ντελαφουέντε, είναι δύσκολο να περιγράψω αυτό που νιώθω. Μοιάζει με την ευτυχία και την περηφάνεια που αισθάνεται κανείς όταν ηγείται σε ποδοσφαιριστές σαν αυτούς. Έχουμε ακόμα ένα βήμα μπροστά μας και θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε, δήλωσε αρχικά. Στην συνέχεια υπογράμμισε τη σημασία της παρουσίας σε ένα τελικό Μουντιάλ. Υπάρχει τεράστια ένταση και μεγάλη ευθύνη. Το να βρίσκεσαι στον τελικό ενός παγκοσμίου κυπέλου είναι προνόμιο για λίγους και πρέπει να το απολαύσουμε. Ξεκινήσαμε πριν από σχεδόν 4 χρόνια με μια συγκεκριμένη ιδέα, μείναμε πιστοί σε αυτήν και μας έφερε μέχρι εδώ. Τέλος έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα για τη δυναμική της ομάδας του, την οποία, όπως είπε, θεωρεί την καλύτερη στον κόσμο. Αντιμετωπίσαμε μια από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο, αλλά σήμερα αυτοί αντιμετώπισαν την καλύτερη ομάδα στον πλανήτη. Να σταθώ και στην εξαιρετική παρουσία ψέστου Λαμίν Γιαμάλ. Πάμε τώρα στον Ντεσάμ, τον τεχνικό της Γαλλίας. Θα είναι ο τελευταίο του παιχνίδι, αυτό του μικρού τελικού στον πάγκο των Τρικολόρ. Ο τεχνικός λοιπόν, ο Ντιτιέν Ντεσάμ, είπε τα ακόλουθα. Υπάρχει μεγάλη απογοήτευση, οι παίχτες είναι συντετριμένοι γιατί είχαμε πολλές φιλοδοξίες, πρόσθεσε. Πρέπει όμως να είμαστε λογικοί και να παραδεχτούμε ότι σήμερα ήμασταν ένα επίπεδο κάτω, ειδικά στο τεχνικό κομμάτι, απέναντι σε μια ομάδα που διαχειρίστηκε άριστα το παιχνίδι. Πρώτα απ' όλα φταίμε εμείς. Στάθηκε στη διαιτησία. Θα κάνω, είπε, μια ερώτηση χωρίς να απαντήσω. Είχε ο διαιτητής το επίπεδο για να διευθύνει ένα ημιτελικό παγκοσμίου κυπέλου? Και δεν το λέω επειδή χάσαμε σήμερα. Υπήρξαν αρκετές φάσεις συχνά εις βάρος μας που μου δημιούργησαν ερωτήματα. Ο διαιτητής ήταν ο Μπάρτον από τον Ισημερινό και απόψε θα είναι Αμερικανός στο Αγγλία-Αργεντινή. Οι λόγοι της ήττας. Ο βασικός λόγος, είπε, είναι ότι ήμασταν λίγο κατώτεροι και λιγότερο επικίνδυνοι επιθετικά από όσο θα μπορούσαμε. Κάναμε τεχνικά λάθη και δεν εκμεταλλευτήκαμε κάποιες πάσες που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν σημαντικές ευκαιρίες. Πρέπει να το αποδεχτούμε. Αυτό είναι το υψηλότερο επίπεδο και όσο και αν πονάει, η Ισπανία έδειξε κάτι περισσότερο. Θα προετοιμάσω το παιχνίδι μαζί με τους ποδοσφαιριστές μου με στόχο να ολοκληρώσουμε την διοργάνωση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν τα καταφέραμε να φτάσουμε στον τελικό και η απογοήτευση είναι μεγάλη, όμως αυτό δεν αναιρεί όλα όσα κάναμε σε αυτό το Μουντιάλ. Όλες οι ομάδες, είπε, είχαν δυσκολίες σε αυτή τη διοργάνωση. Πίστευα ότι είχαμε αναχτίσει τις δυνάμεις μας, όμως ο Σαλιπά δεν μπορούσε να συνεχίσει. Αυτά είναι στοιχεία που δεν μας βοήθησαν. Παρ' όλα αυτά, δεν αφαιρώ τίποτα από την ποιότητα της Ισπανίας, η οποία διαχειρίστηκε άψογα τον ημιτελικό και άξιζε την πρόκριση. Αυτά από τον ψεσινό πρώτο ημιτελικό, αυτή την μονομαχία, την ευρωπαϊκή, και απόψε θα έχουμε στην Ατλάντα στις 10 την μητέρα των μαχών, ένας άλλος πρόωρος θα έλεγα τελικός ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή, δύο ομάδες που έχουν παρελθόν, θυμόμαστε και το χέρι του Θεού, και πάλι στα γήπεδα του Μεξικού. Εντάξει, το παιχνίδι απόψε θα γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είχαμε παιχνίδια ψες για τον πρώτο προκριματικό γύρο του Champions League. Θα έχουμε και απόψε 10 ψες, 4 απόψε. Και αυτό που ενδιαφέρει την πρωταθλήτρια Ομόνια είναι το παιχνίδι που θα γίνει στο Μαυροβούνιο στις 10 το βράδυ στην πόλη Νίξιτς, ανάμεσα στην Σουτιέσκα, την πρωταθλήτρια Μαυροβουνίου, και την πρωταθλήτρια Καζακστάν, την Καϊράτα Αλμάτι. Οι Καζάκοι είχαν κερδίσει με 2-1 στο πρώτο παιχνίδι, έχουν ένα μικρό προβάδισμα. Η ομάδα που θα προκριθεί θα αντιμετωπίσει την Ομόνια στο δεύτερο προκριματικό του Champions League Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στις 22 Ιουλίου, 8 το βράδυ, στο Γασιπί. Θα υπάρχουν και άνθρωποι της Ομόνιας στο παιχνίδι απόψε, όπως και στον πρώτο αγώνα, για να κατασκοπεύσουν τις δύο ομάδες. Το παιχνίδι βασικά να δουν από κοντά και να μεταφέρουν στον κύριο Μπέρκ τι θα καταγράψουν και ποια θα είναι η ομάδα που θα προκριθεί στην επόμενη φάση και θα αντιμετωπίσει την Ομόνοια. Πρώτο break και επανερχόμαστε με ανασκόπηση πολιτικού τύπου.
6: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μια προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
7: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
6: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Η ώρα είναι 7.
9: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
10: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής, με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
11: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
6: Super Sport 104.
2: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
12: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια για τη συνολική του απόδοση. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
13: Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου? Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα υλοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικός στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
15: Ψάχνεις για ένα περιβάλλον εργασίας που σε στηρίζει και σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στα Lidl Days που διοργανώνουμε. Είμαστε top employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας σε όλους τους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο. Ναι, καλά άκουσες. Σε περιμένουμε 5η 16 Ιουλίου 11 με 4 στο Radisson Blue Hotel στη Λάρνακα. Γνώρισε το Team Lidl και μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας. Lidl. More to value.
16: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
17: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
18: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
20: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
21: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
22: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Καλημέρα, καλημέρα στα σπορ. Ακούτε την εκπομπή κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο Μάκη Νικολάου, Μιχάλης Πουλής στη ροή του ήχου. Όλοι εσείς μαζί μας μείνουν στο 2024. Θυμίζω τον διαγωνισμό θα δώσουμε σήμερα ένα βάουτσερ αξίας 20 ευρώ στην εκπομπή μας από την Pizza Hut για dine in ή take away. Όσοι θέλετε να το διεκδικήσετε αυτό το βάουτσερ, στείλτε μήνυμα στο 2024 με την ένδειξη Pizza Hut, όνομα επίθετο. Θα μπείτε στην κλήρωση. Λίγο πριν από τις 10 θα ανακοινώσουμε τον ή την νικήτρια. Πάμε τώρα στην ανασκόπηση του πολιτικού τύπου. Θα ακολουθήσουν και τα έθετα φυσικά τα αθλητικά των εφημερίδων. Εφημερίδα Αλήθεια κάνουμε αρχή. Δαιμονοποίηση πριν την διαπραγμάτευση, πριν ακόμη φτάσει στις δύο πλευρές το φερόμενο σχέδιο για λύση του Κυπριακού, βρίσκεται ήδη στο στόχαστρο. Η δημόσια αντιπαράθεση άρχισε πριν ακόμη παρουσιαστεί επίσημα οποιαδήποτε πρόταση του ΟΗΕ με αφορμή δημοσιεύματα και πληροφορίες για το περιεχόμενο του φερόμενου σχεδίου Ολκίν. Οι πέντε ψήφοι ΟΗΕ με αφορμή δημοσιεύματα και πληροφορίες για το περιεχόμενο του φερόμενου σχεδίου Ολκίν.

κινήσεις. Χαμός στην ΕΔΕΚ, το παρασκήνιο της παρέντησης του Προέδρου Νίκου Αναστασίου. Πετρέλαιο, νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές, το Brent εκτινάχθηκε 10%. Μεγαλειώδης παρέλαση, τιμήθηκε η ημέρα της Βαστίλης στο Παρίσι. Στην παρέλαση συμμετείχε άγημα της Εθνικής Φρουράς. Υπουργείο Υγείας, η θερμοπληξία αποτελεί επίγουσα και απειλητική για τη ζωή κατάσταση και απαιτεί άμεση ιατρική αντιμετώπιση. Πολιτική άμυνα, δύο διαφορετικά συστήματα, το CY Alert και το NG112, τίθεται σε λειτουργία. Φιλελεύθερος, κοινός βηματισμός Λευκοσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνάντηση στο Βουλίδι Φοντερ Λάιεν και μηνύματα από Βρυξέλλες. Η Κυπριακή Δημοκρατία θα συνεχίσει να λειτουργεί εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά τη λύση, συνομιλία στο πόδι του Προέδρου με τον Φιντάν στο Παρίσι για Κυπριακό και Ευρωπαϊκή Ένωση. Μαύρη επέτειος, η κατάθεση του Μιχαήλ Γεωργίτση όταν του ανέθεσαν να ηγηθεί πραξικοπήματος, είπε ο δικτάτορας Ιωαννίδης για το ενδεχόμενο αντίδρασης της Τουρκίας. Οι ασθενείς συνεχίζουν να πληρώνουν για εργοθεραπεία, εφήλιο στην δεξιά με πολλά μέτωπα, οι ελλείψεις ναυαγοσωστών αφήνουν κενά στην κάλυψη, χρησιμοποιεί τους Χούθη, νέο επικίνδυνο χαρτί παίζει το Ιράν, αντίστροφη μέτρηση για νέο δημοτικό μέγαρο της Λάρνακας, σε Κύπρο και Ευρώπη χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη για COVID-19, Λίδρας ο Νασαγόρου, αυτά προνοεί το έργο των πεζοδρόμων, υποκλοπές με Predator, δήλωση Dillian με κυπριακές προεκτάσεις, Τράπεζα Κύπρου και NGCC στις δοκιμές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Για να προλάβουμε το 30, προκήρυξη προσφορών για επάρκεια ρεύματος. Σειρά παίρνει ο Πολίτης, η εφημερίδα Πολίτης, φόβοι για νέο πληθωριστικό σοκ. Ενέργεια και εμπόριο δοκιμάζονται από τη νέα ανάφλεξη στα στενά του Ορμούς. Κυβερνήσεις, κεντρικές τράπεζες και επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο παρακολουθούν με ιδιαίτερη ανησυχία την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι ΗΠΑ επανέλαβαν τα χτυπήματα στο Ιράν, επανάφεραν τον αποκλεισμό των Ιρανικών πλοίων και ζητούν τέλος ύψους 20% επί των διαρχόμενων φορτίων. 15 Ιουλίου 1974, η ημέρα της προδοσίας, 52 χρόνια συμπληρώνεται σήμερα από τη μαύρη εκείνη η μέρα του πρωτοδικού πραξικοπήματος κατά της νόμιμης κυβέρνησης της χώρας μας. Τεχνικές σχολές διώχνουν ακόμη και άριστους μαθητές. Τι θα δείξει η έρευνα για το βίντεο Gate, παραδίνεται το πόρισμα. Καταγγελία, προσλαμβάνουν ανεκπαίδευτους ναυαγοσώστες. Βλάβη σε σύστημα του Τελωνίου, κόλλησαν οι χτελωνισμοί στο λιμάνι Λεμεσού. Δεν άντεξε την όλη κατάσταση ο Νίκος Αναστασίου, τα βρόντιξε και έφυγε, πρόεδρος της ΕΔΕΚ. Ξυλοφάγου ορμίδια, ανεκμετάλλευτος θησαυρός, παραμένει η αχτογραμμή. Ευρώπη, απάντηση 47 εκατομμυρίων με εμπλοκή και της Κύπρου. Από το 2027 ξεμπλοκάρουν 28 έργα σε σχολεία. Ουκρανία, αλλαγές για μια νέα στρατηγική. Αναστασία Ανθούση, ένσταση για την έδρα. Ταμεία προνοίας, κάζους μπέλι, η υποχρεωτικότητα. Και θα ολοκληρώσουμε την ανασκόπηση των πολιτικών εφημερίδων με την Χαραυγή. Ας όψουν τα ιέτη, 52 χρόνια κατοχής, δεν ξεχνάμε αυτούς που άνοιξαν τις πύλες στον εχθρό. Απάτη καρουζέλ δεκάδων εκατομμυρίων στην Ελλάδα με κυπριακή εμπλοκή, δίπλα από τα δίκαια αιτήματα των Δήμων το ΑΚΕΛ. Κρίσιμη συνάντηση για τους μισούς των Ορομίστιων. Λιμάνι Λεμεσού, βλάβη στο σύστημα AIS, μεγάλες ποσότητες εμπορευματοκιβωτίων εγκλωβισμένες στο λιμάνι, διαμαρτυρία από τους εκτελονιστές. Τέλεια αποβλήτων, η Βουλή μπλοκάρει τη νέα μαύρη φορολογία που θα φόρτωνε

32 εκατομμύρια ευρώ σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, όταν η βία, ο φόβος και ο διχασμός σημάδεψαν μια ολόκληρη γενιά. Ανήσυχη διεθνής κοινότητα παρακολουθεί τις πολεμικές εξελίξεις στα στενά του Ορμούς. Ο Φύτο ξεκινά επαφές με την Ολκίν και με όλους τους εμπλεκόμενους στο Κυπριακό. Still holding on to something, you should go and love yourself.

Ώρα τώρα για να δούμε την αθλητική επικαιρότητα μέσω των αθλητικών εθέτων των εφημερίδων. Super Sport εφημερίδας Αλήθεια. Σπάζω κεφαλιά στο τέρμα. Ο Ανδρέας Παρασκευά και ο Βετάτ Μούφτιτς θα δώσουν μεγάλη μάχη για να πάρουν φανέλα βασικού στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της νέας χρονιάς με την Πεϊτάρ στα προκριματικά του Conference League. Στα φιλικά προετοιμασίας ο Μάουρο Καμορανέζη δοκίμασε και τους δύο στα goal post για να έχει ισχυρή άποψη για την ετοιμότητά τους και σίγουρα δεν θα είναι μια εύκολη απόφαση εν ώψη της Ευρώπης. Η πρόβα Generale με τον Απόλλωνα έχει ενδιαφέρον ως προς την επιλογή που θα κάνει ο coach για τη θέση του τερματοφύλακα. Ο Αποέλ απέκτησε τον Γκαρσία και βάζει στη φαρέτρα του τον Σάστρε. Αναβαθμίσει στα δύο άκρα, μεγαλώνει ο ανταγωνισμός και αυξάνεται η ποιότητα στις δύο πλευρές της άμυνας με την ένταξη του Άγχελ Γκαρσία και με την επιλογή του Ισπανού πρώην παίχτη του ΠΑΟΚ σε δύο θέσεις που η ομάδα είχε πολλά θέματα τα προηγούμενα χρόνια συνέχεια στις προπονήσεις. Αργεντινή-Αγγλία στις 10 στο δεύτερο τελικό του Μουντιάλ. Κρατάει χρόνια η Κολόνια. Από πολύ παλιά οι δύο χώρες είχαν μεγάλες κόντρες και η σημερινή μονομαχία τους έχει ξεχωριστό χαρακτήρα και μεγάλο διακύρευμα. Ο Μέση και η παρέα του θέλουν να βρεθούν σε δεύτερο σερί τελικό. Οι αστέρες της Αγγλίας επιδιώκουν να γράψουν μια χρυσή σελίδα. Ενεργοποίηση και στο βάθος ενίσχυση, η ΑΕΛ άρχισε την προετοιμασία της με τον Μαρτίνς και το τμήμα προγραμματισμού να έχουν τα μάτια τους στις μεταγραφές. Καλλιώτισσα, η δουλειά συνεχίζεται. Ακρίτας έκλεισε ο Σοφρονίου, τερματοφύλακας. Ολυμπιακός, Μπρούνο Βάς για τον άξονα. Από τα μέσα Ιουλίου μέχρι τις αρχές Αυγούστου ο Άρης θα δώσει πολύ για τα φιλικά, δοκιμάζει πρόσωπα και τακτικές. Ενώ Σινέων Παραλιμνίου έφαση στις ακαδημίες, Νέα Σαλαμίνα λύσεις στο σκοράρισμα. Η δεύτερη του μεγάλη μάχη, η ιστορία του Άγγλου κεντρικού αμυντικού του Απόλλωνα Κόνορ Γκόλτσον είναι από τις πιο συγκλονιστικές που έχουν καταγραφεί στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Ενημερώθηκε από κορυφαίους καρδιολόγους ότι μπορεί να παίξει, δεν θα είναι το τέλος. Λωσάδα πλήρες και ευέλικτο ζήτημα η χημεία, προετοιμασία ώρα για την πρόβα, τεχνικό team επανέταξε τον Περικλέους. Λίγα λόγια και πολλή δουλειά, όλοι στην ανόρθωση αισιοδοξούν πως η σεζόν θα κυλήσει αρκετά καλά παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες που θα έχει η χρονιά. Το κλειδί η επίθεση, η απόκτηση επιθετικού που θα κάνει τη διαφορά βρίσκεται πρώτο στη λίστα του Χένικ Πέρκ και των συνεργατών του. Αύριο το φιλικό της Ομόνια με τον Πανετολικό 8 η ώρα στο Γασιπί για την πρόβα Τζενεράλε εν ώψη ευρωπαϊκής πρεμιέρας. Ουζόχο ενιγματική ανάρτηση. Στην τελική και κρίσιμη ευθεία, πρόβα Τζενεράλε με Στόβαν Μπατισλάβας και μετά ακολουθούν τα επίσημα παιχνίδια στα προκριματικά του Europa League. Δημοσιεύματα από το εξωτερικό αναφέρουν ότι Πάφος κατέθεσε επίσημη πρόταση για απόκτηση του 21χρονου Μιλόγεβιτς. Δύσκολο του Λουκάσενα να παραμένει ανοιχτό, ο χρόνος θα δείξει. Έγινε απολογισμός, ο πρόεδρος της ΚΟΠ Χάρη Λοϊζίδης μίλησε για αρκετά θέματα. Συνέχεια τώρα με τον κόσμο το σπορ του Φιλελεύθερου. Σάστρε και στο βάθος αδειοδότηση. Ο Αποέλ ενισχύεται στη δεξιά πτέρυγα με τον 29χρονο Ισπανό, ο οποίος ήταν στον ΠΑΟΚ. Πάφος FC κλείνει Μαγεύσκη για τον Άσο. Πολωνός θα παίζει στην Πρέστ. Δανικός θα έρθει από την Μονακό. Ανόρθωση απόλυτο αφεντικό ο Ελ Μαέστρο. Το βάρος στην επίθεση από τον Λωσάδα, ο Αργεντινός τεχνικός του Απόλλωνα ξεκαθάρισε τις μεταγραφικές του προτεραιότητες. ΑΕΛ, ο Νταμάχου ψάχνει τα επόμενα λαβράκια.
Ζεσταίνει μηχανές για Ευρώπη. Μαθαίνει απόψε αντίπαλο η Ομόνια. Αύριο δίνει την τελική της πρόβα και συνεχίζει την αναζήτηση για τον εκλεχτό στην επίθεση. Όταν ο Αργεντινός τεχνικός Πάολο Καμορανέζη δεν είχε μέχρι σήμερα την ευκαιρία να καθοδηγήσει ομάδα σε διοργάνωση της UEFA, το πρώτο ευρωπαϊκό τεστ του Καμορανέζη. Ολυμπιακός Λευκοσία συμφωνία με Μπρούνο Πας, Καρνιώτης αδήλωσε δασάκι και αναμένει. Πάφος πληρότητα στο ρόστερ αγωνία για Γκόρτερ. Άρης βάρος στα δυνατά φιλικά και στις επόμενες κινήσεις. Κοπ Χάρης Λοϊζίδης, ποδόσφαιρο και κοντά στην κοινωνία. Μονομαχία γιγάντων για τελικό Αγγλία-Αργεντινή συγκρούονται στην Ατλάντα με έπαθλο το δεύτερο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου, το πριμ, τα πριμ μάλλον σε Τούχελ και παίχτες για το τρόπαιο. 3 εκατομμύρια για τον προπονητή, 1 εκατομμύριο για κάθε παίχτη των λονταριών αν πάρουν το χρυσό αγαλματάκι. Σειρά παίρνει το γήπεδο του Πολίτη. Ο απολογισμός του Χάρη Λοϊζίδη για τον πρώτο χρόνο στην Προεδρία της Ομοσπονδίας, ανοιχτή η πόρτα της ΚΟΠ. Η δικαστική, η προκατάληψη, ο ΠΑΣΠ και ο ΑΠΟΕΛ. Εξαντλεί τα περιθώρια το καλύτερο η Ομόνια, ώρα να μάθει και να κατασκοπεύσει. Μιλώ για τον αντίπαλό της στον πρώτο αγώνα που θα δει στην Ευρώπη την επόμενη Τετάρτη στο Γασιπί, είτε κατά Δαλμάτι είτε Σουτιέσκα, παίζουν απόψε στο Μαυροβούνιο. Από ΕΛ γέμισαν τα άκρα σε άμυνα και επίθεση στη μάχη με μοναδικό δεκάρι τον Ναούμ, ο λόγος για την ΑΕΚ που θα αντιμετωπίσει την Πεϊδάρ Ιεροσολύμων την επόμενη εβδομάδα, την 5η-23 Ιουλίου, 7.30 ώρα, τους Ισραηλινούς στην ΑΕΚ Αρένα. Χαμόγελα για Τούχελ, ανάσες της τελευταία στιγμή ο Μέση. Ένα μάτς τυλιγμένο με θρύλους, Αγγλία και Αργεντινή για μια θέση στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ. Σε επιφυλακή οι αρχές της Ατλάντα για το μεγάλο μάτς. Η Άρσεναλ θέλει Άλβαρες. Σούπερ Λίκα, ο Αλαφούζος και ο Μαρινάκης ισοψήφισαν και πάλι, νέες εκλογές για την Προεδρία. Ολλανδία στην κορυφή της λίστας, ο Σλότ, ο οποίος ήταν προπονητής της Λίβερπουλ.

πάμε τώρα και να ολοκληρώσουμε με τον κόσμο το σπορ της Χαραυγής. Όλα τα ενδεχόμενα πιθανά. Αγγλία και Αργεντινή τίθενται απόψε στις 10 αντιμέτωπες με φόντο το εισιτήριο που θα εξασφαλίσει η θέση του τελικού του παγκοσμίου κυπέλλου. Δοκιμές Μπέρκ, η Ομόνια θα αντιμετωπίσει αύριο τον Πανετολικό σε φιλικό παιχνίδι στο Γάσιμπι στις 8 και ο Νορβηγός θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει πράγματα. Μπάσκετ ΙΤΑ για την Εθνική Νέων, 74-51 από τη Βοσνία Αρζεγοβίνη, γνώρισε η εθνική μας ομάδα στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του τρίτου ομίλου του Πανευρωπαϊκού Αθλήματος K20 δεύτερης κατηγορίας. Δύο επιστροφές, Μπάγης και Εκπολό, τέθηκαν στη διάθεση του Καμορανέζη για το αυριανό φιλικό με τον Απόλλωνα στη Λεμεσό, εκτός παραμένει ο Ατερέκεν. Πάφος FC μετράει δυνάμεις στο φιλικό αύριο στην Σλοβακία με τη Σλόβαν. ΚΟΠ, συνεχής ανάπτυξη και πρόοδος του Κυπριακού ποδοσφαίρου. Άρης, ξεκινούν οι προπονήσεις επί πολωνικού εδάφους και τα φιλικά. Σάββατο το πρώτο με τη Λέκια στις 6. Ανόρθωση, πλησιάζουν οι αποφάσεις εν ώψη της νέας περίοδου. ΑΕΛ με το βλέμμα στραμμένο στο κέντρο της άμυνας. Δόθηκε βάρος στο κομμάτι της άμυνας της ΑΕΛ. Απόλλων Σαφάρι για στόπερ. Σημαντικές επιστροφές στην ΑΕΚ για τον Μάουρο Καμορανέζη. Νέα πρόταση για Άλβαρες από την Μπαρσελόνα. Από έλα θόρυβα, μεθοδικά και με γνώριμες συνταγές. Στα πράσινα για πάντα ο Χουάντσο στον καθοσφαιρικό Παναθηναϊκό.

Και πάμε τώρα να συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Καλημέρα στα σπορ από το Super Sport 104 με τα νέα των ομάδων μας. Κάνουμε αρχή από την πρωταθλήτρια Ομόνια, ένα όνομα που βγήκε στην επιφάνεια χτες στο προσκήνιο του επιθετικού του Έντι Σαλσέδο. Έπαιζε στον Όφι, δεν τα βρήκαν με τους κυπελούχους Ελλάδας, δεν τα βρήκε. Θέλει να παίξει σε μεγάλο ποδόσφαιρο, είχε αγωνιστεί στην Ιταλία, στην Τσένοα. Γράφτηκε όταν θέλει και Ολυμπιακός Πειραιώς, είναι μια δύσκολη περίπτωση, είναι πάντως ελεύθερος. Την ώρα που η Ομόνια ολοκληρώνει την προετοιμασία της σήμερα εν όψη του αυριανού φιλικού με τον Πανετολικό στις 8 στο Γασιπί, μας που θα μεταδοθεί από την Citavision, ενώ οι πράσινοι θα μάθουν απόψε αντίπαλο, καθώς στις 10 στο Μαύρο Γούνιο η Σουτιέσκα θα αναμετρηθεί με την Καραταλμάτη. Οι Καζάκοι κέρδισαν στο γήπεδό τους στον πρώτο αγώνα με 2-1. Κατασκοπία από πλευράς ανθρώπων του Τριφυλιού, όπως έγινε και στο πρώτο παιχνίδι. Θέλω να πω ότι ο Μέγα αξιολογεί τον Νεκό και τον Τάνκοβιτς. Τάνκοβιτς που προπονείται κανονικά και ενδέχεται αύριο να πάρει και χρόνο συμμετοχής εν όψη Ευρώπης. Στην Κυπελλούχο Πάφο τώρα, η οποία κλείνει, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, τον Πολωνό τερματοφύλακα Ράτοσλαβ Μαγεύσκι. Είναι 26 ετών. Αγωνιζόταν ο δανεικός από τη Μονακό στην ΠΡΕΣ, ομάδα πρώτης κατηγορίας της χώρας του. Και αν γίνει η μεταγραφή, τότε θα έρθει για ένα χρόνο δανεικός από τους Μονεγάσκους. Η Πάφος που μεταβαίνει σήμερα από την Αυστρία στην Πρατισλάβα και αύριο στις 9.30 στον Ταράπο Σίτα Βίζον ο αγώνας με την Σλόβαν Πρατισλάβας, Πρόβα Τζενεράλε, εν όψη του πρώτου ευρωπαϊκού παιχνιδιού ομάδου Σαπίντο. Αύριο θα μάθει αντίπαλο, αφού θα αναμετρηθούν στην Σλοβακία η Ζήλινα με τη Χάιντουκ Σπλίτ. Θυμίζω οι Κροάτες είχαν επικρατήσει στον πρώτο αγώνα με 2-0. Η Πάφος που θα παίξει πρώτα εκτός έδρας με όποια ομάδα και να περάσει την 5η 23 Ιουλίου. Η ΑΕΚ τώρα, η οποία συνεχίζει τις προπονήσεις υπό την επίβλεση του Μάουρο Καμορανέζη, αύριο φιλικό 7.30 με τον Απόλλωνα στο Αλφα Μέγα. Τεστ φιλικό δυνατό, τελευταίο για τις δύο ομάδες εν όψη Ευρώπης. Ο Απόλλωνας θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του ζευγαριού Ντιλαγκόρη Βίρτους Αγίου Μαρίνου. Το μας θα γίνει αύριο μαλλιπτικός στον Αγίο Μαρίνο. Είναι μεγάλο φαβορί οι Γεωργιανοί να περάσουν. Ο Απόλλωνας έχει να παίξει εκτός έδρας το παιχνίδι στις 23 Ιουλίου 28 του ίδιου μήνα, 5 μέρες μετά δηλαδή, παιχνίδι ρεβάνς στο Αλφα Μέγα. Ενώ η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει ως γνωστόν την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ στις 23 του μήνα στην ΑΕΚ Αρένα 7.30 και 30 Ιουλίου στο Πλοέστη ουδέτερη έδρα στην Ρουμανία 8 η ώρα, την ομάδα του Ισραήλ. Για το αυριανό παιχνίδι της ΑΕΚ υπολογίζονται ο Μπάγιτς και ο Εχπολό, είναι στη διάθεση του Μάουρο Καμορανέζη, όχι όμως και ο Αντερέκεν, ο οποίος θα μείνει για λίγες μέρες εκτός προπονήσεων. Στον Απόλλωνα δεν υπάρχει κάτι νεότερο όσον αφορά την ενίσχυση. Το τμήμα προγραμματισμού αξιολογεί διάφορες περιπτώσεις. Περιμένουν πάντως με αγωνία έτσι οι φίλοι του Απόλλωνα να δουν την ομάδα τους αύριο στο φιλικό με την ΑΕΚ. Θυμίζω ότι ο Απόλλωνας που επέστρεψε την Δευτέρα από την Ολλανδία, όπου έκανε το βασικό στόχο της προετοιμασίας του, πήγε πολύ καλά στα φιλικά και τα τρία ήταν νικηφόρα φυσικά, άλλο φιλικά, άλλο επίσημα παιχνίδια.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
3: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daiki. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daiki. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
5: Foodie, έκτακτη ανακοίνωση. Για την απόψινή ποδοσφαιρική βραδιά, ενεργοποιείται free delivery μετά τις 6 και deals έως 50%. Πεινάστε υπεύθυνα. Ισχύει σε επιλεγμένα καταστήματα. Foodie, delivering Cyprus.
6: Ειδοποίηση! Domino's Pizza με deals έως και 40% μόνο στο Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie, delivering Cyprus.
7: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και έτοιμο παράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
9: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
10: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
11: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
12: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
13: Γνωρίζετε ότι ο ιός των ανθρωπίνων θυλωμάτων, ο HPV, μπορεί να προκαλέσει διάφορες μορφές καρκίνου. Ευτυχώς, μπορούμε να τον προλάβουμε. Ο εμβολιασμός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος προστασίας. Παρέχεται δωρεάν μέσω του ΓΕΣΥ σε όλα τα αγόρια και κορίτσια από την ηλικία των 9 ετών. Με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Υγείας και για περίπου 2 χρόνια, όλοι οι έφηβοι που δεν έχουν εμβολιαστεί μπορούν να λάβουν δωρεάν το εμβόλιο μέχρι την ηλικία των 18 ετών και 364 ημερών. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία των παιδιών σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον παιδίατρό σας και προγραμματίστε τον εμβολιασμό τους. Μια πρωτοβουλία της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου σε συνεργασία με τον ΠΑΣΙΚΑΦ.
14: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
15: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
14: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
15: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
14: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
16: Open Day Πανεπιστημίου Youkland Cyprus. Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις 3 έως τις 7 στη Λάρνακα. Έλα και μάθε τα πάντα για τα προγράμματα και τις υποτροφίες των εγγραφών Σεπτεμβρίου 2026. Γνώρισε από κοντά την ακαδημαϊκή μας ομάδα, τους φοιτητές και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Σπούδασε σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως και ζήσε μια μοναδική φοιτητική εμπειρία. Το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Youkland Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
17: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
18: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
19: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
21: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
22: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
23: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Και πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Super Sport 104. Ακούτε την εκπομπή Καλημέρα στα Σπορ. Παρουσιάζει επιμέλεια Μάκης Νικολάου. Μιχάλης Πουλής υπεύθυνος στην ροή του ήχου. Και ως 8.30 θα είναι μαζί μας, όπως πάντα, και ο Ανδρέας Πουγιατζής. Γαλλία λοιπόν, Ισπανία, ψες 0-2. Οι Αλφάμπαλ και Πόρο λύγησαν το φαβορί και έστειλαν την Ρόχα στον τελικό. Εξαιρετική Ισπανή, τρομερή, αγνώριστη η Τρικολόρ. Οι δύο ομάδες ό,τι έδωσαν πήραν. Και σήμερα στις 10 στην Ατλάντα ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στην Αγγλία και στην Αργεντινή. Η νικήτρια ομάδα θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στον μεγάλο τελικό της Κυριακής, ενώ στις τα μεσάνυχτα του Σαββάτου θα έχουμε τον μικρό τελικό της παρηγοριάς, όπως λέμε. Η μια ομάδα είναι η Γαλλία και η άλλη η τιμένη του απόψινου δεύτερου ημιτελικού. Στα δικά μας είχαμε αρχίσει για τις ομάδες, τα νέα των ομάδων. Είχαμε μιλήσει για την Ομόνια, για την Πάφο, για τους Ευρωπαίους βασικά, την ΑΕΚ και τον Απόλλωνα. Πάμε τώρα στο ΑΠΟΕΛ, όπου μετά την απόκτηση του Άγχελ Γκαρσία, του αριστερού ποδαρού αμυντικού, που ήταν εκ των αρχηγών της ΑΕΚ Λάρνακας τα τελευταία χρόνια, το ΑΠΟΕΛ ενισχύεται στην δεξιά πτέρυγα με ένα άλλο έμπειρο Ισπανό, ο οποίος αγωνιζόταν στον ΠΑΟΚ. Πρόκειται για τον Ζωάν Σάστρε. Επιλογή ασφαλώς των δύο λαδιτών Ζήση Βρίζα και Νίκου Παπαδόπουλου. Ενώ ο Πετρόσο έκανε και την πρώτη του προπόνηση χτες και συνεχίζεται η προετοιμασία των γαλαζοκυτρίνων και η ενίσχυση. Και θα έχουμε και το πρώτο φιλικό που θα δώσει το ΑΠΟΕΛ στις 22 Ιουλίου με τον Ολυμπιακό στον Αρχάγγελο και κλεισμένων των θυρών. Ο Άρης τώρα, ο οποίος συνεχίζει να προετοιμάζεται στο εξωτερικό μετά την Λετωνία. Οι ταξίαρχοι βρίσκονται στην Πολωνία. Έτσι θα δώσουν και φιλικά παιχνίδια και το πρώτο θα είναι το ερχόμενο Σάββατο με τη Λέγκια Βαρσοβία στις 6 ώρα, το οποίο φιλικό θα μεταδοθεί από την Sita Vision. Βάρος οπωσδήποτε στα φιλικά αλλά και στις επόμενες κινήσεις, όπως είπε και ο Κώστας Παπαδόπουλος, αναμένονται να γίνουν κάποιες κινήσεις τις επόμενες μέρες. Ο Άρης που έφυγαν από τον Άρη αρκετοί παίχτες, δεν έχουν απλωθεί. Αυτό όμως θα συμβεί για να παρουσιαστεί η ομάδα δυνατή στο πρωτάθλημα. 24 Ιουλίου την κλήρωση του πρωταθλήματος που ξεκινά 29-30 Αυγούστου. Στην ΑΕΛ τώρα, όπου ο Νταμάχου ψάχνει λαβράκια, πρώτα να πω ότι ψες σε εκδήλωση που έγινε στην Λεμεσό, η ΑΕΛ ανακοίνωσε την ίδρυση του IC Future Foundation. Παράλληλα παρουσιάστηκαν και οι νέες εμφανίσεις της ομάδας και ενδεχομένως ίσως και σήμερα η Λεμεσανή ομάδα ανακοινώσει την απόκτηση δύο νεαρών ποδοσφαιριστών. Δοκιμάστηκαν από τον Ούκο Μαρτίνς, έμεινε ικανοποιημένος. Πρόκειται για τον 18χρονο Γάλλο μέσο Τζέιτεν Πετί, έμεινε ελεύθερος από τη Λίλ, και τον 19χρονο κεντρικό αμυντικό Αμτούλ Τιντέ από την Μπουρκίνα Φάσο. Από την ΑΕΛ λοιπόν. Ο Ολυμπιακός Λευκοσίας προχωρά στην απόκτηση του 28χρονου διεθνή αριστερού χαφ Μπρούνο Πας. Είναι από την Αγγόλα, κατέχει και πορτογαλικό διαβατήριο.
ενώ έχει στο στόχαστρό του και τον 29χρονο αυστριακό αμυντικό μέσο Ντομινίκ Πρόκοπ. Που ό,τι φαίνεται οι παίχτες θα έρθουν στην Κύπρο, αν δεν είναι ήδη, και αν περάσουν με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις, τότε θα αποκτηθούν από τους μαυροπράσινους του Γιώργου Κωστή. Στην ανόρθωση λοιπόν, όπου συνεχίζονται οι προπονήσεις υπό την επίβλεψη του Νέστορ Ελ Μαέστρο, 4 Αυγούστου στην παρουσίαση της ομάδας, της φανέλας, του επιτελείου, του ρόστερ, θα έχουμε και τις εξελίξεις γενικά και ανακοινώσεις όσον αφορά και από την, για την εταιρεία. Αυτά είχε αναφέρει από το γραφείο τύπου της ανόρθωσης και στο σταθμό μας χθες ο Χάρης Ιωάννου, ενώ συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας. Μέχρι χτες είχαν αγοράσει κάρτες διαρκείας περίπου 3.000 ανορθωσιάτες. Υπάρχει το ερωτηματικό αν θα αδειοδοτηθεί το Τσίριο στάδιο. Οι ομάδες που θέλουν να παίξουν εκεί, η Καρνιώτισσα και η Κράσα Βαϊνίψωνα, είναι υποχρεωμένες να δηλώσουν, και έχουν δηλώσει μάλλον, και δεύτερη έδρα. Η Καρνιώτισσα δήλωσε δασάκι και αναμένει, ενώ η ομάδα του Ύψωνα, αν δεν αδειοδοτηθεί το Τσίριο, υπάρχουν δυσκολίες οπωσδήποτε, αλλά μπορεί και να γίνει, όπως είπε και ο πρόεδρος της ΚΟΠ χτες ο Χάρης ο Λοϊζίδης. Τότε η ομάδα του Ύψωνα έχει δηλώσει το αμόχωστος, όπως το χρησιμοποιήσετε σε αυτό το γήπεδο και την σεζόν που ολοκληρώθηκε. Συνεχίζουν και οι άλλες ομάδες την προετοιμασία τους, όπως η Ομόνια Ραδίπου, η οποία οι άνθρωποι της δουλεύουν για να εντάξουν στο δυναμικό της ομάδας αρκετούς ποδοσφαιριστές. Στη Νέα Σαλαμίνα, η οποία συνεχίζει να ενισχύει το ρόστερ, οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του 29χρονου Ισπανού επιθετικού Ντάριο Ποβέδα, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας 2 ετών. Ενώ ο Ακλίδας Χρόνακας έκλεισε και προπονητή, πρόκειται για τον Μανουέλε Κράση, είναι Ιταλός, 45 ετών, είχε δουλέψει στο παρελθόν στην Ένωση Νέων Παραλιμνίου και στην Αγία Νάπα.

0: Αρχικά όλες οι ομάδες ψάχνουν τους παίχτες που θα μπορέσουν να τους βοηθήσουν, ενώ σιγά σιγά δίνουν και φιλικά παιχνίδια για να μπορέσουν οι προπονητές να μοντάρουν τις ομάδες, να αξιολογήσουν το υλικό που έχουν και τι χρειάζονται για την καινούρια σεζόν.
1: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις. Οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
0: When your legs don't work like they used to before. Πάμε τώρα στα ξένα. Πολλοί λένε ότι αυτός ο αγώνας που έγινε ψες δεν ήταν ημιτελικός παγκοσμίου κυπέλλου. Σε κάποια άρθρα που έχω διαβάσει ήταν μάθημα ποδοσφαίρου. Πράγματι ήταν, μπορεί να πει κανείς, η Ρόχα ένα κομπιουτεράκι. Ήταν ανώτερη, διαβασμένη η ομάδα του Ντελαφουέντε και πανάξια και δικαιότατα κέρδισε 2-0 την Γαλλία του Ντεσάμ και πήρε το παράκριβο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του απόψινού αγώνα Αγγλίας-Αργεντινής. Άλλη μια μεγάλη μονομαχία. Όσον αφορά τώρα τους Ισπανούς που πανηγύρισαν έξαλλα το εισιτήριο, την πρόκριση, ο προπονητής τους Ντελαφουέντε, ο οποίος ήταν υπερήφανος, αυτό το είπε στην διάσκεψη τύπου, η ομάδα του ήταν συνεπής, ακολουθεί το πλάνο της, το πλάνο του τα τελευταία χρόνια, υπάρχει αυτή, είπε, η χημεία, είναι μοναδικά τα αισθήματα, είμαστε ευτυχισμένοι, περήφανοι για τον κλουμπ αυτών των παιχτών που έχω και δουλεύω, ανέφερε. Κάναμε ένα βήμα μπροστά, όμως μας έχει μείνει και ο μεγάλος τελικός της Κυριακής. Υπάρχει, είπε, τεράστια ένταση και μεγάλη ευθύνη το να βρίσκεσαι σε ένα τελικό παγκοσμίου κυπέλλου. Ξεκίναμε πριν από 4 χρόνια με μια συγκεκριμένη ιδέα, μείναμε πιστοί σε αυτή και μας έφερε μέχρι εδώ. Είμαστε, είπε, καλύτερη ομάδα στον κόσμο, έχουμε δυναμική, αντιμετωπίσαμε μια Γαλλία από τις καλύτερες ομάδες στον πλανήτη. Έναν γκολ δέχθηκε η Ισπανία φέτος στην διοργάνωση, νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο. Η Ισπανία, η οποία έχει ισοφαρίσει και το ρεκόρ που κατέχει από την περίοδο 18-21 η Ιταλία. Η Ρόχα έφτασε τα 37 παιχνίδια διαδοχικά χωρίς ήττα σε κανονική διάρκεια και παράταση, και αν παραμένει αίτητη και στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ θα φτάσει τα 38 συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς να δεχθεί την ήττα και θα καταρρύψει θα έχει ρεκόρ δικό της, μιλάμε για ιστορικό επίτευγμα. Παράλληλα, η ομάδα του Λουίς Ντελαφουέντε είναι αίτητη σε 15 σεριαγώνες σε Euro και Mundial, το τονίζω, κανονική διάρκεια και παράταση, καθώς έχει αποκλειστεί από το Μαρόκο στη φάση των 16 του Μουντιάλ στο Κατάρ στη διαδικασία το πέναλτι, αλλά αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται στις ήττες. Είναι φυσικό επακόλουθο τώρα στην αντίπερα όχθη να υπάρχει πολύ μεγάλη απογοήτευση. Σίγουρα οι τρικολόρ έκαναν το χειρότερο τους παιχνίδι σε αυτό το κρίσιμο μάτς που έγινε ψες για τον ημιτελικό, τον πρώτο του Μουντιάλ. Παρουσιάστηκαν συντετριμένοι στα αποδυτήρια, είπε ο προπονητής ο Ντεσάμπο, ο οποίος μετά από 4 χρόνια αποχωρεί. Θα καθίσει στον πάγκο στον τελικό τον μικρό το Σάββατο τα μεσάνυχτα και θα αποχωρήσει. Είχαμε πολλές φιλοδοξίες για πολλούς το μεγάλο φαβορί του για να κατακτήσει το τρόπαιο, όμως πλέον είναι νοκάουτ. Η Ισπανία, είπε, διαχειρίστηκε άριστα το παιχνίδι, ήταν εξαιρετική στην τακτική, στάθηκε και είπε και για το διαιτησία ότι αυτός ο διαιτητής δεν ήταν επιπέδου ημιτελικού αγώνα παγκοσμίου κυπέλου. Ήμασταν κατώτεροι, είπε, λιγότερο επικίνδυνοι. Θυμάμαι πότε μετά το πρώτο ημίχρονο έκανε τελική προσπάθεια εντός στόχου η Γαλλία, μια ομάδα που είχε 7-8 μέσω τελικές προσπάθειες στο στόχο ανά παιχνίδι. Θα προετοιμαστούμε, είπε, για τον μικρό τελικό με στόχο να ολοκληρώσουμε με νίκη αυτό το τουρνουά. Και μεγάλη στιγμή πλησιάζει απόψε για την Αγγλία και την Αργεντινή. Περιμένουμε να δούμε μια μονομαχία ανάμεσα σε δύο ποδοσφαιρικά μεγαθύρια του κόσμου. 10 η ώρα ζωντανά από το Σίγμα αυτή η αναμέτρηση. Ξεπερνούν τα προβλήματα κάποιοι παίχτες της Αγγλίας που είχαν κάποια ερωτηματικά και οι ομάδες θα απέξουν με ό,τι καλύτερο διαθέτουν οι δύο προπονητές, ο Τούχελ και ο Σκαλόνι. Να πω ότι η Αγγλική Ομοσπονδία, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Αγγλικού τύπου, έχει υποσχεθεί πριν κατάκτησης του κυπέλου στον Τούχελ 3 εκατομμύρια ευρώ και στους παίχτες 1 εκατομμύριο έκαστος εάν κατακτήσουν αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Φεύγουμε λίγο από το Μουντιάλ και θα πάμε και στους αγώνες της προκριματικής φάσης του Champions League. Είχαμε επαναληπτικά παιχνίδια ψες, 10 στον αριθμό. Έχουμε και 4 σήμερα και ένα από αυτά ενδιαφέρει την πρωταθλήτρια Ομόνια, αφού η ομάδα που θα προκριθεί από το ζευγάρι Σουτιέσκα Μαυρογουνίου Καταλμάτι Καζακστάν θα αντιμετωπίσει τους πράσινους στο δεύτερο προκριματικό. Οι αγώνες είναι προγραμματισμένοι 22 Ιουλίου στην Λευκοσία στο ΓΑΣΥΠΗ, 29 εκτός έδρας στο Αλμάτι. Λοιπόν, ψες είχαμε Κουόπιο Φιλανδίας, Βάρταρ Βορείου Μακεδονίας, 2-3 στην παράταση. Συνολικό σκορ 4-3 πέρασαν οι Φιλανδοί. Ιμπέρια Γεωργίας Φλόρα Ταλίν Εστονίας, 2-2. 5-4 το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου ήταν 3-2 και οι Γεωργιανοί συνεχίζουν. Ιντερ Κλαμπ Εσκάλδες Ανδόρα Λίνκολν Ρεντ Ιμπς Γιβραλτάρ, 1-1 το ψεσινό παιχνίδι. Πέρασαν οι φιλοξενούμενοι ψες, η ομάδα από το Γιβραλτάρ, αφού είχαν κερδίσει 3-1 στον πρώτο αγώνα. Και η μεγάλη έκπληξη έγινε στην Βουδαπέστη, όπου η πρωταθλήτρια Ουγγαρίας Γκιόρ αναγρίθηκε ισόπαλη 2-2 με την Βίκινγκουρ Ρεϊκιάβικ Ισλανδίας. Οι Ισλανδοί είχαν νικήσει στον πρώτο αγώνα 0 και απέκλεισαν τους Μαγιάρους. Ρίγα Λετωνίας Αραράτ Αρμενίας 3-2. 2-0 είχαν κερδίσει οι Αρμένοι και με συνολικό σκορ 4-3 συνεχίζουν στο Champions League. Ενώ η ομάδα του Νταπράουσκας απέκλεισε την γαλλική The New Sense, η Σαπάχ του Μπακού, 2-0 στον πρώτο αγώνα, ψες νίκη στην Ουαλία 2-1. Ο Σίμις δεν σκοράρε, σκοράρισαν από το αγώνα. Εύκολη επικράτηση Λεύσκη Σόφια Βουλγαρία Μπόρατ Μπάνια Λούκα 4-0. Οι Βούλγαροι σε συνδυασμό με το ισόμπαλο 1-1 του πρώτου παιχνιδιού προκρίθηκαν. Τρίτα Κωσόβου Κάουνο Ζαλκύρης Λιθουανίας 2-3. Πέρασε η ομάδα από τη Λιθουανία, αφού στον πρώτο αγώνα το αποτέλεσμα ήταν ισόμπαλο. Και Σάμνο Γρόβες Ιρλανδίας Φλωριάνα Μάλτας 5-1. 5-3 συνολικό σκορ. Οι Ιρλανδοί είναι στην επόμενη φάση. Να δώσω και τους σημερινούς αγώνες. 4 είπαμε. Ουνεβριστατέα Κραγιόβα Ρουμανίας Βιτέσκ Λευκορωσίας. Το παιχνίδι αυτό 4-1 κέρδισαν οι Ρουμάνοι εκτός έδρας και είναι, θα έλεγα, στην επόμενη φάση. Μπίσελ Λουξεμβούργου Κλάσβικ Νησόν Φαρόε 9-4 το παιχνίδι. Στον πρώτο αγώνα κέρδισε εντός έδρας η ομάδα από τα νησιά Φαρόε. Εγνάτη Αλβανίας Πέτροκουπ Μολδαβίας Σέρτρα στις 10, ανοιχτό παιχνίδι. Στην Μολδαβία οι δύο ομάδες έμειναν στο ισόμπαλο 1-1, ανοιχτή λογαριασμή. Και 10 η ώρα, όπως είπαμε, στην πόλη Νίξιτς, εκεί όπου η Σουτιέσκα θα αντιμετωπίσει την Καϊράτα Αλμάτι. Παιχνίδι που θα παρακολουθήσουν άνθρωποι της Ομόνιας. Η Καϊράτα Αλμάτι κέρδισε 2-1 στον πρώτο αγώνα και έχει ένα ελαφρύ προβάδισμα.
1: Το ένθετο είναι μια προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις. Οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive. Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική Δύναμη Ασφάλειας.
2: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας. Οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι, το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
6: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
8: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
0: Καλή σας μέρα, θετικό δελτίο στις 8 στο μικρόφωνο Μάκης Νικολάου. Βραθύτε Ευρώπης, Ισπανία επέταξε στον πρώτο ψεσινό ημιτελικό του Μουντιάλ την Γαλλία με 2-0 και προκλήθηκε στο μεγάλο τελικό της Κυριακής. Απόψε στις 10 στην Ατλάντα, Αγγλία και Αργεντινή μονομαχούν με έπαθλο το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό. Βραθύτρια Ομόνια μαθαίνει απόψε αντίπαλο για τον δεύτερο προκριματικό Young Champions League, καθώς στις 10 αναμετρώνται στο Μαυρογούνιο Σουτιέσκα με την ΚΑΕΤ Αλμάτι. Οι Καζάκοι κέρδισαν 2-1 στον πρώτο αγώνα. Κατασκοπή από πλευράς τριφυλλοφόρων, αύριο στις 8 φιλικό τεστ πρόβα Τζενεράλε της Ομόνια τον Πανετολικό στο Γάσιπι το παιχνίδι. Τον Πολωνό τερματοφύλακα Ράτοσλαβ Μαγεύσκι κλείνει η Πάφος. Ο Πολωνός είναι 26 ετών, αγωνιζόταν στην Πρέστ Γαλλίας, πρώτης κατηγορίας ομάδα, δανείκος από την Μονακό. Εάν κλείσει, τότε θα έρθει για ένα χρόνο στους κυπελούχους, δανείκος από τους Μονεγάσκους. Εν τω μεταξύ, η κυπελούχος Πάβος μεταβαίνει σήμερα από την Αυστρία στην Πατισλάβα για το αυριανό φιλικό 9.30 με τη Σλόβαν. Αύριο θα μάθουν αντίπαλο οι κυπελούχοι, καθώς θα γίνει στην Σλοβακία ο αγώνας στη Ζήλινα με τη Χάιντουκ Σπλίτ. Κατά σκοπή από πλευράς Πάφου θα έχει το παιχνίδι αυτό. Στην διάθεση του Μάουρο Καμορανέζη, Μπάγιτς και Εκπολό εν ώψη του φιλικού τεστ αύριο κόντρα στον Απόλλωνα, εκτός ο Ατερέκεν. Σε ψεσινή εκδήλωση που έγινε στη Λεμεσό, η ΑΕΛ ανακοίνωσε την ίδρυση του IC Future Foundation. Παράλληλα παρουσίασε τις νέες εμφανίσεις της ομάδας. Ίσως και σήμερα να κλείσουν οι νεαροί Απτούλ Τιντέ, 19χρονος από την Μπουρκίνα Φάσο, και ο 18χρονος Γάλλος μέσος Τζέιτεν Πετί. Ο Ολυμπιακός Λευκοσίας προχωρά στην απόκτηση του 28χρονου διεθνή αριστερού μέσου Μπρούνο Πας από την Αγκόλα, κάτοχος πορτογαλικού διαβατηρίου, ενώ και ο 29χρονος αυστριακός αριστερός μέσος Ντομινίκ Πρόκοπ αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, αν όλα πάνε καλά και περάσουν και οι δυο τις ιατρικές εξετάσεις. Ο Ιταλός τεχνικός Μάνουελ Μπλάσι είναι ο νέος προπονητής του Ακριταχλώρακας. Ο Μπλάσι είχε δουλέψει σε Ένωση Παραλιμνίου και Αγία Νάπα. Και τέλος, ο Ισπανός καθοσφαιριστής Χουάντσο υπέγραψε πρόορη επέκταση συμβολίου με τον Παναθηναϊκό μέχρι το 2030. Επόμενη αθλητική ενημέρωση από το Super Sport σε μία ώρα.
9: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
10: Να είσαι ενεργός στα social media όπου βρίσκεται το κοινό σου. Εστίασε στη δημιουργία περιεχομένου που τους προσφέρει αξία και αλληλεπιδράσεις που χτίζουν εμπιστοσύνη.
11: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
12: Μπαγιάτικο ψωμί. Περσινό τζιν. Ξεχασμένο ρολόι. Παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω. Εμπειρά!
14: Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροζιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
15: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
16: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
17: Απάντηση.
16: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
17: Απάντηση.
16: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
17: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
16: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να
17: πάμε. Η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
16: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι.

0: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
1: Βρες τις νέες προσφορές σε προϊόντα Apple στην Electroline. Απόκτησε το νέο iPhone 17 Pro με όφελος 50 ευρώ. Από 1.319, τώρα μόνο 1.269 ευρώ. Και το Apple Watch SE 3 με όφελος 30 ευρώ. Από 269, τώρα μόνο 239 ευρώ. Βρες τα σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy.
2: Electroline. Έλα στο αύριο.
3: Αυτό το καλοκαίρι στα Burger King, τρεις θρύλοι χωράνε πλέον σε ένα κουτί. Το εμβληματικό Whopper, το αγαπημένο Big King, το απολαυστικό Steakhouse, τώρα σε baby μέγεθος. Μικρά στην όψη, τεράστια στη γεύση. Γιατί όταν δεν μπορείς να διαλέξεις ένα, τα δοκιμάζεις και τα τρία. Τα νέα baby burgers έφτασαν στα Burger King. Small burgers, big classics. Μόνο στα Burger King, μόνο για λίγο.
4: Το παγκόσμιο κύπελλο παίζεται και στο Τορόντο του Καναδά, αλλά η καλύτερη προσφορά για πίτσα είναι εδώ. Στην Τορόντο Πίτσα, 2 extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola, 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Τορόντο Πίτσα, η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
5: Σόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
6: Πίνας. Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
7: Αλφαπίτσα app. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
6: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλορίζικο.
8: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
9: Everyone. Τα πάντα εσύ.
10: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
11: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
12: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ECO. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
13: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
14: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα. Σταθερά. Με σχέδιο. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
15: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
16: Η καθαριότητα μόλις έγινε έξυπνη. Στην Electroline θα βρεις τις άπαιχτες ρομποτικές σκούπες Dreamy.

0: έξυπνη πλοήγηση, σφουγγάρισμα και αυτόματη συντήρηση φροντίζουν το σπίτι σου χωρίς κόπο. Οι σειρές L40 προσφέρουν προηγμένες λειτουργίες όπως αυτόματο άδειασμα και πλήσιμο σφουγγαρίστρας, ενώ η D20 Pro Plus αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για καθημερινό αυτόματο καθάρισμα. Ανακάλυψε τη σήμερα στα καταστήματα Electroline και στο electroline.cy.
1: Electroline. Έλα στο αύριο.
2: Αν είναι δυνατόν να μην θες να πας για μαστογραφία, γιατί φοβάσαι?
3: Αν μου βρουν κάτι.
2: Έλα ρε μαμά, όλο δικαιολογίες. Και αν σου βρουν, δεν πρέπει να το ξέρεις για να το προλάβεις.
3: Καλά, καλά. Εσύ έκλεισες για PSA?
2: Εγώ έχω, ξέρεις, μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ, γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ PAP, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
1: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής Allwin.
4: Σου έδειχνα τα αστέρια, ρε Ζουζούλα, και εσύ έβλεπες τη σουρωτή που κρατούσα στο χέρι.
5: Σουρωτή, με πιο πολλές φυσαλίδες από όλους τους αστερισμούς. Κατευθείαν από την πηγή, απόλυτα φυσική και 100% ελληνική.
6: Σουρωτή, πηγή σου για πάντα.
7: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
8: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
9: Super Sport 104.
10: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
11: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
12: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
13: Χορηγός εκπομπής Primetel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες.
14: Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
15: Καλημέρα λοιπόν, καλημέρα στα σπορ. Ακούτε Super Sport 104. Μάκης Νικολάου στο μικρόφωνο, Μιχάλης Πουλίστηρο του ήχου. Και πριν πάμε έτσι πρωί-πρωί στη συμμετέχουσα και στο συνάδελφο Μιχάλη Αριστίδου για τα νέα τη ΑΕΛ, κάποια εκδοσία που έγινε ψέσα, αλλά και να δούμε αν υπάρχει κάτι για το Τσίριο. Να υπενθυμίσω ότι έχουμε διαγωνισμό σήμερα. Ένας τυχερός ή μια τυχερή αναλόγως, λίγο πριν από τις 10 θα κάνουμε την κλήρωση, θα δώσουμε ένα voucher αξίας 20 ευρώ προσφορά από την Pizza Hut για Tine In ή Take Away. Μηνύμα στο 2024 με την ένδειξη Pizza Hut, όνομα επίθετο, για να διεκδικήσετε στην κλήρωση το voucher αυτό της Pizza Hut. Θυμίζω, έχουμε διαγωνισμό για την φανέλα της Βραζιλίας μέσω των social media του Super Sport 104 σε Facebook, Instagram και TikTok. Κλήρωση την μεθαύριο, Παρασκευή 17 Ιουλίου, στην εκπομπή Δώσε Πάσα. τελευταία φανέλα που θα κλειώσουμε σε αυτό το Μουντιάλ που τελειώνει την Κυριακή είναι της Βραζιλίας. Ενώ είναι και σε εξέλιξη, τρέχει ο διαγωνισμός του σταθμού μας που χαρίζει εισιτήρια διαρκείας για όλες τις ομάδες πρώτης κατηγορίας με μήνυμα στο 2324, γράφοντας το όνομα της ομάδας σας, ονοματεπώνυμο, για να μπείτε στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την πρώτη εβδομάδα Αυγούστου. Μιχάλης Αριστίδου μαζί μας. Καλημέρα, ακούσες και τους διαγωνισμούς, να είσαι ενήμερος.
16: Ναι, τρέχουν πάρα πολλοί διαγωνισμοί και μακάρι να τρέχουν πολλοί διαγωνισμοί για να παίρνουν και δώρα ή εκπρόσωπο.
15: Ναι, ναι. Καμιά φανέλα άσπρη, σου έδωσαν να φέρουμε να μας στείλει για την εκπομπή μας εδώ, για ΑΕΛ.
16: Εμένα δεν μου δώσανε τίποτα, σου έδωσαν.
15: Ας στείλουμε του κυρίου Λεβέντη να δούμε τι γίνεται.
16: Μπορούμε να πηγαίνουμε το δυο μάκρυ της δημάδας, να μας το γονίσουν όμως.
15: Εντάξει, θα πω είναι του κυρίου Λεβέντη. Πρέπει να δούμε, Μιχάλη, για την εκδήλωση, για το Foundation, για τα μεταγραφικά.
16: Μπορεί, ξέρεις, εκδήλωση στο γραφείο της IC Collection. Είναι εκκλησία του κυρίου Μπουντζίσκη, τα συγκεκριμένα γραφεία. Άγινε μια πόλεμος εκδήλωση, η οποία κυκλοφορήθηκε το IC Future Foundation σε συνεργασία με την ΑΕΛ και τον GMSI, τον German Oncology Center, του κυρίου Ζαν Μπόγλου, γνωστότατος γιατρός με πολύ τεράστια πρόσφορα στα κοινά της Λεμής, ο κύριος Ζαν Μπόγλου. Μια συνεργασία που έχει σκοπό και στόχο να βοηθήσει τα παιδιά, γι' αυτό λέγεται IC Future Foundation, τη νέα γενιά, σε οτιδήποτε προβλήματα, είτε γιατρικά είτε οτιδήποτε άλλο, βρεθούν στην πορεία τους, να είναι στη θέση να δίνει λύσεις και προβλήματα. Yeah. Στην συγκεκριμένη οργάνωση είναι μια πρωτοβουλία του κυρίου Πουτζίνσκι, η οποία πλέον με τις εθνικές σε ιδέα ήδη υπάρχει, να πούμε. Ο κ. Πουζίσκη ήδη έχει ένα ανάλογο καλυβό φιλανθρωπικού χαρακτήρα, απλώς τώρα με την ευκαιρία της εμπλοκής του στα κοινά με την ΑΕΛ κάνουν και αυτή την, την οργάνωση, αν θέλεις, για να υπάρχει έτσι ακόμα μεγάλη προσφορά προς τον άνθρωπό μας, όπως λέμε. Θα είναι πολύ όμορφια εκδήλωση χτες. Προσέφτει αυτό το foundation που θα γίνει. Έδωσε κάποιες λεπτομέρειες. Φαντάζομαι στην εμπορία των χρόνων θα δίνονται και περισσότερες λεπτομέρειες μέσω ανακοινώσεων. Σίγουρα ό,τι γίνεται, Μάκη, που αφορά βοήθεια από τους ανθρώπους μας, είναι καλό.
15: Οπωσδήποτε, πάρα πολύ σημαντικό, ναι. Και όποιος το κάνει αυτό.
16: Από οποιοδήποτε, όποιος και αν το κάνει αυτό. Πολύ σημαντικό ήταν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, από τώρα και τις Σιρήνες, 15 Ιουλίου σήμερα.
15: Ναι, 8 και 20, σωστά, ναι. Από την μαύρη,
16: μαύρη επέτειο της Κύπρου μας. Εντάξει, τώρα να πούμε τώρα το πλαστικό, να είναι τα χρόνια που θα ακούμε. Τι να πούμε. Θα ελπίζω ότι επιτέλους κάποτε θα μπορέσουν οι άνθρωποι που έχουν χάσει τα σπίτια τους, η γενιά που πλέον πάει να σβήσει, έτσι, πριν να τα σπίτια της, να μπορέσει να πάει, να πάνε έστω και από γονείς τους στον τρόπο που ξεκίνησαν οι γονείς ή οι παππούδες τους. Λέγαμε λοιπόν για την για το εκδήλωση χτες που έγινε στην Sports IC Collection, μια πολύ όμορφη εκδήλωση, σίγουρα η οποιαδήποτε βοήθεια που συζητάμε είναι χρήσιμη. Έλεγα ότι ήταν υπό την υγεία του Υπουργείου Υγείας αυτό, ότι είναι πολύ σημαντικό. Είχε σε μια εκδήλωση. Έδωσε το παρόν και εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας. Δεν μπόρεσε ο ίδιος υπουργός να έρθει και να ανοίξει εκδήλωση, αν και έστειλε το δικό του μήνυμα. Έδωσαν παρόν πολύ, πολλά πρόσωπα της ΜΕΜΕΣΟΥ, ο Δήμαρχος της πόλης Αναγκαίας και τη συμβουλή, κάποιοι βουλευτές είδαμε να έχουν έρθει εκεί, οπότε από αυτό και πέρα αντιλαμβανόμαστε το πόσο σημαντικό ήταν αυτό που είναι χθες, την παρουσίαση χθες. Από εκεί πέρα της ΑΕΛ έγινε παρουσίαση της πρώτης και της δεύτερης κορυφής της ομάδας με μοντέλα τον Ταβό Στραυκόσκι, και τον Χαντζάκοβιτς, τον καινούργιο απόκτημα της ομάδας στην επίθεση, με κυπρινόμαυρες κάθετες ρίγες, η προλυστολή της ΑΕΛ, με πολύ άσπρο και πάνω και κάτω, η δεύτερη στολή, με ψηγραμμές κύτλου απόκτωσης.
15: Μάλιστα.
16: Η δεύτερη στολή της ΑΕΛ, εντάξει.
15: Έχουμε 30 λεπτά. Πες μας τι γίνεται και με τα μεταγραφικά. Αυτοί οι δύο νεαροί βάζουν υπογραφή που δοκιμάζονται.
16: Ναι, φαίνεται ότι έχουν πάρει το OK και οι δύο. Και ο Αντούλ Τιντέ και ο Γάλλος, ο Πετίτ Πετίτ, όπως είναι το επίθετό του, Τζέιντεν Πετίτ Πετίτ, συγκεκριμένα το όνομα του προσφεστή. Για τον Αφρικανό και τον Δόμιντικό, τον Αντούλ Τιντέ, τον είχαν ξανά στην ΑΕΛ Απρίλιο και Μάιο, είχε ξανά πέρασει από γυμναστικά και είχε αρέσει τον κύριο Μαθής, τον έφερε ξανά δώρα στην έναρξη της προετοιμασίας, κυρίως για να δω και τη διαδικασία να τον εγγράψουν στην ομάδα, που είχε ήδη πέρασει από τα γυμναστικά. Μαζί του είχε και αυτός ο 18χρονος Γάλλος, και οι δύο επίσης από τον κύριο Μαθής, και οι δύο θα γράψουν την πορεία. Μικρή λεπτομέρεια για τον Αφρικανό από την Κίνα Φάσο. Θα πάρει θέση, μία από τις 7 θέσεις στον κατάλογο των ξένων, αν και θα είναι στον κατάλογο Β' και δύο αυτοί προσφέρετες, αλλά είναι ξένος, οπότε θα χαθεί αν θέλει μια θέση ξένος στην ΑΕΛ και θα μπορεί να γνωρίζεται μόνο με την πρώτη ομάδα.
15: Η ΑΕΛ που έμεινε στους 6 παίχτες ενώ μεταγραφή, έτσι, Ταβάρες, Ζαΐτ Ταβάρες και ο Ζωάο Ταβάρες, ο Καπίνο, ο Παπαγεωργίου, ο Τσατάκοβιτς και ο Γιάννη Κομής. Τι παίζει άλλο.
16: Ναι, ναι, είναι 6-7 δεν τα έχουμε σπαγωμάκι. Σύνδια αυτοί που θα ανακοινωθούν μάλλον σήμερα. Από εκεί πέρα δεν έχει αλλάξει κάτι όσο παρά τον Ανδρέα Καρό. Θα πρέπει ο ίδιος να βρει τον τρόπο να απελευθερωθεί από το συμβόλαιο με την ομάδα του. Εντάξει, ο Άτσο ο προθέτης θέλει να φύγει. Το πρόβλημα είναι ότι έχει μπει σε καθεστώς αφαιρεγγιότητας η ομάδα του και θα πρέπει να βρουν τρόπο, όχι μόνο Καρό και οι υπόλοιποι συμπαίκτες του, να μάθουν να εξασφαλίσουν τα δουλευμένα τους.
15: Και να πω, Μιχάλη, ότι διαβάζω και το πρόγραμμα φιλικών με χωριστικοί διαιτητές. Η ΑΕΛ που σε μια εβδομάδα θα δώσει 3 φιλικά και κλεισμένο των θυρών. Τετάρτη 22 Ιουλίου στο προμηθευτικό της κέντρο με Καρμιώτισσα, 5.30 ώρα. Σάββατο 25 Ιουλίου στο ίδιο γήπεδο, πάλι την ίδια ώρα με Ολυμπιακό. Και Τετάρτη 29 Ιουλίου, 6 ώρα στην Ραδίπου, στο Κοινοτικό, με την τοπική ομάδα και οι 3 αγώνες όμως χωρίς κόσμο.
16: Άκριος, και οι 3 ήταν και κλεισμένο. Μας μπορούσαμε για χθες αυτό, αν θα κάποιος θα είναι τελικά θα έχει κόσμο. Ήταν ξεκάθαρα η πάντα από τον Ραφαέλ και τα 3 παιχνίδια θα είναι και κλεισμένο σχεδόν.
15: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ Μιχάλη, καλημέρα, καλή δουλειά.
16: Καλή συνέχεια.
15: Και χαρά. Πάμε τώρα, συνεχίζουμε με την συνάδελφο από το Μέγα Τσάνε Στέλλα Σάβα. Καλό πρωινό, χαιρετούμε.
17: Καλημέρα Μάκη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
15: Σε καλά.
17: Δεν ξέρω αν ακούσατε τις σύρινες πριν από λίγο.
15: Μιλούσαμε, έχω και τα ακουστικά στα αυτιά, μιλούσαμε με Λεμεσό και ο συνάδελφος εκεί μας είπε ότι τις άκουσε. Λεμεσό.
17: Ναι,
15: δεν ακούσαμε.
17: Ναι, εντάξει, στη Λεμεσό τουλάχιστον πριν από λίγο ήχησαν οι σύρινες. Οι σιρήνες που θυμίζουν τη μαύρη χρονιά για τον τόπο μας, το 1974. Σήμερα 15 του Ιούλη είναι 52 χρόνια μετά από το προοδικό πραξικόπημα. Γύρω στις 8 και 20 ήταν προγραμματισμένες να αρχίσουν οι σιρήνες και έτσι και έγινε. Η συγκεκριμένη ώρα, να σου πω Μάγκη, ότι είναι η ώρα η οποία παραπέμπει ακριβώς στην ώρα την οποία εκδηλώθηκε τότε το πραξικόπημα εναντίον του αρχιεπισκόπου Μακάριου του Τρίτου και έτσι ηχούν οι σιρήνες. Αναμένεται σήμερα πολιτεία με ανακοινώσεις, με τρισάγια στους πεζόντες του πρωτοτικού πραξικοπήματος να καταδικάσει και να μιλήσει για αυτό που συνέβη στον τόπο μας. Ήταν Τετάρτη, να σου πω, και 15 Ιουλίου του 1974. Τετάρτη και σήμερα θα έχουμε σήμερα στην εκπομπή μια ανασκόπηση για το τι ακριβώς έγινε εκείνη την μέρα μαγή στη μεθυπρινή εκπομπή του ΜΕΓΑ με τον καθηγητή ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου τον κύριο Παπαπολιδίου, εξαιρετικός ιστορικός. Θα αναθεσπούμε σε γεγονότα χωρίς ευθύνες, κυρίως όμως για τις συνέπειες αυτού του πραξικοπήματος. και πού ξεκινήσαμε και πού καταλήξαμε και πού βρισκόμαστε.
15: Ακριβώς.
17: 52 χρόνια μετά. 52 χρόνια μετά ακόμη ψάχνουμε τον τρόπο για να σπάσουμε το αδιέξοδο με την Τουρκία και να ξεκινήσουμε μια συζήτηση για επίλυση του εθνικού μας προβλήματος που ταλανίζει ακόμη το νησί μας. Και μιας και είμαστε στα του Κυπριακού, με αφορμή και το προδοτικό πραξικόπημα και σε 5 μέρες θα έχουμε και τη μαύρη επέτειο της τουρκικής εισβολής με τα πανηγύρια στα κατεχόμενα, την κάθοδο του Τούρκου Προέδρου ή να δούμε ποιος ακριβώς θα έρθει για αυτό το μαύρη επέτειο και τα πανηγύρια των κατεχομένων. Να σου πω ότι έχουμε προκλητικές ενέργειες με τη σύλληψη των δύο Έλληνα Κυπρίων που βρίσκονται ακόμα υπό παράνομη σύλληψη στα κατεχόμενα. Δύο Ελληνοκύπριοι οι οποίοι συνελήφθησαν παράνομα γιατί κατά τις κατοχικές αρχές παραβίασαν νεκρή ζώνη και στρατιωτική ζώνη που δεν μπορούσαν να εισέλθουν σε αυτή. Mm-hmm. Το Υπουργείο Εξωτερικών κάνει τα διαβήματά του μέσω των Ηνωμένων Εθνών και της Δικοινωτικής Επιτροπής χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα. Επίσης να σου πω ότι προκλήσεις είχαμε και από το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με ανακοινώσεις του για τον διορισμό του Ευρωπαίου Επιτρόπου του κύριου Φίτο. Χαρακτήρισαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, βλέπει μόνο την Κύπρο και ότι λειτουργεί μεροληπτικά και ότι δεν πρόκειται να αποδεχτεί την οποιαδήποτε διαδικασία που αφορά στάση απέναντι μόνο υπέρ της Κύπρου, λέει το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών Μάγκη. Απαντάει η Λευκοσία βεβαίως σε αυτά και είμαστε όλοι στο ακουστικό αναμένοντας να δούμε αν τελικά αυτή η άτυπη πολυμερή για το Κυπριακό θα διεξαχθεί ή όχι. Λέγαμε περί τα τέλη
15: Ιουλίου. Προσδοκίες.
17: Δεν διαφαίνεται αυτό. Τώρα πάμε προς τις αρχές του ερχόμενου φθινοπόρου να δούμε εάν θα συμβεί ή όχι. Έλεγες κάτι, Μάγκη, και
15: όχι, λέω προσδοκίες έχουμε, αλλά πού δεν υπάρχουν. Εφαίρε κάτι στον ορίζοντα.
17: Μακάρι. Μακάρι να γίνει τουλάχιστον μια άτυπη πενταμερία, αλλά όχι να γίνει για απλά για να γίνει.
15: Ακριβώς,
17: να γίνει για να γίνει.
15: Αποτέλεσμα.
17: Ναι. Να μην γίνει απλά για να πούμε ότι πήγαμε. Πάντως, ο Αντώνιο Κουτέρες, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, είναι κάτι το οποίο προσπαθεί, καθώς είναι και η τελευταία του πράξη το Κυπριακό. Τα Χριστούγεννα αποχαιρετά τον ΟΕΕ, ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά το Κυπριακό, ήταν και στο Κράτος Μοντανά και δεν ξέρουμε ποιος θα ακολουθήσει τον κύριο Κουτέρες και τι θέσεις θα έχει. Άρα δεν ξέρω αν είναι ίσως και μια πολύ καλή ευκαιρία να πάμε τώρα σε μια πενταμερή για να σπάσει το αδιέξω. Λοιπόν, αυτά για το πραξικόπημα και γενικότερα τα θέματα του Κυπριακού. Τώρα, να σε πάρω...
15: Στέλνα μου, επειδή έχω πάρει ένα μήνυμα εδώ.
17: Ναι.
15: Το πραξικόπημα ήταν Δευτέρα, όχι Τετάρτη.
17: 15 Ιουλίου του 1974.
15: Ναι.
17: Ναι, εντάξει, έκανα λάθος εγώ γιατί διάβαζα τώρα στις
15: σημειώσεις. Ευχαριστούμε τον ακροατή. Ναι.
17: Λοιπόν, να σε πάρω, ευχαριστούμε τον ακροατή.
15: Βέβαια, πάρα πολύ.
17: Λοιπόν, να σε πάρω τώρα έτσι λίγο στα αστυνομικά δελτία. Ναι. Από χθες το βράδυ γίνεται μια έντονη συζήτηση με πληροφορίες για τις πληροφορίες που θέλουν τον άνθρωπο που βρίσκεται στο Ντουμπάι και ο οποίος έχει πολλά διεθνές ενταλμάτα σύλληψης, κυρίως από την Ελλάδα, όχι από την Κύπρο, να έχει συλληφθεί. Οι πληροφορίες αυτές
15: τον
17: ήταν...
15: Έντικ.
17: Ναι, γι' αυτό να αναφερόμαστε. Ναι.
15: Ναι.
17: Οι πληροφορίες αυτές ήρθαν πριν από περίπου 10 μέρες από την Ελλάδα, από τον Κώστα Βαξεβάνη, έναν δημοσιογράφο στην Ελλάδα, που δεν επιβεβαιώνουν, δεν είχαν επιβεβαιωθεί από κανέναν οι πληροφορίες αυτές. Ότι δηλαδή το συγκεκριμένος έχει συλληφθεί από τις αρχές του Ντουμπάι. Πέρασαν αρκετές μέρες, προσπάθησαν όλοι να το επιβεβαιώσουμε, προσπάθησαν και το ελληνικό FBI να το επιβεβαιώσει και από τις αρχές του Ντουμπάι, αλλά και η Κύπρος, χωρίς επιβεβαίωση. Φαίνεται, Μάγκη, όμως, ότι επιβεβαιώθηκε από τις αρχές του Ντουμπάι ότι ο Έντικ έχει συλληφθεί.
15: Μάλιστα.
17: Βρισκόταν σε κατοίκον περιορισμό και έχει συλληφθεί. Να σου πω ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει διεθνές ενταλμάτα σύλληψης όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από άλλες χώρες. Άρα αυτό που μένει να μάθουμε είναι στη βάση ποιου ενταλμάτος σύλληψης έχει συλληφθεί. Αν ήταν από το ελληνικό, προφανώς θα έχεις ληφθεί εδώ και καιρό από τις αρχές στο Ντουμπάι. Ίσως είναι από άλλες αρχές το ένταλμα για το οποίο έχεις ληφθεί. Και τώρα το ερώτημα είναι κατά πόσον θα εκδοθεί στη χώρα για την οποία διέπραξε το αδίκημα, ναι, ή κατά πόσο θα εκδοθεί στις ρωσικές αρχές. Mm-hmm. Καθώς έχει διαβατήριο ρωσικό και γίνεται αυτή τη στιγμή τώρα, από ό,τι έχουμε αντιληφθεί και με βάση πληροφορίες μας, μια προσπάθεια να εκδοθεί στις ρωσικές αρχές. Mm-hmm. Οι οποίες προφανώς και θα του δώσουν την ασυλία, Μάκη. Πολύ σημαντικό πάντως, γιατί αυτό, τουλάχιστον οι κυπριακές αρχές αλλά και οι ελληνικές αρχές συνδέουν αυτόν τον άνθρωπο με πάρα πολλά έτσι εγκληματικά ενέργειες, οι οποίες πιθανόν να συμβαίνουν. Τώρα δεν έχει ποτέ τεκμηριωθεί εάν πίσω από αρκετές εγκληματικές ενέργειες είναι αυτός ο άνθρωπος. Οι ελληνικές και οι κυπριακές αρχές τουλάχιστον συνδέουν σε κάποιες υποθέσεις. Οι ελληνικές έχουν βγάλει ήδη διεθνές ένταλμα σύλληψης, οι κυπριακές ήταν στη διαδικασία να βγάλουν ένταλμα σύλληψης διεθνές για τον ΕΤΙΚ. Μένει να δούμε σήμερα τι θα γίνει και με αυτό. Τώρα είχαμε και σαρωτικούς ελέγχους της αστυνομίας χθες το βράδυ, 8 συλλήψεις, καταγγείλθηκαν 119 οδηγοί και διάφορα πρόσωπα για συμπλοκή, για παράνομη στην δημοκρατία και ούτω καθεξής σε αυτό το θέμα. Και κλείνω μετά στο αστυνομικό ρεπορτάζ και θα κλείσω με το θέμα του πατέρα που είναι στην Πάφο, για το οποίο το παιδί του Μάκη έπεσε δυστυχώς από παράθυρο δίπλα από ανελκυστήρα. Βρίσκεται υποκράτηση ακόμα ο πατέρας. Άνοιξε μια τεράστια συζήτηση γιατί να βρίσκεται υποκράτηση 8ήμερη, δεδομένου ότι δεν είναι εγκληματίας και ότι φαίνεται πως όλα αυτά ήταν μια τραγωδία και έγινε πραγματικά μια κακή στιγμή. Αυτό που απαντάει η αστυνομία είναι ότι χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή και κατά την ταπεινή μου άποψη είχε απόλυτο δίκαιο, για την οποία θα πρέπει να διερευνηθεί πώς χάθηκε αυτή η ανθρώπινη ζωή. Η μοναδική έτσι ένσταση που φέρνουν ορισμένοι και νομικοί κύκλοι Μάκη είναι ότι αυτός ο πατέρας θα μπορούσε να είναι είτε σε κατοίκον περιορισμό είτε σε ένα νοσοκομείο, γιατί είναι σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση.
15: Θέλει στήριξη οπωσδήποτε, όπως και η οικογένεια του.
17: Συγγνώμη.
15: Θέλει στήριξη, λέω, οπωσδήποτε, όπως και η οικογένεια.
17: Ναι, γιατί υπάρχει ακόμα ένα ανήλικο παιδί το οποίο βρίσκεται πίσω και είναι για διακοπές οι άνθρωποι στην Κύπρο, έτσι.
15: Ναι,
17: βέβαια. Οι αποδείξεις αποδείχθηκαν μοιραίες. Αναμένεται να σταλεί ο φάκελος σου στην νομική υπηρεσία για να δούμε τα περαιτέρω. Λοιπόν, θα σου πω, κλείνοντας ένα θέμα που θα έχουμε σήμερα στην εκπομπή, για να κάνουμε λίγο μεταφυλικά, Μαγκή. Πολύ όμορφο θέμα. Μας το έστειλα.
15: Αφού είναι όμορφο, είναι να το παρακολουθήσω.
17: Να σου πω, αφορά μικρά παιδιά 10 δηλαδή, και 12 ετών,
15: ναι,
17: τα οποία συμμετείχαν σε ένα διαγωνισμό της FIFA,
15: ναι,
17: με ζωγραφιές. Είναι δύο Κύπριοι από τη Λευκοσία, αδέρφια, 10 και 12 ετών αγόρια, που έκαναν ζωγραφιές για εθνικές ομάδες και κέρδισαν, σε παρακαλώ.
15: Μπράβο.
17: Και οι ζωγραφιές τους κόσμησαν τα λεωφορεία εθνικών ομάδων της Ελβετίας, μια άλλη που νομίζω να την πω λάθος. Την ξέχασα, αλλά θα σας την πω. Εθνικής ομάδας.
15: Ναι, Κολομβία.
17: Όχι. Εύκολη Κολομβία. Λοιπόν, θα σου την πω και είναι πάρα πολύ θετικό. Είναι εκεί, τα παιδιά τα δικά μας είναι από την Κύπρο. Και μάλιστα να σου πω ότι πήγαν και δωρεάν,
15: ναι,
17: στο Μουντιάλ, αφού κέρδισαν αυτόν τον διαγωνισμό.
15: Mm-hmm.
17: 12 και 10 ετών. Κουρασάο, το δίκα.
15: Ναι.
17: Στο λεωφορείο του Κουρασάο και το λεωφορείο της Ελβετίας εντύθηκε με τη ζωγραφιά των Κύπριων παιδιών.
15: Ενώ που μετέφεραν εκεί τους παίχτες.
17: Ναι, που μετέφεραν τους παίχτες.
15: Ναι. Τις αποστολές.
17: Υπάρχουν και τέτοιες φωτογραφίες και ούτω καθεξής.
15: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Στέλλα μου, και καλή εκπομπή. Καλημέρα.
17: Καλημέρα.
18: Super Sport 104. Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπε στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
19: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
21: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
22: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
23: Γνωρίζετε ότι ο ιός των ανθρωπίνων θυλωμάτων, ο HPV, μπορεί να προκαλέσει διάφορες μορφές καρκίνου. Ευτυχώς, μπορούμε να τον προλάβουμε. Ο εμβολιασμός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος προστασίας. Παρέχεται δωρεάν μέσω του ΓΕΣΥ σε όλα τα αγόρια και κορίτσια από την ηλικία των 9 ετών. Με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Υγείας και για περίπου 2 χρόνια, όλοι οι έφηβοι που δεν έχουν εμβολιαστεί μπορούν να λάβουν δωρεάν το εμβόλιο μέχρι την ηλικία των 18 ετών και 364 ημερών. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία των παιδιών σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον παιδίατρό σας και προγραμματίστε τον εμβολιασμό τους. Μία πρωτοβουλία της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου σε συνεργασία με τον ΠΑΣΙΚΑΦ.
24: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
25: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε 3 ατομικές πίτσες η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
24: 3 πίτσες, 3 collectibles, μια επική εμπειρία.
25: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
26: Foodie, έκτακτη ανακοίνωση. Για την απόψινή ποδοσφαιρική βραδιά ενεργοποιείται free delivery μετά τις 6 και deals έως 50%. Πεινάστε υπεύθυνα. Ισχύει σε επιλεγμένα καταστήματα. Foodie, Delivering Cyprus.
27: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκονης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, από τις 7.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού, μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Μαζί μας, ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Ανδρών, Απόστολος Μάτζιος, σε αποκλειστική ανάλυση του μεγάλου τελικού και στο pre-game panel του αγώνα. Απολαύστε street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
28: Κάνε τώρα check-in στο Insta ή Facebook account Pizza Hut και ταξίδεψε με το παιχνίδι Slice Hunter. Τρεις υπερτυχεροί θα κληρωθούν για φανταστικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
29: Ειδοποίηση! Domino's Pizza με deals έως και 40% μόνο στο Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivering Cyprus.
30: Δεν μου εύκολα μπαλε τούτη. Καυτές προσφορές DEWALT. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακόν τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθ' και βάζω καλά.
31: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DEWALT από την Ιωάννου Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
30: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην Ιωάννου Tools.com.
31: Ιωάννου Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
32: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Mundial στα δημοφιλή και έτοιμο παράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exceed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
0: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chi Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chi Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
1: Η τεχνολογία αλλάζει τον κόσμο και εσύ μπορείς να είσαι μέρος της. Σπούδασε πληροφορική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο σε έναν κλάδο με αμέτρητες προοπτικές. Μάθε για την τεχνητή νοημοσύνη, το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό λογισμικού, αποκτώντας γνώσεις και δεξιότητες που ζητάει η σύγχρονη αγορά εργασίας. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975.
2: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
3: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
2: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Αλφα Πίτσα App, κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alphapizza App.
4: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
5: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
6: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lutzios Group.
7: Κύπριος τυχερός στο Τζόκερ κέρδισε συνολικά 2.569.895 ευρώ στην πρώτη κατηγορία. Την επόμενη φορά μπορεί να είναι η δική σου σειρά.
8: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Τζόκερ ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
7: Τζόκερ. Άκου την τύχη. Να σου τύχει.
9: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείστε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
10: Ψάχνεις για ένα περιβάλλον εργασίας που σε στηρίζει και σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στα Lidl Days που διοργανώνουμε. Είμαστε top employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας σε όλους τους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο. Ναι, καλά άκουσες. Σε περιμένουμε 5η 16 Ιουλίου 11 με 4 στο Radisson Blue Hotel στη Λάρνακα. Γνώρισε το Team Lidl και μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας. Lidl. More to value.
11: Super Sport 104.
12: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
13: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
14: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
15: Χορηγός εκπομπής Primetel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες.
16: Μάλιστα, επιστρέψαμε και καλωσορίζουμε στο στούντιο και καλημέρα Ανδρέα Πογιαζή.
17: Καλημέρα Μιχάλη.
16: Τι θα παριά.
17: Σε όλον τον κόσμο. Καλά, μια χαρά. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
16: Να πάει κάνεις ένα σχόλιο και μετά θα έχουμε το έθετο και κάτι για το
17: ναι.
16: Την ψεσινή τρομερή Ισπανία.
17: Ναι, το σχόλιο είναι ότι αποδείχτηκε ότι η ομαδικότητα μπορεί να επικρατήσει των ατομικών εξάρσεων. Ναι. Η Ισπανία όλα αυτά τα χρόνια είναι μια ομάδα που λειτουργεί τέλεια, όπως και χθες βράδυ, και η ομαδικότητα αποδείχθηκε ότι μπορεί να νικήσει τις ατομικές εξάρσεις.
16: Τι άλλο πιστεύεις είχε η Ισπανία, ψες πέρα αυτό που τονίζεις, το ομαδικό πνεύμα. Και η χειρότερη η Γαλλία, έτσι.
17: Δεν της επέτρεψαν η Ισπανία. Ναι. Δεν της επέτρεψε.
16: Ναι.
17: Είχα πει την άποψη μου, δεν ήταν τόλμη, είχα πει την άποψη μου για την Ισπανία. Δεν μπορείς να φανταστείς τι επιθέσεις εδέχτηκα. Πήρε ομαδών, δηλαδή αχάπαρος, άσχεται,
16: και
17: πολλά άλλα. Μα, τι να σου πω, δηλαδή, και τι είπα, είπα την άποψη μου για την Ισπανία.
16: Α,
17: ότι, για μένα.
16: Α.
17: Ότι μια ομάδα που έχει κατοχή της μπάλας 75% περιορίζει τα λάθη της. Θα είναι δύσκολο το παιχνίδι για τη Γαλλία. Μπορεί να είναι εντυπωσιακή η Γαλλία, αλλά η Ισπανία είναι ομάδα και αποδείχτηκε.
16: Ναι.
17: Τέλος πάντων, θα τα πούμε περισσότερο για το Μουντιάλ στη συνέχεια, γιατί έχουμε το ένθετο.
16: Θα έχουμε, μετά, μετά το ένθετο, 9.30 και
17: ναι.
16: Ανδρέα Χρήστου, γιατί θα μας πει κάτι για τον Έντι Σαλσέδο και ο φίλος που έχει στείλει μήνυμα τώρα, 1967, ήθελε ένα απόψη, που είναι μια ανασαλία από την Ομόνια.
17: Πώς
16: το ξέρεις τον Σαλσέδο, τον Έντι?
17: Δεν το ξέρω.
16: Παίζει στον Όφι.
17: Ναι, το
16: είναι
17: ξέρω ότι έπαιζε στον Όφι.
16: Αλλά
17: ξέρεις πόσες φορές να δεις τον Όφι, ρε παιδί μου? Δεν το ξέρω.
16: Δεν τον κράτησε το Όφι, δεν τα βρήκα στο οικονομικό. Γράφτηκα κάτι και Ολυμπιακό Πυριός. Θα έχουμε ρεπορτάζ Ομόνιας με τον Αντρέα Χρήστου. Θα μάθει και απόψη.
17: Είναι κλασικός επιθετικός σέντερφορ.
16: Ναι, γρήγορος από ότι κάποια πάση.
17: Πάντως δεν έβαλε πολλά γκολ.
16: Αν δεν κάνω λάθος, έχει βάλει 10 γκολ.
17: 10 γκολ στον Όφι, καλός αριθμός.
16: Είναι και γρήγορος. Έπαιζε Ιταλία, Τζένοα κάποια χρόνια.
17: Μάλιστα.
16: Ήταν της Ιταλίας, αλλά δεν έπαιξε στο.
17: Α, πέρασε από μεγάλες ομάδες.
16: Δεν έπαιξε όμως, δεν είχε συμμετοχές. Αφού μιλούμε αυτό, θα δώσω τα στοιχεία του. Είναι 24 ετών καταρχάς.
17: Νεαρός.
16: Είναι σέντερφορ.
17: Ναι.
16: Εντάξει.
17: Ναι.
16: Ο παίχτης αυτός, ένα λεπτό. Είχε αγωνιστεί ιταλικές ομάδες κατά το πλειστόν. Είπαμε τον Όφι ήταν. Δεν αγωνιστήκε. Λέτσε, στην Τζένοα, στην Μπάρι.
17: Νομίζω ότι ο κόσμος της Ομόνιας περιμένει κάτι καλύτερο. Αυτή την άποψη έχω. Όταν φεύγει ο Μαέκη ο Σεμέδο, περιμένεις κάτι
16: καλύτερο. Εντάξει, σε σχέση με τον Μαέ,
17: κάτι παραπλήσιο. Κάτι παραπλήσιο.
16: Στη Σούπερ Λίγκ 40 παιχνίδια. Φυσικά και ένα χρόνο που παίξε, είχε βάλει 14 γκολ.
17: Ναι.
16: Μιλώ γενικά, όχι φέτος.
17: Ναι.
16: Και ήταν διεθνής με την U19-2021 της Ιταλίας. Να δούμε. να μιλήσουμε.
17: Δεν το γνωρίζω πάντως, ναι. Αλλά εντάξει, τα στατιστικά του είναι καλά.
16: Ναι.
17: Είναι καλά, είναι στον όφη που πες. Και είναι 24 χρόνων.
16: Ναι. Πάμε Πάφο, πάει να πάει ένα τερματοφύλακα.
17: Ναι, η Πάφος η οποία χρειάζεται τερματοφύλακα.
16: Το Μαγεύσκι ήταν στην Πρέστ, ανήκει στη Μονακό. Φαίνεται ότι θα έρθει Κύπρο για να παίξει τα ιατρικά, αφού έχει προβλήμα και με τον Κυριακίδη και με τον Κόρτερ.
17: Ναι.
16: Είναι ο Στάνισλαβ Μαγεύσκι, 26 ετών.
17: Και έπαιζε Μονακό.
16: Μπρέστ.
17: Δανεικό από τη Μονακό στην Μονακό, Μπρέστ. Ναι. Μα και η Μπρέστ
16: είναι πρώτη
17: κατηγορία. Καλό. Ναι. Καλό.
16: Η Πάφος η οποία πάει από Αυστρία σήμερα Πρατισλάβαν, έχει φιλικό αύριο με τη Σλόβαν 9.30,
17: ναι,
16: και επιστρέφει την Παρασκευή, και αυτή αύριο βράδυ θα γνωρίζει αν θα παίξει με Χάιντουκ Σπλίτ της Δήλωνας Σλοβακίας.
17: Ναι, Χάιντουκ.
16: Εντάξει, είναι
17: 2-0. Και την Καϊράτ βλέπω ότι με την Ομονία Ρεμάκη.
16: Εντάξει,
17: παρά το στενό 2-1,
16: Εσάφως καλύτερη ομάδα.
17: Δυσκολεύτηκε πολύ όμως το 95 πήρε την νίκη.
16: Ναι, ισοφαρίστηκε. Α, σου πω, είχε υπεροχή.
17: Ναι.
16: Ότι είδα κάποια στιγμή ότι είπα και διάβασα στο πρώτο παιχνίδι η Καϊράτ. Ήταν επόμενο, είναι καλύτερη ομάδα. Έχει και αγώνες στα πόδια της. Το πρωτάθλημα ξεκινά 2 Αυγούστου.
17: Ναι.
16: Τακτική προσέγγιση από πλευράς Μαυροβούνιων στο Αλμάτι. Δεν καταφέραν όμως να σκοράρουν. 76 τον γκολ, 90 το 1-1
17: και 90 στην 3-4
16: το 2-1. Ναι, ναι. Έχουν το προάδειγμα της βραχίας που λέμε κεφαλής, και απόψε 10 η ώρα το παιχνίδι στο Μαυροβούνιο. Κατά σκοπία θα έχει και η Ομόνια και η Πάφος τα παιχνίδια που ενδιαφέρουν.
17: Ναι. Αυτή η ομάδα που είναι πολύ παράξενη είναι ο Άρης, ρε παιδί μου.
16: Ναι,
17: παίχτες.
16: Και ακόμα δεν έχει πάρει, πήρε ελάχιστους.
17: Ναι. Και η τακτική του είναι δεν αναμένονται προσθήκες άνω των 30 ετών.
16: Το λένε, το τονίζουν οι άνθρωποι του Άρη, συνεχώς αυτό.
17: Άριστε.
16: Διότι Άριστε θέλουν να παίρνουν μικρούς, δεν θα πάρουν παίχτες μεγάλους, όπως σε ηλικία, κάποιας ηλικίας.
17: Ναι.
16: Και έχουν πρώτο φιλικό, ο Άρης το Σάββατο 6 ώρα παίζει με την Λέκια στη Βαρσοβία.
17: Ναι.
16: Θα το μεταδώσει το φιλικό αυτό εσύ τα πίσω.
17: Πες μου, η Ομόνια με τον Πανετολικό πότε παίζει?
16: 8 η ώρα και αυτό ζωντανό. Και το Απόλλων ΑΕΚ.
17: Πότε? Πότε?
16: Αύριο όλα.
17: Αύριο.
16: Και είπαμε Σλόβαν Πάφος 9.30 και τα 3 θα τα μεταδώσει στα βίζω.
17: Πολύ ωραία. Θα τα δούμε να πάμε μια γεύση.
16: Απόψε το μεγάλο μάτς.
17: Ναι, απόψε το μεγάλο παιχνίδι.
16: Και ξεκινούμε λέω τα ευρωπαϊκά σιγά σιγά δηλαδή.
17: Ναι. Η ανόρθωση είναι που γίνεται. Απόλυτον αφεντικό ο Ελ Μαέστρο.
16: Προσπαθεί να αξιολογήσει. Να δει.
17: Έλα που έχει εμπιστοσύνη.
16: Παίχτες, τώρα που δουλεύει.
17: Ναι. Εντάξει. Εν και σημαίνει ότι η ποσότητα είναι και ποιότητα.
16: Όχι, αφού να πάει μέτσι.
17: Ναι, ναι. Ναι. Άλλη μόνο. Αν έπαιζε στην Ευρώπη να έχει κάτι περισσότερο. Αλλά νομίζω όταν δεν παίζει στην Ευρώπη, μια ομάδα με 25 παίχτες στο πολύ είναι ικανοποιητική.
16: Ναι. Είδες τον το μήνυμα. Είχες πει προηγουμένως,
17: ναι,
16: για το θέμα αν έφυγε ο ΜΑΕ και ο Σεμέδο.
17: Ναι.
16: Και θα πάει Σαλτσέδο, δεν ξέρω. Λέει ο φίλος 120.
17: Δεν τον ξέρω τον παίχτη. Ναι, αλλά
16: ποια είναι παίχτη λέει που τον όφηρε, που πάρει
17: αυτό θέλει ο κόσμος της Ομόνιας. Αυτό
16: λέει ότι
17: περιμένει κάτι, ναι, περιμένει κάτι καλύτερο. Περιμένει κάτι καλύτερο. Και αυτός ο παίχτης του όφη, δηλαδή, πόσα έπαιρνε στον όφη του παίχτη. Ξέρεις πόσο είναι ο προϋπολογισμός του όφη. Πολύ χαμηλός.
16: Εσύ είσαι πάρα πολλά φέτος, φαίνεται, διότι τον ήθελε Νούφη. Ότι δεν ήθελε ο Κόντης.
17: Ναι.
16: Ενώ γράφτηκε κάτι και ο Ολυμπιακός Πειραιός. Δεν ξέρω αν ισχύει.
17: Να είναι δυνατόν ο Ολυμπιακός Πειραιός να το θέλει και να μην τον πάρει σε μία ώρα.
16: Εντάξει, σίγουρα ναι.
17: Σε μία
16: τώρα,
17: ώρα.
16: Ναι, ναι.
17: Σε πέντε λεπτά.
16: Ναι, ναι, συμφωνώ μαζί σου.
17: Σε πέντε λεπτά.
16: Ναι, ναι. Από ελ, φίλε, δεν υπάρχει κάτι, είναι το θέμα του Σάστρε.
17: Ο Σάστρε, ναι, από το γεγονός ότι έκανε 4 χρόνια σύνη στον Μπάουκ. 4 χρόνια και μισό, είναι θετικό αυτό. Η ηλικία του είναι καλή,
16: 29
17: του. Είναι δεξί μπακ εκεί που χρειάζεται ενίσχυση το Αποέλ. Φεύγω και από αυτόν τον σκεπτικό που υπήρχε ότι προτίθεται τον Λιμιόν να τον χρησιμοποιήσει ως δεξιμπακ. Δεν πιστεύω τέτοιο πράγμα. Παίρνει τον Λιμιόν έναν καθαρό επιθετικό παίχτη για να έρθει να τον κάνει δεξιμπακ. Δεν νομίζω να ισχύει αυτό το πράγμα. Γι' αυτόν και παίρνει και τον Σάστρε ως δεξιμπακ. Φαίνεται ότι το ΑΠΟΕΛ κινείται στην ελληνική αγορά σε φέχτες που γνωρίζει και ο Βρίζας και ο Παπαδόπουλος.
16: Κάνει και πρώτη προπονήση ο Πετρόσο. Τώρα ίσως να υπάρχει τώρα τις επόμενες μέρες και ανακοίνωση του Σάβα Λιασί με βάση το ότι είχε πει χτες ο κύριος Λοϊζίδης το θέμα με την νέα εταιρεία και την άδεια από την UEFA.
17: Ναι, ασφαλώς αν μπει μέσα ο κύριος Λιασίς τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα.
16: Ναι.
17: Θα είναι πολύ καλύτερα. Θα υπάρχει μια μεγαλύτερη οικονομική άνεση. Θα κινηθούν πιο ελεύθερα στις βασικές μεταγραφές που είναι ο center for και ο δημιουργικός μέσος, ο επιτελικός half, εκεί που υπολογίζω ότι θα διαθέσουν περισσότερα χρήματα.
16: Έτσι πρέπει.
17: Έτσι πρέπει. Εντάξει.
16: Ανδρέα. Ελάλης μας για τον καθηγητή προπονητή της Γαλλίας εχθές
17: ναι.
16: και έπιασε του το δίπλωμα τον Τελαφουέντε.
17: Ναι, αλλά αφισβητεί κανένα τον Ντεσάν. Αφισβητεί κανένα τον Ντεσάν, ρε παιδιά. Τι επέτυχε ο Ντεσάν στη Γαλλία. Εξαιρετικά πράγματα επέτυχε ο Ντεσάν. Η Ισπανία με τον τρόπο που παίζει αφιβάλλω αν χρειάζεται και προπονητή. Έχει καθιερωθεί αυτό το πράγμα. Παίζουν πέντε παίχτες στην Μπαρσελόνα. Επέβαλαν αυτό το πράγμα πραγματικά και ο Λουίς Τελαφουέντε επέτυχε τρομερά πράγματα με την Ισπανία. Τρομερά πράγματα.
16: Break, αθλητικό δελτίο και μετά Μουντιάλ.

0: Χορηγός εκπομπής Primetel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect. Super Sport 104.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
2: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
3: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο. Η Μαρίνα Αργυρού πλησιάζει στην αποκτήση του Άστρο Αποέλ την ίδια ώρα που στην Ελλάδα κάνουν λόγο για ενδιαφέρον των γαλαζοκυτρίνων για τον Παλάσιος. Πολύ κοντά στην αποκτήση του 26χρονου Πολωνού τερματοφύλακα Ράντοσλαβ Μαϊέτσκι βρίσκεται η Πάφος. Δυσκολεύει η περίπτωση Λουκάσεν, επιμένουν οι γαλάζιοι για Πουλούλου. Το θέμα του επιθετικού είναι στις προτεραιότητες της Ομόνιας, με Βίθα και Πέτκοβιτς να είναι στη λίστα. Εξακολουθεί το ενδιαφέρον των Πρασίνων και για τον Κάστανο. Γίνονται προσπάθειες ενίσχυσης στον Άσο. Απόψε βγαίνει ο αντίπαλος της Ομόνιας στο δεύτερο προκριματικό του Champions League. Στην Αίγορο κάτω ψάχνει για ενίσχυση με δεκάρι και επιθετικό, ενώ Μπεϊτάρ, Μπάγκιτς και Αντερέγεν αναμένεται να είναι διαθέσιμοι. Συνεχίζεται η αναζήτηση κεντρικού αμυντικού στον Απόλλωνα, ενώ αξιολογείται η κατάσταση του Όσμπολτ εν ώψη του πρώτου ευρωπαϊκού αγώνα. Στην ΑΕΛ περιμένουν τον Καρό, ενώ συνεχίζονται οι επαφές με τον Βιλανουέβα. Ξεκαθαρίζει σύντομα το ρόστερ της ανόρθωσης, το οποίο αξιολογείται από τον Ελ Μαέστρο. Η Ισπανία είναι η πρώτη ομάδα που πέρασε στον τελικό του Μουντιάλ, κερδίζοντας 2-0 τη Γαλλία. Απόψε στις 10 Αργεντινή Αγγλία. Δεύτερο φιλικό μάτς για την ΑΕΚ στην Ολλανδία στις 8 κόντρα στη Φίτεσε, με τον Μάρκο Νίκολιτς να έχει τη δυνατότητα να δοκιμάσει ακόμα περισσότερα πράγματα. Η Πάρμα συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με τον Ολυμπιακό για τον Γκαμπριέλ Στρεφέτσα. Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν θα ταξιδέψει με την αποστολή στη Βιέννη για το φιλικό με τη Ραπίτ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σας, Σπορ.
4: Super Sport 104.
5: Το ένθετο «Δημιούργησε με την Πελέτικο» σας προσφέρει η νέα βαφή Super Paint από τη Sherwin-Williams. Θέλετε να δώσετε βελούδινη υφή στους εσωτερικούς χώρους του σπιτιού σας? Η Sherwin-Williams έχει τώρα την απάντηση με τη νέα Super Paint, μια κορυφαίας ποιότητας βαφή με βελούδινη υφή. Πελέτικο. Be a creator.
6: Λοιπόν, Άννα, για τους εσωτερικούς χώρους του σπιτιού σας θα χρησιμοποιήσουμε Super Paint. Μια νέα βαφή που αφήνει βελούδινη υφή.
7: Εσύ είσαι ο αρχιτέκτονάς μας. Σε εμπιστευόμαστε.
6: Η Super Paint είναι η νέα βαφή κορυφαίας ποιότητας με προηγμένη τεχνολογία από την Sherwin-Williams. Είναι έτοιμη προς χρήση και εφαρμόζεται τόσο εύκολα στον τοίχο σαν να πλώνεις βούτυρο στο ψωμί.
7: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Και εγώ με Super Paint έβαψα το σαλόνι μου. Το αποτέλεσμα, τύχη με υπέροχη βελούδινη υφή.
8: Super Paint. Η νέα βαφή με βελούδινη υφή από την Sherwin-Williams. Βρείτε την σε επιλεγμένους μεταπολιτές της Sherwin-Williams σε όλη την Κύπρο. Πελέτικο. Be a creator.
9: Μπαγιάτικο ψωμί. Περσινό τζιν. Ξεχασμένο ρολόι. Παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Όταν η καινοτομία συνδυάζεται με τον εκλεπτισμένο σχεδιασμό, γεννιέται ένα SUV που ανεβάζει τον πύχη. Mercedes-Benz GLC SUV AMG Line. Δυναμική παρουσία, εξελιγμένη άνεση και οδηγική εμπειρία που μόνο η Mercedes-Benz μπορεί να προσφέρει. Τώρα σε προνομιακή τιμή 59.900 ευρώ. GLC SUV AMG Line. Για όσους δεν συμβιβάζονται, ανακαλύψτε την στις εκθέσεις της CIC. Η προσφορά ισχύει για προσχεδιασμένα αυτοκίνητα.
11: Βρες τις νέες προσφορές σε προϊόντα Apple στην Electroline. Απόκτησε το νέο iPhone 17 Pro με όφελος 50 ευρώ. Από 1.319, τώρα μόνο 1.269 ευρώ. Και το Apple Watch SE 3 με όφελος 30 ευρώ. Από 269, τώρα μόνο 239 ευρώ. Βρες τα σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy.
12: Electroline. Έλα στο αύριο.
13: Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπες στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την Κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Και σου τα έλεγα εγώ. Πάρε αντιλιακό. Δεν θα σου βγει σε καλό. Εσύ τίποτα. Στην κοσμάρα σου.
15: Σου ρωτή. Ενυδάτωση κατευθείαν από την πηγή. Απόλυτα φυσική και 100% ελληνική.
16: Σου ρωτή. Πηγή σου. Για πάντα.
17: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Aera Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Aera Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein,

0: 9.000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
1: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
2: Κοίτα εδώ το μήνυμα.
3: Τι μήνυμα?
2: Έχω, λέει, ραντεβού για τεστ ΠΑΠ την άλλη Δευτέρα.
3: Ναι, έχεις, εγώ στο έκλεισα.
2: Ρε μαμά, έχω κανονίσει να...
3: Όλο δικαιολογίες. Πρώτα υγεία και ύστερα όλα τα άλλα. Η πρόληψη είναι το παν. Όταν προλαβαίνουμε κάτι, μπορούμε και να το αντιμετωπίσουμε.
2: Τέλος πάντων, θα πάω. Εσύ για τις δικές σου πήγες?
3: Δίκη μου, δεν προλαβαίνω τώρα για αυτή τη συζήτηση. Έχω ένα σωρό δουλειές να κάνω.
4: Μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ, γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
5: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
6: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώληση στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/επιστροφή-Greece-Summer. Eurobank.
7: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή sport σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutzios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
8: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
10: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
11: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
12: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
13: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
14: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026.
15: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
16: Ακούτε Super Sport 104.
17: Το ένθετο Μουντιάλ σας προσφέρει η Στοίχημαν. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
18: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
19: Έχουμε περάσει, κυρίες και κύριοι, στην τελευταία ώρα της εκπομπής μας. Καλημέρα στα σπορ. Αντρέας Πογιατζής, Μάκης Νικολάου στα μικρόφωνα, Μιχάλης Πουλής στη ροή του ήχου. Έρθε το Μουντιάλ. De la Fuente, Αντρέα Πογιατζή, κυρίες και κύριοι. Σήμερα η Γαλλία αντιμετώπισε την καλύτερη ομάδα του κόσμου.
20: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Έδωσε ένα μάθημα ποδοσφαίρου η Ισπανία.
19: Και ήταν... αυτόν κάπου το διάβασα έτσι σε site, ναι, στους ελληνικές, για μάθημα ποδοσφαίρου.
20: Ναι.

0: πραγματικά η Ισπανία έχει έναν ιδιαίτερο στυλ, έναν ιδιαίτερο τρόπο ποδοσφαίρου που δεν τον αλλάζει με τίποτε.
1: Είπε ο προπονητής της ότι ακολουθεί το πλάνο αυτόν που είπες δεν τον αλλάζει τα τελευταία χρόνια και υπάρχει αυτή η χημεία.
0: Ναι, ξεκίνησε από την Μπαρσελόνα αυτό το πλάνο. Και δεν είναι τυχαίο που παίζουν πέντε παίχτες στην Μπαρσελόνα μέσα. Οι δύο επέρασαν ως αλλαγή, ο Πέδρη και ο Τόρες. Ο λόγος που προτίμησε τον Φαμπιάν Ρουίθ αντί του Πέδρη, και πολύ σωστά έπραξε ο προπονητής, γιατί είναι πιο δυνατός παίχτης, πιο ψηλός παίχτης,
1: έχει
0: μεγαλύτερα μαρκαρίσματα κλπ. Η Γαλλία, ξέρεις, ακολούθησε το στυλ παιχνιδιού τη που ρίχνουν την μπάλα μπροστά, λέει σου κάτι να βγει, αφού είναι άπιαστη αυτή μπροστά κάτι. Ορίστε όμως που δεν βγήκε. Ορίστε που τους μπλόκαραν. Δηλαδή αν εξαιρέσει το τελευταίο,
1: κυκλωμένοι, ναι, μπλοκαρισμένοι, εξωτερωμένοι πλήρως,
0: πλήρως.
1: Πότε έκαμε τελική προσπάθεια το στόχο?
0: Τελευταία λεπτά κάτι.
1: Μια ομάδα με 7-8 τελικές στο στόχο,
0: ναι,
1: μέσω
0: κάτι τελευταίο, ναι. Βέβαια δεν ήταν παιχνίδι. Ήταν παιχνίδι τακτικής. Δεν ήταν παιχνίδι εντυπωσιακό, ναι, ναι, που να σε επήρε έξυπνα το πέναρτι από το απρόσεκτο παίξιμο του αριστερού μπακ της Γαλλίας. Πήρε έξυπνα το πέναρτι ο Γιαμάλ και το διαχειρίστηκε με τον καλύτερο τρόπο. Με τον καλύτερο τρόπο.
1: Κάτι πήγε για το διαιτητή εντωμεταξύ.
0: Δεν συμφωνώ, ρε Μάκη.
1: Για επίπεδο, δηλαδή, είναι επίπεδο, λέει, μη τελικού κυπέλλου.
0: Ναι, δεν συμφωνώ. Το πέναρτι ήταν
1: πεντακάθαρο.
0: Για το όνομα του Θεού. Ξέρεις, οι Γάλλοι χτες γιόρταζαν. Ήταν εθνική γιορτή, δηλαδή ήταν η πτώση της Βαστήλης. Η Βαστήλη ήταν ένα φρούριο το οποίο μετατράπηκε στη συνέχεια σε πολιτικό.
1: Έπεσε.
0: Ναι, έπεσε ποδοσφαιρικά και η Γαλλία. Εντάξει, δεν πέφτει η Γαλλία. Αλλά ήταν μια Γαλλία την οποία εσεβάστηκε όλος ο κόσμος, εκέρδισε τις εντυπώσεις. Όλος ο κόσμος παραμιλούσε για τη Γαλλία. Όλος ο κόσμος, γιατί έπαιζε ομολογουμένως έναν εκπληκτικό ποδόσφαιρο. Όμως σε αυτήν τη διαδρομή δεν συνάντησε μεγάλη ομάδα. Αποδείχτηκε αυτό, ένα. Δεν συνάντησε μεγάλη ομάδα. Έπαιξε με Σουηδία, Μαρόκο, Παραγουάη. Δεν συνάντησε μεγάλη ομάδα. Δηλαδή Ισπανία, Αγγλία, Αργεντινή, Πορτογαλία, ονόματα. Δηλαδή κατάλαβες, είχε καλό δρόμο. Όπως και η Αργεντινή από την άλλη πλευρά. Η Ισπανία, εγώ το είπα πάρα πολλές φορές και δέχτηκα και πολλή επίθεση. Ορισμένοι ήταν και αγενέστατοι. Η Ισπανία έχει μεγάλη κατοχή της μπάλας. Η μεγάλη κατοχή της μπάλας περιορίζει τα λάθη. Εξού και εδέχθηκε μόνο ένα γκολ σε αυτήν τη διαδρομή. Μόνο από το Βέλγιο. Επεριόρισε, αν είναι δυνατόν, τη Γαλλία με αυτούς τους εξαιρετικούς παίχτες, τον Εμπαπέ, τον Μπαρκολά, τον Ντεπελέ, τον Ολίσε, τον Ντουέ, τον Τσερκί. Δεν τους άφησε να κάνουν κραυγαλαία κλασική ευκαιρία.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Έτσι, βλέπω και το μήνυμα του φίλου 38. Ήταν κακή, είπε. Παίζει ρόλο το ότι και ο αντίπαλος που είχαν ασφαλώς η Ισπανία, δηλαδή για τους Γάλλους, τους πρωτοκλασσάτους.
0: Ναι.
1: Και η μέρα η κακή, η δικιά τους, αλλά και ο αντίπαλος.
0: Να σου πω, Μάκη. Εγώ διαφωνώ με αυτό το πράγμα. Αν να σου εξηγήσω.
1: Ναι,
0: δεν το λένε πολλοί. Εάν στέκεις μόνο στο αρνητικό, μα δεν ήταν καλός ο αντίπαλος και νικήσαμε. Ήμουν καλός εγώ και δεν επέτρεψα στον αντίπαλο να παίξει καλά.
1: Εντάξει.
0: Διότι αν στέκεις, δεν θα βρίσκεις τίποτε θετικό. Μα ξέρεις, δεν έπαιξε η Γαλλία, γι' αυτό είναι νίκησε η Ισπανία.
1: Δεν έχασα, λέει η Γάλλη, μόνο λόγω της ποιότητας της Ισπανίας.
0: Εγώ νομίζω έχασα λόγω της ποιότητας της Ισπανίας. Αυτή είναι η απάντηση δική μου. Αυτή είναι.
1: Δίκαιη νίκη την είπε.
0: Δίκαιη νίκη, αλλά λόγω
1: της ατομικά, με το πέναλτι που έγινε.
0: Λόγω της ποιότητας της Ισπανίας. Η ποιότητα της Ισπανίας εγκλώβησε τον Εμπαπέ, τον Ολίσε, τον Ντεμπελέ, τον όλους. Τον Ντουέ, τον Μπαρκολά, τους έκλεισε.
1: Αυτό
0: ήταν η ποιότητα της Ισπανίας.
1: Το καλύτερο μας του Γιαμάλ.
0: Δεν έκανε ο Γιαμάλ ακόμη το καλύτερο του παιχνίδι. Λέω, δεν το έκανε.
1: Σε σχέση με τα προηγούμενα.
0: Ναι, ναι, ήταν ασφαλώς. Κέρδισε το πέναλτι, μεγάλη υπόθεση. Αλλά ο Γιαμάλ δεν έκανε ακόμη το καλύτερο του παιχνίδι. Βέβαια, είναι έναν παιδί 19 χρόνων, το οποίο από τα 17 του κέρδισε το Euro, στη συνέχεια δύο πρωταθλήματα με την Μπαρσελόνα. Ανέβασε ένα από μόνο του ψηλά τον πύχη και ζητούμε πολλά από τον Γιαμάλ. Τον μαρκάρουν και πολύ στενά. Ασφαλώς ήταν καλύτερος από προηγούμενους αγώνες, αλλά δεν είναι ο Γιαμάλ που περιμένει ο κόσμος. Παρακαλώ, πες.
1: Εντάξει, μηνύματα που στέλνουν οι φίλοι μας, πώς ήταν το παιχνίδι, δηλαδή ότι η μπάλα, λέει ο φίλος ο 656, δεν μεταφέρεται από γραμμή σε γραμμή, αλλά μέσω των ενδιάμεσων. Στην άμυνα τοποθετεί πάντα, λέει, το Ροτρίκο ως κόφτη ανάμεσα.
0: Ναι, είναι ο κορυφαίος αμυντικός μέσος. Είναι ο Ρόντερη, ο Ροτρίκο που αναφέρεται είναι ο Ρόντερη. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα είχε μπει ότι να περιμένετε τον Ρόντερη να τον δείτε στο Μουντιάλ. Πραγματικά κάνει καταπληκτικό Μουντιάλ, Μάκη. Τον παρακολουθώ.
1: Σίγουρα.
0: Καταπληκτικό Μουντιάλ. Είναι... Τι να σου πω, μυρογνωμόνιο οι πάσες του, κόβει, δημιουργεί, είναι εκπληκτικός. Είναι η ραχοκοκαλιά της Ισπανίας, η οποία λειτουργεί τέλεια. Αυτός ο Όλμο, είδες τον πόσο καλός χειριστής της μπάλας είναι.
1: Και τα, ο Ρέις με τα βάσεις είναι.
0: Τα ακραία μπακ,
1: ναι.
0: Τα ακραία μπακ, ο Κουκουρέγια με τον Μπόρο. Είναι
1: 37 διαδοχικά παιχνίδια χωρίς ήττα.
0: Χωρίς
1: ήττα. Όσα είχε η Ιταλία από το 18 μέχρι το 21, και πλέον έχει την ευκαιρία για αυτό το ιστορικό επίτευγμα να πάει στα 38.
0: Ναι. Ξέρεις, διερωτάσαι ποιος μπορεί να νικήσει αυτήν την Ισπανία. Όμως είναι ένας αγώνας. Μπορεί πολλά να συμβούν σε έναν αγώνα. Μία προσεξία, μία αποβολή, να σου γυρίσει την πλάτα.
1: Είναι λεπτομέρειες σίγουρα.
0: Είναι ένας αγώνας. Αλλά θα χρειαστείς μεγάλη τύχη να επικρατήσεις αυτές τις Ισπανίες.
1: Ναι.
0: Μεγάλη τύχη. Όμως είπαμε, είναι ένας αγώνας και μπορεί να συμβεί. Στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδα έπαιζε πάω κόφι. Ήταν 90-10 τα προγνωστικά. Και το 10 νίκησε το 90. Ένας αγώνας, ένας τελικός είναι διαφορετικό, μπορούν να σε βγουν.
1: Και όλμο φοβερός λέει ο φίλος, μηνύματα πάρα πολλά. Αν περάσει ο Κοντός, εκεί θα δούμε την Ισπανία. Μιλάει για τον Μέση.
0: Τι να πω, εντάξει, η σύγκριση η Αργεντινή με την Ισπανία δεν υπάρχει σύγκριση. Αλλά είπαμε, σε έναν τελικό, είτε Αγγλία είναι είτε Αργεντινή, είναι ένας τελικός. Όλα είναι πιθανά. Αλλά αυτή η Ισπανία πραγματικά είναι να τη χαίρεσαι. Είναι, ξέρεις, σπάνιο πράγμα να με δέχεται φάσεις μια ομάδα η οποία δεν παίζει αμυντικά, Μάκη.
1: Ναι.
0: Έχει σημασία.
1: Σίγουρα.
0: Δεν παίζει αμυντικά. Επίσης, άλλο θετικό στοιχείο για την Ισπανία. Στα δύο προηγούμενα παιχνίδια κέρδισε το 89, στο 90.
1: Μερίνο.
0: Βλέπεις ότι ακόμη και στο 89 και στο 90 έχουν υπομονή. Δεν βιάζονται. Παίζουν με τον ίδιο τρόπο.
1: Το κυνηγούν μέχρι το φινάλε.
0: Ναι, αυτή η υπομονή τους είναι τρομερή. Είναι τρομερή. Εντάξει. Εγώ από την αρχή μου με την Αργεντινή, ρε παιδιά. Αλλά αυτή η Ισπανία που βλέπουμε είναι.
1: Να σου πω. Εγώ δεν σε άκουσα να το πεις, δεν ξέρω. Ο φίλος λέει. Ήσουν εναντίον, μάλλον αφισβητούσες Αγγλία?
0: Όχι, ποτέ.
1: Ο φίλος λέει εδώ, ο 055, ότι αν θυμάστε για την Αγγλία πριν αρχίσει το Μουντιάλ, τι είπατε?
0: Εγώ
1: είπα, δεν βλέπετε να πηγαίνει μακριά, λέει.
0: Όχι, εγώ
1: και κατακρίνατε τους παίχτες.
0: Είπα στον Μπότσον πάρα πολλές φορές ότι θα πάει μακριά η Αγγλία.
1: Μάλιστα.
0: Και μου λέει ο Μότσος, πού μακριά, στους 8, στους 4 του λέω.
1: Ναι.
0: Θα πάει στους 4 η Αγγλία, τη βλέπω πολύ μακριά. Ο Μιχάλης ο Πουλής μιλά στο τηλέφωνο, θα το άκουσε. Δεν έχω υποχρέωση να δίνω εξήγηση.
1: Όχι,
0: σε κανένα.
1: Όχι, όχι, το συζητούμε.
0: Κακώς το αναφέρει ο ακροατής. Ήμουν από αυτούς που έλεγα ότι θα πάει μακριά η Αγγλία. Θα πάει μακριά η Αγγλία μέχρι τους 4.
1: Κερδίζονται από προπονητές ξέρουν τους παίχτες.
0: Ο προπονητής ασφαλώς είναι το α και το ω. Ο προπονητής, χθες ο Λαφουέντε ήταν καλύτερος από τον Ντεσάν, τον οποίο Ντεσάν εκτιμώ αφάνταστα ως προπονητή. Επέτυχε τρομερά πράγματα με, την Γαλλία τον Ντεσάν. Φεύγει κάπως άδοξα, θα παραχωρήσει τη θέση του στο Ζητάν. Και αυτός ο Λαφουέντε, ο οποίος δεν ήταν γνωστός, ρε παιδιά, δεν ήταν ποτέ προπονητής. Δηλαδή ήταν στο U21, αντικατέστησε τον Ενρίκε το 22, νομίζω, ο μεγάλος Λουίς Ενρίκε, ο οποίος δεν πέτυχε στην Ισπανία. Ενώ πέτυχε τόσα πράγματα με την Paris Saint-Germain, ο Λουίς Ενρίκε, που τον θεωρώ top προπονητή, δεν πέτυχε. Αντικαταστάθηκε από αυτόν και ορίστε, πήρε ένα Euro το 24 ο κύριος και παίρνει την Ισπανία στον τελικό του 26.
1: Ναι, και μπορεί να κάνει ο ΤΑΠ που λέμε.
0: Βεβαίως. Ναι. Βεβαίως. Και τώρα... η Ισπανία τα τελευταία 18 χρόνια, επί εποχής Τσάβη, Ινιέστα, Πουγιόλ, Πικέ, επέτυχε μοναδικά πράγματα. Επήραν το Euro το 8. Επήραν το Μουντιάλ το 10 στην Αφρική. Επήραν το Euro το 12. Έχει το εκπληκτικό 4-0 με την Ιταλία στον τελικό το 12. Επήραν το Euro το 24 και πάει στον τελικό του Μουντιάλ του 26. Είναι μοναδικά τα πράγματα, τα επιτεύγματα της Ισπανίας. Όπως και της Γαλλίας. Και η Γαλλία είναι πρωταγωνιστρία τα τελευταία χρόνια. Έχουν και οι δύο τρομερών υλικό. Η Ισπανία χτες ήταν πιο ομάδα. Ελειτουργήσε η ομάδα, επικράτησε των ατομικών εξάρσεων, αν θέλετε της ατομικής ποιότητας. Διότι η επιθετική γραμμή της Γαλλίας είναι πολύ καλύτερη από της Ισπανίας.
1: Πάμε τώρα στην ποδοσφαιρική κόντρα του αιώνα.
0: Ναι, πραγματικά. Γιατί
1: μητέρα μαχών, ίσως.
0: Ναι, διότι
1: τους
0: χωρίζουν πολλά. Είναι το 86 εκεί με το χέρι του Θεού, τον γκολ του Μαραντόνα, εκεί το αξέχαστο παιχνίδι. Ήταν η διαμάχη που είχαμε με τα Φόκλαντ, η Αργεντινή με την.
1: Από Ολυμπίκαμα 98.
0: Μπράβο, μάλιστα.
1: Ρεβάν Σάγκλον το 2.
0: Ναι. Είναι ανοιχτό παιχνίδι. Ναι. Δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη. Είναι ανοιχτό παιχνίδι. Είναι και οι δύο καλές ομάδες. Καλές ομάδες. Η κάθε μια έχει τα στοιχεία τους. Η Αργεντινή χαρακτηρίζεται από έναν ασίγαστο πάθος. Πέραν της κλάσης του Μέση, ένα ασίγαστο πάθος. Δεν έχει, δηλαδή, σε σύνολο ποιότητας, δεν έχει την ποιότητα της Αγγλίας. Αλλά αυτό δεν λέει τίποτε. Το πάθος καμιά φορά
1: το θέλει τους πολύ, yeah. Σίγουρα στο ποδόσφαιρο σε τέτοια παιχνίδια.
0: Η Αγγλία έχει έναν τρομερό Μπέλιχαμ που κάνει εξαιρετικά παιχνίδια.
1: Και το Κέιμ σκοράρει.
0: Είναι ο κορυφαίος της Αγγλίας για μένα, είναι ο Μπέλιχαμ.
1: Ναι, βέβαια. Μπέλιχαμ. Φαίνεται έχουν ξεπεράσει τα προβλήματα τους η Αγγλία.
0: Ναι, τα έχουν ξεπεράσει οι Άγγλοι. Ξέρεις, στα πλήν της Αργεντινής είναι ότι είναι κάπως κοντή ομάδα. Κοντή, υστερή στο ύψος.
1: Ναι, και αυτό παίζει το ρόλο του.
0: Έχουν τον πιο κοντό κεντρικό αμυντικό, τον Λεσάντρο Μαρτίνες.
1: Είναι ο πιο κοντό.
0: Αυτό παίζει στη Μάρτιν. Ο οποίο είναι καλό με την μπάλα στα πόδια. Είναι
1: κάνει και ασίστ.
0: Είναι και αλτικό, ναι. Έβαλε και έναν γκολ. Αλλά δεν είναι. Νομίζω υστερούν σε αυτόν τον τομέα. Όμως είναι ένα ανοιχτό παιχνίδι. Εντάξει, και η Αγγλία.
1: Είσαι πιθανότητες θέλει να πεις την αρχή, είσαι 100.
0: Είσαι πιθανότητες. Είσαι πιθανότητες. Ας σου πω, Μάκη, θέλω να πω μια ανάποψη, αλλά μπορώ να αντιμετωπίσω αυτόν τον κόσμο. Τέτοια τοξικότητα, τέτοια άρνηση, τέτοια. Δεν μπορεί να πει ένας άνθρωπος, κύριε, διαφωνώ μαζί σου.
1: Ελεύθερα πες.
0: Έχεις λάθος εδώ.
1: Όπως τη λες, ας την πει ο κόσμος.
0: Ναι, ναι, έτσι όμως.
1: Λοιπόν,
0: ανοιχτό παιχνίδι.
1: Πιθανές εντεκάδες. Τούχελ παίρνει 3 εκατομμύρια αν το πάρει. Δίνει η Αγγλική Ομοσπονδία.
0: Έτσι,
1: έτσι διαβάσα. Σύμφωνα με τον αγγλικό τύπο, και 1 εκατομμύριο κάθε παίχτης της.
0: Ξέρεις, η μπάλα είναι μόνο αέρα που έχει μέσα. Το πιο δυνατόν της σημείο της μπάλας είναι η δόξα. Η δόξα. η δόξα. Δηλαδή, πόσα εκατομμύρια έχει ο Τούχελ? Δεν δούλεψε στι καλύτερε ομάδε τόσα χρόνια. 3 εκατομμύρια πάνω ή 3 κάτω δεν είναι τίποτα.
2: Εντάξει, αυτό αν το, αν του πούν,
0: δέχεσαι να πληρώσει 3 εκατομμύρια από την τσέπη και να πάρει η Αγγλία το Μουντιάλ, θα δίνει 10. Να το πάρει.
2: Λοιπόν,
0: η δόξα είναι πάνω από το χρήμα.
2: Πίκφορντ, Κόνσα, Στόουνς, Γκέι, Σπενς, Ράις, Άντερσον, Σάκα, Μπέλιχαμ, Κόρτον, Κέιν. Μιλούμε για πιθανές εντεκάδες όπως δίνονται. Και Αργεντινή του Σκαλόνι, Μαρτίνες, Μολίνα, Ρομέρο, Μαρτίνες, Ταλιαφίκο, Παρέδες, Μακάλιστερ, Φερνάντες, Ντεπόλ, Μέση, Άλβαρες.
0: Θετικό για την Αργεντινή ότι πήραν τα πάνω του Άλβαρες και να έχει ένα στήριγμα ο Μέση.
2: Και με τον καταπληκτικό γκολ που έβαλε.
0: Πήραν τα πάνω του Άλβαρες, ο οποίος προερχόταν από τραυματισμό, είναι καλός.
2: Μπορεί να είναι πάγκο ο Λαουτάρο, αλλά και αυτός πιστεύω.
0: Ναι, δίνει λύσεις. Και ο Λαουτάρο δίνει λύσεις. Εντάξει, ποιοτικά η Αγγλία υπερέχει σε παίχτες ποιοτικά. Αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Δεν έχουν Μέση.
2: Αμερικανός διαιτητής. Μακάρι να πάνε όλα καλά.
0: Το ευχόμαστε.
2: Καλή επιτυχία. Break.

0: Το ένθετο Μουντιάλ σας προσφέρει η Στοίχημαν. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 9:30.
0: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.

0: Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
1: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλ.
2: Συμπληρώνονται σήμερα 52 χρόνια από το προδοτικό πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου του 1974. Στις 8:20 το πρωί ήχησαν οι σιρήνες σε όλες τις πόλεις της Ελεύθερης Κύπρου με αφορμή την Μαύρη Επέτειο. Ο κυπριακός λαός, η κυβέρνηση, η Βουλή και οργανωμένα σύνολα αποτείουν φόρο τιμής σε όλους όσοι έχασαν τη ζωή τους, υπερασπιζόμενοι τη δημοκρατία και την νομιμότητα. Σε τροχιά γενικευμένου πολέμου, η Μέση Ανατολή με το Ιράν να σφραγίζει τα στρατηγικά στενά του Ορμούς και να εξαπολύει drones κατά αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, στο Κουβέιτ και στον Μπαχρέιν, ως απάντηση σε έναν ελέητο 7-ωρο σφυροκόπημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώνει την ένταση, στέλνοντας τελεσίγραφο ολοκληρωτικής καταστροφής στην Τεχεράνη και απειλώντας ότι από την επόμενη εβδομάδα θα ισοπεδώσει ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς και γέφυρες της χώρας, εάν οι Ιρανοί δεν προσέλθουν άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ξεπέρασαν τους 4.700 νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 που συγκλώνησαν την Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Εξάλλου 16.740 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και 17.900 έχουν μείνει άστεγοι. Η καταψήφιση από την Βουλή της μεταρρύθμισης για το τέλος υγειονομικής ταφής στερεί από τις τοπικές αρχές σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους, καταγγέλει το Υπουργείο Γεωργίας.
0: Το Δελτίο Καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
3: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
4: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
2: Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που το απόγευμα στα ορεινά και στο εσωτερικό θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 με 34 στα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Το ένθετο «Δημιούργησε με την Πελέτικο» σας προσφέρει η νέα βαφή Super Paint από τη Sherwin-Williams. Το ήξερες ότι η νέα βαφή Super Paint από τη Sherwin-Williams είναι έτοιμη προς χρήση και δεν χρειάζεται αρέωμα? Απλά ανακατεύετε καλά και ξεκινάτε εύκολα και άμεσα το βάψιμο των εσωτερικών επιφανειών σας. Πελέτικο. Be a creator.
6: Λοιπόν, Άννα, για τους εσωτερικούς χώρους του σπιτιού σας θα χρησιμοποιήσουμε Super Paint. Μια νέα βαφή που αφήνει βελούδινη ύφη.
7: Εσύ είσαι ο αρχιτέκτονάς μας. Σε εμπιστευόμαστε.
6: Η Super Paint είναι η νέα βαφή κορυφαίας ποιότητας με προηγμένη τεχνολογία από την Sherwin-Williams. Είναι έτοιμη προς χρήση και εφαρμόζεται τόσο εύκολα στον τοίχο, σαν να πλώνεις βούτυρο στο ψωμί.
7: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Και εγώ με Super Paint έβαψα το σαλόνι μου. Το αποτέλεσμα, τύχη με υπέροχη βελούδινη υφή.
5: Super Paint. Η νέα βαφή με βελούδινη υφή από την Sherwin-Williams. Βρείτε την σε επιλεγμένους μεταπολιτές της Sherwin-Williams σε όλη την Κύπρο. Πελέτικο. Be a creator.
8: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
9: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απολαύστε.

0: Ο γιος σου.
1: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
2: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, burgers, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
4: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, από τις 7.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού, μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Μαζί μας, ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Ανδρών, Απόστολος Ματζιός, σε αποκλειστική ανάλυση του μεγάλου τελικού και στο pre-game panel του αγώνα. Απολαύστε street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
5: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chi Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chi Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
6: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max, το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
7: Foodie, έκτακτη ανακοίνωση. Για την απόψινή ποδοσφαιρική βραδιά, ενεργοποιείται free delivery μετά τις 6 και deals έως 50%. Πεινάστε υπεύθυνα. Ισχύει σε επιλεγμένα καταστήματα. Foodie, delivering Cyprus.
8: Κάνε τώρα check-in στο Insta ή Facebook account Pizza Hut και ταξίδεψε με το παιχνίδι Slice Hunter. Τρεις υπερτυχεροί θα κληρωθούν για φανταστικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
11: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
12: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777-7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
13: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
14: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Και πάμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, τελική ευθεία. Ανδρέας Πουγιαννιμάκης Νικολάου, Κωστάκης Κωνσταντίνου δίπλα μου, εξωθαβή θα πει τίποτε, θα πεις, μα έχει πουλείς. Ανδρέας Χρήστου, ρεπορτάζ Ομόνιας. Καλημέρα.
1: Έλα Ανδρέα, καλημέρα.
0: Εν τι σας εδώ.
2: Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Τι ισχύει με τον Ιταλό με Κολομβιανούς γονείς?
2: Είμαι στη λίστα της Ομόνιας για την ενίσχυση στην επιθετική γραμμή. Ένας ποδοσφαιριστής που τον μάθαμε έτσι τα τελευταία δύο χρόνια από τις εμφανίσεις του, πάρα πολύ καλές εμφανίσεις με τη φανέλα του Όφη στην Ελλάδα, πήρε και τον κύπελλο. Σε δύο χρόνια πέτυχε 19 τέρματα και γενικότερα ένας παίκτης που ξεχώρισε με τις εμφανίσεις του και ψάχνει ουσιαστικά αυτή τη στιγμή το επόμενο βήμα στην καριέρα του, μεγάλο βήμα, γιατί ξεκίνησε από την Τζένοα, πήρε μεταγραφή στην Ίντερ, δεν κατάφερε ποτέ να καθιερωθεί στο ιταλικό ποδόσφαιρο, έκανε το ριστάρτ στον Όφη και τώρα ο ίδιος θέλει, λέει, να επιστρέψει σε μεγάλο πρωτάθλημα. Από την πλευρά της η Ομόνοια στοχεύει έτσι σε μια κίνηση που θα θεωρώ και με βάση το βιογραφικό του και τις εμφανίσεις του πληρεί τα κριτήρια που έχει θέσει η Ομόνοια, αν παίκτη που να μπορεί να κάνει τη διαφορά και θα κάνει την προσπάθεια της δύσκολη.
1: Θεωρείς ότι είναι παίκτης της διαφοράς, Ανδρέα?
2: Θεωρώ όμως να έχουμε δει ένας πάρα πολύ καλός προσπαθητής και έχει αρκετά κοινά στοιχεία και με τον Μαρία, δηλαδή και αρκετή δύναμη στο παιχνίδι του και ταχύτητα, μπορεί να παίξει και πιο ελεύθερα σαν επιθετικός, δεν είναι κλασικό φορ της περιοχής που λέμε και στάθηκε πάρα πολύ στα παιχνίδια που το είδαμε με τους μεγάλους κυρίες, γιατί δεν βλέπουμε τον Όφη κάθε εβδομάδα, είχε σταθεί πάρα πολύ καλά και με τον Πάου είχε κάνει εξαιρετικό παιχνίδι στο κύπελλο. Και είναι ένας παίκτης που και ο ίδιος έχει θέσει τον πύχη στη Αθήνα να πάει στα 5 μεγαλύτερα προαθήνα της Ευρώπης, ο στόχος του όπως έχει πει. Αν καταφέρει η Ομόνοια να τον πάρει αυτή τη στιγμή θα είναι μια επιτυχία.
1: Υπάρχει θέμα πίτα στην Ομόνοια?
2: Εξ όσων γνωρίζω αυτή τη στιγμή όχι. Είναι ένας παίκτης που σίγουρα ο Μπέφ έχει καλύτερη άποψη για αυτόν, είχαν συνεργαστεί και στην ΑΕΚ. Όμως τα δεδομένα αυτή τη στιγμή με τον Πίτσα και το γεγονός ότι έχει ξεκινήσει πολύ καλή χρονιά, έχει ακόμη δύο χρόνια συμβόλαιο, η ομάδα του τον αγόρασε πάνω από 1 εκατομμύριο την περασμένη χρονιά. Κάνουν έτσι οι συνθήκες για κάποια κίνηση από πλευράς Ομόνοιας, δεν είναι ιδανικές θα έλεγα.
1: Δεν είναι ιδανικές συνθήκες.
2: Είναι κάποια κίνηση, αυτό είναι σίγουρο από πλευράς Ομόνοιας.
1: Μάλιστα.
0: Κάτι έτσι πριν το φιλικό, το με τον Πανετολικό, κατασκοπεί απόψε έτσι, θα έχει άνθρωπο της Ομόνοια στο Μαυροβούνιο.
2: Ακριβώς. Θα μάθουν αντίπαλος για αυτή την πράσινη απόψε, θα έχει συνεργάτη του Μπέρκ στο γήπεδο να παρακολουθεί για δεύτερη φορά από κοντά τις δύο ομάδες. Σημαντικό ότι θα έχει μια πιο ολοκληρωμένη άποψη και από την πλευρά στα αγωνιστικά, αύριο το φιλικό με τον Πανετολικό, όλοι οι επέκτες διαθέσιμοι. Και ο Τάνκοβιτς, ερωτηματικό αν θα χρησιμοποιηθεί όχι ο Νεγκό, ο οποίος έχει 3-4 προπονήσεις στα πόδια, οπότε θα δούμε πώς θα το διαχειριστεί. Όμως δεν υπάρχει κανένα αγωνιστικό πρόβλημα στην Ομόνοια αυτή τη στιγμή.
1: Βασικά, ο νέος παίκτης που θα δω στην Ομόνοια είναι ο Μοντονόρ.
2: Ναι, από τους...
1: Εάν ο Νεγκό δεν είναι έτοιμος...
0: Ναι. Για κόσμο, ξέρεις κάτι αύριο πόσοι
2: δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Η αλήθεια είναι ότι τρέχουν πολλά μαζί, είναι και τα διαρκείας, είναι και τα εισιτήρια για το ευρωπαϊκό. Θα δούμε πόσο κόσμο θα πάει. Περιμένουμε αρκετό κόσμο στην Ομόνοια στο πρώτο παιχνίδι. Περισσότερο κόσμο θα περιμένουν την άλλη εβδομάδα στο ευρωπαϊκό.
0: 8 η ώρα το
1: μαζί. Συγγνώμη, Ανδρέα, σε αυτά τα φιλικά παιχνίδια, ποια είναι η τιμή του εισιτηρίου?
2: Η Ομόνοια το έχει βάλει στα 10 ευρώ σε αυτό το φιλικό.
1: Ναι, είναι καλό. Ναι. Είναι προσιτή. Ναι.
0: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο ή αποδεσμεύσουμε?
2: Όχι, αυτά από το ρεπορτάζ της Ομόνοιας. Θα περιμένουμε τις εξελίξεις με το Σαλσέδο, καθώς στην Ομόνοια έτσι θέλουν να πιέσουν λίγο γενικότερα το όλο θέμα του επιθετικού όσο πιο νωρίς γίνεται.
0: Είναι ελεύθερος.
2: Είναι και ελεύθερος, ναι, ακριβώς. Γι' αυτό λέω ότι είναι μια περίπτωση που έχει έτσι ενδιαφέρον να δούμε αν θα προχωρήσει.
1: Το θέμα είναι ότι αυτά που ανέφερες, ότι πληρεί τα κριτήρια, είναι καλός, μπορεί να αποδειχτεί άξιος διάδοχος του ΜΑΕ. Εγώ δεν έχω άποψη για τον Σαλσίδο, δεν τον έχω δει. Δεν τον κράτησα.
0: Δηλαδή, Ανδρέα, του έχουν κάνει πρόταση και περιμένουν απάντηση. Πώς έχει το θέμα?
2: Η πρόταση ακόμα έχει κάνει κίνηση, έχει εξετάσει το ενδιαφέρον της η Ομόνια. Γίνεται συζητήσεις εάν υπάρχει έλαφος για να προχωρήσει. Ναι, δεν έχει προτεραιότητα του να έρθει στην Κύπρο. Αυτό είναι το θέμα.
0: Θα πάει στο εξωτερικό σε άλλη μεγάλη πρόταση. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Καλή δουλειά, καλή συνέχεια.
1: Ναι, αν είναι στον Όφη, δηλαδή, πού να είναι οι απαιτήσεις του, δηλαδή. Πάει στην πρωταθλήτρια Κύπρου να παίξει αμέσως στην ψηλών επίπεδων.
0: Να πούμε ότι το ΑΠΟΕΛ όρισε εκπρόσωπο του στην ΚΟΠ τον Κωνσταντίνο Πετρίδη.
1: Μάλιστα.

0: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
1: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
2: Γιατί το λες αυτό?
1: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
2: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
1: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
4: Και θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας με Κυριάκο Δημητρίου, εκπρόσωπο τύπου της ΑΕΚ. Καλό πρωινό, Κυριάκο.
5: Γεια σου, Κυριάκο.
6: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει.
4: Μάλιστα. Έτσι, η τελευταία προπόνηση πριν από το match Prova Generale αύριο με τον Απόλλωνα, δύο από τους Ευρωπαίους μας, 7.30 ώρα στο Αλφαμέγα. Πώς είναι τα πράγματα με την ΑΕΚ, με τους τραυματίες, μας πεις περισσότερα?
6: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Απομένει μια εβδομάδα και κάτι και μια μέρα για το πρώτο επίσημο παιχνίδι με αντίπαλο την Μπεϊτάρ στις 23 του Ιούλη και αύριο θα δώσουμε το τελευταίο μας φιλικό παιχνίδι. Δώσαμε 3 στην Ολλανδία με διαφορετικά δεδομένα, υπό την έννοια ότι ήταν ένα διάστημα στο οποίο οι υποσέστες καλούνταν να αντελεξεύτουν και σε ένα πιο βαρύ πρόγραμμα με διπλές όσο επιδοπλής των προπονήσεις και ακολούθως τα 3 φιλικά παιχνίδια που προσφέρονταν στο να βελτιωθεί στην ομοιογένεια η ομάδα, στο μοντάρισμα γενικά, και αύριο με ακόμη μια ομάδα που μετέχει επίσης στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις θα δώσουμε το τελευταίο μας τεστ πριν από το παιχνίδι με την Πέιντα. Για τα αγωνιστικά δεδομένα δεν έχουμε κάτι που να μας απασχολεί, ενώ υπό την έννοια κάποιου μοσοσύστη που είναι τραυματίας, είναι μόνο η περίπτωση του Αντερέκεν που δεν αντιμετωπίζει κάποιο μυϊκό τραυματισμό. Έχουμε εξηγήσει από την προηγούμενη εβδομάδα ότι κουβάλησε αρκετά μεγάλη κούραση, κόπωση, έμεινε κάποιες μέρες εκτός προπονήσεων, έχει επανέλθει και προσπαθεί να βελτιώσει τη φυσική του κατάσταση. Οπότε αυτόματα δεν υπολογίζεται για το φιλικό παιχνίδι αύριο στην Λεμεσό.
4: Ο Μπάγιτς και ο Εκπολό είναι διαθέσιμοι, έτσι?
6: Ναι. Ο Μπάγιτς, ο Εκπολό και οι υπόλοιποι που δεν. Ο Αμίν, για παράδειγμα, που είχε ενσωματωθεί στην προετοιμασία και ουσιαστικά δεν πρόλαβε κάποιο από τα φιλικά παιχνίδια. Είχε έρθει, αν θυμάμαι καλά, πριν από το φιλικό με τον ΠΑΟΚ. Οπότε προτιμήθηκε να πάρει προπονήσεις στα πόδια του και μετά να μπει στη διάθεση του προπονητή για φιλικά παιχνίδια. Και κάποιοι άλλοι που ήταν εκτός, δεν ξέρω αν έχω ξεχάσει κανένα, ο Γερασίμου, ο Ναούμ που δεν πήρα χρόνο συμμετοχής. Κατά τα άλλα πάει καλά η προετοιμασία μας για το, επαναλαμβάνω, για το ευρωπαϊκό παιχνίδι. Γιατί το αυριανό είναι ένα τεστ, το τελευταίο πριν από το ευρωπαϊκό παιχνίδι. Να δούμε πού βρισκόμαστε. Σίγουρα δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτα έτοιμοι, αλλά ο στόχος από την αρχή, με τη δουλειά που έγινε σε Ολλανδία και Κύπρο, είναι να μπορέσουμε η ομάδα να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο έτοιμη. Και πέραν από τις δουλειά της προπονήσεις, βοηθούν, ωφελούν και τα φιλικά παιχνίδια. Γι' αυτό γίνονται, όπως το αυριάνο.
4: Τώρα, δίδετε, έχετε δώσει και κάποιους νεαρούς σε διάφορες ομάδες. Θα πάει ο Πραξιτελούς ο νεαρός αριστερός του Μπάξι στον Ολυμπιακό?
6: Νομίζω είναι κοντά στο να ολοκληρωθεί και αυτή η παραχώρηση με δανεισμό. Τις προηγούμενες μέρες ολοκληρώσαμε κάποιες υποθέσεις. Είναι και κάποιες που δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη. Όπως για παράδειγμα ο Ματίας Γκοζάλες στην Ομόνια Ραδίπου, ο Ευρυπηδού Μελευθέρα μεταγραφή στην Ομόνια Ραδίπου. Είναι και κάποιοι άλλοι νεαροί που κρίθηκε καλύτερο και από τους ίδιους να πάνε να πάρουν χρόνο συμμετοχής και να επιστρέψουν πιο έτοιμοι, αν θέλετε, για να διεκδικήσουν ρόλο παρουσία στην πρώτη ομάδα.
5: Κυριακό, συγγνώμη, μόλις ήρθα, δεν άκουσα προηγουμένως τη συζήτηση. Ήθελα να ρωτήσω τι υπολείπεται ακόμη η ΑΕΚ για να ολοκληρωθεί όπως απαιτείται.
6: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είχαμε τη δυνατότητα, δεν το τόνισα προηγουμένως, είχαμε τη δυνατότητα να πάμε στην προετοιμασία, να δουλέψουμε από την πρώτη μέρα που επέστρεψα στο γήπεδο οι ποδοσφαιριστές με όλους τους νέους αποκτηθέντες. Κάναμε 8 προσθήκες. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι και με νέα τεχνική ηγεσία.
5: Θεωρείτε ότι είναι γεμάτη η ομάδα σας σε όλες τις γραμμές?
6: Για να αρχίσουμε τώρα να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε στην πρόκληση που ακούει δεύτερος προκριματικός γύρος του Conference League. Οκεί και πέρα υπάρχει το διάστημα, αλλά υπάρχει αρκετά μεγάλο διάστημα, αλλά εμάς η προσοχή μας, η ομάδα έχει δουλέψει έχοντας κατά νου με όλες τις προσθήκες, επαναλαμβάνω, έχοντας κατά νου ότι
5: στο συγκεκριμένο παιχνίδι σας την έτοιμη. Στην πορεία θα δείτε.
6: Αυτό συμβαίνει πάντα, Αντρέα. Εμάς αυτό που μας απασχολεί είναι να μπορέσει η ομάδα να αντεπεξέλθει των δυσκολιών που για μας, όσο οξύμορο και να ακούγεται, έχοντας τους ισχυρούς της κλήρωσης, είχαμε ένα αντίπαλο που θα μπορούσε να αποφευκτεί. Αλλά το ζητούμενο για μας είναι να παρουσιαστούμε όσο πιο έτοιμοι γίνεται, πρώτα στην Κύπρο και μετά στην Ρουμανία που θα διεξαχθεί ο Παναλυπτικός.
4: Στην Κύπρο, Κυριάκο, θα υπάρχουν και Ισραηλινοί στην Κερκία των φιλοξενωμένων?
6: Ναι, όσους έχουν δικαίωμα να παρακολουθήσουν το παιχνίδι. Περιμένω ότι εντός της ημέρας θα ενημερώσουμε τον κόσμο και για τις λεπτομέρειες του παιχνιδιού, ενώ για τα εισιτήρια, την προπόληση των εισιτήριων για το παιχνίδι. Την ίδια ώρα συμπεριλαμβάνεται στα εισιτήρια διαρκείας, όπου πάνε σε πάρα πολύ καλό
4: ειδικό. Πόσα έχετε δώσει κάρτες διαρκείας?
6: Έχουμε ξεπεράσει τις 2.000. Αντιλαμβάνεστε ότι όσο πλησιάζουμε και στο πρώτο επίσημο παιχνίδι, από τη στιγμή που συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του εισιτήριου διαρκείας, αναμένουμε ότι θα ανέβει και ο ρυθμός, το αριθμός των εισιτήριων διαρκείας, σε συνδυασμό πάντα και με τα μεμονωμένα εισιτήρια. Ίσως και εντός της ημέρας να ενημερώσουμε με τις λεπτομέρειες για τα εισιτήρια. Έχουμε 8 μέρες στην ουσία μέχρι το πρώτο παιχνίδι.
4: Και θα πάτε Πλοέστη με εναυλωμένη πτήση, είναι γεμάτη?
6: Ναι, είναι γεμάτη, εναυλωμένη πτήση. Θα πάμε στο Βουκουρέστι και από εκεί και πέρα είναι η αποστολή τουλάχιστον της ομάδας μας. Θα μεταβεί στο Πλοέστη που είναι με απόσταση περίπου 50 λεπτό, μιας ώρας.
4: Πόσοι φίλοι σας θα σας υποστηρίξουν εκεί, έτσι πρώτη εκτίμηση?
6: Θα έχουμε αρκετό κόσμο, αλλά τώρα δεν μπορώ να... δεν έχουμε παίξει καν το πρώτο παιχνίδι.
4: Απλά ο κόσμος κάνει τον προγραμματισμό του, ναι.
6: Είναι αυτοί που από την πρώτη στιγμή έτρεξαν, έκλεισαν και με την αυλωμένη πτήση, αλλά ενώ και μεμονωμένα. Είναι προορισμός που διευκολύνει τον κόσμο, αν μπορώ να το θέσω έτσι, για να πάει, αλλά περισσότερες εκτιμήσεις θα μπορούμε να κάνουμε όταν θα μπορούν να μας δηλώσουν τα στοιχεία τους, όπως γίνεται πάντα, και θα μπορούμε να κάνουμε μια πιο ασφαλή εκτίμηση.
4: Και έχετε Παρασκευή 11.30 στο αίθουσα διασκέψεων του ΑΕΚ Αρένα δημοσιογραφική του Προέδρου Καραμπατάκη για την παρουσίαση του νέου κύριου χορηγού της ομάδας.
6: Ναι, Παρασκευή. Είναι γεμάτη μέρα για μας η Παρασκευή. Είναι και η παραμονή της γενέθλιας μέρας. Οπότε το πρωί στις 11.30 θα παρουσιάσει τον νέο κύριο χορηγό ο Πρόεδρος, ο κύριος Καραμπατάκης. Έχουμε ενημερώσει αυτό και όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και το απόγευμα είναι μια μέρα ουσιαστικά που θα είναι εκεί στο χώρο του γηπέδου, πίσω από τις εξέδρες, στο χώρο του πάρκι. Θα είναι μια μέρα όλο ΑΕΚ. Θα έχουμε το ΑΕΚ Fest, το οποίο διοργανώνεται σε συνεργασία με τους οργανωμένους φιλάθλους, και θα έχουμε όλα τα υπόλοιπα, και είναι μια καλή ευκαιρία να έχει την πρώτη διαζώση γνωριμία, θέλεις, με την ομάδα και ο κόσμος. Αν και να περάσει ευχάριστα το χρόνο του, ειδικά ειδικά τα μικρά παιδιά.
4: Μάλιστα. Θα τις καταρωτήσεις, Αντρέα?
5: Όχι, νομίζω το ξέρω.
4: Κυριάκο, πριν κλείσεις, για να ευχηθούμε καλή επιτυχία στις εκδηλώσεις που έχετε και για τα γενέθλια, ένα νούμερο, ένα αριθμό μάλλον από τώρα μέχρι το 24 για το voucher 20 ευρώ της Pizza Hut, να μας πεις, σε παρακαλώ, πριν κλείσουμε.
6: Συνήθως όταν έχετε οποιοδήποτε έχει κληρώσεις, αδικείται τους πρώτους που παίρνουν τηλέφωνο. Οπότε θα πω το ένα.
4: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Κυριάκο. Καλή συνέχεια.
6: Ευχαριστώ.
4: Ένα λεπτό να δω και τη λίστα εγώ, να δούμε ποιο άτομο έχει κερδίσει. Το ένα είναι η Στυλιάνα, το κινητό της, τελευταία τρία αριθμή, τρία νούμερα, 267. Θα ενημερωθεί για το πώς θα προλάβει το voucher αξίας 20 ευρώ από την Pizza Hut.
5: Βρήκα κάποια τα στοιχεία του Σαρτσέγκο, αυτού του παίχτου.
4: Σαλσίδο.
5: Σαρτσέγκο είναι το, έντι Σαρτσέγκο είναι το σωστό του. Και εξαίρεση υποκοριστικά Σαρσίδο. Ναι, δεν είναι δεινό σκόρερ. Η καλύτερη του χρονιά ήταν το 25-26 με 9 τέρματα σε 23 αγώνες. Πέρσι στον όφησε σε 24 αγώνες 5 γκολ. Ενώ τις προηγούμενες χρονιές είχε 0 γκολ στη Λέκο, 2 γκολ στην Ελσέντε, 2 γκολ στην Τζένοα, 2 γκολ στην Μπάρι, 0 γκολ στη Σπέτσια και 3 γκολ σε 38 αγώνες στην Ελλάς Βερόνα σε 2 χρόνια.
4: Μάλιστα. Ωραία. Τελειώσαμε, Αντρέα. Ευχαριστώ που ήσουν και σήμερα εδώ. Ευχαριστούμε και εσάς, φίλοι ακροατές, που ήσασταν μαζί μας. Από μένα, τον Μάκη Νικολάου, τον Αντρέα Πογιατζή, τον Μιχάλη Πουλή. Σας χαιρετούμε. Καλή μέρα να έχετε. Ακολουθεί το αθλητικό δελτίο των 10 και συνέχεια η εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή ακρόαση.
0: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
1: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
2: Γιατί το λες αυτό?
1: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
2: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
1: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet. Είσαι ξυπνιός.
3: Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
7: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
8: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
9: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777-7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
10: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
11: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Η ώρα είναι 10.
13: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
14: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
16: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
17: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργυρού. Ο ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε πως ο Κωνσταντίνος Πετρίδης διορίστηκε ως ο εκπρόσωπος της ομάδας στην Κόπη. Γαλαζοκίτρινοι πλησιάζουν στην αποκτήση του Σάστρε, την ίδια ώρα που από την Ελλάδα κάνουν λόγο για ενδιαφέρον των Γαλαζοκίτρινων για τον Παλάσιος. Το όνομα του 24χρονου Ιταλού επιθετικού Έντι Σαλσέδο παίζει στο ρεπορτάζ της Ομόνιας. Στη λίστα των πρασίνων παραμένουν Πίθας, Πέτκοβιτς και Κάστανος. Απόψε βγαίνει ο αντίπαλος της Ομόνιας, ο δεύτερο προκριματικό του Champions League. Πολύ κοντά στην απόκτηση του 26χρονου Πολωνού τερματοφύλακα Ράτοσλαβ Μαϊέτσκι βρίσκεται η Πάφος. Δυσκολεύει περίπτωση Λουκάσεν, επιμένουν οι γαλάζιοι Απουλούλου. Στην ΑΕΚ, ο Ρόγκατο ψάχνει για ενίσχυση με δεκάρικη επιθετικό ένοψη Μπεϊτάρ, Μπάγιτς και Αντερέκεν αναμένεται να είναι διαθέσιμοι. Συνεχίζεται η αναζήτηση κεντρικού αμυντικού στον Απόλλωνα, ενώ αξιολογείται η κατάσταση του Όσμπολτ εν ώψη του πρώτου ευρωπαϊκού παιχνιδιού. Στην ΑΕΛ περιμένουν τον Καρό, ενώ συνεχίζονται οι επαφές για τον Βιλανουέβα. Ξεκαθαρίζει σύντομα το ρόστερ της ανόρθωσης, το οποίο αξιολογείται από τον Ελ Μαέστρο. Η Ισπανία είναι η πρώτη ομάδα που πέρασε στον τελικό του Μουντιάλ, απόψε στις 10 Αργεντινή Αγγλία. Ήττα από την Ισπανία στον ημιτελικό του Μουντιάλ 2026 σφράγισε το τέλος της 14χρονης παρουσίας του Didier Deschamps στον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας, με τον Ζινεντίν Ζιντάν να αναμένεται να αναλάβει τα ενία. Δεύτερο φιλικό παιχνίδι για την ΑΕΚ στην Ολλανδία στις 8 κόντρα Φίτεσε. Η Πάρμα συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με τον Ολυμπιακό για τον Γκαμπριέλ Στρεφέτσα. Ο Κρίστιανσεν δεν θα ταξιδέψει με την αποστολή του Παναθηναϊκού στη Βιέννη για το φιλικό με τη Ραπίτ. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
18: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την All Win Bet.
19: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με All Win Bet όλα τα σώ.
18: Winbet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
20: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
21: Τετάρτη σήμερα για το Παγκόσμιο Κύπελλο στις 10 Αγγλία Αργεντινή και επίσης στις 10 για τα προκριματικά του Champions League του Τζέτσκα Καϊράτ.
22: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
23: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55, έκδοση πολυτελείας, τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55, σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
24: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
25: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μία αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόλειας ανάγκης για έλεγχο.
24: Όπως,
25: σε αυτό το υπαρξιακό κοινό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο. καιρό.
1: Όπως?
25: Όπως το παγκόσμιο!
2: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
3: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στη Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων Πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
4: Αν είναι δυνατόν να μην θες να πας για μαστογραφία, γιατί φοβάσαι?
5: Αν μου βρουν κάτι.
4: Έλα ρε μαμά, όλο δικαιολογίες. Και αν σου βρουν, δεν πρέπει να το ξέρεις για να το προλάβεις.
5: Καλά, καλά. Εσύ έκλεισες για PSA.
4: Εγώ

0: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Ακούτε λοιπόν την εκπομπή μας Κωστάκης και Πάσης Κύπρου. Αρχίζουμε λοιπόν, παιδιά. Ακούστε ένα ηχητικό και θα καταλάβετε.
1: Μικέ Κυπριακέ λαέ, γνώριμη είναι η φωνή που ακούεις. Γνωρίζεις ποιος ομιλεί. Είμαι ο Μακάριος. Είμαι εκείνος τον οποίον σε εξέλεξες για να είναι ηγέτης σου. Δεν είμαι νεκρός όπως η Χούντα των Αθηνών και οι εδώ εκπρόσωποι της θα ήθελαν. Είμαι ζωντανός και είμαι μαζί σου, συναγωνιστής και σημειοφόρος εις τον κοινόν αγώνα. Το πραξικόπημα της Χούντας απέτυχε. Εγώ ήμουν ο στόχος της Χούντας και εφόσον εγώ ζω, η Χούντα στην Κύπρο δεν θα περάσει. Ο κυπριακός ελληνισμός δεν ανέχεται πραξικοπήματα και δικτατορίες. Η Χούντα χρησιμοποίησε τεθωρακισμένα και τάγκς για να κάνει πραξικόπημα. Αλλά η αντίσταση των ανδρών της προεδρικής φρουράς, η αντίσταση του λαού μας, εσταμάτησε τα τεθωρακισμένα, εσταμάτησε τα τάγκς. Μόνον κατόρθωμα της Χούντας ή το η κατάληψη του ραδιοφωνικού ιδρύματος για να μεταδίδει από ραδιοφώνου ψευδολογίας και να ομιλεί δήθεν περί κυβερνητικής αλλαγής. Μην υπακούεις εις ιασδήποτε οδηγίας ή διαταγάς της Χούντας τας οποίας μεταδίδει από του ΡΙΚ. Ελληνικέ Κυπριακέ λαέ, η Χούντα απεφάσισε να καταστρέψει την Κύπρο, να την διχοτομήσει, αλλά δεν θα το κατορθώσει. Πρόβαλε παντιοτρόπος αντίσταση στη Χούντα. Μη φοβηθείς, διαδήλωσε την θέληση και την απόφασή σου να αντισταθείς, να αγωνιστείς. Ενταχθείτε όλοι στις νομίμους δυνάμεις του κράτους. Η Χούντα δεν πρέπει να περάσει και δεν θα περάσει. Μην υπερπάν τον αγών. Και ο αγών τον οποίον τη στιγμή αυτήν ο κυπριακός ελληνισμός διεξάγει είναι αγών ιερός και η δίκη θα είναι η δική μας. Ζήτω η ελευθερία. Ζήτω ο ελληνικός κυπριακός λαός. Ζήτω το έθνος.
2: Τούτεν η Κύπρος. Η Κύπρος εν η αθασιά παθίζει το Γενάρη. Εν η ελιά και τερατσιά και το ψηλόν πευκάριν. Εν η γλυκιά κουμανταρκά και τ' άσπρο ξυνιστέριν. Ο Μάραθος μες τες λαξές και υπέρτικα στα φτέρι. Εν τα γρινών της τη λυρκάς και των πλατρών τα αέριν. Η γιορκημένη με σαρκά, σιτάρι μαυροθέριν. Ο παλουζές των γερατζών και η καπαρκά της φλάσου, κυκλάμινον της ακαθούς και του ριζοκλάσου.

0: σου. Η Κύπρος εν ήταν πουτσά, φκιολή με το δοξάριν, το παραβούρκιν του βοσκού, του κουπαθιού τσακάριν. Εν το χαλούμις των νορών, κι η αναρή μετάλλας, εν ο σεράχης ποταμός, κι η αλυτσή της σκάλας. Εν του τρόδους η δροσιά και του πενταδαχτύλου, η τόκα του κουμπάρου μας και η αδροπιά του φίλου. Ένταρμενο μονάστηρον, τζοάης ηλαρίων, καντάρα, χίτρι, αφέντρικα, λάμπουσα και αβαΐων. Η Κύπρος ενταντάμωμαν της δόξα και του θρήνου, η Παναγιά του Μασερά, του Τσίκου, της Ασίνου, και ο Άγιος Πυρίδωνας δεσπότης τριμηθούντας, εις όλοι οι τσιπελετσιτές πέτρες της αμαθούντας. Η Κύπρος εν οι τσατιστές σε κάθε Παναήριν, η ψαλμουθιά του μοναχού με σ' ένα μοναστήριν, εν οι τσιράκανα καρκά, κούριο, σαλαμίνα, γυλέκιν, βράκα προσαστή και τσάνγαροποίνα. Η Κύπρος εν ο ταμπουράς του πιθιαβλιού το κλάμαν, η τραουθιά του τσιρτσιπί και ομορκέ στα κάμα, της πελαγίας η φωνή και του λιπέρτη η πένα, και η έννοια του καλλίνικου τραούθκια που εγέναν. Η Κύπρος εν ο κάσαλος και ο κάθε λαουτάρης, ο Μόντις και ο Πασαρδής και ο Χαμπί Τσανγκάρης, η Καλλιόπη, ο Τζοζεφέν, Κοστέας, Λιμπουρίδης, ο Κάνθος και ο Θιαμαντής και ο Μιχαηλίδης. Παλέσης Τάκας Πάτσαλος Καρνέρας Τσελιασίδης, Άζινος Γιάνγκος Σουρουλάς Μιχάλης Πιτσιλίδης, Ενοστασίνος Πάφηκεν τα έπι του Γιαπρίκαν, ο Ζήνωνα Τσοκίμωνας που και νεκρός ενήκαν. Η Κύπρος εν ο κόσμος της που καμεν τόσον κόπον, και όσοι εσονώσας η γέμα για τον τον τόπον. Η πέτρα πως η πάνω της παθιάν του προπαππού μας, το χώμα που ποτίστηκε με δρόμαν του τσιρού μας, τούτη εν η Κύπρος κατεμέν, κομμάτιν ταντιέρου, λαλό το να το μάθουσιν και τσίνι πόντο ξέρου.
1: Ακούτε την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου με τον Κωστάκη Κωνσταντίνου.
2: Ακούτε ρε!

0: Οι παροιμίες του λαού. Για να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται οι παλιοί.
1: Αρχίσαμε λοιπόν την εκπομπή μας με ένα μικρό επαιδιακό αφιέρωμα στη 15η Ιουλίου του 1974. Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι. Γιατί σήμερα αρκετοί νέοι διαρωτούνται γιατί έπαιζαν οι σιρήνες η ώρα 8:20. Άμα παρακολουθήσετε συνομιλίες τους μέσα στο TikTok, ευνηδιαστήκαν, είναι ξέραση. Πάμε λοιπόν στις παροιμίες μας. Έβαλεν την κουφή μες στον κόρφο του. Έβαλεν την έχιδναν, την οχιάν, τη φίναν μέσα στον κόρφο του. Η παροιμία λέγεται για κάποιους που κάνουν φιλίες με επικίνδυνους και κακούς, νομίζουν ότι είναι φίλοι τους και στο τέλος παθαίνουν όπως παθαίνει κάποιος όταν βάλει μια κουφή μες στον κόρφο του. Η κουφή είναι να τον ακάσει. Έβαλε την κουφή μες στον κόρφο του. Έβαλε το νερό στα αυλάκι. Έβαλε το νερό μες στο αυλάκι. Για όποιον κάνει τέτοιες βασικές διευθετήσεις, ώστε σίγουρα και εύκολα κατόπιν να ολοκληρωθεί μια δουλειά, να πάρει τέλος μια συζήτηση, μια διαμάχη, μια αφισβήστηση, ένα συνοικέσιο. Έναν προξένη. Όπως ακριβώς με τον νεροφόρο που βάλει το νερό να τσιλήσει μες στο αυλάκι. Τώρα για αυτούς που δεν ξέρουν αυλάκι, είναι το αυλάκι το αρδευτικό ή το υδρευτικό. Παλιά το νερό μεταφέρονταν όχι σε σωλήνες αλλά σε αυλάκια, ετσίλα μες στο αυλάκι. Ή εκάμναν καλλιεργήτικο αυλάκι. Λόγου χάρη μια αυλάκια αγκουρκές. Έναν αυλάκι φυτεμένο με αγκουριές. Το παράβλακο ήταν το μικρότερο αυλάκι δίπλα στο μεγάλο ή κεντρικό. Το κάναν κρυφά για να κλέψουν νερό για άρδευση. Ελαλούσαν το επαραβλατσίσαν το νερό. Εξέτρεπαν από την νόμιμη κήτη του το νερό. Παραβλατσίζω, επαραβλάτσισα. Και ήταν αμάρτημα, ήταν παρανομία όταν κάποιος έκανε παραβλάτσι για να βγάλει το νερό, για να το κλέψει. Εμπήκε το νερό μες στα βλάτσι. Έγινε η αρχή για να διευθετήσεις ή να ολοκληρώσεις μια δουλειά.

0: Νίκος Μακρόπουλος.
1: Ο τύπος της καρδιάς ήσουν εσύ.
0: Καινούργιο τραγούδι.
1: Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

0: Super Sport 104. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
1: Εάν δεν έχεις ήδη, φρόντισε να έχεις ένα εύχριστο και responsive website. Μπορεί να είναι η πρώτη εικόνα που θα έχουν οι πελάτες σου για την επιχείρησή σου.
2: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία ακρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
3: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster, για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
4: Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπες στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Όταν η καινοτομία συνδυάζεται με τον εκλεπτισμένο σχεδιασμό, γεννιέται ένα SUV που ανεβάζει τον πύχη. Mercedes-Benz GLC SUV AMG Line. Δυναμική παρουσία, εξελιγμένη άνεση και οδηγική εμπειρία που μόνο η Mercedes-Benz μπορεί να προσφέρει. Τώρα σε προνομιακή τιμή 59.900 ευρώ. GLC SUV AMG Line. Για όσους δεν συμβιβάζονται, ανακαλύψτε την στις εκθέσεις της CIC. Η προσφορά ισχύει για προσχεδιασμένα αυτοκίνητα.
6: Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, το Cassette Retro Event γράφει ιστορία στο βουνό. 15 Αυγούστου, στον γραφικό Κάτοδρι, θα ζήσεις το πιο φαντασμαγορικό καλοκαιρινό ρετρό πάρτι με Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και One. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Πληροφορίες και κρατήσεις 97-420-720.
7: Χορηγός επικοινωνίας Omega Channel και Δρόμος 100,5.
8: Ψάχνετε για καινούργιο πλυντήριο ρούχων? Αφού θα αγοράσετε που θα αγοράσετε, γιατί να μην πάρετε και το δώρο σας? Αγοράστε σήμερα πλυντήριο ρούχων Midea ή Omnis με 5 χρόνια εγγύηση από 279 ευρώ και σας χαρίζουμε μια πλώστρα ρούχων Lamart αξίας 55 ευρώ. Περισσότερη ευκολία, περισσότερη οικονομία και δώρο που θα χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Γιατί οι καλές αγορές από τα δώρα φαίνονται. Διαθέσιμα 500 τεμάχια μόνο από 6 έως 12 κιλά.
9: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
10: Πανέτοιμοι!
9: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
10: Dua Lipa!
9: Μπάρτσα ή Liverpool?
10: Μπάρτσα!
9: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Η ώρα είναι 10:30.
12: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπε στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
13: Ακούτε Super Sport 104.
14: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
15: Επανήλθαμε! Πάμε στην Ορμίδια να στείλουμε την αγάπη μας στα παιδιά τα εψεσινά. Στο φίλο μας τον Ανδρέα, τον ασφαλιστή, τον Παναγιώτου, στον Παύλο, στην οικογένειά του, στα αδέλφια του, στη μητέρα του, στον πατέρα του. Πάμε εκεί στο καφέ στην Ορμίδια.

Είσαστε καλά. Πάμε και με ένα έτσι ωραίο ανέκδοτο για να γελάσετε. Για το φίλο μας τον Δημήτρη τον Κουμπαρίν το ανέκδοτο. Εμπήκε μια κοπέλα σεξι, κύριε Δημήτρη Κουμπαρί, μες στο αεροπλάνο. Να πάει στο Λονδίνο. Φουρκαστή επίεν έμπηκε μέσα, κούκλα τώρα, τούτη σεξι. Επίεν και κάτσε πρώτη θέση. Κανονικά πρέπει να κάτσε οικονομική θέση. Ομπρός, ομπρός. Είδε την αεροσυνοδό, δηλαδή της, μάνα μου λέει της, μα δεν θα με που δικαιούσε να κάτσεις. Εμπίσω το εισιτήριο σου είναι οικονομική θέση, πίσω. Όχι. Ένα κάτσο δαμέ. Λέει της, μα δεν δικαιούσε, όχι. Εγώ είμαι όμορφη. Εγώ πριν 2 χρόνια έφυγα και εμείς στο χορκό μου. Ένα μήνο δαμέ, δεν ταράσω που δαμέ. Έλα λένε της η αεροσυνόδος είναι παράνομο, μα να μου πιένε πίσω, έγινε ένα κάτσι άλλο δαμέ. Τίποτε. Άμα είδε και από είδε η αεροσυνόδος, επίσης στον πιλότο, λέει του έτσι, έτσι έχει μια κοπέλα, λέει του έκατσε πρώτη θέση και ανταρασία, ενώ και δίκιο θα κάτσει πρώτη θέση. Βγαίνει έξω ο πιλότος, πάει βρίσκει την κοπέλα, σύφκει μες στο φτύν της, κάτι της λαλεί, θωρείς της, σηκώνεται γλύρω αγλύρω και πάει και κάθεται πίσω, τέλεια πίσω στο αεροπλάνο, οικονομική θέση. Λέει του αεροσυνόδος του πιλότου του Μάντα, εγώ καμά της τόσο αυτόν και ανεφεύκαινε εσύ να πού της είπες. Λαλή της ο πιλότος είπα της ότι η πρώτη θέση έμπαει Λονδίνο.

και φάτη μουσική. Να στείλω την αγάπη μου σε φίλους. Μεγάλος κατάλογος θα πει. Στα φιλούθια μας τα μαντριά, να στείλουμε την αγάπη μας. Στο καλόχρυγιο της Κλήρου, στο φίλο τον Γιάννη και στο φίλο τον Κούλη τον Ευρυπίδου. Κούλη μου, ήταν που γίνεται, ελάφιασες κανένα σήκον να φάμενο στο τέλος του μηνός? Στον αδερφό του Κούλη τον Σταύρο. Στην κοκκίνο τριμηθιά, στα φιλούθια εκεί στο κοινοτικό συμβούλιο και στον Ανδρέα τον Φόξαν, τον φίλο του Ροδί. Μας ακούνε και στο Ριζοκάρπασο. Θα στείλω την αγάπη μου και στο Ριζοκάρπασο. Και στην κυρία Αντίνα που κατάγεται από το Ριζοκάρπασο και είπε ότι θέλει να πάμε μια βόλτα στο Ριζοκάρπασο. Να πάμε, να πάμε, να πάμε. Να επισκεφτούμε και τον Απόστολο Ανδρέα. Στην κυρία Μαρία που μας ακούει από τον Άγιο Θεόδωρο της Ιτσιλιάς. Στον Λόκατζι μας τον Ανδρέα τον Αργυρού που μας ακούει από πού, από το Παραλίμνη. Ανδρέα, την Παρασκευή θα παίξουμε στο Παραλίμνη, στο αμφιθέατρο. Να έρθεις και να φέρεις και φίλους να δουν την κωμωδία μας.

Εδώ είμαστε, Κωστάκης και Πασής Κύπρου, πάντα Super Sport 104. Μηνύματα στο 23-24 μπορείτε να στέλνετε τώρα.

0: Άντε να ακούσουμε και μια Νατάσα Θεοδωρίδου. Για τον φίλο μας τον Μάικ τον Πουλή, που άμα ακούει από τούτην την Νατάσα Θεοδωρίδου, ο άνθρωπος είναι νατασικός.
1: Τίποτα πίσω δε
0: σαν να τον Λούνου Ροδόστεμα, παιδιά, βλέπω τον τώρα.

0: μπάντα. Με μάχεσαι σαν τον πελόν κι άλλη ένα τα φάση.
1: Βαλύμπουρο σε μάχε του, έπατσε προφτάσει. Παρόλο που σε κάμπο σαν τσαλά για να στηβάσει. Πατά πεζίνα του Φωσέ, χάθησαν τη σφαίρα. Κι ο Λίμπουρος σε σκέφτεται του είναι θα πτυχήν ημέρα. Αντί να κάτσει στη δουλειά, πάνω να διασκεδάσει. Εγώ έτσι θέλω

Σα στα πολυλιώνα κοκκούμε και στράταν. Σιμόνιασε με το καλό και σιόνια σαλαβάτα. Ο λίμπουρος βαώθηκε μέσα στη φωλιά του. Εβάλλεν τη ροπού αντού, άψεν τη τσιμινιά του. Εψήνεν τους μεζέδες του, έτραβαν την πινιά του. Εσκέφτεν το ζύζυρο και γέλαν η καρδιά του. Και παρακαλεν το Θεό για να φάνει μπροστά του. Του ζύζυρου τα μούτρα του να δει μίξο κλαμμένα. Γιατί έθελεν τα γέννημα να βγάλει τα σπασμένα. Έναν κουτσί μπιλε φαΐν να έρθει να του γυρεύκει. Να αφήσει ποιον την τραουθιά να αρκέψει να δουλεύκει. Αμάν και μεσομέρτασεν και μένω πως μου είπα.

σπίτιο. Μιλιάνε σου μια έμπα, ει φότσε να φκαλισπέρα. Λιμπούρε τουν τα λόγια μου, θα θύμητη μια μέρα. Ο σύντουλευκου σει σκληρά, θυμάσαι τουν τα λόγια. Για μια άλλα εγκορόιδα, παλιά εν ηρολόγια. Εμείνε έτσι σκεφτικό ο Λίμπουρο για λίγο.

0: Να κάνει και να καταλάβει.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Πες τώρα στα social του Super Sport, κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
2: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. 2 extra large pizzas, 1 share box και 2 αναψυκτικά 1,5 λίτρο μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
3: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις Ιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
4: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
5: Πανέτοιμοι!
4: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
5: Dua Lipa!
4: Μπάρτσα ή Liverpool?
5: Μπάρτσα!
4: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
7: Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, το Κασέτα Retro Event γράφει ιστορία στο βουνό. 15 Αυγούστου στον Γραφικό Κάτοδρη θα ζήσεις το πιο φαντασμαγορικό καλοκαιρινό ρετρό πάρτι με Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και Ουάν. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Πληροφορίες και κρατήσεις 97 420 720.
8: Χορηγός επικοινωνίας Omega Channel και Δρόμος 100,5.
9: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Η ώρα είναι 11.
11: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
12: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
1: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Ακούτε Super Sport 104.
11: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
13: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες www.petrolina.com.cy.

0: Πρωινή Ενημέρωση, στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργυρού. Ο Αποέλ ανακοίνωσε πως ο Κωνσταντίνος Πετρίδης διορίστηκε ως ο εκπρόσωπος τύπου της ομάδας στην ΚΟΠ. Οι γαλαζοκίτρινοι πλησιάζουν στην αποκτήση του Σάστρε, την ίδια ώρα που από την Ελλάδα κάνουν λόγο για ενδιαφέρον των γαλαζοκίτρινων για τον Παλάσιος. Το όνομα του 24χρονου Ιταλοεπιθετικού Έντι Σαλσέδο παίζει στο ρεπορτάζ της Ομόνιας. Στη λίστα των πρασίνων πάντως παραμένουν Πίτας Πέτκοβιτς και Κάστανος. Απόψε βγαίνει ο αντιπάλος της Ομόνιας, ο δεύτερο προκριματικό του Champions League. Πολύ κοντά στην απόκτηση του 26χρονου Πολωνού τερματοφύλακα Ράτοσλαβ Μαϊέτσκι βρίσκεται υπάφος, δυσκολεύει η περίπτωση Λουκάσεν, επιμένουν οι γαλάζιοι για Πουλούλου. Στην ΑΕΚ κάτω ψάχνει για ενίσχυση με δεκάρι και επιθετικό. Ενώ Μπεϊτάρ, Μπάγιτς και Αντερέκεν αναμένεται να είναι διαθέσιμοι. Συνεχίζεται η αναζήτηση κεντρικού αμυντικού στον Απόλλων, ενώ αξιολογείται η κατάσταση του Όσμπολτ εν ώψη του πρώτου ευρωπαϊκού παιχνιδιού. Στην ΕΛ περιμένουν τον Καρό, ενώ συνεχίζονται οι επαφές με τον Βιλανουέβα. Ξεκαθαρίζει σύντομα το ρόστερ της ανόρθωσης, το οποίο αξιολογείται από τον Ελ Μαέστρο. Η Ισπανία είναι η πρώτη ομάδα που πέρασε στον τελικό του Μουντιάλ απόψε στις 10 Αργεντινή Αγγλία. Μετά από 14 χρόνια παρουσία, ο Ντιτιέν Ντεσάμπα θα αποτελέσει παρελθόν από τον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας, με τον Ζίνετιν Ζιτάν να ετοιμάζεται να αναλάβει τα ενία. Δεύτερο φιλικό μάτς για την ΑΕΚ στην Ολλανδία στις 8 κοντρά στη Φίτεσε. Η Πάρμα συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με τον Ολυμπιακό για τον Στρεφέτσα. Ο Κρίστιανσεν δεν θα είναι στην αποστολή του Παναθηναϊκού στη Βιέννη για το φιλικό με τη Ραπίτ. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα για όλες τις εξέλιξεις και συνεχή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Τραγουδάκι να το στείλουμε στη χειροκοιτία στον Αμερικάνο και στο φίλο μας τον Σοφοκλή τον Κασκαούνια Αρχοντικών, που γράφουν εδώ «Ολέ, ολέ, η Ομόνοια».

Ο φίλος μας ο Χριστόφορος τι κάνει? Με το φίλο του τον Τόντι τον Καλαμαρά στο λεωφορείο. Και σε όλους τους επιβάτες. Γεια σου ρε Τότι με τα ωραία σου. Παίξε όλα τα τριάρια. Γεια σου ρε Τότι με τα ωραία σου. Παίξε όλα τα τριάρια.

τον Άντρο Χατζιωάννου. Πάμε τραγούδι της Ομόνιας για όλους τους Ομονιάτες. Οι αποελίστες να κλείσουν το ραδιόφωνο.

Εξαιρετικό, εξαιρετικό κομμάτι, παιδιά. Το απολαύσαμε με την πίτσα Παπαδοπούλου. Πάμε να απολαύσουμε ακόμα ένα με το Στέλιο Καζαντζίδη. Στο φίλο μας τον Χριστάκη, τον Βαρνάβα, τον φίλο του Πέπη, τον Άσχιστον.

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η νέα βαφή Super Paint από τη Sherwin-Williams. Το ήξερες ότι η νέα βαφή Super Paint από τη Sherwin-Williams είναι έτοιμη προς χρήση και δεν χρειάζεται αρέωμα? Απλά ανακατεύετε καλά και ξεκινάτε εύκολα και άμεσα το βάψιμο των εσωτερικών επιφανειών σας. Πελέτικο. Be a creator.
2: Λοιπόν, Άννα, για τους εσωτερικούς χώρους του σπιτιού σας θα χρησιμοποιήσουμε Super Paint. Μια νέα βαφή που αφήνει βελούδινη ύφη.
3: Εσύ είσαι ο αρχιτέκτονάς μας. Σε εμπιστευόμαστε.
2: Η Super Paint είναι η νέα βαφή κορυφαίας ποιότητας με προηγμένη τεχνολογία από την Sherwin-Williams. Είναι έτοιμη προς χρήση και εφαρμόζεται τόσο εύκολα στον τοίχο, σαν να πλώνεις βούτυρο στο ψωμί.
3: Αλήθεια!
2: Φυσικά. Και εγώ με Super Paint έβαψα το σαλόνι μου. Το αποτέλεσμα, τύχη με υπέροχη βελούδινη ύφη.
4: Super Paint, η νέα βαφή με βελούδινη υφή από την Sherwin-Williams. Βρείτε την σε επιλεγμένους μεταπολιτές της Sherwin-Williams σε όλη την Κύπρο. Πελέτικο. Be a creator.
5: Κοίτα εδώ το μήνυμα.
6: Τι μήνυμα?
5: Έχω, λέει, ραντεβού για τεστ ΠΑΠ την άλλη Δευτέρα.
6: Ναι, έχεις, εγώ στο έκλεισα.
5: Ρε μαμά, έχω κανονίσει να...
6: Όλο δικαιολογίες. Πρώτα υγεία και ύστερα όλα τα άλλα. Η πρόληψη είναι το παν. Όταν προλαβαίνουμε κάτι, μπορούμε και να το αντιμετωπίσουμε.
5: Τέλος πάντων, θα πάω. Εσύ για τις δικές σου πήγες?
6: Δίκη μου, δεν προλαβαίνω τώρα για αυτή τη συζήτηση. Έχω ένα σωρό δουλειές να κάνω.
7: Μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ, γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
8: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
9: Όταν η καινοτομία συνδυάζεται με τον εκλεπτισμένο σχεδιασμό, γεννιέται ένα SUV που ανεβάζει τον πύχη. Mercedes-Benz GLC SUV AMG Line. Δυναμική παρουσία, εξελιγμένη άνεση και οδηγική εμπειρία που μόνο η Mercedes-Benz μπορεί να προσφέρει. Τώρα σε προνομιακή τιμή 59.900 ευρώ. GLC SUV AMG Line. Για όσους δεν συμβιβάζονται, ανακαλύψτε την στις εκθέσεις της CIC. Η προσφορά ισχύει για προσχεδιασμένα αυτοκίνητα.
10: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
4: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
11: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
12: Πανέτοιμοι!
11: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
12: Dua Lipa!
11: Μπάρτσα ή Liverpool?
12: Μπάρτσα!
11: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας, κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας Καραλάμπους.
14: Η ώρα είναι 11:30.
15: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
16: Καλοκαίρι Daikin, καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
17: Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, παρόλο που το... Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Συμπληρώνονται σήμερα 52 χρόνια από το προδοτικό πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου του 1974. Στις 8:20 το πρωί ήχησαν οι σιρήνες σε όλες τις πόλεις της Ελεύθερης Κύπρου με αφορμή την Μαύρη Επέτειο. Ο Κυπριακός λαός, η κυβέρνηση, η Βουλή και οργανωμένα σύνολα αποτείουν φόρο τιμής σε όλους όσοι έχασαν τη ζωή τους, υπερασπιζόμενοι τη δημοκρατία και την νομιμότητα. Σε τροχιά γενικευμένου πολέμου, η Μέση Ανατολή με το Ιράν να σφραγίζει τα στρατηγικά στενά του Ορμούς και να εξαπολύει drones κατά αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, στο Κουβέιτ και στον Μπαχρέιν, ως απάντηση σε έναν ελέη το 7ωρο σφυροκόπημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώνει την ένταση, στέλνοντας τελεσίγραφο ολοκληρωτικής καταστροφής στην Τεχεράνη και απειλώντας ότι από την επόμενη εβδομάδα θα ισοπεδώσει ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς και γέφυρες της χώρας, εάν οι Ιρανοί δεν προσέλθουν άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ξεπέρασαν τους 4.700 νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 που συγκλώνησαν την Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Εξάλλου 16.740 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και 17.900 έχουν μείνει άστεγοι. Η καταψήφιση από την Βουλή της μεταρρύθμισης για το τέλος υγειονομικής ταφής στερεί από τις τοπικές αρχές σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους, καταγγέλει το Υπουργείο Γεωργίας.
1: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοπία και τραπεζοκομεία στο Intercollege, βραβευμένη δύο φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
18: Σπούδασε μαγειρική στο Intercollege. Πτυχίο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες, μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοποιία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
19: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
17: Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, παρόλο που το απόγευμα στα ορεινά και στο εσωτερικό θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 με 34 στα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
20: Super Sport 104.
21: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

και να μην έχει παράπονα. Όπα. Έλα να χορεύει ορμήθια. Ρε μα ο Παξιόλας εχάθηκε που έπιεν ο Παξιόλας. Ο φίλος μας ο Σέρκης στο δασάκι της Άχνας εχάθηκε.

0: μοιάζω.
1: Αν το καταλάβετε, όταν φτάνουμε προς το τέλος, ρίχνουμε και 2-3 ζεμπεκές.
0: Εγώ και εσύ πάντα μαζί. Εχμάλωτοι στο νερό.
1: Πάμε να στείλουμε και στο μαχαιρά, ρε παιδιά.
0: Εγώ και εσύ σε μια ζωή.
1: Εκεί έξω από το μοναστήρι οφείλονται να σου ο Κάκος. Καλά ρε Κάκο, έκατσες έξω από το μοναστήρι και ακούεις ραδιόφωνο, ρε κουμπάρε. Και θέλεις και συγκεκριμένο τραγούδι.

0: Κωστή που μας απείλανε ψες. Για σένα, γεια σου ρε Κωστή. Μακάρι να ξεχάσεις τις αγγλίες τις μαύρες και σας δώσε. Πάμε και στο Θοδωρή το Τσάτσο.
1: Απλά μια εμπειρία σαν τις άλλες.
0: Ξέχασες μας κύριε Θεόδωρε Τσάτσο.

τη Φαμπρικά θα τη στείλουμε να πάει και στο φίλο μας τον Λούκα τον Οδυσσέος. Που μου λέει βάλε κανέναν τραγούδι και για μας τα φτωχαδάκια. Είναι εκεί στο σωματείο Νεάς Αγίου Δομητίου.

0: γιανέ, γιολογιανέ.
1: Ενώ ακούμε το τραγούδι και βρισκόμαστε προς το τέλη της εκπομπής, να σας πω ότι υπάρχει και μια άλλη έκτακτη είδηση, θλιβερή. Πέθανε η Μάρο Κοντού, η Ελληνίδα πρωταγωνίστρια.

0: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Αυτό το καλοκαίρι στα Burger King, τρεις θρύλοι χωράνε πλέον σε ένα κουτί. Το εμβληματικό Whopper, το αγαπημένο Big King, το απολαυστικό Steakhouse, τώρα σε baby μέγεθος. Μικρά στην όψη, τεράστια στη γεύση. Γιατί όταν δεν μπορείς να διαλέξεις ένα, τα δοκιμάζεις και τα τρία. Τα νέα baby burgers έφτασαν στα Burger King. Small burgers, big classics. Μόνο στα Burger King, μόνο για λίγο.
5: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκονης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, από τις 7.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού, μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Μαζί μας, ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Ανδρών, Απόστολος Ματζιός, σε αποκλειστική ανάλυση του μεγάλου τελικού και στο pre-game panel του αγώνα. Απολαύστε street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
6: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Η ώρα είναι 12.
8: Ώρα να διώξετε τον νοικό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
9: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
11: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
12: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Παίκτης της ΠΑΦΟ πρέπει να θεωρείται ο Ματζέτσκι με τον Πολωνό τερματοφύλακα να έρχεται Κύπρο για τις υπογραφές. Πιέζουν οι γαλάζιοι για Πουλούλου. Εκπρόσωπος του Αποέλ στην Κοπορίστηκε ο Κωνσταντίνος Πετρίδης. Με τιμάει εμπιστοσύνη, θα κάνω ότι περνά από το χέρι μου, ανέφερε με ανάρτησή το Πετρίδης. Πέτκοβιτς, Αλσέδο και Πίττα στη λίστα της Ομόνιας για τον Αντιμαέ. Μαθαίνει απόψε αντίπαλο το τριφύλι ανάμεσα σε Καϊράτ και Σουτσέτσκα. Ανεβάζει ρυθμούς ο Αντερέγεν στην ΑΕΚ, όμως δεν υπολογίζεται για το αυριανό φιλικό με τον Απόλλωνα. στόπερ και επιθετικό στο επίκεντρο για τον Απόλλωνα, δεν παίζει με την ΑΕΚ ο Οσμπολτ. Έκλεισε τον Ζέιντεν πετή-πετή ΑΕΛ φουλάρι και για δύο στόπερων ταμάχου. Ονοματοδοσία και πρόεδρος της εταιρείας είναι δύο κεφάλαια που κλείνουν άμεσα στην ανόρθωση. Απόψε στις 10 για τα ημιτελικά του Μουντιάλ Αργεντινή-Αγγλία. Ολυμπιακός Πύρος παίρνει Σάγιακα για δεξιά και κλείνει τον Όσο για αριστερά. Αμφίβολο το μέλλον του Πινέδα στην ΑΕΚ Αθηνών την ώρα που η Μοντερέι πιέζει για την απόκτηση του. Τέλος της εβδομάδας στη Θεσσαλονίκη για τον καλαθοσφαιρικό ΠΑΟΚ Οσμάν. Η Μπαρσελόνα ετοιμάζει νέα κίνηση για τον Χουλιάν Άλβαρες μετά το Μουντιάλ, ταβάνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Τον 35χρονο goalkeeper Mark Darlow απέκτησε Manchester United. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 24. Ακολουθεί η εκπομπή 12 στα Sport.
13: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
15: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
16: Everyone, τα πάντα εσύ.
17: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
15: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
13: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
18: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Κι αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει,
19: πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
13: 12 στα Sport.

0: Καλό μεσημέρι, αγαπητοί ακροατές. Εκπομπή 12 στα Σπορ. Μαρίνα Αργυρό, Αναστασία Πέτρου σήμερα μαζί σας. Γεια σου, Αναστασία.
1: Γεια σου, Μαρίνα, φίλες και φίλοι ακροατές.
0: Και ο Μιχάλης Πουλής στην ροή του ήχου. Χαιρετούμε και τον Μιχάλη και τους ακροατές που μας ακούνε στο 2324. Αναστασία, μπορούν να μας στέλνουν και μηνύματα και για να μας πουν ό,τι θέλουν, αλλά και για τους διαγωνισμούς μας που τρέχουν, γιατί έχουμε πάρα πολλούς διαγωνισμούς.
1: Από όλα έχει το πανέρι.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, με μήνυμα στο 2324. Μπαίνετε στην κλήρωση για τις Toronto Pizzas. Θα κληρώσουμε και αυτή την εβδομάδα δύο τυχερούς που θα πάρουν από τρεις πίτσες. Ενώ τρέχει και διαδικτυακά ο διαγωνισμός για τη φανέλα του Μουντιάλ με την Εθνική Βραζιλία. Σε αυτό το διαγωνισμό θα τον βρείτε στα social media του Supersport 104.
1: Η τελευταία φανέλα, να πούμε ότι είναι.
0: Ναι, είναι της Εθνικής Βραζιλίας, ναι. Λοιπόν, η Ισπανία κατάφερε να περάσει στον τελικό, έτσι και κόντρα στα προγνωστικά, με την έννοια του ότι, Αναστασία, η Γαλλία εξ αρχής ήταν το φαβορί να πάρει αυτό το Μουντιάλ. Είχε κάνει πολύ καλή παρουσία μέχρι και χθες, αλλά τακτικά χθες η Ισπανία της έκανε checkmat. Θα χρησιμοποιήσω έτσι τον όρο αυτό του που βλέπουμε στο σκάκι, γιατί ήξερε ακριβώς πώς να την αντιμετωπίσει τακτικά, να την περιορίσει. Επιβλήθηκε με 2-0 και πήρε τεράστια πρόκριση στον μεγάλο τελικό.
1: Δεν φάνηκε στο γήπεδο ουσιαστικά η Γαλλία. Εξαφανίστηκαν οι αστέρες της ξαφνικά. Και έτσι, ναι, πέρασε η Ισπανία στον τελικό. Να δούμε ποιο θα συναντήσει μεταξύ Αγγλίας και Αργεντινής.
0: Ναι. Απόψε ο δεύτερος ημιτελικός. Στις 10 η ώρα, ένα παιχνίδι το οποίο παρουσιάζει το δικό του ενδιαφέρον, όπως είπες και εσύ, ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή. Να δούμε αν η Αργεντινή θα περάσει στον τελικό και θα προσπαθήσει για τον back-to-back, εκτός αν η Αγγλία το καταφέρει. Η Αγγλία που και αυτή κυνηγά τα δικά της, να σπάσει δικές τις αρνητικές παραδόσεις, να το θέσω έτσι, γιατί θέλει πάρα πολύ η Αγγλία να βρεθεί στον τελικό και να διεκδικήσει ένα τόσο μεγάλο τρόπαιο.
1: Ναι, να δούμε. It's coming home ή όχι.
0: Λοιπόν, θα πούμε πολλά περισσότερα στη μία για το Μουντιάλ. Σήμερα θα φιλοξενήσουμε τον Ανδρέα Μιχαηλίδη για να συζητήσουμε για αυτό το θέμα. Σήμερα έχουμε ετοιμάσει ρεπορτάζ Πάφου. Θα ξεκινήσουμε σε πολύ λίγο με την Πάφο, με τον εκπρόσωπο τύπου της ομάδας, τον Χριστόφορο Μαθαίου, θα συνομιλήσουμε. Ενώ έχουμε και ρεπορτάζ Απόλλωνα και Ομόνιας και ΑΕΚ και ΑΕΛ. Θα πούμε για κάποια πράγματα εμείς για το ΑΠΟΕΛ, γιατί ο Γιάννος είναι με άδεια αυτή την εβδομάδα και τον αντικαθιστούμε εμείς. Σε ό,τι αφορά στα νέα του ΑΠΟΕΛ, θα τα πούμε αργότερα. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας και ξεκινάμε σε πολύ λίγο.

Λοιπόν, ξεχάσα να αναφέρω το διαγωνισμό για τα εισιτήρια διαρκείας, καθώς ο Supersport 104 χαρίζει εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας, με μήνυμα στο 2324 γράφοντας το όνομα της ομάδας σας και το όνομα τεπώνυμό σας. Θα μπείτε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε το εισιτήριο διαρκείας, με την κλήρωση να γίνεται την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Πάμε τώρα στον Χριστόφορο Μαθαίου να συνομιλήσουμε με τον. Με την κλήρωση να γίνεται την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Πάμε τώρα στον Χριστόφορο Μαθαίου να συνομιλήσουμε με τον.

0: ένας Πολωνός τερματοφύλακας.
1: Μάλιστα, μπορώ να επιβεβαιώσω ότι πράγματι θα κινηθούμε για την αποκτήση τερματοφύλακα. Δεν θέλω να σταθώ σε ονόματα γιατί η ομάδα βλέπει πολλές περιπτώσεις. Το μόνο που μπορώ να πω και ελπίζω φυσικά είναι να κλείσει το θέμα στα επόμενα 24 ώρα και να καλυφθεί το κενό που έχει δημιουργηθεί από τους τραυματισμούς όσο αφορά τη θέση τερματοφύλακα. Αλλά επιβεβαιώνω το ότι η ομάδα θα προχωρήσει σε αποκτήση τερματοφύλακα.
0: Θα κλείσει άμεσα όμως αυτή η θέση, Χριστόφορε, πριν από το πρώτο το ευρωπαϊκό?
1: Αυτός είναι ο στόχος. Ποτέ δεν μπορεί να ξέρει τι μπορεί να προκύψει, αλλά γίνεται τεράστια προσπάθεια και ελπίζουμε τα επόμενα 24 ώρα να καλυφθεί άμεσα αυτό το κενό για να μπορεί η ομάδα να είναι έτοιμη για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις που ξεκινάνε σύντομα.
2: Ποια είναι έτσι η κατάσταση των Κυριακίδη και Κόρτερ, πότε θα επιστρέψουν, το διάστημα που θα απουσιάζουν?
1: Εντάξει, είναι και τα δύο ύπουλα. Αντιλαμβάνεστε, δεν είμαι ειδικός. Άρα είναι δύο ύπουλοι τραυματισμοί. Ο Κυριακίδης ήταν κάτι που έγινε σε μια προπόνηση, κάτι μυϊκό. Και είναι κάτι που παρακολουθούμε. Ελπίζουμε το συντομότερο δυνατό να είναι πίσω. Ο Κόρτερ θα περάσει από εξετάσεις γιατί έχει κάποιες ενοχλήσεις που δεν προκλήθηκε από τον τραυματισμό, έχει κάποιες ενοχλήσεις, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν είναι σε θέση να βοηθήσει άμεσα, γι' αυτό και θα προχωρήσουμε σε κίνηση τερματοφύλακα. Τώρα για το πότε θα επιστρέψουν αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές, δεν είμαι σίγουρος δυστυχώς, είναι θέμα της ιατρικής ομάδας και το παρακολουθεί στενά και ελπίζουμε και οι δύο σύντομα να είναι υγιείς, αλλά παραλαμβάνω. Δεν πρέπει να υπάρχει λόγος ανησυχία γιατί θα προχωρήσουμε άμεσα σε απόκτηση τερματοφύλακα. Γίνεται προσπάθεια και για περίπτωση πολύ δυνατή. Γενικά οι περιπτώσεις που βλέπει η ομάδα του τραυματισμού αφορούν τερματοφύλακες υψηλού επίπεδου, πάντα στη θεωρία φυσικά. Καθρέφτης είναι το γήπεδο που λέμε πάντα. Άρα ελπίζουμε τα επόμενα 24 ώρα θα τα λήξουμε, να φέρουμε ένα τερματοφύλακα στην ομάδα, αντάξει των απαιτήσεων της ομάδας. Και να ξεκινήσουμε με το δεξί τις αγωνιστικές υποχρεώσεις που είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί αντιλαμβάνεστε είναι μεγάλο στόχος για την ομάδα για τρίτη συνεχόμενη σεζόν να βρεθεί στο league phase κάποιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.
0: Σαφώς. Εντάξει, γενικότερα κρεμούν θέματα στην ΠΑΦΟ, είναι και η περίπτωση του Λουκάσεν και κάποιες άλλες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που το ξέρω, Χριστόφορε, το προηγούμενο διάστημα δεν μας είχες επιβεβαιώσει, αλλά υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα στην ομάδα και πότε αναμένονται να κλείσουν όλα?
1: Μάλιστα, και σε ευχαριστώ που είναι στην ευκαιρία γιατί έκανα και χθες κάποιες δηλώσεις και φαίνεται πως κάποιες φορές δεν αντιλαμβάνει το κόσμος το τι λέω, άρα θα το πω πιο απλά. Αυτή τη στιγμή, όπως είναι το roster, τα δεδομένα, και ό,τι αφορά τον αλφα κατάλογο και ξένους ποδοσφαιριστές, είμαστε γεμάτοι. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν θα προχωρήσουμε σε άλλη απόκτητη ποδοσφαιριστή και περαιτέρω ενίσχυση, απλά για να γίνει αυτό πρέπει να αποχωρήσει κάποιος από το roster. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τον Λουκάσεν, μπορώ να σας πω ότι δεν έχουμε σταματήσει τις προσπάθειες και είμαστε σε επικοινωνία με τον ποδοσφαιριστή. Και ακόμα μελετάμε και προσπαθούμε να τον επανεντάξουμε στην ομάδα. Και αν αυτό καταστεί δυνατό, αντιλαμβάνεστε πως για ποδοσφαιριστές σαν τον Τέρι, η ομάδα θα κάνει πόρο στον κατάλογο. Να το πω απλά, για να καταλάβετε κι εσείς, να καταλάβει και ο κόσμος. Απλά αντιλαμβάνεστε πως κάποιες φορές όταν μιλάμε για και συγκεκριμένα για ποδοσφαιριστές, είτε που είναι στο ρόστερ, είτε που θέλουμε να φέρουμε στην ομάδα, εμείς που μιλάμε δημόσια για αυτούς τους λόγους, και νομικά, είναι νομικά θέματα, αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούμε να δίνουμε πολλές πληροφορίες, γιατί μετά μπορεί να βάλουμε σε κίνδυνο την ομάδα, επαναλαμβάνω, νομικά. Ναι, γι' αυτό κάποιες φορές προσπαθούμε να αποφεύγουμε να τοποθετηθούμε ξεκάθαρα σε κάποια θέματα. Αλλά όσο αφορά τον Τέρικ, μπορώ να και το λέω επίσημο ότι η ομάδα συνεχίζει τις προσπάθειες και θα προσπαθήσουμε και αν βρεθεί χρυσή τομή, τότε θα κάνουμε το τι πρέπει να κάνουμε για να είναι στην ομάδα ο Λουκάς.
2: Οι ενδείξεις μέχρι στιγμής είναι θετικές ή δυσκολεύει η περίπτωση?
1: Νομίζω από τη στιγμή που δεν έχει καταλήξει το θέμα, αντιλαμβάνεστε να έχει υποσχεστεί στην ομάδα 2 χρόνια, είναι επαγγελματίας, πολύ καλό παιδί, ιδιαίτερα εξαιρετικές σχέσεις με την ομάδα. Άρα γιατί να μην είναι θετικό? Απλά αντιλαμβάνεστε, είναι ένας ποδοσφαιριστής αξίας, έχει ανεβάσει πάρα πολύ τις συμμετοχές του τα τελευταία χρόνια με τις εμφανίσεις του, ήταν στο Μουντιάλ, άρα αυτό, αν είναι θετικό ή αρνητικό, το μόνο σίγουρο είναι πως για να υπάρχει ακόμη, να γίνεται ακόμη προσπάθεια, το δεν είναι και ο παίκτης. θετικό στο να, ναι, στο να ακούσει την ομάδα.
0: Όπως είπες, πρέπει να γίνει χώρος για να μπορέσει να χωρέσει και ο Λουκάσεν σε περίπτωση που τελικά θα είναι θετική απάντησή του. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές, Χριστόφορε, που είναι στην έξοδο για τον ΑΒΓ λόγο.

0: Δηλαδή μπορεί να είναι είτε ενδιαφέρον από άλλο σύλλογο, είτε γιατί θέλουν ήδη να αποχωρήσουν, είτε γιατί είναι εκτός πλάνου.
1: Δεν έχουμε κάτι ξεκάθαρο. Πραγματικά το ρόστερ και όλα τα παιδιά που είναι στην ομάδα, ειδικά αυτοί που ήταν και στην προετοιμασία, δείχνει η ομάδα, είναι μέρος της ομάδας, να το πω πιο απλά.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα αντιλαμβάνεστε πως κάποιες φορές στο ποδόσφαιρο πρέπει να πάρεις κάποιες δύσκολες αποφάσεις. Ναι. Για το καλό της ομάδας. Ναι. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάτι προχωρημένο για να παραχωρηθεί ποδοσφαιριστής. Επίσης δεν υπάρχει κάποιος ποδοσφαιριστής, ό,τι και να νομίζει ο κόσμος, ό,τι και να λέει ο κόσμος, επαναλαμβάνω, είναι και κάποια θέματα που είναι νομικά όταν τοποθετούμαστε δημόσια. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάποιος ποδοσφαιριστής που νομίζω φωνάζει ότι αυτός ο ποδοσφαιριστής δεν έχει θέσει στην ομάδα για τον ανθρακήτα λόγο. Αντιλαμβάνεσαι, είτε έχει θέματα συνεχόμενα τραυματισμού, είτε θέματα συμπεριφοράς. Δεν έχουμε αυτά τα προβλήματα στην ομάδα πραγματικά. Όλοι οι ποδοσφαιριστές που είναι στο ρόστερ δίνουν 100% στην προπόνηση και όποτε τους δίνουν ευκαιρία προσπαθούν να βοηθήσουν την ομάδα. Άρα από εκεί και πέρα είναι θέμα της επιτροπής προγραμματισμού να κάνουν τις σωστές κινήσεις. Ενδέχεται να πρέπει να πάρουμε και κάποιες δύσκολες αποφάσεις στο άμεσο μέλλον, αν θέλουμε να προχωρήσουμε σε μεταγραφές ξένων αλφα καταλόγου, και θα δούμε τι θα προκύψει. Αντιλαμβάνομαι ότι ξεκινάει η υποχρέωση της ομάδας σύντομα, αλλά όσον αφορά ποσοτικά το ρόστερ είναι υπερπλήρης. Αν εξαιρέσουμε το θέμα που έχει προκύψει και θέση δερματοφύλακα, όπως είπα και πιο πριν, θα κινηθούμε για να το καλύψουμε άμεσα.
2: Ήρθαν καθόλου προτάσεις στα γραφεία της ΠΑΦΟΥ? Επειδή παίχτηκαν διάφορα δημοσιεύματα για Σέμα, Σούνιτς, Άντερσον.
1: Εντάξει, όπως και η ομάδα ασχολείται με πολλές υποθέσεις ποδοσφαιριστών, το ίδιο κάνουν και άλλες ομάδες και έχετε να έχουν απασχολήσει και ποδοσφαιριστές μας. Απλά δεν υπάρχει κάτι προχωρημένο, το επαναλαμβάνω. Αν υπάρχει κάποια επικοινωνία και λόγω αυτής της επικοινωνίας βγαίνει και ίσως κάτι στη θυμολογία, αυτό δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω, αλλά δεν υπάρχει κάτι προχωρημένο, ειλικρινά σας το λέω, αλλά αντιλαμβάνεται πως αυτά τα πράγματα καθαρίζουν και από την περίπτωση, κάποιες φορές παίρνουν χρόνο, κάποιες φορές μπορεί από τη μια στιγμή στην άλλη να γίνει κάτι και να προχωρήσει άμεσα γιατί θα είναι κάτι καλό και για όλες τις πλευρές. Άρα εμείς κρατάμε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Είμαστε ομάδα επαγγελματική που συνεργάζεται, που είμαστε στο παζάρι. Άρα όλα μπορούν να γίνουν. Απλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι έτσι ξεκάθαρο, προχωρημένο που μπορώ να σας πω ότι ναι, είμαστε κοντά στο να αποχωρήσει κάποιος παίκτης από το ρόστερ ή να απολυθεί κάποιος παίκτης από το ρόστερ. Mm-hmm. Άρα θα κάνουμε λίγη υπομονή, αλλά επαναλαμβάνω είναι και σε συνδυασμό. Γιατί δεν υπάρχει η περίπτωση ποδοσφαιριστή που αποτελεί πρόβλημα για την ομάδα. Αντιλαμβάνεστε τι λέω. Άρα είναι το αν βρεθεί κάποια περίπτωση που θέλουμε πραγματικά να φέρουμε στην ομάδα και θα πρέπει να κάνουμε χώρο, τότε θα το δούμε. Και θα πάρουμε, ελπίζουμε, τις σωστές αποφάσεις για να δυναμώσουμε την ομάδα και έτσι να την αποδυναμώσουμε.
0: Ναι. Πέραν του τερματοφύλακα που όπως μας επιβεβαίωσες θα προχωρήσετε σε αποκτήσει, σε ποιες άλλες θέσεις δεδομένα θα κάνετε κίνηση?
1: Είναι και το, να θυμάστε, είναι και οι περιπτώσεις Κύπρων ποδοσφαιριστών, β' καταλόγου, υπάρχουν και άλλοι τρόποι να ενδυναμώσουμε την ομάδα. Εντάξει, ακούγονται πολλά, γράφονται πολλά. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι πως βλέποντας και το ρόστερ, νομίζω ότι η μόνη θέση που χρειαζόμαστε ενίσχυση ίσως είναι στο δεξί μπακ. Για να πλαισιώσουμε τον Μπρούνο και ο Ζωάο Κορέα φυσικά μπορεί να αγωνιστεί εκεί. Δεν είναι ότι έχουμε κάποιο ξεκάθαρο πρόβλημα. Αλλά αν θα έπρεπε να φάω σε μια θέση που ίσως να προκύψει κάτι, είτε με Κύπριο ποδοσφαιριστή είτε με ποδοσφαιριστή κατά τα λόγου, ίσως να είναι κάτι εκεί στα κράτη άμυνας, αλλά επαναλαμβάνω, έχοντας τον Μπρούνο, έχοντας και τον Ζωάο Κορέα που μπορεί να βοηθήσει εκεί, δεν υπάρχει αυτή η άμεση ανάγκη. Είναι θέμα να βρεθεί κάτι καλό και να μπορεί η ομάδα να το κάνει στα πλαίσια της κατάστασης, το πώς είναι το ρόστερ, και να είναι κάτι που μπορούμε να το κάνουμε και να βοηθήσουμε την ομάδα χωρίς να μπούμε σε πολλά.
0: Ναι. Έτσι πάω πίσω στο θέμα του τερματοφύλακα. Το γεγονός ότι θα αποκτηθεί τερματοφύλακας, μήπως ανοίγει τον δρόμο σε κάποιο από τους υφιστάμενους τερματοφύλακες να αποχωρήσουν? Διότι έτσι έχω διαβάσει κάτι για τον Γκόρτερ τώρα, ότι φαίνεται να αποχωρεί από την ομάδα γενικότερα.
1: Παναλαμβάνω, δεν είμαι σίγουρο για το τι μπορεί να γίνει. Και να μου επιτρέψει μάλλον να μην πω κάτι, γιατί θα σε παραλείψω αυτό και πρέπει ότι είναι και κάποια θέματα που είναι νομικά. Άρα, αν πω εγώ τώρα κάτι για τον οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή, ίσως χρησιμοποιηθεί εναντίον της ομάδας.
0: Σωστά.
1: Άρα, θα κάνουμε τη λίγη υπομονή. Αντιλαμβάνεστε πως όσον αφορά την ελεύθερη δερματοφύλακα, Είναι λογικό να πρέπει να γίνει χώρο στο ρόστερ. Τώρα πώς θα γίνει και πού θα γίνει είναι θέμα των αρμόδιων. Ναι. Και επαναλαμβάνω, ο στόχος είναι να γίνει με τρόπο που να μην την νιώσει η ομάδα, να μην μπούμε σε οποιοδήποτε εμπελάτηση, σε οποιοδήποτε έτσι, να έχουμε οποιοδήποτε αρνητικό στην ομάδα και η ομάδα να ενισχυθεί, να είναι έτοιμη για να μπορούμε να πάμε και να πετύχουμε τους στόχους μας.
0: Ναι. Λοιπόν, δεν θα μπούμε σε περαιτέρω ονοματολογία, διότι αντιληφθήκαμε πλήρως, Χριστόφορε, δεν μπορείς και δεν υπάρχει και δυνατό αυτή τη στιγμή για οποιαδήποτε επιβεβαίωση. Πάμε λίγο στο κομμάτι της προετοιμασίας. Έμεινε ικανοποιημένος ο προπονητής από το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας που ήταν στην Αυστρία και τώρα πώς θα προχωρήσουν οι μέρες στη Σλοβακία και μετά με την έφεξη της ομάδας στην Κύπρο.
1: Στην αξία ομάδα θα φτάσει απόψε βράδυ στην Σλοβακία, στην Πρατισλάβα. Έχουμε το φιλικό αύριο με την Σλόβαν. Mm-hmm. Η Πρόβαν Γενεράλη για μας είναι ένα πολύ δυνατό φιλικό. Είναι σε μια ομάδα πολύ μεγάλη που τα τελευταία χρόνια διαπρέπει στις χώρες οργανώσεις της στην Ευρώπη. Και για μας νομίζω είναι ένα πάρα πολύ δυνατό τεστ που θα ολοκληρώσει μια αρκετά δυνατή προετοιμασία όσον αφορά τον προπονητή. Αντιλαμβάνεστε, είναι νομίζω ερώτηση για τον ίδιο. Δεν μπορώ εγώ να μιλήσω εκ μέρους του και να πω αν είναι ευχαριστημένος. Το μόνο που μπορώ να πω είναι πως οι εγκαταστάσεις ήταν πάρα πολύ καλές. Οι ποδοσφαιριστές ήταν αρκετά ικανοποιημένοι με το περιβάλλον που υπήρχε γύρω τους για να μπορούν να προετοιμαστούν. Από εκεί πέρα, εκτός από το θέμα που προέκυψε με τον τερματοφύλακα που ήταν αντιλαμβάνεστε ατυχία, δεν είχαμε κάποια άλλα θέματα που να δημιουργήσουν πολλά στην ομάδα. Τα φιλικά θεωρούμε ότι ήταν αρκετά δυνατά. Έπαιξαμε ανέντευε καλές ομάδες και σε ομάδες του επίπεδου που θα αντιμετωπίσουμε τώρα στα προκληματικά. Άρα θεωρώ πως σε γενικές γραμμές ήταν αρκετά καλή προετοιμασία. Ωστόσο έχουμε ακόμη τώρα δύο μέρες και το φιλικό αύριο. Ελπίζουμε να κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο, χωρίς τραυματισμούς, γιατί όχι να πάρουμε και μια νίκη. Αν και φιλική νίκη θα είναι πολύ σημαντική ενάντια σε ένα τόσο μεγάλο αντίπαλο και να επιστρέψουμε στην Κύπρο την Παρασκευή. Να είναι όλα καλά, όλοι υγιείς, όλοι έτοιμοι και να μπούμε σιγά σιγά στην τελική ευθεία για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι.
2: Οι διεθνείς που απουσιάζαν ενσωματώθηκαν στην αποστολή ή ακόμη?
1: Θα έρθω στην Κύπρο.
2: Στην Κύπρο.
0: Ναι. Μάλιστα. Και εντάξει, περιμένετε ουσιαστικά την Πέπτη Χριστόφορο να ξεκαθαρίσει και ο αντίπαλος σας αύριο συγκεκριμένα, να μάθετε και τον αντίπαλό σας για τον δεύτερο προκριματικό.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Έχει ένα προβάδισμα η Χάιντουκ Σπλιτ που η αλήθεια να λέγεται ήταν και το φαβορί νομίζω. Άρα από ό,τι φαίνεται εκτός κάποιου απρόπτου εκεί θα πάμε στο Σπλιτ. Αλλά και η Ζήλινα δεν είναι αμελητή αδύναμη. Είναι μια ομάδα πολύ εμπειρή και τώρα έχει το παιχνίδι στην έδρα της. Περιμένουμε να δούμε με υπομονησία ποιος θα περάσει. Και όταν μάθουμε αντίπαλο αργά το βράδυ της Πέμπτης από Παρασκευή θα μπούμε άμεσα στα διαδικαστικά των αγώνων. Θα έχουμε και ταξίδι άμεσα. Και αντιλαμβάνομαι πως ανυπομονεί και ο κόσμος, υπάρχει αυτό ο κόσμος που σου θέλει να ταξιδέψει να δει την ομάδα. Εμείς είμαστε έτοιμοι, είμαστε stand-by που λέμε. Μόλις βγει αντίπαλος θα προχωρήσουμε άμεσα στα απαραίτητα για να προβούμε σε ανακοινώσεις, να ενημερώσουμε το φύλαθλο κοινό για εισιτήρια, για οτιδήποτε εξαιτήσεις, για όσους θέλουν να δουν τους αγώνες και στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Αυτό περιμένουμε και ανάλογα πώς θα καταλήξει το δεύτερο παιχνίδι ενάντια στους πιθανούς αντιπάλους θα προχωρήσουμε και είναι και την Δευτέρα που έχει εκκλήρωση για τον επόμενο γύρο.
0: Ναι. Σωστά.
1: Άρα θα ξέρουμε και τον επόμενο αντίπαλο αν με το καλό περάσουμε.
0: Ναι. Κάποια έτσι προεργασία φαντάζομαι ότι θα έγινε σε σχέση με τα πακέτα που θα βγάλετε για το ταξίδι.
1: Ναι, εντάξει, εμείς νομίζω διαχρονικά είναι ξεκάθαρο πως με τις τιμές που ορίζει η ομάδα προσπαθούμε να κάνουμε ότι πιο πρόσιτο γίνεται για τον κόσμο. Αρκετές φορές πριν μοδοδάει η ομάδα τα πακέτα ή κάποιος χορηγός της ομάδας έχει γίνει και στο παρελθόν. Mm-hmm. Άρα προσπαθούμε εμείς να δίνουμε με μια καλή τιμή το δικαίωμα στον κόσμο να ταξιδέψει με την ομάδα και να δει αυτές τις ιστορικές τιμές που αντιλαμβάνεστε για την ομάδα μας. Ναι, πλέον έχουμε κάνει δύο σεζόν πολύ δυνατές και έχουμε φτάσει μακριά στην Ευρώπη, αλλά ακόμα έχουμε να ζήσουμε εμπειρίες ειδικά στην Ευρώπη. Άρα αντιλαμβανόμαστε το πόσο σημαντικό είναι για τον κόσμο, πόσο πολύ θέλει ο κόσμος να ζει αυτές τις εμπειρίες και προσπαθούμε και εμείς να κάνουμε τα δύνατα δυνατά για να είναι κοντά μας όσο περισσότερο κόσμος γίνεται. Ναι. Το καλό είναι πως επειδή είναι και η κλήρωση τη Δευτέρα, θα έχουμε και έτσι χρόνο να προετοιμαστούμε. Επαναλαμβάνω, με το καλό να περάσουμε, να μην το γρουσουζέψω. Άρα σιγά σιγά έτσι να ξεκινήσει και το φετινό ταξίδι και ελπίζουμε να είναι αντάξιο αυτόν που ζήσαμε τα τελευταία δύο χρόνια.
0: Ναι. Χριστόφορο, ήρθε ένα μήνυμα τώρα για τον Κίνα. Ναι. Τι συμβαίνει με Κίνα, γιατί είναι εκτός ομάδας. Υπάρχει κάτι τέτοιο, δεν το πρόσεξα.
1: Δεν αντιλαμβάνομαι από πού προκύπτει αυτό το πράγμα.
2: Ναι,
1: αυτό
2: ναι, ναι. Πώς,
1: γιατί δεν ξέρω γιατί βγήκε αυτό και χθες, όταν έκανα κάποιες δηλώσεις με ρώτησαν. Είναι κανονικά στην προπόνηση. Δεν αντιλαμβάνομαι πού βγήκε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω γιατί υπάρχει αυτή η εντύπωση.
0: Εντάξει, ο κόσμος μιλά και μπορεί να λέγε πράγματα που δεν στέκουν και από εκεί πέρα γίνονται και είδηση.
1: Πριν, για να είμαι, απλά για να το πω για αυτό να είμαστε ξεκάθαροι, πριν την περασμένη εβδομάδα, πριν 10 μέρες, ήταν λίγο πίσω, είχε κάνει έτσι ένα ειδικό πρόγραμμα για 2-3 μέρες, αλλά πλέον είναι κανονικά μέρος του προγράμματος. Ήταν και στα φιλικά. Αντιλαμβάνεσαι στην προετοιμασία, είναι αυτό που κάνουν, επαναλαμβάνω δεν είναι ειδικός στα θέματα, αλλά έχουν τα GPS, είναι υπό καθημερινή παρακολούθηση πλέον οι προσφαιριστές. Αν κάποιος προσφαιριστής νιώσει κάτι ή αν κάποιος προσφαιριστής είναι στο κόκκινο, ακριβώς αλλάζει λίγο το πρόγραμμα του για να ξεκουραστεί, για να αποφύγουμε τους τραυματισμούς.
0: Γιατί
1: η προετοιμασία είναι πάρα πολύ απαιτητική και δεν θέλει να βγάλει τραυματισμούς, αλλά δεν υπάρχει κάτι με τον προσφαιριστή.
0: Ωραία. Καλό είναι που το ξεκαθαρίζουμε. Σέμα και Σούνιτς θα ενσωματωθούν στην ομάδα εδώ στην Κύπρο.
1: Ναι, αυτό είναι το πλάνο. Mm-hmm. Τις περιμένουμε και αυτούς. Εντάξει, αντιλαμβάνεστε πως είχαν διαφορετικό πρόγραμμα από την υπόλοιπη ομάδα. Δεν ξεκουράστηκαν, δεν είχαν κάνει διακοπές. Είχαν πολύ απαιτητικές υποχρεώσεις με τις εθνικές ταξίδια. Χρειάζονταν για αυτοί να κάνουν διακοπές, να ξεκουραστούν. Ελπίζουμε να σωματωθούν, να είναι σε καλή κατάσταση και σιγά σιγά να τους ανεβάσουμε και να ανεβάσουν ρυθμό για να μπουν κανονικά στην ομάδα, γιατί είναι δύο πολύ σημαντικοί ως χαριστές.
0: Σωστά. Ωραία. Χριστόφορο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Epic One. Είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την All Win Bet.
2: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με All Win Bet όλα θα σώ.
1: All Win Bet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
3: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
4: Τετάρτη σήμερα για το Παγκόσμιο Κύπελλο στις 10 Αγγλία-Αργεντινή και επίσης στις 10 για τα προκριματικά του Champions League του Jets Kakairat.
5: Αυτό το καλοκαίρι στα Burger King, τρεις θρύλοι χώρανε πλέον σε ένα κουτί. Το εμβληματικό Whopper, το αγαπημένο Big King, το απολαυστικό Steakhouse, τώρα σε baby μέγεθος. Μικρά στην όψη, τεράστια στη γεύση. Γιατί όταν δεν μπορείς να διαλέξεις ένα, τα δοκιμάζεις και τα τρία. Τα νέα baby burgers έφτασαν στα Burger King. Small burgers, big classics. Μόνο στα Burger King, μόνο για λίγο.
6: Ξέρω τι σκέφτεσαι.
7: Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά!
6: Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
8: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
9: Θέλεις να ασχοληθείς πρακτικά με υπολογιστές, δίκτυα και τεχνική υποστήριξη? Σπούδασε τεχνικός υπολογιστών και δικτύων στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο δίπλωμα με πραγματικές επαγγελματικές προοπτικές. Προετοιμάσου για εξετάσεις Cisco και Microsoft με βραδινά μαθήματα, μαθαίνοντας από έμπειρους επαγγελματίες. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975.
10: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
11: Σήμερα λέει, θέλω να γίνω αύριο που θα το κυνηγήσει.
12: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Κράφε, βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο. Σταθερά. Χωρίς άγχος. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
13: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Η ώρα είναι 12:30.
15: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
16: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
0: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
1: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: Και πάλι μαζί σας, εκπομπή 12 στα Σπόρα, Αναστασία Πέτρου, Μαρίνα Αργυρού στα μικρόφωνα, Μιχάλης Πουλής στη ροή του ήχου. Πάμε έτσι στα γρήγορα, Αναστασία, να θυμίσω, είναι πολλοί διαγωνισμοί, θα τους πιάσω ένα-ένα για να μην ξεχνώ. Ξεκινάμε από Μουντιάλ, δίνουμε την τελευταία φανέλα αυτή της Εθνικής Βραζιλίας. Στα social media του Super Sport 104 σε Facebook, Instagram και TikTok μπορείτε να βρείτε τα απαραίτητα βήματα που πρέπει να κάνετε για να μπείτε στο διαγωνισμό με κλήρωση την Παρασκευή στην εκπομπή Δώσε Πάσα. Από εκεί και πέρα δίνουμε season ticket για όλες τις ομάδες. Με μήνυμα στο 2324 το όνομα της ομάδας σας μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε το εισιτήριο διαρκείας, με την κλήρωση να γίνεται την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Δίνουμε φανέλα της ανόρθωσης αυτή την εβδομάδα, μία προσφορά των ακουστικών κέντρων οικονόμου με την ένδειξη ανόρθωση και το ονοματεπώνυμο σας μπαίνετε στην κλήρωση, και δίνουμε και δύο πακέτα, δύο τριάδες το Rondo Pizza Extra Large σε δύο τυχερούς. Η κλήρωση αυτή θα γίνει την Παρασκευή. Απλώς να υπενθυμίσω ότι Pizza το Rondo υπάρχει μόνο σε Λευκωσία και Λάρνακα. Άρα αν κερδίσετε και είστε είτε από Πάφο είτε από Λεμεσό, θα πρέπει να δηλώσετε κάποια άλλη πόλη για να πάτε να πάρετε τις πίτσες. Πάμε Λεμεσό τώρα στον Παύλο Πελεγκάρη. Γεια σου Παύλο.
1: Γεια σου Παύλο.
2: Καλό μεσημέρι Μαρίνα, Αναστασία, καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές του Super Sport 104 από τη Λεμεσό.
0: Λοιπόν, έτσι να ξεκινήσουμε Παύλο με τα μεταγραφικά, με το θέμα του κεντρικού αμυντικού, αν υπάρχει κάποια εξέλιξη στον Απόλλωνα πάνω σε αυτό το κομμάτι.
2: Όχι Μαρίνα μου, μέχρι στιγμής που μιλάμε, γιατί είχα και επικοινωνία πριν από λίγο και με τον υπεύθυνο επικοινωνίας του Απόλλωνα, τον Φανούριο Κωνσταντίνου, δεν υπάρχει κάτι όσον αφορά κομμάτι της περαιτέρω ενίσχυσης του Απόλλωνα, και είναι γνωστό ότι ψάχνει όχι μόνο κεντρικό αμυντικό και ακραίο επιθετικό, αλλά και επιθετικό περιοχής η ομάδα της Λεμεσού. Είμαστε εν αναμονή των όποιων εξελίξεων. Βέβαια θα πει κανείς ότι μας χωρίζει ουσιαστικά μια εβδομάδα πριν από το πρώτο επίσημο παιχνίδι που θα δώσουν οι γαλάζιοι του Ερνάντο Σάρα για να φέρουμε στο πρώτο ραντεβού του δεύτερου προκριματικού του Conference League που είναι προγραμματισμένο για την μεθεπόμενη 23 του μήνα. Όμως γίνονται προσπάθειες, είμαστε μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού και της μεταγραφικής περίοδου, και όπως έχω προαναφέρει αναμένονται εξελίξεις πάνω στο κομμάτι της ενίσχυσης, έτσι.
1: Σε τι κατάσταση βρίσκεται ο Οσμπολτ Παύλο, γιατί αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τραυματισμού?
2: Ναι, Αναστασία μου, επειδή ακούγονται πολλά διάφορα σε στυλ καφενιακού, ας μου επιτραπεί έκφραση, έχουμε ακούσει πολλά πράγματα που δεν εστάθουν όμως για την περίπτωση του νέου αποκτηθέντα Σλοβαίνου επιθετικού. Ο Οσμπολτ είναι γεγονός ότι δεν έπαιξε σε κανένα από τα τρία φιλικά παιχνίδια του Ολλανδικού εδάφους, είναι γνωστό αυτό. Ένα πρόβλημα στο νοπίστιο μοιραίο, σφίξιμο, τουλάχιστον αυτή είναι η επίσημη ενημέρωση που και την μεταφέρω. Αναγκάζει τους ανθρώπους του Απόλλωνα να φυλάνε τα ρούχα τους, να έχουν τα μισά, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι αν το ρισκάρουν κινδυνεύει ο παίκτης να πάθει υποτροπή. Άρα προσέχουν για να έχουν στην περίπτωση του Σλοβαίνου επιθετικού. Θα δούμε αν θα είναι στην αποστολή ή όχι του αυριανού φιλικού. Θυμίζω αύριο στις 7:30 είναι το πρώτο εθνικυπριακού εδάφους και ουσιαστικά πρόβα τζενεράλε, αν θέλετε, απέναντι στην επίσης Ευρωπαία ΑΕΚ Λάρνακας, ένα άκρος ενδιαφέρον φιλικό ντέρπι αύριο βράδυ στις 7:30 στο στάδιο Αλφαμέγα, και θα έχει την ευκαιρία ο κόσμος του Απόλλωνα να δει από κοντά την ομάδα και σε ποιο βαθμό ετοιμότητας βρίσκεται η ομάδα του Ερνάν Λοσάδα μια εβδομάδα πριν από τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Έλεγα λοιπόν ότι προσέχουν με τον Οσμπολτ, θέλουν να τον έχουν πανέτοιμο, δεν θέλουν να ρισκάρουν οποιαδήποτε έτσι συμμετοχή για να μην πάθει οποιαδήποτε υποτροπή. Ένα πρόβλημα επίσης έχει και ο Ανδρέας Αθανασίου στους προσαγωγούς, ενοχλήσεις. Γίνεται προσπάθεια και εκφράζει αισιοδοξία ότι οι δύο παίχτες θα προλάβουν και θα είναι στην αποστολή του ευρωπαϊκού παιχνιδιού της μεθεπόμενης 5ης 23 του μήνα. Αυτά όσον αφορά έτσι το αγωνιστικό, αναμένεται πολλής κόσμος αύριο βράδυ στο φιλικό. Θεωρώ ότι η δίψα του κόσμου του Απόλλωνα καταγράφεται και από την μέχρι τώρα διάθεση των εισιτήριων διαρκείας, πέραν των 4.400, των 4.500 αν θέλετε, χοντρά χοντρά έχουν βρει κάτοχο όσον αφορά τα εισιτήρια διαρκείας του Απόλλωνα για τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν 26-27. Και θυμίζω ότι όποιοι αγοράσουν εισιτήρια διαρκείας θα έχουν και το δικαίωμα πρόσβασης στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι που θα δώσει ο Απόλλωνας στο καινούριο στάδιο της Γενεσού, το στάδιο Αλφαμέγα, στις 28 του Νίου θα έχουμε τον επαναληπτικό του δεύτερου προκριματικού του conference league.
0: Ο Απόλλωνας, ο οποίος περιμένει και αυτός αύριο να μάθει αντίπαλο, Παύλο.
2: Και από ναι, αύριο στο Σαν Μαρίνο, ναι. Ακριβώς. Έχουν το προβάδισμα οι Γιωργιανίδης, Δηλαγκόρη, μετά το 3-1 υπέρ τους. Οπότε περιμένουμε να δούμε. Λογικά θα είναι η Δηλαγκόρη, αλλά εντάξει, ποδόσφαιρο είναι.
0: Ναι, ποτέ
2: δεν μπορεί να πει μια ασφάλεια τι θα προκύψει στο αυριανό παιχνίδι.
0: Ναι, γιατί εντάξει, είναι και καλοκαίρι. Τώρα ο κόσμος ψάχνει και τρόπο για μια εξόρμηση, ενδεχομένως και το γεγονός ότι είναι και λίγο, είναι και οικονομικός προορισμός η γεωργία. Να ενδιαφέρεται αρκετός κόσμος για να
1: το συνδυάσει.
2: Υπάρχει ενδιαφέρον, τώρα δεν είμαστε σε θέση να πούμε πώς οι φίλοι του Απόλλωνα σε μια εβδομάδα θα κάνουν αυτό το ταξίδι και θα βρεθούν δίπλα στην προσπάθεια των παιχτών του Ερνάντο Σάδα στο ευρωπαϊκό του ραντεβού. Μετά από 4 χρόνια, ο Απόλλωνας, θυμίζω, επιστρέφει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αρκετός καιρός για μια μεγάλη ομάδα με πρωταγωνιστικούς πάντα στόχους όπως είναι ο Απόλλωνας. Τρέφει λοιπόν στην Ευρώπη. Ψάνε για ευρωπαϊκές παρουσίες χιλιάδες φίλοι των γαλάζιων του Γενεσού. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και σε αυτό το κομμάτι. Έτσι.
0: Ναι.
2: Να πούμε ότι χθες είχε ρεπό η ομάδα, επέστρεψε το αργά το απόγευμα της Δευτέρας από την Ολλανδία, 3 φιλικά παιχνίδια εισάριθμες νίκες, 5 γκολ απολογισμός χωρίς να δεχτεί στα 3 φιλικά επί Ολλανδικού εδάφους. Επισημαίνω και τα δύο, υπό ποια έννοια, Μαρίνα και Αναστασία, ότι όσον αφορά το επιθετικό κομμάτι, δεν έχουμε δει ακόμα να αγωνίζεται ο Σλοβένος ο Οσβόλτ. Έβαλε όμως 5 γκολ στα 3 φιλικά στην Ολλανδία. Δεν δέχτηκε κανένα, παρόλο που υπάρχει εκκρεμότητα με τον κεντρικό αμυντικό. Θα πήγε πολύ καλά ως παρτενέρ του Γιώζεφ Κουβίτα ο Οικονομής, έτσι, ένα από τα καινούργια πρόσωπα νεοαποκτηθέντες που θα έχουν την ευκαιρία να τον δούμε αύριο διαζώσεις στο στάδιο Αλφαμέγα στο τελικό με την ΑΕΚ. Είναι δύο σημαντικά στοιχεία, τα κρατάμε αυτά, αλλά σαφέστατα χρειάζεται και άλλη ενίσχυση από όλα μας και αυτό θα γίνει μέσα στις επόμενες μέρες για τις θέσεις που έχουμε προαναφέρει στο ξεκίνημα της κουβέντας μας, έτσι.
0: Εντάξει, τώρα περιμένει και ο κόσμος, είπαμε την Πέμπτη, να δει και τον Απόλλωνα για πρώτη φορά έτσι, επίσημα. Τους ποδοσφαιριστές γενικότερα την ομάδα είναι μια καλή πρώτη τάξη ως ευκαιρία και για συμπεράσματα έτσι και για τους δύο προπονητές, αλλά επειδή μιλάμε τώρα για το ρεπορτάζ του Απόλλωνα, αλλά και για τον κόσμο να δει τους νεοαποκτηθέντες.
2: Ακριβώς. Θεωρώ ότι είναι μεγάλο το ενδιαφέρον, θα έχει αρκετό κόσμο αύριο βράδυ στο στάδιο Αλφαμέγα για το φιλικό παιχνιδικό δράση ΝΑΕΚ Λάρνακας. Και κακά τα ψέματα θα είναι και η ευκαιρία για τον Ερνάντο Σάδα και τους συνεργάτες του να εξάγουν συμπεράσματα μια μόλις εβδομάδα πριν από το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Στόχος βέβαια είναι να περάσει στον τρίτο προκριματικό του Conference League του Απόλλωνας. Αυτός είναι ο στόχος, ο άμεσος στόχος, έτσι. Γιατί το πρωτάθλημα καθυστερεί. Θα γνωρίζουμε την άλλη Παρασκευή 24 όταν θα έχουμε και την κλήρωση του πρωταθλήματος για την νέα σεζόν 26-27. Άρα άμεσος στόχος είναι η πρόκριση από τον δεύτερο στον τρίτο προκριματικό του Conference League.
0: Μάλιστα. Ωραία. Παύλο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια σου, Παύλο.
2: Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας.

0: Και πάμε να δώσουμε συνέχεια με ρεπορτάζ Ομόνιας και Ανδρέα Χριστού. Γεια σου, Ανδρέα.
1: Γεια σου, Ανδρέα.
2: Καλώς σας μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροάτες μας.
0: Λοιπόν, η ονοματολογία σε ό,τι αφορά στην θέση της επίθεσης για την Ομόνια δίνει και παίρνει, Ανδρέα, με ένα νέο όνομα πλέον να κάνει την εμφάνισή του στο ρεπορτάζ της ομάδας, αυτό του Σαλσέντο, συγγνώμη. Τι έχεις εσύ περισσότερο να μας πεις?
2: Ναι, είναι ένας παίκτης που ξεχώρισε στη λίστα που έχει φτιάξει ο κ. Μπέχμενος στους συνεργάτες του για ενίσχυση της επιθετικής γραμμής ως αντιμαέ ουσιαστικά. Ένας παίκτης που ξέρουμε, τον έχουμε δει στα ελληνικά γήπεδα την τελευταία διετία με τον Όφη, έκανε πάρα πολύ καλές εμφανίσεις, ήταν και κομβικός στην κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδος και τώρα είναι ελεύθερος, σημαντικό για αυτό το κομμάτι. Αρκετά δύσκολη περίπτωση, ένας παίκτης που ξεκίνησε από την Ιταλία, τον είχε αποκτήσει η Ίντερ το 19 για ένα ποσό κοντά στα 10 εκατομμύρια και εντάξει, δεν πήγε η καριέρα του όπως ήθελε, έκανε το ριστάζ ουσιαστικά μέσω του Όφη και τώρα ψάχνεται για κάτι μεγαλύτερο. Είναι η Ομόνια μια ομάδα που το στέλνει, όμως αυτός κοιτάζει και πιο ψηλά, οπότε θα έλεγα οι πράσινοι θα πρέπει για να προχωρήσει μια τέτοια μεταγραφή να περιμένουν την ευκαιρία τους, θα προσπαθήσουν και έχουν και άλλες επιλογές στη λίστα τους, όμως είναι ένας παίκτης που ενδιαφέρει πάρα πολύ την Ομόνια.
1: Πίτας και Πέτκοβιτς.
2: Ναι, για τον Πέτκοβιτς δεν έχει γίνει κάποια κίνηση, ένας παίκτης που εξετάστηκε η περίπτωση του και προτάθηκε. Για τον Πίτσα είναι δεδομένο πως έχει πάρα πολύ καλή άποψη για αυτόν ο κύριος Μπέρτ, είχα συνεργαστεί και μαζί και
0: στην ΑΕΚ. Τον πάρει στην ΑΕΚ, ναι.
2: Ακριβώς και θα τον ήθελε, όμως θεωρώ με τα δεδομένα όπως είναι τώρα στην καριέρα του και με το συμβόλαιο που έχει ακόμη 2 χρόνια. Είναι βασικός τελεχός της ΤΣΕΚΑ, μια κίνηση από πλευράς Ομόνιας θα ήταν πάρα πολύ δαπανηρή για να γίνει αυτή τη στιγμή. Αν και εφόσον προκύψει κάτι διαφορετικό, ίσως κάνει κίνηση Ομόνια. Όμως με τα δεδομένα που υπάρχουν τώρα, απλά είναι ένας παίκτης που ενδιαφέρει. Όχι γιατί δεν κάνει στην Ομόνια, απλά γιατί θα ήταν πάρα πολύ δαπανηρή μια τέτοια μεταγραφή.
0: Και δεν ξέρουμε και κατά πόσο ποδοσφαιριστής θα ήθελε να επιστρέψει στην Κύπρο την δεδομένη στιγμή.
2: Ακριβώς, θα χρειαζόταν να τον ταιριάζει με ένα πολύ μεγαλύτερο συμβόλαιο από όσα παίρνει και από όσο ξέρουμε το συμβόλαιο του ξεπερνά τις 500.000 ευρώ στην ΣΕΣΕΚΑ. Τον είχαν αγοράσει ένα ποσό 1,2-1,3 εκατομμύρια, δεν κάνω λάθος, οπότε και η ΣΕΣΕΚΑ για να του δώσει ένα παίκτη που έχει συμβόλαιο ακόμη 2 χρόνια δεν πρόκειται να πέσει με άνοιξη της απαιτήσεις. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση.
0: Φαντάζομαι πάνω κάτω τα ίδια δεδομένα ενδεχομένως να ισχύουν και για το θέμα Κάστανος, γιατί και πάλι παίζει στο ρεπορτάζ της Ομόνιας.
2: Ναι, λίγο διαφορετικό με τον Κάστανο, καθώς δεν ήταν στα πλάνα πέρσι στην Ελλάδα Βερόνα. Τώρα υπάρχει καινούργιος προπονητής, θα τον αξιολογήσει ουσιαστικά τώρα αυτές τις μέρες στην προετοιμασία και θα αποφασίσει αν θα τον χρειαστεί για τον νέο χρόνο που έχει συμβόλαιο. Αλλιώς σε διαφορετική περίπτωση θα ψάξει και ο Κάστανος να βρει νέα ποδοσφαιρική στέγη και είναι δεδομένο πως η Ομόνια είναι μια ομάδα που περιμένει ουσιαστικά τις εξελίξεις με τον Κύπριο Μεσό. Θεωρώ πως εάν ο ίδιος αποφασίσει και η ομάδα του ότι θα αποχωρήσει, η Ομόνια θα είναι μια από τις ομάδες που θα κάνουν την κίνησή τους. Θεωρώ θα ξέρουμε περισσότερα τέλος του μήνα, θα κάνει έτσι και τον απολογισμό της προετοιμασίας του προπονητής της Ελλάδας.
0: Ναι. Υπάρχει έτσι κάτι άλλο σε ό,τι αφορά... Έλα Αναστασία, πες το.
1: Σήμερα είναι και το φιλικό με τον Πανετολικό.
0: Αύριο.
1: Ή αύριο.
0: Αύριο.
2: Ναι, αύριο το φιλικό με τον Πανετολικό. Πρώτα η προσοχή θα πέσει απόψε στο παιχνίδι της Σουτζέσκα με την Καϊρά, το επαναληπτικό του πρώτου αγώνα. Είχε νικήσει η Καϊρά την 2-1. Θα έχει άτομο συνεργάτης του Μπέρτ, θα είναι στο γήπεδο, θα είναι στο Μαυροβούνιο για να δει από κοντά το παιχνίδι. Ανάλογα με το ποιος θα περάσει, θα έχει έτοιμες όλες τις σημειώσεις που χρειάζεται ο κύριος Μπέρτ για το παιχνίδι που θα γίνει την Τετάρτη 22 Ιουλίου στο γραφείο για τον δεύτερο προκριματικό. Ολοκληρώνεται και η προετοιμασία της Ομόνιας για το φιλικό, την πρόβα της Ενελάρε της Ομόνιας απέναντι στον Πανετολικό αύριο στις 8 στο Γασιπί, χωρίς κάποιο αγωνιστικό πρόβλημα. Ο Τάγκοβιτς που δεν αγωνιστήκε στα φιλικά δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, προπονείται κανονικά εδώ και μέρες. Είναι επιλογή του κυρίου Μπέχ να μην ρισκάρει να το χρησιμοποιήσει στο προηγούμενο φιλικό και αναμένεται ότι απόψε θα πάρει τα πρώτα του λεπτά και ο Νεγκό και αυτός είναι έτοιμος. Θα χρειαστεί κάποιες μέρες να βρει ρυθμό, δεν ξέρω, θα το δούμε αύριο όμως. Θεωρώ μέχρι το πρώτο επίσημο αγώνα θα είναι διαθέσιμος και αυτός.
0: Ναι, μάλιστα. Με τα εισιτήρια διαρκείας.
2: Συνεχίζεται η προπόληση. Έχει δοθεί παράταση και στους κατόχους περσίνους κατόχους διαρκείας, καθώς είναι μια καινούργια πλατφόρμα, παρουσιάζονται κάποιες καθυστερήσεις ουσιαστικά τώρα που έχει ελεγχθεί και το σύστημα, οπότε θα περισσότερα θα έχουμε άλλη εβδομάδα για τον αριθμό. Πάει σε πολύ καλύτερη συμφάνεια στην προπόληση, αρκετός κόσμος πάει και στην Green Boutique για να κάνει διανέωση, οπότε στην Ομόνια θεωρώ ότι κινείται σε πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς η διάθεση των διαρκείων.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ανδρέα, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που αφορά την Ομόνια.
2: Νομίζω αυτά είναι στο ρεπορτάζ των πρασίνων. Γίνονται παράλληλα και διανύσεις και σε άλλες θέσεις, όμως αυτή τη στιγμή το βάρος πέφτει στην απόκτηση του εταιρικού, οπότε εκεί περιμένουμε σημειότερα τις επόμενες μέρες.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ,
0: καλή να σε καλά. Φίλε 132, λες να μην το δοκιμάσαμε, για να μην διαβάσω έτσι δημόσια το μήνυμα. Ναι, ναι. Ο καθένας βγαίνει, οπότε κρίνει ο ίδιος ότι θέλει να βγει να μιλήσει. Δεν μπορείς, υπάρχει πρόγραμμα. Λοιπόν, πάμε να πούμε όμως κάποια πράγματα για το ΑΠΟΕΛ, γιατί ο φίλος εδώ μας μιλάει για το ΑΠΟΕΛ. Ότι έχει ανακοινωθεί καταρχήν συμφωνία με τον Ζωάν Σάστρε, ένα όνομα το οποίο βγήκε στην επιφάνεια της λίγες ώρες νωρίτερα από χθες. Ουσιαστικά κυκλοφορεί το όνομα του Σάστρε, με τις δύο πλευρές να έρχονται σε καταρχήν συμφωνία και θα έρθει ο ποδοσφαιριστής στην Κύπρο, θα περάσει λογικά τα απαραίτητα ιατρικά και αν όλα πάνε καλά θα ανακοινωθεί και επίσημα, ενώ θα ολοκληρωθεί και επίσημα η αποκτήσή του. Θεωρώ ότι είναι μια έτσι πολύ καλή κίνηση από τον ΑΠΟΕΛ. Ο Σάστρε, ναι, μεν πέρσι στον ΠΑΟΚ δεν έδειξε έτσι κάτι το ιδιαίτερο, παρόλα αυτά ήταν 4 χρόνια στον ΠΑΟΚ, έχει πάρει πολύ σημαντικές εμπειρίες.
1: Ναι, ναι, σίγουρα.
0: Και θεωρώ ότι θα βοηθήσει στο πλάνο του Νίκου Παπαδόπουλου. Ο Μάγνουσον επέλεξε να συνεχίσει αλλού την καριέρα του, οπότε το θέμα από Ελ και Μάγνουσον κλείνει οριστικά. Στον Αστέρα, δεν κάνω λάθος, θα συνεχίσει την καριέρα του
1: νομίζω,
0: ο Ιρλανδός,
1: ναι.
0: Οπότε δεν υπάρχει πλέον θέμα Μάγνουσον και από εκεί και πέρα να δούμε τι άλλο θα προκύψει ό,τι αφορά στα μεταγραφικά του ΑΠΟΕΛ. Ο ΑΠΟΕΛ, ο οποίος ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι ο νέος εκπρόσωπος της ομάδας ΣΥΝΚΟΠ είναι ο Κωνσταντίνος Πετρίδης, πρώην υπουργός.
1: Ναι, ναι.
0: Και διευκρινίστηκε κιόλας ότι ο κύριος Πετρίδης θα εκπροσωπεί τον ΑΠΟΕΛ στην ΚΟΠ μέχρι να ολοκληρωθεί θητεία του Χαρή Λοϊζίδη στην Προεδρία και ακολούθως θα επανεξεταστεί αν θα παραμείνει, αλλιώς δεν ξέρω πώς θα προχωρήσουν. Για την ώρα ο κ. Πετρίδης είναι εκπρόσωπος του ΑΠΟΕΛ στην ΚΟΠ. Πάμε διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.
3: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Συνεργάσου με άλλες επιχειρήσεις που έχουν παρόμοιο κοινό με το δικό σου. Μπορείτε να κάνετε cross promotion ή ακόμα και κοινές καμπάνιες.
4: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Ξέρεις την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
5: Everyone, τα πάντα εσύ.
6: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
3: Το Epic
7: One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
8: Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες η απόδοση κάνει τη διαφορά. Link Long Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Link Long Grip Master CS. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.
9: Ψάχνεις για ένα περιβάλλον εργασίας που σε στηρίζει και σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στα Lidl Days που διοργανώνουμε. Είμαστε top employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας σε όλους τους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο. Ναι, καλά άκουσες. Σε περιμένουμε 5η 16 Ιουλίου 11 με 4 στο Radisson Blue Hotel στη Λάρνακα. Γνώρισε το Team Lidl και μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας. Lidl. More to value.
10: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chi Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chi Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
11: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucio's Group.
12: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
13: Αν είναι δυνατόν να μην θες να πας για μαστογραφία, γιατί φοβάσαι?
14: Αν μου βρουν κάτι.
13: Έλα ρε μαμά, όλο δικαιολογίες. Και αν σου βρουν, δεν πρέπει να το ξέρεις για να το προλάβεις.
14: Καλά, καλά. Εσύ έκλεισες για PSA?
13: Εγώ έχω, ξέρεις, μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ, γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ PAP, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
15: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
16: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
17: Απάντηση.
16: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
17: Απάντηση.
16: Όλο απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
17: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
16: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
17: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
15: Ταβέρνα η απάντηση.
18: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
19: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, burgers, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
20: FIFA World Cup 2026 είναι εδώ και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή. Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
2: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
20: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
21: Foodie, έκτακτη ανακοίνωση. Για την απόψινή ποδοσφαιρική βραδιά ενεργοποιείται free delivery μετά τις 6 και deals έως 50%. Πεινάστε υπεύθυνα. Ισχύει σε επιλεγμένα καταστήματα. Foodie, Delivering Cyprus.
22: Τα σόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου.
23: Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
24: Ειδοποίηση! Domino's Pizza με deals έως και 40% μόνο στο Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivering Cyprus.
25: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
26: Τα νέα, μωρό μου!
25: Ανακαινίζουν το!
26: Έτσι!
25: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
26: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
25: Μα μόνο τηλεόραση!
26: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
25: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
26: Ξέρω, ξέρω.
25: Είντε που καθόμαστε καλό. Εφίαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
27: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου. Ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
28: Ανδρέας Χαραλάμους.
29: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω.
30: Εμπειρά.
29: Το βρήκα. Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
31: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
32: Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
33: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Γκράβε, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
34: Super Sport 104.
35: Η ώρα είναι μία.
36: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
37: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρους ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
38: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
39: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
40: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
41: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου.
0: Ο Αποέλ ανακοίνωσε την καταρχή συμφωνία με τον Ισπανό δεξιόμπακ Χουάν Σάστρε ενός εκπρόσωπος των γαλαζοκυτρίνων στην Κόπο Κωνσταντίνος Πετρίδης. Μαζέτσκι και Πουλούλου σε πρώτο πλάνο στην Πάφο. Δεν σταματήσαμε τις προσπάθειες για Λουκάσε, δήλωσε στο Super Sport 24 Χριστόφορος Μαρθαίου. Προτεραιότητα της Ομόνιας Αντιμαέ, νέο όνομα στη λίστα Σαλσέδο, συνεχίζεται το ψάξιμο και για τερματοφύλακα. Μεμπάγιτς στο φιλικό κόντρα στον Απόλλωνα ΙΑΕΚ, προσπάθειες να είναι στην αποστολή με Μπεϊτάρο Αντερέκεν. Ψάχνει για κεντρικό, αμυντικό και επιθετικό Απόλλωνας, αμφίβολος για τα ευρωπαϊκά ο Όσμπολτ. Στόχος στην ΑΕΛ πριν η ομάδα αναχωρήσει για το βασικό στάδιο προετοιμασίας να έχει κλείσει δύο στόπερ. Όλα δείχνουν συμφωνία με συγκεκριμένη εταιρεία για το όνομα του γηπέδου στην Ανόρθωση. Έρχονται ανακοινώσεις 4 Αυγούστου. Απόψε στις 10 για τα ημιτελικά του Μουντιάλ Αργεντινή-Αγγλία. Ο Ορλάντο Χιλ βρίσκεται στο στόχαστρο του Ολυμπιακού Πειραιός. Αύριο μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη ο Χατζηδιάκος για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Την Πέμπτη το απόγευμα θα πάει στην Αθήνα ο Γιαπουσέλα για τον καλαθοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Ο Χρήστο Τζόλης εξέφρασε την επιθυμία του να φορέσει την φανέλα της Άρσεναλ και επαφές με την Μπριζ για τον τίτλο των 41 εκατομμυρίων εντείνονται. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής 12 στα Sport.
34: Μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
36: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
1: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
3: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
4: Το ένθετο «Η ώρα του Μουντιάλ» είναι μια προσφορά της Star Oil. Με Star Oil πάμε πιο μακριά μαζί με το νέο Power Star Double Filter Diesel.
5: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.

0: και πάλι μαζί σας. Εκπομπή 12 σας πόρα, Αναστασία Πετρού, Μαρίνα Αργυρού στα μικρόφωνα. Πριν πάμε στον καλεσμένο μας που για σήμερα είναι ο Ανδρέας Μιχαηλίδης, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε για το Μουντιάλ, επειδή μας ήρθε ένα μήνυμα για τα φιλικά του ΑΠΟΕΛ, να τα δώσουμε.
1: 22 Ιουλίου με τον Ολυμπιακό στην Κύπρο. Μετά αναχωρεί για Ολλανδία ΑΠΟΕΛ. Στις 27 Ιουλίου φιλικό Team BA. 31 Ιουλίου Φορτούνα Σιτάρτ. Μετά επιστρέφει στην Κύπρο, 6 Αυγούστου με την Καρμιώτισσα, 8 Αυγούστου με την Κηφισιά, 16 Αυγούστου με την Ανόρθωση και τελευταίο φιλικό 22 Αυγούστου ξανά με τον Ολυμπιακό.
0: Απλώς να διευκρινίσουμε ότι το πρώτο φιλικό με τον Ολυμπιακό θα διεξαχθεί στον Αρχάγγελο χωρίς κόσμο. Το δεύτερο, κατά πάσα πιθανότητα, θα έχει κόσμο γιατί θα είναι στο Γασίπι. Πάμε τώρα στον αγαπητό μας φίλο Ανδρέα Μιχαηλίδη. Κύριε Μιχαηλίδη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας, γεια σας κοπέμπες. Καλό μεσημέρι. Θέλω να σας ακούω.
0: Πώς σε βρίσκουμε?
2: Καλά, δόξα τω Θεώ. Όλα καλά, όλα μια χαρά.
0: Απολαμβάνεις το καλοκαίρι?
2: Απολαμβάνω το καλοκαίρι και είναι ειδικό καλοκαίρι αυτό, λόγω του παγκοσμίου κυπέλλου.
1: Ακριβώς. Γεμάτο καλοκαίρι.
0: Έτσι, εντάξει, θα ξεκινήσουμε από τη χθεσινοβραδινή πρόκριση της Ισπανίας απέναντι στην Γαλλία. Πώς είδες το παιχνίδι και αν το περίμενες αυτό το αποτέλεσμα? Σίγουρα θα ήταν ένα ζευγάρι που θα μπορούσε να ήταν και στον τελικό, ενώ σε ό,τι αφορά στην ποιότητα των δύο ομάδων. Παρόλα αυτά η Γαλλία ήταν το φαβορί, έτσι ξεκίνησε το Μουντιάλ ως το φαβορί, με την Ισπανία όμως να καταφέρνει χθες βράδυ να περνά στον τελικό.
2: Ναι, οποιοδήποτε αποτέλεσμα, Μαρίνα, Αναστασία, χθες βράδυ θα ήταν αναμενόμενο. Δύο πολύ μεγάλες ομάδες από τα φαβορί για την κατάκτηση, και αισθάνομαι ότι ήταν και κάπως απογοητευτικό το παιχνίδι για μένα. Δεν ήμουν με τη Γαλλία. Το ξέρεις νομίζω, Μαρίνα, ότι στο παγκόσμιο είμαι με την Αγγλία ποδοσφαιρικά.
0: Ναι, το έχουμε ξαναπεί για την Αγγλία, ναι.
2: Ποδοσφαιρικό, είμαι πάντα αγγλόφιλος. Όμως η Γαλλία με απογοήτευσε. Δεν περίμενα να παρουσιαστεί τόσο μέτρια.
1: Δεν φάνηκε στο γήπεδο. Δεν πήγε ποτέ.
2: Δεν είδα χθες.
0: Θεωρώ ότι ήταν μια πολύ καλή τακτική από πλευράς Ισπανίας να την περιορίσει και το πέτυχε.
1: Ναι, ναι.
2: Αυτό μετά από το αποτέλεσμα, φαίνεται ότι πέτυχε η τακτική του Τελακουέντε. Αυτό είναι γεγονός. Όμως βοήθησαν πάρα πολύ οι Γάλλοι, γιατί ήταν υποτονικοί. Δεν περίμενα να παρουσιαστούν τόσο κάτω. Τόσο κάτω. Και δεν είναι μόνο ότι τους περιόρισε η τακτική των Ισπανών, είναι ότι και στις ατομικές τους ενέργειες ήταν αποτυχημένες. Δεν έβγαιναν.
0: Ναι, ναι.
2: Μέχρι και ο παιχταράς, ο Εμπαμπέ,
0: ήταν άφαντος.
2: Ήταν αγνοούμενος.
1: Τον περιόρισαν ολοκληρωτικά, νομίζω, οι Ισπανοί.
2: Ναι, έχετε δίκιο. Όμως πραγματικά δεν περίμενα σε καμιά περίπτωση ότι θα έκανε αυτή την παρουσία η Γαλλία. Αλλά πρέπει να πούμε ότι η Ισπανία, για να μην περιοριστώ στην υποτονικότητα της Γαλλίας, ότι οι Ισπανοί έκαναν ένα πάρα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, και μπράβο τους, κέρδισαν, είναι στον τελικό. Αναξία.
0: Ναι, ήταν από τις ομάδες που διακρίθηκαν και ξεχώρισαν γενικότερα φέτος στο Μουντιάλ. Αλλά έτσι, αυτό που λες για τη Γαλλία, το γεγονός ότι ξαφνίασε φέτος στο Μουντιάλ. Το γεγονός ότι ξαφνίασε πάρα πολύ.

0: ισορροπημένο πρόσωπο και σύνολο.
1: Επίπεδο πρόσωπο, μια σοντάνια που νόμιζα ότι θα την βλέπαμε μέχρι τέλους.
0: Εντάξει, είναι ευχάριστο όμως για την Ισπανία το γεγονός ότι κατάφερε να περάσει στον τελικό. Μια ομάδα η οποία, εντάξει, μπορεί να μην ξεκίνησε έχοντας ξεκάθαρο τίτλο φαβορή σε αυτό το Μουντιάλ, αλλά κέρδισε με το σπαθί της την παρουσία της στον τελικό, γιατί είχε γενικά καλή παρουσία.
1: Ναι, είναι γεγονός η Ισπανία έκανε ένα καλό Μουντιάλ, θα πρέπει να το παραδεχτούμε, και είχε και επιλογές από τον πάγκο εκτός από τα παιδιά που αγωνίζονταν στο ξεκίνημα, είχε και επιλογές από τον πάγκο που έμπαιναν και έδιναν λύσεις.
2: Ποια στοιχεία έτσι ξεχωρίζεται στην ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε της Ισπανίας?
1: Την Ισπανία?
2: Ναι, ναι.
1: Καταρχάς είναι ένα σύνολο που έχει αποκτήσει μια ομοιογένεια. Δεν ξέρω πόσο καιρό παίζουν μαζί, δεν το έψαξα να το παρακολουθήσω από κοντά, όμως μου έδειξε μια ομάδα η οποία ήξερε ο ένας τον άλλο, ρε παιδί μου, και είναι σαν να ήξεραν την επόμενη κίνηση του συμπαίχτη τους. Ο προπονητής Αναστασία Μαρίνα μου δέχτηκε, ξέρετε καλύτερα από μένα, δέχτηκε πολύ πολύ κριτική για το ότι δεν έφερε κανένα παίχτη από τη Ρεάλ.
0: Ναι. Αντιθέτως έχει πέντε της Μπαρτσελόνα και φαίνεται ότι έχει προσαρμόσει και τον τρόπο παιχνιδιού πάνω σε αυτό το στοιχείο.
2: Ναι, ναι.
1: Ίσως αυτό συνδέεται και με το προηγούμενο που είπα για την ομοιογένεια.
0: Ναι, ναι.
1: Να το βάσισε και πάνω σε αυτό το στοιχείο.
0: Ναι.
1: Και έδειξε και κότσα, γιατί όταν κάνεις μια προεθνική ομάδα και δεν φέρνεις από τη Ρεάλ κάποιον ποδοσφαιριστή, έστω κι αν δεν κέρδισε το πρωτάθλημα, δείχνει ένα προπονητή με κότσα, ρε.
0: Σωστά.
2: Εντάξει, πλέον έχει τον Κουκουρέγια που πήγε στη Ρεάλ.
1: Τώρα τον έχει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα τον έχει. Φανταστείτε τώρα αν ήταν ο Μουρίνιο προπονητής στη Ρεάλ προηγουμένως και δεν του έπαιρνε ούτε ένα ποδοσφαιριστή. Ξέροντας τον εκρηκτικό χαρακτήρα του Μουρίνιο, θα σκοτωνόντουσαν μεταφορικά. Οπότε έδειξε κότσα και πέτυχε, γιατί έκανε ένα πολύ καλό Μουντιάλ, χρησιμοποίησε πολλούς παίχτες, και να σας πω και κάτι, ένα άλλο στοιχείο, χρησιμοποίησε τον Σιμών, ο οποίος με έχει εντυπωσιάσει ο τερματοφύλακας, ενώ εγώ είμαι θαυμαστής του Ράια λόγω της Arsenal μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε άφησε έξω τον πρωταθλητή Αγγλίας, ένα από τα μεγαλύτερα, καλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης, τον άφησε έξω. Βγήκε παίχτης τερματοφύλακας της χρονιάς, ξέρω εγώ τι πήγε. Οπότε έδειξε ότι ξέρει τι θέλει,
0: ναι,
1: και δεν έχει κανένα πρόβλημα να το εφαρμόσει, να βάλει την απόφαση του κάτω.
0: Ναι. Πάντως έχουμε ένα ανέτοιμα εδώ, ένα μήνυμα ανέτοιμα για σένα από τον φίλο 513. Δώστε τη Βραζιλία του κυρίου Μιχαηλίδη να ράψουν το έκτο αστέρι.
2: Τι λέτε, κύριε Μιχαηλίδη? Δέχεστε?
1: Εγώ θα ήθελα να γυρίσω στο ποδόσφαιρο. Για την Βραζιλία να το σκεφτώ.
2: Για Αγγλία όμως?
1: Στην Αγγλία καμάτσι πάω. Όμως Μαρίνα, να σου πω το εξής, πολλοί με θεωρούν μεγάλο, είμαι σε μια ηλικία προχωρημένη κακά τα ψέματα, και αν αυτοί οι πολλοί ήταν στην Αμερική, τρεις ομάδες τουλάχιστον ή τέσσερις εθνικές θα έμεναν χωρίς προπονητή.

0: Γιατί η ηλικία δεν παίζει ρόλο.
1: Δεν παίζει ρόλο και το βλέπουμε αυτό το πράγμα. Γιατί εντάξει, δεν θεωρώ ότι.
0: Η αξία, η ηλικία πάνω απ' όλα. Την προσυλία δεν θα έλεγα όχι, άντε να το απαντήσω.
1: Λοιπόν, απόψε παίζει η ομάδα σου με την Αργεντινή. Αγγλία-Αργεντινή. Τι βλέπεις για αυτό το ζευγάρι?
0: Είναι 50-50. Όποιος πει κάτι διαφορετικό θα λέει ψέματα. Η Αγγλία δεν έχει εκείνη την πλειάδα των βελτετών, τις πολύ μεγάλες ποδοσφαιρικές προσωπικότητες. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα γεγονός. Όμως έδειξε ένα σύνολο το οποίο δύσκολα χάνει και υπάται από τα σημεία του παιχνιδιού. Για παράδειγμα, εκείνος ο αγώνας με το Μεξικό, Μαρίνα Αναστασία, στο Αστέκα, την έδρα τους, mm-hmm. με τόσες χιλιάδες εκεί, δικαιολογημένα να είναι ενθουσιώδης, να δεχτεί κόκκινη κάρτα, να προηγηθεί το Μεξικό κλπ. Και να το γυρίσει, να το κερδίσει, έδειξε χαρακτήρα, έδειξε κότσα, και αυτό μου δίνει την ελπίδα και την εντύπωση ότι θα παλέψει το παιχνίδι απέναντι σε πολύ μεγάλες μονάδες. Η Αργεντινή δεν μου πολύ άρεσε μέχρι τώρα. Δηλαδή δεν έκανε το εκπληκτικό παιχνίδι. Είναι ατομικές ενέργειες του μεγάλου Μέση, ο Θεός να του δίδει χρόνια και δύναμη και υγεία, και κάποιων άλλων παιχταράδων εκεί στη γειτονιά του.
1: Ναι, είναι ομάδα που βασίζεται πάνω σε έναν ποδοσφαιριστή, πάνω στο Μέση η Αργεντίνη.
2: Είναι και δεν αγωνίστηκε ούτε με κάποιο μεγαθύριο η Αργεντίνη μέχρι στιγμής.
1: Ναι, ήταν πιο εύκολος ο δρόμος της, η αλήθεια.
0: Ακριβώς, ήταν πιο βατό το πρόγραμμά της. Δεν με εντυπωσίασε, αλλά δεν μπορεί να ξέρεις πώς θα παρουσιαστεί η Αργεντινή. Μπορεί να έρθει να σου κάνει ένα μπαμ και να σε διαλύσει. Κακά τα ψέματα. Δεν μπορεί να την έχεις να πεις ότι επειδή δεν παρουσιαστήκε πάρα πολύ καλή, τώρα θα χάσει από την Αγγλία. Μπορεί να κερδίσει τον οποιονδήποτε αντίπαλο για να το πάρει.
1: Σαφώς. Άλλωστε, συγγνώμη που σε διακόπτω, κύριε Αντρέα, αλλά χθες διάβαζε ένα δημοσίευμα ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του Μουντιάλ οι τέσσερις κορυφαίες ομάδες στην κατάταξη της FIFA κατάφεραν να περάσουν στα ημιτελικά. Αυτό λέει πολλά.
0: Είναι εκπληκτικό, ναι.
1: Η Γαλλία είναι πρώτη, δεύτερη Αργεντινή, τρίτη Ισπανία και τέταρτη Αγγλία.
0: Για μένα υπάρχει και κάποιο άλλο στοιχείο, Μαρίνα. Είναι ότι οι τρεις ομάδες από τις τέσσερις, τις τελευταίες τέσσερις των ημιτελικών, είναι ευρωπαϊκές. Και σε μια που γίνεται το παγκόσμιο σε τρεις χώρες εκεί με ψηλό, με υψόμετρο, mm-hmm. με πολύ ψηλή θερμοκρασία κλπ. Εγώ δεν περίμενα ότι οι ευρωπαϊκές ομάδες θα προσαρμόντουσαν τόσο
1: εύκολα.
0: Κάτι που δείχνει ότι πλέον το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο τέχνη, χάρισμα και δύναμη, είναι και τεχνολογία, γιατί πρέπει να χρησιμοποιήσαν πάρα πολλές μεθόδους για να προσαρμόζονται mm-hmm. οι παίχτες σε αυτές τις συνθήκες.
1: Εντάξει, η Αργεντινή έχει έτσι τη δική της ιστορία σαν ομάδα. Έχει ένα Μέση ο οποίος θέλει βεβαίως να κάνει τον back-to-back. Έχει ένα prestige η Αργεντινή σαν ομάδα. Αλλά θεωρώ ότι αν δούμε έναν τελικό Ισπανία-Αγγλία θα είναι ο απόλυτος τελικός, γιατί πρόκειται για τις δύο εθνικές των κορυφαίων πρωταθλημάτων της Ευρώπης.
0: Μανία μου, μακάρι, σε ευχαριστώ. Εγώ θέλω να περάσει η Αγγλία.
1: Να δούμε αν θα βγάλει και τη ρετσινιά του Λούζερ η Αγγλία από πάνω της.
0: Ναι, είναι και αυτό. Και κακά τα ψέματα, πρέπει να πω ότι η Αγγλία πρέπει να βρει και έναν τρόπο να εκδικηθεί σε πολλά εισαγωγικά το χέρι του Μαραντόνα. Κακά τα ψέματα. Εγώ έχω πει πολλές φορές και σε σένα και σε άλλους συναδέλφους σου ότι αν υπήρχε VAR τον καιρό που ήμουνα στην πρώτη γραμμή, θα είχα τουλάχιστον 3 πρωταθλήματα και ακόμα 2 κύπελλα. Με VAR υπήρχε περίπτωση ο Μαραντόνα να βάλει εκείνο το
1: κόλπο. Όχι. Αλλά
0: παρόλο που έκανε ολέ στο δεύτερο, όμως υπάρχει και εκείνο το στοιχείο ότι η Αγγλία θέλει να πάρει το αίμα της πίσω από την Αργεντινή. Θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, αλλά για μένα είναι 50-50. Δεν θα με εκπλήξει καθόλου αν το παιχνίδι πάει μέχρι τέλους στην παράταση, στα πέναλτι κλπ. Εγώ περιμένω μια μακρά νύχτα.
1: Ναι.
2: Επειδή η κύριε Μιχαλίδη είπετε και για VAR, για το χέρι του Θεού και ακούγονται και διάφορα έτσι για την Αργεντινή, θεωρείτε ότι έχει διαιτητική εύνοια?
0: Ότι έχει
2: διαιτητική εύνοια?
0: Όχι. Νομίζω είναι υπερβολές. Εκείνο που εγώ είδα, ο καθένας δικαιούται να έχει την άποψή του, στο Μουντιάλ της Αμερικής, είναι αυτό που βλέπουμε και στο Μουντιάλ της Κύπρου και στο Μουντιάλ της κάθε χώρας. Δηλαδή τα σφυρίγματα των μεγάλων ομάδων είναι λίγο διαφορετικά από των μικρών. Δεν πρέπει να γίνεται αυτό το πράγμα, αλλά γίνεται. Όποιος δεν το παραδέχεται, έθελε τυφλή. Εγώ είδα τα σφυρίγματα εκεί, κατά κανόνα, υπέρ των μεγάλων τα αμφισβητούμενα, αλλά δεν θεωρώ, εκτός ίσως από μια περίπτωση, δεν θεωρώ ότι η διαιτησία έφερε την Αργεντινή μέχρι εδώ. Το παιχνίδι με την Αίγυπτο το είδα ολόκληρο με πολύ προσοχή, θαύμασα την Αίγυπτο μέχρι το 1-2. Από τη στιγμή που έφαγε το πρώτο γκολ σταμάτησε να παίζει και κυρίως έπαιζε με τον διαιτητή. Εγώ δεν θεωρώ ότι η Αργεντινή κέρδισε λόγω της, και δεν είμαι με την Αργεντινή, το ξέρετε πολύ καλά, το έχουμε πει ήδη εδώ και πολλά λεπτά, όμως δεν πιστεύω ότι κέρδισε. Κάποια λάθη θα έγιναν, όμως με το VAR και με τις τα μάτια όλα εκεί, όλες τις οθόνες, τις τηλεοράσεις, αισθάνομαι ότι είναι υπερβολές αυτές.
1: Όλα αυτά που ακούγονται.
0: Μάλιστα. Οι συζητήσεις, ναι.
1: Μάλιστα. Έτσι κλείνοντας, να πούμε κύριε Ανδρέα ότι ο φίλος 494 μας λέει να σας μεταφέρουμε ότι ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος σας περιμένουν απόψε στον ποταμό. Τώρα αυτό τι σημαίνει, θεωρώ ότι το καταλαβαίνετε εσείς.
2: Ναι, μεταφέρουμε το μήνυμα.
0: Ελπίζω να έχουν ψήσει κάτι εκεί για να δούμε το παιχνίδι μας.
1: Μάλιστα. Καλά να περάσετε πάντως.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Κύριε Ανδρέα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Και ευχόμαστε να γίνει πράξη η επιθυμία σου και να επιστρέψεις στους πάγκους.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρίνα μου.
1: Να σε καλά, να σε
2: καλά. Καλή συνέχεια, κύριε Ανδρέα.
0: Γεια σας.
3: Το ένθετο «Η ώρα του Μουντιάλ» είναι μια προσφορά της Star Oil. Με Star Oil πάμε πιο μακριά μαζί με το νέο Power Star Double Filter Diesel. Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
4: Super Sport 104.

0: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Το Mundial φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Mundial στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group. Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
2: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
3: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ, γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
4: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
5: Κύπριος τυχερός στο Τζόκερ κέρδισε συνολικά 2.569.895 ευρώ στην πρώτη κατηγορία. Την επόμενη φορά μπορεί να είναι η δική σου σειρά.
6: Αρμόδια Εποπτική Αρχή Τυχερού Παιχνιδιού Τζόκερ, ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
5: Τζόκερ. Άκου την τύχη να σου τύχει.
1: Open Day Πανεπιστημίου Youklan Cyprus. Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις 3 έως τις 7 στη Λάρνακα. Έλα και μάθε τα πάντα για τα προγράμματα και τις υποτροφίες των εγγραφών Σεπτεμβρίου 2026. Γνώρισε από κοντά την ακαδημαϊκή μας ομάδα, τους φοιτητές και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Σπούδασε σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως και ζήσε μια μοναδική φοιτητική εμπειρία. Το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Youklan Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
7: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου με την υπηρεσία Same Number και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
9: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
10: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
1: Super Sport 104.
11: Η ώρα είναι 1:30.
12: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
13: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας το Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκά και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Συμπληρώνονται σήμερα 52 χρόνια από το προδοτικό πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου του 1974. Στις 8 και 20 το πρωί είχε σαν σιρήνες σε όλες τις πόλεις της Ελεύθερης Κύπρου με αφορμή τη Μαύρη Επέτειο. Ο κυπριακός λαός, η κυβέρνηση, η Βουλή και οργανωμένα σύνολα αποτείουν φόρο τιμής σε όλους όσοι έχασαν τη ζωή τους, υπερασπιζόμενοι τη δημοκρατία και την νομιμότητα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε πως έρχονται νέες ειδήσεις που αποδεικνύουν την κινητικότητα στο Κυπριακό, επισημένοντας ότι εντατικές προσπάθειες της κυβέρνησης αρχίζουν να αποδίδουν καρπούς με στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών. Την ίδια ώρα επεσήμανε πως υπάρχουν αρκετές εξελίξεις, ενώ ο στόχος είναι η κινητικότητα αυτή να μετουσιωθεί σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Σε τροχιά γενικευμένου πολέμου, η Μέση Ανατολή με το Ιράν να σφραγίζει τα στρατηγικά στενά του Ορμούς και να εξαπολύει ντρόουνς κατά αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν ως απάντηση σε ένα ανελέητο 7ωρο σφυροκόπημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώνει την ένταση, στέλνοντας τελεσίγραφο ολοκληρωτικής καταστροφής στη Τεχεράνη και απειλώντας ότι από την επόμενη εβδομάδα θα ισοπεδώσει ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς και γέφυρες της χώρας, εάν οι Ιρανοί δεν προσέλθουν άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Τον θάνατο του Ινδού Υπήκοου, ο οποίος αγνοείται έπειτα από επίθεση στο υποκυπριακή σημαία εμπορικό πλοίο στα ανοιχτά των ακτών του Ομάν, γνωστοποίησε ο πεθερός του. Πρόκειται για τον 30χρονο Χεράπ Καρμαρκάρ, μηχανικός του πλοίου. Υπενθυμίζεται πως το Ιράν δήλωσε ότι έπληξε το πλοίο αφού αυτό αποπειράθηκε να διέλθει μέσω μιας μη εγκεκριμένης διαδρομής, παρά τις προειδοποιήσεις να διορθώσει την πορεία του. Ξεπέρασαν τους 4.700 οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Εξάλλου, 16.740 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και 17.900 έχουν μείνει άστεγοι. Η καταψήφιση από τη Βουλή της Μεταρρύθμισης για το τέλος υγειονομικής ταφής στερεί από τις τοπικές αρχές σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους, καταγγέλει το Υπουργείο Γεωργίας.
15: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege.
16: Ακολούθησε το επάγγελμα του καπετάνιου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
17: Ακολούθησε το επάγγελμα του εμποροπλοιάρχου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
18: Διεκδίκησε μία από τις υποτροφίες που καλύπτουν πλήρως τα ετήσια δίδακτρα σπουδών στο πτυχίο Ναυτικής Επιστήμης.
19: Οι υποτροφίες προσφέρονται σε συνεργασία με εταιρείες της Κυπριακής Ναυτιλιακής Βιομηχανίας και το Intercollege.
20: Κρατική χορηγία και περαιτέρω ωφελήματα για δικαιούχους.
21: Πληροφορίες στο 2284-2500 ή στο saima.ac.cy.
22: Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
23: Μια συναρπαστική καριέρα στη θάλασσα με ψηλές απολαβές ξεκινάει εδώ.
14: Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που το απόγευμα στα ορεινά και στο εσωτερικό θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 με 34 στα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
24: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
25: Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου? Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα υλοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικός στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
27: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μία αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόλειας ανάγκης για έλεγχο.
26: Πω πω.
27: Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κοινό, η υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
0: Όπως?
27: Όπως το παγκόσμιο!
2: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
3: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
4: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα. Σταθερά. Με σχέδιο. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
5: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
7: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
8: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: και πάλι μαζί, εκπομπή 12 σας πόρα, Αναστασία Πέτρου, Μαρινά Αργυρού στα μικρόφωνα και έχουμε μπει στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας για σήμερα. Πάμε να δώσουμε συνέχεια με ρεπορτάζ ΑΕΚ. Ο Γιώργος ο Λεωνίδου είναι μαζί μας. Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου Γιώργο.
2: Γεια σας Μαρίνα μου, Αναστασία μου, κυρίες και κύριοι.
0: Λοιπόν, έτσι πώς προχωράει η ΑΕΚ τώρα Γιώργο, πέραν του ότι δίνει την πρόβα Τζενεράλε αύριο με τον Απόλλωνα και ουσιαστικά μετρά αντίστροφα για το πρώτο ευρωπαϊκό της παιχνίδι, είναι στη μέση και ο προγραμματισμός ακόμη, γιατί δεν έχουν κλείσει θέσεις.
2: Ναι, είναι αλήθεια. Αν και οι θέσεις καταλόγου Α είναι καλυμμένες, γίνονται ενέργειες για να έρθει παίχτης καταλόγου Α. Κατά πάσα πιθανότητα δεκάρι, λέμε ότι πολλές φορές ανατρέπονται αυτά, δεν υπάρχει κάτι δεδομένο. Από στιγμή σε στιγμή ανατρέπονται μεταγραφή και σκέψεις και ανάλογα του τι σου δίνει η αγορά. Αλλά η αρχική σκέψη και η πρόθεση είναι να αποκτηθεί επιτελικώς μέσω καταλόγου Α, κάτι που σημαίνει ότι κάποιος παίχτης θα φύγει από τον καταλόγο Α και σε αυτό το σενάριο θα είναι ένας εκ των Ρούπιο ή Χάιρο. Ναι. Που έχουν επισφαλή θέση στο ρόστερ, αλλά που δεν είναι, υπάρχει και οριστική απόφαση για κάτι. Είναι εύθραυστα τα δεδομένα, με επιφύλαξη τα μεταφέρουμε. Γίνεται προσπάθεια για αποκτήση επιθετικού καταλόγου Α και θα δούμε τι θα συμβεί και με τερματοφύλακα. Θα παραμείνει ο Δημητρίου, αν αποχωρήσει θα πάει τερματοφύλακα είτε Κύπριο είτε καταλόγου Β, γιατί θα είναι ξένος να είναι στον καταλόγο Β, mm-hmm. γιατί δεν θέλει να βάλει και άλλο καταλόγο Α τερματοφύλακα. Mm-hmm. Είναι ο Μούφτιτς, ο Παρασκευά και ο Δημητρίου αυτή τη στιγμή και θα δούμε ποια θα είναι τελική τριάδα, αν θα είναι αυτή, αν θα αλλάξει. Το φιλικό αύριο είναι στις 7.30 στο στάδιο Αλφαμέγα, κυκλοφορούν και τα εισιτήρια για τις δύο ομάδες και για τον κόσμο της ΑΕΚ, ανακοίνωσε για έκτις πληροφορίες. Τηλεοπτικό το φιλικό από την Cintavision, από ό,τι έχω βρει προηγουμένως στην έρευνα που έκανα και είναι δεδομένο ότι αποτελεί την πρόβα Τζενεράλε. Δεν ξέρω αν ο κ. Καμωρανής είχε ανοίξει τα χαρτιά του, στα φιλικά και ο Ολλανδικό εδάφος δεν το έκανε αυτό, δεν μας έδειξε τις σκέψεις του, γιατί έκανε αρκετές αλλαγές και καταλαβαίναμε ότι δεν...
0: Εντάξει, και έκανε δοκιμές όμως Γιώργο, τώρα το λέμε πρόβα Τζενεράλε που υποτίθεται λογικά πρέπει να δοκιμάσει κάτι πιο σταθερό.
2: Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι, δεν ξέρω τι κάνει.
0: Μπορεί όμως να μην θέλει να δείξει, γιατί σίγουρα θα ξέρω ότι ο αντίπαλος παρακολουθεί.
2: Δεν θα έχει κανένα κατάσκοπο εκεί κοντά σου, να τα θολώσω τα νερά. Και ουσιαστικά αυτό είναι στο αγωνιστικό κομμάτι. Υπάρχει και έντονη δραστηριότητα εξαγωνιστική 17 του μήνα Παρασκευή. Στις 11.30 παρουσιάζεται ένας χορηγός, όπως σας είχαμε μεταφέρει, είναι η Novimbet και διαρρεύσε και παλιούς συναδέλφους στα μέσα μαζική ενημέρωσης ότι είναι η Novimbet, μια συμφέρουσα οικονομική σύμφωνα για την ΑΕΚ, θα πάρει θέση στον πρόστινο μέρος της φανέλας η Novimbet. Θα έχουμε και εμείς εκπροσώπηση εκεί του σταθμού μας στη διάσκεψη 11.30 την Παρασκευή να μεταφέρουμε όλα όσα θα συμβούν. Παρουσία στο Άντρου Καραπατάκη και αυτό δείχνει τη σημαντικότητα του deal. Και το απόγευμα είναι το φεστιβάλ της ΑΕΚ της διοίκησης σε συνεργασία με τους οργανωμένους. Έτσι. Να δώσω λίγο το πρόγραμμα. Στις 6 είναι η έναρξη του φεστιβάλ. 6.30-7.30 αυτόγραφα από ποδοσφαιριστές. Παράλληλα 6 με 8 είναι ανοιχτό και το ΑΕΚ Shop εκεί, το ΑΕΚ Store εκεί στην αρένα πίσω. Από την Ανατολική θα γίνει όλο το φεστιβάλ. Και ακριβώς δίπλα είναι μπουτίκ της ΑΕΚ. Στις 7.45 αγιασμός. Και στις 8 η παρουσίαση του ρόστερ και μετά θα ακολουθήσει ένα πάρτι που ετοίμασαν οργανωμένοι εκεί. Όλα τα έσοδα τα καθαρά που θα μαζευτούν από τις πωλήσεις φαγητών, ποτών και όλα τα συναφή θα πάνε στους οργανωμένους όπως μας διαμηνήθηκε από τη διοίκηση της ΑΕΚ. Βλέπουμε μια συνεργασία των δύο πλευρών. Θα υπάρχει φουσκωτά, παιχνίδια, face painting, θα είναι δηλαδή για όλες τις ηλικίες που θα απευθύνεται. Και θα είναι και με αφορμή και τη γενέθλια μέρα της ΑΕΚ και γενικά για να γιορτάσουν όλοι μαζί εκείνη την ημέρα και να βάλουν τις βάσεις για την νέα χρονιά.
0: Ναι. Και από εκεί και πέρα και ο κόσμος μετρά αντίστροφα για το παιχνίδι, για το ταξίδι. Υπάρχει ενδιαφέρον, Γιώργο, δεν ξέρω.
2: Υπάρχει, ναι, υπάρχει και μεμονωμένα και στην αυλωμένη πτήση. Είναι αρκετές μέρες στην αυλωμένη πτήση και κάποιοι θα το συνδυάζουν μεμονωμένα να κάτσουν και μέρες περισσότερες. Άρα υπάρχει ενδιαφέρον, ακριβή αριθμό δεν έχω, θα το μάθουμε λίγα συντόμως, γιατί και το πρώτο παιχνίδι δεν παίχτηκε ακόμα, ενδεχομένως μετά το πρώτο μάτσο να προκύψει επιπρόσθετο ενδιαφέρον. 23 του μήνα στις 7.30 το παιχνίδι στην αρένα με την Μπεϊτάρ. 30 του μήνα στις 8 ώρα Κύπρου, αν δεν κάνω λάθος, είναι το παιχνίδι το δεύτερο, σε ουδέτερο έδαφος το Πλοέστη. Ο κόσμος που θα κλείσει με την αυλωμένη θα μείνει Βουκουρέστη, απέχει μία ώρα οδικός από το Πλοέστη, περίπου μία ώρα. Και θα πάει και κόσμος μεμονωμένα που και πάλι εκτιμώ Βουκουρέστη θα μείνει, γιατί το Πλοέστη είναι κυρίως βιομηχανική πόλη όπως το έχω ψάξει, άρα δεν συνίσταται για να...
0: Ναι,
2: η ομάδα θα μείνει στο Πλοέστη όμως, γιατί πάει να παίξει, δεν πάει για τουρισμό.
0: Είναι πιο ήρεμα εκεί, όσοι ήθιστε διαλέγουν τους πιο ήρεμους προορισμούς.
2: Θα μείνει στο Πλοέστη, είχε γίνει κάτι αντίστοιχο με τη Τσέλιε, όταν η ομάδα μείνε στο Τσέλιε που είναι και το όνομα της πόλης και ο κόσμος και οι δημοσιογράφοι όλοι μείναμε στη Λουμπλιάνα.
0: Ναι.
1: Τώρα Γιώργο, να μας πεις λίγο τα αγωνιστικά για Μπάγκιτς, Αντερέκεν, αν θα προλάβουν το φιλικό με τον Απόλλωνα.
2: Ο Μπάγκιτς είχε ένα μικρό χτύπημα στον αστράγαλο, αλλά το ξεπέρασε το πρόβλημα και υποχώρησε ο πόνος και προπονείται κανονικά. Πολύ πιθανό να παίξει και με τον Απόλλωνα, αλλά δεν θα πάρει κάποιο ρίσκο. Δηλαδή, αν συμφωνηθεί και με τον παίχτη να παίξει 10 λεπτά, θα παίξει 10, μπορεί και καθόλου. Με την Πεϊτάρ όμως, καλώς εχόντων των πραγμάτων και όπως είναι τα δεδομένα, δεν τίθεται θέμα απουσίας του. Όχι απλά την αποστολή, θα πω για το αρχικό σχήμα. Γιατί η έτερη περίπτωση που θα μας απασχολήσει τώρα είναι επιθετικός και πάλι ο Νίκολας Αντερέκεν, ο οποίος από τις μετρήσεις που έκανε κρίθηκε σκόπιμα από την ΑΕΚ να του δοθούν ανάσες γιατί είχε συσσωρευτεί κόπωση και δεν μπορεί να εξηγηθεί ακριβώς την αυτό που αντιμετωπίζει. Να ξεκαθαρίσω γιατί παίρνω κάποια μηνύματα ότι δεν έχει κανένα θέμα υγείας σοβαρό, γιατί πολλοί το συσχέτισαν με τον Κόλτσον, ήταν την ίδια περίοδο που βγήκε και ρίσσε παρόδο, στέλνουμε τα περαστικά μας τον Κόλτσον και μακάρι να είναι καλά το παλιγάρι και να είναι καλά στην υγεία του. Ο Αντερέκεν δεν έχει κάποιο θέμα με την καρδιά του, για παράδειγμα, όπως φημολογείται, και το λέω γιατί καλό είναι όσο σκόπο μας ακούει να το αντιληφθεί, δηλαδή να μην πηγαίνει το μυαλό μας στο κακό. Ναι, αυτό το ξεκαθαρίζω, όχι για να σπείρω τον πανικό, ακριβώς το αντίθετο, για να ξεκαθαρίσω ότι δεν προκύπτει από κάπου ότι υπάρχει ένα σοβαρό θέμα υγείας με τον ποδοσφαιριστή και θα μείνει εκτός. Είναι καθαρά κάποιες εξετάσεις που έκανε αιματολογικές και κάποιες πιο εξειδικευμένες κατά την περίοδο της προετοιμασίας. Υπήρχαν κάποιες ενδείξεις που έδειχναν ότι κάποιες μετρήσεις που έδειξαν ότι ο παίχτης χρειάζεται ξεκούραση και συγκεκριμένο τρόπο προπόνησης. Αυτόν ακολουθεί το ατομικό του πρόγραμμα. Αυτή την περίοδο τρέχει με τον γυμναστή της ομάδας σε συγκεκριμένο ρυθμό και ακολουθεί ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα σε λίγο πιο δυνατό τέμπο από τις προηγούμενες μέρες. Και η ΑΕΚ στοχεύει να τον έχει στην αποστολή με την Πέιτα. Αυτό είναι το πλάνο για τον Αντερέκεν, γιατί εντάξει, πρώτη φορά συναντάω μια τέτοια περίπτωση. Δηλαδή ο κόσμος απευθείας πάει και το μυαλό του στο πιο κακό ή στο πιο επικίνδυνο. Είναι, εντάξει, ο κόσμος δεν τα ξέρει αυτά και είναι απολύτως κατανοητό. Εμείς προσπαθήσαμε να μάθουμε και μεταφέρουμε τι ισχύει. Είναι μια περίπτωση συστορευμένη σκόπωση, να την ονοματίσουμε έτσι, που χρειάζεται λίγη ξεκούραση ο ποδοσφαιριστής. Και αυτό συμβαίνει και όλα βαίνουν καλώς με την υγεία του Αντερέκεν. Να πω κάτι για τα μεταγραφικά για τον Μάρονγκ, γιατί τα συζητάμε και με την Αναστασία εκτός αέρα. Τι συμβαίνει με αυτή την περίπτωση, απασχόλησε. Ναι, ο επιθετικός της Σαμορίν απασχολεί και ο επιθετικός της Σαμορίν θέλει να έρθει στην ΑΕΚ. Η Σαμορίν όμως είναι το πρόβλημα, γιατί δεν συνένεισε κάτι τέτοιο, τουλάχιστον επί της παρούσης και με τα δεδομένα που παρουσίασε η ΑΕΚ ενώπιον της και με τον τρόπο που αναγίνει η μεταγραφή, δεν ικανοποιείται η Σαμορίν με το τι προσφέρει η ΑΕΚ. Άρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το θέμα λίγα συντόμως και αν τελικά ο παίχτης αυτός θα έρθει στην ΑΕΚ είναι για επιθετικός καταλόγου Α 20 ετών.
1: Ναι. Διατηρεί ακόμα συμβόλαιο με τη Σαμορίν.
2: Ναι, έχει ακόμη συμβόλαιο. Ναι. Είναι καταλόγου Β ο παίχτης και είναι το κλειδί στην υπόθεση. Εκφέρει έναν τέτοιο παίχτη. Πολύ το συνδέω με τον Ολατούντζη που είχε κάποτε η ΑΕΚ και πήγε Σπάρτα Πράγας. Μπορεί να είναι και τέτοια κοψιά επιθετικός. Δεν είμαι σίγουρος, δεν τον έχω μελετήσει και πολύ. Και το κυριότερο δεν τον έχουμε δει και από κοντά. Είναι ένα ψηλόσωμο παιδί, το οποίο είναι πολύ ταχύτατος. Είναι ταχύτατος, είναι πολύ ταχύς και δυνατός στο ψηλό παιχνίδι. Αυτό λένε πληροφορίες. Θα δούμε όμως αν δεν θα έρθει στην ΑΕΚ τελικά.
0: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά. Καλό πολύ.
0: Πάμε τώρα στον Μιχάλη Αριστίδου για τα νέα της ΑΕΛ. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
3: Καλό μεσημέρι, Μαρίνα και Αναστασία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, έτσι πάμε στα της ΑΕΛ, η οποία είπαμε δίνει βάρος πλέον στην ενίσχυση του κέντρου της άμυνας της. Έχουμε κάτι παραπάνω?
3: Στην ουσία δεν έδειξε κάποια τρομακτική εξέλιξη, θα το πω έτσι, σε σχέση με αυτά που ξέραμε δηλαδή τις επόμενες μέρες. Παραμένει ο Ντιόν Κονγκόμες ο μοναδικός αυτή τη στιγμή που ουσιαστήθηκε και γραμμένος στο ρόστερ της ΑΕΛ που μπορεί να αγωνιστεί ως κεντρικός αμυντικός. Από εκεί και πέρα υπάρχουν αρκετά μέτωπα ανοιχτά. Υπάρχει ο Βενεζουελάνος ο Βιλαλουέβα, με τον οποίο φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά στη συμφωνία, ακόμη όμως δεν έχει καταστεί αυτό δυνατόν. Υπάρχει και το δεδομένη συμφωνία με τον Ανδρέα Καρό. Ο ποδοσφαιριστής όμως, παραπάνω για άλλη μια φορά, λόγω του γεγονός ότι η ομάδα του έχει μπει σε καθεστώς αφαιρεγκαιότητας, θα πρέπει να βρει τον τρόπο όχι απλά στο συμβόλαιο του, αλλά και να έχει ασφαλίσει ότι θα πάρει τα τελευταία του τουλάχιστον. Και αυτό καθυστερεί ίσως και η ένταξη του στην ΑΕΛ. Σήμερα περιμένουμε διπλή ανακοίνωση από τους Γαλλοδοκίνδυνους, τους δύο νεαρούς,
1: ναι,
3: τον Αντούλ Τιντέ και τον Τζέιντεν Πετίτ, όπως λέγονται από τους ποδοσφαιριστές. Ο πρώτος είναι κεντρικός αμυντικός κιόλας, είναι σχεδόν 2 μέτρα ύψος 1,98 από την Κίνα Φάσο, και ίδιος είναι για τον κατάλογο Β. Η διαφορά είναι ότι ο Ντιντέ θα λάβει θέση ξένου στην ΑΕΛ, θα είναι δηλαδή ένας από τις 7 ξένους της διέμονται οι ομάδες μας στο πρωτάθλημα. Ενώ εάν θέσει με τον Γάλλο, που αν ανακριθεί και αυτός, εννοείται πως θα είναι κυκανός στον κατάλογο Β και δεν θα πάρει θέση στους 17 ξένους συγκοινωτικούς του κατάλογου Α.
0: Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, κάτι άλλο έτσι που αφορά την ΑΕΛ?
3: Εντάξει, είχαμε χθες μια παρουσίαση του IC Future Foundation σε συνεργασία με τον εκ των μετόχων πλέον της ΑΕΛ, τον κύριο Άντριο Πουντζίνσκης, με την εταιρεία του την IC, στέκει στα γραφεία της IC Collection, όπως λέγονται τα συγκεκριμένα γραφεία. Είναι μια ίδρυμα, μια οργάνωση που έχει δημιουργηθεί για βοήθεια προς, κυρίως προς τα παιδιά και κάποια προβλήματα που αντιμετωπίζουν ιατρικά. Mm-hmm. Μια πολύ καλή κίνηση από πλευρά ΣΑΕΛ και του κυρίου που συσκεντρείται, αλλά και του κυρίου Ζαμπόγλου, γνωστότατος γιατρός στη Λεμεζό, αλλά του Παγκύπρου νομίζω ο κύριος Νικόλας Ζαμπόγλου, με το Γερμανικό Ινστιτούτο Ογκολογικής που διαθέτει ο ίδιος και προσφέρει εκεί τις υπηρεσίες του. Έχουν κάνει σε αυτό το ίδρυμα με σκοπό να βάλουν τις γνώσεις, την εμπειρία, τα λεφτά, ανάλογα τι διαθέτει ο καθένας, και να μπορούν να δώσουν λύσεις σε κέρια προβλήματα σε ανθρώπου μας, που είναι πολύ σημαντικό νομίζω. Ενώ παράλληλα γίνεται και η παρουσίαση της νέας φανέλας της ομάδας, της κίτρινης της πρώτης στολή και της άσπρης κυρίω. Δεν θα είναι, θα πει από το μαύρο δηλαδή που είχε πέσει ως δεύτερη στολή, θα πέσει το άσπρο με τις κίτρινες αποχρώσεις για τη νέα χρονιά.
0: Μάλιστα. Και εντάξει, έτσι τώρα και η ΑΕΛ συνεχίζει την προετοιμασία της. Μιχάλη, θα έρθουν σιγά σιγά και κάποια φιλικά παιχνίδια.
3: Είναι 3 φιλικά παιχνίδια πριν από την αναχώρηση της ομάδας. Με Καμιάς, Ολυμπιακό και Ομόνια Ραδίπου. Θα είναι και τα 3 όμως και κλεισμένο των κοινών. Δεν θα μπορεί δηλαδή φυσικά να τα παρακολουθήσουν. Και δεν θα επιτραπεί ούτε και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να είναι στον χώρο. Οπότε θα είναι ενημέρωση από τις ομάδες κυρίως.
1: Και πότε αναχωρεί, Μιχάλη, η ομάδα το εξωτερικό?
3: Είναι αρχές Αυγούστου, διότι θα αγωνιστεί 22, 25 και 29 τα 3 φιλικά. Και ακολούθως θα γίνει η διαδικασία αναχώρησης της ομάδας στην Πολωνία.
0: Μάλιστα. Ωραία. Μιχάλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Καλή συνέχεια,
1: Μιχαλή.
0: Λοιπόν, αυτά είχαμε για σήμερα. Αναστασία, ολοκληρώσαμε την εκπομπή. Να σας ευχηθούμε καλό απόγευμα. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και η εκπομπή Game Time.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Γεια σας.
4: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
5: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
6: Epic One, τα πάντα εσύ.
7: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
5: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
8: Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
9: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
10: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Grave χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα. Σταθερά. Με σχέδιο. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
11: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
13: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
12: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
13: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
14: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55, έκδοση πολυτελείας, τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55, σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
15: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy. Summer mode on. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smiles σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
16: Αν θέλεις να ανελιχθείς επαγγελματικά, χρειάζεσαι στρατηγική σκέψη και σωστές επιλογές. Σπούδασε μάστερ στη διοίκηση επιχειρήσεων στο American College με κατευθύνσεις στη διοίκηση, το marketing, τα ξενοδοχειακά και τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού με βραδινά μαθήματα. Απόκτησε αναγνωρισμένο MBA και δώσε νέα δυναμική στην καριέρα σου. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000 American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
17: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά!
18: Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
19: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
20: Foodie, έκτακτη ανακοίνωση. Για την απόψινή ποδοσφαιρική βραδιά ενεργοποιείται free delivery μετά τις 6 και deal σε ως 50%. Πεινάστε υπεύθυνα. Ισχύει σε επιλεγμένα καταστήματα. Foodie, Delivering Cyprus.
21: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
22: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μία αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόλειας ανάγκης για έλεγχο.
21: Όπω.
22: Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κοινό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
21: Όπως?
22: Όπως το παγκόσμιο!
23: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
24: Έχουμε γιορτή!
21: Εμείς
24: Τσουλή Κύπρος. Έχει πέρτεη το Leroy Merlin.
25: Το Leroy Merlin γιορτάζει 16 χρόνια στην Κύπρο. Μέχρι 23 Ιουλίου, μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμός με 3 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα. Μόνο για τα μέλη του κλαμπ.
24: Σαστείτε! Περιμένει μας το Leroy Merlin να γιορτάσουμε μαζί.
25: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων, πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα
27: με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
0: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport, κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
1: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώληση στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/επιστροφή Greece Summer. Eurobank.
2: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucio's Group.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 2.
5: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
6: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
28: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
29: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Μετά τον Σάστρα, Μποέλ, Φουλάρι και για δεκάρι συνεχίζεται η διάθεση των διαρκείας. Η Πάφος τρέχει τον προγραμματισμό της με προτεραιότητα τον τερματοφύλακα και το δεξί μπακ. Κάποια θέματα είναι νομικά. Δεν υπάρχει κάποιος παίχτης που φωνάζει πως θα φύγει από την ομάδα για τον οποιοδήποτε λόγο, δήλωσε στον Super Sport 104 ο Χριστόφορος Ματθαίου. Ψάχνει για επιθετικό και τερματοφύλακα η Ομόνια Προβαντζενεράλε αύριο με Πανετολικό. Διαθέσιμος ο Μπάγκετς με Μπεϊτάρ στην ΑΕΚ ψάχνουν και για δεκάρι καταλόγου Α. Στόπερ και φόρ σε πρώτο πλάνο στον Απόλλωνα δεν παίζει με ΑΕΚ ο Όσμπολτ. Πέραν από τον Πετή στην ΑΕΛ αναμένεται να υπογράψει και ο 19χρονος Απτούλ Τιντέ. Οι φίλοι της Ανόρθωσης αναμένεται στις 4 Αυγούστου να ακούσουν νεότερα από τη διοίκηση της ομάδας τους. Απόψε στις 10 για τα ημιτελικά του Μουντιάλ Αργεντινή-Αγγλία. Ρεπόρτερ της ΧΑΛ κάνουν λόγο για προχωρημένες επαφές με Ολυμπιακό όσον αφορά τον Τζολάκη και μεταδίδουν αισιοδοξία για συμφωνία. Αύριο μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη ο Χατζηδιάκος για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ψάχνει για μέσο Παναθηναϊκός εκτός λόγω τραυματισμού Καλάμπρια. Ο Τσιμίκας επέστρεψε στις προπονήσεις της Λίβερπουλ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείο αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή Game Time.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
30: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
31: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
8: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα, χωρίς δέσμευση.
9: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
11: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
12: Game Time στον Super Sport 104 κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 2 με 4 το απόγευμα.

0: Όχι, ρε, ένα ξυμπουκάμα με νότι. Πρώτη φορά βάλεις νότινα. Δεν ξαναβάλες, έχω το μελετημένο. Μπράβο, μπράβο.
1: Μετράστες μέρες, δηλαδή.
0: Φίλε, νότινε, για μάνα, ακούσε, σημαδεύκησε. Ένα ξανακούσαμε νότι 2-4. Μπράβο στον κύριο Παναγίνη που επέλεξε ένα από μόνος του, όπως τον Τάκη μου φκένει τον ακροατήν της Ομόνιας. Ξέρω εγώ, έπιασε το ράδιο, δεν είπε μου κανένας, έπια μόνος μου. Έτσι ο Χρήστος δεν είπε του κανένας, έβαλε το μόνος του. Καλώς ορίσατε κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι εκπομπή Game Time. Είμαι τόσο θρασής που κάνω την είσοδο μόνος μου παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στο στούντιο πολύ
1: Αλεξάνδρου. Εσύ το μου μητσείς.
0: Αποθρασίθηκα τελείως.
1: Έφερες το μαζί σου, είναι με να κάνουμε.
0: Πολύβιος Αλεξάνδρου Ροζλονίδου και Δημήτρης Κυριάκου στο μικρόφωνο. Γεια σου Δημήτρη μου.
2: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα κύριε Πολύβιε, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, καλό μεσημέρι.
0: Και καλή βραδιά, ο Χρήστος Παναγίδης, στη ρύθμιση του ήχου, τον οποίο και ευχαριστούμε.
1: Και καλή βραδιά.
0: Καλησπέρα. Και καλή βραδιά, λέω. Είπε μας καλό μεσημέρι, είπε μας καλησπέρα. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. 77-77-10-20 τηλεφωνικές γραμμές που σας ανήκουν και είναι για σας. Να πάρετε τηλέφωνο να μιλήσουμε για ό,τι θέλετε. 23-24 τα γραπτά σας μηνύματα. Πρώτος πολύ σημαντικός διαγωνισμός για τα season ticket. Όλοι θέλετε season ticket. Και πόσο μάλλον όταν είναι δωρεάν από το σταθμό που ακούτε. Είναι μια προσφορά του σταθμού μας. Λοιπόν, στέλνετε στο 23-24 όνομα ανεπίθετων και δίπλα την ομάδα της οποίας θέλετε να διεκδικήσετε το εισιτήριο διαρκείας και κλήρωση θα γίνει πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Προφανώς, όσα περισσότερα μηνύματα, τόσες περισσότερες οι πιθανότητες. Ο αλγόριθμος θα μιλήσει όταν έρθει η ώρα και η θέση σας είναι στην κερκίδα.
1: Άρα, αυτό που λέμε στην Κυπριακή, φορτώστε.
0: Φορτώστε, μπράβο, ναι. Άφοα. Και έχουμε και τη φανέλα της Βραζιλίας, η οποία θα κληρωθεί 17 Ιουλίου στην εκπομπή Δώσε Πάσα με το Στέγιον Παπαμοησαίος. Προσφορά. Του Super Sport και του Footy αυτών των δύο εταιριών. Είναι και στις τρεις πλατφόρμες Instagram, TikTok και Facebook. Μπείτε και στις τρεις. Καλύτερα περισσότερες πληροφορίες και περισσότερες πιθανότητες. Follow Super Sport και Footy, like στο post και tag ένα φίλο. Και έτσι έχετε πιθανότητες να διεκδικήσετε τη φανέλα της Βραζιλίας.
1: Παίζει ο τρίτο διαγωνισμό.
0: Για το φουρνό.
1: Ναι.
0: Σήμερα είναι η κλήρωση.
1: Σήμερα
0: είναι η κλήρωση. Ναι, αλλά προλαβαίνετε κάποιες τελευταίες συμμετοχές στα social media. Μόνο στο Instagram του Super Sport και της Electroline είναι αυτός ο διαγωνισμός. Follow Super Sport 24 και Electroline Shops. Έτσι είναι τα ονόματα στο Instagram. Θα τα βρείτε anyway στην ανάρτηση κάτω με tag για να πατήσετε πάνω. Είναι ευκολία. Like στο post και tag ένα φίλο και διεκδικείτε ένα φούρνο πίτσα Vit Piccolo Rotante 16.699 ευρώ.
1: Λοιπόν, με αφορμή το μήνυμα που έστειλε ο φίλο 712. Μη στέλνετε μόνο το όνομα της ομάδας. Θέλουμε ονοματεπώνυμο και το όνομα της ομάδας για να μπορείτε να μπείτε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε το season ticket. Άρα στο 23-24 όσοι θέλετε να διεκδικήσετε το season ticket της ομάδας σας, στείλτε μήνυμα ονοματεπώνυμο και το όνομα της ομάδας που θέλετε να κερδίσετε.
0: Ένα παράδειγμα, Πολύβιος Αλεξάνδρου Ομόνια, ας πούμε. Είναι το σωστό το μήνυμα. Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή.
1: Παίρνω έξω.
0: Κάνε το κανένα παράδειγμα, κύριε. Βάλε ο μόνο ραδίπου διπλά. Βάλε καρμιώτησα, βάλε ό,τι θέλεις. Δεν ενοχλεί μας.
1: Λοιπόν, ευχαριστίες σε Echo, McDonald's και CableNet. Δεν ξέρω αν συνομότησε το σύμπαν, αλλά το Echo Smile έκανε τα μαγικά του. Το κατεβάζεις και μπαίνεις σε έναν κόσμο με προνόμια. Κερδίζεις και εξαργυρώνεις Smile σε προϊόντα με προνομιακές τιμές. Στέλνεις Smile στους φίλους σου, ενεργοποιείς την αντρία και τόσα άλλα. Μόλις κατεβάζεις το Echo Smile, θα αργήσεις και θα κλείνεις την μέρα σου μόνο με προνόμια. 77-77-10-20 ο αριθμός με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας το 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Έχουμε ένα κροατές, κύριε.
0: Εντάξει,
1: Χριστάρα,
0: να σου πω κάτι που συζητήσαμε χθες. Οι πληροφορίες έκαναν λόγο και κάνουν ακόμη, επιμένουν οι πληροφορίες ότι είναι θέμα ορών να υπάρξει μια επίσημη τοποθέτηση από πλευράς Σαββαγιασί. Περιμένουμε να δούμε αν και πότε θα προκύψει, έτσι.
1: Ένα... Τούτον το θέμα ορό φαντάζομαι και πιάνει μόνο 24 ώρες.
0: Όχι, κανείς 48 ώρες, μερικές ώρες δεν ζητάζει ευκολία.
1: Αλλά και μπορεί να πεις 72 ώρες.
0: Και εγώ 48 είναι να βάλω. Οπότε περιμένω την
2: λίαση.
1: Αλλά και μπορεί να πεις 72 ώρες.
0: Και εγώ 48 είναι να βάλω. Οπότε περιμένω την λίαση.
2: Εντός 40.

0: Πόλης στο Ράιο Λεωνίδου και μιλώ και για τον Πόλη που είναι ρεπόρτερ από ελ παραπάνω χρόνια. Έχει την έννοια να περιπέζει
1: κανένα. Ένα πίτσι να μου να γραφεί η ανακοίνωση.
0: Εν και ξέρω ρε φίλε, εγώ λαλό τσάμε που ξέρω ή τσάμε που επιτρέπουν, αλλά όντως δεν ξέρω καν τι θα γραφεί μέσα η ανακοίνωση. Εγώ ξέρω πάντως να πιστοποιήσω, αν θέλετε μπορώ να το πω, ότι υπάρχει διάθεση από πλευράς του Σαββαγιάση. Για να μην νομίζουν ότι λέμε αρνητικά μόνο. Λέμε και τα θετικά.
1: Ότι υπάρχει.
0: Υπάρχει διάθεση για εμπλοκή. Όντω, είναι υπαρκτό και να μην νομίζουν κάποιοι ότι είναι λόγια του αέρα.
1: Τι σημαίνει υπάρχει διάθεση.
0: Κάποιοι ακόμη δεν πιστεύουν, φίλε. Θεωρούν ότι είναι ένα Βασίλη, α πούμε. Κάποιοι έτσι λένε, ότι είναι ψέματα. Εγώ διευκρινίζω την πληροφόρηση μου, ρε φίλε. Για του άπιστου θωμάδε. Να σου πω, θα γίνει. Δεν είμαι μάγο.
1: Ένα πράγμα να πούμε μόνο. Θεωρεί τυχαία την επιλογή του ονόματο του Κωνσταντίνου?
0: Προφανώ όχι, αφού το έκανε και ριπόστ. Προφανώ όχι. Ο Γιασίς εννοώ, έκαμε ριπόστη.
1: Εγώ θεωρώ προσωπική μου άποψη και με μαρκέψετε πάλι μα και μου και ποιος σου είπε και να βγάλω. Προσωπική μου άποψη θεωρώ ότι είναι η πρώτη ουσιαστική κίνηση από πλευράς Σάββα Γιασί στη νέα εποχή που μπαίνει το ΑΠΟΕΛ.
0: Μα είναι με τις ευλογίες Σάββα Γιασί τοποθέτηση Κωνσταντίνου Πετρίδα και έχει την απόλυτη στήριξη του Σάββα Γιασί. Άρα είναι μια κίνηση που δείχνει.
1: Μα μπορεί να μην είναι μόνο στήριξη του Σαββαγιάση. Να είναι επιλογή του Σαββαγιάση.
0: Εντάξει, μην παίζω με τις λέξεις, δεν τα ξέρω αυτά.
1: Μπορεί να είναι επιλογή. Και εγώ θεωρώ, ξαναεπαναλαμβάνω προσωπική μου άποψη, επιλογή του Σαββαγιάση ο διορισμός του Κωνσταντίνου Πετρίδη ως εκπροσωπού του ΑΠΟΕΛ.
0: Ωραία.
1: Στην ΚΟΠ.
0: Για να οκλείσω το θέμα, γιατί είναι απόλυτα περιπτώσει. Πολύ τα φυσιολογικό να υπάρχει ενδιαφέρον. Και επειδή είναι θέματα τα οποία είναι νομικά, είναι τώρα ορολογίες, λογιστικές που δεν τα ξέρουν, γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες από τις εμπλεκόμενες πλευρές. Ας το αφήσουμε μέχρι εκεί και ο χρόνος θα δείξει. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Δεν είμαστε μάντια να ξέρουμε να μου να γίνει σε ένα μήνα, δυο και τρεις. Να μου πεις εσύ.
1: Τι να γίνει δηλαδή σε ένα μήνα, δυο και τρεις.
0: Νομίζω στο μάντιες αντέδρασες.
1: Γιατί να μην μείνει, γιατί να είμαστε μάντιες δηλαδή το τι θα
0: φίλε,
1: γίνει σε
0: ένα λεπτό. Πέμω αν κάνω λάθος. Υπάρχει μια διαδικασία σε εξέλιξη που προσπαθεί να συμφωνήσει από όλοι με πλευρά του Σαββαγιασί. Σωστά. Σωστά, ναι.
1: Που προσπαθεί να συμφωνήσει.
0: Προσπαθούν
1: η
0: οι δύο πλευρές να συμφωνήσουν, ρε φίλε. Να καταλήξουν ένα πλαίσιο συμφωνία και να γίνει αυτή η μεταφορά στην νέα εταιρεία και όλα τα συναφή. Ξέρω κάτι λάθος, είναι έτσι που ισχύει.
1: Κοίταξε, εμένα η λογική μου λέει ότι τα πράγματα όλα συμφωνημένα. Απλά το μόνο που απομένει είναι το πράσινο φως από την ΚΟΠ και την ΟΕΦ.
0: Άρα κάτι απομένει, ναι.
1: Κάτι απομένει. Δεν απομένει όμως το να συμφωνήσει η εταιρεία με την πλευρά του Σαββαγιάση.
0: Άρα απομένει αυτό που λες εσύ, να το πούμε έτσι. Άρα υπάρχουν κάποιες διαδικασίες που εξελίσσονται για να υπάρξει και αυτή η τελική έγκριση πράσινο φως που λες εσύ.
1: Ναι.
0: Μέχρι τότε, τι να πούμε περισσότερο. Ότι τρέχει αυτή η διαδικασία. Και μόλις έχει κάτι ανακοινώσιμο, θα μας το πούν οι δύο πλευρές.
1: Εκτός και αν υπάρχει κάτι άλλο, το οποίο εμείς προσωπικά δεν γνωρίζουμε.
0: Ας πούμε
1: να μας το πούν, τι θα πούν.
0: Να κάνουν σενάρια χωρίς να ξέρω, φίλε, να πανίκω βάλουν τον κόσμο να λέμε κάτι που δεν ξέρουμε.
2: Πραγματικά, πάντως, εγώ που δεν μίλησα ως τώρα στην κουβέντα, πάντως απολαμβάνω ότι είναι πολλά ώρα συζήτηση που γίνεται στο θέμα του ΑΠΟΕΛ.
0: Δεν ξέρω τι εξομολόγησε μου έκανε.
1: Γενικά του ΑΠΟΕΛ εννοείς?
2: Όχι, και γενικά του τη συζήτηση έχει καιρό να χαζω ήρεμου και να συζητάτε και να με...
0: Να αλλάξω λίγο θέμα.
2: Να διαφωνείτε ήρεμα και πολιτισμένα.
0: Μας απολύτες τώρα. Δημήτρη, και εσύ άμε και...
1: Δημήτρη, αγουάδεις κάτι. Πρέπει να ξέρεις πότε να είσαι ήρεμος και πότε πρέπει να τεντώνονται τα νεύρα σου. Το να τεντώνονται τα νεύρα σου είναι μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού το χρόνο. Που πρέπει να τεντώνονται.
0: Μιλάς για on air, γιατί off air τεντώνονται σου τα κάθε μέρα. Τι, αφού εσύ τώρα λες.
1: Τέλος πάντων. Έχεις χάρη που αύριο να κεράσεις.
0: Να κεράσω αύριο.
1: Έχεις χάρη που αύριο
0: να φέρω, έκλεισα τα ήδη.
1: Κάμνω υπομονή μέχρι αύριο.
0: Αύριο. Είναι μεγάλη μέρα αύριο.
1: Μέχρι και αύριο.
2: Γράψετε, μαντέψετε τι είναι αύριο. Μαντέψετε.
1: Άιστο ρε.
0: Γιορτή.
1: Άιστο για με.
0: Ελά σου πω. Α, σου πω κάτι. Πάμε λίγο στα της Ομονίας. Για να πιάσουμε λίγο.
1: Πριν πάμε στην Ομονία, να θυκευάσω τον διαγωνισμό που
0: για την ΑΕΚ Κοράκου.
1: Και αφορά την ΑΕΚ Κοράκου. Η οποία σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη μουσική βραδιά του καλοκαιριού. Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στο κοινοτικό στάδιο Κοράκου. Υποδεχόμαστε τον μοναδικό Νίκο Ζωηδάκη σε μια βραδιά γεμάτη κριτική μουσική, χορό και διασκέδαση. Όσοι θέλετε να διεκδικήσετε μία από τις τρεις διπλές προσκλήσεις, που θα δώσουμε σε εκπομπή εδώ στο Game Time.

0: μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη ΑΕΚ Κοράκου για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή. Λοιπόν, αυτά, και υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις το τελευταίο διάστημα. Το καλοκαίρι εννοώ, σε πολλά χωριά της Κύπρου θα γίνουν αυτές οι εκδηλώσεις. Μία από αυτές τις εκδηλώσεις αφορά και το μουσικό γλέντι. Στην Άλωνα, αν είναι ο κυνηγετικός σύλλογος Άλωνας
1: στο χωριό
0: που θα κάνει αυτή τη διοργάνωση, την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ, με τον Νικτάριν Νικομανόλη, και αυτός κρητικός. Άρα είναι κρητικές βραδιές. Όσοι θέλετε να πάτε στην Κοράκου, από την Κοράκου δίνουμε και τρεις διπλές προσκλήσεις. Είπαμε και για την μουσική βραδιά στην Άλωνα, την οποία διοργανώνει όπως κάθε χρόνο ο κυνηγετικός σύλλογος Άλωνα, την Παρασκευή 31 Ιουλίου. Και πονται και άλλες εκδηλώσεις κάτι διάρκεια του καλοκαίριου. Μουσικές βραδιές.
1: Ο 005 λέει: Σύζωτη και τα ΕΛ, Κωνσταντίνος Μιχαήλ, παρέθεση, θέλουμε να εντωθούν τα νεύρα του πόλη. Δεν μπορώ να σου κάνω νέα αρχιά που κάνω.
0: 005, άκου να δεις. Ας αρέσκει να τεντώνουν τα νεύρα μου, ρε φίλε. Θα σας κάνω σήμερα τη χάρη. Τεντωθήκανε χτες μετά την εκπομπή πολλά. Θέλω να τεντωθούν και σήμερα.
1: Και μέσα σας πω ποιος φταίει άμα νευριάζει ο πόλης, ναι. Και να μένει φταίλο, είναι τον περτεύτη.
0: Όχι, χτες είναι εσύ που φταίσαι.
1: Ναι, αλλά εγκατώθηκα χωρίς να φταίω.
0: Λοιπόν, να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη βραδιά χτες.
1: Ναι, στο φίλο μας τον Γιώργο, τον Γούμενο. Έτσι, φίλε, εντζέ μας την εκπομπή τώρα που θέλουμε να μας κακιούν να τρώμε. Όχι, αρέσκει μας κακιά θέμας. Αλλά,
2: πώς αρέσκει το φαΐ.
1: Όχι, ρε φίλε, αλλά όταν ένας άνθρωπος που είναι ακροατής της εκπομπής θέλει να σε συναντήσει και με κοφτεί αυτό και ράσει, ρε φίλε, με ενδιαφέρει κοινό, και συζητά για την εκπομπή και ανταλλάσσει απόψεις και πραγματικά ενδιαφέρεται και θέλει να μάθει και ρωτά, είναι πολύ σημαντικό. Το ποιο καιρό είναι μας κοφτεί ιδιαίτερα. Τώρα με καλή παρέα ενδιαφέρει μας και ευχαριστούμε τον Γιώργο.
0: Γιώργα, ρε, ευχαριστούμε πάρα πολλά. Οποίος... Επεράσαμε πάρα πολύ
2: ωραία. Πολύ ωραία, οποίος... πάρα πολύ ωραία.
0: Το Δημήτρη δαμέ που ήταν παρό στη βραδιά.
1: Πέτρι,
0: πέρε Δημήτρη.
1: Ήταν καλή φιλοξενία.
2: Να πω, ήταν βασικά πριν να πω τις λίγες λεπτομέρειες, ότι περάσαμε πάρα πολύ ωραία χτες τη νύχτα, είχαμε και τη μάπα και γενικά περάσαμε πολλά ωραία.
1: Εντάξει, ήταν καλό το φαΐ, μπλα μπλα μπλα, και πέτω σημαντικό στο τέλος.
2: Ότι έριψε στη Γαλλία.
1: Άιστε, ύστερα να πάει στη Κίνο.
2: Και ότι έκαμε εντύπωση, πρώτη φορά είδα τον κύριο Μπολίβιο να του κάνει εντύπωση πράγματα τα οποία δεν τα ήξερε.
0: Σαν τι πράγμα είναι.
2: Στο φαΐν χτες.
0: Δεν ήξερα.
1: Ανακάλυψες γευστικές
2: γνώσεις. Ναι, είδα σε
1: γεύσεις που δεν υπήρχαν, ρε παιδί μου.
2: Σε είδα εκπληκτό.
0: Δεν υπήρχαν, υπάρχουν γεύσεις που δεν υπήρχαν.
1: Που δεν υπήρχαν στο ρεπερτόριο σου.
0: Ήταν στο δικό σου.
1: Στο δικό μου είμαι πολύ ταξιδεμένος.
2: Εξαίρεσαι εσύ.
1: Εγώ σε άλλη ζωή θα είμαι γεύση γνώστης, αν θέλει να μάθεις. Εντάξει, αλλά το πιο σημαντικό δεν το είπετε. Ότι επικέρωσαν τα ρε παιδιά. Το είπετε.
2: Εντάξει, από για τα σουβλάκια τα πίστευτα.
1: Ωραία, εντάξει, πέρα από την πλάκα, ευχαριστούμε. Κλείνει η παρέθεση. Και θέλω να πάω σε ένα θέμα που θίγει ο 9.3 για να αλλάξουμε λίγο. Ένα λεπτό στον ακροατή μας. Χουάντσο μέχρι το 30 για κάποιους ακροατές που παίζουν ρακέτες στην άμμο του Καλύφη και κάποιους άλλους στην εκπομπή που είναι και προϊστάμενοι και κάτι λέγανε εδώ και κάτι μέρες. Παύλος ΑΕΚ Ανατολική. ΑΕΚ και Παναθηναϊκός ο Παύλος. Το καλύτερο μου.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, κλείσε το ένα που του σκιό.
1: Ο άλλο είναι ο Λεσόρ. Κλειονιά, Τζέντερ. Κλειονιά, γαλλική. Τα ραφάλεν τα ράσουν. Πάμε στο πρώτο
0: γύρο. Εγώ είπα ότι αν υπάρχει ένα παίχτη του Παναθηναϊκού που το γουστάρω πολλά, του είναι ο Χουάντσο. Και όχι γιατί είδα το στον Παναθηναϊκό. Εγώ το Χουάντσο κατάλαβα. Τι ποιον παίχτη είναι όταν είδα την ταινία του.
1: Ή όταν έμεινε στην απονομή στο σεφ.
0: Ναι, και όταν έμεινε στην απονομή στο ΣΕΦ, αλλά καταλάβεις τον άλλον το τι ποιο άνθρωπος
1: είναι. Αλλά αν και παιχταράς, αν και νομιάζεις για καλό παιδινό δόκι στις κόρεις σου, νομιάζεις να δεις την μπάσκετ.
0: Εν κήθω ποιος καλός.
1: Α, είστε εδώ, παιδιά να γυρίσουμε την εν καλός αμυντικός, πολλά καλό τεστάρι με σχετικά αξιόπιστο σιούτ.
0: Να βρίσκει θέση φέτος.
1: Να βρίσκει, να παραβρίσκει, μην αγχώνεσαι, ας τα αυτά. Χαίρετε, γεια σας. Γεια σου, Κυριάκο.
0: Αν τον έβρισε.
1: Κυριάκο, είμαστε καλά, Κυριάκο μου, εσύ.
3: Στον δρόμο.
0: Μάλιστα. Μα πού πάει, ρε Κυριάκο, έτσι ώρα με στην πύρα. Κοίτα
3: με στην πύρα, δεν πολύ βγαίνει.
0: Στον δρόμο, Λάρη.
3: Με στο air condition, το Σκάνια, με τα ποτάμου.
0: Τα καλά, ρε, τα καλά.
3: Τα καλά, ρε, κομπάρι. Από όπως μου θέλαν πάρα τους, δεν ξέρουν ότι είναι παραπάνω. Και έχουν οδική συνείδηση πάνω τους.
0: Μάθε τους. Μάθε τους, κύριε Κυριάκο μου, μάθε τους.
3: Θα τους μάθω που αμέ και δεν μας φέρνει κανένας.
0: Μάλιστα.
3: Διότι κάποιο δρομολόγιο δεν με σώσει εδώ καθημερινά.
1: Προσεκτικά στο δρόμο.
3: Λοιπόν, εψέθε κάτσα να δω λίγο ποδόσφαιρον την Ισπανία με την Γαλλία. Ολιβιέ, ακούεις με.
0: Ακούω σε.
3: Εμέτρησα 34 πάσες στους Ισπανούς. Τακ, τακ, τακ, και τι έντες.
1: Να σου πω, η Ισπανία, εγώ η αλήθεια επίστευκα η Γαλλία. Έναν ερώσα είπα, ούτε κολοτούμπα είμαι. Επίστευκα Γαλλία. Επίσης, στο πρώτο 20 λεπτό, 15 λεπτά, λέω του Δημήτρη εδώ στην ταβέρνα μας ήταν χτες. Μου αριστερός μπακενοντίνια της Αστοβίλα. Ναι, λέει μου. Φίλε, με ακολουθά το Γιαμάλ παντού. Κλείτου τους διαδρόμους να μην φεύγουν διαγώνιες βαγιές. Εμπολά κοντά του, μαρκάρι τον καλά τσουπ. Έκανε του πέναρτι. Μόλις μίλησα μετά από 2 λεπτά, έκανε του πέναρτι.
0: Καλά διερωτάσαι δηλαδή για το αγαπημένο πέναρτι.
1: Τι άλλο να πω ρε παιδιά, και σαν εφόμαι και εγώ για τον εαυτό μου πλέον.
3: Πάντως όπως παίζει η Ισπανία, νομίζω να έχει ομάδα να την κερδίσει.
0: Την Ισπανία να την αίγει τσάμε που είναι. Την Ισπανία να την αίγει τσάμε την τζίζεται πάνω της.
3: Δεν τζίζω. Εγώ μου γέρει με γερμανόφιλος αλλά που. Γιατί για τα σίκα αν έχεις στην Γερμανία.
1: Η Αγγλία όμως του
0: πολίτου
1: προχωρά.
3: Η Αγγλία προχωρά, κουμπάρε, δεν κλαίσεις.
1: Η Αγγλία του πόλη προχωρά.
3: Ακούτω.
1: Εντσιμάται η νύχτα.
0: Η Αγγλία θα γίνει του πόλη, αβάλει δυο κότσο πάνω μπέλιχαμπος.
1: Μα είναι και να λες με βάση τα στοιχήματικες τους προβλέψεις και τούτα. Η Αγγλία να αγαπάς την που είναι αρκή, δεν την αγαπάς. Take it or leave it, λαλούν και εγγλέζι.
0: Έλα.
3: Για
0: να ορθωσάκα μου. Φίλε, δεν μπορεί να πει ανόρθωση. Ο στόχος της είναι η, δεν μπορεί να σου πω τώρα, η εύκολη παραμονή. Αν και μπορεί να σου πω εξάδα.
3: Ναι, πολύ μου, η εύκολη παραμονή, ναι.
0: Έτσι είναι, από τη στιγμή που μπορεί να ισχυθείς τι θα κάνεις.
3: Πολλά δύσκολα τα πράγματα. Αν είσαι που λαλούμε, οι ομάδες δεν είναι από σωρούλες.
0: Εντάξει. Εν ξέρω ο μαέστρος αν κάνει μαεστρική δουλειά.
3: Αν πάει δεν φτάσει να φάει βλάουνα με τούτος.
0: Μα γιατί να μην φτάσει να φάει βλάουνα ρε παιδιά. Δηλαδή μισό λεπτό, ποιον προπονητή έπρεπε να φέρει και να μπει σε να κάνει καλή δουλειά στην
1: ανόρθωση. Ποιο ξέρεις όλους που είναι
0: εκπομπή. Έτσι όπως είναι τώρα η ανόρθωση.
3: Μα ποιος έρχεται, δεν μου λέει. Ποιος έρχεται.
0: Ποιος έρχεται, έρχονταν πολλοί, δεν είχε ποιος έρχεται. Έρχονται πολλοί είναι στην ανόρθωση με τον κόσμο που έχει. Και με το όνομα που έχει τούτη ομάδα. Το θέμα είναι τι δουλειά να σου κάνει και τι να αλλάξει από όσα μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος κανονικός. Αφού μπορεί να φέρει άλλους παίκτες να αλλάξει κάτι μες την ανόρθωση.
3: Όλοι μπορεί. Θέλει να το παλέψουν φίλε μου.
0: Έχεις νεαρούς από κάτω που μπορούν να βγουν πάνω και να σου κάνουν τη διαφορά. Και αμέσως θέλω καβούρα.
3: Και αμέσως θέλω.
1: Μάλιστα.
3: Και αυκάλεις για τα επόμενα χρόνια. Είναι η ευκαιρία τους να
0: βγάλουν
3: κανέναν
0: παίκτη τώρα. Είναι η ευκαιρία τους. Εμείς που να τους ευκάλουμε.
1: Πομονή Κυριάκο μου, θα δούμε. Ξεκινήσει το πρωτάθλημα και θα έχουμε δεδομένα μπροστά μας.
3: Λοιπόν, να στην καλά παιδιά.
1: Να σε καλά, καλά,
3: καλές
1: διακοπές.
3: Επίσης
1: Κυριάκο μου.
3: Αν κάνετε διακοπές.
1: Κάτι είναι να κάνουμε.
3: Γιατί εμείς έτσι θα κάνουμε όπως θα είμαι πόλη.
1: Υγεία.
0: Γιατί να μην κάνεις διακοπές, είναι καλό.
3: Δύσκολη.
0: Γεια σου Κυριάκο μου, γεια σου.
1: Γεια σου Κυριάκο μου, στέλνουμε μια εδώ, μπονασέρα. ήβρεν η Γαλλία ώρα να κάνει ο χειρότερο της παιχνίδι που την έπαιξε να κερδίσει. Και για να μην ξεχνιόμαστε, vamos Argentina. Άρα είναι μέσα η ομάδα της ακόμα. Και ο Πάμπος, ο Στυλιανού ακροατής που χτες έλεγε η Ισπανία, το δικαιώθηκε. Επέμενε. Και ο Κότσος, ο Ανδρέου, που έρχεται εδώ κάποτε ο ακροατής, επέμενε η Ισπανία. Το μοντέλο ποδοσφαίρου τους δικαιώθηκε. Έτσι καταληκτικά σε αυτόν τον μισάρο να πούνε ότι η Ισπανία με το ψηλό pressing ανάγκασε την Γαλλία να μην μπορεί να κυκλοφορήσει την μπάλα. Ήταν και πολύ συμπαγής η Ισπανία όμως για να μην δεχτεί transition μετάβαση στην κόντρα της Γαλλίας. Και έκαμε το μήνυμα το παιχνίδι, το έλεξε
0: πλήρως. Οι ομάδες δικαιούνται μίαν κακή.
1: Το έλεγες.
0: Έναν κακό παιχνίδι.
1: Μάγκα, το έλεγες.
0: Σε μια μεγάλη διοργάνωση. Έκαμε το εψές η Γαλλία.
1: Ήξερες κάτι που πριν και πες το.
0: Ναι, ήξερα, το ήταν στημένο. Γεια.
1: Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Γνωρίζετε ότι ο ιός των ανθρωπίνων θυλωμάτων, ο HPV, μπορεί να προκαλέσει διάφορες μορφές καρκίνου. Ευτυχώς, μπορούμε να τον προλάβουμε. Ο εμβολιασμός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος προστασίας. Παρέχεται δωρεάν μέσω του ΓΕΣΥ σε όλα τα αγόρια και κορίτσια από την ηλικία των 9 ετών. Με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Υγείας και για περίπου 2 χρόνια, όλοι οι έφηβοι που δεν έχουν εμβολιαστεί μπορούν να λάβουν δωρεάν το εμβόλιο μέχρι την ηλικία των 18 ετών και 364 ημερών. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία των παιδιών σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον παιδίατρό σας και προγραμματίστε τον εμβολιασμό τους. Μια πρωτοβουλία της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου σε συνεργασία με τον ΠΑΣΙΚΑΦ.
5: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Πες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και έτοιμο παράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
6: Το σύμπαν μπορεί να σου στέλνει σημάδια, αλλά το ψυγείο σου τα λέει ξεκάθαρα. Σου ρωτεί ξεκάθαρη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
7: Σου ρωτεί πηγή σου για πάντα.
8: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
9: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται και στο Τορόντο του Καναδά, αλλά η καλύτερη προσφορά για πίτσα είναι εδώ. Στην Τορόντο Πίτσα, 2 extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola, 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Τορόντο Πίτσα, η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
10: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερό στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
11: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Η ώρα είναι 2:30.
14: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
15: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
16: Ένα tap στο McDonald's App και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
17: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
18: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα, χωρίς δέσμευση.

0: Αμάνα μου τραγουδάκι. Πολύ ερωτικό θα έλεγα. Για τρεις αρσενικούς στο στούτιο. Θα επεκταθώ γιατί λαλώ και βελάρες καμιά φορά. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω μεταξύ άλλων εκτός από την ΕΚΟ και την Κεβονέτ και τα εστιατόρια McDonald's. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το FIFA World Cup 26 έρχεται και παίζει στα McDonald's. Απόλαυσε το ρυθμό του τουρνουά με ένα FIFA World Cup 26 μιλ. Διαλέξε Big Mac ή 9 Chicken McNuggets, τα οποία συνοδεύονται φυσικά από τη θρηλυκή Big Mac Sauce και κάνε δικό σου ένα από τα 6 συλλεκτικά ποτήρια. Beckham, Yamal, Ronaldinho, Henry, Son και φυσικά ο Γκριμά σε περιμένουν αποκλειστικά στα McDonald's. Και για τις καθυστερήσεις, προσθέσεις την παραγγελία σου τον Golden Caramel Coconut McFlurry. Είσαι έτοιμος για τη Σέντρα, γιατί έρχεται και ο τελικός. Βασικά ο τελικός σημαίνει McDonald's. Μπορείς να βάλεις πεζίνα από την ΕΚΟ, να πάει να πιάσει τα McDonald's σου και πάει σπίτι να ανοίξει την τηλεόραση, την cable net που έχεις για να δεις τον τελικό. Τόσο τα συνδυάσαμε έτσι να κάνεις μια ημέρα, να πούμε, ολόκληρη ποδοσφαιρικού αγώνα. Ως χορηγούς μας.
1: Μόνο ο Γιώργος Λεωνίδου δεν μπορεί να σκεφτεί.
0: Εντάξει, δοκίμαστε όμως την Κυριακή. Γίνεται.
1: Γίνεται.
0: Σκέψου το.
1: Σκέφτομαι να βλέπεις τον τελικό του Κυπριακού από τον τελικό του Μουντιάλ από την Κέβο και να τρώει McDonald's.
0: Εγώ μπορώ να σου
1: είναι και γεμάτο το αυτοκίνητο σου από
0: εγώ με δικά μου έξοδα μπορώ να σου βάλω και γιγαντό οθόνη. Να το δεις σε γιγαντό οθόνη το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, με 25 ευρώ είσαι όταν να έρθεις να δεις το παιχνίδι.
1: Περιμένω, κι άλλο, είναι τα πράγματα.
0: Κι άλλο, 25 ευρώ. 25 ευρώ για να τα γαονίσουμε. Λοιπόν, πάμε σε κόσμο.
1: Ρε, τούτος ο άνθρωπος μόνο το συμφέρον του βλέπει. Τίποτε άλλο.
0: Παρεχτρέπεσαι, λες ασυναρτησίες και πάω στον επόμενο. Ναι, χαίρετε.
1: Ναι.
2: Γεια σας.
0: Γεια σου, Άσημε.
1: Καλώς τον Μιχάλη, τον φίλο μου, που να με υπερασπιστεί τώρα.
2: Πολύ μου, αλλά σου πω. Τούτος ο Γιώργος. Καλά ρε, να μου πετάχτηκε σαν επέλη το τραγούδι. Ρε, 25 χρόνια να ακούσουν το τραγούδι.
0: Άντε πάλι.
2: Θυμήθηκα τους έρωτες μου, ρε.
0: Να κάνουμε μουσική εκπομπή, δεν μπορεί να το κληρωθεί, κύριε, άκουσες το.
2: Εντάξει, δεν μπορεί, ρε. Εντάξει, δεν μπορεί.
0: Πρέπει να μιλήσουμε.
2: Ξανάκουσες το τραγούδι με...
0: πάρα πολλές φορές έχω χορέψει εγώ slow με αυτό το τραγούδι.
1: Να πώς είναι να κάνεις.
0: Χόρεψα slow.
2: Μη βιάζεσαι. Ξανάκουσες το τραγούδι με σε αυτοκίνητο, δεν στάσουν τα πράγματα σου. Με έξτρα γούφερ να παίζουν στην ούλα, να τρίζουν τα πλαστικά ούλα αυτό. Ξανάκουσες το.
0: Εσύ είναι αυτοκίνητο που έχεις κινητό κλαμπ.
2: Όχι ρε φίλε, το είχα το πριν 25 χρόνια. Είχα ένα παντζέρο, τα γούφερ που είχα μέσα, εν 6.000 που το καταβάλει.
0: Μάλιστα. Ωραία φίλε, δεν ήξερα εγώ ότι έχεις έτσι γούφερ.
2: Είχα ρε φίλε, είχα τον καιρό που ήμουν να κομπελός, τώρα είσαι όσο να.
0: Τώρα ηρέμησες.
2: Θέλοντας και μη.
0: Μια χαρά.
2: Τι γίνεται.
1: Είμαστε
0: καλά ρε Ασήμε μου, εσύ πώς είσαι.
2: Δόξα το δύο ρε φίλε, εσφοράσαμε, καταλάβαμε και εμείς τα μόνη πειρά.
0: Ναι, αρκετή ζέστη σήμερα.
2: Ναι, εντάξει, τι αν προσκύγαμε έξω καταλάβαμε. Την άλλη ώρα καταλάβουν τα πλάσματα που είναι έξω, που δουλεύκουσι.
1: Και τώρα πού είναι να πάεις.
2: Κρέβατος, Σέντονος Κλαμπ.
1: Καλό, καλό.
2: Πού να πω ρε φίλε, να πάω φάω, όχι να ξαπλώσω. Να σου το πω στα ισπανικά.
1: Όχι, δεν να το πω εγώ. Να κάνεις τον απογευματινό υπνάκο των δημοσίων υπαλλήλων.
2: Ωραία, στα ισπανικά ξέρεις.
0: Αν είναι μια λέξη στα ισπανικά παιδί, γιατί πολύ σε κάνει 3 λεπτά να μας το πει.
2: Σιέστα.
0: Μπράβο. Σιέστα. Por favor, siesta, por favor. Mi corazón.
2: Να μπω θεωρούμε μπόψε.
0: Φίλε, θεωρούμε Αγγλία που έστειχτο.
2: Και εγώ νομίζω
1: την
2: Αγγλία μου να
1: περάσει. Ναι, σαν να
0: ζυπώ τιμάτε
1: πολλά.
0: Όχι, μα σταματάτε να θεωρείτε ότι κάθε τι έχει που πίσω κάτι άλλο. Είναι έστειχτο ρε παιδί μου Αγγλία.
1: Αν είναι το έστειχτο που είσαι σε ψες καλή νύχτα.
0: Πού σταματάτε.
2: Για αυτόν τον λόγο, εγώ για αυτόν τον λόγο που λαλώ σήμερα Αγγλία. Επειδή χτες εγώ θεωρώ ότι να περάσει η Γαλλία. Και να σου πω και την αλήθεια, εποζημίζει καθάν το εθόρου και σε μια φάση άκουγα ότι πέρασε η Γαλλία. Και στα σήμερα στη δουλειά για να δω ότι πέρασε η Ισπανία.
0: Πού άκουες κύριε στον ύπνο σου.
2: Ρε φίλε, δεν ξέρω, αφού άκουα.
1: Άρα είναι δε και ο 3-0.
2: Όχι ρε φίλε, μα αυτόν 3-0.
0: 4-1 που τέγιος, εντά 3-0 περιπέζεις.
1: Καλά ρε, να κυρώθηκε κόρε, 3-0, δεν το κάνει 3-0 η Ισπανία, να κυρώσε εντός τώρα.
2: Είναι 2-0
0: που έτεγιος. Όχι, 3-1 τέγιος είναι ο άπ. 3-1 λέω σου. Έβαλε γκολ ο Γιαμάλ και ο Παμεκανό που την Γαλλία.
2: Εντάξει,
0: άτε 2-0 σταμάτα.
1: Μπελάει το άνθρωπο, δεν
0: πιστεύω. 2-0 και ο Γιαμάλ είναι Ισπάνος, έχεις δίκαιο.
2: Είναι Ισπάνος, ρε φίλε, Μαροκινό.
0: Μα και μισή Γάλλη είναι και Γάλλη νομίζω.
2: Εν τω μεταξύ, εντάξει,
1: όπως
2: εμάς
1: γίνεται,
2: εντάξει, εντάξει.
0: Γεια σου,
1: Μιχάλη
0: μου. Δεν παίζουμε σε που ποτέ καμιά καλή δουλειά.
2: Μιχάλη μου, πριν σε αποχαιρετήσω,
0: είναι 2-0, α. Εντάξει, ρε φίλε, είναι 2-0, είναι 3-1, είναι
1: 200-0, είναι
3: 1-0,
0: είναι 1-0, είναι 1-0,
3: είναι 1-0, είναι 1-0, είναι 1-0, είναι 1-0, είναι 1-0, είναι 1-0, είναι 1-0, είναι 1-0. Προσπαθούμε αυτοί να μας πείσουν ότι δεν είναι κατόνων τα πολιτικά με τα ποδοσφαιρικά. Νομίζω ότι διαψεύσαμε στα γεγονότα ακόμα μια φορά. Ο κύριος Πετρίδης, εκπρόσωπος τύπου ΤΑΠΟΕΛ στην ΚΟΠ, σε 2 χρόνια σας κάνω δήλωση ότι θα είναι πρόεδρος της ΚΟΠ και ο Λοϊζίδης είναι υπουργός τουρισμού στην κυβέρνηση. Αυτό μόνο είχα να πω. Απλά να καταλάβουμε έτσι να μας κοροϊδεύουν.
1: Έχεις έτσι πληροφορίες δηλαδή?
3: Τούτο πράγμα είναι διαχρονικό να το δείτε στην ΚΟΠ. Ποιος πρόεδρος είναι πάντα στην ΚΟΠ. Σε 2 χρόνια θα τα ξαναπού.
1: Εγώ απλά να σου υπενθυμίσω ότι ο Κωνσταντίνος ο Πετρίδης ήταν μέλος της τετραμελούς συμβουλευτικής επιτροπής που διορίστηκε από τον Χάρη τον Φωτίου.
3: Ναι, ήταν
1: υπουργός εξωτερικών. Ναι, ήταν παλιά, ήταν παλιά. Δικαιούται άμα τελειώσει να προχωρήσει.
3: Απλά διαχρονικά συμβαίνουν τα ίδια πράγματα. Διαχρονικά, άμα το δείτε, εκεί υπήρχε ποτέ κάποιος πρόεδρος άλλης ομάδας στην ΚΟΠ.
0: Πρόεδρος.
3: Ήταν πάντα εκπρόσωποι του ΑΒΟΕ. Πάντα διαχρονικά.
1: Γιατί ο Κούμας ήταν εκπρόσωπος του ΑΒΟΕ.
0: Ο Κούμας ήταν του Εθνικού.
3: Ναι.
1: Ήταν του Εθνικού, ήταν της Ένωσης, ήταν... Πες μου.
3: Anyway, να μιλήσουμε ξανά σε 2 χρόνια.
0: Εντάξει, κάνεις τον κέσου εσύ, κατανοητό, εντάξει, οκ. Αλλά απλά συμφωνώ με αυτό που είπες, θα το έλεγα απλά με προλάβες, ότι το γεγονός ότι είσαι υπουργός σε μια κυβέρνηση την οποιαδήποτε σου αφαιρεί δικαίωμα μετά την φυγή σου από αυτόν τον πόστο, αυτόν τον λειτουργήμα να προχωρήσεις.
1: Καλά ρε, τέλειωσες, ρε,
0: κατάλαβα. Και τελειώνει η ζωή σου.
1: Τι σημαίνει
0: δηλαδή. Εντάξει, υπάρχει προκατάληψη, αλλά δεν απαγορεύεται να πάει.
1: Μπορεί να είσαι στη δημόσια σφαίρα, δηλαδή.
0: Απλά επειδή το είπες, δεν το επανέλαβα. Συμφωνώ μαζί σου απλά σε αυτό που είπες. Ότι δεν τελειώνει η ζωή σου μετά την Υπουργηλίκη. Δικαιούσε να πάει όπου κριθεί απαραίτητο για σένα. Ποια είναι η άποψή σου? Λοιπόν, εντάξει, θα δούμε. Η ΑΕΛ, η οποία...
1: Εγώ προσωπικά το θεωρώ άκερο αυτό. Τι σημαίνει δηλαδή ήταν όλοι οι εκπρόσωποι του ΑΠΟΕΛ?
0: Εντάξει, και συμφωνούμε όλους τους ακροατές. Ο καθένας θα λέει τη γνώμη.
1: Ο Μακαρίδης, ο Κουτσοκούμνης, ναι, άρχισε από το ΑΠΟΕΛ.
0: Ο Κούμας δεν είναι από το
1: ΑΠΟΕΛ. Ο Κούμας καμιά σχέση με το ΑΠΟΕΛ.
0: Είναι παραλίμνη, είναι εθνικό ο Κούμας, αν δεν κάνω λάθος. Ο Λοϊζίτης ήταν στα διοικητικά του ΑΠΟΕΛ.
1: Ναι, ο Λοϊζής ήταν διαιτέρευσε και αντιπρόεδρος του ΑΒΟΕ. Και μετά εμπήγε ως εκπρόσωπος του ΑΒΟΕ. Okay.
0: Εντάξει, θα δούμε πώς θα προχωρήσει η κατάσταση στην ΚΟΠ.
1: Καταρχάς, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι μπορεί να γίνει μετά από άλλο 1,5 χρόνο τώρα από η θητεία.
0: Δεν μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια. Μια ανάποψη μπορεί να την έχει.
1: Καταρχάς, εχθές ο Χάρης ο Λοϊζής, όταν ερωτήθηκε, είπε ότι ακόμη δεν έχει πάρει την απόφαση του αν θα είναι πρόεδρος. Θα επαναδιεκδικήσει το χρήσμα του Προέδρου και είναι κάτι το οποίο θα αποφασίσει εντός του 27. Άρα αντιλαμβάνεσαι, όταν μιλάμε για τον Ιούλιν του 26, τι μπορεί να προκύψει μέχρι το 27 που να πάρει την αποφάση του Χάρης ο Λοϊζής, έτσι ξέρει κανένας.
0: Ποια κριτήρια μπορεί να έχει ένας?
1: Και στο κάτω-κάτω, ποιος μου λέει εμένα τώρα, τη δεδομένη στιγμή, ότι αν αποφασίσει ο Χάρης ο Λοϊζής να βάλει υποψήφιος, θα βρει έναν η Ομόνια να το βάλει και να πιάσει τους 4 ψήφους για να μπορεί να διεκδικήσει την Προεδρία.
0: Πραφτεί και μετά όμως η ουσία εκείνη είναι. Να μπορεί να εκλεγεί μετά.
1: Όχι, το θέμα.
0: Θέλεις 4 για να τον κατεβάσει υποψήφιο. Είναι σημαντικό για τον κάθε υποψήφιο να εκλέγεται μετά όμως. Καταλαβες. Μπορεί να πάρει 4 και όλος να πάρει 10. Και να μην εκλέγει.
1: Και μπορεί να ξέρεις από τώρα πώς θα εξελιχθεί το όλο θέμα.
0: Να ρωτήσω κάτι. Είσαι ο Χαρίς ο Λοϊζίδης. Ποια κριτήρια βάζεις και εντός του 27 σκέφτεσαι αν αξίζει να επαναδιεκδικήσεις ή όχι? Πώς θα σκεφτώσουν?
1: Καταρχάς θα σκεφτόμουν τι έχω πετύχει στα 2 χρόνια σχεδόν που να με τζάμε. Τι επέτυχα, τι έκαμα, πώς βοήθησα τα σωματεία. Και το πρώτο πράγμα που έχω να σκεφτώ είναι θέμα διαιτησίας. Αφού τζάμε που φωνάζει ο κόσμος ούλος, με τη διαιτησία που φωνάζει ο κόσμος.
0: Μπορεί κανένας να ολύσει, ο μόνος που να ολύσει είναι που να είναι επαγγελματική.
1: Μπορώ να την κάνω επαγγελματική. Έκαμα το βήμα.
0: Εντάξει, έχει πολλές παραμετρούς, λέμε το δαμέ στο χαλαρό. Προφανώς θέλει μελέτη, δεν είπα επαγγελματική και αύριο κάνουμε.
1: Φίλε, μα μελέτη, πόσα μελέτη. Εγώ ξέρεις πόσα χρόνια υπάρχουν σκέψεις να γίνει επαγγελματική διαιτησία.
0: Να γίνει μελέτη.
1: Είναι γίνει και μια μελέτη τότε αυτά όλα τα χρόνια.
0: Καλές τους μέσα, να μιλήσετε, συζητάτε, πρόσφερε, πάρε, δώσε, σκέφτου και βγάλαν τελικό πλάνο. Πρόσφερε ιδέες, να πιάσεις πίσω ιδέες. Να γίνει μια ανταλλαγή απόψεων και να καταρτιστεί έναν τελικό πλάνο. Ότι εσύ θα είσαι, και αν θα προσλάβει επαγγελματίες διαιτητές, τότε είναι τα κριτήρια. Η κόπα φέτος κάτι που περάσει στα ψηλά, να πιάσει άλλους VAR operators, να πιάσει άλλους χειριστές replay VAR, να πιάσει άλλους. Θέλει να έχει κόσμο μέσα να σε εκπαιδεύσει. Δηλαδή, κάτι που με πολλούς διαφωνώ. Για να είσαι βαρίστας, πρέπει να είναι απαραίτητο να είσαι διαιτητής.
1: Όχι.
0: Μπορεί να πάει κάποιος
1: οποίος
0: έχει απλά αντίληψη του ποδοσφαίρου και δεν είναι διαιτητής, δεν έχει προπηρεσία διαιτητής. Θα εκπαιδευτεί προφανώς, μην μου πείτε να μπει έτσι. Όχι, να κάνει σεμινάρια, πρακτικά, να περάσει, να δείξει ότι μπορεί και να μπει να κάνει.
1: Όπως κάνει εκπαίδευση ο διαιτητής και κάνει το χρήσμα του διαιτητή, να κάνει και εκπαίδευση ο βαρίστας.
0: Δεν είναι να έχει προπηρεσία διαιτητή για να γίνει βαρίστας καλός. Μπορεί να σε γνώσει στο αθλήματο και σε ετομάτι, να σε σπίρτο, να καταλαβαίνει.
1: Εγώ ένα πράγμα θετικό που είδα μέχρι στιγμής και το είπα και να το ξαναπώ ήταν η αλλαγή έναρξης του πρωταθλήματος. Η ημερομηνία αλλαγής έναρξης του πρωταθλήματος.
0: Πάει λίγο πιο μετά.
1: Πάει μια εβδομάδα μετά. Μα με τούντη μια εβδομάδα όμως κερδίζεις τις αναβολές όλων των αγώνων που επέζησαν οι Ευρωπαίοι.
0: Του όμως είναι και λίγο πανευρωπαϊκό, θα αλλάξει μαντού το ποτέ η διακοπή.
1: Η κάθε ομοσπονδία
0: περίμενε η διακοπή για εθνικές είναι όπως και πέρσι δηλαδή.
1: Τι?
0: Η διακοπή για
1: εθνικές. Όχι, η διακοπή των εθνικών.
0: Εντάξει, άρα αλλάξει και το πρόγραμμα των εθνικών ομάδων για να αυτή η κόπη να κουμπώσει πάνω του. Η κόπη για να μπορούσε να αλλάξει πράγματα.
4: Μα όχι για 2 χρόνια που το αλλάξει το πράγμα.
0: Εντάξει, άρα η κόπη.
4: Όχι τις εθνικές, την ημερομηνία.
0: Όχι, πρώτη φορά να ξεκινήσει 28-29.
1: Τελευταίο Σαββατοκύριακο, ναι. Μέχρι πέρσι ξεκίναμε 22.
4: Ενώ σου επειδή είσαι μια 22. Χρονιά ξεκίναμε στο 15 Αύγουστο περίπου.
0: Τώρα πάει ακόμα πιο πάει...
1: το γαλλικό και η Premier League που ξεκινούν.
0: Στην Κύπρο είναι περίπου 20-22
4: Αύγουστο.
1: Συνήθως όλα τα πρωταθλήματα ξεκινούν 22-23. Απλά η ΚΟΠ φέτος είπε για να αποφύγω τις αναβολές των αγώνων που είναι να ζητήσουν οι ομάδες. Α, sorry, τις
0: αναβολές είπες, ναι.
1: Αναβολές των αγώνων. Sorry,
0: πριν το μυαλό μου, στην διακοπή για εθνικές, δεν μιλάς για
1: σύγχρονο στα πλοία. Καμιά σχέση είναι η
0: εθνική. Ναι, ναι, μπράβο.
1: Καμιά
0: ναι,
1: σχέση.
0: Να μην αντιμετωπίσουμε το θέμα, καθαρίστε και ξεκινούμε.
1: Βέβαια, αφού ναι. Μέχρι το Σαββατοκυριακό τελειώνουν και σωμάδες.
0: Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Και άλλαξαν και κάτι φέτος με τις εθνικές. Αλλάξε... και το πάει συνεχόμενο.
1: Ναι, θα είναι 3 εβδομάδες νομίζω η πρώτη διακοπή.
0: Ακόμη καλύτερο για μένα να με ρωτάς.
4: Να μην σπάζει ο ρυθμός.
1: Να μην σπάζει ο ρυθμός συνέχεια.
4: Δηλαδή μέσα σε 2 εβδομάδες νομίζω ότι έχει δύο διακοπές.
0: Ναι, ερχόμασταν πίσω. Τώρα γίνει και μια οριοθέτηση. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
5: Ναι, χαίρετε. Ναι.
0: Γεια σας.
5: Ο Σάββας είμαι.
1: Ναι, γεια σας. Σάββα.
5: Από πάνω. Επειδή μιλάτε για τους διαιτητές, ξαναείπα τώρα να σας πω κάτι. Έχει τόσους που τελειώνουν γυμναστή, είμαστε καθηγητής γυμναστικής φυσικής αγωγής. Εμπόρια, ας πούμε, ως καλύτερος μια προσπάθεια που σπίτι, κοιτάξτε, όταν έρθετε να λάβετε διαιτητές, να δώσω με ορισμένα μόρια ή να δώσω έναν κίνητρο, να κάνουμε και μια δουλειά που περίπου είναι σπουδής, η οποία είναι ανθρώπινη, δεν ξέρω αν πανεπιστήμια είναι μορφωμένη.
1: Εννοείται αυτοί που τελειώνουν γυμναστές για σχολεία, εννοείται.
5: Ναι, αλλά να διοριστείτε.
1: Εντάξει, μα πρέπει να θέλει και ο ίδιος να πάει διαιτητής. Μην νομίζετε ότι να πάει να βρει 50 άτομα και να τους πει και να τσακώνονται μεταξύ τους και να πάει διαιτητές.
5: Όχι, όπως κάνουν οι σιόπ που λέει άμα θέλετε λάτε και δύουμε σας πέρα τα μόρια και τους δούμε να τους πει όσοι θέλετε λάτε. Ας θέλουν να έρθουν είναι πολλοί, ας τους βάλει να κάτσουν και εξετάσεις.
1: Οκ.
5: Διότι μέσα στο επάγγελμα
1: Ναι, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι για να παίρνουν και μόρια θα πρέπει η ΚΟΠ να συνεργαστεί με το Υπουργείο Παιδείας, εξ όσων αντιλαμβάνομαι.
5: Γιατί να με συνεργαστεί,
1: δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η προοπτική. Αν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο.
5: Εάν δεν το συζητήσουν, δεν θα βρουν άκρη. Με το να λέμε θέλουμε, αλλά πάντα λέμε, α, έχω ένα στο άλλο πρόβλημα. Κάτσε του που είναι επιστήμονε. Είναι η δουλειά του. Μπορεί.
1: Εγώ επαναλαμβάνω, δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι έτσι εύκολα θα μπορεί κάποιος να πιστεί να πάει να ακολουθήσει το δρόμο του διαιτητή και επαγγελματική να γίνει διαιτησία. Εν νομίζω κάποιος να μπορεί να πιστεί έτσι εύκολα να πάει να γίνει διαιτητής με αυτά που βλέπει και αυτά που ακούει κάθε χρόνο.
5: Κοίταξε, εν μέρη συμφωνώ, αλλά δεν κάνει το πρώτο βήμα, δεν ξέρει.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρει κανένα αν δεν το δοκίμασε η κόφτου του. Αφού δεν ξέρουμε, δεν μα είπε κανένα.
5: Δεν ξέρει να σε κάποια ωφέλη.
6: Εντάξει, θα δούμε, εμεί είπαμε.
5: Για μένα τούτη όταν επειδή να πάρουν τα μόρια, να ακούσουν και κάτι. Θα τους κάφκει να πούμε στα Κυπριακά, ότι είναι πολλά προσεκτική να κάνουν. Έφταν το... Άντε πάμε να... Κατάλαβε να μένει στο... Για στην πλάκα. Διότι για μένα έχουν κάποια... όρια, κάποια συμφέροντα, κάποιον κίνητρο, το οποίο να το βλέπουν με διαφορετικό τρόπο. Θα είναι σαν η υπεγγελματίας. Διότι λες, που κάνουμε, να εξελιχθώ βαξί. Ενώ τώρα είναι δεύτερη τους δουλειά, είναι όλους τους δερίτες.
6: Εντάξει, πρέπει να απολύνουν οι δεσαρρυθμητικά για να υπάρχει δυνατότητα επαρκών
5: τεχνικών.
6: Ναι, και είπα ότι η επαγγελματική διαιτησία είναι η μοναδική διέξοδος, μια πρώτη διέξοδος από προβλήματα.
5: Ακριβώς. Και τούτο το πράγμα είναι το πρώτο σκάλι μου, μπορεί να χτίσει πάνω.
6: Αλλιώς θα τιμωρήσει μια εβδομάδα, θα έρχεσαι πίσω, θα παίζεις, να πιάνεις το εξαγωγάκι σου, να κάθεσαι ξανά, να ξαναπιάνεις και ούτε γάτο, ούτε ζημιά, να κάνεις και κανένα λάθος.
5: Εχθές άκουσα που μιλούσατε για τους διαιτητές του μπάσκετ.
6: Ναι.
5: Άκουσα τον πολίτη που του έλεγε. Οι πιο πολλοί ήταν καθηγητές φυσικής αγωγής.
6: Ναι, των παλιών καιρών, ναι.
5: Γιατί τον καταλήψαμε.
1: Γιατί τον καταλήψαμε. Ξέρω, δεν ήταν πολύ να σου πω τώρα. Δεν ξέρω αν και τώρα υπάρχουν διαιτητές που καθηγητές φυσικής αγωγής.
5: Αλλά καλά να κάνουν μια έρευνα, μια αγκή, με τα πιο υπουργεία να μιλήσουν, να θέλει να βοηθήσει τον άλλο, τώρα σε τεποδίσει και όλο θα υποβοηθηθεί. Έριξε μια ιδέα.
1: Μάλιστα. Έγινε κύριε Σαββάμπο, να είσαι καλά.
5: Πάμε και στο παγκόσμιο κύπελλο.
1: Πάμε.
5: Σαν τρέγμα μπορώ να το πω. Πόψε ο γέρος να πάει να κάνει να κοιμηθεί γλίγορα. Στο απόψιον το μάτι.
1: Θα το δω δηλαδή.
5: Και την Κυριακή, ξέρω πιο ηλικιωμένος.
1: Ναι.
5: Και την Κυριακή το μωρό να πάει να κοιμηθεί γλίωρα και γύρω, διότι καλά την πήρε ο άλλος.
6: Κύριε Σαββαρία.
5: Εγώ είμαι την Αγγλία.
6: Ισπανία. Α, στην Αγγλία. Δεν κατάλαβα σύνομος. Σας η Αγγλία εννοώ. Ποια είμαι λίγα λόγια.
1: Ισπανία ρε.
5: Ο γέρος εννοείται το πιο μεγάλο σε ηλικία.
6: Α, ο Μέση εννοείς.
5: Ναι.
6: Και ο νέος εννοώ για μάλ.
5: Μπράβο.
6: Άρα δεν είμαι Ισπανίων άνθρωπος, είμαι Αγγλία.
5: Εγώ είμαι Αγγλία, ναι.
6: Τι ομάδα είστε, κύριε Σαββά?
5: Στην Κύπρο,
6: με Ισπανία. Όχι, στην Κύπρο. Στο Μουντιάλ είστε με την Αγγλία.
5: Με την Αγγλία, ναι,
6: έχω δεν ξέρω. Τι λέμε, κύριε Αλεξάνδρου. Σου λέει, ένα λεπτό και θα το εξηγήσω εγώ που μιλώ λίγο τη γλώσσα του. Λέει ότι, πόψε, θα βάλει τον Μέση για να είναι η Αγγλία που αντιπαθεί. Ο γέρο. Εντάξει, και την Κυριακή τον Μιτσίν τον Γιαμάλ ενώ στείλουμε να πέσει γιατί πάει σχολείο. Άρα ποιο ναι, μείνει εκεί, η Αγγλία. Hello.
5: Ακριβώς, England. Ναι.
6: Μπράβο κύριε Σαββά μου. Εντάξει.
1: Μόνο σου τα λαλείς, μόλι σου.
6: We wish you best of luck, Mr. Σαββάς.
1: Νομίζεις ότι ακούσε και ο κόσμος και κάνει και χάζει. Να σε καλά κύριε Σαββά μου, ευχαριστούμε.
6: Λοιπόν, θέλω σχολείο για εσάς τρε, ο 44 ζητά που μέναν, αλλά και εσύ. Γεια σου Σαββά μου. Και εσύ αν έχεις πολύ μου κάτι να πεις, εγώ έχω να πω την επιθετικό γεννή μπακ στην δεξιά πλευρά. Δεν είναι τυχαίο που είναι 29, αλλά έχει παίξει από το 22 μέχρι σήμερα στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, 119 συμμετοχές.
4: Το ότι έπαιξε τα τελευταία δύο χρόνια νομίζω δεν έπαιξε.
6: Αλλά είναι 119 συμμετοχές στον ΠΑΟΚ.
4: Σίγουρα.
6: Τι σημαίνει αυτό, ότι ως ποδοσφαιριστής έχεις την ποιότητα. Παίζεις 119 μάτς στον ΠΑΟΚ χατηρικά.
4: Εντάξει. Και βάλουν και τον κόλ.
6: Μην ανοίξω το CV του παραπάνω, να μείνω στον ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια. Ποιον κόλ έβαλε, θυμίζεις γιατί
4: κόλ. Τον κόλ που ίσως να ξεκίνησε να χαρίζει το πρωτάθλημα, το πιο μάγκικο, στον ΠΑΟΚ.
6: Με στο Βικελίδης, με τον Άριν, την τελευταία μάχη.
4: Όχι, όχι, τον κόλ με την ΑΕ.
6: Τζίντη χρονιά όμως.
4: Ναι, τζίντη.
6: Ωραία. Ναι, Μπράντον Τόμας έβαλε γκολ σε εκείνο το παιχνίδι με τον Άρη που σημαίνει.
4: Ο Μπράντον και ο Τάισον.
6: Ναι, ο Τάισον, ναι. Από ασιστούμε.
4: Και βάλε μια γκολάρα να πιστευτεί ο Μωρόν.
6: Ο Μωρόν, ναι. Λοιπόν,
1: προσέδει εμπειρία.
6: Επειδή είσαι μωρό, να σου θυμίσω ότι ο Σάστρος στον ΠΑΟΚ έκανε πολύ καλές εμφανίσεις.
4: Ναι.
6: Είναι ένας παίκτης που έχει την ποιότητα, άρα εκεί καταλήγουμε, κύριε 494. Από εκεί και πέρα, αν έχει την υγεία, όπως όλοι οι παίκτες είναι απαραίτητο να την έχουν και σημαντικό και θέλουμε να την έχουν. Και προσαρμοστεί υπό τις οδηγίες του Νίκου Παπαδοπούλου, που θέλει επιθετικό γενείς παίκτες επιθετικών ποδοσφαιρών, μπορεί να υπηρετήσει σύστημα και με τριάδα και με τετράδα ο Σάστρε.
1: Άρα τώρα έχει από τη μια μεριά Σάστρε Μπουσαϊτίδης.
6: Και από την άλλη Αγκαρσία Σταφυλίδη. Και Μύρο,
1: εντάξει, έμεινε.
6: Είναι στο ρόστερ. Λοιπόν, ο 982 λέει: Είδαμε εσύ δικηγόρο που διαιτητή δεύτερη ή τρίτη κατηγορία, αν είναι ανερχόμενο. Αν είναι δυνατόν το πρωί να δικάζει, και ο Σαββατοκύριακο διαιτητή απλά για το έξτρα εισόδημα. Λέει.
1: Εντάξει, ρε φίλε, και ο Σαββατοκύριακο δικάζει ότι δεν έτσι κάνει κάτι άλλο.
6: Αλλά είπαμε: Επαγγελματική διαιτησία χθε και όλα τα άλλα τα συζητάμε στην πορεία. Και πείτε λίγο για ανόρθωση τα λέμε 12. Πολύ σύντομα θα σου πω ότι 4 Αυγούστου προανήγγειλε ο Χάρη Ιωάννου στο σταθμό μα εδώ ανακοινώσει για ονοματοδοσία και για άλλα πράγματα που αφορούν την ανόρθωση. Η ονοματοδοσία και ο πρόεδρο τη εταιρεία, ο εκτελεστικό πρόεδρο είναι δύο σημαντικά κεφάλαια. Τα οποία όλα δείχνουν ότι πάνε να κλείσουν με ένα θετικό πρόσημο όπως θέλει η ανόρθωση. Να έρθουν λεφτά για την ονοματοδοσία, να κλείσει τον deal με έναν καλό ποσό και να αναλάβει τα ενία ο εκτελεστικός πρόεδρος που θέλουν, που είναι ο κύριος Μαραγκός. Δεν λέω τι υπογράψε.
1: Με μια υποσημείωση. Εάν συμφωνήσει ο Χρήστος ο Μαραγκός πριν τις 4
6: Αυγούστου,
1: μπορεί να ανακοινωθεί πριν τις 4 Αυγούστου.
6: Okay.
1: Είναι κατά ανάγκη να πάνε στις 4 Αυγούστου για να ανακοινωθεί ο Χρήστος ο Μαράγκος.
6: Ναι. Εντάξει, άρα κύριε Μητρο 12, τα νέα στην ομάδα σου φαίνεται να είναι ευχάριστα και να υπάρχει μια αισιοδοξία.
4: Δεν θυμάμαι, θα είναι και ανοιχτή η προπόνηση.
6: Μα ακυρώθηκε για 17.
4: Ακυρώθηκε, ήταν μεθαύριο την Παρασκευή.
1: Ότι ζήτησε το αυτόν ο προπονητής. Ο προπονητής σε λιώτα θα γίνει ανοιχτή προπόνηση. Οι παίχτες που θα είναι όλη τη σεζόν να είναι εκεί.
6: Μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ποδοσφαιριστές που λαμβάνουν μέρος στις προπονήσεις, οι οποίοι θα φύγουν, θα δοθούν δανεικοί.
6: Ναι. Λοιπόν, ο 479 έχουμε και ρεπορτάζ πως συμφώνησε και άλλη μεγάλη ομάδα. Διευκρίνεις μας, κύριε 479. Και ο κύριος Γιάννης πότε θα μιλήσει, λέω 531. Προσπαθούμε να είναι λοιπόν εδώ.
4: Εντός 48 ώρων.
6: Όχι, εντός 48 ώρων δεν θα μιλήσει εδώ. Όχι, μην το περιπλέει.
4: Ναι,
6: αυτό το ρωτά πότε θα μιλήσει εδώ. Προσπαθούμε συνεχώς να εξασφαλίσουμε δηλώσεις εδώ στο σταθμό μας από κάποιον από την πλευρά του κύριου Γιάννη.
4: Να ρωτήσω αν ξέρει κάποιος τέλος πάντων αν στις 4 θα έχει ανοιχτή προπόνηση ή ανόρθωση. Να μας στείλει μήνυμα.
6: Έχεις δημοσιογράφου Ζαμέτζερο.
4: Επειδή δεν είχα καταλάβει.
6: Πάμε διάλειμμα για να διέχουμε για θρηγοδευτείων και να σου εξηγήσω όπως είναι να μάθουμε. Ετοίμασταν τα αλλάγματα. Πάμε και επιστρέφουμε.
7: Σούπερ Σπορ 104. Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η νέα βαφή Super Paint από τη Sherwin-Williams. Για καλύτερη εφαρμογή της Super Paint στις επιφάνειες προτείνουμε ρολό βαφής Emulsion με κοντή τρίχα. Πελέτικο. Be a creator.
8: Λοιπόν, Άννα, για τους εσωτερικούς χώρους του σπιτιού σας θα χρησιμοποιήσουμε Super Paint. Μια νέα βαφή που αφήνει βελούδινη ύφη.
9: Εσύ είσαι ο αρχιτέκτονάς μας. Σε εμπιστευόμαστε.
8: Η Super Paint είναι η νέα βαφή κορυφαίας ποιότητας με προηγμένη τεχνολογία από την Sherwin-Williams. Είναι έτοιμη προς χρήση και εφαρμόζεται τόσο εύκολα στον τοίχο, σαν να απλώνεις βούτυρο στο ψωμί.
9: Αλήθεια!
8: Φυσικά. Και εγώ με Super Paint έβαψα το σαλόνι μου. Το αποτέλεσμα, τύχη με υπέροχη βελούδινη ύφη.
10: Super Paint, η νέα βαφή με βελούδινη υφή από την Sherwin-Williams. Βρείτε την σε επιλεγμένους μεταπολιτές της Sherwin-Williams σε όλη την Κύπρο. Πελέτικο. Be a creator.
11: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
12: Χούντι. Έκτακτη ανακοίνωση. Για την απόψινή ποδοσφαιρική βραδιά ενεργοποιείται free delivery μετά τις 6 και deal σε ως 50%. Πεινάστε υπεύθυνα. Ισχύει σε επιλεγμένα καταστήματα. Χούντι. Delivering Cyprus. Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
13: Τιμές Ανδρέας Καραλάμπους. Τιμές που κόβουν την ανάσα από τα 9 καταστήματά μας και online. Εντυχιζόμενη φούρνη από 229 ευρώ. Κεραμικές εστίες από 159. Πλυντήρια πιάτων από 319. Καταψύκτες τύπου μπαούλο από 169. Κλιματιστικά inverter 9000 BTU από 329. Δίπορτα ψυγεία από 219. Ψυγειακό μπινό Frost 180x55 από 359. Τετράπορτα ψυγεία 520 λίτρα 190x90 από 949 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για να νιώθετε σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας. Ανδρέας Καραλάμπους.
14: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
15: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
16: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Η ώρα είναι 3.
18: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
19: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
20: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
21: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
22: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
23: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Προτεραιότητα στον ΑΠΟΕΛ, η απόκτηση επιτελικού μέσου αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις ως άστρε προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στους γαλαζοκίτρινους. Σε πρώτο πλάνο στην ΠΑΦΟ η απόκτηση τερματοφύλακα, αναμονή για την περίπτωση Λουκάσεν στην αγορά και για δεξί οπισθοφύλακα η Κυπελούχη. Αξιολογούνται διάφορες περιπτώσεις κεντρικών επιθετικών στην Ομόνια, ανεβάζει ρυθμούς ο Νεγκό. Κανονικά στη διάθεση του Καμορανέζιο Μπάγιτς για το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Πεϊτάρ, το ψάχνει για δεκάρι καταλόγου Αλφα Ορόκα. Εκτός ο Όσμπολτ στον Απόλλωνα, εν ώψη του αυριανού φιλικού με την ΑΕΚ, φουλάρουν για κεντρικό αμυντικό και επιθετικό κορυφή οι Κιανόλευκοι. Επιτακτική ανάγκη στην ΑΕΛΗ, απόκτηση κεντρικού αμυντικού, σε προχωρημένο στάδιο οι επαφές με Βιλανουέβα. Αξιολογεί το ρόστερ της ανόρθωσης ο Ελ Μαέστρο, εκτός κανονικού προγράμματος η Αρτιματάς Κεντζουλίου. Απόψε στις 10 για τα ημιτελικά του Μουντιάλ, Αργεντινή-Αγγλία. Ρεπόρτερ της ΧΑΛ κάνουν λόγο για προχωρημένες επαφές με Ολυμπιακό Γιαντζολάκη και μεταφέρουν αισιοδοξία για συμφωνία. Αύριο μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη ο Χατσιδιάκος για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ψάχνει για μέσο ο Παναθηναϊκός, εκτός λόγω τραυματισμού ο Καλάμπρια. Ο Τσιμίκας επέστρεψε στις προπονήσεις της Λίβερπουλ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Game Time.
0: Super Sport 104. Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξατλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
3: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
24: Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για McCafe. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.

0: Εκλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα. Χωρίς δέσμευση.

0: Λοιπόν, δεύτερη ώρα της εκπομπής Game Time. Γιώργος Λεωνίδου, Πολύβης Αλεξάνδρου, Δημήτρης Κυράκου στο μικρόφωνο και Χρήστος Παναγίδης στη ροή του ήχου. Ευχαριστίες σε McDonald's, CableNet και Echo. Και δεν ξέρω αν συνωμοτήσε το σύμπαν, αλλά το EcoSmile έκανε τα μαγικά του. Το κατεβάζεις και μπαίνεις σε ένα κόσμο με προνόμια. Κερδίζεις και εξαργυρώνεις smile σε προϊόντα και προνομιακές τιμές. Στέλνεις smile στους φίλους, στον εργοποιείς στην Αντλία και τόσα άλλα. Μόλις κατεβάζεις το EcoSmile θα αρχίσεις και θα κλείνεις τη μέρα μόνο με προνόμια. Είπα το εγώ, κύριε Αλεξάνδρου, γιατί αύριο μου να λείπει και να έχω συμπαρουσία στην έκπληξη. Να είμαι έτοιμος.
1: Τα άλλα δύο είπες τα.
0: Είπαμε γιατί.
1: Διότι αν θυμάσαι τούτον είπα το στην αρχή.
2: Ναι, τούτον είχε.
0: Κακό, κακό δηλαδή το ξέρουμε. Κακό.
1: Όχι, είναι κακό να μην πεις στους άλλους.
0: Εννοείται θα το πούμε, είπα για McDonald's και θα πούμε και για την CableNet, η οποία είναι και αυτή. Ένα λεπτό έγκυνα να σας πω, ένα λεπτό. Είναι και αυτή γεμάτη με προνόμια. Το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max της CableNet σου δίνει απεριόριστα data, λεπτά και SMS και δωρεάν σύνδρομη HBO Max και 200 λεπτά προσχώρηση Ευρωπαϊκής Ένωσης και 3 μήνες δωρεάν. Μάλλον και άλλα λεπτά. Πόσα για η CableNet επιτέλους. Μην το χάσετε, τέτοιο παλάνο κινητής δεν παίζει πουθενά μόνο με 25 ευρώ το μήνα, ενώ έχει γνωρικές προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο cablenet.com.cy ή κάλεσε στο 130 επισκέψου σε ένα κατάστημα CableNet. Και ισχύως έχουμε τιμήσει και τους τρεις χορηγούς μας, McDonald's, Echo και CableNet. Λοιπόν, ρε παιδιά, έρχεσαι ένα γυρώνα για να πανέγκανε που μπειράφηκε είναι GPS σου λέει 172, μάλλον θα είναι ότι είναι πολύ κίνηση που είχαμε στο δρόμο. Θέλει προσοχή.
1: Στην Αγιάνναβα.
0: Ναι, στην Αγιάνναβα συγκεκριμένα, έχει αρκετή κίνηση.
1: Γνωρίζω, δεν μπορώ να σε βοηθήσω, ρε φίλε. Αν το λες εσύ, φίλε μου 172, να προσέχεις την κίνηση.
0: Κάτι θα ξέρεις. Λοιπόν, 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις.
1: Γιατί μου χτυπάς πάστα, σερκά, ρε Λεωνίδη.
0: Κάτι δικά μου. Πάμε στο επόμενο, χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
3: Είσαστε καλά, εντάξει.
0: Δόξα ο Θεόν, εσείς.
3: Μια χαρά. Είμαι ο Κυριάκος Αγνώστος εγώ.
0: Γεια σου, κύριε Αγνώστος.
3: Να μου δωρείτε τα παιχνίδια απόψε, ρε Παιγιώπολη, και εσύ,
0: ρε. Αρχικά σου πω ευχαριστώ για εμπασάν, χωρίς να το ξέρεις, έχω πάρα πολλά μηνύματα προβλέψεων που θέλει ο κόσμος να μεταφέρω. Σαν ο Πόλης ο Ξυναρής εδώ, ο social media director μας, είπε μας 6-7 στα πέναλτι Αργεντινή. Δηλαδή βλέπει πέναλτι και να κερδίζει με 7-6 Αργεντινή.
3: Μάλιστα.
0: Εγώ από feeling και μόνο, χωρίς καμία ποδοσφαιρική τεκμηρίωση, βλέπω Αγγλία. Έχω έναν αίσθηκτο να οραματίζομαι τη νύχτα που κοιμήθηκα για την Αγγλία.
3: Ο Πόλης μου βρίσκεται πάντως, α.
0: Μα ποιος Πόλης?
3: Τσάμε, ο Πόλης που είσαι ζά.
0: Α, οκ.
1: Ο Πόλης που είσαι τσάμε.
0: Για να δω ότι ακούμε την ίδια εκπομπή. Γιατί τι βρε, τι θυμάστε εσείς.
3: Εχθές είπε ο άνθρωπος, εγώ Ισπανία, δεν ήταν λέει, ελάλεντο. Εντάξει. Για να πάσει και παράταση, λαλή, δεν για σιγουρή Ισπανία. Εν είπε ρε πολύ
0: έτσι. Είπεν, ναι, ναι.
1: Άρα στο Μιτσί να κάνει ό,τι τα βρίσκει.
0: Αμάν με star condition και λειτουργά καλά βρίσκητα.
3: Ναι.
1: Υπονοείς κάτι, δηλαδή,
0: είσαι καλός ρε φίλε, απλά είσαι αντιεγγλέζος που την αρχήν και το τεκμηριώσαι και το πράγμα δεν μου άρεσε.
3: Α, σου πω την αλήθεια ρε Γιώργο μου, και εγώ είμαι αντιεγγλέζος.
0: Και εσύ αντιεγγλέζος ρε Κυριακό μου.
3: Εντάξει, τόσα προβλήματα έφεραν μας τώρα μέσα οι Εγγλέζοι ρε Γιώργο μου, να είμαστε με τους Εγγλέζους.
0: Αξιολογούμε μετά του ποδοσφαίρου, ξέρω εγώ, εντάξει συνδυάζω. Μπορεί λαθασμένα βέβαια, αλλά...
3: Το ποδόσφαιρο πάει τελείως με πολιτική.
1: Γιατί σου αρέσκει, ας πούμε, η Αγγλία?
0: Φίλε, αρέσκει μου ο Μπέλιχαμ, ο Κέιν. Ποδόσφαιρο, ξέρω εγώ, δεν τα συνδυάζω. Μπορεί λαθασμένα, βέβαια, αλλά.
3: Το ποδόσφαιρο πάει τελείως με πολιτική.
1: Γιατί σου αρέσκει, ας πούμε, η Αγγλία?
0: Φίλε, αρέσκει μου

0: θέλω να περάσει η Αργεντινή.
1: Αν το πιάει οποιοσδήποτε εκτός στην Αγγλία, λέει ένας άλλος Κροάτης εδώ.
2: Πολύ μου, ας μπορεί να το πιο σίγουρο απόψε, να βάλει γκόλο μέσα. Έβαλε σε όλους τους αγώνες να βάλει απόψε ένα.
0: Μακάρι.
1: Το νέο είναι να με βάλει.
2: Το νέο είναι να με βάλει, μπράβο. Πρέπει να μακάρουν τέσσερις παίκτες για να με βάλει.
1: Ουλί πάρω.
0: Εκτός αν δεν είναι καλά ψυχολογικά.
2: Είναι και έτσι πράγμα, ο κοντός δεν καταλάβει.
1: Εκτός αν είναι ο αριστερός μπακ της Γαλλίας, ο Ντίνιο που του την εσύραμε χτες.
2: Όχι ρε κουμπά, δεν πιάνει τίποτε πας στον μέση, έτσι.
1: Εντάξει. Θα δούμε, θα είναι ματσάρα. Προβλέπω το αντίθετο του χτεσινού πάντως εγώ. Περιμένω ρυθμό, ποδοσφαιρική ένταση.
2: Αφού είσαι και οι ομάδες έχουν πρόβλημα στην άμυνα. Να δούμε ένα ωραίο παιχνίδι.
1: Θα έχει γκολ, πιστεύω. Τώρα θα δούμε που θα κάτσει στην πύγια.
2: Σίγουρα.
1: Πάντως, επειδή πέσει ανόρθωση, ήδη ας μου και καλή πάσα και κάτι άλλο, γιατί έφυξαμε πριν το θέμα της 4ης Αυγούστου. Μίλησαμε άνθρωπο στην ανόρθωση. Ναι, εκείνη τη μέρα θα είναι και ανοιχτή προπόνηση και πολύ πιθανόν να υπάρξουν και ανακοινώσεις για ονοματοδοσία, για στελέχωση διοίκησης στο οργανόγραμμα. Θα είναι μια ενδιαφέρουσα μέρα για την ανόρθωση.
2: Πες και δούμε μια άσπρη μέρα, ρε κοπέγια, διότι δεν τζεγίσκεται η ανόρθωση. Πόσα χρόνια, ναι.
0: Εμείναμε για μένα. Γεια σου κύριε Άκου μου, να είσαι καλά.
1: Γεια σου κύριε Άκου μου, ο επόμενος.
0: Χαίρετε.
3: Ο επόμενος είναι ο καλύτερο, ρε.
1: Πράσινος κυνηγός που βγαίνει κάποτε πρώτος, κάποτε στη μέση να θολώσει τα νερά.
3: Διότι κάτι σε είπες χτες, εύκολα η Γαλλία έφερε και ο πάτης στο πετυχό σε πιένε έσω. Σήμερα είπες χωρίς αγαπητοί Αργεντινοί, έσυρες τον κοντό
1: να πήγε. Ένα λεπτό, ο Μάριος Ιορδάνου στέλνει ότι στο τελευταίο μάτσο Μέση ένεβαλε. Άρα είπαμε ένα παιχνίδι με την Ελβετία. Με την Ελβετία ένεβαλε, σωστό.
3: Ε, το ποδόσφαιρο έχει αρχήν τέλος και Μέση.
1: Ακού. Ο Χριστιανό υπάρχει που πότε δηλαδή.
3: Ποιος Χριστιανό.
1: Ε, κάνει, ξεφεύγεις τώρα. Του δώσω μη σεβασμός σε έναν παιχταρά, είναι ενοχλητικός.
3: Όχι, δεν πήρε σεβασμός, αλλά έπαιρνε ίδιος, ρε, πήρε σκόλας, καλή νύχτα. Ο κοντός...
0: Ο κοντός ακόμα παίζει, ρε. Ο άλλος επειδή όσο του έχεις ένα μύρι.
1: Θεωρείς ότι οι κοντοί έχουν κάποιο χάρισμα στη δουλειά του και καλή.
3: Όχι, θέλω να πω κάτι επειδή είσαι κοντός εσύ. Δεν θέλω να πω το ρε φρέ. Απλά ο κοντός παίζει για την ομάδα, για τη χώρα. Ο Ρονάλντο παίζει για λόγου του. Έτσι διαφορά.
1: Τι να σου πω τώρα, τι να...
3: Πολύ καιρό, πολύ καιρό.
0: Φίλε, οι άλλοι έπαιζαν για τον Ρονάλντο.
3: Μπράβο, δεν γίνεται ρε φίλε. Πολύ διαφορά.
0: Για να παίξει μόνος του πρέπει να αντέχει. Ένα αντέχει ο Ρονάλτο για να παίξει για τον εαυτό του. Επέζαν οι άλλοι άλλο του.
3: Δεν ξέρω να ρωτήσω τον Γιώργο Τζαμίνα από το λιγόψι, γιατί θα πάω ξέρω το αντίθετο.
1: Ε, Αγγλία, Εύα, σου παίξει ό,τι θέλεις.
3: Είπες όλες Αγγλία, ξέρω Αργεντινή.
1: Ω, Αγγλία είναι.
0: Ρε, να σου πω κάτι, αδέδερη Αγγλία απόψε. Μην έρθει να κάνεις.
1: Φίλε, εγώ είπα κάτι. Δεν πετυχαίνω. Είπα το χτες του πολύ χάρη, δεν το έχει τόσο αέρα. Δεν πετυχαίνω σημαδεμένο γαϊδαρο με φωτοστέφανο ώρα 3 το πρωί που μισό μέτρο. Μου περνά, ρε φίλε. Αλλά ένα λεπτό. Είμαι να με έκανα μια δουλειά, θα πω τη γνώμη μου δηλαδή. Παίξε το αντίθετο να σε φωτίσει ο Θεός.
3: Ρε
1: τι να κάνω, ρε φίλε. Ελπίζω να σπάσει φέτος στην Ευρωλίγκα το πράγμα.
3: Μα ποια Ευρωλίγκα,
1: να αρκάζω να ανεβαίνω όσο πιο συχνά γίνεται. Εκτός και μας πάρει πέρα τον DPG, θα φύγει μας εκτός γηπέδου.
0: Να κάνει και ο Χουάντσο να φύγει από το
1: Χουάντσο 2030, ο ηθοποιός μας έβαλε και ανάρτηση. Έβαλε και ανάρτηση με τριφίλιν και καρδία πράσινη για όσους τον ωραίγονται.
3: Το μαυράκι του Όφι είναι πολλαλή.
1: Ο Σαλσέδο, καλός παίχτης, δεν τα βρήκε στα οικονομικά με τον Όφι. Περιμένουμε να δούμε αν θα είναι ο εκλεκτός, δεν ξέρουμε.
3: Με την Ομόνια να τα βρεις το οικονομικό.
1: Ποιοι είναι που συζητούν μαζί, δεν το ασου πού ξέρω εγώ.
3: Να πάνε το κασέτο.
1: Α, ούτε αυτόν το ξέρω. Θα σε γελάσω. Έξω τι ζητάει. Στην Ελλάδα παντός οι συναδέλφοι έγραφαν ότι, δεν θυμάμαι που το διάβασα τώρα και δεν το βρίσκω, κάπου διάβασα, νομίζω είναι στην Ελλάδα, όχι στην Κύπρο, ότι ο Σαλσέδο έψαχνε έναν καλύτερο πρωτάθλημα από το ελληνικό να πάει μετά τον Όφι.
3: Εντάξει, είμαστε καλύτερο δεδομένο, αλλά... Πιο ανταγωνιστικός, όχι περισσότερο ανταγωνιστικός της Ελλάδας.
1: Σκέψω όμως τι λέμε ότι πέφτουν τα κασέ. Δηλαδή ο κύριος Σαλσέδο και ο κάθε κύριος Σαλσέδο αν δεν βρει ομάδα σε ένα πρωτάθλημα που θέλει μέχρι μέσα Αυγούστου αρκεύκει και λέει εν και θέλω ταμείο ανεργίας. Να πάω στη χ ομάδα στην Κύπρο, στη ψή που μου διά τόσα.
4: Το ξεσκαφτεί η κύρα.
1: Κατάλαβες. Γι' αυτό. Μάλιστα.
0: Ναι, σου, λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα έχουμε και υποδρομίες. Τέσσερις είναι η ώρα έναρξη τη πρώτη υποδρομία σήμερα.
1: Ο 545 λέει: έπρεπε να διούσαν την κόκκινη του κοντού και να μην κουντούσαν την Αργεντινή. Και λέω: σα θα μιλούσατε για κοντού και ψηλού. Ραφαέλο, σα εκάρα, λέει 545.
0: Χαίρετε.

0: Παρακαλώ.
1: Ναι.
2: Γεια σου, Γιάννο.
1: Ρε φίλε μου, άκουα τους εχθές ούλους 3-0 την Γαλλία. Θυμάσαι που σου είπα που είναι η Ισπανία.
2: Ναι.
1: Και ο Θεός να με φωτίσει να έβρω τον Μέση στον τελικό.
2: Εσύ είσαι
1: και
2: με...
1: να δεις να πω να του κάνει η Ισπανία.
2: Α, εσύ είσαι Ισπανός.
1: Να γίνει αλλαγή γλύωρα.
2: Γιάννο, για ο Μέση που μιλούμε.
1: Ρε φίλε, μα είδες εν τα μας παίζει η Ισπανία. Εξαφάνισε και τον Καντέμι τον Παμπέχτης.
2: Γιατί Καντέμις?
1: Ήταν όπου πατήσει δεν και
0: πλαστά. Γιατί ρε μισό λεπτό ρε, μόνο τον Παμπέ που είπε εξαφάνισε, εκατέβηκε η Γαλλία χτες.
1: Επίε στη Ρεάλ και ο Γρόνια δεν πιάνε τίποτε. Έφυγε που είναι Παρί, έπιαν και ο Champions League. Είναι προβληματικός ο άνθρωπος ρε φίλε.
2: Εντάξει, εσύ ήμουν διάλογος, Γιάννο, σε επίπεδο εθνικής, έγινε,
1: εντάξει.
2: Και στον τελικό, ρε Γιάννο, ήταν πολλά καλός, δεν και αποφεύγω να σου πω και για μένα, αλλά στο 22 ήταν μόνος του. Έβαλε χατρίκ το 22 στον τελικό.
1: Έπιαν το, ρε φίλε.
2: Ρε φίλε, αλλά λύσου κάποιος έπιαν το 18, όμως, εντάξει, οκ. Εν και με ανυψώς του και περασπίζουμε τον, αλλά εντάξει, έχει ένα μουντιάλ και ένα τελικό που βάλει 3 γκολ. Εν και μπαίχτης που στα δύσκολα εκρύφτηκε.
1: Παραγουάι, Σουηδίες, πέρασαν όλοι και Αργεντινή πέρασε.
2: Οκ, okay, αυτό σου λέω και Αργεντινή είχε ένα μονοπάτι πιο εύκολο. Η Ισπανία έφκαλε Πορτογαλία, Γαλλία, να, μεταξύ άλλων.
1: Εγώ θυμάσαι, είπα σου Ισπανία, Αγγλία ο τελικός. Αλλά εν με κοφτεί ποιος είναι να πάει που τους πιο.
2: Όποιος έρθει ποινή το εγκομμένη.
1: Η Αγγλία είναι πιο εύκολη, ας σου πω.
2: Μάλιστα.
1: Η Αγγλία. Ένα στήσει τσίντες τσάκρες μες στο κέντρο Ρουίδ. Τον άλλον τον Ρόντρι, μα λες τον Ρόντρι εν τα παίχτησένει.
2: Εντάξει, χρυσή μπάλα μου πιάνε και τυχαίος.
1: Ρε φίλε, τον τσορό μου πιάνε τη χρυσή μπάλα αφισβητούσαν τον όμως.
0: 5-3 Ισπανία.
2: Τα 5-3.
0: 5-3 Ισπανία, χάτρικο.
3: Όχι αμά.
2: Πολύ, συνερτελείως σε παρακαλώ.
1: Στον
0: τελικό
2: ρε. Φίλε 6-0, 6-2, 2-0 σετ. Είναι τα 5-3 ρε πολύ μου. Εν πολλά που λάλλεις ρε.
0: Γιατί εν πολλά που λάλλεις.
2: Θα τελειώσει 5-3.
0: Ρε άκουμε, 5-3 Ισπανία, hat-trick on Bellingham.
2: Γιάννη, κλείσαμε τον που τα ακούει φαντάζομαι. 5-3 Ισπανία, Αγγλία, 3 Αγγλία στο Bellingham.
0: Ναι.
2: Έχουμε επόμενο ευτυχώς. Χαίρετε.
4: Γεια σας.
2: Γεια σου κύριε Μάριε.
4: Γεια σου κύριε Πολύβιε.
0: Γεια σου Μάριε μου, γεια σου.
4: Γεια σου Γιώργο μου.
2: Γεια σου κύριε Μάριε μου.
4: Ένα ο σκαδουρίσει ο κόντος πρόψε.
2: Όπα όπα κοσμία σε παρακαλώ. Ένα παράξι έργο να λαλείς.
4: 3-0. Να βάλεις πιο κοντός ο άλλος ο.
2: Ο ψηλός.
4: Ο ψηλός.
0: Ο μελαψός.
2: Ο Άλβαρες.
4: Ο Άλβαρε.
2: Μπράβο.
4: Ένα ο σκαδουρίσουν πρόψε.
2: Ναι είπαμε το πιο κοσμία είπαμε.
0: Πάμε για την Ομόνια που ξέρει και λαλίστα.
4: Η Ομόνια έφτιαξε ένα παίκτη να μου κάνει.
2: Ακόμα, ήρεμα, υπομονή.
4: Αφήνουμε τελευταία στιγμή.
2: Δεν είναι τελευταία στιγμή.
0: Δεν κράουμε ριάλια κύριε Μάριε, να δούμε τα μου να πιάμεντε.
4: Καού ριάλια, καού ριάλια.
0: Μα ποιος κράει ριάλια, κανένας δεν κράει ριάλια.
4: Εγκυάρου, έβαλε 120 εκατομμύρια για το γήπεδο. Ο μισθός
2: ο Παπασταύρου.
4: Ο Παπασταύρου.
0: Και μόνο για το γήπεδο κράτα.
4: Για το γήπεδο, για να μεταγραφεύσει.
0: Δεν έχει μεταγραφές.
4: Μόνα.
2: Κύριε Μαρία, επειδή λαλείς σου ψέματα να σου πω εγώ θα έρθουν μεταγραφές. Απλά πραγάεις υπομονή. Μπορείς.
4: Μπορώ, αλλά θα περιπέζουμε μας.
2: Εσύ σε περιπέζουμε, φοβάσαι.
4: Θα κέψουμε την Ευρώπη.
0: Μα άμα να αποκλειστούμε, μπορώ τώρα να μπορούμε να κάνουμε τις μεταγραφές ύστερα.
4: Δεν αποκλειστούμε. Να παίζουμε εύκολο.
0: Γεια σου κύριε Μάριε, γεια σου.
2: Ο φίλος ο Κωνσταντίνος θέλει μια Αγγλία Harry Kane, άρα βλέπει Αγγλία all the way. Καλησπέρα ρε παιδιά, οι αχάπαροι δεν ξέρουν τι λένε, ο Μέση είναι ο καλύτερος παίκτης του κόσμου. Ρε αχάπαροι, ακονιά 35, ρε αχάπαροι, ορίεται για ο Μέση. Και πολύ βίαιο μεγάλο respect για χτες λέει 9-13, μάλλον για την μαντεψιά σου ότι θα περάσει η Ισπανία. Έχεις μαντεψιά και για σήμερα για το Αργεντινή-Αγγλία, για πρόκριση.
0: Για να πω να χάσω.
2: Μα τι ρε φίλε, θέλω να λύσει έναν κάθε 5 μήνες και να το βρίσκεις και θέλω συνέπεια εγώ. Ποιος θα περάσει, έβρε το αύριο θα έρθω δαμε. Χειροκρότημα.
0: Αργεντινή.
2: Αργεντινή,
0: ναι.
2: Μάλιστα.
3: κατάσταση και 50%, δηλαδή δεν και ζητώ σου 5 επιλογές και πέμουν μια.
0: Καλά ρε Λεωνίδου, εσύ είσαι 30% τα τελευταία εβδομάδα και ρε κούτσισες.
2: Τέλος πάντων, επειδή είναι δυσμενής η θέση μου, έτσι θα πω κάτι. Πού πάμε,
0: διαφημίσεις,
2: πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε με το έθετο.
5: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
6: Κοίτα εδώ το μήνυμα.
7: Τι μήνυμα?
6: Έχω, λέει, ραντεβού για τεστ ΠΑΠ την άλλη Δευτέρα.
7: Ναι, έχεις, εγώ στο έκλεισα.
6: Ρε μαμά, έχω κανονίσει να...
7: Όλο δικαιολογίες. Πρώτα υγεία και ύστερα όλα τα άλλα. Η πρόληψη είναι το παν. Όταν προλαβαίνουμε κάτι, μπορούμε και να το αντιμετωπίσουμε.
6: Τέλος πάντων, θα πάω. Εσύ για τις δικές σου πήγες?
7: Δίκη μου, δεν προλαβαίνω τώρα για αυτή τη συζήτηση. Έχω ένα σωρό δουλειές να κάνω.
5: Μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ, γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
8: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
9: Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπες στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την Κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
10: Μη ψάχνεις το άλλο σου μισό. Βρες ολόκληρο το είναι σου στο πάνω ράφι του ψυγείου σου. Σουρωτή. Ολοκληρωμένη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
11: Σουρωτή. Πηγή σου. Για πάντα.
12: Open Day Πανεπιστημίου Youkland Cyprus. Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις 3 έως τις 7 στη Λάρνακα. Έλα και μάθε τα πάντα για τα προγράμματα και τις υποτροφίες των εγγραφών Σεπτεμβρίου 2026. Γνώρισε από κοντά την ακαδημαϊκή μας ομάδα, τους φοιτητές και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Σπούδασε σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως και ζήσε μια μοναδική φοιτητική εμπειρία. Το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Youkland Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
13: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
14: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
15: Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου. Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα ελοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικώς στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Aera Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Aera Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Aera Department Stores. Shaping the new era.
17: Ψάχνεις για ένα περιβάλλον εργασίας που σε στηρίζει και σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στα Lidl Days που διοργανώνουμε. Είμαστε top employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας σε όλους τους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο. Ναι, καλά άκουσες. Σε περιμένουμε 5η 16 Ιουλίου 11 με 4 στο Radisson Blue Hotel στη Λάρνακα. Γνώρισε το Team Lidl και μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας. Lidl. More to value.
18: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ήξανα παθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
17: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλ Σάιπρους.
18: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
17: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλ Σάιπρους.
19: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω. Εμπειρά!
20: Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
21: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
22: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
24: Η ώρα είναι 3:30.
25: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
26: Καλοκαίρι Daikin, καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας το Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
27: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Έρχονται νέες ειδήσεις που αποδεικνύουν την κινητικότητα στο Κυπριακό, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, επισημένοντας ότι οι εντατικές προσπάθειες της κυβέρνησης αρχίζουν να αποδίδουν καρπούς με στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ημέρα εκδήλωσης του πραξικοπήματος κατά του Μακαρίου στις 15 Ιουλίου του 1974. Το πρωί στις 8:20 ήχησαν οι σιρήνες σε όλες τις επαρχίες, ενώ τελέστηκαν εκδηλώσεις καταδίκης και μνήμης για τους πεσόντες που υπερασπίστηκαν την δημοκρατία. Ραγδαία κλιμάκωση στην σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο 7 στρατιωτικών από αμερικανικά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ώρες στο νοτιοανατολικό Ιράν. Θα απαντήσουμε αποφασιστικά, λέει η Τεχεράνη. Σύσκεψη στον Λευκό Οίκο, όπου συζήτησε το ενδεχόμενο μεγαλύτερης επίθεσης κατά του Ιράν, συγκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, που μεταδίδει επίσης ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών εμφανίστηκε διατεθειμένος να προχωρήσει σε κλιμάκωση της στρατιωτικής δράσης των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια προσπάθεια να ασκήσει πίεση στο Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και την αποδοχή των αμερικανικών απαιτήσεων για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Προηγουμένως, ο Τραμπ προειδοποίησε για σκληρά χτυπήματα των Ηνωμένων Πολιτειών σε γέφυρες στρατηγικής σημασίας και σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές του Ιράν. Τον θάνατο του Ινδού υπηκόου, ο οποίος αγνοείται έπειτα από επίθεση στο υποκυπριακή σημαία εμπορικό πλοίο στα νυχτά των ακτών του Ομάν, γνωστοποίησε συγγενικό του πρόσωπο. Πρόκειται για τον 30χρονο Χεράπ Καρμαρκάρ, μηχανικό του πλοίου. Υπενθυμίζεται πως το Ιράν δήλωσε ότι έπληξε το πλοίο, αφού αυτό αποπειράθηκε να διέλθει μέσω μιας μη εγκεκριμένης διαδρομής, παρά τις προειδοποιήσεις να διορθώσει την πορεία του. Συνολικά 110 συσκευασίες κοκαίνης συνολικού μειχτού βάρους ενός κιλού και 110 γραμμαρίων απέβαλε 28χρονος που είχε συλληφθεί στις 6 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Λάρνακας μετά από κοινή επιχείρηση της ΙΚΑΝ και του τμήματος Τελωνίων. Ο 28χρονος παραπέμφθηκε σε κακουργιοδικείο και παραμένει υποκράτηση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού.
0: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Inter College. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Inter College και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
1: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Inter College. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
2: Inter College. Αριστεία στην εκπαίδευση.
27: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που στα ορεινά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις σε θερμοκρασίες.

0: Εθρίως, παρόλο που στα ορεινά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις σε θερμοκρασία στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 με 34 στα παράλια και στους 30 βαθμούς.
1: Τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα, χωρίς δέσμευση.
3: Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
4: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελευταίο μας μισάωρο, παρακάτι θα είναι το έθετον. Αλλά πρώτα να πούμε έτσι δύο θεματάκια. Το ένα είναι η ερώτηση ακροατή εδώ που έρχεται για το φίλο μας τον Δημήτρη. Γιατί είπες,
7: για μένα...
6: είπες πριν για το μάγκικο πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ.
7: Ναι.
6: Θέλω να σε ρωτήσει, α, θεωρείς ότι το πρωτάθλημα της ΑΕΚ πέρσι ήταν μάγκικο στην Ελλάδα? Τι άποψη έχεις για το πρωτάθλημα
7: πέρσι και των Αθηνών? Εννοείς για τη χρονιά που πέρασε?
6: Κατά τη λήξα σαν περίοδο, ναι, πριν από μερικούς μήνες που ολοκληρώθηκε.
7: Εντάξει, αν τριπλή ισοβαθμία, αρκετών τριπλή ισοβαθμία, είχε και τριπλή ισοβαθμία μες στο πρωτάθλημα, αλλά ήταν αρκετά ανταγωνιστικό. Τόσο μάγκικο όσο του ΠΑΟΚ να είσαι ως και στο παιχνίδι με την ΑΕΚ 10 βαθμούς, δηλαδή για να μην παρεξηγηθώ, στο παιχνίδι με την ΑΕΚ στην Τούμπαν ήταν 7 βαθμοί. Έδερνε η ΑΕΚ 2-1 θεμείς και στο live score ήταν 10 οι βαθμοί. Και κατάφερε και γύρισε το ΠΑΟΚ που τους 10 βαθμούς, να σας το πω έτσι, και πιάσε το πρωτάθλημα με 4-4. Γι' αυτό το λόγο το πιο μαγκικό. Τώρα για να απαντήσω και ολοκληρωμένα στην ερώτηση, ήταν ένα μαγκικό, να το πω έτσι, πρωτάθλημα, αλλά όχι στα επίπεδα
6: του ΠΑΟΚ. Κατάλαβα, οκ. Ελπίζω απαντήθηκε η ερώτηση. Και για τον τερμαφύλακα της Παφούσας, λέγαμε χθες στο Βραζιλιάνο, ήταν για τον Νέτο. Αλλά απάντησε αρνητικά και οι πληροφορίες επιβεβαιώνονται. Όντως, ο τερμαφύλακας που ήταν στη Μονακό, η επόμενη επιλογή μετά τον Νέτο δηλαδή, ο οποίος Νέτο ήταν Μπαρτσελόνα, ήταν Άρσεναλ, ήταν Μπόρμουθ, που μελέτησα λίγο το βιογραφικό του, 36 ετών Βραζιλιάνος, δέχτηκε μια πρόταση από την Πάφον, δεν προχώρησε και η επόμενη επιλογή ήταν. Από ό,τι μαθαίνω, η επόμενη επιλογή ήταν ο Ματζέτσκι, ο οποίος γράφτηκε και ισχύει και έρχεται αύριο στην Κύπρο για εξετάσεις. Ο Ράντοσλαβ Ματζέτσκι, που ανήκει στην Μονακό και πέρσι ήταν δανεικός στην Μπρέστ, ομάδα πρώτης κατηγορίας, και έπαιξε 10 παιχνίδια. Έτσι. Είναι στα 2,5 εκατομμύρια χρηματιστηριακή του αξία στο transfer market. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Απλά είναι πώς τον κοστολογεί το transfer market. 1,93 ύψος Πολωνός. Έτσι. Απλά για να εξηγήσουμε για ποιο Βραζιλιάνο μιλούσαμε χθες. Γιατί σας είπαμε πολλές φορές ότι μεταφέρουμε κάποιες προφορές για μεταγράφες, αλλά από λεπτό σε λεπτό μπορούν να αλλάξουν, όχι από ώρα σε ώρα. Μια αρνητική απάντηση, μια έξτρα πίεση, ένα όρο που μπορεί να τροποποιηθεί. Άρα η πάθος, το σημαντικό είναι ότι φαίνεται για την ίδια σημαντικό ότι προχωράμε τερμαφύλακα και αυτό είναι ο Ματζέτσκι και θα δούμε. Επί του πρακτέου πώς θα πάει αυτή η επιλογή, όπως κρίνονται όλες οι ομάδες. Και μετά από αυτά τα δύο διευκρινιστικά θέματα, δεν αφήσαμε κάτι πίσω νομίζω, και είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε χορηγό για το ένθετο.
2: Το ένθετο «Η ιστορία γράφτηκε στο Μουντιάλ» σας προσφέρει το Seven Skies Roof Bar στον Πρωταρά. Εκεί όπου απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails, ασιατική fusion κουζίνα και ξεχωριστά live events.
8: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
6: Έτοιμοι για το έθετο. Και το σημερινό έθετο έχει χρώμα Αγγλίας και Αργεντινής, ή Αργεντινής και Αγγλίας αν προτιμάτε, ό,τι θέλετε εσείς, γιατί είναι ο έτερος ημιτελικός και θα βγει και το δεύτερο εισιτήριο για μεγάλων τελικών. Η Ισπανία είναι ήδη εκεί και της εχθές στη Γαλλία 0-0 και σήμερα θα δούμε τι θα συμβεί. Α, wow, 0-2.
7: Πες 0-0.
6: Α, είπαμε 0-2. Α, νομίζω πάει 2-0 και διορθώσεις με, συγγνώμη. Το άω πάει για μένα, δεν είναι 0-0, δεν κερδίζεις με 0-0.

0: 0-0 ξεκινούν απόψε. 2-0 κέρδισε η Ισπανία τη Γαλλία με τέρματα των Οιαρθάμπαλ και Πέδρο Πόρο. Τούτους εκούτσισα τους.
1: Τούτους ύβρωσες, ναι.
0: Σημαντικό. Και πάμε να δούμε τι έχουμε να πούμε σήμερα για αυτό το παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι, Δημήτρη, το οποίο έχει έντονη ποδοσφαιρική αντιπαλότητα. Έχει έναν υπόβαθρο πίσω.
1: Όχι μόνο πράγματα. Ποδοσφαιρική αντιπαλότητα.
0: Ναι, και πολιτική. Να κάνουμε αρχήν από το 80 και μετά τι συνέβη. Έτσι. Το 82 ήταν η Σαφόκλαντ, ξέρουμε. Ήταν ένοπλη διαμάχη ανάμεσα σε Αργεντινή και Ηνωμένο Βασίλειο με φόντο τον Ισα Φόκλαντ. Ποδοσφαιρικά όμως τη συναντάμε στην προϊστορία, να την πούμε έτσι όπως τη ξέρουμε. Το 86 αναμετρώνεται στα πρώιμη τελικά. Ο Μαραντόνα μπερδεύει λίγο τα αθλήματα και στέλνει την μπάλα στο πλεχτό με το χέρι. Πανηγυρίζει. Μετρά τον γκολ, δεν το είδε κανένα πλην των Άγγλων διεθνών. Βάζει και ένα δεύτερο το οποίο περνά όποιο φορεί άσπρη φανέλα, περνά και ο Μπορτάνη που φορεί άλλο χρώμα και σκοράρει. Και τελειώνει 2-1 το παιχνίδι. Η Αργεντινή περνά στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 86 και ξεσπάει τον διαμάχη ανάμεσα στις δημοσπονδίες των τύπων των δύο χωρών.
1: Ναι.
0: Ξεθυμάνει λίγο η κατάσταση και πάμε στο 98. Εκεί από τον David Beckham και αυτός μπερδεύει λίγο τα αθλήματα από τη δική του μεριά. Κλωτσά το Σιμεώνε, ο οποίος εντάξει, μαρτυρίες εποχής και τα βίντεο που βλέπουμε έκανε λίγο θέατρο.
1: Ναι.
0: Λέω υπερβολή και το παραδέχτηκε και ο ίδιος σε δηλώσεις του μετά. Δεν το λέμε το εμείς εδώ στο δίδος στα Λατσιά. Είπε το και ο ίδιος ο Σιμεών ότι εκμεύσε λίγο την αποβολή με τον τρόπο του, αλλά υπήρχε κλωτσά από τον Μπέκαμ, υπήρχε η κίνηση η οποία τιμωρήθηκε με κόκκινη κάρτα και αποκλείστηκε στα πέναλτι η Αγγλία από την Αργεντινή. Άρα οι Άγγλοι έχουν δύο πικρά ποτήρια. Έχουν και δύο πικρά ποτήρια από τους Αργεντίνους. Και υπάρχει πάλι κόντρα. Εκεί υπάρχει θέμα με τον Μπέκαμ στην Αγγλία, όπου τον κρίνουν πολύ αυστηρά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γίνεται μαύρο ή κόκκινο πανί, ό,τι χρώμα θέλετε βάλτε. Και υπάρχει υπόβαθρο και σε αυτήν την ιστορία. Όμως πάμε στο σήμερα, όπου αναμετρώνται για την ημιτελική φάση του Μουντιάλ, στο πλέον κρισιμότερο παιχνίδι και για τις δύο.
1: Ναι, αυτό το παιχνίδι είναι η αλήθεια, το περιμένουν πώς και πώς οι δύο χώρες αυτές. Το σημερινό παιχνίδι, το οποίο μπορώ να πω ότι το περίμενα λίγο περισσότερο από τον προηγούμενο, των εχθεσινών ημιτελικών, λόγω και αυτής της διαμάχης, της ιστορικής διαμάχης που έχουν αυτές οι δύο χώρες. Εντάξει, υπάρχει και προϊστορία ανάμεσα σε αυτές τις δύο ομάδες, όχι μόνο σε αυτά τα δύο παιχνίδια που είπαμε, το 86 και το 98. 14 συνολικά αγώνες, 6 νίκες η Αγγλία, 3 νίκες η Αργεντινή και 5 είναι οι ισοπαλίες ανάμεσα σε αυτές τις δύο χώρες. Οι πιο σημαντικές αναμετρήσεις ήταν το 66 στα προημιτελικά του Μουντιάλ, όπου η Αγγλία επικράτησε με 1-0 την Αργεντινή. Ένας αγώνας γνωστός για την αποβολή του Αντώνιο Ρατίν και την ένταση μεταξύ των δύο αυτών ομάδων. Ακόμα ένα σημαντικό παιχνίδι ήταν αυτό που προαναφέραμε στο 86, με το σκορ να τελειώνει 2-1 υπέρ των Αργεντινών, με τον Diego Maradona να πετυχαίνει το περίφημο χέρι του Θεού και λίγο αργότερα να σημειώνει ένα από τα κορυφαία γκολ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλλων. Ένας αγώνας που ήταν, πραγματοποιήθηκε 4 χρόνια μετά από τον πόλεμο των Φόκλαντ, για τα νησιά του Φόκλαντ. Το 90 έχει και συνέχεια αυτή η προϊστορία, όπως είπε ο μελλοντικός συνάδελφος Γιώργος Λεωνίδου. Το 98, στη φάση των 16 πιο συγκεκριμένα στο Μουντιάλ, 2-2 στην κανονική διάρκεια. Και στην παράταση με τους Αργεντινούς να προκρίνονται στα πέναρτις. Και η φάση που στιγμάτισε εκείνον τον αγώνα ήταν η κλωτσιά του Μπέκαμ πάνω στον Ντιέγκο Σιμεώνε, και είναι μια από τις πιο πολύ συζητημένες στιγμές στην καριέρα του Άγγλου πλέον μοντέλου.
0: Μοντέλο. Α, Μοντέλο Μπέκαμ.
1: Και να συνεχίσουμε στο τελευταίο και πιο αξιοσημείωτο, όχι πιο. Για να με. Και ένα ακόμα αξιοσημείο των παιχνίδι μεταξύ των δύο χωρών, Αγγλία-Αργεντινή. Με αυτή τη φορά την Αγγλία να βγαίνει μεγάλη κερδισμένη, με πέναλτι του Μπέκαμ, ποιος παίρνει το αίμα του πίσω μετά την αποβολή του 98 και εκδικείται έτσι τους Αργεντινούς.
0: Το 2. Και το 5 παίξαν και ένα φιλικό. Εντάξει, είναι φιλικό, το καταγράφουμε. Η Αγγλία επικρατεί με 3-2. Εντάξει, θα έχει αρκετό ψωμί απόψη να μέτρηση. Η Αγγλία έχει 3 κατακτήσεις, 78, 86 και 22. Η Αγγλία με 1 κατακτήση είναι το 66. Και θα δούμε πώς θα πορευτούν οι ομάδες. Εντάξει. Και είναι δεδομένο ότι υπάρχει και μια άλλη. Αυτό που σου έλεγα πολύ χθες με τον Τούχελ, με εθνικότητες. Νομίζω είπαμε ότι δεν πήρε εθνική μουντιάλ με ξένο προπονητή.
1: Ναι, ναι,
0: δηλαδή,
1: το λέγαμε χθες.
0: Αργεντινή με Αργεντίνο, Γερμανία με Γερμανό.
1: Το συζητούσες περισσότερο με τον Νικολίτη.
0: Με τον Τάσο τον Μιχαλίδη χθες στο τραπέζι. Ναι, και ο Τούχελ απειλεί του να σπάσουν την κατάρα. Γερμανός στην Αγγλία και να πιάσει. Βέβαια, κοιτάξτε, οι Γερμανοί προπονητές γενικά winner. Γιατί του νόμιμα νόκκαουτε μανούλα. Δεν ξέρω αν θα περάσει υπόψη, ρε παιδί μου, αλλά το ότι ήρθαν στα ημιτελικά και το τσαμπουκάς που έδειξαν και η αθεκτικότητα εγκουτίζαν και κάποιες λεπτομέρειες, διότι είναι πάσα ένας όρολος του Χάλλαντ, αλλά it's part of the game του τα, ούλοι έχουν τα. Και η Ισπανία για να περάσει έχασαν την μπάλα ο Λέμαντς που τα χέρια του. Αδιαφυσβήτητη ποιότητα της, αλλά θέλει και λεπτομέρειες να σου γιουτίσουν, να έρθουν προς την πλευρά σου. Γι' αυτό αρκετοί πιστεύουν στην Αγγλία.
2: Λοιπόν, ερώτησα το GPT.
0: DPG το Γιαννακόπουλο. DPG.
2: Το όιρε το.
0: Άρα μιλάς με τον DPG.
2: Να μου πει ποια μάτα να προκριθεί.
0: Τι σου είπε.
2: Και εδώ και μου πιθανότητες. 55% Αργεντινή.
0: Πού το στηρίζει, ρώτα το.
2: Και λέει, λόγω της εμπειρίας της στα μεγάλα νοκάουτ παιχνίδια και της ποιότητας των παιχτών της, όπως ο Λιονέλ Μέση. 45 η Αγγλία, πιθανότητες πρόκρισης, καθώς διαθέτει πολύ δυνατή ομάδα και βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση με στόχο τον πρώτο τελικό μουντιάλ μετά από δεκαετίες. Η δική μου πρόβλεψη, λέει, είναι ότι η Αργεντινή θα προκριθεί πιθανότατα με σκορ 2-1.
0: 2-1. Αργεντινή 2-1 ο Τσάτ.
2: Και ρώτησα τον. Πέ μου και σκόρε.
1: Είμαι σίγουρος.
0: Τι είπε, Μέση, Άλβαρετς και Μπέλιγχαμ.
2: Μέση, Άλβαρετς και Κέιν.
0: Α, εντάξει, έφεσα έξω στην Αγγλία. Εντάξει, και θέλω να σας πω κάτι που μου ήρθε τώρα να λαμπεί στο μυαλό. Όταν παίζουν...
2: Αν θέλεις, δηλαδή, πιο τολμηρών προγνωστικών, έναν ένα κορέσκο και στα πέναρτη 5-4.
0: Ο Τσάτουλα ξέρετε. Αλλά εντάξει, μπορεί να ξέρει κάτι παραπάνω. Θέλω να σας πω, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος και αυτού του εθέτου. Όταν παίζουν Αγγλία και Αργεντινή, δεν είναι απλά ένας ποδοσφαιρικός αγώνας. Είναι μια αναμέτρηση γεμάτη ιστορία, θρύλους, έντονες στιγμές και μερικά από τα πιο αξέχαστα κεφάλαια στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλλων.
2: Τούτα τώρα είπες τα από μόνος σου.
0: Μάλιστα, θέλω βοήθεια από κανένα.
2: Είπες τα από μόνος σου.
0: Μπορώ να σου πω εγώ. Όταν μπαίνετε στο στούντιο και είναι ο Πολύς ο Αλεξάνδρου, να στέκεστε προσοχή.
2: Κάρμε με ένα.
0: Μπορώ να σου πω ό,τι άλλο θέλεις.
2: Πέγε για τον Λεωνίδου.
0: Μπορώ να μιλήσω αυτό. Όταν μπαίνεις στο στούντιο. Κανονικά όταν μπαίνει πράσι κόνινες. Έτσι
2: κατάλαβες ότι μπήκες σε μια σοβαρή αθλητική εκπομπή.
0: Το σοβαρή ταιριάζει μου.
2: Και Μίκι Μάους που κάνεις.
0: Τώρα είμαι με Μίκι Μάους. Λοιπόν, καλησπέρα. Γιώργο μου, όταν όποιον ομάδα υποστηρίζει μπάσκετ και μάπαν και θυμάμαι φέτος έκαναν τα σαλάτα να αλλάξει ομάδες περκειδούν ας πριμέρα λίγο 32. Μάλιστα, εντάξει, πάμε σε χωρίς να σας απαντήσω.
3: Το ένθετο «Η ιστορία γράφτηκε στο Μουντιάλ» σας προσφέρει το Seven Skies Roof Bar στον Πρωταρά. Εκεί όπου απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails, ασιατική fusion κουζίνα και ξεχωριστά live events. Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού σου είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantic Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
0: Λοιπόν, ναι, ο 132 είναι ένα δίκαιο. Έκαναμε τα λιώσεις 40. Η Άκλαρνάγα στον μπάσκετ πιάνε πρωτάθλημα. Επανέθεγος δεν πιάνε τίποτα, πιάνε κύπελλο. Εντάξει, είναι πια η ούδια Γαλλία πιάνε καλά. Αν και είναι μεγάλος, αλλά οκ. Okay. Ο φίλος μας τον Αντριάνα στο πιάνε τη Γαλλία. Νόμιζα να μας έλεγε μυθιστόρημα ο 132, λέει πως ξεκίνησε. Παραπέμπω σε μυθιστόρημα, η αλήθεια. Όπως ξεκίνησα.
2: Tom and Jerry.
0: Ο 960 λέει, άμα μπαίνει ο Λεωνίδης στο στούντιο, συμπληρώσει. Πρέπει να τον πληρώνετε, λέει. Μάλιστα, δεν τον ήξερα.
1: Εγώ είπα κάτι άλλο, άμα μπαίνει ο Λεωνίδης στο στούντιο, έχει φασαρία.
2: Καλά, ποιος είπε ότι εμπληρώνεται, κάνεις μούχτη την εκπομπή, ρε κομπάρε.
0: Εννοεί έξτρα από εσάς. Εννοεί έξτρα από εσάς τους δύο. Φαντάζομαι. Θέλω να πιστεύω.
2: Ποιο το έστειλε?
0: 960.
2: Καληνύχτα, 960.
1: Εντζήνο με τα λεφτά, νομίζω 960.
0: Τα λεφτά.
1: Με το. Οπότε, λέει ο Γιώργο Ελονίδου, πόσα λεφτά του έδωκε.
0: Και σκέφτεται του δόκα. Και φύγει, δωρεάν.
2: Έλα Δημήτρη, μου
0: πάμε, πάμε να ενημερώσουμε μας για τη Φόρμουλα 1.
1: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει στη δράση και τα βλέμματα στρέφονται στο Βέλγιο. Το θρυλικό Σπα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει ακόμη ένα αγωνιστικό διήμερο γεμάτο ταχύτητα και έντονες μονομαχίες. Το Mega Channel θα μεταφέρει ζωντανά και αποκλειστικά όλη τη δράση από το αγωνιστικό διήμερο του Belgian Grand Prix. Το Σάββατο 18 Ιουλίου στις 5 παρατέταρτο οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις κατατακτήριες δοκιμές όπου οι κορυφαίοι οδηγοί του κόσμου θα δώσουν τη μάχη για την pole position και το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στον αγώνα της Κυριακής. Η δράση κορυφώνεται Κυριακή 19 Ιουλίου. Στις 3 ο Φρίξος Μασούρας και Δημήτρης Γιώκας υποδέχονται τους τηλεθεατές στο Formula 1 Pre-Show Race Show, μεταφέροντας όλο το κλίμα από το paddock, τις τελευταίες εξελίξεις, τις στρατηγικές των ομάδων και όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε λίγο πριν την εκκίνηση. Στις 3:45 το Mega Channel μεταδίδει απευθείας σύνδεση στο Belgian Grand Prix σε έναν αγώνα όπου αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη συνέχεια του προαθλήματος. Όλα είναι ανοιχτά για ακόμη μια μεγάλη μάχη και στην ιστορική πίστα του Spa Francorchamps.
0: Λοιπόν, να σας πω ότι κάποιες ειδήσεις. Ο Τογιόπουλος για την ώρα να παραμένει στον Παναθηναϊκό μπασκετικά, ο ΠΑΟΚ αποσύρει το ενδιαφέρον.
2: Περίμενα να δω αν το Λάρες απέσυρε το ενδιαφέρον.
0: Απέσυρε το ενδιαφέρον του ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, δεν ενδιαφέρεται πλέον. Ο ΆΕΣ δίνει 700.000 και ο Παναθηναϊκός σε 1,5 εκατομμύριο, άρα τα διπλά. Και βάλε, δεν ξέρω αν θα προχωρήσει στον Άρη. Αν όχι, θα μείνει κάτοικος Αθήνας για τον Παναθηναϊκό.
2: Πόσα δίνει ο Άρης?
0: 700. Και ο Πολύβιος είναι ο Μάστρος, λέγω, 32, όντως είναι ο Μάστρος, ναι, έχεις δίκιο σε εδώ. Έκανα μου hack το mobile, μου λέει, 960, γι' αυτό έστειλε καλό λόγιο, Λεωνίδου. Ας το ξαχακάρου να γίνεται, πιο συχνά. Γκαντέμα, Γλουμόνο, Ομόνια, πόψε μετά τις 10, μείνετε σπίτι, θα κυκλοφορούν 3 γιοντάρια. Προσοχή, λέει, 53. Προσοχή, Πολύβιε, για σένα το λέει.
2: Γιατί να μακάζουν έναν τα λόγια.
0: Είσαι αντιγιονταριακός.
2: Εντάξει, οκ, είμαι παρακάτω.
0: Μα τα κάνουν
2: αυτούς. Και εσύ ήσουν αντί Ισπανός.
0: Όχι, όχι, ψεύδεσαι, όχι, δεν μου αρέσει αυτό. Όχι.
1: Ψεύδεσαι.
0: Τώρα που είσαι Ισπανός, να πω ένα μήνυμα του ακροατή εδώ μας στην μέρα του Μάριου του Ιορδάνους. Λέει, η Ισπανία κέρδισε πολύ εύκολα για τον εξής λόγο. Όταν τον περισσότερο χρόνο κρατά την μπάλα, είναι δύσκολο να δεχθεί γκολ. Έχει την καλύτερη άμυνα να δεχθεί και έναν γκολ. Παρέθεση από το Βέλγιο, έτσι. Επίσης έχει τον αμυντικό μέσο του κόσμου καλύτερο. Δηλαδή, το Ροντρίγκο επανέρχεται σε ψηλές πτήσεις. Κόβει, μοιράζει όποτε θέλει, ανεβάζει ρυθμό και όποτε πρέπει το ρίχνει. Επίσης η Ισπανία επιτίθεται με διάφορους τρόπους και ειδικά στο άμεσο και κάθετο παιχνίδι, ενώ η Γαλλία βασίζεται στο ανοιχτό γήπεδο και από ατομικές ενέργειες από πολύ καλούς επιθετικούς που έχει σε ποιότητα. Τέλος, ο καλύτερος παίχτης ήταν ο Κουκουρέγια.
2: Ρε τον Κουκουρέγια. Ο μοναδικός παίχτης της Ρεάλ.
0: Ποιο Ρεάλ, ναι. Αλλά δεν έπαιζε μέσα στη Ρεάλ. Οπότε δεν έχει κλείσει η Ρεάλ.
2: Καλά, και που έγινε και η κλίση, έτσι ήταν της Ρεάλ.
0: Ναι, ακριβώς. Όταν έγινε
2: στο Μουντιάλ
0: έγινε καλή διάρκεια. Για να πω, έχει έναν η Ρεάλ, ναι. Αλλά εντάξει, είναι παράξενο που η Ρεάλ έχει πάνω στην εθνική. Πλην του Κουκουρέγια.
1: Παράξενο για το. Γιατί
0: περιμένει, άλλα χρόνια. Όχι, όχι. Δεν λέω λαθασμένο. Παράξενο.
2: Ούτε του χρόνου.
0: Ούτε του χρόνου.
2: Ένα καλό Κουκουρέγια.
0: Κουκουρέγια, σύνδεσμο και Κουκουρέγια.
2: Λοιπόν, ολοκληρώσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο με τον Λεωνίδου. Εγώ θα είμαι το πρωί.
0: Με συμπαρουσιαστή την έκπληξη και όχι τον Δημήτρη. Σε άλλον αναφέρον.
1: Θα απουσιάζω εγώ.
0: Αλλά λείπει και εσύ. Να είμαι μόνο καινούριο μου συμπαρουσιαστή.
2: Καλό απόγευμα.
0: Γεια σα.
3: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός ECO Smile & Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα. Χωρίς δέσμευση.
3: Θέλεις
5: Περισσότερα από απεριόριστα. Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακκαφέ. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
7: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
8: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
10: Προσπάθησε να αναδείξεις την επιχείρησή σου μέσω event marketing, giveaways ή ακόμα και τη δημιουργία μιας κοινότητας γύρω από το brand σου.
11: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά σταθερή μηνιαία ακραίωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
12: Αν σε ενδιαφέρει λογιστική, σκέψου λογικά. Σπούδασε λογιστική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο και εξασφάλισε σημαντικό προβάδισμα για την καριέρα σου. Εποφελήσου από απαλλαγή σε 9 μαθήματα του Certified Accounting Αγγλίας και γίνε Certified Accountant με μόλις 4 επιπλέον εξετάσεις. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή. Από το 1975.
13: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Foodie, έκτακτη ανακοίνωση. Για την απόψινή ποδοσφαιρική βραδιά, ενεργοποιείτε free delivery μετά τις 6 και deals έως 50%. Πεινάστε υπεύθυνα. Ισχύει σε επιλεγμένα καταστήματα. Foodie, delivering Cyprus.
15: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
16: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
17: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
18: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
19: Τίνας!
18: άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφα Πίτσα και δε προσφορά τσες απαιχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφα Πίτσα.
19: Αλφα Πίτσα. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
18: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλωρίζικο.
20: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, burgers, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
21: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και επωφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
22: Super Sport 104. Η ώρα είναι 4.
23: Ώρα να διώξετε τον νοϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
24: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
25: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
26: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
27: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Προτεραιότητα στην ΠΑΦΟ η απόκτηση ενός ακόμη τερματοφύλακα με το όνομα του Μιγιάσκι να βρίσκεται ψηλά στη λίστα στην αγορά και για δεξιό οπισθοφύλακα η Κυπελούχη. Αξιολογούνται διάφορες περιπτώσεις κεντρικών επιθετικών στην Ομόνια, ανεβάζει ρυθμούς ο Νεκό. Μετά τον Σάστρε, ο ΑΠΟΕΛ κινείται για την απόκτηση επιτελικού μέσου. Συνεχίζεται η προετοιμασία στον Αρχάγγελο. Κανονικά στη διάθεση του Καμορανέζη ο Μπάγιτς για το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Μπεϊτάρ. Το ψάχνει για δεκάρι, κατά λόγου Αλφα ο Ρόκα. Φουλάρουν για κεντρικό αμυντικό στον Απόλλωνα εκτός από το αυριανό φιλικό με την ΑΕΚ ο Οσβόλτ. Έμειναν τα τυπικά για να φορέσει τα γαλαζοκίτρινα της ΑΕΛ ο Καρό. Αξιολογεί το ρόστερ της ανόρθωσης ο Ελμαέστρου εκτός κανονικού προγράμματος η Αρτήματάς Κεντζουλίου. Απόψε στις 10 για τα ημιτελικά του Μουντιάλ Αργεντινή-Αγγλία. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στο εξωτερικό, η ΧΑΛ βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον Ολυμπιακό Γιαντζολάκη. Αύριο μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη ο Χατζηδιάκος για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ψάχνει για μέσο και κεντρικό αμυντικό ο Παναθηναϊκός. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή «Δώσε πάσα».
28: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
0: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
2: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ.
3: Σύνδεση με την Λέσχη Υποδρομιών Λευκοσίας.
4: Την Κοπέρ, με τη Σερκώσια πιο πηγαίνει στην πρωτοπορία. Από την Ντίν Κοπέρ που ακολουθεί στη δεύτερη θέση. Στο δεκάρι είναι και ο Ρωμανός σε καλή θέση. Πιο πίσω είναι και ο Νούφριος. Με τη Τσερκώσια πιο δυνατή τον ρυθμό και να είναι 2-3 μήκη από την Ντίν Κοπέρ που είναι στη δεύτερη θέση μαζί με τον Ρωμανό. Ο Νούφριος πιο πίσω. Τη Τσερκώσια πιο δυνατή σε πολύ καλό ρυθμό. Είναι στα 4-5 μήκη μπροστά από την Ντίν Κοπέρ που είναι στη δεύτερη θέση τώρα. Ο Ρωμανός ενώ πίσω προσπαθεί να κάνει ανέβασμα η μικρή Χριστίνα. Με τη Τσερκώσια πιο δυνατή πάντα μπροστά. Η Ντίν Κοπέρ θέλει να την πλησιάσει κοντά στα 2 μήκη τώρα. Ένα μήκη. 1,5 τώρα και όπισο τα υπόλοιπα άλλο εκ των οποίων προσπαθεί μικρή Χριστίνα της Κώσης Αμπιώτη είναι στην πρωτοπορία και είναι σταθερά στα 2 μήκη από την Ντίν Κοπέρ που πιέζει πλησιάζοντας εκ νέου στη στροφή στο 1,5 μήκος. Πιο πίσω από υπόλοιπα άλογα, Τσερκώσια Μπιούτι στη στροφή έχει το πλεονέκτημα ακόμη από την Ντίν Κοπέρ που συνεχίζει την καταδίωξη και θέλει να την πλησιάσει. Τσερκώσια Μπιούτι στην πρωτοπορία. Η Ντίν Κοπέρ στα τελευταία μέτρα πλησιάζει και φαίνεται ότι έχει τις δυνάμεις να την απειλήσει στο κέντρο του Στίβου. Η Ντίν Κοπέρ θέλει να κάνει τελική επίθεση από την Τσερκώσια Μπιούτι στην εσωτερική. Η Ντίν Κοπέρ θέλει να περάσει μπροστά. Η Ντίν Κοπέρ και Τσερκώσια Μπιούτι στην εσωτερική. Η Ντίν Κοπέρ είναι δυνατή. Η Ντίν Κοπέρ πάει να κερδίσει εύκολα. Τσερκώτης Αμπιούτης στην δεύτερη θέση. Πιο πίσω είναι ο Κυπριανός και ο Νούφριος.
5: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
0: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
2: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.

0: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο Στέλιος Παπαμοησίος, ο Χρήστος Παναγίδης είναι κονσολάρχης. Εκπομπή δώσε πάσα από τον Super Sport σήμερα, ημέρα Τετάρτη 15 του μηνός Ιουλίου. Ηχήσαν οι σιρήνες 8 και 20, κύριε Παναγίδη. Ξεκίνημα προδοσίας, ολοκλήρωση 20 Ιουλίου. Και όλα όσα ακολούθησαν σε αυτόν τον δύσμηρο τον τόπο. Σκοτωθήκαν άτομα, εκλάψαν μανάδες, εβιαστήκαν αδερφές, πολλοί και διάφοροι. Έμπρεπε κανένα να ξεχνά τον μαύρο τον Ιούλιο και να τον καταδικάζει μόνο της, μόλι την ψυχή του και τη δύναμη που έχει. Η ιστορία γράφει, δεν ξεγράφει. Και πρέπει από την ιστορία να παραδειγματιζόμαστε και όχι να φανατιζόμαστε περισσότερο εν έτη 2026 να θυμούμαστε φαντασματά ακόμα. Εντάξει, εκείνοι που προδώσαν έπρεπε να πληρώσουν. Εντός και εκτός. Τελεία. Λοιπόν, δεν έχει γκρίζα ζώνη. Είναι άσπρο μαύρο. Λοιπόν, είναι το 77-77-10-20 στην διάθεση. Σας είναι το 23-24 επίσης. Να πούμε ότι απόψε έχουμε και το δεύτερο ημιτελικό στο Μουντιάλ, κύριε Παναγίδη. Πέ μου, νέψε μου για μένα, μόνο Αγγλία-Αργεντινή, όπως είναι. Έναν η Αγγλία, δύο η Αργεντινή. Να τα καμισιώνει. Λοιπόν, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή, 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Και πάμε αμέσως σε φυρτάτους και φυρτάτες. Εν τω μεταξύ, χτες την Τρίτη, όπως το ρωτάμε, πάνω από 70 άτομα, δεν ήβρε κανένα στο 0-2, ρε κουμπάρε. 3-1, 3-0, 4-3, 2-1, 2-2, ιστορίες, καταστάσεις κλπ. Η Ισπανία στον τελικό, θυμάσαι να μπορεί, ναι. Έχει να επιλογήσω τα γένια μου, ξανά. Εν ομάδα, έχει τρεξίματα, κυκλοφορά καλά την μπάλα, είναι η μοναδική που μπορεί να τα πάρει με η Γαλλία. Έβαλεν τα, εκέρδισεν την, μπράβο τους ανθρώπους και πάει στον τελικό. Όψε βλέπω περισσότερο με Αγγλία για να είμαι τελείως δίκαιος. Σε ένα σφιχτό παιχνίδι την παλιά, που μπορεί να κριθεί και στην παράδοση και στα πέναλτι. Καλησπέρα.
1: Κύριε μου, καλησπέρα.
0: Έρα Γιώργα ρε μου.
1: Επειδή εξηγήθησε με μαύρες μέρες του Ιούλη, απλά από ό,τι εξηγάζει τους αγνώμενους μας, ναι. Δηλαδή είχε να έχω γεθεί τον αγνώμενο και ξέρω ότι πάει να πει να σχεδόν αυτό που γυρεύτηκε το 1974. Και τι να πούμε, στέλνω μου, εντάξει, καλά δικαστέρα τα όσα γίνηκαν, κατά τη δημοκρατία είναι άσχημο πράγμα, τα παρακολούθησα, ξέρουμε τα, και ελπίζω παραγγελματιστούμε που δάμε και τα, να έχουμε νομοψυχία, να έχουμε έτσι πίστη στην πατρίδα μας, τον νόμο, στη δημοκρατία μας και παραγγελματιστούν κάτι για μέν.
0: Μα έχει πεντακιό χρόνια παραδειγματισμάστε ρε, φουντώνει παραπάνω φανατισμό ρε φίλε. Συμφέρει κάποιον να υπάρχει φανατισμό, να υπάρχει πόλωση, να υπάρχει αυτά.
1: Υπάρχουν καρέκλες, γι' αυτό υπάρχει ο φανατισμός. Και κάποιοι υποθάρτουν για τις καρέκλες τους. Ας καταλάβουμε πλέον κάτι ότι ο καθένας πρέπει να βλέπει την οικογένεια του, την τσέπη του, τα οικονομικά του, πώς μπορεί να να ανταπεξέλθει στους δύσκολους
0: χρόνους. Όχι, όχι, πέρα μου τούτον ο καθένας πρέπει να βλέπει απέναντι πρώτα.
1: Όχι
0: δίπλα, όχι δίπλα.
1: Να το δοκιμάσω, ναι, τουλάχιστον το δικό του, αλλά να υπάρχει πάντα το σύστημα, τουλάχιστον το σεβασμό στην πατρίδα, διότι πάνω που λέμε υπάρχει πατρίδα, δεν μπορούμε να επιβιώσουμε κι εμείς.
0: Σωστό. Μάλιστα, κύριε.
1: Λοιπόν, όσο για το ποδόσφαιρο, Στέλιο, επειδή κανείσα να μου να σου πω ότι πώς φτιάχνει αντίθετον.
0: Έφυλε, ας πούμε ένα πράγμα, μπορεί να λίβελος είναι το πράγμα. Μπορεί να λίβελος είναι το πράγμα, μπορώ να πω, ποδοσφαιρικό λίβελος εννοώ. Αλλά θα τον εξτομίσω.
1: Πέτω.
0: Εντάξει. Θα κάνω σύσκεψη με τον Μπάριν τον Κασάπη.
1: Ναι.
0: Και αν και εφόσον συμφωνήσει, θα σε ανακηρύξουμε τον Μητροπάνο τη Λεμεσού ποδοσφαιρικά. Χαίρετο.
1: Αν κάνει έτσι πράγμα ο φίλος μου Μπάρις απέναντι μου,
0: εντάξει.
1: Και να με ονομάζεται Λεμεσανό Μητροπάνο, εγώ να απέχω πλέον που τις προβλέψεις και θα ξαποδίποτε.
0: Χαίρετο.
1: Καλή συνέχεια.
0: Πάμε στο επόμενο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Νίκαρε μου.
2: Μαύρη κατάρα και ανάμφθημα.
0: Ναι.
2: Κύριε μου, είπα στην Ισπανία να πάει τελικό.
0: Πε μου.
2: Είπα στην Ισπανία να πάει τελικό.
0: Είπε μου ρε Νίκαρε. Είπε.

0: τι τοκό.
1: Για αυτό έτσι εννοώ, έτσι, έτσι είναι.
0: Αν έβαλε τους μέσα σε ένα τετράγωνο για να ανταλλάσσαν πάσες ο προπονητής, για να καταλάβεις είναι τα σχολή που το σφέρουν είναι η Ισπανία. Από εκεί και πέρα, φίλε μου, εγώ λέω ότι η Ισπανία, είπα το που καιρό πολύ, ότι θα το σηκώσει το τρόπιο.
1: Μάλιστα, κύριε, τα μακριά κοντά έγιναν.
0: Έτσι. Λοιπόν, καλό απόγευμα.
1: Σε χαιρετούμε, Νίκαρε.
0: Και οι μνήμες να επιστρέφουν ίσο 52 χρόνια.
1: Μάλιστα, κύριε.
0: Χαιρετώ.
1: Πάμε στο επόμενο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κύριε Στέλιο.
1: Ναι, μπρε Μαρίε, Μπερβολιάρη.
2: Έκαμε καμιά μεταγραφή, Ομόνια, τίποτε.
1: Ένα κάμι μετά το φιλικό αύριο.
2: Να κέψουμε τα Ευρώπη και να κάνουμε, να κάνουμε παίκτες.
1: Με έφασε, κουμπάρι, με έφασε.
2: Τα που κάπουμε, εγώ στην καλαπορφέ.
1: Δόξαζε ο Διόρε Μαρίε, δόξαζε ο Διόρε Βέντη μου. Και η Παναγία και η Αγίου.
2: Ο Χριστάκης
1: μου, η πύρα του Χριστάκη εγκοντεύκη. Εγκοντεύκη, αφού είπες το ένα το γεράδι σπόντι, να μου το είπες κουρτουνιά. Έλα σπάτω.
2: Και μου έχω στάχη σου.
1: Ένα ο Χριστός ο Παναγίδης.
2: Ως του Ερυθμούς.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
2: Και εσύ καλύτερα, κύριε Παπαδοπούλου.
1: Έγινε, σε χαιρετώ.
2: Γεια.
1: Λοιπόν, να τρέξω λίγο να πάμε σε ακόμα και μετά από τις διακοπές μου. Γιατί είμαι πολύ και πλησιάζει η μέρα την Παρασκευή. Και μια άλλη εβδομάδα να πλησιάζω, πρέπει να τα δούμε όλα την Παρασκευή, ρε Παναγίδη. Εντάξει. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Ποιος?
3: Ο Άρης ο Αρχικαγούργος.
1: Έλα, Κακούργια μου, καλέ.
3: Σήμερα είναι η μέρα του πραξιοβήματος.
1: Είπα το προηγουμένως, εκάλυψα νομίζω τον κόσμο όλο.
3: Και μπορώ να βλέπω να βάλουν στεφανιά στους πραξιοβατίες.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
3: Νομίζω ότι...
1: Είπαμε το, είναι καταδικαστέα.
3: Ένα χρόνο φοιτητής τότε εγώ.
1: Μάλιστα.
3: Και έζησα τα που κοντά.
1: Να μου κάνεις άλλο.
3: Είμαι καλά και περιμένω σε την Παρασκευή.
1: 7 και 17.
3: Και η Αργεντινή να το σηκώσει όπου θέλετε.
1: Μπαρέτα και κανεί όλα. Μπαρέτα και κανεί.
3: Είναι Αργεντινή, ρε, μπορεί να το σηκώσει.
1: Ένα πάνε να παίζετε σήμερα. Πνάσετε σήμερα. Κανεί σα.
3: Επειδή καλά.
1: Ρε κουμπάρε, δεν ήμουν ποτέ με την Αγγλία. Δεν ήμουν ποτέ με την Αγγλία, αλλά απόψε ένα χαζέρι.
3: Εγκαταστρέψαν την Κύπρο.
1: Ε, μαν είναι έτσι. Έρθα σχολείο κανένα με Γερμανία που κατάστρεψε την Ελλάδα. Έρθα πήγαινε να σπάει καλά στην Αγγλία που έβασταν την Κύπρο. Έρθα πήγαινε καλά στη Βενετία γιατί η Βενετία ήρθαν ποδά. Ήρθαν ποδά οι Φράγκοι, ήρθαν ποδά οι, ξέρω, οι Μογγόλοι. Έρθα πήγαινε που ποτέ ρε κομπάρε. Ήταν να μην είσαι ο Μποναστρομερίτινο στο παλιό μέτωχο. Χαίρετε, αρέσκου σου τούτα. Χαίρετο.
3: Χαίρετο, γεια, γεια.
1: Πάμε σε επόμενο, είναι από να πω ένα λεπτό. Να το θυμίσω γιατί είναι Τετάρτη, κυρίες και κύριοι, φυρτάτοι, φυρτάτες. Την Παρασκευή, δώστε βάση στην Πενιά, μεθαύριο, θα δώσουμε καταρχάς μία μουντιαλική φανέλα της Εθνικής Βραζιλίας. Πολλά ωραίο δώρο, ναι. Είπα και ευχαριστώ που το σεβαστήκετε πραγματικά, ότι μην μου στέλνετε στο 2324 να μην με πουλά τα μηνύματα, εκατοντάδες τα μηνύματα, να μπαίνετε στο social media του Super Sports 104 σε Facebook, Instagram και TikTok, να κάνετε like στη σχετική ανάρτηση και tag την παρέα με την οποία ζήσατε και ζείτε το Μουντιάλ. Εντάξει, ξέρετε πάρα πολύ καλά τι θα κάνετε και την Παρασκευή θα με ενημερώσει λίγο πριν από τις 6 με το, για το όνομα του νικητή ή της νικήτριας. Θα μου στείλουν και το τηλέφωνο και θα προσπαθήσω να βγάλω στον άρα πριν το τέλος της εκπομπής τον νικητή ή την νικητρία. Εντάξει, φεύγει η φανέλα της Εθνικής Βραζιλίας. Την Παρασκευή θα κάνουμε κλήρωση, έχουν παραγγείλει, δεν τον ενδιαφέρει γιατί είναι ο ανιψιός του Τάσος, για 4 φανέλες original. Είτε στολή εντός είτε εκτός φετινές φανέλες. Δηλαδή και ο ψαράς φρέσκο ψάρι. Λοιπόν, Ομόνιας, ΑΠΟΕΛ, ΑΠΟΛΛΟΝΑ, ΑΕΛ. Εντάξει, στέλνετε τις ομάδες που σας ενδιαφέρει στο 23-24 μέχρι την Παρασκευή 5:30. Για να έχω την ευκαιρία να κάνουμε, δεν θέλουμε κανέναν τέταρτο 20 λεπτά να γυρίσουμε τα μένα, να κάνουμε ένα κατοχές και να ενημερώσουμε και να βγάλουμε ένα στον αέρα, αν έβρουμε την κίνδυνο στον αέρα, τον νικητές ή την νικητρίες. Και την Παρασκευή επίσης θα δώσουμε εκτάκτως εισιτήριο διαρκείας της Ομόνιας. Θα ανακοινώσουμε νικητή ή νικητρία και την Παρασκευή θα δώσουμε και 100 ευρώ βάουτσερ από την απάντηση του αδερφού του Δημήτρη. Απάντηση και Μουντιάλ πάνε μαζί, είναι το πέπτο βάουτσερ των 100 ευρώ που δίνει.

0: ταυτόχρονα σε οποιαδήποτε εκπομπή, να το πούμε αυτό, σε οποιαδήποτε από τον Μπότσο με τον Μπογιαζή μέχρι τη δική μας και ενδιάμεσα, μπορείτε να στέλνετε για να διεκδικείτε εισιτήριο διαρκείας της ομάδας σας. Έχουμε στη διάθεση σας Super Sport 14 διαρκείας. Και στέλνετε σε οποιαδήποτε εκπομπή και διεκδικείτε, θα γίνει κλήρωση αρχές Αυγούστου και θα ενημερώσουμε για τους νικητές. Εντάξει, λοιπόν, ο φίλος μου, ένα λεπτό. Ο φίλος μου Αμερικάνος, τι θέλει το αρχοντικό, λέει, σε αποκλείσω, λέει, μάλιστα, Ομόνια, λέει. Ο 111 φανέλα Ομόνια και εισιτήριο διαρκεία Χριστόφορος Άγιος Δομήτρια Ομόνια λαός πρόκριση. Ο 586 φανέλα ΛΑΕΛ Σάββας. Ο 822 Χάρης από ΕΛ Αλάμπρα. Μάλιστα. Αλάμπρα, βγάλαμε τον χωριανό σου προχτέρε Χάρη, τον Ανδρέα Ντοστάβρου, τον Μέγιστο. Στο ρετρό μας αύριο παρεμπιπτόντως να έχουμε τον Βασίλη τον Προβαβά τον Εμπιακού. Μάλιστα. Φανέλα Απόλλωνο Θεοδόσης, ο 142. Και φανέλα από Ελοχάρης. Μάλιστα. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία να δούμε στο 77-77-1020 τηλεφωνική γραμμή τι κάνετε. Μηνύματα να διαβάζω, ελπίζω να μην αφήσω κανέναν πίσω, αλλά έτσι αλλιώς συμμετέχετε και να ξεχάσω κανένα μήνυμα, συμμετέχετε στην κλήρωση. Μεγάλη Παρασκευή πλησιάζει, δύο μέρες προηγουμένως. Η πρώτη κούρσα επίεν, κύριε, μάλιστα. Λοιπόν, ο 927 εισιτήριο διαρκείας Σιλάκας, μάλιστα. Ο 511 απάντηση ο Χάρης Αποέλ, μάλιστα. Ένα φτιανός ο Χάρης μας που είναι Αλάμπρα σήμερα. Έστειλε μας για την απάντηση. Έστειλε μας και εισιτήρια, έστειλε μας και φαρένα. Χαιρετίζω μας την Αλάμπρα, την όμορφη και την περιποιημένη. Και στις περιοχές εκεί. Ο φίλος μου 249 εισιτήριο διαρκείας ΑΕΚ Λάρνακας, ο Άγγελος. Μάλιστα κύριε Άγγελε. Καλησπέρα και στους αεξίδες και στους ούλους, όλων τον κόσμο. Να είστε καλά προσεκτικά στους δρόμους. Σύζω τηγετάρης Λίμα Σόλο, Κρίς. Μάλιστα. Ο Κρίς Ρίβερ. Μάλιστα κύριε. Έλα ρε, εσύ βλέπει η γραμμή ρε κομπαρε. Καλησπέρα σε όλους. Καλύτερη εκπομπή παγκοσμίως. Πρόσεξε. Καλησπέρα σε όλους. Καλύτερη εκπομπή παγκοσμίως. Σύζω τηγετομόνια. Σωστέ. Είναι και ο Στέλιος. Ανέβασε μας και στα ουράνια. Μάλιστα κύριε, καλησπέρα συνορώματε μου. Ο Χαράλαμπος, ωραίο είναι εδώ. Παναγίδη. Ο 269 ρε, εσείς ότι και το μόνοι Χαράλαμπος τότε να μιλάει. Με τότε χαμ, σπέρς, μάλιστα. Χαράς την καρδιά σου εδώ, ως την τελευταία αγωνιστική δεμάχη δεν θα σου δεις. Δικαιώσε κουμπάρε μας, τότε χαμ, ένα έχει πρόβλημα. 892 φανέλα να πω πανίκος, μάλιστα. Πάμε σε, πιάμε το, πάμε καλησπέρα.
1: Ναι.
0: Ποιος?
1: Γιώργο Λακατάμυαλίτς.
0: Γιώργο Λακατάμυαλίτς κύριε. Μάλιστα κύριε.
1: Έλα σου πω ρε φίλε.
0: Πέρα έρχομαι. Ξαπολώ την εκπομπή αυτή τη στιγμή και έρχομαι. Ο Τάσο Κυριακού μετά να τον καλούμε. Πέτου το πέτου στυλ του μήνυμα μετά. Ναι.
1: Για το μάτσο εχθές.
0: Ε.
1: Μόνο η Ισπανία μπορεί να σταματήσει η Γαλλία.
0: Είναι να μου σου είπα ρε φίλε.
1: Ρε φίλε πρέπει να κάνεις σελίδα με προγνωστικά για σου δημιουργεί και ριάλια.
0: Να μου διάδει και ριάλια.
1: Έτσι νομίζω.
0: Είπα ότι άμα είναι ακούσει, το νομίζω μπορούσε να παραλείψει, αλλά είπα ότι άμα είναι ακούσει, στις πλήστες εννοείται ότι είμαστε να λάθαστε εννοείται, αλλά σε σημαντικούς αγωνές, άμα είναι ακούσει, του εκπομπάρχει χάνωση. Ε, ναι.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Μα.
1: Και όσο εμπαμπέ χτες, νομίζω είναι PlayStation που παίζει, ως ρέξει ούλους, ρε.
0: Να μου να
1: βγει, ρε φίλε. Αξίζει
0: η
1: Ισπανία, νομίζω να κεντήσει και η Αγγλία.
0: Όχι, ναι. Τώρα από απόψε μπορώ να δω μέχρι να σου πω για τον τελικό. Να σου πω για τον τελικό.
1: Εντάξει, ρε φίλε, να τα πούμε tomorrow.
0: Μάλιστα, κύριε. Καλά μας την ποθιόν των υψίστου.
1: Να σε καλά,
0: φίλε. Να σε καλά. Λοιπόν, ο Νικόλας Ζωτή και το Μόνιαν και φανέλα, κύριε Στέλιο, 924. Φανέλα, ανορθώσεως και απάντηση είναι ο Παναγιώτης. Αρέσκει μου, ρε. Σύνουν κι όμεσα, κι ο παλιός. Ένα ξεχωριστά να στέλνετε να μην μπερδευόμαστε. Ο 008, καλησπέρα Στέλιο, Άγιος Δομήτριος Φανέλα Ορμονίας. Μάλιστα. Αρκέψαζιν, αρκέψαζιν, αρκέψαζιν, 024, Τιτάνο, τεράστιο Στέλιος. Εισιτήριο διαρκείας Ομόνια, ξένιος Ομόνια και Ρώμα. βάλουμε και την Τανοδεδράστιο, βάλουμε και την Ρώμα μες στη μέση, δεν θα μου να κάνω, να πω διάλειμμα και να επιστρέψω.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
3: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ.
2: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
4: Τετάρτη σήμερα για το Παγκόσμιο Κύπελλο στις 10 Αγγλία-Αργεντινή και επίσης στις 10 για τα προκριματικά του Champions League του Τζέτσκα Καϊράτ.
5: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
6: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
7: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
8: 15. Από πού θα πάμε?
7: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
8: Τι?
7: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
8: Τώρα μιλάς σωστά.
2: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Βρες τις νέες προσφορές σε προϊόντα Apple στην Electroline. Απόκτησε το νέο iPhone 17 Pro με όφελος 50 ευρώ. Από 1.319, τώρα μόνο 1.269 ευρώ. Και το Apple Watch SE 3 με όφελος 30 ευρώ. Από 269, τώρα μόνο 239 ευρώ. Βρες τα σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy.
10: Electroline. Έλα στο αύριο.
2: Ψάχνεις για ένα περιβάλλον εργασίας που σε στηρίζει και σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στα Lidl Days που διοργανώνουμε. Είμαστε top employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας σε όλους τους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο. Ναι, καλά άκουσες. Σε περιμένουμε 5η 16 Ιουλίου 11 με 4 στο Radisson Blue Hotel στη Λάρνακα. Γνώρισε το Team Lidl και μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας. Lidl. More to value.
11: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
12: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
13: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
12: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
13: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
12: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
14: Κύπριος τυχερός στο Joker κέρδισε συνολικά 2.569.895 ευρώ στην πρώτη κατηγορία. Την επόμενη φορά μπορεί να είναι η δική σου σειρά.
15: Αρμόδια Εποπτική Αρχή Τυχερού Παιχνιδιού Τζόκερ ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
14: Τζόκερ. Άκου την τύχη. Να σου τύχει.
16: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν, εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείστε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
17: Έχουμε γιορτή!
18: Εμείς
17: του Λυκύπρος. Έχει birthday το Leroy Merlin.
18: Το Leroy Merlin γιορτάζει 16 χρόνια στην Κύπρο. Μέχρι 23 Ιουλίου, μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμός με 3 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα. Μόνο για τα μέλη του κλαμπ.
17: Σας στείτε! Περιμένει μας το Leroy Merlin να γιορτάσουμε μαζί!
18: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lucio's Group.
20: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
21: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
22: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
23: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε 3 ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
22: 3 πίτσες, 3 collectibles, μια επική εμπειρία.
23: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
24: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
25: Η ώρα είναι 4:30.
26: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
27: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή των Σεπάσα Παντά από τον Super Sports 104 Πανκυπρίος 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 24 μηνύματα. Με εμπορικές ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και τη ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιώνα είναι καλά. Τέσσερις πανέλες, ένα διαρχίας της Ομονίας, 100 ευρώ βάουτσερ από την Απάντηση. Μούντια ρίγη φανέλα Βραζιλίας, όλα αυτά τα είπα για να τα ξαναπώ. Και πέτε με και πρίχτη, δεν έχω πρόβλημα, την Παρασκευή είναι η μεγάλη Παρασκευή σας. Πάμε Λεμεσόν τηλεφωνικά προς Λεμεσόν. Τάσος Κυριακού, να δούμε τι κάνει, τι είδε, τι περιμένει. Καλησπέρα Τάσο.
1: Καλησπέρα Στέλιο.
0: Εβίβα Ισπάνια εννοείται.
1: Εβίβα Ισπάνια.
0: Αρέσει σου.
1: Πάρα πολύ. Δεν περίμενα κάτι διαφορετικό. Θεωρώ ότι αποδείχθηκε ότι η δύναμη της άμυνας υπερτερούσε τη δύναμη της επίθεσης.
0: Και της απομάρας.
1: Ναι, αυτό φάνηκε. Φυσικά πήγε διαβασμένος ο προπονητής της Ισπανίας σε κάποια πράγματα εκεί που τουλάχιστον...
0: Έχει το ρεγόρ εντωμεταξύ 14 αγώνες, 13 είναι και μια ισοπαλία ο άνθρωπος. Α.
1: Ναι, και θεωρώ ότι κέρδισε τη μάχη του Πάγκου, γιατί εκεί που υπερτερούσε στο επιθετικό κομμάτι η Γαλλία, τον Εμπερέ και τον Εμπαπέ, τους περιόρισε πάρα πολύ. Αν θυμάμαι καλά, μόνο 2-3 φορές έφυγαν και οι δύο σε ανοιχτό γήπεδο, σε επίθεση, και θεωρώ ότι ήταν ένα από τους τρόπους που έκανε άμυνα η Ισπανία. Έπαιζε τουλάχιστον το μισό το δικό της σχεδόν ματουμάν, να μην πω ματουμάν. Τα μαρκαρίσματα ατομικά ήταν πολύ aggressive, πολύ επιθετικά εννοώ, και θεωρώ ότι περιόρισε τη δυναμική αυτή, αυτό το δύο.
0: Δικαίως πέρασε.
1: Δικαίως πέρασε. Κράτησε την ποιότητα που έχει στην κατοχή, και αυτό υπήρχε στιγμές που εκνεύριζε και τους Γάλλους.
0: Μέρος του παιχνιδιού.
1: Ναι, η ικανότητα της Ισπανίας να κρατά την μπάλα ακόμα και κάτω από φοβερή πίεση που εφάρμοζε η...
0: Εν το περιμένοντες από τον το πράγμα, δηλαδή, πιάστηκε για διαβάσεις.
1: Μα που ήταν ένα από τα όπλα της.
0: Ακριβώς, από εμένει λίγο φαινόδωρο όπως αγωνίζεται η Ισπανία.
1: Υπάρχουν ποδοσφαιριστές, μάλλον όλοι οι ποδοσφαιριστές, παίχτες οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί με την μπάλα. Γι' αυτό ήταν ένα μεγάλο πλεονέκτημα.
0: Μάλιστα. Απόψε τι πρέπεις...
1: Δεν μπορεί κάποιος να αφισβητήσει αυτή την νίκη.
0: Μια χαρά το σπανούθηκε, μια χαρά είναι. Απόψε δεν ήταν που βλέπεις, έτσι το αίσθηκτο σου περισσότερο ήταν που βλέπεις.
1: Εντάξει, εγώ τι θέλω είναι να πέρασει η Αγγλία και να δω ένα Αγγλία-Ισπανία στον τελικό. Όμως πρέπει να ρωτήσουμε και ο Μέση. Δεν ξέρω μετά που μπορεί να γίνει. Μιλάμε για τώρα για ποδόσφαιρο, είναι και οι δύο πολύ ποιοτικές
0: ομάδες. Να παίζει στο 43 μέση με έφαση.
1: Έχει τα ίδια χαρακτηριστικά, θα έλεγα, η Αγγλία με την Ισπανία στο ανασταλτικό κομμάτι. Είναι πάρα πολύ καλή. Δεν ξέρω αν θα παίξει και από ψηλό.
0: Μέσω αμυντικά είναι καλύτερη η Αγγλία από την Ισπανία. Που την Ισπανία, που την Αργεντινή.
1: Που την Αργεντινή, ναι.
0: Ναι.
1: Απόλυτα. Θεωρώ ότι είναι στα επίπεδα της Ισπανίας, ναι, η Αγγλία. Ναι. Και δεν ξέρω αν θα παίξει ρόλο και αυτό απόψε, όπως έπαιξε ψες. Γιατί ψες έπαιξε μεγάλο ρόλο το ότι η Ισπανία είναι πάρα πολύ καλή ανασταλτικά. Ακόμα και όταν ήταν το 1-0 και έτρεχε το αποτέλεσμα η Γαλλία, η Ισπανία, την Ισπανία, ήταν πάρα πολύ καλή. Και αυτό νομίζω ότι σε έδωσε την πρόκληση.
0: Α, το αίσθηκτο σου τι λέει. Το αίσθηκτο σου τι λέει.
1: Το αίσθηκτο μου λέει η Αγγλία.
0: Κανονική διάρκεια, αν η παράταση είναι πέναλτι,
1: νομίζεις. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι και οι δύο ομάδες θα προσπαθήσουν να αποφύγουν την παράταση. Έχω την αίσθηση ότι θα προσπαθήσουν να...
0: Εκτός και αν βλέπω παράταση για να μετριοδίωσα.
1: Θέλω να πω ότι εκτός και αν μείνουν 10 λεπτά, αντιλαμβάνεσαι όταν είσαι στο 80-81 και είναι ισοπαλία, ναι, τότε σκέφτεσαι και το κομμάτι της παράτασης. Αλλά στα προηγούμενα λεπτά νομίζω ότι και οι δύο θα κυνηγήσουν να αποφύγουν την παράταση και λόγω κούρασης, γιατί στην ουσία θα έχει η Ισπανία μια μέρα έξτρα για ξεκούραση. Αν μπαν και παράταση, είναι μειονέκτημα.
0: Λεπτομέρειες που παίζουν ρόλο.
1: Είναι λεπτομέρειες που θα παίξουν ρόλο και νομίζω ότι θα κυνηγήσουν το παιχνίδι να τελειώσει κανονικά. Όμως, επαναλαμβάνω, αν το παιχνίδι στο 80...
0: Άλλον το θέλω, άλλον το μπορούμε, ναι.
1: Μπράβο, είναι ισοπαλία. Δεν νομίζω ότι κάποιος θα ρισκάρει
0: Μάλιστα.
1: Να πάει να κυνηγήσει την νίκη με κίνδυνο να χάσει το παιχνίδι. Άρα,
0: να το δούμε, να βγούμε μακριά κοντά γίνας.
1: Θα το δούμε. Όμως θέλω να κάνω έτσι μια. Παρόλο που.
0: Δώσ' μου 28 δευτερόλεπτα μόνο, γιατί θέλω να συνεχίσω ακόμα ένα ερώτημα. Πάμε δεύτερη εγκουσία.
2: Πιο πίσω προσπαθεί να είναι σε καλή θέση η Ρήμα Ρελένα Μαϊτζέν. Δίπλα με την Flies Mini. Πιο πίσω εσωτερικά τη Ερκώτη Σταρ. Ακόμη πιο πίσω τα υπόλοιπα άλογα. Εκ των οποίων προσπαθεί η Ρήμα Ρελένα να βελτιώσει θέση. Μαϊτζέν πάντα στην πρωτοπορία. Προσπαθεί και ονείρητο τώρα να βελτιώσει τη θέση του στην τρίτη θέση. Μαϊτζέν εξακολουθεί όμω να έχει το πλεονέκτημα από την Flies Mini. Πιο πίσω προσπαθεί τη Ερκώτη Σταρ ονείρητο. Παθήκε Περσεφόνη, Μαϊτζέν με το πλεονέκτημα στα 2-3 μήκη τώρα από την Flies Mini. Νύρητος πιο πίσω, η άταχτη στην εξωτερική κάνει ένα καλό ανέβασμα. Μαϊτζέν στην πρωτοπορία είναι στα 3 μήκη, προσπαθεί να κάνει finish από την απότατη εξωτερική. Η άταχτη προσπαθεί και ο Νύρητος, Μαϊτζέν έχει το πλεονέκτημα, προσπαθεί τώρα και η Περσεφόνη, Μαϊτζέν θα κερδίσει. Περσεφόνη πιο πίσω είναι Νύρητος και στην τέταρτη θέση η άταχτη.
0: Μάλιστα, αυτά από δεύτερη γούσα. Κάτι θέλει να τονίσεις καταρχάς, Τάσο?
1: Πόσα παιχνίδια ήταν ενώ μέχρι τον τελικό 48, πόσα παιχνίδια είναι όλα του Μουντιάλ?
0: Πόσα, μιλούμε ήταν 48 ομάδες, 12 ομίλοι, μιλούμε κάθε ομάδα,
1: ήταν τρία για κάθε ομάδα,
0: υπολόγισε.
1: Κάπου εκεί.
0: Ναι.
1: Δεν έχεις την αίσθηση και εσύ ότι ανάλογα με τέτοια διοργάνωση δεν είδαμε ανάλογο ποιοτικό ποδόσφαιρο? Έχω αυτή την αίσθηση.
0: Ναι.
1: Και η εξίσωση μου βγάζει ότι νομίζω ότι 50, μπορεί και πιο πολύ της 100, έπαιξε ρόλο το ότι πολλοί ποδοσφαιριστές από όλους αυτούς έχουν πάρα πολλά παιχνίδια στα πόδια τους.
0: Και ο Φωστήρας, ο πρόεδρος της FIFA, επειδή ανακουρτίστηκε να κάνει τις ομάδες 64 μίχες. Ρε, μα είναι απίστευτο. Έχει ένα πλάσμα δίπλα του.
1: Δεν ξέρω αν έχω δίκαιο ή όχι. Στο δικό μου το μάτι, περίμενα καλύτερο Μουντιάλ. Ενώ καλύτερο ποδόσφαιρο. Καλά, ξέχνα το πρώτο κομμάτι, δεν ήταν καθόλου καλό. Εγώ προσωπικά δεν είδα κανένα παιχνίδι, ενώ όσα παιχνίδια έκατσα να τα δω, δεν τα τέλειωσα.
0: Ναι.
1: Ενώ δεν έκατσα στο τέλος. Okay, τα πράγματα έγιναν καλύτερα λίγο στο 32, στους 16, okay. Όμως θεωρώ ότι αν το δούμε όλοι σφαιρικά, νιώθω ότι δεν είδαμε την ποιότητα του ποδοσφαίρου που περιμέναμε από μια τέτοια
0: διάρκεια. Διότι δεν έπαιρνε η πραγματική ελίτη στο Μουντιάλ, επειδή ανακατωθήκαν κι άλλοι και λέμε ότι αν επήκαν οι άλλοι. Και μας είπαν ότι παίζαν κάποιες ομάδες, ας πούμε, αγωνιστικά, έτσι εκλαγευμένα το λέω, καταλαβαίνεις.
1: Αυτό ήθελα να πω, δεν ξέρω αν κάποιοι συμφωνούν, κάποιοι διαφωνούν.
0: Μπορεί να είναι σεβαστότατον. Φαντάσου λέω σου να κάνουμε 64 ομάδια, μιλούμε ότι να κάνουμε να τελειώνει ένα πρωτάθλημα. Γιατί ας πούμε το αγγλέζικο, το ισπανικό, το γερμανικό, μιλώ, εντάξει, από πίσω το ιταλικό, το έναν το άλλο. Με 50 αγώνες, ξέρω εγώ, 55 αγώνες με τα κύπελλα, 60 με τα ευρωπαϊκά.
1: Μα οι παίχτες που παίζουν στις άλλες χώρες που δεν είναι σε αυτά τα πρωταθλήματα, είναι παίχτες που παίζουν σε αυτά τα πρωταθλήματα.
0: Ακριβώς
1: αυτό. Στην Γκάνα μπορεί να έχει 5-6 παίχτες στις 11 που παίζουν σε αυτά τα 5 πρωταθλήματα.
0: Και πιάστο και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο και όμως και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο και πώς τώρα που το ξαναξεκινάτε που δεν πάτε για συνέχεια. Πάτε και ρομπότ.
1: Την αίσθηση είναι ότι επηρέασε αυτό το πράγμα. Τέλειο. Εγώ προσωπικά δεν είδα κάτι που να. Θες όπως άλλες διοργανώσεις να κάτσεις, να δεις εξ ολοκλήρου ένα παιχνίδι, ακόμα και αυτό το ψεσινό. Υπήρχαν στιγμές που εντάξει, όταν έγινε 2-0 ένιωθα ότι δεν μπορούσε να κάνει κάτι η Γαλλία και έτσι έχανα λίγο τη συγκέντρωσή μου από έναν τέτοιο παιχνίδι που κανονικά πρέπει να είμαι καρφωμένος πάνω στην καρέκλα.
0: Σωστό. Μάλιστα. Λαλούσαμε για τους δικούς μας πάνω, για ειδικούς που είναι τεχνικούς, ο καθένας το είδος του εννοώ του ποδοσφαίρου που ασχολούνται και έχουμε, ας πούμε, πας στην Αγία
1: πάνω.
0: Εδώ είναι UEFA, ρε
1: κομπάνε. Το ξέρουν ότι επηρεάζει ποιοτικά το ποδοσφαίρο που βλέπουμε, αλλά μιλάει το χρήμα. Είναι δεδομένο αυτό. Μιλάμε.
0: Καλά ρε, να τα πάρουν μαζί τους ρε τέσσερις, να τους κουβαλούν και ένας ο παπάς πέντε, εν και γλιτώνουν, να τα πάρουν μαζί τους, να τα πάρουν που έχει cash να έχουσι, να περνούσι. Μα πόσο μεγαλομανία, πόσο.
1: Παρόλο που βόλεψε αυτό το τρίλεπτο εννοώ τους παίχτες να παίρνουν ανάσεις στους προπονητές, ανακαλύψαν να κάνουν time out 3 λεπτά για να βάλουν διαφημίσεις,
0: ναι,
1: και να παίρνουν λεφτά. Γιατί περί αυτού ο λόγος, ενώ το 3 λεπτό δεν έκαναν το γιατί αγαπούν τους παίχτες και θέλουν να ξεκουράζουν ή να πιούν νερό. Το έκαναν και αζήνω τα 3 λεπτά τα διαφημιστικά που ήταν εκατομμύρια. Άρα θεωρώ ότι όλα γίνονται για το χρήμα.
0: Ένας επιχείρημας κάπου είδα 7-8 δις και κέρδη, κάτι τέτοιο. Μιλούμε, εμείς επατήσαμε για τα λεφτά μέσα ολόκληρο κράτο, σε κουρέψαμε σε σαν πράγμα και το ήταν πιο μέσα σε 40 μέρες.
1: Αυτό που ξεχώρισε σε σύγκριση με άλλα παγκόσμια ήταν τα γήπεδα. Εντάξει, εκεί οι Αμερικάνοι έδωσαν τα ρέστα τους. Δηλαδή είδαμε καταπληκτικά γήπεδα, πολλά καλή οργάνωση. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν σε αυτό το κομμάτι.
0: Οι Αμερικάνοι είναι τις μάπες έτσι αλλιώς. Οι Αμερικάνοι είναι για άλλα αθλήματα, ρε φίλε. Για οι μάπες είναι οι Αμερικάνοι. Ομάδα μιλούντες. Πάω να μπλέξουμε και την Αμερική τώρα ότι είναι και τις μάπες.
1: Όμως τα γήπεδα, Στέλιο μου.
0: Τα γήπεδα, γήπεδα.
1: Ήταν κουκλί.
0: Το show εθώ. Είναι από τον πιλότα να διοργανώσουν. Ας πούμε, για ρίχνει τηλεόραση είναι καλύτερη τσόχ. Αλλά είναι και τις πιλότας. Όπως είναι τις μάπες. Ασχολούνται με το αμερικάνικο ποδόσφαιρο, με το μπάσκετ τους οι άνθρωποι, μπονγκορυβί, okay, να τους βάλουμε και μέσα στο χάρτη της μάπας.
1: Σωστό, σωστό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα το Φίλιξ σου λέει ότι η κουτσά στραβά να περάσει η Αγγλία. Παραγγελία, έλα και να φύγουμε τώρα, πάμε και σε κόσμο.
1: Παραγγελία, αλλά εντάξει, αυτό νιώθω ότι ίσως να είναι η χρονιά της Αγγλίας φέτος. Μπορεί.
0: Ο Γκαντέμις κάτω δικός σου τοποθετήτη για τίποτα, ο Μιχαλίδης είπε κάτι και γύρω σε σιωπήση.
1: Καλύτερα να το ρωτήσεις, να μας πει. Δεδομένου ότι είναι Αγγλία ο Ανδρέας.
0: Ναι, αυτό μου είπα ο Γκαντέμις. Οπότε απόδειγε
1: είναι... Είναι δεδομένου ότι είναι Αγγλία, εντάξει. Πάντοτε ήταν Αγγλία.
0: Άρεσε μου πολύ όμως την άλλη φορά που ήταν τα αλήθεια μου, βίασε μέσα στο σπίτι του και δεν είναι coming home, is coming home, is coming home. Πήγαν τα αλήθεια μου, αλλά από εκείνη την ημέρα κατεβάσαν το διακόπτη.
1: Έπιαν και η ομάδα του το πρωτάθλημα, η Arsenal.
0: Βέβαια, πιάνει η ομάδα μας το πρωτάθλημα στην Αγγλία, ναι. Μάλιστα. Να σε καλά, Νέτα Σουμ. Σε ευχαριστούμε.
1: Να σε καλά, Στέλιο.
0: Έγινε, χαιρετώ. Μάλιστα. Αυτά από τον Κυριάκο, πάμε σε λίγα μηνύματα της ωραία, ως πατακτοποιήσει την τηλεόραση του κυρίως. Λοιπόν, για την Φανέλα Μπανίκος από Ελεκτό 92, είπαμε. Ο 904, Νικόλα Σίζων, Ομόνιας και Φανέλα, κύριε Στέλιο, μάλιστα. Ο 629 Φανέλα Ανορθώσεως και απάντηση είναι ο Παναγιώτης. Μάλιστα. Το 008 το είπαμε. 259 καλησπέρα Ανδρέα Ισιδήρο Διαρκείας Ομόνιας. 702 καλησπέρα Ισιδότη και Ομόνια ο Μιχάλης. Ο 182 Ισιδήρο Διαρκείας Αεκλάρνακα Ανδρέας και καλησπέρα κύριε Στέλιο ο Φορτηγατζής. Καλησπέρα στο Φορτηγατζή μου. Ο 491 Νικόλας Φανέλα Ομόνιας. Ο 491 Νικόλας Σίζων Ομόνιας. Ο 147 ταβέρνα απάντηση μόνο Λίβερπουλ καλό απόγευμα να έχετε. Ο 007 Φανέλα, είπα 007 λείπει και ο δικός μας τώρα. Φανέλα να πω έρκε, απάντηση να φάμε. Μάλιστα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, φίλτατε.
0: Καλώς των ευγενέστερων των ευγενών Λεμεσού και περιχώρων.
3: Πάμε σε Σπάνια.
0: Α, εδώ που είπες και σου μια φορά μια καλή κουβέντα.
3: Εγώ καλή κουβέντα, είναι. Είπα σου.
0: Μάλιστα.
3: Εγώ τα αυτοί έρμανα της Ισπανίας ή πράγμα. Τώρα αν οι Γάλλοι επειδή σου είπα δύο σε παράταση είναι κουμαντάραση είναι και αυτοί εγώ ρε κουμπάρε.
0: Επόψε με ποιον είσαι.
3: Επόψε είπα σου δεν με ενδιαφέρει ποιος θα περάσει. Με ενδιαφέρει να σηκώσουμε την κούπα την Κυριακή.
0: Μάλιστα κύριε. Μάλιστα. Μάλιστα.
3: Κοίταξε να δεις. Επειδή...
0: Γιατί έβαλες δύο Γαλλία Ισπανία όμως.
3: Ήθελα να τους πάρω με παράταση. Εντάξει, είπαμε να μας δυσκολέψουν λίγο ρε την παρελά, αφού είναι και κατεβήκαμε στο κήπεδο με το τσέιμα και να σπάσει ο πλάσμα. Να σπάσει το πλάσμα. Έμπειραζε, έτσι, πήραμε το χαλαρά, είμαστε και λίγο ξεκούραστοι.
0: Μάλιστα.
3: Κοιτάξα δεις. Επειδή η ποδοσφαιρική μας δυναμία αυτή τη στιγμή είναι ενωμένη, εντάξει.
0: Ναι.
3: Καταλαβαίνεις το, να στεναχωρηθώ πολλά να πάει τελικό και να το δω να κλαίει, μπορεί να το ξέρουμε. Οπότε καλύτερα σπάει η Αγγλία και όποιος είναι ας κλαίει. Θέλει ας κλαίει ο Κέιν, θέλει ας κλαίει ο Μπέλιγχαμ. Όχι με κοστί. Καταλαβαίνεις. Είναι κρίμα νομίζω ρε την πάρε τώρα στο τέλος του ας πούμε να τον στεναχωρίζουμε.
0: Μάλιστα.
3: Έχω δίκιο.
0: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Με τη σκοπιά μου όπως τοποθετήθηκες, καμέστα. έτσι μελοδραματικά.
3: Είναι μια καθαρά ποδοσφαιρικά εμπεριστατωμένη άποψη.
0: Πού Παναγιά μου.
3: Και ανάλυση. Όπως το φίλτα του Ζωζάσου του Κυριακού προηγουμένως.
0: Μάλιστα κύριε. Εν τούτο που είπα και εννοώ το ρε φίλε. Καλά ρε και τον πρόεδρο της FIFA ένας έναν πλάσμα για μένα του πει με λες πελά ρε και δεν κάνει πόντα αυτά ιστορία ρε κουμπά.
3: Είπαμε ότι είναι όλα για το
0: φίλε. Λάλλουμε για την κόπο ότι κάνει ανακατοχέ και κάνει ιστορίες και κάνει τα γέρημα της πλήστης των περιπτώσεων. Είναι τούτη είναι η μητέρα των Ομοσπονδιών υποτίθεται. Και μάχεται τώρα είδε 48 και αντί να κρύψει και να πει ρε κουμπά εντάξει είδαμε το εγχείρημα, εντάξει είδαμε και λέω αυτό, εδώ κάμε την ευκαιρία κάμε. Εγώ 64 λέει. Εγώ 28 ρε.
3: Αφού είναι όλα καθαρά για το χρήμα. Εσύ ξανακούσες, ξαναείδες τελικό οποιασδήποτε διοργάνωσης ποδοσφαίρου το ημίχρο, το διάλειμμα στο ημίχρο να είναι μισή ώρα. Τώρα θα είναι μισή ώρα. Yeah. Γιατί θα έχει έναν τέταρτο σοου στο γήπεδο. Yeah. Φούλα Αμερικανιά. Yeah. Και το τέταρτο σοου είναι να βγάλουν πόσα δίσε, να βγάλουν τις διαφημίσεις.
0: Το μάθημα και όχι μάθημα είναι κοντά κοντά όμως γενικώς.
3: Είναι κοντά κοντά, αλλά τέλος πάντων. Εμείς ελπίζω να το καθαρίζουμε που το ημίχρονο για να μην χρειαστεί να ξέρεις. Ταλαιπωρούμαστε και μισή ώρα ημίχρονο.
0: Και να πιούμε ένα άλλο δυο μπύρες παγωμένες παραπάνω.
3: Και ναι ρε κουμπάρε, και κυρία, τι είναι να ξεκινήσω τη Δευτέρα να πάμε τη δουλειά, ναι, να το καθαρίζουμε και ημίχρονο και κανείς.
0: Οκ.
3: Άντε, καλή συνέχεια.
0: Και εδώ, πάμε σε επόμενο καλησπέρα. Αφού ήταν πάνω ρε Παναγίδη μου, έφτιαξαμε τους. Ο 33 Παύλος Παύλου Φανέλα Ομόνια 037 καλησπέρα φίλτα δεσιδηρό διαρκείας ανορθώσεως ο Τρίφωνας Φόρτσα Μίλαν ο 454 Φανέλα Ναποέλ. Μάλιστα αυτά είναι τα τελευταία μηνύματα, συνεχίζετε να στέλνετε, η Μεγάλη Παρασκευή πλησιάζει. Έφασε το στρατάρχη τώρα, ήταν πάνω στρατάρχη και έχει όξες, το έχουμε διάλειμμα τώρα 12 λεπτά.
4: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
6: Το ένθετο «Δημιούργησε με την Πελέτικο» σας προσφέρει η νέα βαφή Super Paint από τη Sherwin-Williams. Πόση αντοχή έχει στο πλήσιμο η Super Paint? Η νέα βαφή Super Paint από τη Sherwin-Williams προσφέρει μέγιστη αντοχή στο πλήσιμο κλάσης 1 και υψηλή καλλιπτικότητα. Πελέτικο. Be a creator.
7: Λοιπόν, Άννα, για τους εσωτερικούς χώρους του σπιτιού σας θα χρησιμοποιήσουμε Super Paint. Μια νέα βαφή που αφήνει βελούδινη υφή.
8: Εσύ είσαι ο αρχιτέκτονάς μας. Σε εμπιστευόμαστε.
7: Η Super Paint είναι η νέα βαφή κορυφαίας ποιότητας με προηγμένη τεχνολογία από την Sherwin-Williams. Είναι έτοιμη προς χρήση και εφαρμόζεται τόσο εύκολα στον τοίχο σαν να πλώνεις βούτυρο στο ψωμί.
8: Αλήθεια!
7: Φυσικά. Και εγώ με Super Paint έβαψα το σαλόνι μου. Το αποτέλεσμα, τύχη με υπέροχη βελούδινη υφή.
9: Super Paint, η νέα βαφή με βελούδινη υφή από την Sherwin-Williams. Βρείτε την σε επιλεγμένους μεταπολιτές της Sherwin-Williams σε όλη την Κύπρο. Πελέτικο. Be a creator.
10: Η Alpha Pizza κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
11: Alpha Pizza, καλησπέρα σας.
10: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Alpha Pizza App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Alpha Pizza έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alpha Pizza App.
12: Έχουμε γιορτή!
13: Εμείς!
12: Εμείς Τσουλή Κύπρος! Έχει πέρτεη το Leroy Merlin!
13: Το Leroy Merlin γιορτάζει 16 χρόνια στην Κύπρο! Μέχρι 23 Ιουλίου, μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμός με 3 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα, μόνο για τα μέλη του κλαμπ.
12: Σαστείτε! Περιμένει μας το Leroy Merlin να γιορτάσουμε μαζί!
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
2: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
3: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή sport σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55, έκδοση πολυτελείας, τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutzios Group. Bike X55, σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
4: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, έτοιμο παράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
5: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
6: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimes. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
7: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα
5: με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
8: Αυτό το καλοκαίρι στα Burger King, τρεις θρύλοι χωράνε πλέον σε ένα κουτί. Το εμβληματικό Whopper, το αγαπημένο Big King, το απολαυστικό Steakhouse, τώρα σε baby μέγεθος. Μικρά στην όψη, τεράστια στη γεύση. Γιατί όταν δεν μπορείς να διαλέξεις ένα, τα δοκιμάζεις και τα τρία. Τα νέα baby burgers έφτασαν στα Burger King. Small burgers, big classics. Μόνο στα Burger King, μόνο για λίγο.
9: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max, το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lutzios Group.
10: Η καθαριότητα μόλις έγινε έξυπνη. Στην Electroline θα βρεις τις άπαιχτες ρομποτικές σκούπες Dreamy L40 Ultra AE, L40S Pro Ultra και D20 Pro Plus. Με ισχυρή απορρόφηση, έξυπνη πλοήγηση, σφουγγάρισμα και αυτόματη συντήρηση φροντίζουν το σπίτι σου χωρίς κόπο. Οι σειρές L40 προσφέρουν προηγμένες λειτουργίες όπως αυτόματο άδειασμα και πλύσιμο σφουγγαρίστρας, ενώ η D20 Pro Plus αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για καθημερινό αυτόματο καθάρισμα. Ανακάλυψε τη σήμερα στα καταστήματα Electroline και στο Electroline.
11: Electroline. Έλα στο αύριο. Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport. Κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
12: Το καλοκαίρι έφτασε. Η ζέστη ήρθε για τα καλά. Η εταιρεία Ανδρέας Καραλάμπους ετοίμασε για εσάς τις καλύτερες επιλογές σε επώνυμα κλιματιστικά inverter, Midea, Hyundai και Omlis. Αθόρυβα, οικονομικά, με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου κι αν βρίσκεστε, κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 329 ευρώ, 12.000 από 349, 18.000 από 569, 24.000 BTU από 699 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
13: Foodie, έκτακτη ανακοίνωση. Για την απόψινή ποδοσφαιρική βραδιά, ενεργοποιείται free delivery μετά τις 6 και deals έως 50%. Πεινάστε υπεύθυνα. Ισχύει σε επιλεγμένα καταστήματα. Foodie, delivering Cyprus.
14: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω. Εμπειρά!
15: Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
16: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
17: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
18: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chie Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chie Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
19: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
20: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Η ώρα είναι 5.
22: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
23: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
22: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
24: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
0: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Ψηλά στη λίστα της ΠΑΦΟΥ για τη θέση του τερματοφύλακα ο Μιγιάσκι. Σε πρώτο πλάνο και η απόκτηση δεξιού πιστοφύλακα, συνεχίζονται οι επαφές με Λουκάσεν. Πρωταρχικός στόχος στην Ομόνια η απόκτηση κεντρικού επιθετικού, ανεβάζει ρυθμούς ο Νεκό. Μετά τον Σάστρε, ο ΑΠΟΕΛ κινείται για την απόκτηση επιτελικού μέσου, συνεχίζεται η προετοιμασία στον Αρχάγγελο. Το ψάχνει για δεκάρι καταλόγου Α ο Ρόκα στην ΑΕΚ, κανονικά στη διάθεση του Καμορανέζιον Μπάγιτς εν ώψη Μπέιταρ. Φουλάρουν για κεντρικό αμυντικό στον Απόλλωνα, αξιολογείται καθημερινά η κατάσταση του Οσμπολτ. Εμείναν τα τυπικά για να φορέσει τα γαλαζοκίτρινα της ΑΕΛ ο Καρό. Αξιολογεί το ρόστερ της ανόρθωσης ο Ελ Μαέστρο, εκτός κανονικού προγράμματος η Αρτήματάς Κεντζουλίου. Απόψε στις 10 για τα ημιτελικά του Μουντιάλ Αργεντινή-Αγγλία. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στο εξωτερικό, η ΧΑΛ βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον Ολυμπιακό Γιαντζολάκη. Στον ΠΑΟΚ Ελουστόντο υποβλήθηκε σε θεραπεία λόγω ειδήματος. Το ψάχνει για μέσο και κεντρικό αμυντικό ο Παναθηναϊκός. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
20: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζει τον κύριο Παναγιδί.
1: Χίλιες μέρες πάντως είναι να φάμε κανόνα από στραταρχηλώσου του και θα φέρω ευθύνη. Ούτε εσύ, α. Άμως στραταρχή μου και γελούν του. Λοιπόν, συνεχίζουμε στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Με φιλτάτους και φιλτάτες και τονίζουμε τις δεξεις και νούμεντες. Και από εκεί και πέρα να πούμε, ακούμε καλά ρε. Εντάξει. Να ευχαριστήσουμε τους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιώργου να είναι καλά. Είπαμε τις φανέλες θα δώσουμε την Παρασκευή, μάνα μου, original, έτσι ωραίες τις νέες ιστορίες και έχουν την ευκαιρία οι φιλτάτοι, οι φιλτάτες να διαλέξουν εντός ή εκτός έδρας τώρα. Και το φίλι μου λέει ότι κάποιοι να διαλέξουν και εκτός έδρας. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε διαρκεία της ομονίας εκτάκτος για το σύριο της εκπομπής. Την Παρασκευή θα δώσουμε γι' αυτό. 100 ευρώ πάω τσέρα από την απάντηση του αδερφού του Δημήτριου στη Λακατάμια. Μουντιάλ και απάντηση πάμε μαζί. Και έχουμε την μουντιαλική φανέλα. Είπαμε και ευχαριστώ ξανά που δεν στέλνετε στο 23-24. Μπράβο. Ακολουθείτε τα social media του Super Sports 104 σε Facebook, Instagram και TikTok και κάνετε like στη σχέδια ανάρτηση. Και τάκ την παρέα με την οποία ζήσατε, ζείτε το Μουντιάλ. Η κλήρωση θα γίνει 17 του Ιουλίου την Παρασκευή. Από αυτήν την εκπομπή θα ενημερωθείτε, καθώς οι υπεύθυνοι πάνω του marketing, εντάξει, θα μας στείλουν όλα τα σχετικά. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο. Κυρία, καλησπέρα. Επιάσαμε τον πρώτο νευρικό. Μάλιστα. Ο 560 απάντηση Νίκος, ο 064 εισιτήριο διαρκείας μόνο Ομόνοιας. Ευχαριστώ κύριε Στέλιο μου. Ντίνα καλό χωριό, άνα μου την Ντίνα μου ρε. 860 εισιτήριο διαρκείας Ανορθώσεως, 860 εισιτήριο διαρκείας Ανορθώσεως, 323 Παύλος Φαρέλα Ομόνοια, 037 καλησπέρα πίπτατε εισιτήριο διαρκείας Ανορθώσεως ο Τρίφωνας, Φόρτσα Μίλαν καλησπέρα.
2: Χαίρετε.
0: Ναι.
2: Έτσι είναι φίλε μου, όταν η ομάδα ξέρει και κερδίζει, και οποιαδήποτε ομάδα θα είναι κερδίζει.
0: Πέρα μου ζούμε στην Ισπανία τώρα.
2: Βεβαίως, αφού δεν τέσσε το είπα.
0: Είπες το, περίμενε.
2: Και σου είπα τελικό θα πάει Ισπανία, Αργεντινή.
0: Ένα να τα κάνεις χιόνιν όμως, ένα να πάει Ισπανία, Αγγλία, είπα σου το.
2: Όχι, έτσι θα πάει Αγγλία.
0: Έτσι θα πάει Αγγλία.
2: Όχι.
0: Να πάρει ο Κέιν γκολ πόψη.
2: Οκ. Βαστέλη, ας πω. Έπαιζε PlayStation η ομάδα της Ισπανίας.
0: Είναι έτσι που παίζει.
2: Έτσι πάντα πέσει, ναι.
0: 13 και μια ισοπαλία, αν το πήρα χαπάρι ότι το παιχνίδι της, το όμορφο, το περιποιημένο,
2: ναι.
0: Ακολουθούν το, εν τους ακολουθά.
2: Και εγώ θα πω την άποψη μου, ότι αυτοί που υπερασπίζονταν την Γαλλία, κάποιοι έτσι, οι δήμονες που τους άκουγα συναδέλφους και κάποιοι άλλοι άτομα και υποσφαιριστές, εγώ τα έλεγα πάντα η Ισπανία από ανέ... Από παλιά παίζει ένα ποδόσφαιρο πολύ ελκυστικό.
0: Άρα πρέπει σαν για την υπόψη.
2: Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
2: Και κοίτα, σου είπα ότι το νοτιοαμερικάνικο ποδόσφαιρο δεν μου αρέσει.
0: Ναι.
2: Αλλά από την Ευρώπη πάντα στήριζα είτε Ολλανδία είτε Ισπανία.
0: Χαίρετο.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Επόμενος καλησπέρα.
3: Έλα κύριε Στέλιο.
0: Τσούπαρο στρατάρχης λέμε σούπερ ηχώνονται και συνοικισμών απάντων που ανακατώνται σε αυτήν τάπτην τη στιγμή στρατάρχη.
3: Είμαι δρόμον τρόδους.
0: Βάλε.
3: Ένα αέριο να πάω από αυτονάς.
0: Με μοτορούς σου που κυκλοφορείς.
3: Με μοτόρα, με δοφορία, με autostop. Μετά από 16 χρόνια η Ισπανία εξαναπεί εν τελικό τελευταία φορά το 2010 στην Νότια Αφρική και έπιαν το παγκόσμιο κύπελλο στην παράταση 1-0 τους του Λίπε, Ουράνια, Ολλανδία, 1-0, είπα σου πριν μια εβδομάδα ότι η πρώτη ομάδα που θα πάει τελικό είναι η Ισπανία πριν ένα μήνα. Οι αχάπαροι, όλοι οι αχάπαροι, ως την Πάψο Πράσινη, η παλιά πατήγα έπαιξε η Γαλλία. Το πρώτο παιχνίδι είναι καλά, έχει καλό ρόστερ, ποιοτικούς παίκτες, εν το χάνει, ενώ πια είναι η διαφορά.
0: Έκαναν τα γέρι μου, αρέσει στρατάρχη.
3: Θα τους πω τους αχάπαρους. Αμέσως μιλούσε με στράδια
0: και την οράση. Μάλιστα κύριε, μάλιστα.
3: Βασίλη Τσιρόπουλος.
0: Όχι, είμαστε ενδιαφέρον, μα τούτα είμαστε ενδιαφέρον, είναι εντάξει.
3: Εγώ να πω ότι είπα σου σε αυτόν το Μουντιάλ ένας φαβορί 48 χώρες, τρεις χώρες διοργανώτριες, Μεξικό, Αμερική και Καναδάς, και είπα σου ότι του το Μουντιάλ έθελα πια η ομάδα που βάζει την τέλεια πάπα το καλύτερο ποδόσφαιρο. Η Ισπανία έπιε τελικό το 24 στο Euro, έπιαν το με την Αγγλία και απόψε κερδίσει η Αγγλία την Αργεντινή και την Κυριακή ξανά τελικό παγκοσμίου κυπέλλου Ισπανία-Αγγλία. Nice. Τώρα ένας η Μαραντόνα το χέρι του Θεού πριν 40 χρόνια στο Μεξικό και έβαλε το καλύτερο γκολ του αιώνα, έφυγε 6 Αγγλέζους όλη την εθνική Αγγλία.
1: Να σε κόψουν οι απάροι τώρα για να θυμωθείς πάλι, πέμω είναι τα κατά να πεις.
3: Έχω να πω ότι την Κυριακή πάει τελικό, όψε κερδίσει η Αγγλία 1-0 ή 2-1. Πάει τελικό Αγγλία-Ισπανία. Ο Μέση ό,τι έκαμε έκαμε. Σταματά το Μουντιάλ προς το Ρονάτο και θα μείνει στην ιστορία.
1: Περίμενε, με έγκληση ρε Στραδάχη. Περίμενε ένα λεπτό. Πάμε τρίτη κουρσά.
4: Από απεριτίβο, εσωτερικά τρέχει η μινιατούρα ο Θεοδωρίχος τώρα, η Βάβλα, στην εξωτερική προσπαθία βελτίωσε θέση με τον Φόρτσερ, καθώς η Τάρας Ντίβα είναι στα 3-4 μήκη και ο Θεοδωρίχος, να η Βάβλα τώρα, που βρίσκει διαδρόμους και θέλει και αυτή να προωθηθεί στη δεύτερη θέση τώρα, να βρει το διάδρομο. Τάρας Ντίβα με τάσεις δυστροπίας και να βγει λίγο στην εξωτερική. Η Βάβλα, ο Θεοδωρίχος που βγήκε στην απότατη εξωτερική. Τάρας Ντίβα, η Βάβλα όμως είναι δίπλα της πλέον, πιο πίσω προσπαθεί να επανέλθει και ο Θεοδωρίχος με Τάρας Ντίβα να μπαίνει με πλεονέκτημα. Η Βάβλα προσπαθεί να την ακολουθήσει πλέον. Πιο πίσω προσπαθεί να επανέλθει ο Θεοδωρίχος εξωτερικά και ο απεριτίβο είναι εκεί κοντά. Καθώς η Τάρας Ντίβα είναι στα 5-6 μίκη. Ο Θεοδωρίχος προσπαθεί να κάνει το φίνισμα για να περάσει ξανά στη δεύτερη θέση εις βάρος της Βάβλας με την Τάρας Ντίβα. Πολύ δυνατή. Ο Θεοδωρίχος, ο Φόρτσερ κάνει φίνισμα στην εξωτερική. Τάρας Ντίβα κάνει περίπατο. Θεοδωρίχος πιο πίσω, Φόρτσερ και η Βάβλα στην δεύτερη θέση.
1: Έλα Στραδάρχη, εντεκάδα, ποιο είναι να πεις?
3: Να πω την Ισπανία.
1: Να την πει ρε κουμπάρε, τι μισέ είναι και μπέτη.
3: Θα θέλω να πω και ο Καμερού να πω.
1: Ιώ ρε Στραδάρχη, πέτω η Ισπανία και έπρεπε να πεις η Ιαπωνία και ο Καμερού.
3: Πριν πω για την Ισπανία, πριν 40 χρόνια έχουμε προηγούμενα Αργεντινή Αγγλία, το χέρι του Θεού, του μεγάλου θρύνου Θεού, Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα και τον κόπουμε μετά το 2-1. Το καλύτερο γκολ του αιώνα έβαλε το Μαραντόνα στο Αργεντινή Αγγλία το 86 και ο Μάρκος ο Βαμπάστε το 88 στη Γερμανία στον τελικό Ολλανδία-Ρωσία. Η Εθνική Ισπανίας έπιανε το Euro το 24, έπιανε το 8 το Euro, την Γερμανία 1-0, το 10 το Παγκόσμιο Κύπελλο στην Αφρική στην παράταση την Ολλανδία 1-0 και το 12 διέλυσε τη Σκουάντρα Ζούρα την Ιταλία το Euro το 12 4-0. Προπονητής της Ισπανίας το 10 ο Αραγωνιές επέχαμε. Ισπανία 1, Ολλανδία 0, από παλιά διαβήτη του Τσάβι Ερνάντες ο Αντρές Ινιέστα που τα πλάγια έβαλε τον κο και όταν η Ισπανία δίκαια πανέξια έπιανε τον παγκόσμιο κύπελλο. Έπαιξε η Ισπανία με τη Σούπερσταρ να μην γίνεται καλά. Κασίγιας, Σέρχιο Ράμος, Άρπα, Πικέ, Πουλιό, Αλόσο, Τσάβι, Ινιέστα, Τόρες, Σίρβα και Μπουσκές. Καλό απόγευμα, όξι Αγγλία 2, Αργεντινή 1.
1: Καλό απόγευμα, Στραδάχη μου, σε χαιρετώ.
3: Καλό απόγευμα.
1: Πάμε ξανά, 77.
3: Σίρβα και Μπουσκές. Καλό απόγευμα, όξι Αγγλία 2, Αργεντινή 1.
1: Καλό απόγευμα, Στραδάχη μου, σε χαιρετώ.
3: Καλό απόγευμα.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε, κύριε. Έλα. Πάμε σιγά σιγά στον επόμενο κύριο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε μου.
0: Ποιος?
1: Σαραμινάκα.
0: Ο Κότσος.
1: Ναι, ο Κότσος. Ποιος εμπούνε.
0: Σαραμίς, όχι Σαραμινάκα. Σαραμίς.
1: Και πέντου τσούπαρου, τα χάπαρου. Ότι είπα σου εότε να πάει η Ισπανία εδώ πια η Ισπανία.
0: Καλά, δεν είπε, για τους άλλους που είπε, για τους αγάπαρους τους άλλους που λέει. Δεν είπε ο Κότσος ο αγάπαρος.
1: Για χάπαρη λέει, ούλοι.
0: Ή παραπάνω, ήταν μόνοι.
1: Να μου είπα έψες, τέτοιο εγώ.
0: Είπε μου να δεν είναι Ισπανία.
1: Και ο Αμπάιτε λίγο και ο πια είσαι.
0: Παναγία μου το φίλο μου ρε.
1: Αγουί.
0: Πέ μου.
1: Γράψε εδώ για πάμε πια ή να μου πεις να μου να μου γίνει τώρα.
0: Άμα πάει η Ισπανία δεν είναι πια εδώ.
1: Ναι.
0: Με ποιο να πάει, με Αγγλία ή Αργεντινή.
1: Η Αγγλία.
0: Σε ένα εταιρεί.
1: Ναι.
0: Πάντως που δουν τα θεκιώτα μας που μήνας είναι έναν να πάει παράταση και μπορεί ακριβώς στα πέναρτη να δώσεις υπόψη σου.
1: Εγώ να δώσω το, δεν με κόφτει το μου να είναι. Θα το πιάει η Ισπανία, θα πάει και λίγο με την Αγγλία.
0: Το, Παναγιδέ, πια τον έννοια, ο κότσιο νωρά, δεν μπορεί να γίνει για να μην ξέρει παράταση, για να ξέρει αριχτυπούν και πέναρτη και ιστορία. Τσάου!
1: Χάτε, πάει.
0: Χαιρετώ. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε στο 77-77-10-20 τι κάνετε και είναι που περιμένετε υπόψη και γενικότερα να δούμε. Πάμε μου να δω. Έχουμε... αρχίσαν οι καρισπέρες, Χειροκυρία καρισπερίζει. Μα και είναι η Γεωργία, ρε κομπαρέτα να μας γράψει η Γεωργία. Καρισπέρα!
2: Καλησπέρα, άρχοντα της Κύπρου.
0: Καλώς ήρθατε.
2: Έλα να σου πω τη Διούλη. Τούτοι όλοι που μάχεται ο Τσούπαρος και όλα, ο κύριος Μητροβάνος είπε μου την αρχή ότι να το πιάει η Αγγλία και να το πιάει η Αγγλία. Οι άλλοι πολλοί που
0: κουλαλούσουν. Επίενε η Αγγλία ρε κομπέτσι,
2: επίενε η Αγγλία ρε κομπέτσι. Επίενε η Αγγλία ρε στε κι εγώ ξέρω ήταν που κάνω ευσές,
0: είπα έναν ένα και έναν ένα.
2: Η Πορτογαλία, να παραμείνει η Πορτογαλία με η Αγγλία και να το πιάει η Αγγλία. Θα το πάρει η Αγγλία έτσι θέλει το κυβελό. Δεν πήγαινε η Αγγλία, με μέσα εσύ.
0: Παναγία μου, Παναγία μου.
2: Και να μου μάσει το Τσούπαρος Ισπανί. Να ως το πιάουμε έτσι θέλουμε ρε κομπάρ, έτσι θέλουμε.
0: Εντάξει, τώρα που να αγουάσαι, βοήθησες πολύ κόσμο τώρα με την κουβέντα που είπες. Οκ.
2: Εγώ πάρε με το έτσι θέλουν εγώ και όλοι θέλουν δώρα. Εγώ είπα Αγγλία από την αρχή και θέλω ένα δώρο σημαντικό άμα το πάρει η Αγγλία. Σημαντικό, να το συζητήσουμε μετά.
0: Να συζητήσουμε και μετά, μάλιστα.
2: Ήταν λογικό. Πρώτα να το πάρουμε και μετά θα το πούμε μετά.
0: Μάλιστα.
2: Ο κύριο Μιχαηλίδης ήταν που κάμε για ο φίλος μου.
0: Ποιος Μιχαηλίδης?
2: Ποιος δεν είχαμε.
0: Είναι ο Παναγίδης ο μιλητικότατος.
2: Ο Παναγίδης, ο φίλος μου, ο Παναγίδης.
0: Είναι να ζήσετε, είναι
2: να ζήσουμε και πιο, είμαστε πιο καλά φορά.
0: Είσαστε καλά φορά.
2: Εχαιρέτησε τον Μητροβάνο.
0: Έκαμε και τα μάτια του, έκαμε και τα στόμα του, χαμογέλασε, έκαμε και αχέρκα.
2: Ήταν που λάλη κοινός, να το πάρει η Αγγλία, ο ξά έλαλη τίποτες.
0: Αφού είπε, να το πάρει η Αγγλία, έλαλη.
2: Εντάξει, ο μαζί μου και ο φίλος
0: μου. Κυρκιόμες το, κυρκιόμες να πέσετε που το δέος πάνω, εντάξει.
2: Μα πότε να πάμε ρε στέλνιο μαζί και εσύ μωρό, δηλαδή. Μα και με τους Ιταλούς που να παίξουμε με τους μακάρονα, ο Φάες. Με τα αγγλεζούκια ρε κομπάρε, σε παρακαλώ. Λοιπόν, καλό σα απόγευμα.
0: Η Ιταλία κλείσα στο σπίτι με στο Λονδίνο το 21. Κάμα σε πουλα. Ένα ενέρε του Ιταλού, εξάδερε του Ιταλού και ένα ζωή και τώρα. Χαιρετώ.
2: Επίση, bye bye.
0: Πάμε σε επόμενο κύριο. Α, να πω να επαναλάβω κάτι σημαντικό για του φίλου τη Φόρμουλα 1. Ότι το Mega Channel θα μεταφέρει ζωντανά και αποκλειστικά όλη τη δράση είναι από το αγωνιστικό δήμερο του Βελγικού Grand Prix το Σάββατο 18 Ιουλίου 5 παρατέταρτο. Οι τηλεθεατές του Omega θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις κατατακτήριες δοκιμές και η δράση εννοείται κορυφώνεται Κυριακή 19 του μηνός. Τρεις, ο Φρίξος ο Μασούρας και ο Δημήτρης ο Ιώκας θα ανακατωθούν και θα μεταφέρουν το όλο το κλίμα τις τελευταίες εξελίξεις στρατηγικές και όλα όσα πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος και 4 παρατέταρτον της ίδιας μέρας απευθεία σύνδεση με το βελγικό το Grand Prix. Ένας αγώνας που αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο στην διαφορά στα συνέχεια του προαθλήματος. Μάλιστα. Καλησπέρα στην πιο δυνατή ομάδα της αθλητικής δημοσιογραφίας. Εδώ είμαστε, λέει ο φίλος μας, και σας ακούμε μαζί με όλους τους επιβάτες. Χαιρετίζουμε τους επιβάτες.

0: Βάρτο δυνατά το να ακούσει τα χαιρετίσματα, Μιχαλιό μου. Και συμφωνούμε με ό,τι είπε ο Στρατάρχη, λαλή. Καλή σε όλοι ο Αχάπαρος ο Μητροπάνος. Μάλιστα. Καλή συνέχεια, Μιχάλης Ολοκοριακής. Ο φίλος μου 565, ρε, Θεξ Μητροπάνο, ρε, η Αργεντινή Μπάγκο. Ρε, ο Μητροπάνο πρέπει κατευθυνόν να ονταίζουν κάποιοι, ρε. Πρέπει κάποιοι εκεί να ονταίζουν. Και επιμένει και, και κάνουν και ένα κατοχέ και το ένα το άλλο. Πρέπει να ονταίζουν κάποιοι και η σέντεξη είναι έτσι εκτίμησης. Για την καντεμιά την οποία τον διακατέχει. Ο Καντέμογλου ακόμα είναι να μας πει καλησπέρα ο φίλος μας. Ο Καντέμογλου είναι ένας Άγιος κοντά του. Πάμε σε ακόμη έναν κύριο κυρία στο 77-77-10-20. Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε στο 23-24 κορυφώνετε. Θα λέγαμε η προσπάθεια σε ό,τι αφορά στην διεκδίκηση original φανελών ΑΕΛ Απόλλωνα, Ομόνιας και ΑΠΟΕΛ, η νέα του συστολή. Εισιτήριο διαρκείας εκτάκτος στην Παρασκευή της Ομόνιας. 100 ευρώ βάουτσερ από την απάντηση του αδερφού του Δημήτριου. Απάντηση για Μουντιάλ, πάνε μαζί. Τι θέλετε άλλο, ρε κομπάρε. Και μουντιαλική φανέλα που είπα, πλιστάκι, τα βήματα που πρέπει να κάνετε στα social media του Super Sport. Θα με ενημερώσω και θα σας ενημερώσω για τον νικητή την Παρασκευή. Όλα αυτά είναι Παρασκευή. Να έχει πολλή δουλειά ο γεροντάς. Εντάξει, είναι μόνο καμπάρε, φίλε. Αυτά. Πάμε σε ακόμη ένα κύριο ή μια κυρία. Περιμένουμε και τα μωρούθια μας να μας πούν την αγνή τους την καλησπέρα. Ο φίλος μας 613 φανέλα από Λονάκας, μάλιστα. Και ο 711 λεοντική φανέλα. Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε. Μάνα μου τους, ρε. Μάνα μου τους. Εν τω μεταξύ, ξαναλέω. 738 χαίρεται ο πράσινο βασιλιά Λατσά Σίζον. Μάλιστα. Ξανατονίζω το, επειδή προχτές ξεκινήσαμε, σαν σταθμός έχουμε 14 διαρκείας όλων των ομάδων εννοείται. Και από πρωίες με Μπότσο, Μπογιαζίν και λοιπά, μέχρι νυχτός με τον Μιλούνταν και τον Παναγίτη ή τον Τάσον τον Λισιώτη, μπορείτε σε κάθε εκπομπή να στέλνετε για να διεκδικείτε εισιτήριο διαρκείας της ομάδας. Στις αρχές του μηνός, να δοθούν τα εισιτήρια, 14 συνολικά διαρκείας. Άρα, πέραν του έκτακτα την Παρασκευή από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και ευχαριστώ τον Κέι Φανέλλες, τον Παναγιώτη και τον φίλο μας τον Ηλία, θα δοθούν 14 διαρκείες και στέλνετε ξανά τα διαρκείες σας να τα διεκδικήσετε. Διάλειμμα, επιστρέφουμε.
1: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζετε το παιχνίδι Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
3: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
4: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
3: 15. Από πού θα πάμε?
4: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
3: Τι?
4: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
3: Τώρα μιλάς σωστά.
5: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
7: Κύπριος τυχερός στο Τζόκερ κέρδισε συνολικά 2.569.895 ευρώ στην πρώτη κατηγορία. Την επόμενη φορά μπορεί να είναι η δική σου σειρά.
8: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
9: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
10: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lucio's Group.
11: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ECO. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smiles σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
12: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
13: Ξέρω τι σκέφτεσαι.
14: Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Ας να το μαντέψω. Εμπειρά!
13: Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
15: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
16: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
17: Απάντηση.
16: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
17: Απάντηση.
16: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
17: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
16: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
17: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
16: Ταβέρνα η απάντηση.
18: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
19: Έχουμε γιορτή!
20: Εμείς
19: Τσουλή Κύπρος. Έχει πέρτεη το Leroy Merlin.
21: Το Leroy Merlin γιορτάζει 16 χρόνια στην Κύπρο. Μέχρι 23 Ιουλίου, μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμός με 3 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα. Μόνο για τα μέλη του κλαμπ.
19: Σαστείτε! Περιμένει μας το Leroy Merlin να γιορτάσουμε μαζί.
21: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το ντίζελ μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
23: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
24: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
23: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
24: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
23: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
24: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
25: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώληση στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / επιστροφή Greece Summer. Eurobank.
0: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
1: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
2: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Κι αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
3: Πάρε ανάσα. Με το Πολυασφαλιστήριο Επιχειρήσεων της Γκράβε προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό, αλλά και εισόδημα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
4: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία... Διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
5: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
26: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
5: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
26: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
27: Super Sport 104.
28: Η ώρα είναι 5:30.
29: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
30: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά... εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα.
31: Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
32: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
33: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Έρχονται νέες ειδήσεις που αποδεικνύουν την κινητικότητα στο Κυπριακό, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, επισημένοντας ότι οι εντατικές προσπάθειες της κυβέρνησης αρχίζουν να αποδίδουν καρπούς με στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ημέρα εκδήλωσης του πραξικοπήματος κατά του Μακαρίου στις 15 Ιουλίου του 1974. Το πρωί στις 8:20 ήχησαν οι σιρήνες σε όλες τις επαρχίες, ενώ τελέστηκαν εκδηλώσεις καταδίκης και μνήμης για τους πεσόντες που υπερασπίστηκαν την δημοκρατία. Ραγδαία κλιμάκωση στην σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο 7 στρατιωτικών από αμερικανικά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ώρες στο νοτιοανατολικό Ιράν. Απαντήσουμε αποφασιστικά, λέει η Τεχεράνη. Σύσκεψη στον Λευκό Οίκο, όπου συζήτησε το ενδεχόμενο μεγαλύτερης επίθεσης κατά του Ιράν, συγκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, που μεταδίδει επίσης ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών εμφανίστηκε διατεθειμένος να προχωρήσει σε κλιμάκωση της στρατιωτικής δράσης των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια προσπάθεια να ασκήσει πίεση στο Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και την αποδοχή των αμερικανικών απαιτήσεων για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Προηγουμένως, ο Τραμπ προειδοποίησε για σκληρά χτυπήματα των Ηνωμένων Πολιτειών σε γέφυρες στρατηγικής σημασίας και σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές του Ιράν. τον θάνατο του Ινδού υπηκόου, ο οποίος αγνοείται έπειτα από επίθεση στο υποκυπριακή σημαία εμπορικό πλοίο στα νυχτά των ακτών του Ομάν, γνωστοποίησε συγγενικό του πρόσωπο. Πρόκειται για τον 30χρονο Χεράπ Καρμαρκάρ, μηχανικό του πλοίου. Υπενθυμίζεται πως το Ιράν δήλωσε ότι έπληξε το πλοίο αφού αυτό αποπειράθηκε να διέλθει μέσω μιας μη εγκεκριμένης διαδρομής παρά τις προειδοποιήσεις να διορθώσει την πορεία του. Συνολικά 110 συσκευασίες κοκαίνης συνολικού μειχτού βάρους ενός κιλού και 110 γραμμαρίων απέβαλε 28χρονος που είχε συλληφθεί στις 6 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Λάρνακας μετά από κοινή επιχείρηση της ΙΚΑΝ και του τμήματος Τελωνίων. Ο 28χρονος παραπέμφθηκε σε κακουργιοδικείο και παραμένει υποκράτηση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού.
6: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Inter College. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Inter College και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
7: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Inter College. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
8: Inter College. Αριστεία στην εκπαίδευση.
33: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, παρόλο που στα ορεινά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις σε θερμοκρασία στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 με 34 στα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
9: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
10: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
11: Συνεχίζουμε στην εκπομπή του Σεμπάστα Πάντα από τον Super Sports 24 Παγκυπρίας 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Με εμπορικέ ευχαριστίε στου μεγάλου μα χορηγού και τη ΣΥΤΑ για την πίτσα Παπαγιώ, αλλά και μου λέω 901 που το αυγόρουα. Θέλω και εσεί ζωτή και τραγεί. Θεωρεί δεδομένο ότι κέρδισε κάτι άλλο, ο Αντώνη μου. Ε, Αντώνη, καλή εσπέρα, ρε. Καλή εσπέρα, αύριο μπορεί να πάω να σου αψω για καιρού, είμαι και κερδίσει, ρε. Ο Κάτσο μου θέλει απάντηση. Μάλιστα, γύρω 9-15. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
12: Καλό απόγευμα, πίτσα, κύριε Παμοϊσίου.
11: Να κατεβίουν οι αμυγδαλές μου. Ναι, ρε Σοκράτη.
12: Ο συνεργάτης σου.
11: Ο φίλος σου.
12: Αλλά έχω πολλούς φίλους.
11: Έχεις πολλούς φίλους. Ναι, βέβαια, τούτη διπλωματική σου απάντηση. Ο Παναγίδης, ρε.
12: Α, Παναγίδη μου, τι κάνεις, κύριε μου.
11: Έκαμε το χαιρέτησε στρατιωτικά.
12: Έχεις καλό παιχνίδι για με.
11: Πολλά.
12: Εχθές, έχασαν οι... Η Γαλλία σήμερα κερδίσα για την όμως κύριε.
11: Ένα τα κάνει σιόνι και χτες και σήμερα, τέλος πάντων.
12: Έβεσκα το 2-1 για την Κερδίνη.
11: Μάλιστα.
12: Πάμε να καταφέρουμε σήμερα.
11: Μάλιστα κύριε.
12: Σωστά. Τα σωματείο με 2-52 χρόνια κατοχή. Σήμερα συμβολικά και εμείς συμμετείχαμε σε παιδιακή εκδήλωση το πρωί. Δεν ξεχνούμε. Αύριο το πρωί θα πάμε στο δασίλειο του Αγίου Δημητρίου. Συμβολικά από τον Τύβο για τον Τύμο Δευκοσίας. Το απόγευμα θα πάμε στα Λατσιά. Υπάρχει εκεί στα Λατσιά εκδήλωση παιδιακή από τον Τύβο. Το βράδυ υπάρχει στο Αρχάγγελο. Το Σάββατο θα πάμε στην Ποταμιά. Θα θυμίσουμε τους πεζόντες. Το Κυριακή θα πάμε το πρωί στα Αγρίδια, στα Χαντριά. Πάει Κωνσταντίνων. Και το απόγευμα θα πάμε στα Πυριά, Κόρνο και Θωρακισμένα και η Δευτέρα στην Αδούλο την Κερίνια στην Λεμεσόν και Ρώσιος και την Τεράφη στην Κερίνια στον Τύμβο. Εκκληρώσει που συνεχίζονται και πρέπει να θέλουμε μηνύματα στα σωματεία περιχτήσεις με τους ευχαριστούμε στη Δεύτερα, τη Δεύτερη που υπάρχει. Ευχαριστούμε την αστυνομία που μας συνοδεύει, το Υπουργείο Υγείας, τους φίλους μας την απάντηση Δημήτρη και Ανδρέα Παπαγιώους και το ραντεβού μας στο αστυνομία κύριε Παπαγιώους είναι έτοιμο να πάμε όπου θέλει.
11: Χαιρετώ σε ρέσο κράτη, ευχαριστώ να είσαι καλά. Επόμενος, καλησπέρα.
13: Καλό να πω ένα στέγιο, καλό να πω ένα και στο συνεργάτη. Χάρη στο παδό της Νέας Σαλαμίνας και της Κουάντρα Ντζούρα.
11: Καλό στο φίλο μου, Χάρη.
13: Εντάξει στέγιο, πάμε καλά.
11: Πάμε όπως την οικονομία μας ακριβώς.
13: Η οικονομία μας καλά την έχουμε, καλά περνούμε.
11: Αφού θωρείς είμαστε την πετούμε.
13: Στο λοιπόν στέγιο, απόψε, Αργεντίνα 2, Λούζερ 2.
0: 2-2.
13: Αργεντίνα 2, Λούζερ 0.
0: Α, 0.
13: Ναι.
0: Μάλιστα. Έτσι νομίζεις, α?
13: Εγώ σου το είπα από την αρχή ότι η Αργεντίνη θα είναι στον τελικό.
0: Ναι.
13: Μα ποια, Στέλιο, μα ποια είναι η Αργεντινή και ποια η Αγγλία σε εθνικό επίπεδο? Η Αργεντινή είναι πρώτη στον κατάλογο της FIFA, είναι υπερδύναμη. Η Αγγλία τι έχει να παρουσιάσει?
0: Ναι.
13: Έχει να παρουσιάσει ένα παγκόσμιο κύπελλο και αυτό είναι αφισβητούμενο.
0: Μα κάθε αγώνα δεν ξεχωριστός, κύριε Χαρή μου. Κάθε αγώνα δεν ξεχωριστός. Αν ήταν μόνο η παράδοση, ήταν να συνεχίζεται η παράδοση, να πιάνει η Βραζιλία, η Ιταλία, η Γερμανία και λοιπά μόνο.
13: Μα γιατί δεν κάνουν τίποτε? Τόσα παγκόσμια κύπελλα περάσα, γιατί...
0: Μα φέτος εμπροσδιωμένοι, είναι πιάσει με το Ισκάμι Χόμ και ιστορίες και εμπροσδιωμένοι φέτος. Είναι η πρώτη χρονιά που τους εμπιστεύομαι, οφείλω να το πω.
13: Αφού είναι από την...
0: Αλλά είναι ντέρπι, μπορεί να βγει, είναι ένα ντέρπι μεγάλο.
13: Εντάξει, είναι σε μια καλή φόρμα και Άγγλια, αλλά η βαριά φανέλα θα υπερισχύσει τέλειο.
0: Άρα βλέπεις Αργεντινή 2-0.
13: Μάλιστα.
0: Μάλιστα, κύριε. Να είσαι καλά, Χαρή μου.
13: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Επίσης, καλό ματσάκιο να δούμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Στέλιο μου.
0: Ποιος?
1: Γιώργος Ομόνια Μενεού.
0: Γιώργος Ομόνια Μενεού. Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα.
1: Τι κάμνεις?
0: Δοξάζω το Θεό και την Παναγία που πρωινό στη νύχτα.
1: Μπράβο, και εγώ το ίδιο.
0: Μπράβο ρε κουμπάρε μου, είσαι ρεπέντες καλό.
1: Εγώ Στέλιο μου.
0: Και διότι εμείς οι παραδοσιακοί και οι αυτοί στο τέλος μπορεί να είμαστε και μειοψηφία.
1: Σίγουρα είμαστε.
0: Να είμαστε ντεμοντέ. Να μόνο να κάνουμε ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Αλλά είμαστε οι παραδοσιακοί ρε φίλε. Όπως γεννηθήκαμε, εμείναμε.
1: Ακριβώς.
0: Άστα να πας.
1: Ακριβώς. Εγώ Στέλιο μου, κανονική διάρκεια 2-2, 4-2 στην παράταση είναι Αργεντινή.
0: Κανονική διάρκεια 2-2, 4-2 και το ημίχρονο να δέρνει η Αγγλία.
1: Όχι, έναν ημίχρονο, 2-2 τελικό, 4-2 Αργεντινή.
0: Άρα χίχι 2.
1: Χίχι, ναι.
0: Μάλιστα, όπως τα φκάρες. Μάλιστα, κύριε. Να είσαι καλά, παίρνει να είσαι καλησπέρα στο Γιώργο. Χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα, κύριε Στέλιο.
0: Εφορμαρισμένος πόψε ρε κοπέτσε. Πόψε εφορμαρισμένος. Μάρι, είναι
14: που πει 3-0 η Αργεντινή. 3-0 η Αργεντινή πόψε. Να βάλει ο Κοντός και ο Τέμπατα.
0: 3-2 η Αργεντινή να βάλει
14: ο Κοντός και ο Ψηλός.
0: Μάλιστα.
14: Ποιος δεν έπωψε να αρχίσει για μέ?
0: Αφού ερώτησες με ρε Μάρι. Μα πίνεις μπίρε ρε, είναι που πίνεις τώρα ρε.
14: Όχι, πήρε με ο Χριστάκη μου να πιω.
0: Α, με ο Χριστάκη μου να πιω. Αφού έμαζε πιάνε ο Χριστάκης, θα εκκάρει, δεν μαζε πιάνε ακόμα.
14: Να καεί, να καεί.
0: Εμέν το να πειλάς με κουρτουνιά όμως.
14: Να πειλάμε κουρτουνιά, να πειλάμε κουρτουνιά.
0: Να είσαι καλά ρε Μαρία μου.
14: Εντάξει κύριε Παμποϊσέος.
0: Να είσαι καλά. Μάλιστα, 960 πέντε. Μάλιστα, καλησπέρα. Παρακαλώ. Ποιος?
15: Αντώνης Λίβερπουλ Ανόρθωση.
0: Καλώς τον Αντώνη Λίβερπουλ Ανόρθωση.
15: Μου
0: δοξάζομαι τον ύψιστον για πάντες τους Αγίους.
15: Κάμαμε καμιά να πουσέ κανένα μήνα και...
0: Έκαμε 40 μέρες μετρημένες.
15: 40, ακριβώς.
0: Αφού όποιος πιάνει τηλέφωνο που δούμε το κουμπί με τον Παναγίδη και ξέρουμε πότε πιάνει τελευταία φορά.
15: Α, μάλιστα. Ήταν να ρωτήσω για το...
0: Έπια, η τελευταία φορά που έπιασες ήταν 7 του Ιούνιου.
15: Ήταν για να ρωτήσω για τα κουπόνια, για τα ρούτα του Ιντίνκο. Επειδή δεν άκουσα
0: τα... Εδώ κάμε τα, Αντώνη, εδώ σαμέντα.
15: Άρα εγώ δεν είμαι μέσα στα
0: εγώ. Δεν είσαι μέσα στους τυχερούς.
15: Άνιστα,
0: δεν πειράζει. Άρα κάμε νέα προσπάθεια.
15: Ναι. Να σου πω, έσαι υπόψη σου ότι φέτος είναι η χρονιά των Λεόντων.
0: Πε μου.
15: Θα είναι η χρονιά των Λεόντων.
0: Η χρονιά των...
15: Λεόντων.
0: Α, μάλιστα κύριε, μάλιστα. Okay.
15: Κάτι Lion King, κάτι Three Lions, έτσι μπορούσα.
0: Μάλιστα κύριε.
15: Μαζί με την ΑΕΛ.
0: Και η ΑΕΛ. Η ΑΕΛ και η Αγγλία δηλαδή φέτος, μάλιστα.
15: Ακριβώς.
0: Μάλιστα κύριε.
15: Αλλά
2: Αλλά δεν μου λένε.
0: Είμαστε καλά, δόξα Θεώ.
2: Ναι. Και για την Αγγλία, άντε 4-3 στα πέναλτι.
0: Η Αγγλία δεν είναι 4-3 στα πέναλτι, μάλιστα.
2: Ακριβώς. Και ο Θεός βοηθός.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ, Αντώνη μου.
2: Έγινε.
0: Σε χαιρετώ. Μα ευθύος ο Καψίρε, Αντώνη. Λέμε, εντάτρο, ωραίο ο Καψίρε μας. Είναι και με τον Εστεράκη και με τον Παναθηναϊκό και με ΝΑΕΚ. Μάλιστα. Διαρκείας Απόλλωνα, ο 5-5-2. Μάλιστα. Είναι τα κουρσά, το τρέπα, η Παναγίδη. Η Τετάρτη. Μάλιστα. Είναι τιμή. Να πάμε να συνδεθούμε. Να πω κάτι άλλο, να πάμε συνδεθούμε. Πάμε την τέταρτη κούρση.
3: Τη τέταρτη υποδρομία. Καλή εκκίνηση και αμέσως στην πρωτοπορία. Η Poison Ivy δεν έχει καλή εκκίνηση και μείνει πίσω. Ο Lizard, ο οποίος ψάχνει διαδρόμους, είναι όμως πίσω. Poison Ivy άνετα στην πρωτοπορία. Ατλαντής ακολουθεί. Τώρα ο Lizard ψάχνει ένα διάδρομο εξωτερικό. Όμως είναι και ο Ερμήλος, ο οποίος και αυτός είναι κοντά. Με την Poison Ivy στο μεταξύ στην πρωτοπορία. Η Ατλαντής πιο πίσω προσπαθεί τώρα ο Ερμήλος και ο Lizard. Poison Ivy στο ένα μήκος. Από την Ατλαντής, Ερμήλος πιο πίσω προσπαθεί. Καπετάν Ζάρης είναι εσωτερικά. Είναι ο Λίζαρτ με την Poison Ivy να είναι στα δυόμικη τώρα. Από την Ατλαντής εσωτερικά θα μείνει ο Λίζαρτ για να κάνει το φύση του. Ερμήλος είναι εξωτερικά και ακόμη πιο έξω. Καπιτάς Ζάρης με την Poison Ivy να μπαίνει πρώτη στην ευθεία. Ο Λίζαρτ θέλει να βρει το διάδρομο, περάσει στη δεύτερη θέση. Προσπαθεί να την καταδιώξει από την εξωτερική. Είναι και ο Ερμήλος με την Poison Ivy πάντα στην πρωτοπορία. Πιο μέσα είναι ο Λίζαρτ που προσπαθεί στα τελευταία μέτρα να μειώσει. Όμως η Poison Ivy είναι δυνατή. Είναι στα 3-4 μήκη. Poison Ivy. Θα κερδίσει εύκολα Λίζαρτ, Ατλαντής και Καπετάς Ζάρης.
0: Αυτά από τον Δάρτη Κούσταν, κύριε Παναγίδη και κύριοι κυρίες. Λοιπόν, ο φίλος μου 116, καλησπέρα. Φαρέλα Ομόνιας, ο Γιάννος, Ομόνια, Ιόνια, Καϊμακλή. Σήμερα Αργεντινή, Ιγκλανέ, Αντρία. Ρε Γιάννο, Ομόνια, Ομόνια, Ιόνια, Καϊμακλή. Πού είχατε και ένα κατώνα εσύ, εγώ και κουμπονίσω ακόμα. Κουμπονίσω νοιά, εντύμκο. Ενώ χάσεις, ρε. Και επειδή έφερνε ψαρί, δηλαδή σου να πάω για μένα πιο κουμπώνει 200 ευρώ, να μην πάρω πιο κιλά ψαρί να πάει ο Παπα Μωυσέος με τους φίλους του. Εν έχει ψαρί, εν έρχεται πια το κουμπώνει. Έλα ρε, και εν έχει πρόβλημα. Καλησπέρα.
4: Ε, παρέα.
0: Α, Παναία μου, Παναία μου, Παναία μου, παίξετε. Δώσ' μου 5 λεπτά ρε.
4: 5-1.
0: Να πάω να παίξω ένα πάνω του Αγιόρκη, τα πάντα λατσάκια να έρθω, ή του Αγίου Ελευθερίου. Μα πού είσαι ρε, φρίξω μου ρε, κουμπάρε.
4: Να, με είμαι εγώ. Και εγώ.
0: Α.
4: Δεν μου γίνεται.
0: Είμαστε καλά, δόξα σε ο Θεός.
4: Μπράβο.
0: Να μου καπνείς.
4: Καλά, καλά.
0: Α.
4: Είμαστε καλά.
0: Να είσαι την ομάδα σου υπόψη.
4: Ποια είναι η ομάδα, ρε, παράγει και ρομπούδι.
0: Η δεύτερη ομάδα είναι η Αγγλία, όχι ξέρω μόνο Γερμανία.
4: Ε, παρέα, δεν με ενδιαφέρει για να είμαι ειλικρινής. Εμένα η ομάδα μου είναι η Γερμανία.
0: Είναι η Γερμανία, είναι η Γερμανία, βέβαια.
4: Αλλά μένει στα μπάνια γλύω.
0: Μαρέα.
4: Έτος ήταν η δύναμη φέτη.
0: Εν ήταν καλή, ρε. Εν ήταν καλή.
4: Εν ήταν καλή. Μπορώ πανίρι λέγουν και καλά μέρα. Μπορώ πανίρι λέγουν και καλά μέρα.
0: Ασύλα ρε κουμπάρε, ασύλα. Ασύλα. Να μου γίνεται.
4: Εντάξει, είμαστε καλά ρε
0: παρέ.
4: Είμαστε καλά.
0: Εντάξει, να τα πούμε όμως, ναι.
4: Ναι, ναι.
0: Επειδή χτύπησα σου μια νεπέρα, είδες το.
4: Ναι, χτύπησε μου αλλάζει ώρα.
0: Εντάξει, εντάξει, δεν κατάλαβα, εντάξει.
4: Ναι, ναι.
0: Άσε να τα πούμε που κοντά.
4: Εντάξει παρέ.
0: Έγινε ρε Φρίξο μου, χαιρετώ. Φρίξο μου, καλό μου φίλο μου ρε κουμάρε. Καλησπέρα.
5: Έλα Στέλιο.
0: Ποιος?
5: Χριστάκη ρε.
0: Είναι παθημίδια ρε Χριστάκη έτσι ώρα.
5: Να σου πω και προβλέψεις.
0: Να μην προβλέψεις ρε κοπέκι. Σήμερα είναι Τετάρτη. Ανεπίσημα πέμε όμως.
5: Ανεπίσημα γίνεται.
0: Ανεπίσημα γίνεται ρε κομπέ. Έσου αλλά μάρτυρη
5: πέμε. Νομίζω η διαδραγητία του ήταν οι δύο παράδοση.
0: Να με αναγαμείς.
5: Οι δύο έναν η Αγγλία, οι δύο δύο και παράδοση.
0: Οι δύο έναν η Αγγλία, οι δύο δύο και παράδοση. Μάλιστα. Εντάξει κύριε Χριστάκη. Εντάξει. Έτσι σκέφτηκες, έτσι είπες αγαπώς.
5: Και εγώ αγαπώς ρε.
0: Να είσαι καλά.
5: Σε αγαπώς.
0: Bye. Επόμενος καλησπέρα.
16: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
0: Ποιος κύριος?
16: Γιώργος Δημητρίου Μπουζούκη.
0: Το φίλο μου, το φίλο μου.
16: Καλησπέρα και στον κύριο Παναγίδη. Ευχαριστώ πάρα πολλά για χτες που η παρέα σας ήταν τέλεια.
0: Ήταν τέλεια, ναι.
16: Τέλεια, πώς τα περάσετε?
11: Περάσαμε ρουγέτα, το μόνο που λείψαν οι μπύρες, αλλά δεν πειράσει.
16: Είναι το, εντόπισα το πρόβλημα.
11: Μάλιστα.
16: Οι παραπάνω πίνουν τις άλλες, γι' αυτό.
11: Ναι.
16: Η πρόβλεψή μου για το match κόψε,
11: ναι,
16: νομίζω η Αργεντινή 2-1. Λόγω του Pinkford.
11: Στο 90 λεπτό.
16: Ναι.
11: Μάλιστα.
16: Είναι κανή, εντάξει, η ώρα 12 θα πέσουμε, έχουμε και αύριο πέρα.
11: Ναι, για να μην μείνεις ως η ώρα μια, ας πούμε.
16: Ναι.
11: Και το δικό, μάλιστα. Και με αδιαλείμματα του και όλα τα σχετικά.
16: Να παίξουμε το τραγούδι μετά.
11: Σήμερα όχι. 15 Ιουλίου η ημέρα προδοτική είναι τραγούδι, είναι βάλω τραγούδι σήμερα. Αύριο όμως θα το βάλουμε.
16: Δεχτώ και πολύ σωστό.
11: Μάλιστα.
16: Γι' αυτό
11: είναι
16: πειρατικό.
11: Είναι σεβασμός στους νεκρούς μας σήμερα.
16: Φυσικά.
11: Και στα αθώα τα πλάσματα και τα μωρά και τους μεγάλους.
16: Εγώ πάω να παίξω στο Αμφιθέατρο Δαλιού γιατί προοδικό πραξικόπημα τώρα.
11: Μάλιστα.
16: Και να τιμήσουμε εκείνους όλους που σκοτωθήκαν αδίκως.
11: Μάλιστα. Ευχαριστώ. Καλά να περάσεις και να μιλήσουμε.
16: Γεια χαρά, γεια σας.
11: Έγινε, αύριο θα το βάλουμε το τραγουδάκι, το ωραίο. Λοιπόν, ο Γιάννος είπαμε να κάνουμε κλιμάριστα. Ο φίλος μας, πέ μου οτιδήποτε θέλει να δραπετεύσω προσωρινώς. Ο 713 φανέλα Λεόντων. Μάλιστα, κύριε. Αρέσει που μου βάλω σύν Απολωνάκα, Σιλάκα, Λέοντες, Θρύλος, από Ελάκα. Μάλιστα. Αρέσκεται μου. Το φανατισμό μόνο είναι να μην τον συντηρούμε. Να μην κάνουμε το χατήρι κάποιον άλλον που του σε φέρει να είναι φανατισμένο ο κόσμο του ποδοσφαίρου. Ο καθένα να αγαπά την ομάδα του με πάθο, εν το ένα. Όχι αμέ. Εντάξει, όχι αμέ. Να το ξεκινήσω πάλι τώρα. Εσύ, κύριε Παναγίδη, αγαπώ την ομάδα μου, δικαιωμένα αγαπώ την ομάδα μου, με πάθο. Να χαίρομαι να λυπούμε. Έναν και αμισό του άλλου. Έναν και αδημιουργό επεισόδια. Έναν και να κινδυνεύουν ζωέ. Αυτό. Όσοι δεν το καταλάβουν, καγούντες και ευχαρίστους. Τόσο απλά. Πάω διάλειμμα σε ένδειξη διαμαρτυρία και επιστρέφω.
17: Super Sport 104.
18: Τα business tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
19: Αντί να προσπαθείς να πετύχεις μεγάλες αλλαγές, εστίασε σε μικρές συνεχόμενες βελτιώσεις. Αυτό θα οδηγήσει σε σταδιακή αλλά σημαντική ανάπτυξη.
20: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Ξέρεις την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
21: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
22: Φινάς. Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απαιχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
23: Αλφαπίτσα. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
22: Α, τώρα που είπεν κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλορίζικο.
24: Αν είναι δυνατόν να μην θες να πας για μαστογραφία, γιατί φοβάσαι?
25: Αν μου βρουν κάτι...
24: Έλα ρε μαμά, όλο δικαιολογίες. Και αν σου βρουν, δεν πρέπει να το ξέρεις για να το προλάβεις.
25: Καλά, καλά. Εσύ έκλεισες για PSA?
24: Εγώ έχω... Ξέρεις... Μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ, γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ PAP, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
26: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin. Όσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα. Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chie Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chie Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
6: Ψάχνεις για ένα περιβάλλον εργασίας που σε στηρίζει και σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στα Lidl Days που διοργανώνουμε. Είμαστε top employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας σε όλους τους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο. Ναι, καλά άκουσες. Σε περιμένουμε 5η 16 Ιουλίου 11 με 4 στο Radisson Blue Hotel στη Λάρνακα. Γνώρισε το Team Lidl και μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας. Lidl. More to value.
7: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
8: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Aera Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Aera Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Aera Department Stores. Shaping the new era.
9: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
7: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το ντίζελ μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
12: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου.
13: Επιστημονική φαντασία? Όχι, πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
27: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutzios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
28: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
29: Ειδοποίηση! Domino's Pizza με deals έως και 40% μόνο στο Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivering Cyprus.
0: Open Day Πανεπιστημίου Youkland Cyprus. Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις 3 έως τις 7 στη Λάρνακα. Έλα και μάθε τα πάντα για τα προγράμματα και τις υποτροφίες των εγγραφών Σεπτεμβρίου 2026. Γνώρισε από κοντά την ακαδημαϊκή μας ομάδα, τους φοιτητές και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Σπούδασε σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως και ζήσε μια μοναδική φοιτητική εμπειρία. Το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Youkland Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
1: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ξέρω τι σκέφτεσαι.
3: Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω.
2: Εμπειρά!
3: Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
4: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
5: Βρες τις νέες προσφορές σε προϊόντα Apple στην Electroline. Απόκτησε το νέο iPhone 17 Pro με όφελος 50 ευρώ. Από 1.319, τώρα μόνο 1.269 ευρώ. Και το Apple Watch SE 3 με όφελος 30 ευρώ. Από 269, τώρα μόνο 239 ευρώ. Βρες τα σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy.
11: Electroline. Έλα στο αύριο.
14: Foodie, έκτακτη ανακοίνωση. Για την απόψινή ποδοσφαιρική βραδιά ενεργοποιείται free delivery μετά τις 6 και deals έως 50%. Πεινάστε υπεύθυνα. Ισχύει σε επιλεγμένα καταστήματα. Foodie, delivering Cyprus.
15: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
16: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
30: Η ώρα είναι 6.
31: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
32: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
33: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
34: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
35: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Στο κάδρο της ΠΑΦΟ ο Μιγιάσκη για τη θέση του τερματοφύλακα σε πρώτο πλάνο και η απόκτηση δεξιού οπισθοφύλακα συνεχίζονται οι επαφές με Λουκάσεν. Πρωταρχικός στόχος στην Ομόνια η απόκτηση κεντρικού επιθετικού ενώ υπάρχει πρόθεση και για ενίσχυση στον ΑΣΟ. Μετά τον Σάστρε ο ΑΠΟΕΛ κινείται για την απόκτηση επιτελικού μέσου, συνεχίζεται η προετοιμασία στον Αρχάγγελο. Το ψάχνει για δεκάρι καταλόγου Αλφα ο Ρόκας στην ΑΕΚ. Δεν θα είναι διαθέσιμος ο Αντερέκεν για το αυριανό φιλικό με τον Απόλλωνα. Φουλάρουν για κεντρικό αμυντικό στον Απόλλωνα. Αξιολογείται καθημερινά η κατάσταση του Οσμπολτ. Έμειναν τα τυπικά για να φορέσει τα γαλαζοκίτρινα της ΑΕΛ ο Καρό. Εκτός κανονικού προγράμματος της ανόρθωσης, η Αρτιματάς Κεντζουλίου. Και επίσημα στην Καρνιώτισσα ο Βραζιλιάνος επιθετικός Πάτρικ Λουάν. Απόψε στις 10 για τα ημιτελικά του Μουντιάλ Αργεντινή-Αγγλία. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στο εξωτερικό, η ΧΑΛ βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον Ολυμπιακό Γιαντζολάκη. Στον ΠΑΟΚ ο Ελουστόντο υποβλήθηκε σε θεραπεία λόγω ειδήματος. Το ψάχνει για μέσο και κεντρικό αμυντικό ο Παναθηναϊκός. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
6: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
7: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε, κύριε Παναγίδη. Με τις εκλογές, μάλιστα, κύριε. Λοιπόν, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα εκπομπή το ΣΕΠΑΣΑ πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος. Ευχαριστία στους μεγάλους μας χορηγούς και τη ΣΥΔΑ και την Πίτσα Παπαγιώργος. Αύριο έχουμε το 359 στο ρετρό και ευχαριστία και στο Μάγκα προκαταγορικά. Βασίλης πρώτο παπά στο Ολυμπιακό, εντάξει. Μάλιστα. Να θυμίσω ότι το Omega Channel μεταφέρει ζωντανά για αποκλειστικό λέτε τώρα από το αγωνιστικό διήμερο του Βελγίου Grand Prix το Σάββατο 5 παρατέταρτο έχουν, θα έχουν την ευκαιρία οι τηλεθεατές να δουν τις κατατακτήριες δοκιμές και όλα όσα αφορούν την purpose position κλπ. Και η δράση ολοκληρώνεται ουσιαστικά ή κορυφώνεται καλύτερα την Κυριακή 19 Ιουλίου. Ο Μασούρας και ο Ιώκας θα ξεκινήσουν τη δική τους την εκπομπή, θα δώσουν τις τελευταίες τις πληροφορίες όλα τα σχετικά πριν από την εκκίνηση και 4 παρατετάρτων της ίδιας μέρας στο Omega Channel μεταδίδει απευθείας αποκλειστικά το Βελγικό Grand Prix, αγώνας που με ενδιαφέρει πάρα πολύ και για την παθμολογία την τελική και όλα τα σχετικά. Εντάξει, Σαββατοκύριακο γεμάτο φόρμουλα από το Omega Channel. Πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία, ή επία θάλασσα, δεν τα μου λεβαρκάζουν, εγεμώσαν μας 4, 5, 6, να δούμε τώρα τους κυρίους, κυρίες, είναι μοναγκάμωση. Λοιπόν, να σου πω ένα μοναγκάμα, μπαίνουμε στο αυτοκίνητο, θυμούνται ότι έχουν 4 φανέλες την Παρασκευή να διεκδικήσουν. Εντάξει, της ΑΕΡ του Απόλλωνα από ορκές Ομονίας. Θυμούνται ότι την Παρασκευή θα δώσουμε εισιτήριο διαρκείας της Ομονίας. Θυμούνται ότι έχουμε 100 ευρώ βάουτσερ από την απάντηση που μαζί με το Μουντιάλ πάνε μαζί, Δημήτριος Μέγας. Θυμούνται ότι έχουμε την Μουντιαλική την φανέλα και ξέρουν τι θα κάνουμε της Βραζιλίας. Θα μπουν στα social media του Super Sport 104 σε Facebook, Instagram και TikTok και θα κάνουν αυτά που πρέπει. Αυτά. Έλα κύριε Παναγίδη. Πάμε. Παίγουν ποιος έστειλε μήνυμα. Περίμενε. Η Κλέρη μου έστειλε την καλή εκπομπή, είναι ευχέτε μας και φανέλα της Ομονίας. Μάλιστα, κύριε. Α, η Ιωάννα. Απλά καλησπέρα, μάλιστα. Τα μορούθια μου έχουν δουλειές επειδή συμπουδούνται σπόστερες εξοχές και κάμιν και λοιπά. Μακάρι αν καλά τα μορούθια μου. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα. Παρακαλώ.
1: Σούπερ Στελάρα, σε χαιρετώ.
0: Ο Γιώργας ο Ζωμέγα, ρε.
1: Σε χαιρετώ, φίλε μου, καλέ μου.
0: Να μου γίνεται.
1: Είμαστε στην καλά, το ξέρουμε τον κύριο. Και είσαι πολλούς χαιρετισμούς από τον Στέφανο Λισάνδρου. Στέφανο Λισάνδρου, είσαι ανόρθωση.
0: Ω, φίλο μου, ρε, το φίλο μου, ρε. Κάμαμε και ο ρετρό του. Παιχταράς ο Στέφανος.
1: Και χρυσός άνθρωπος, έξυπνος χρυσός άνθρωπος.
0: Ω, καλός κύριος, καλός κύριος ο Στέφανος.
1: Μιλήσαμε και ο Γιον του, λαλί μου, εγώ λαλί μου για το Στέφανος, είμαι Παναθηναϊκός, αλλά θεωρώ ότι η φάρα είναι της ΑΕΚ που έπαιρνε το πρωτάθλημα, λαλί μου.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Ο γιος του ξέρεις, είμαι στην ΑΕΚ.
0: Ξέρω, δεν το ξέρω, ρε κουμπάρε.
1: Καλό, Στελάρα μου, καλό.
0: Να μην γίνεται.
1: Είμαστε καλά, ακούμε απόψε την παγκόσμια πρωταθλήτρια, φίλε Στέλιο. Είπαμε 3-0 Αργεντινή.
0: Απάναγια μου το φίλο μου.
1: 3-0 Αργεντινή, ρεσιτάλ τεχνικής και πάθους από την αργεντινική οικογένεια.
0: Ναι.
1: Και να πούμε φίλε Στέλιο, διότι ο κόσμος πολύ δεν ξέρει, είναι η μοναδική ομάδα στον πλανήτη που όλοι οι παίχτες της συμπεριλαμβανομένου του προπονητή φυσιοθεραπευτών είναι γέννημα και θρέμμα Αργεντινής. Όλοι οι άλλες ομάδες ο Θεός να συγκλέπει.
0: Μάλιστα.
1: Είναι οι άλλες ομάδες είναι μπερδεμένες.
0: Αρκετίνα, μάλιστα κύριε.
1: Έτσι είναι όσο λέω 3-0 απόψε φίλε Στέλιο. Σε χαιρετώ, να σε πάντα καλά.
0: Να σε καλά, σε χαιρετώ, τα λέμε με καλό αύριο. Μάλιστα.
1: Γεια σου Στέλιο.
0: Γεια σου Γιώργα Τσέ μου καλέ μου, ανορθωσιάτικο μου. Λοιπόν, πάμε σε επόμενον τα μηνύματα έρχονται. Εμείναμε στην Κλέρη και στην Ιωάννα, μάλιστα. Το Ακάκι καλησπέριζει, το Ακάκι καλησπέρισει. Το Ακάκι μας καλησπέριζει. Ο φίλος σου 960 στην Εντίνα Τακαντού. Καλησπέρα μας, όμως ήταν χτες παρόν. Ο 007 οριζινάλε διακοπεύει πιθανότατα. Ο Παρατσός σκέφτεται να μην γίνει υπόψη, είπε μου. Μετά την τοποθέτηση του Μητρό. Έκαμε τα γέρημα, ρε. Η Αγία δεν πήρε και κανένα τώρα να σκέφτεται κάποια πράγματα, έκαναν τα γέρια μα. Καλησπέρα κύριε Στέλιο, ήταν παγωμένε εμπειρίε σε ψεστή ώρα που βεβαίω σιωνάτε, σιωνάτε λεβέντι μου. Μια χαρά, δόξα σε ο Θεό. Λοιπόν, καλά μα την Ποθεό. Ο 963 ανάποδα, ατρία με την Αγγλία. Για βέβαια, ένα στενό το σκορνομίσου. Ένα στενό ενώ με κάναν κόρ διαφορά ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι, το φαντάζομαι. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο να δούμε ποια με την κουβέντα, κύριε Χρήστο στο όνομα σου, ναι. Το μικρό, ναι. Έτσι παίζεται. Μάλιστα. Από καλησπέρα. Να, από καλησπέρα. Είναι η Πέμπτη τώρα, είναι μεταξύ, όξα ή έκτη. Πέμπτη, Πέμπτη, ρε. Αντιλαμβάνεστε να μου κάνετε, ναι, απέναντι. Είναι η Πέμπτη, είπε και άνοιξε τα δάκτυλα του. Εντάξει, καλησπέρα. Έφυγε μας. Έφυγε, εντάξει, άκουσε την κουβέντα, έφυγε, αλλά δεν και θυμωθεί ότι τίποτε, δεν θυμώνω, με φάστη. Λοιπόν, Παναγία μου, τους φίλους μου, ρε. Κολόση. Μάλιστα, Κολόση έχουμε και αποελίστες, έχουμε και ομονιάδες, έχουμε και αριανού και άμε, έχουμε από όλους απολωνίστες, αελίστες, έχουμε και ο Γιάζαν το μουτρωμένο. Είπα να ιδεωδείς το πρωί, ρε, κομπάρε, το Γιάζαν, ειδικά από κοντή πλασίδες, είναι φωτιά πυρούμενη. Καλό ψύχος, αγαπούμε τον φίλο μας, αλλά Παναγία μου. Μεν το δεις το πρωί, να του πιάνω και ο πάρκιν του. Απίστευτο, σαν. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο να δούμε τι γίνεται. Ναι, περίμενε τώρα με το μήνυμα που πήγαινε. Ναι, πλησιάζοντας, επειδή έστειλε και ο ονόματος ο φίλος μας, ο Κολαγής Ιωαννικουδάκης, λέει, φαίνεται να λέμε σιανός άνθρωπος, εντάξει, για εισήγηση. Πλησιάζοντας το 400 στο ρετρό, είπαμε ότι καλό να είμαστε έτσι να περάσει λίγο ο Αύγουστος και λοιπά. Άδειες το έναν το άλλο. Λογαριάζω σαν εκπομπή να τιμήσω μια εντεκάδα γεμάτη, πολλά καλή εντεκάδα παιχτών Κύπριων, εντάξει θα φέρω από την Ελλάδα, οι οποίοι περάσαν από το ρετρό, συν έναν προπονητή. Εντάξει, θα τους δεξιωθούμε και θα τιμηθούμε με τιμητικές πλακέτες και στην τιμή που θα τους γίνει. Ουσιαστικά αυτοί αντανακλάσσε όλους τους συμπαίκτες τους που επέξαν και αντέχουν στο να βραβευτούν, αλλά δεν μπορούν να βραβευτούν περισσότεροι. Εντάξει, είναι γεμάτα ονόματα, μεγάλα ονόματα, δεν σημαίνει ότι είναι οι κορυφαίοι των κορυφαίων, αλλά είναι μέσα στους κορυφαίους. Του δεν έχει σημασία. Και κατά διαστήματα στέλνεται κάποιες απόψεις. Εννοείται ότι τουλάχιστον η ενδεκάδα να αποτελείται από 7-8 ομάδες, κάπου εκεί κοντά. Κάποιες και ομάδες, τρεις ομάδες, πιθανόν να έχουν δύο παίκτες, οι υπόλοιποι να εκπροσωπηθούν και επαρχίες να εκπροσωπηθούν. Δίκαιο ρε Παναγίδη, ναι. Έμορα πια, αν ήταν να πιάω, ξέρω εγώ, μόνοι να μπορεί να κάνω μια ενδεκάδα, στέκει. Αν ήταν να πιάω ανόρθωση τη χρυσή εποχή να κάνω μια ενδεκάδα με μια που εσκιώτε μα, στέκει. Αλλά οι έννοιε, οι χερίλε μεσό, παικταράδε, έχει ελάρναγα, ελευθερία μόγωστο, πρέπει να του τιμήσουμε. Ο καθένα με την προσφορά του. Νεύκη μου, πάμε σε επόμενο 77-77-10-20. Αρέσκει ο Δουρέκου Βέντα, ρε. Αρέσκει. Λείπει και ο ταξιγής τώρα, έπια διακοπές, έπια με κάποιους άλλους. Εντάξει, ο κουμάρος ο Ιακώβης. Μακάρι αν καλά. Μπορεί να επανέλθει η Ιακώβης, να λείπουμε εμείς σε ένδειξη διαμαρτυρίας όμως. Λοιπόν, φανέλα, χιλάκα, μακάρι αν καλά. Μπορεί να επανέλθει η Ιακώβη να λείπουμε εμείς σε ένδειξη διαμαρτυρίας όμως. Λοιπόν, φανέλα, χιλά.

0: η Αντωνία. Αλέλαλα που έρθει. Μάλιστα, Στρόπολος. Μάλιστα, κυρία Αντωνία. Όταν λέω μάλιστα, εννοώ διαβάζω τα μηνύματα. Μα, δεν μπορεί. Είναι έτοιμη. Όχι, είναι άλλη κατάσταση, εντάξει. Επειδή θα κοιμάσαι την τηλεόραση. Έλα, πάμε σε επόμενο κύριο να δούμε τι γίνεται, να πούμε ένα ακόμα έναν καλησπέρα. Αγία μου, ρε κουμπάρε. Είχαμε τη φωνή μου, με τα μηνύματα. Μάλιστα, κύριε, μάλιστα, Παρασκευή είναι όλα. Μαξί, χαιρετίες μέρες να απουσιάζουμε Παρασκευή για αυτόν. Παρασκευή πρέπει να τελειώνουμε. Πριν από τις 7 με τον κύριο Αναστάσιο Μιχαηλίδη. Ρε, ζωντανά τούτα ή όχι? Ναι. Πέντε μισή. Είναι υπέψη τώρα, διάει. Νομίζω πως εμπούτω το... Εντάξει, οκ. Γι' αυτό μου είναι εύκης, εντάξει. Έχει ακόμα ένα λεπτό. Προλαβαίνουμε ακόμα έναν κύριο, μια κυρία να πούμε έναν καλησπέρα. Ή ένα μωράκι. Να πω καλησπέρα. Να πω μήνυμα. Μάλιστα. Έμεινα στον 818. Αντωνία, μάλιστα. Α, ναι, εντάξει. Για τα διαρκεία είπα ότι από την πρώτη εκπομπή χρονικά με τον Μπότσο τον Πογιαγιούν και λοιπά μέχρι την τελευταία εμάς, χρονικά πάντοτε, όπου θέλετε στέλνετε και διεκδικείτε εισιτήριο διαρκείας της ομάδας σας. Έχουμε 14 εισιτήρια διαρκείας. Απλά την Παρασκευή είναι έκτακτο. Είναι από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου που να δοθεί έκτακτο. Over της Ομονίας. Συν τις 4 φανέλες που είπαμε. Αυτά είναι χορηγία από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη και τον Ηλία. Εντάξει, μην το συγχύζετε. Να δούμε την Παρασκευή, αλλά να έχουμε συνέχεια. Και να αρχές Αυγούστου να δοθούν όλα. Εντάξει, εσείς στέλνετε όπου θέλετε. Μπαίνετε στο διαγωνισμό. Είτε κάνουμε εμείς εκπομπή και στέλνετε, είτε κάνουμε πόσο και στέλνετε, το ίδιο πράγμα είναι. Εντάξει, αυτά. Πάμε σε επόμενο, γιατί πιάμε την κουβέντα με τον κύριο Παναγίδη δαμέ. 10 η ώρα, φίλε μου, 10 η ώρα, δεν είναι γνωστή η ώρα, εντάξει, καλή ώρα. Μακάρι να έχει νικητή να πάει να ξεκουραστεί ο κόσμος, να μην πάει να ξεκινήσει να πλέγει ποδόσφαιρο, πέπτει και να... Τετάρτη για να τελειώσει, πέπτει. Ναι, ρε Παναγίδη, μάλιστα. Μάλιστα. Φανέλαν της Σιλάκας, Γιώργο Λίμπια, μάλιστα. Καλησπέρα για στα Ρήμια. Ψευδά σε δίμησε μας, καλησπέρα για στα Ρήμια. Και η Αλάμπρα δίμησε μας. Το Δάλινε δίμησε μας. Περιοχές οι μεγάλες χιαμέ, μια χαρά. Η ποταμιά, ποιος ήταν που η ποταμιά, κάποιος ήταν που η ποταμιά έχετε νομίζω. Που έστειλε μήνυμα. Ναι, και η ποταμιά. Ήταν που μείνε δηλαδή. Έμειναν κάτι, εντάξει, μου σφυλωτή μας και λοιπά του... Οκ, με μηνύματα παραπάνω. Κάποιοι πολλοί στέλνουν είναι αλλά και γραφούν την περιοχή του Ζεσουσιάκη. Α, αρκεψαν τα καλέσματα. Ένεχε. Άλλη εβδομάδα, ξεχάστε το. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά ξεχάστε το. Πάμε με την κούρσα με τον κύριο Παναγίδη σιγά-σιγά και συνεχίζουμε. Επίεν το αυτό θα με πάει στον 565 που έστειλε για τον κύριο που είπα προηγουμένως Αργεντινή Πάγκο για τον Μητροπάνο και χρώτησε τον άλογο τον άνθρωπο, ρε. Ρε χαρά στην καρκιά του, ρε κομμάτι, χαρά στην καρκιά του.
1: Τώρα η κίνηση της πέπτης υποδρομίας, καλή κίνηση ο Φρήμα, αλλά και η Μιράζ στην εσωτερική που διεκδικούν την πρωτοπορία. Με τον Φρήμαν να θέλει να πάει στην πρωτοπορία, Μιράζ στην εσωτερική. Καλό ρυθμό, να και Crazy Susu. Ο Φρήμαν θα πάει καθαρά στην πρωτοπορία τελικά. Είναι στα δύο μήκη από την Μιράζ, Crazy Susu, η Εκάβη, η Μαγιούλα Σάντι, πίσω η Αμύθιτη μαζί με τον Μιγιώτη Κινγκ. Με τον Φρήμαν στην πρωτοπορία. Είναι στο 1,5 μήκο από την Μιράζ. Πιο έξω τρέχει Crazy Susu. Η Εκάβη, η Μαγιούλα Σάντι, πιο πίσω είναι η Αμύθιτη, ο Μιγιώτη Κινγκ. Φρήμαν εξακολουθεί και είναι στα δύο μήκη. Σταθερά στην πρωτοπορία από την Μιράζ. Εσωτερικά είναι η ΕΚΑΒΕ, εξωτερικά είναι η Crazy Susu, η Μαγιούλα Σάντι, λίγο πιο πίσω η Αμύθιτη προσπαθεί να βελτιώσει θέσεις. Με τον Φρήμαν να είναι στην πρωτοπορία, η Μιράζ προσπαθεί κάπως να πλησιάσει τώρα. Είναι στο 1,5 μήκος, πιο πίσω είναι η Crazy Susu, η ΕΚΑΒΕ είναι υποπίεση, πιο πίσω η Αμύθιτη εξωτερικά προσπαθεί να βελτιώσει θέσεις. Με τον Φρήμαν πάντα μπροστά. Η Μιράζ είναι στο 1 μήκος, πιο πίσω είναι η Crazy Susu.

0: Ακόμη πιο πίσω προσπαθεί, αμύθιται, μείνε πίσω. Η Εκάβη, ο Φρήμα σταθερά με την Μιράζ να είναι στο 1-20. Κρέζι σου πιο πίσω προσπαθεί και η Μαγιούλα Σάντι να κάνει ανέβασμα. Και η Εκάβη εσωτερικά με την Αμύθιτη. Φρήμα με την Μιράζ και την Κρέζι σου να προσπαθεί και αυτή πλέον να πλησιάσει. Πιο πίσω μείναν τα υπόλοιπα άλογα. Στη στροφή Φρήμα, Μιράζ, Κρέζι σου προσπαθεί και η Εκάβη κάπω να μειώσει με τον Φρήμα. Πάντα στην πρωτοπορία η Μιράζ και η Κρέζι σου που προσπαθεί στα τελευταία μέτρα να πλησιάσει. Πιο πίσω μείνει η Εκάβη. Φρήμα και Μιράζ πιο πίσω. Κρέζι Σούσου και αυτή στην εξωτερική. Εσωτερικά προσπαθεί να πλησιάσει και η ΕΚΑΒ. Η Κρέζι Σούσου κάνει επίθεση σε όλου. Η Μιράζ αντιστέκεται. Η Κρέζι Σούσου προσπαθεί. Μιράζ και Κρέζι Σούσου. Μιράζ και Κρέζι Σούσου. Πιο πίσω είναι η ΕΚΑΒ με τον Φρήμαν. Πιο πίσω.
1: Λοιπόν, αυτά που βερτιγούρισαν πάμε σε επόμενο κύριο. Κυρία καλησπέρα.
2: Παρέα.
1: Παράτσι.
2: Να μου κάνει ρε παρέα. Μόλι ψήμου βεζίνα.
1: Δοξάζω τον ύψιστο.
2: Έλειψε μου βεζίνα. Καχάρι τώρα χόρτα ρε παρέα.
1: Μάλιστα κύριε.
2: Έλειψε η βενζίνα και...
1: Εν την ώρα μου μιλάνε ο Μητροπάνος.
2: Εν ξέρω ρε παρέα, με μηχανή είναι κοφκά, να ακούσα εκπομπή.
1: Τώρα έπαιζε το τυχαία στο 565 που είναι συνάφερε και κλώτσισε το άλογο έναν άνθρωπο. Να πούμε να αρκόντας όμως, τέτοια τους κάνω και ο Στρελένο.
2: Όχι, τέτοια τους κάνω, αλλά και τέλος το είπε... Ναι, για τους Στρελένο.
1: Για τους Στρελένο.
2: Ναι.
1: Με δανεικάρια
2: αλλιά. Όχι, και τους κολακεύω.
1: Ναι. Με δανεικάρια αλλιά.
2: Ναι, ναι. Τέτοια τους κάνω και τους κολακεύω.
1: Ναι. Μάλιστα.
2: Επίσης με καλά έψεις, α.
1: Ναι.
2: Ναι. Εντάξει, τώρα μην το πόψε, τώρα βάζει τα αγγλεζούς και αυτούς γέντους.
1: Τώρα πόψεις εμένα Αργεντινία, ναι.
2: Πόψεις εμένα Αργεντινία, στον τελικό όποιος θέλει να του καίει. Είμαι εμένα Αργεντινία, αλλά εντάξει, στα ρούτια καλά πλάσματα.
1: Ναι.
2: Δεν έχω παράπονο.
1: Μάλιστα.
2: Δεν και είμαι φανατικός εγώ.

0: Okay. Είμαι με την Αργεντινή, αλλά εντάξει, δεν στα ρούτια καλά πλάσμα δεν.
1: Ναι.
0: Δεν έχω παραπονό.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είμαι φανάτικος εγώ, εντάξει.
1: Ναι ρε κομμάρι, καλό μας και θα δούμε μια χαρά.
0: Εμά να πηγαίνει την Γαλλία να παίξει ψες.
1: Ο...
0: Ούλα καλά.
1: Μια χαρά.
0: Μπράβο πατέρα μου.
1: Έμας είπε καλησπέρα ο Κακούλης, πόψε μπορεί να πηγαίνει να διακοπές δικαιούται, ναι.
0: Ναι,
1: δικαιούται.
0: Παρέα μου, δηλαδή τώρα με μόλις και η ήταν να έχουμε και εγώ, εντάξει.
1: Οκ.
0: Έκαμε ένα ρες, να πούμε και πάλι.
1: Οκ.
0: Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Έγινε, χαιρετώ.
0: Άντε, μπάει, μπάει.
1: Μπάει. Δοκίμασε να δω ένα λεπτό. Ένα λεπτό να κάνουμε ένα πείραμα. Να κάνουμε ένα πείραμα τώρα. Χτυπούν. Α. Εντάξει. Οκ. 3-5-4 η πέπτη. Μάλιστα. Πάμε προλαβαίνω ακόμα έναν κύριο κυρία. Ή θέλεις ό,τι θέλεις. Πέ μου. Βλέπεις πάλι το κομπιούτερ σου. Προλαβαίνω. Εντάξει. Οκ.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
2: Η καθαριότητα μόλις έγινε έξυπνη. Στην Electroline θα βρεις τις άπαιχτες ρομποτικές σκούπες Dreamy L40 Ultra AE, L40S Pro Ultra και D20 Pro Plus. Με ισχυρή απορρόφηση, έξυπνη πλοήγηση, σφουγγάρισμα και αυτόματη συντήρηση φροντίζουν το σπίτι σου χωρίς κόπο. Οι σειρές L40 προσφέρουν προηγμένες λειτουργίες όπως αυτόματο άδειασμα και πλύσιμο σφουγγαρίστρας, ενώ η D20 Pro Plus αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για καθημερινό αυτόματο καθάρισμα. Ανακάλυψε τη σήμερα στα καταστήματα Electroline και στο Electroline.cy.
4: Electroline. Έλα στο αύριο.
5: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
6: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
7: Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου? Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα ελοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικώς στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
9: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
10: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
11: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
12: Αχ, σου έλεγα θα είναι δική σου.

0: για πάντα και εσύ μου είπες ότι το για πάντα σου έπεφτε πολύ.
1: Σου ρωτή πολύ. Πάρα πολύ μεγάλη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
0: Σου ρωτή, πηγή σου για πάντα.
2: Γνωρίζετε ότι ο ιός των ανθρωπίνων θυλωμάτων, ο HPV, μπορεί να προκαλέσει διάφορες μορφές καρκίνου. Ευτυχώς, μπορούμε να τον προλάβουμε. Ο εμβολιασμός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος προστασίας. Παρέχεται δωρεάν μέσω του ΓΕΣΥ σε όλα τα αγόρια και κορίτσια από την ηλικία των 9 ετών. Με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Υγείας και για περίπου 2 χρόνια, όλοι οι έφηβοι που δεν έχουν εμβολιαστεί μπορούν να λάβουν δωρεάν το εμβόλιο μέχρι την ηλικία των 18 ετών και 364 ημερών. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία των παιδιών σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον παιδίατρό σας και προγραμματίστε τον εμβολιασμό τους. Μία πρωτοβουλία της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου σε συνεργασία με τον ΠΑΣΙΚΑΒ.
3: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
4: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ECO. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smiles σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
5: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, έτοιμο παράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
6: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
7: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
8: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
7: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
8: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
9: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Η ώρα είναι 6:30.
11: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
12: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
13: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε, κύριε Παναγιδί. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή, 24 μηνύματα. Εγώ να σου πω να πάρει τηλέφωνο, διότι να πάει να του κανονίσω ένα εισιτήριο να πάει στον τελικό του Μουντιάλ. Δεν τα βρίσκω. Κατάλαβε να μείνει, διότι αν ολοκληρώσω, μπορεί να πα κοινή διαγωγή. Και ο Μουντιάλ του και ο 1986. Οκ. Λοιπόν, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή, 24 τα δικά σα τα μηνύματα. Με πολύ ευχαριστίε στου μεγάλου μα χορηγού και τη ΣΥΤΑ για την Μίτσα Παπαγιώ να είναι καλά. Και είπαμε, όσον το δούμε, επειδή πλησιάζουμε προ το τέλο, να δώσουμε την Παρασκευή όμορφα και περιποιημένα την. Να ρίπουμε την άλλη εβδομάδα, κύριε. Να έχουμε έναν αντικαταστάτη, κύριε. Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον. Είμαστε κι εμεί, πλάσματα του Θεού. Εντάξει. Ένα νησί να έρθει, να σα τακτοποιήσουμε. Ένα νησί κάτι. Λοιπόν, ξαναλέω ότι το Mega Channel θα μεταφέρει ζωντανά για αποκλειστικό τη δράση από το αγωνιστικό διήμερο του Μερικικού Grand Prix το Σάββατο 18 του Ιουλίου, 5 παρατέταρτο. Τι λέει, θα έχουν την ευκαιρία να δουν κορυφαίους οδηγούς στη μάχη για την pole position και την Κυριακή 19 Ιουλίου, 4 παρατέταρτο. Το Mega Channel μεταδίδει αποκλειστικά σε απευθεία σύνδεση το Βελγικό Grand Prix, αγώνας ο οποίος έχει εμπορικό ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά στην συνολική βαθμολογία στη μάχη για την πρώτο καθεδρία. Να είναι μαζί σας από τις 3 ο Φρίξος ο Μασούρας και ο Δημήτρης ο Γιώκας. Αν μας ακούν και θέλουν να μας πούν καλησπέρα, μας πούν καλησπέρα, μας πούν να μόνο κάμωση. Καλησπέρα από Βρυσούλες, πιστό ακροατές από το 2017, ο φίρτατος μου. Καλησπέρα, ρεβέντη μου. Και σε όλον τον κόσμο, πραγματικά καλησπέρα. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε τα μηνύματα, τα είπαμε, μπορείτε να τα στέλνετε όποτε θέλετε. Κανένα πρόβλημα και για τα διαρκείας, για όλες τις εκπομπές ισχύει. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε επόμενον κύριο. Καλησπέρα. Παρακαλώ. Έπεσε. Οκ. Έχει κομμάτι θέμα του είναι, ναι. Εντάξει, έμπειρασε. Λοιπόν, έμεινε ο φίλος σου Αδαμάντιος από τον Ρυθρό. Εν τω μεταξύ, ο Γύριντρος αγρόνιγορας είναι χτες, εντάξει. Εδώ και χαιρετίσματα, έκαμε ένα κατοχέ. Σε τράμπαρε μας μια χαρά με το κάτω ήταν στον πρωταράρι που καρονίζε. Με χάρηκε ιδιαίτερος, ύστερα με γεια σας με καλώς του. Πίσω αν κάναμε εδώ και μες στη θάλασσα και έφυγε το νερό μέχρι το παραλίμνη. Εντάξει, όταν έπαιζε ένα απότομα να κάνει βουτιά, ένα απότομο είναι ο κυρίντρος, σημαίνει ότι μπορεί τα νερά να ξεπήκαν πάνω στο ένα μικρό τσουναμάκι να γίνει. Αγαπούμε τον κυρίντρο όμως. Πάμε σε επόμενο κύριο να δούμε τι γίνεται. Καρίν, εσπέρα, μάνα μου τώρα. Δεν είναι τρίτη ρε κουμπάρε, εντάξει, λέτε τα ανεπισήμα. Είπαμε την τρίτη. Εχτές που ήταν να δείξετε τη μαγκιά σας όμορφα και περιποιημένα, δεν ήβρεν κανένας από τις δεκάδες των φιλτάδων και το 0-2. Εξεκινήσετε με 3-1 ο φίλος μας ο Κυριάκος ο Μονιάτης από το Δίκομο και καταρρίξετε στο 3-1. Και με τον Παύλο τον Σαλαμινάκα. Εντάξει, είχαμε ένα στοίχημα μικρό με τον κύριο Θεοδόση που εργάτες. Θυμάστε το. Η Βενγκιά 2-0. Και το 18 έναν big goal. Και έπιαν με την ώρα που ήμουν με τους σύλλους πάνω στο τραπέζι για να μου πει ότι έχασα. Ρωτώ γιατί. Λέω μου στο 21 να πηγαίνει το goal. Καλά ρε, εντάξει. Εντάξει. Όλα τρία λεπτά είναι οι ψευκές που κάνουν είναι οι διακοπές και οι καθυστερήσεις. Όπως λέμε να κάνει εμάς εγώ, τετάρτον ισχύει το τρίλεπτο του 18 με 21. Και υπόψη είναι να σηκώρει σχετικά νωρίς. Κύριε Θεοδόση από τους εργάτες μας στο κράτη. Εντάξει, να δώσετε υπόψη σας. Βοηθώ σας. Δεν ξέρω ποια είναι την κουβέντα. Καλή εσπέρα. Παρακαλώ. Ακούετε, ακούετε, ακούετε να δούμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είναι η συγκεκριμένη γραμμή. Εντάξει, οκ. Okay. Αν θέλει κάποιος άλλος να μας πει, ας με ψηφίσει κουμπάρε. Καλησπέρα, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, είδα αλλιώς πάω λίγα μηνύματα γιατί πλησιάζουμε στο τέλος, έχουμε μπει. Το λοιπόν. Ένα λεπτό και έλα ρε Παναγιδέα λεπτό να πατήσουμε τον το πράγμα τα μένα γιατί έκαμε το μια γερημία ένα λεπτό εσύ που είσαι ειδικός για 17 δευτερόλεπτα να δούμε Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
0: Ποιος?
1: Λάμπρος.
0: Λάμπρουγκο, είχαμε την έκπληξη σήμερα με τον Μουχτάρη.
1: Άκουσα εδώ μια στιγμή, αλλά μάλλον που βρέθηκε τζαμέ, ένταλος
0: Όχι, ετηλεφώνησε.
1: Σαν τηλεφωνικός.
0: Ετηλεφώνησε ο φίλος μας και έπιασε και το... Να μου λαρείς. Και το τηλέφωνο που του καμά, εντάξει, είχαν τις δουλειές του.
1: Α, τα τεξίματα.
0: Ναι.
1: Επίσης είπα σου να έρει η Γαλλία, αλλά η Ισπανία είναι πιο ομάδα.
0: Α, εσάς έλαλον η Ισπανία, η Αγγλία, έχει τρεις εβδομάδες που βλέπω περισσότερο κοντά. Έτσι ξέρω να μπορεί να γίνει υπόψη, αλλά την Ισπανία θέλω.
1: Εντάξει, αλλά η Αγγλία τώρα είναι σιτσάς, όπως είπε ο Μητροπάνος, να το πιάει, τέλειωσε. Και λαλεί σε ένα σιγλίο ραδέρμα, μπέδωσε ότι είναι η Αργεντινή που να βάλει.
0: Εγώ είπα ποιος θέλει να το πάρει.
1: Ναι, αλλά είπα σου, αφού ο Μητροπάνος είπε ότι να δέρει η Αγγλία...
0: Σε θυμώθηκε, Αγγέλα.
1: Είναι λιτσάς.
0: Ναι.
1: Αύριο να δεις ότι είναι η Αργεντινή που να πάει τελικό.
0: Ναι, αλλά αν και κοφτεί τον αύριο να πει, είπα το έτσι, γιατί έπαιξα την Αργεντινή εγώ. Καταλάβες, κάτι να τα πει.
1: Εντάξει, βοηθά τον κόσμο όμως.
0: Ναι, βοηθά τον κόσμο, το καλό του βοηθά τον κόσμο. Να ανακηρύξουμε εθνικό ευεργέτη. Σε καλά τελειά.
1: Μια χαρά κάνω το περπάτημα τώρα.
0: Καλά κάνεις, καλά.
1: Έβαλα εδώ στο πρόγραμμα, είναι καλό πράγμα.
0: Εντάξει, εντός Αυγούστου πρέπει να κάνουμε μια σύναξη έτσι ωραία, ναι.
1: Ναι, να κανονίσουμε.
0: Κατά ψευδά μου λεπρά, ναι.
1: Ναι.
0: Επιθύμησα και εγώ για μένα, διότι φέτος εμφανιστικά νύχτα.
1: Έχει επέψει και Παρασκευή.
0: Δεν έχει πρόβλημα, τίποτε. 7 φεύγουμε που δάμε, 7 και 23 είμαστε ψευδά.
1: Ναι. Εντάξει, τέλειο μου, έγινε.
0: Έγινε, Λάμπρο μου, σε ευχαριστώ πολύ πολύ. Να είσαι καλά. Bye. Πάμε σε επόμενο κύριο να δούμε την επόμενη κυρία στο 77. Μα ο Μάκης Μητσερών έχει τρεις ημέρες, δεν μας είπε καλησπέρα. Επειδή είναι φανευτόνευση η πληροφορία, μου αναφέρουμε τον κουμπάρο τον Φίλιππο. Και όχι μόνο. Εντάξει, έμαθα το σαν ήμουν στην Αραδίπου. Μάλιστα. Πάμε σε... Έχει ρε φίλε, έχει και μάνα μου ρε, να πας στην Πάφο να ρωπούς. Έχει και Πάφο στα γωνιά, ο Μιχαλιός είναι πανέτοιμο ρε φίλε. Άμα πάνουμε, άμα κερδίσετε κάτι, θα στείλουμε και στα γωνιά ρε. Και στον Άγιο είναι επιφάνειο πάνω του Μιχαλιού ρε. Να πιαψάνει και όλα, δεν έχουμε πρόβλημα. Και στο Ζήνο στη Λάρνακα. Μάλιστα, δεν έχει κανένα θέμα. Με έναν ανησυχάτε καθόλου. Εσείς βρίσκετε και εμείς είμαστε δίπλα σας. 9 χρόνια και 9 μήνες καζίρι. Τι άσκα μάλλον. 9,5 χρόνια. Λοιπόν, Επισκοπή Καλησπέρις. Ρε ο πράσινος μήλος μου ρε. Εχάθηκε ο κάτω μήλος, κάτω μήλος. Ήταν σε θυμήθηκα τώρα που αρχίσαμε που υπάρχουν οι Επισκοπή και στέλνω μηνύματα. Ο Άγιος Σεράπων, ο Άγιος Σεράπων, μάλιστα. Πολλοί απολωνίστες και πάνω ρε Παναγίδη. Ναι. Ο Άγιος Σεράπων, μάλιστα. Λοιπόν, Διαρκεία Σιλάκας, ο 137. Μάλιστα. Ποιαν τα μηνύματα πάρε. Άτε, πάμε σε ακόμα έναν κύριο, μια κυρία να δούμε να θέλετε να πείτε το καλησπέρα. Θα με θέλετε έτσι Παρασκευή, Τετάρτη ημέρα, έτσι ιδιαίτερη ημέρα σήμερα. Είμαστε ευχαριστημένοι, σούπερ ευχαριστημένοι, γιατί κρατήσετε μας και σήμερα παρέα με τα μηνύματα και με την καλησπέρα σας και όλα τα σχετικά. Αλλά περιμένω και να ρωτήσω τον ρυθμό, γιατί να μην τα μου κάνουν. Στέλνε μου, είμαστε δίπλα σου, είμαστε δίπλα σου. Εντάξει. Την Παρασκευή πριν από τις 7.30. Από τις 7. Συγγνώμη, όλα να δοθούσει. Μην έχετε έννοια καθόλου. Εντάξει. Μάνα μου ρε καλησπέρα φίλτα Δεστέγιο ο Γιώργος από Δερίνια ρε. Και θέλει να παίρνω στην απάντηση ρε. Ενάρτης όμως άμα κερδίσει ρε Γιώργα ρε από τη Δερίνια ρε κουμμα ρε. Να κάνεις έτσι τη τιμή του Δημήτρη ρε. Όχι όπως άλλο το φιλόν που κέρδισε στα γωνιά και λέει να πάω και στερά έθελε να πάει η Λάρνακα. Δεν μπορώ να τα αλλάσω τα πράγματα. Συνεχεία. Εκέρδισε άμα διεκδικήσετε κάτι για μια δεμένα γίνει. Είτε Άγιος Επιφάνειος, είτε Λάρνακα, είτε Λακατάμια, είτε οτιδήποτε άλλο. Να είμαστε δίκαιοι. Λοιπόν, άρα που η Δερίνια θα πάει στην ταβέρνα να απάντησε ο φίλος μου ο Γιώργαρος. Έπιασε την κουβέντα μόνο σε ένα λαιμό 960. Όχι, θωρεί με, ρε 960. Θωρεί με, πιάμε την νοηματική μας δαμένη μια χαρά, εντάξει, κάμνη πάνω, κάμνη κάτω, χαμογελά, κάμνη τα, μια χαρά είμαστε. Είμαι ήρωας. Όχι, όχι, όχι, μια χαρά ο Παναγίδης. Έλα ρε Παναγίδη, πάμε σε κανένα άλλον κύριο, θέλετε σε γραμμές σου για μένα, δεμένα, εντάξει, μια χαρά. Από πού να μιλώ, κάμε και φωνή μου ρε. Μια του air condition, μια του... Είπα air condition, πιάζει στον... Σήμερα ευτυχώς πήγαμε 5 λεπτά για με πιάνει ο καφέ μας με τον Απολλωνή σαν το ψύχα. Έσασε μας, να κουρεί, έχει την έννοια μας. Είναι μόνο ακόμα. Λοιπόν... Όχι, έμπρο να παίρνουμε ρε φίλε, θέλω να μας στείλουμε, έμπρο να παίρνουμε, να στην καλά. Να στην καλά, έμπρο να σε 10 λεπτά ρε μου, ευκή μου ότι να μπορείσουν τώρα να έχει διαφημίσεις, έμπρο να παίρνουμε. Αύριο το 359 μάλιστα. Αύριο το 359 στο ρετρό. Εντάξει, Βασίλης πρώτο παπά στο Ολυμπιακού. Αφαρέτω ρε. Λοιπόν, φανέλα ορθώσεως. Έτσι έχω φανέλα ορθώσεως. Εισιτήριο διαρκείας ανορθώσεως εννοεί ρε φίλε. Ναι. Φανέλα ρε έχουμε είπαμε νομόνια που έλα έλα πόλων για την Παρασκευή. Τούτη την Παρασκευή από την τίνα από τα αγωστικά κέντρα οικονομού και το σύζωτη της Ομονίας. Θέλει να το δούσει. Και τα 100 ευρώ πάω από την απάντηση. Και ήμουν διαρκή φανέλα της Βραζίλιας που είπαμε μπαίνετε στα social media του Supersport, το είπα Πριστάκης. Ξέρετε από εκεί πέρα σε Facebook, Instagram και TikTok. Αυτά. Παύλο Νέα Σαλαμίνα, καλησπέρα. Είπαμε Φρένορα, καλησπέρα. Παυλάρα μου, Λεβέντη μου. Μάλιστα. Ο Τάσος μου με τον κουμπάρο τον Σταύρο μου την. Ο Τάσος είπε μας καλησπέρα. Χτε και παίρναμε και σήμερα ο Σταύρος. Ελπίζω να σα εντράστηκα που η κάτσα σα ήμουν τον καιρό μου. Είναι τον Μητροπάνο. Είναι τον Μητροπάνο, κάτσα είναι κουραστικά το φορτηγού. Ρε, καταλάβει να μου είναι. Εκατέβηκε ο άνθρωπο κάτω από φορτηγό. Δύο καθόμενα λάστιγα του φορτηγού. Και απέναντι ο Μητροπάνο. Προς τη σωτήρα. Εμφανίστηκε ο Μητροπάνος πριν ξημέρωμα. Φώτσε ο τρόμος. Μάλιστα. Μάνα μου ρε. Ο Λεόντιος. Τι είναι τούτο. Ναι. Λεόντιο, ναι, ήταν Λεόντιο, ναι, το ρωτάει ο σημαντή μου τον Καλένο, ήταν Λεόντιο, ναι, καλησπέρα. Ο Δήμαρχος
2: είμαι.
0: Παρακαλώ.
2: Τι κάνεις.
0: Καλά, εσείς.
2: Καλά.
0: Με ποιον μιλώ.
2: Ίσμου.
0: Συγγνώμη.
2: Ίσμου.
0: Μα πόσο χρόνο είσαι.
2: I'm 26.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα. Είσαι με τον παπάκι, τι, με ποιον.
2: With my boyfriend.
0: Μάνα μου, ρε.
2: It's pink.
0: Good evening and good night. Thank you very much. Bye-bye, bye-bye. Λοιπόν, 011 φανέλα από ελ Αντώνης. Μάλιστα κυρία, μωρά και μωρέ κομπάρε. Ο Αντώνης θέλει φανέλα από ελ. Μάλιστα. Πάμε ξανά 77-77-10-20. Προλαβαίνουμε ακόμη κάποιους κυρίους ή κυρίες. Καλησπέρα Βορόκλινη. Μα κάποτε είχαμε ακροατές που τη Βορόκλινη με γράφαν στην ΟΗΕ Γιανόλευκη, ότι είναι καταπράσινη, ότι είναι κίτρινη, ότι ξέρω εγώ ιστορίες. Ολόκληρο, ναι. Βάλαν και διαγωνισμό, μάλιστα. Παναγίδη, έχετε τώρα. Εντάξει. Ένα προλάβω, ένα νομίζω. Παίζετε, ναι, εντάξει. Μιχάλης Φανέλλα που έλεγε 988. Μάλιστα. 206 Φανέλλα από ελ. Μάλιστα. Ο Μάριος. Πορμαρισμένοι, α. Είπαμε, πλησιάζουμε την παραδειγμή. Είναι εκατοντάδες τα μηνύματα, πάντως. Εκατοντάδες τα μηνύματα, πραγματικά. Γιώργος Απόλλων Λεμεσός διαρκείας, θρύλου. Μάλιστα. Εντάξει, δεν το πεντάσετε μέσα στο πλαίσιο όλων των εκπομπών. Παναγία μου, έλα. Αν θέλει να πω ακόμα έναν καλησπέρα, αν έχει ιδιαίτερε γραμμέ, σύντα μου γίνεται για μένα κλπ. Ελπίζω να μην παίζει καμιά γραμμή παλέ. Δεν είναι και το πω καμιά φορά μου πιάνω και λέω το καλησπέρα. Κανονικότατα ναι, κανονικότατα ναι. Εγώ όλο το καλοκαίρι. Όλο το καλοκαίρι. Εννοείται, ούτε ποτέ σταμάτησε την εκπομπή. Εννοείται. Κάποιε μέρε δεν απουσιάζει μόνο λόγω αδειών, τίποτε άλλο. Έτσι, αν από εβδομάδα ξεκινούν οι ευρωπαϊκέ υποχρεώσει των ομάδων μα. Τέλειωσε πιο. Αρχίζει ουσιαστικά για του Ευρωπαίου η χρονιά. Και θα του ευχηθούμε το καλύτερο, στο καρέ. Ταβέρνα κονιά. Έτσι είπα. Αναφέρατε την ταβέρνα κονιά του Μιχαλιώτη. Μπορούμε να στείλουμε να κάνουμε να πιάσουμε, εντάξει. Αμέσω ταβέρνα κονιά. Έτσι είχε κάτι τώρα, αλλά εντάξει. Εντάξει. Οκ. Λαμβάνετε υπόψη. Έξω από που είσαι, αν είσαι από την Πάφων ή όχι, εν πάση περιπτώσει, αλλά αν σκέφτεσαι να πάει κάτω, αλλά είναι ευκαιρία. Δηλαδή να πάει μια πόρτα στην Πάφων και να πάει πάω γωνιά, να περάσει τη νύχτα σου οικογενειακό ή άλλο πώ. Εν το δερπνό, δεν τον πουλέμε το δερπνό, μετά το φίλι μου. Δέτη γραμμέ σου και φύγαμε. Έχει κάποια φιλικά παιχνίδια τώρα μόνο, τίποτε άλλο δεν έχει. Περιμένει ο κόσμο όλο των ημιτελικών. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Ποιο κύριο.
3: Μάγιστα κατάμια, Ομόνια.
0: Μάλιστα κύριε.
3: Που κάνουμε.
0: Τον ύψιστο το ξελογούμεν. Πέ μου.
3: Όλα καλά, άρχισα να πω με στο αυτοκίνητο και δεν πληροφορήθηκα να μάθω τα νέα σας.
0: Μάντα νέα, μας είπε ο Μητρομάνος ότι είναι να το πιάσει η Αγγλία το Μουντιάλ.
3: Επίστεψε μου, χτες έκανα μια σκέψη να τα παίξω όλα, έτσι παίζω στοιχήματα, να παίξω ανάποδα την Ισπανία. Αρώ τον Άρη τον Κακούργο, ότι είπα του η Ισπανία απόψε νομίζω να κερδίσει, γιατί η ομάδα που φάει έναν κόλος τώρα και φτάσει ενός δαμέ, να περάσει.
0: Ναι.
3: Έτσι του είπα εγώ, έλεγα μου η Γαλλία και ξέρω εγώ παίξα την Γαλλία, δεν παίξε τι. Τώρα λοιπόν, έλεγα του να τα παίξω όλα να ποτά εγώ, αλλά δεν παίξα τίποτε.
0: Να δεις.
3: Να τα παίξω και να φύγει η Αργεντινή να μείνει η Αγγλία και να πάει η Αγγλία να το πιάσει λαρό του.
0: Ναι.
3: Ανάποδα. Όλα, πιθανά έτσι.
0: Και έφασε τον Μητροπάνο, να.
3: Α?
0: Έφασε τον Μητροπάνο.
3: Ο Μητροπάνος είναι που είπε δηλαδή.
0: Ο Δένα πια η Αγγλία.
3: Όχι, καλέ, εγώ το έτσι πιάνει παντού το μάτι.
0: Δεν πιάνει.
3: Να άμα είσαι δυνατός, δεν πιάνει τίποτε.
0: Μένει πεις που έμπουσε τώρα, αν είσαι μέσα στο αυτοκίνητο, για όνομα του Θεού.
3: Έλα να σου πω τώρα και κάτω στη χειροκητιά. Που εκρούσαν τα μεγάφωνα ήταν πραγματικά, όχι ξάψαν κανένα μόνο το μάσκουλο για μένει την ώρα.
0: Ρε φίλε.
3: Κουμπάρε φοήθηκα, για ίδια τον Τζαμίδη
0: πλάκη. Ρε φίλε, ήσουν παρόν, θέλει να σου ορκιστώ δημοσίως, ήσουν παρόν. Έπιαν με τηλέφωνο ένας παίχτης του ΑΠΟΕΛ, είπα το και ο Φασούλα να μου πήραν καλησπέρα να μου γίνεται. Και μόλις δηλαδή μου ήρθε και ο Μητροπάνος και μόλις μου πήρε ήρθε ο Μητροπάνος, έπαιζε η γραμμή, το πρώτο. Και λέω τυχαία. Και προχώρησα λίγο παρακάτω να πω για πόνη μικροφωνική. Και κόντεψε ο Μητροπάνο να αποθαυμαστεί και να πει: να έχουμε μικροφωνική και μεγάφωνα και ιστορία. Και πήρε φωτιά. Εν τω μεταξύ, πήρε φωτιά.
3: Εν τω μεταξύ, έκαμε το κακουλί και απλά κάνει την ουραν. Κάτι έφερε, βάλε κανένα σύμπαν να κάνει τίποτα για μένα.
0: Όχι, ρε φίλε, όχι, όχι, πήρε αφού χρηστεύτηκε. Χρηστεύτηκαν τα μεγάφωνα.
3: Ένα βάλω αμα το πέτρα πάνω, αμα να ξανασυναντηθούμε.
0: Και λαρίμου τώρα να πει που εμπούσε και που είναι να πάει. Εν 50-50 να φτάσει στον προορισμό σου.
3: Όχι,
0: τίποτε.
3: Να φέρω μια
0: μεγάλη λαμματόμετρα. Μάλιστα, είναι τα ταξιγίες που οι ακροατές μας και οι λεωφορειακές και οι πορτυγαλίες δεν ξέρω να ζούμε πού είναι. Απλώνουν ότι είναι πορτυγαλίες, ταξιγίες ή οτιδήποτε.
3: Κάπου,
0: έλα λέει
3: περίπου, είμαι κάπου.
0: Ούτε να το φανταστείς. Μήκα εγώ νύπαιναν στο κατήγορο της Καγκοράκια, δεν ξεφκένει το ανήφορο.
3: Μάλιστα.
0: Αυτά.
3: Παρασκευή πρωί, ένα 20 πρωί ο Άρης, απειρούσε ο φούρνο.
0: Μα είπε.
3: Έτσι είπε, ρε κουμπαρί, ξέρω να πω
0: μα ο Κακούργος δεν αναπηρώσει.
3: Ναι.
0: Να πάει για πόνη απάντηση για ποιον για καμιά πίστα σφυλάγια.
3: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
3: Τα λέμε.
0: Έγινε. Χαιρετώ.
3: Χαιρετώ τον Κοστολάρχη για μένα.
0: Α, έκαμε το χέρι του πάνω Παναγίδης.
3: Δεν πειράζει. Α, γίνεται.
0: Να είσαι καλά.
3: Άντε, γεια.
0: Πάμε σε ακόμη ένα έμπρο να παίρνω. Ο 183 Χρήστος Ομόνια Φαρμακά Σύζωτη και Δομονίας. Μάλιστα. Και παλαιχώρη είναι στην προηγούμενο, δεν το διαβάζει. Και παλαιχώρη, μάλιστα, πια είναι υπερογέ πάνω. Ο φίλο μα που είναι στο βουνό, ρε, έχει μέρε, εγώ είναι νιάντουρε. Μα έχει μέρε να πιάνει, μα πιάνει κάτι πέρα από τα βουνά και πάνω, ασκητή. Δεν πάει πάντα τίποτε πάνω κανένα λίγο και πάνω τίποτε ξέρω καμιά αρκούδα. Δεν έχουμε αρκούδα. Λίγους έχουμε, ναι, ναι. Ρε, ίσον και τούτο ρε κουμπάρ. Μάλιστα. Καλησπέρα από Ιέρη Νησιδήρων Διαρκία Σιλάκας. Καλησπέρα και στο Ιέρη. Και στο Τσέρι και σε όλους τον καλό τον κόσμο. Κάει μακρινά και μας προηγούμενος ο Γιάννος. Μάλιστα. Και Βαλουργιώτης. Μάλιστα. Και το ιδεάλιο είναι η τιμή σε μας βέβαια. Και η Αλάμπρα. Και η Ποταμιά. Και τα Λίμια. Και ο Ψευδάς. Να στην καλά και Βρυσούλες. Και η Πάφος. Μαραδίπου. Φρέναρος. Έμεινε η Σωτήρα, Δερίνια. Αυτά. Προλαβαίνω την κούρσα να την... Παύλα να λέει μας κανέναν καλησπέρα ρε κομπαρέ, μάθε και εσύ ανόρθωσες Παύλος. Το καλησπέρα μου θεό ρε Παύλαρα. Και πάει καλά η ομάδα σου μεταγραφές στην Ελλάδα. Και στον μπάσκετ και στην μάπα. Λοιπόν, πες μου τι θέλει να κάνω κύριε, να πιω και όχι με ρε κόπιτσα. Αύριο να είσαι μαζί μου. Εντάξει, να ευχαριστήσουμε τους μεγάλους μας χορηγούς και τη ΣΥΔΑ για την πίτσα Παπαγιώλης, τους φιλτάδους και τις φιλτάδες όλες. Τους δωροθέτες μας. Αύριο 359 ρετρό. Είπαμε και για τα 4 ΣΥΔΙΑ, είπαμε και για την Φόρμουλα 1 από το Σαββατογύριακο, να ξαναπούμε για το Σαββατοκυριακό αποκριστικά από το Mega Channel. Τη μονδιαλική την φανέλα της Βραζιλίας την πρέπει να κάνετε στα social media του Supersport 104, Facebook, Instagram, TikTok. Τις 4 τις φανέλες που να δώσουμε από η Ομόνοια Σαέλα Πολωνά την Παρασκευή, το σύζο τίκιο της Ομόνοιας, τα 100 ευρώ βάουτσερ από την απάντηση. Όλα αυτά σε 2 μέρες. Να είστε καλά, καλό βράδυ και από τον Παναγίδη μπορεί να μείνει εδώ μέχρι την ολοκλήρωση της κούρσας και από μένα τον Σέγιο Παπαμαϊσίος χαιρετούμε.
4: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube, το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
5: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέχνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
6: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
7: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
6: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
7: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την All Win Bet.
8: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με All Win Bet όλα τα σώ.
4: All Win Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
9: Τετάρτη σήμερα για το Παγκόσμιο Κύπελλο στις 10 Αγγλία-Αργεντινή και επίσης στις 10 για τα προκριματικά του Champions League του Jets Kakairat.
10: Το ένθετο «Δημιούργησε με την Πελέτικο» σας προσφέρει η νέα βαφή Super Paint από τη Sherwin Williams. Θέλετε να δώσετε βελούδινη υφή στους εσωτερικούς χώρους του σπιτιού σας? Η Sherwin Williams έχει τώρα την απάντηση με τη νέα Super Paint, μια κορυφαίας ποιότητας βαφή με βελούδινη υφή. Πελέτικο. Be a creator.
11: Λοιπόν, Άννα, για τους εσωτερικούς χώρους του σπιτιού σας θα χρησιμοποιήσουμε Super Paint, μια νέα βαφή που αφήνει βελούδινη υφή.
12: Εσύ είσαι ο αρχιτέκτονάς μας. Σε εμπιστευόμαστε.
11: Η Super Paint είναι η νέα βαφή κορυφαίας ποιότητας με προηγμένη τεχνολογία από την Sherwin-Williams. Είναι έτοιμη προς χρήση και εφαρμόζεται τόσο εύκολα στον τοίχο, σαν να πλώνεις βούτυρο στο ψωμί.
12: Αλήθεια?
11: Φυσικά. Και εγώ με Super Paint έβαψα το σαλόνι μου. Το αποτέλεσμα, τύχη με υπέροχη βελούδινη υφή.
13: Super Paint. Η νέα βαφή με βελούδινη υφή από την Sherwin-Williams. Βρείτε την σε επιλεγμένους μεταπολιτές της Sherwin-Williams σε όλη την Κύπρο. Πελέτικο. Be a creator.
14: Αυτό το καλοκαίρι στα Burger King, τρεις θρύλοι χώρανε πλέον σε ένα κουτί. Το εμβληματικό Whopper, το αγαπημένο Big King, το απολαυστικό Steakhouse, τώρα σε baby μέγεθος. Μικρά στην όψη, τεράστια στη γεύση. Γιατί όταν δεν μπορείς να διαλέξεις ένα, τα δοκιμάζεις και τα τρία. Τα νέα baby burgers έφτασαν στα Burger King. Small burgers, big classics. Μόνο στα Burger King, μόνο για λίγο.
15: Κοίτα εδώ το μήνυμα.
16: Τι μήνυμα?
15: Έχω, λέει, ραντεβού για τεστ ΠΑΠ την άλλη Δευτέρα.
16: Ναι, έχεις, εγώ στο έκλεισα.
15: Ρε μαμά, έχω κανονίσει να...
16: Όλο δικαιολογίες. Πρώτα υγεία και ύστερα όλα τα άλλα. Η πρόληψη είναι το παν. Όταν προλαβαίνουμε κάτι, μπορούμε και να το αντιμετωπίσουμε.
15: Τέλος πάντων, θα πάω. Εσύ για τις δικές σου πήγες?
16: Δίκη μου, δεν προλαβαίνω τώρα για αυτή τη συζήτηση. Έχω ένα σωρό δουλειές να κάνω.
17: Μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ, γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
18: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
19: Ειδοποίηση! Domino's Pizza με deals έως και 40% μόνο στο Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivery in Cyprus.
20: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
21: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάντο να αξίζει. Σύνδεση με την Λέσχη Υποδρομιών Λευκοσίας.
22: Ιαν, ποιο... Γύρει πολύ καλά και οδηγεί ο Χαλάς. Και ακολουθεί από τη δεύτερη θέση ο Ηλίας Infinity. Έμεινε πίσω στα αρχικά στάδια ο Κέισον. Και μπροστά, όπως είπαμε, είναι ο Χαλάς. Είναι 4 μήκη μπροστά από τον Νικόλα Μάντζολον και τον Ηλίας Infinity που συγκαρπάζουν. Συνέχεια ο Κέισον βελτιώνει. Η θέση του Μπογκδάν είναι πιο πίσω. Η Σαβάν Κούκου είναι στη συνέχεια. Περνούμε το 800 με το Χάλα. Να δίνει το αριθμό, είναι 4-5 μήκη μπροστά από τον δεύτερο Νικόλα Μάντζαλον και τον τρίτο Ηλίας Infinity. Ο Κέισον βελτιώνει τη θέση του και ήδη περνά στην τρίτη θέση, πλησιάζοντας το 500 τώρα. Με τον Χάλα να οδηγεί με υπεροχή των όπιλων των 4 μήκων από τον δεύτερο Νικόλα Μάντζαλον, τον Κέισον, τον Ηλίας Infinity. Είναι πιο πίσω Μπογκδάν με τον Χάλα να ετοιμάζεται να μπει πρώτο στην ευθεία. Είναι στα 3 μήκη μπροστά τώρα από τον Νικόλα Μάντζαλο. Πιο πίσω τρέχει ο Ηλίας Infinity με τον Νικόλα Μάντζαλο να κάνει επίθεση τώρα. Πιο πίσω κάνει ανέβασμα και ο Μπογκδάν από την εξωτερική ο Σνέιπ. Πολλά άλογα είναι μέσα στη διεκδίκηση με τον Νικόλα Μάντζαλο να περνά στην πρωτοπορία και να προηγείται. Ο Σνέιπ κάνει δυνατό finish τώρα από την εξωτερική, ο οποίος θέλει να περάσει και θα περάσει. Ο Σνέιπ να κερδίσει εύκολα μάλιστα. Νικόλας Μάντζαλος. Στη συνέχεια είναι ο Μπογκδάν και ο Νεβέρα.
13: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Βρες τις νέες προσφορές σε προϊόντα Apple στην Electroline. Απόκτησε το νέο iPhone 17 Pro με όφελος 50 ευρώ. Από 1.319, τώρα μόνο 1.269 ευρώ. Και το Apple Watch SE 3 με όφελος 30 ευρώ. Από 269, τώρα μόνο 239 ευρώ. Βρες τα σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy.
18: Electroline. Έλα στο αύριο.
21: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάντο να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
23: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής, με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
24: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
25: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
26: Foodie, έκτακτη ανακοίνωση. Για την απόψινή ποδοσφαιρική βραδιά ενεργοποιείται free delivery μετά τις 6 και deals έως 50%. Πεινάστε υπεύθυνα. Ισχύει σε επιλεγμένα καταστήματα. Foodie, Delivering Cyprus.
27: Ψάχνετε για καινούργιο πλυντήριο ρούχων? Αφού θα αγοράσετε που θα αγοράσετε, γιατί να μην πάρετε και το δώρο σας? Αγοράστε σήμερα πλυντήριο ρούχων Midea ή Omnis με 5 χρόνια εγγύηση από 279 ευρώ και σας χαρίζουμε μια πλώστρα ρούχων Lamart αξίας 55 ευρώ. Περισσότερη ευκολία, περισσότερη οικονομία και δώρο που θα χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Γιατί οι καλές αγορές από τα δώρα φαίνονται. Διαθέσιμα 500 τεμάχια μόνο από 6 έως 12 κιλά.
28: Όταν η καινοτομία συνδυάζεται με τον εκλεπτισμένο σχεδιασμό, γεννιέται ένα SUV που ανεβάζει τον πύχη. Mercedes-Benz GLC SUV AMG Line. Δυναμική παρουσία, εξελιγμένη άνεση και οδηγική εμπειρία που μόνο η Mercedes-Benz μπορεί να προσφέρει. Τώρα σε προνομιακή τιμή 59.900 ευρώ. GLC SUV AMG Line. Για όσους δεν συμβιβάζονται, ανακαλύψτε την στις εκθέσεις της CIC. Η προσφορά ισχύει για προσχεδιασμένα αυτοκίνητα.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
29: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
30: Rapid Viennis, η οποία θα χάσει τώρα την μπάλα και ο Τουμπά γυρίζει την μπάλα πίσω στον 9-5. Ο άλλοτε goalkeeper της Μπαρτσελώνα δίνει πάσα στον Τουμπά. Και αυτός για τον Κυριακόπουλο. Οι πάσες προσπαθεί ο Ετιέν Καμαρά να κρατήσει την μπάλα, θα τη χάσει. Παρά λίγο να γίνει το λάθος. Την γλίτωσε εδώ ο Παναθηναϊκός. Και τώρα οι πράσινοι ξαναπαίρνουν την κατοχή. Ντεφράι. Ντεφράι θέλει να ανοίξει την μπάλα προς τον τριαντάφυλλο Τσάπρα. Ο δεξιός μπακ που αποκτήθηκε από τον Λεβαδιακό έδωσε μια πάσα και τώρα ο Γιάγκουσιτς κρατάει την κράτησε την μπάλα. Ο Ετιέν Καμαρά δίνει την μπάλα στον Τουμπά. Τουμπά ανεβαίνει, δίνει πάσα με το δεξί. Προσπαθεί ο Παναθηναϊκός τώρα να βρει λίγους χώρους. Βρήκε μια πάσα στο άκρο και τώρα ο Ζαρουρί. Οι τρίπλες, η πρώτη σέντρα και το κόρνερ. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό στην πρώτη φάση, σε ένα κλίμα πολύ όμορφο στο Allianz Stadion στην Αυστρία. Και τη Βιέννη, ένα πολύ όμορφο κλίμα. Θυμίζουμε, οι οπαδοί των δύο ομάδων είναι αδελφοποιημένοι. Και ο Γιώργος Κυριακόπουλος τώρα έχει πάει να εκτελέσει το πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι, τέταρτο λεπτό στο Allianz Stadion. Rapid Viennes Παναθηναϊκός 0-0. Ο Κυριακόπουλος θα κάνει την πρώτη σέντρα. Βγαίνει ο Χέντλ και μαζεύει. Ψάχνει σιγά σιγά τις πρώτες τις προσλήσεις η Rapid, η οποία έχει δώσει 4 φιλικά παιχνίδια, να πούμε. Ένα πολύ καλό αριθμό. Είναι το 5ο της φιλικό. 2 ισοπαλίες, 2 νίκες για την ομάδα από την Αυστρία. Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός έχει δώσει 3 φιλικά. Είναι το 4ο αυτό. Είναι και το τελευταίο, όπως είπαμε, πριν τις αναμετρήσεις με την Πάξη. 3 νίκες απέναντι σε Χέλμοντ Σπορ, Άγιαξ και Γκρασχόπερς. Η μπάλα τώρα θα πάει ξανά στην κατοχή των παιχτών του Παναθηναϊκού. Οι Αυστριακοί προσπάθησαν να αλλάξουν κάποιες πάσες, προσπάθησαν να βρουν μία πάσα προς τα δεξιά, στο δεξί φτερό. Δεν τα κατάφεραν. Και ο Κυριακόπουλος θα επαναφέρει την μπάλα. Τη γύρισε στον Τσέριν, ο οποίος την επέστρεψε και άμεση μπάλα προωθήθηκε. Όμως οι παίκτες, όμως οι γηπεδούχοι δεν χάνουν τον έλεγχο της φάσης. Ο Πένια έδωσε τώρα την μπάλα στον Τουμπά και πάλι ο Πένια κρατάει. Έχει την πάσα του Ντεφράη, επιλέγει όμως τον Κυριακόπουλο, ο οποίος βρίσκει λίγο χώρο και δίνει την πάσα για τον Τσέριν, δεν τα κατάφερε. Η πάσα προς τα πίσω πάει να πιέσει ο Ράστοντερ. Τώρα τον Χέντλ δεν κατάφερε να του κάνει κάποιο, να του δημιουργήσει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά οι Αυστριακοί τώρα αλλάζουν και πάσες και ανεβαίνουν τώρα σιγά σιγά με τον Αουέρ, που δίνει μια πάσα. Κρατάνε την μπάλα οι Αυστριακοί. Ανεβαίνει ο Ετιέν Καμαρά, πιέζει τώρα εδώ. Η Rapid πάτησε περιοχή. Γύρισαν, αλλά η πάσα η τελευταία προς τον Χαϊντάρα δεν είναι καθόλου καλή. Ο Μπαϊλίτς προσπάθησε εδώ να δώσει μια πάσα. Δεν κατάφερε περισσότερα πράγματα. Κρατάνε την κατοχή οι παίκτες της Rapid, την μπάλα είναι corner στο 6ο λεπτό. Να πούμε με την ευκαιρία τώρα και τις δύο ενδεκάδες για την Rapid Viennes: Χέντλ, Σόλερ, Ρόιαο, Τίλιο, Άνταμσεν, Ντεμίρ, Αουέρ, Αμάν, Μπαϊλίτς, Χαϊντάρα, Μπόλα και ο προπονητής ο Θόρουπ, που τους παρατάσει. Για τον Παναθηναϊκό, η ενδεκάδα που είχε επιλέξει ο Γιάκομπ Νίστρουπ. Ενώ τώρα ο Μπόλα θα ψάξει μια πάσα, αλλά είναι offside. Δεν πρόλαβε ούτε καν να σκεφτεί κάποια σέντρα, κάτι να κάνει. Δεν τα κατάφερε. Offside μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Με τον Γιάκομπ Νίστρουπ που έχει παρατάξει τους Πένια, Τσάπρα, Ρντεφράι, Τουμπά, Κυριακόπουλο, Καμαρά, Τσέριν, Ταμπόρδα, Ζαρουρί, Αντίνο και Ράστοντερ.
0: Γιώργο, να. Ακούγομαι, υποθέτω, ε. Ναι,
30: σε ακούω μια χαρά.
0: Γιώργο, να πούμε ότι ο Ντάβιντε Καλάμπρια δεν ταξίδεψε με την αποστολή του Παναθηναϊκού, γιατί ενδεχομένως να απορρίσουν κάποιοι φίλοι του Παναθηναϊκού, γιατί δεν είναι ο Καλάμπρια στη βασική ενδεκάδα. Καθώς αισθάνθηκε ενοχλής στον έξω μενίσκο και θα υποβληθεί σε εξετάσεις. Ο αγώνας ο σημερινός θα διαρκέσει 120 λεπτά, όπως ενημέρωσε ο Παναθηναϊκός κατόπιν συμφωνίας των δύο προπονητών, και ότι είναι το τελευταίο τεστ πριν από την αναμέτρηση της ερχόμενης Πέμπτης. Ήρθε ο καιρός, περνάει ο καιρός γρήγορα, 23 και 30 με την Πάξη. Έτσι, με την Ουγγρική Πάξη.
30: Μας είχαν λείψει λίγο αυτές οι αναμετρήσεις, Δημήτρη μου.
0: Λόγω Μουντιάλ, όχι ιδιαίτερα, αλλά γενικώς το ποδόσφαιρο εννοώ. Αλλά ναι, από το δεύτερο προγραμματικό και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ ξεκινάνε τις υποχρεώσεις τους φέτος νωρίς. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κανονάκι άλλο. Εάν αποκλειστεί, θα παίζει μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα σε κάποιο από τους γύρους. Άρα θέλει τρεις συνεχόμενες προκρίσεις.
30: Πολύ σωστά τα λες αυτά, Δημήτρη μου. Να πούμε βέβαια ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις, όπως είπες, για να φτάσει στην League Phase του Conference League. Ενώ ο Ζαρουρί τώρα θα επιχειρήσει μία σέντρα στο corner. Η απομάκρυνση από την ομάδα της Βιέννης. Παλεύει ο Ταμπόρδα να κρατήσει την μπάλα και τα κατάφερε. Και τώρα ο Παναθηναϊκός έχει μια συνθήκη για να επιτεθεί. Ένα σούτ από μακριά, πάρα λίγο να γίνει επικίνδυνο. Η μπάλα πάει εκτός εστίας πρώτη καλή προσπάθεια για τον Παναθηναϊκό, αν είδα καλά από τον Τσέριν. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος, θα το διαπιστώσουμε με καλύτερη, με σιγουριά σε λίγο. Να πούμε πως για τον Παναθηναϊκό, εντάξει, το ανέφερες και εσύ, είναι 90 συν 30 τα λεπτά σήμερα. Ένα λίγο ασυνήθιστο φιλικό. Παρ' όλα αυτά συμφωνήθηκε και από τους δύο προπονητές. Ο διαιτητής φυσικά δεν έχει κανένα πρόβλημα για να το κάνει πράξη αυτό. Ούτως ή άλλως φιλικό παιχνίδι είναι, να δοκιμάσουν πράγματα θέλουν και οι δύο τεχνικοί, προκειμένου να δουν το επίπεδο ετοιμότητας των δύο ομάδων. Η ευκαιρία τώρα για την Rapid Viennis, μετά από ένα τραγικό λάθος στην άμυνα του Παναθηναϊκού, δεν θα καταφέρει βέβαια η ομάδα από την Αυστρία να γίνει απειλητική. Τώρα ο Ζαρουρί θα δώσει μια πάσα στον Τσέριν και αυτός πίσω στον Ντεφράι. Στέφαν Ντεφράι δίνει την μπάλα στον Τουμπά και αυτός βλέπει τον Κυριακόπουλο. Μια βαθιά παλιά για τον Ράστοντερ, ελέγχει ο Χέντλ και μαζεύει την μπάλα.
0: Ο Τσέριν ήταν πολύ σωστά, είπες πριν το πρώτο καλό σου του Παναθηναϊκού. Ο οποίος Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει ζωηρά, θα λέγαμε, αν εξαιρέσουμε αυτό το λάθος που έγινε τώρα, που ομολογώ ότι δεν είδα ποιος το έκανε το λάθος. Δεν ξέρω αν μπορούσες εσύ, Γιώργο, καλύτερα.
30: Όχι, δεν είδα καλά.
0: Παναθηναϊκός νομίζω πατάει καλύτερα στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Πάντα είναι φιλικά, έτσι να μην το ξεχνάτε, δεν είναι επίσημα παιχνίδια, αλλά δεν πάβει να είναι πρόβα τζενεράλε και οπωσδήποτε κρίσεις και συμπεράσματα από τον προπονητή και μόνο είναι ιδιαίτερα έτσι χρήσιμα. Γιώργη.
30: Πολύ σωστό αυτό που λες, Δημήτρη. Δείχνει πολύ καλή διάθεση μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός.
0: Σωστά.
30: Ενώ ο Ντεφρά είναι λίγο πίσω από το κέντρο και έχει την μπάλα στα πόδια του και δίνει τώρα στον Τουμπά. Γύρισε προς τα πίσω ο Ετιέν Καμαρά για να πάρει την μπάλα και να παίξει πιο μπροστά. Δίνει στον Ντεφράι όμως, δεν βρήκε κάποιες λύσεις. Μια μπαλιά του Ντεφράι είναι πάρα πολύ καλή. Δεν μπόρεσε ο Ταμπόρδα να μπει με καλύτερες προϋποθέσεις, ο Αντίνο, συγγνώμη, να μπει με καλύτερες προϋποθέσεις στην περιοχή της Ραπίντ. Δεν ήταν εύκολο να κάνει κοντρόλ. Ανεβάζει την πίεση του ο Παναθηναϊκός και κάνει φάουλ. Κάνει φάουλ ο Ράστοντερ, αν είδα καλά. Πολύ καλή προσπάθεια αυτή από τον Παναθηναϊκό. Έγινε πολύ επικίνδυνος. Ήταν πολύ ωραία η έμπνευση του Στέφαν Ντεφράι να ψάξει με μια βαθιά παλιά τον Σαντίνο Αντίνο. Παρ' όλα αυτά δεν μπόρεσε να αποδώσει όπως θα ήθελε ο ίδιος, ο Ράστοντερ και φυσικά και ο Αντίνο, συγγνώμη, και οι υπόλοιποι παίχτες και ο προπονητής του Τριφυλιού. Παίρνει και πάλι όμως την μπάλα ο Παναθηναϊκός στο μεσοδιάστημα ανάμεσα στην περιοχή και το κέντρο από την μεριά της Rapid Viennis. Συνεχίζουν φυσικά την εντυπωσιακή ατμόσφαιρα οι οπαδοί της ομάδας από την Αυστρία με ένα υπέροχο πανό που δείχνει την πολύ όμορφη σχέση, αδελφική σχέση θα λέγαμε, με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Τώρα ο Κυριακόπουλος πάει να κρατήσει την μπάλα, την έχασε και η Rapid τώρα θέλει να ανέβει, θέλει να αλλάξει κάποιες πάσεις και φεύγει ο Χαϊντάρα.

0: Καν στην περιοχή. Και έτσι, άλλη μια καλή στιγμή βέβαια για την Rapid Viennese. Η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει δύο λαθάκια τα οποία καλό είναι να διορθωθούν ενώπιον των επίσημων πάντα παιχνιδιών, έτσι.
1: Έχει κάνει δύο τραγικά λάθη ο Παναθηναϊκός που ευτυχώς για τον ίδιο δεν έχουν αποβεί μοιραία. Δεν τα έχει αξιοποιήσει όπως θα ήθελε η Rapid Viennese, η οποία έχει κάνει μόλις αυτές τις δύο φάσεις. Δηλαδή, δύο προσπάθειες που έχουν προέλθει από λάθη και πουλήματα εντός αγωγικών της μπάλας κοντά στον, από τους παίχτες του Παναθηναϊκού. Τώρα οι οποίοι θέλουν να πρεσάρουν αρκετά, πιέζουν τώρα τους Αυστριακούς. Ο Χαϊντάρα, σήκωσαν την μπάλα τώρα οι παίχτες της Rapid, ανεβαίνει, πιέζει ο Ράστοντερ, ο Ζαρουρί, έχασε την μπάλα καθαρά, λέει ο διαιτητής, και οι Αυστριακοί στην αντεπίθεση ανεβαίνουνε, παίρνουν σιγά σιγά μέτρα στον αγωνιστικό χώρο οι παίχτες της Rapid. Μία πάσα, πέρασε η μπάλα, ένα τάκλιν, το σούτ και το γκολ. Γκολ για τη Rapid Viennese, 1-0, με ένα πολύ όμορφο σούτ από τον Τίλιο. Ο Τίλιο βρήκε χώρο, βρέθηκε σε θέση βολής. Δεν μπόρεσαν οι παίχτες του Παναθηναϊκού, ολιγόρησαν εκεί για να... Δεν μπόρεσαν να σταματήσουν την επίθεση των Αυστριακών. Βρέθηκε περίπου στο ύψος της περιοχής. Συγκεκριμένα, ναι, λίγο μέσα στην περιοχή, κοντά στο πέναλτι ο Τίλιο, και εκτέλεσε εύστοχα τον Πένια. 1-0 λοιπόν η Rapid Viennese στο 15ο λεπτό της αναμέτρησης. Δεν ήταν και η καλύτερη αμυντική αντίδραση από τους παίχτες του Παναθηναϊκού. Ο Μάρκο Τίλιο λοιπόν ανοίγει το σκορ για τους γηπεδούχους.
0: Ήταν τρίτη φορά, Γιώργο, που ο Παναθηναϊκός όχι δεν έχει καλή αντίδραση. Η άμυνά του είναι ενυπνώσει, έτσι, και στην προηγούμενη φάση, παρά το γεγονός ότι ο Πένια κατάφερε και αποσόφησε τη σέντρα και δεν έγινε φάση, και το αβίαστο λάθος που έγινε εκεί στα πρώτα λεπτά, αλλά και τώρα υγιεινό περίπατο μέσα στην περιοχή ο ποδοσφαιριστής που έκανε τον γκολ.
1: Ο Τίλιο, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε φυσικά για την αμυντική αδράνεια των παιχτών του Παναθηναϊκού, που όπως είπες το κάναν άλλες δύο φορές το ίδιο λάθος. Ολιγορήσαν, είναι η τρίτη φορά που ολιγορούν, και από ό,τι φαίνεται δυστυχώς ήταν και οι φαρμακεροί.
0: Εντάξει, δυστυχώς τώρα στα φιλικά δεν βαριέται, αυτά διορθώνονται.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι σαν να έχουν πιει Τίλιο πραγματικά οι παίχτες του Παναθηναϊκού. Χαλαροί πολύ. Οι μεσοαμυντικοί, θα έλεγα έτσι μπροστά. Νομίζω ότι έχει δραστηριότητα.
1: Κατά πολλούς, και αν θες τη γνώμη μου σωστά, καλύτερα να γίνει αυτό να γίνονται αυτά τα λάθη στα φιλικά, εντάξει, παρά να γίνουν στα επίσημα.
0: Σωστά.
1: Γιατί όπως είπες και νωρίτερα, ο Παναθηναϊκός δεν έχει περιθώριο για απώλειες και για λάθη στα επίσημα παιχνίδια. Πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις για να βρεθεί σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.
0: Ακριβώς.
1: Είναι στο δεύτερο προκριματικό και πρέπει οπωσδήποτε να περάσει. Αν δεν περάσει, θα μείνει στις εγχώριες διοργανώσεις.
0: Το δεύτερο, το τρίτο
1: και τα play-offs.
0: Έτσι, για να μπει στη link face του conference link.
1: Ακριβώς. Ο Μπαϊλίτς τώρα προσπαθεί να δώσει μια πάσα. Η μπάλα έφτασε στα extreme της Rapid. Άλλη μια σέντρα. Πήγε να μπει στην περιοχή ο Χαϊδάρα και ευτυχώς η μπάλα δεν φτάνει προς τα πόδια του. Γιατί αν έφτανε στα πόδια του, τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Προσπαθεί να πιέσει, έχασαν την μπάλα οι παίχτες εδώ της Rapid. Έχει σταματήσει το παιχνίδι? Νομίζω όχι. Όχι, δεν έχει σταματήσει. Για μια στιγμή σταμάτησαν οι παίχτες και από εκεί δεν κατάλαβα τι ακριβώς συνέβαινε. Η Rapid τώρα που έχει την κατοχή, ο Μπαϊλίτς ψάχνει τις πάσεις προς τα πίσω. Και τώρα προσπαθεί να ανεβεί και λίγο ο Χαϊδάρα, θα πάρει την μπάλα με μια σέντρα ο Αουέρ, δεν έφτασε σε παίχτες της Rapid την μπάλα. Ο Ετιέν Καμαρά δίνει την μπάλα στον Αντίνο που προσπαθεί να φύγει μπροστά, δεν τα κατάφερε. Τον είχε ακολουθήσει ο Μπόλα και γύρισε την μπάλα πίσω στον Χέντλ. Αυτός για τον Ρόιαό. Μια βαθιά παλιά για τον Χαϊδάρα, έφτασε η μπάλα στον Χαϊδάρα. Δεν ξέρω αν είναι offside ο παίχτης, μέχρι τώρα δεν έχει υποδεχτεί κάτι. Άλλο ένα σουτ πάρα πολύ καλό, η μπάλα out από τον σκόρερ της Rapid Viennese, τον Τίλιο, ο οποίος βρέθηκε ξανά

0: χωρίς πρόβλημα. Σημάδευσε η μπάλα, πήγε λίγο έξω από το, από το αριστερό δοκάρι του Πένια, ο οποίος τώρα θα επαναφέρει. Αλλάζουν κάποιες φάσεις εκεί παίχτες του Παναθηναϊκού. Τουμπά θα δώσει τώρα στον Κυριακόπουλο και ξαναπαίρνει την μπάλα ο Αχμέντ Τουμπά. Τουμπά κρατάει και δίνει στον Καμαρά. Αυτός στον Ντεφράι και γύρισαν την μπάλα οι παίχτες του Παναθηναϊκού. Ο Τσάπρας προσπάθησε να προωθήσει στον Ζαρουρί, όμως η μπάλα πήγε πλάγιο. Και η Ραπίντ ξαναπαίρνει την κατοχή. Κράτησαν την μπάλα, εδώ έχουν γίνει το πλάγιο. Όχι, καθυστέρησε ο Αουέρ, ο Γιονάς Αουέρ, και η μπάλα πηγαίνει ξανά στην κατοχή του Παναθηναϊκού. Α, όχι, τώρα θα κάνει το πλάγιο. Τώρα κάνει το πλάγιο η Rapid. Μάλιστα. Γίνεται επαναφορά. Βγάζει την μπάλα ο Τσέριν. Πίεσε τον Αμάν. Δεν τα κατάφερε να του πάρει την μπάλα. Παραχώρησε πλάγιο και πάλι. Απομάκρυσε από τον Ντεφράι. Μία κεφαλιά. Θέλει να μπει στη φάση ο Ράστοντερ. Μπήκε σωστά και πήρε την μπάλα ο Ράστοντερ. Την κράτησε, πάτησε και περιοχή. Η ευκαιρία, ένα σουτ, ένα... Όχι, δεν θα μπει μπάλα στα δίχτυα. Δεν θα μπει μπάλα στα δίχτυα. Σώζει, αν είδα καλά, ο Χέντλ. Πάτησε περιοχή πάντως ο Ράστοντερ. Έδωσε μια πάσα, ένα σουτ στο πόδι του Χέντλ. Και κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Είναι η μεγαλύτερη φάση του Παναθηναϊκού. Βρέθηκε σε θέση βολής στο σούτ όμως του Ταμπόρδα, αν είδα σωστά.
1: Πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Απεσόβησε τον φύλακας, αλλά δεν ήταν και το ενδεδειγμένο. Από αυτή τη θέση σκοτώνες που λένε. Έκανε ένα πλασεδάκι, εν πάση περιπτώσει, πιο πολύ τεχνικό παρά δυνατό. Κατάφερε τον ονομαφύλακας με το αριστερό του πόδι και έβγαλε την μπάλα κόρνερ. Κόρνερ.
0: Ναι, κόρνερ που εκτελέστηκε, η μπάλα απομακρύνθηκε. Και τώρα ο Πένια δίνει την μπάλα πίσω. Και πάλι τώρα ο Τσάπρας. Τσάπρας ψάχνει χώρο. Ο Ταμπόρδα προσπάθησε να δώσει μια πάση στον Ντεφράι και αυτό στον Καμαρά. Ετιέν Καμαρά, γίνεται μια προώθηση, έγινε μια βαθιά παλιά, το κοντρόλ. Όμως ο Χέντλ μαζεύει και είναι offside. Έχει υποδειχθεί και offside στην κίνηση του Ζαρουρί, αν έχω δει σωστά. Ο Χέντλ δίνει μια πάσα, ανεβάζει κατευθείαν την πίεση του ο Παναθηναϊκός. Δίνουν κάποιες πάσες, πήρε την μπάλα πεντακάθαρα εδώ ο Ετιέν Καμαρά, ο οποίος θα δώσει μια πάσα στον Ζαρουρί. Ζαρουρί για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα ψάχνει χώρο. Πλάγιο για τον Παναθηναϊκό, το παραχωρούν εδώ οι Αυστριακοί. Και ο Ντεφράι δίνει την μπάλα στον Τουμπά. Ήδη ζέσταμα για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Με διατάσεις, ο Τετέι. Βλέπουμε αρκετούς παίκτες. Και η μπάλα και πάλι στους στην κατοχή των φιλοξενούμενων. Ο Τσέριν έδωσε μια πάση στον Κυριακόπουλο. Προς τα πίσω η μπάλα. Και τώρα ο Ντεφράι. Ντεφράι κρατάει. Ντεφράι στον Τουμπά. Και αυτός δίνει μια πάσα πίσω. Προσπαθούν λίγο οι παίκτες του Παναθηναϊκού να βρουν λίγο χώρο. Ο Ετιέν Καμαρά, υπάρχει ένα φάουλ. Μάλιστα. Φάουλ και έχει μείνει κάτω ένας παίκτης από την Rapid Vienna. Ο Ντεμίρ είναι. Γιουσούφ Ντεμίρ. Πιθανότητα έχει δεχτεί κάποιο χτύπημα. Μπάλα για την ομάδα της Βιέννης. Και έχουμε cooling break από ό,τι φαίνεται. Ναι. Πρέπει να έχουμε cooling break.
1: Cooling break και στο Mundial, cooling break και στο...
0: Το hydration break όπως λένε, Δημήτρη μου.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι εκεί χρειάζεται. Στο Mundial δεν χρειάζεται στις περισσότερες των περιπτώσεων. Αλλά εκεί λόγω ζέστη σε όλη την κεντρική Ευρώπη η ζέστη είναι αφόρητη. Οι άνθρωποι που δεν έχουν συνηθίσει στις θερμοκρασίες έχουμε δει τραγωδίες και έχουμε δει να τσακώνονται για ένα air condition. για το τελευταίο air condition που πουλάει το τοπικό μαγαζί. Απίστευτες καταστάσεις. Ο Παναθηναϊκός θα ξαναδείς. Θεωρώ ότι ενώ ξεκίνησε καλά, τα λάθη στην άμυνα είναι αδικαιολόγητα. Πάντα μιλάμε στο πλαίσιο του φιλικού αγώνα. Και καλό να γίνονται τώρα για να μην γίνονται στα επίσημα. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι παραλίγο να κάνει η Rapid το 2-0. Είχε δοκάρι τελικά.
0: Αδοκάρι ήταν.
1: Δοκάρι, ναι,
0: το δεν φωνάξι. Το είδα πολύ καλά, η αλήθεια είναι.
1: Η αλήθεια είναι δεν έχει καλή κάλυψη. Νομίζω ότι είναι παραγωγή από την τηλεόραση της Αυστρίας. Και δεν είναι και καλύτερη κάλυψη. Θεωρώ, εν πάση περιπτώσει. Αλλά και ο Παναθηναϊκός βεβαίως αμέσως μετά έχει την πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Ταμπόρδα, που εκεί προτίμησε να κάνει ένα πλασέ λίγο πιο κάτω, εντός μικρής περιοχής, τα όρια της μικρής περιοχής ήταν, από πολύ κοντά όπως καταλαβαίνετε. Δεν ήταν καλό το πλασέ παύλα σου του Ταμπόρδα, ο τερματοφύλακας της Rapid, ο κύριος, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, να σου πω την αλήθεια μου, κατάφερε με το αριστερό του πόδι και έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ. Ωραία.
2: Super Sport 104. Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
3: Υπολογισμένος χρόνος άφηξης 15 λεπτά.
4: 15. Από πού θα πάμε?
3: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
4: Τι?
3: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
4: Τώρα μιλάς σωστά!
2: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster, για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
5: Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, το Cassette Retro Event γράφει ιστορία στο βουνό. 15 Αυγούστου στον Γραφικό Κάτοδρη θα ζήσεις το πιο φαντασμαγορικό καλοκαιρινό ρετρό πάρτι με Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και Ουάν. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Πληροφορίες και κρατήσεις 97 420 720.
2: Χορηγός επικοινωνίας Omega Channel και Δρόμος 100,5. Γνωρίζετε ότι ο ιός των ανθρωπίνων θυλωμάτων, ο HPV, μπορεί να προκαλέσει διάφορες μορφές καρκίνου? Ευτυχώς, μπορούμε να τον προλάβουμε. Ο εμβολιασμός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος προστασίας. Παρέχεται δωρεάν μέσω του ΓΕΣΥ σε όλα τα αγόρια και κορίτσια από την ηλικία των 9 ετών. Με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Υγείας και για περίπου 2 χρόνια, όλοι οι έφηβοι που δεν έχουν εμβολιαστεί μπορούν να λάβουν δωρεάν το εμβόλιο μέχρι την ηλικία των 18 ετών και 364 ημερών. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία των παιδιών σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον παιδίατρό σας και προγραμματίστε τον εμβολιασμό τους. Μία πρωτοβουλία της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου σε συνεργασία με τον ΠΑΣΙΚΑΦ.
6: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Σου έδειχνα τα αστέρια, ρε Ζουζούλα. Και εσύ έβλεπες τη σουρωτή που κρατούσα στο χέρι.
8: Σουρωτή, με πιο πολλές φυσαλίδες από όλους τους αστερισμούς. Κατευθείαν από την πηγή, απόλυτα φυσική και 100% ελληνική.
9: Σουρωτή, πηγή σου για πάντα.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Κόντρα ρε η μπάλα, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος. Και έφτασε στα χέρια του Χέντλ χωρίς πρόβλημα, με την Rapid να οργανώνει την επίθεσή της από πίσω. Και έδωσαν τώρα την πάσα και ο Χαϊδάρα θέλει να πλησιάσει την περιοχή. Γύρισε, του κάνει νεύμα να σηκωθεί ο διαιτητής, γιατί βρέθηκε στο έδαφος ο Χαϊδάρα, δεν υπάρχει κάτι. Νάτι απομάκρυνση από τον Πένια προς τον Τσάπρα, και αυτός για τον Ζαρουρί που σηκώνει την μπάλα για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος, ενώ επιστρέφει και λίγο ο Αντίνο για να βοηθήσει, Ετιέν Καμαρά ψάχνει με μια βαθιά παλιά τον Τσάπρα. Τσάπρας για τον Τσέριν. Τσέριν, Ετιέν Καμαρά βρήκε την πάσα προς τα μπροστά, γύρισε να σου την μπάλα έξω. Καλή αυτή η προσπάθεια από την ομάδα του Παναθηναϊκού, από τον Ζαρουρί, με μια πολύ με ένα σουτ πολύ δυνατό. Η μπάλα πήγε λίγο έξω.
1: Γενικώς η ενέργεια του Ζαρουρί ήταν θαυμάσια. Ξεμαρκαρίστηκε με το σώμα του.
10: Η ώρα είναι 7:30.
11: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
12: Καλοκαίρι Daikin, καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
0: Την μπάλα η Rapid. Και τώρα θέλει να ανέβει ο Αμάν. Δεν τα κατάφερε να απειλήσει, δεν κατάφερε να προωθήσει σωστά την μπάλα. Και τώρα τα μπόρδα για το Ζαρουρί. Ζαρουρί ψάχνει πάσες, ψάχνει να βρει εξετάσεις επιλογές του. Τα μπόρδα και πάλι Ζαρουρί. Και είναι η σειρά του Ετιέν Καμαρά να ξαναπάρει την μπάλα και να οργανώσει ξανά από πίσω. Άλλη μια προσπάθεια, άλλη μια παλιά. Απομακρύνεται, νέα σέντρα, απομάκρυνση εδώ από την άμυνα της Rapid. Πάσα προς τα πίσω. Ο Ζαρουρί, άλλη μια σέντρα. Περνάει από όλους η μπάλα. Θα την προλάβει ο Αντίνο.
13: Σύνδεση με την Λέσκη Υποδρομιών Λευκοσίας.
14: Υποδρομιάς για την πρωτοπορήμενη πίσω η Μιραντούα. Ο Χαβάη Όφισερ έχει καλυκνήσει, όμως έρχεται η Ελένα Άντρια για να διεκδικήσει και αυτή την πρωτοπορία. Ακριβώς στα χίλια ακολουθεί τρίτος ο Σταυραετός. Με τον Hawaii Officer να συγκαλπάζει μαζί με την Ελένα Άντρια. Στα δύο μήκη ακολουθεί ο Σταυραετός. Συνέχεια βελτιώνεται ο Divinus. Ο Μπέλαμι είναι πιο πίσω και στη συνέχεια είναι ο Black Jack Joe. Τώρα προσπαθεί να βελτιώσει κάπως τη θέση του Τέντι Βοηχού και γρήγορο ρυθμό πλησιάζοντας το 600. Με την Ελένα Άντρια να είναι στο ίδιο ύψος με τον Hawaii Officer. Τους ακολουθεί στα τρία μήκη ο Σταυραετός. Στη συνέχεια είναι ο Divinus, ο Black Jack Joe. Ακόμα πιο πίσω είναι ο Teddy Boy. Πλησιάζοντας τώρα το 500 με την Έλενα Άντρια να είναι τώρα στην πρωτοπορία. Ο Divinus κάνει ένα ανέβασμα από την εξωτερική τώρα μαζί με το Σταυραετό. Έλενα Άντρια είναι στην πρωτοπορία. Είναι δύο μήκη μπροστά από Divinus, Σταυραετό και τώρα προσπαθεί ο Teddy Boy, ο οποίος κάνει το καλό finish, βγαίνει σε εξωτερικό διάδρομο και φαίνεται να είναι δυνατός στα τελευταία μέτρα ο Teddy Boy. Θέλει να κάνει επίθεση και ο Divinus όμως και ο Teddy Boy από την εξωτερική. Τριπλή μάχη με τον Teddy Boy από την εξωτερική και τον Divinus δίπλα του. Teddy Boy και Divinus. Teddy Boy θα κερδίσει τον Divinus. Ελένα Άντρια και Black Jack Joe.
15: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
1: Ιδιαίτερα δραστήριος θα έλεγα ο Τσάπρας από δεξιά, αλλά θεωρώ ότι δεν καλύπτει τα νότα του κάποιος, δεν υπάρχει αλληλοκάλυψη και γι' αυτό έχει φάει κάποιες φάσεις ο Παναθηναϊκός από εκεί, από τον Χαϊντάρ, έτσι λέγεται ο ποδοσφαιριστής από εκεί.
0: Ο εξτρέμο Χαϊντάρ, ο οποίος έχει κάνει πάρα πολύ καλή εμφάνιση μέχρι τώρα.
1: Πολύ γρήγορος, πραγματικά.
0: Δραστήριος, πραγματικά έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα στον Παναθηναϊκό.
1: Όντως.
0: Από την άποψη ότι όποτε προσπαθεί να βγει στην αντεπίθεση η Rapid, ενώ ο Παναθηναϊκός το ελέγχει κάπως το παιχνίδι, Με το που πάρει την μπάλα ο Χαϊδάρα, την πετάει μπροστά και φεύγει σαν βολίδα. Πραγματικά.
1: Έχει και χώρο, βέβαια, όπως είπα. Διότι ο Τσάπρας είναι μπροστά. Και όπως καταλαβαίνεις, αν δεν υπάρχει αλληλοκάλυψη, υπάρχει ένα γήπεδο ολόκληρο μπροστά σε έναν τεχνίτη και γρήγορο ποδοσφαιριστή. Γι' αυτό και έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα από την αριστερή πλευρά, όπως επιτίθεται ο Παναθηναϊκός, από τη δεξιά μάλλον πλευρά, όπως επιτίθεται. Σε γενικές γραμμές, ο Παναθηναϊκός στέκεται καλά. Να σου δώσω ο Γιώργο μια ανάσα να πω ότι έχουμε σήμερα τους δεύτερους αγώνες για τα προκριματικά του Champions League. 8:30 Craiova από τη Ρουμανία με την Βιντεπσκ από την Λευκορωσία. 8:30 όπως είπα, η Craiova έχει εξασφαλίσει, θα έλεγα, την πρόκριση, αφού κέρδισε στη Λευκορωσία με 4-1. Γιώργο, αν υπάρχει κάποια φάση, με διακόπτεις αμέσως, έτσι. Μπίσεν από το Λουξεμβούργο με την Κλάξβιβ από τα νησιά Φερόε. Η ομάδα των Φερόε είχε κερδίσει 2-1 στην έδρα της. Εγνάτη από την Αλβανία με Πετροκούμπα από τη Μολδαβία στις 10 αυτό το μάτς. Ο πρώτος αγώνας είχε λήξει 1-1. Στις 10 επίσης η Σουτιέσκα από το Μαυροβούνιο με την Καϊρά Ταλμάτι από το Καζακστάν. Η ομάδα του Καζακστάν είχε κερδίσει την έδρα της 2-1, ενώ έχουμε ήδη ένα τελικό από το Conference League. Η Μαλισέβα από το Κόσοβο επικράτησε της Βλάζνιας από την Αλβανία με σκορ 5-0, με ένα συνολικό σκορ 6-2. Η Μαλισέβα πέρασε στον επόμενο γύρο, στον δεύτερο προκριματικό. 9:30 αγωνίζεται η Ντέσιτς από το Μαυροβούνιο με την Ελιεπάγια από τη Λετωνία. Η Ελιεπάγια έχει κερδίσει με 1-0. Ενώ να θυμίσω, βέβαια, στις 10 είναι ο δεύτερος μεγάλος ημιτελικός του Μουντιάλ, Αγγλία-Αργεντινή. Γιώργο, δεν χάσαμε τίποτα, έτσι δεν είναι?
0: Όχι, όχι, δεν χάσαμε κάτι. Η αλήθεια είναι πως, εντάξει, ο Παναθηναϊκός έγινε για μια φορά, προσπάθησε να γίνει απειλητικός. Μια σέντρα όμως που απομάκρυναν, ήταν και χαμηλή αυτή η σέντρα, την απομάκρυναν έγκαιρα οι παίχτες της Ραπίντ. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος στέκεται πολύ καλά στο παιχνίδι, γυρνάει πολύ ωραία την μπάλα. Ωστόσο δεν έχει καταφέρει να βρει την τελική πάσα ώστε να φτιάξει προσπάθεια. Έχει δημιουργηθεί ελάχιστες φορές αυτή η συνθήκη. Ο Ντεφράι τώρα κρατάει, Ντεφράι γύρισαν την μπάλα υπέρ του Παναθηναϊκού. Ταμπόρδα σήκωσε την μπάλα, η συνεργασία σου είναι άψογη. Ο Ταμπόρδα σε θέση τετατέτ δεν καταφέρνει να νικήσει τον Χέντλ που αποκρούει και στην συνέχεια της φάσης ο ίδιος ο Ταμπόρδα στέλνει την μπάλα εκτός εστίας, στέλνει out, αν έχω δει σωστά. Ναι,
1: μια μεγάλη ευκαιρία, πολύ τεράστια
0: πολύ ευκαιρία, ωραία ευκαιρία, είναι η καλύτερη μια από τις καλύτερες συνεργασίες των παικτών του Παναθηναϊκού.
1: Ο Ζαρουρί έκανε το 1-2 με την κεφαλιά.
0: Ναι, ναι, ναι, αν δεν κάνω εγώ λάθος.
1: Ο Ζαρουρί πολύ έξυπνη κεφαλιά, την γύρισε πάλι στον Ταμπόρδα. Αλλά ο Ταμπόρδα.
0: Και τώρα και άλλη ευκαιρία εδώ, το ψιλογρεμαστό του Χαϊδάρα έξω.
1: Αυτός ο Χαϊδάρα
0: πολύ έξω. Μεγάλη ευκαιρία εδώ για την Rapid Viennis με ένα βολέ, με μια μπαλιά βαθιά. Βρέθηκε σε θέση τετατέτ. Κοιμήθηκε η άμυνα του Παναθηναϊκού, έχασε τη φάση. Δεν υπολόγισαν σωστά εδώ την μπάλα. Ο Χαϊδάρα πλάσαρε, τσίμπησε την μπάλα με το κουντεπιέ, αλλά δεν κατάφερε να νικήσει τον Πένια. Την έστειλε πάνω τα δοκάρια και πάλι βέβαια η Rapid παίρνει την μπάλα. Πολύ καλή προσπάθεια εδώ από τον Χαϊδάρα. Παρόλα αυτά δεν τα κατάφερε. Ο Αμάν έδωσε μια πάσα και η Rapid ξανά στην ευκαιρία για το 2-0. 2-0 για τη Rapid Viennis. Με τον Άνταμσεν, ο Τόνι Άνταμσεν, ο οποίος βρέθηκε μέσα στην περιοχή. Η σέντρα πρέπει κάπου να βρει και δεν είμαι απόλυτα σίγουρος. Με το αριστερό του, αν δεν κάνω λάθος, έσφρωξε την μπάλα στα αλήθεια στο 37. Η Rapid διπλασιάζει τα τερματά της και στέλνει, δείχνει μάλλον την ανωτερότητα της μέχρι τώρα στο κομμάτι της αποτελεσματικότητας κυρίως, γιατί ναι, βρήκε λίγο η μπάλα στον Κυριακόπουλο, να το πούμε αυτό. Μια σέντρη μπάλα πήρε.
1: Άλλαξε λίγο πορεία,
0: άλλαξε λίγο πορεία, αλλά βρέθηκε είναι, εκεί που έπρεπε.
1: Είναι πολύ φτηνό γκολ. Δηλαδή πραγματικά. Ενώ είναι καλύτερο ο Παναθηναϊκός, κυκλοφορεί καλύτερη την μπάλα από τη Rapid Viennese. Η Rapid έχει, ειδικά αυτό το γκολ είναι. Τι να πω τώρα. Είναι, γενικότερα η αμυντική του λειτουργία σήμερα είναι αυτό που είπα. Σαν να έχει πιει ή χαμομήλει Τίλιο, μια και έχει βάλει το πρώτο γκολ ο Τίλιο. Αυτό που κάνει εντύπωση είναι η ευκολία που βρίσκονται οι ποδοσφαιριστές της επιθετική της Rapid Viennese στην περιοχή του Παναθηναϊκού με περίσσια ευκολία. Μια ο Χαϊντάρα από τη μία πλευρά λόγω χώρου και ταχύτητας, αβίαστα λάθη, τέλος πάντων δεν είναι σε καλή μέρα η αμυντική γραμμή του Παναθηναϊκού, η αλήθεια είναι αυτή. Από την άλλη, μεσοεπιθετικά καλά πάει. Έχει χάσει βέβαια δύο τεράστιες ευκαιρίες στα μπόρδα. Θα έπρεπε να ήταν διαφορετικό το σκορ. Αλλά το θέμα είναι ότι μετράει αυτός που βάζει την μπάλα στα δίχτυα και όχι οι ευκαιρίες.
0: Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Και εντάξει, ο Παναθηναϊκός μεσοεπιθετικά έχει διάθεση να κάνει πράγματα, έχει διάθεση να εκτελέσει, να δημιουργήσει. Ωστόσο, στα μετόπιστεν τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα. Έχουν φάει τέσσερις φάσεις υπέρ του Παναθηναϊκού που είναι αδικαιολόγητες, γιατί και πάλι, παρότι άλλαξε η μπαλαπορία, τη διαφορά την κάνει η αδράνεια των παικτών, των αμυντικών του Παναθηναϊκού, και άλλη ευκαιρία για τους Αυστριακούς που όμως αυτή τη φορά τη διαχειρίζονται κάκιστα με μια κάθετη πάσα η οποία δεν έφτασε ποτέ, δεν πήρε ποτέ την ταχύτητα που έπρεπε, πήρε πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα από αυτή που έπρεπε μάλλον. Και έφτασε άνετα στα πόδια του Πένια. Ο Ντεφράη τώρα θέλει να δώσει την μπάλα στον Τσάπρα, ο οποίος την επιστρέφει. Και τώρα του Μπα. Λέγαμε λοιπόν, Δημήτρη μου, ότι η ομάδα του Παναθηναϊκού δείχνει πολύ μεγάλα προβλήματα στα μετώπιστα. Έχει δεχτεί δύο φάσεις που δεν κατέληξαν στα δίχτυα και άλλες δύο που κατέληξαν. Και αυτό θα πρέπει να το βελτιώσει σίγουρα εν ώψη των προγραμματικών, γιατί.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Δεν λέμε ότι η Rapid Viennese είναι πάξη. Γιατί σίγουρα δεν είναι. Η πάξη δεν είναι τόσο ισχυρή. Ωστόσο.
1: Καλά, αυτά τα έχουμε δει.
0: Δεν χωράνε όμως, δεν χωράνε τέτοιες τραβές. Δεν χωράνε τέτοια λάθη. Άλλη μια ευκαιρία τώρα για τον Παναθηναϊκό. Μια κόντρα. Με τα βία την κράτησε στο γήπεδο ο Χέντλ την μπάλα. Δεν κατάφερε να γίνει απελπιστικό εκεί ο Ράστοντερ. Μια πάσα που επί της ουσίας πέρασε. Παρ' όλα αυτά δεν μπόρεσε να φτάσει ο ίδιος ο Ράστοντερ. Σε θέση βολής. Και τώρα Ετιέν Καμαρά κρατάει την μπάλα ο Παναθηναϊκός. Ετιέν Καμαρά για τον Ντεφράη και αυτός για τον Ντουμπά που βλέπει Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος για τον Αντίνο και πάλι ο Κυριακόπουλος έχει δίπλα τον Ετιέν Καμαρά. Αυτός με το αριστερό βρίσκει τον Ράστοντερ. Πολύ ωραίες εδώ οι συνεργασίες. Όπως είπαμε, ο Παναθηναϊκός έχει διάθεση. Δείχνουν πολύ μεγάλη ψυχραιμία, θα έλεγα, στις μεταβιβάσεις τους. Παρ' όλα αυτά, το πρόβλημα είναι στα μετόπισθεν. Όταν δηλαδή χάνουν την μπάλα και προσπαθούν να βγουν σε αντεπίθεση οι Αυστριακοί. Και ξαναπαίρνει την μπάλα ποιος άλλος, ο γνωστός και μη εξαιρετός ο Χαϊδάρα, ο οποίος βρίσκει χώρο και ξαναφέρνει με πολύ καλές συνθήκες τους Αυστριακούς. Μια πάσα που ευτυχώς για τον Παναθηναϊκό δεν βρίσκει πουθενά, περνάει από όλους και καταλήγει πλάγιο. Και λέω ευτυχώς για τον Παναθηναϊκό, γιατί αν έβρισκε σε οποιονδήποτε, το πιο πιθανό ήταν να κατέληγε στα δίχτυα.
1: Είναι άλλη μια κατεβασιά, άλλη μια ευκαιρία της Rapid Viennese. Βρίσκονται πολύ εύκολα. Οι αλληλοκαλύψεις των αμυντικών του Παναθηναϊκού είναι τραγικές. Καλά που γίνονται σήμερα και δεν με την ευχή και την ελπίδα να μην γίνουν την επόμενη Πέμπτη. Διότι αυτό που είπες, να μεν ισχύει, μπορεί πάξει να είναι χαμηλότερης δυναμικότητας από τη Rapid, θεωρητικά πάντα. Αλλά αυτή την εποχή οι ομάδες από την κεντρική Ευρώπη είναι πολύ πιο μπροστά στην προετοιμασία από τις ομάδες της νότιας Ευρώπης. Και τέτοια λάθη δεν συγχωρούνται. Δεν συγχωρούνται. Τώρα, έχει βγάλει μια ανακοίνωσε ο Sky ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα στη μετάδοση, αλλά οφείλονται στην παραγωγή εκεί από την Ουγγαρία, και πραγματικά είναι η μετάδοση, θυμίζει δεκαετίες παλαιότερες, δεκαετία 70, η μετάδοση από την Ουγγαρία. Και ο ήχος, εμείς δεν έχουμε ήχο βεβαίως.
0: Τώρα, και άλλη ευκαιρία, Χαϊδάρα σε τέτα τέτ, 3-0.
1: Καλά μιλάμε τώρα. 3-0
0: ο Χαϊδάρα. Άλλη μια ολιγορία στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Άλλη μια φορά
1: δωρίζει γκολ ο Παναθηναϊκός. Δωρίζει γκολ, πραγματικά.
0: Και φυσικά η Rapid τα ξετυλίγει και λέει ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά, ναι.
0: Ο Χαϊδάρα, ο οποίος μέχρι τώρα έχει κάνει ένα απίστευτο πρώτο ημίχρονο, είναι ο παίκτης νομίζω που έχει δημιουργήσει τα περισσότερα προβλήματα στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Βλέπουμε ότι κανείς δεν πάει πρώτο στην μπάλα και στην πάσα που του κάνουν του Χαϊδάρα δεν κάνει κανείς κίνηση καν να πλησιάσει τον παίκτη.
1: Ναι.
0: Καν να προσπαθήσει να κόψει την πάσα, να τη δυσκολέψει. Παίρνει την μπάλα ο Χαϊδάρα, γυρνάει με όλη του την άνεση, βγαίνει τέτα τέτ και πλασάρει, εκτελεί εν ψυχρό τον Πένια, άψογος, πραγματικά.
1: Δεν θα ήθελα να ήμουν ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού τώρα που θα πάει στα ποδητήρια.
0: Είναι μόλις 19 χρονών, παιδιά, κάποια ελληνική ομάδα να τον κοιτάξει αυτόν τον παίχτη, παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Αυτός ο παίχτης είναι απίστευτος, πραγματικά.
1: Ναι, έλεγα λοιπόν.
0: Κάποιος να τον κοιτάξει, κάποια ομάδα μεγάλη.
1: Δεν θα ήθελα να ήμουν μπροστά στο δανό προπονητή τώρα σε λίγο που θα λήξει το ημίχρονο. Διότι νομίζω ότι έχει να τους πει πολλά. Δεν ξέρω βέβαια το χαρακτήρα.
0: Κυρίως για την εικόνα στα μετόπισθεν. Γιατί αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
1: Κυρίως για την εικόνα στα μετόπισθεν, ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει κυρίως για την αμυντική λειτουργία όλης της ομάδας. Δεν είναι μόνο η αμυντική, είναι όλη η ομάδα. Είναι όλη η ομάδα. Ισχύει. Στο κομμάτι άμυνα είναι tragic. Tragic που λένε. Ναι, μένει Rapid, είναι πιο μπροστά στην προετοιμασία, αλλά μέχρι εκεί όλα. Δεν δικαιολογείται αυτή η εικόνα τώρα του Παναθηναϊκού. Στο 43 να χάνει 3-0.
0: Και όχι μόνο, έτσι, η εικόνα αυτή είναι στα μετώπιση. Εντάξει, μεσοεπιθετικά μπορεί να δώσει μια, δύο, τρεις συμβουλές προκειμένου να δουν μήπως μπορέσουν να πειραματιστούν και λίγο. Μετά από αυτό, εντάξει, είναι ένα τραγικό όσον αφορά στην αμυντική λειτουργία του Παναθηναϊκού πρώτο ημίχρονο. Γιατί, εντάξει, όποτε θέλει επί της ουσίας η Rapid, με το που περάσει το κέντρο δημιουργεί πολύ εύκολα συνθήκες.
1: Ναι, είναι αυτό. Δεν είναι
0: και είναι ιδανικές για την ίδια οι συνθήκες για γκολ.
1: Δεν είναι μόνο τα τρία γκολ, είναι και τρεις ακόμα κλασικές ευκαιρίες. Ένα δοκάρι κτλ.
0: Άλλη μια στιγμή τώρα για την Rapid, όμως εντάξει. Εκεί ο Τουμπά δρά εξαιρετικά, καλύπτει και ο Πένια απομακρύνει. Και τώρα είναι η ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Μια κάθετη για τον Ράστοντερ, είναι πολύ δυνατή. Βγαίνει ο Χέντλ και μαζεύει. Ο Χέντλ, ο οποίος μέχρι τώρα έχει χειριστεί άψογα αυτές τις καταστάσεις, γενικά, έχει βγάλει δύο πολύ δύσκολες επεμβάσεις, αλλά δεν θα σταθώ εκεί. Θα σταθώ στο ότι βγαίνει, κάνει τις εξόδους όταν πρέπει. Mm-hmm. Όταν πρέπει. Λήξη λοιπόν, πρώτο ημίχρονο.
1: Δεν κράτησε ούτε καν τα...
0: Λίγη, δεν κράτησε καν καθυστερήσεις.
1: Τα λεπτά του cooling
0: δεν
1: break.
0: Δεν είχαμε και κάτι ιδιαίτερο.
1: Αυτό,
0: ναι, θα μπορούσε να κρατήσει αυτό. Δεν το κρατάει.
1: Μα.
0: Δεν ξέρω αν έχει στο μυαλό του, θα παιχτούν και 30 λεπτά έξτρα.
1: Καλά, οπωσδήποτε παίζουν ρόλο πολλά. Μπορεί να του είπε και ο Δανός, σε παρακαλώ λήξε το, γιατί θέλω πάω να τους ψιθυρίσω δύο φωνή στο...
0: πιθανό.
1: Λοιπόν,
0: γύρισε ένα παιχάτι στον τέταρτο.
1: Πάρε ανάσα,
0: λοιπόν,
1: πάρε ανάσα.
0: Λήξη πρώτη ημιχρόνου, Rapid Βιέννης Παναθηναϊκός 3-0. Μαζί θα είμαστε σε λίγο για το δεύτερο ημίχρονο.
1: Λοιπόν, έχουμε 3-0 λοιπόν, Rapid Βιέννης Παναθηναϊκός. Το πρώτο γκολ της Rapid. Έχουμε κολλήσει τώρα εδώ πέρα, γιατί υπάρχει ένα θέμα με τον υπολογιστή, γι' αυτό με βλέπετε ότι κομπιάζω. Στο 14ο λοιπόν προηγήθηκε η ομάδα της Rapid. Το δεύτερο γκολ θα σας πω αμέσως, γιατί δεν το συγκράτησα τώρα εδώ. Τέλος πάντων, μια εικόνα τραγική του Παναθηναϊκού. Ο υπολογιστής έχει μείνει στο 2-0. Το σκορ είναι 3-0, δεν είναι 2-0. Λοιπόν, στο 14 ο Τίλιος, στο 38 ο Άνταμσον και στο 43 ο Χαϊντάρα, ο οποίος πραγματικά είναι ένας ποδοσφαιριστής μηχανάκι. Καλά λέγει ο Γιώργος, καλό είναι να τον δούνε κάποιοι. Βέβαια σίγουρα θα τον δούνε, δεν είναι μόνο οι ελληνικές ομάδες που ψάχνουν αυτή την περίοδο. 3-0 λοιπόν, Rapid Βιέννης Παναθηναϊκός.

Από την άλλη πρέπει να σημειώσουμε και δύο κλασικότατες ευκαιρίες, τις οποίες έχασε ο Ταμπόρδα από πολύ κοντά. Δεν κατάφερε να κερδίσει τον τερματοφύλακα, να τον νικήσει θα λέγαμε. Έτσι λοιπόν, αμέσως μετά την ευκαιρία του Ταμπόρδα ήρθε και το 2-0. Και έτσι η παράσταση για το πρώτο ημίχρονο και η κακή εικόνα, η αμυντική, αμυντικά κακή εικόνα του Παναθηναϊκού ήρθε

Λοιπόν, μια και δεν προλάβαμε να συστηθούμε κιόλα, μπήκα έτσι πολύ γρήγορα για τι ανάγκε του φιλικού. Ο Γιώργο Ιωάννου ήταν έτοιμο, θα έπρεπε να του δώσω μικρόφωνο να ξεκινήσει την περιγραφή. Ο αγώνα είχε ξεκινήσει ήδη, ήταν τα πρώτα δύο λεπτά. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Στρατάκης. Θα πάμε παρέτσα μέχρι τις 10. Μέχρι τις 9 βεβαίως θα υπάρξει η ενημέρωση για το φιλικό του Παναθηναϊκού. Από εκεί και πέρα, με ό,τι χρόνο θα μας έχει απομείνει, θα συνδεθούμε με τον Θανάση Ζαχάκη. Θα κάνουμε μια ανασκόπηση το τι έχει συμβεί αυτή την περίοδο στα των αθηναϊκών γηπέδων, στο του ΕΡΑΣ τεχνικού ποδοσφαίρου. Όπως ξέρετε, κάθε εβδομάδα αφιερώνουμε κάποιες ώρες στο ΕΡΑΣ τεχνικό ποδόσφαιρο.

Θα έχουμε και τον Παναγιώτη Καλαϊτζίδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, συνεργασία με τον Θανάση του Ζαχάκη. Ο κύριος Καλαϊτζίδης είναι ο τεχνικός σύμβουλος εδώ στη γειτονιά μας, των ΑΟ Αγίων Αναργύρων. Θα μιλήσουμε γενικά και για την ομάδα, αλλά και εν γέννη για το αθηναϊκό και το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, όπως κάνουμε κάθε φορά που βγάζουμε ανθρώπους που υπηρετούν αυτό το μετερίζει.

Λοιπόν, για όσους δεν έχετε ενημερωθεί, δεν υπήρξε σήμερα στη Super League κάποια καινούργια εξέλιξη. Πάλι είχαμε ισοπαλία στους ψήφους και έτσι αντί να πάρει θέση και να καθορίσει το αποτέλεσμα η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ο κύριος Μαρινάκης απεδέχθη την πρόταση που είχε κάνει ο κύριος Γκαγκάτσης, εν γέννη η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, και έχουμε την εξής ανακοίνωση. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League, κατά τις σημερινές αρχαιρεσίες για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωματικού Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, εξέλεξε ως Πρόεδρο τον κύριο Ιωάννη Αλαφούζο, με μόνη αρνητική ψήφο αυτή της ΠΑΕ Βόλος, και ομόφωνα ως αναπληρώτηρα Πρόεδρο την κυρία Κατερίνη Κοξένογλου ως την 30η Ιουνίου του 2027. Για ένα έτος λοιπόν. Επίσης εξέλεξε ομόφωνα τον κύριο Ευάγγελο Μαρινάκη ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα από 1η Εβδόμου του 2027, από του χρόνου και μετά λοιπόν, ως την 36 του 2028. Από εδώ και πέρα λοιπόν μέχρι του χρόνου τέτοια εποχή θα είναι ο κύριος Αλαφούζος, από του χρόνου θα πάρει τη σκυτάλη ο κύριος Μαρινάκης μέχρι το επόμενο έτος, μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Βεβαίως όλα αυτά μου φαίνονται εμένα πολύ μακρινά και εν πάση περιπτώσει δεν ξέρουμε τι θα συμβεί μέχρι τότε. Feels like I waited so long for this. Αυτό που κρατάμε ότι για ένα χρόνο από σήμερα πρόεδρος ο κύριος Ιωάννης Αλαφούζος, ο πρόεδρος ή ο μεγαλομέτοχος αν θέλετε του Παναθηναϊκού.

Άλλο ένα έτσι πολύ σημαντικό από την Γενική Συνέλευση της Super League είναι ότι δεν πέρασε η πρόταση που είχαν κάνει για αναδιάρθρωση. Παραμένουν 14 ομάδες και για την φετινή σεζόν. Για την ερχόμενη, για αυτή που ξεκινά από τον Αύγουστο. Θυμίζω αύριο είναι η κλήρωση του πρωταθλήματος.

0: θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες, η απόδοση κάνει τη διαφορά. Link Long Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Link Long Grip Master CS. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.
2: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση. Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γκανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
3: Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπες στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
5: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις Ιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Ώρα να διώξετε τον νοϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
8: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
10: Κλήρωση του καινούργιου πρωταθλήματος. Ο νέος πρόεδρος για ένα έτος, ο κύριος Αλαφούζος. Από του χρόνου και μετά, επίσης για ένα έτος, ο κύριος Μαρινάκης. Δεν πέρασε η πρόταση αναδιάρθρωσης. Παραμένουν 14 ομάδες. Έχουμε τώρα και για την Super League 2 έναν ενιαίο όμιλο. Αυτό αποφασίστηκε, χωρίς play-offs και play-outs. Η έναρξη της νέας αγωνιστικής περίοδου έχει προγραμματιστεί για τις 6 Σεπτεμβρίου, ενώ η κλήρωση του πρωταθλήματος για τη Super League 2, επαναλαμβάνω, θα πραγματοποιηθεί στις 28 Αυγούστου και οι ομάδες θα μάθουν το πρόγραμμα της νέας σεζόν. Κατάργηση λοιπόν play-offs και play-outs, ένιος όμιλος με 16 ομάδες, 30 αγώνες στην κανονική διάρκεια, χωρίς επιπλέον αγώνες μετά το τέλος του πρωταθλήματος. Οι αποφάσεις ενεκρίθησαν ομόφωνα για την Super League 2, πάντα ομιλώ. Λοιπόν, θα πρέπει να κάνω αναφορά και για το μεγάλο δώρο του σταθμού. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Naxian Collection στην Άξο. Το απόλυτο πεντάστερο με βίλες και σουίτες, κυκλαδίτικου στυλ και θέα στο Αιγαίο. Και φαγητό στο Αμούρ, στην παραλία της Αγίας Άννας. Για συμμετοχή στο Viber 6939-943-943 με το όνομά σας και τη λέξη Naxos. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου 10 με 11 το πρωί στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.

0: Λοιπόν, επαναλαμβάνω, Viber 6939-943-943, 6939-943-943, ονοματεπώνυμο Νάξος και είστε στην κλήρωση υποψήφοι για το πολύ μεγάλο δώρο για την Νάξο. Δεύτερο δώρο, την ίδια μέρα κληρώνουμε και δεύτερο. Για όσους δεν πάνε Νάξο, θα πάνε μια εκδρομή στη Στενή Ευβοίας, θα κάνουν μπάνιο στη Χιλιαδού και θα απολαύσουν ένα γεύμα ή δείπνο στην παραδοσιακή ταβέρνα Κισσός. Συμμετοχή στο Viber με το όνομά σας και τη λέξη Κισσός, με την ίδια ακριβώς διαδικασία, και το ένα δώρο και το άλλο δώρο. Εννοείται βέβαια 6939-943-943 για οτιδήποτε μήνυμα έτσι θέλετε, για σχολιασμό της εμφάνισης του Παναθηναϊκού, να είστε όμως επίκης, και για ό,τι άλλο εν πάση περιπτώσει θέλετε να συζητήσουμε. Επίσημα ξεκίνησε η εκπομπή Ολική Ανατροπή. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Στρατάκης. Σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα θα έχουμε και πάλι τον Γιώργο Ιωάννου, ο οποίος θα μας δώσει τα πρώτα στοιχεία από το δεύτερο ημίχρονο και θα το πάμε βεβαίως μέχρι τέλος. Ενδεχομένως, εφόσον υπάρχει κάλυψη, θα έχουμε και τα τελευταία 30 λεπτά, το εξτρά 30 λεπτό που έχουν συμφωνήσει οι δύο ομάδες. Λοιπόν, Γιώργο, είσαι έτοιμος?
1: Πανέτοιμος, Δημήτρη μου. Ξεκίνημα λοιπόν στο δεύτερο ημίχρονο. Μπάλα είναι τώρα στον Παναθηναϊκό που θέλει να επιτεθεί. Φαίνεται μέχρι τώρα ίδια περίπου η ενδεκάδα. Θα το διαπιστώσουμε και στη συνέχεια. 47ο λεπτό λοιπόν στο Allianz Stadion, συγγνώμη. Rapid Viennis Παναθηναϊκός 3-0 από το πρώτο ημίχρονο. Η μπάλα τώρα είναι για τον Παναθηναϊκό, τη μεταφέρει με πλάγιο ο Κυριακόπουλος. Τσέριν γύρισε την μπάλα πίσω στον Τουμπά. Τουμπά για τον Ετιέν Καμαρά, ο οποίος ψάχνει τις επιλογές του. Προσπάθησαν με μια πάσα τώρα υπέρ του Παναθηναϊκού να δημιουργήσουν κάτι, τη χάσανε. Και το φάουλ το κερδίζει τώρα ο Ντεμίρ, που πήγε να αφήσει την αντεπίθεση για τη Rapid Viennis. Παίρνει το φάουλ. Κατοχή για τους Αυστριακούς. Δεύτερο λοιπόν, δεύτερο 45 λεπτό. Και τελευταίο, αν και δεν θα λήξει εκεί το μάτς, δεν θα λήξει στα 90 λεπτά.
0: Όχι, αφού έχει συμφωνηθεί.
1: Έχει συμφωνηθεί το έξτρα μισάωρο. Άλλη μια σέντρα, μαζεύει ο Πένια. Βέβαια, αν συνεχίσει αυτή η ροή του παιχνιδιού όπως το πρώτο ημίχρονο, δεν ξέρω αν θα θέλουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού να παίξουν.
0: Θέλουν, δεν θέλουν, άμα έχει συμφωνηθεί.
1: Τώρα όμως. Εντάξει.
0: Εντάξει, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα βελτιωθεί. Δεν πάει πιο κάτω. Έχω την αίσθηση τουλάχιστον στο κομμάτι αμυντική λειτουργία. Πάμε.
1: Για να δούμε τώρα τον Παναθηναϊκό με τον Τιέν Καμαρά να δίνει στον Τσέριν. Μία παλιά για τον Κυριακόπουλο. Η τρίπλα, πολύ όμορφη τρίπλα από τον Κυριακόπουλο. Ένα γύρισμα. Ο Τσέριν βρίσκει χώρο, εκτελεί απόκρουση εντυπωσιακή από τον Χέντλ, που στέλνει την μπάλα κόρνερ. Απίστευτη επέμβαση, γιατί είχε ψηλοβγεί και λίγο ο Χέντλ. Αν το δούμε, δηλαδή ήταν περίπου στο ύψος της μικρής περιοχής.
0: Ωραία.
1: Εκεί πραγματοποίησε την επέμβαση, κατάφερε επί τους να κερδίσει λίγο χώρο ο Χέντλ και να αποσοβήσει τον γκολ. Μένει λοιπόν το 3-0 και έχει κόρνερ ο Παναθηναϊκός με τον Κυριακόπουλο στην εκτέλεσή του. Σηκώνει και το χέρι για να δείξει το σύστημα που θέλει να ακολουθήσει η ομάδα του Παναθηναϊκού. Δεν κατάφερε κάτι, απομάκρυνσε από τους Αυστριακούς. Σειρά του Πένια, ο οποίος σηκώνει την μπάλα για τον Αντίνο. Αντίνο, κράτησε ο Αντίνο και έδωσε την μπάλα στο...
2: Σύνδεση με την Λέσχη Υποδρομιών Λευκωσίας.
3: Το οποίο διαγράφεται για την πρωτοπορία. Έχει πολύ καλή εκκίνηση ο Πλούταρχος μαζί με τον Αντρομένη που δίνουν το ρυθμό. Στη συνέχεια ακολουθεί ο Χάλι Μπάλακ, ο οποίος με ο Φίτος Έιντζελ και από την εξωτερική είναι ο Λεωμένης, το 600, Πλούταρχος στην πρωτοπορία, τον ακολουθεί κατά πόδας ο Ανδρομένης, αρκετά πιο πίσω είναι ο τρίτος φίλος Angel και ο τέταρτος Χαλιμπάλαξ, το τετρακοστάρι, πλούταρχος πάντα στην πρωτοπορία, προηγείται μισό μήκος του Ανδρομένη, ο οποίος συνεχίζει να βρίσκεται κοντά του. Τα άλλα λόγω έχουν μείνει πίσω, είναι 6-7 μήκοι πιο πίσω, με τον Πλούταρχο να διατηρεί το προβάδισμα από τον Ανδρομένη, ο οποίος κάνει τελική επίθεση, ενώ ο Λαομένης κάνει καλό φίνισο από την εξωτερική τώρα. Με τον Ανδρομένη να παίρνει το προβάδισμα τώρα και να προηγείται του Πλούταρχου, έρχεται από την εξωτερική, ο Λαομένης να κάνει το φίνισο του, όμως ο Ανδρομένης είναι ο δυνατός, θα κερδίσει καθαρά την υποδρομή. Λαομένης, Πλούταρχος και Ντούκα Κάκης.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακολουθεί σύνδεση με το 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
1: Έχει δημιουργήσει μόνο προβλήματα στον Τζάμπρα, έχει δημιουργήσει προβλήματα σε όλη την άμυνα του Παναθηναϊκού. Ένα γύρισμα από τον Τζαρουρί μπλοκάρει ο Χέντλ.
0: Το λέω γιατί έπαιζε στο 51. Γι' αυτό και είδα και την φάση την τωρινή, που δεν μπόρεσε να είναι και σωματοδομή τέτοια του Χαϊντάρα, έτσι μικρός, όμως ο Τσάπρας είναι πιο μεγαλός, όμως είναι αυτό που λέτε εσείς μπασκετική mismatch, έτσι δεν το λέτε, έτσι
1: πράγμα. Ακριβώς.
0: Έτσι, πράγμα.
1: Που βέβαια να πούμε έτσι την αλήθεια ότι γενικά ο Χαϊντάρα είναι ο καλύτερος παίκτης στο γήπεδο μέχρι τώρα.
0: Ναι,
1: οπότε παίρνει την μπάλα, δημιουργεί προβλήματα στην άμυνα του Παναθηναϊκού.
0: Εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, εξαιρετικός.
1: Δηλαδή δεν ξέρω ποια είναι η τιμή του, δεν ξέρω.
0: Θα τα ψάξουμε. Έχει σκοπό να τον αγοράσεις. Ε?
1: Δεν ξέρω, μήπως αν είναι προσιτή η τιμή του, ναι. Μήπως θα πρέπει να κοιτάξει κάποια ομάδα ελληνική. Δεν έχω δει, η αλήθεια είναι, τις τιμές τους, Δημήτρη μου.
0: Εδώ είναι ο ποδοσφαιριστής, τον βλέπουνε. Πραγματικά πολύ καλός, πραγματικά.
1: Τώρα ο Τιέν Καμαρά δίνει μια πάση στον Τουμπάο Ντεφράι.
2: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story. Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία. Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
1: Τριφυλιού, η σέντρα του Τσέριν βρήκε τον Ράστοντερ, όμως ο Χέντλ εξουδετέρωσε την κεφαλιά, την έστειλε κόρνερ.
0: Άλλη μια μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Και μετά από μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό, καλό είναι να προσέξουν, γιατί μετά από κάθε ευκαιρία ο Παναθηναϊκός δέχεται γκολ. Έτσι.
1: Δέχεται αντεπίθεση.
0: Δέχεται αντεπίθεση και γκολ, ναι. Καλή ώρα τώρα.
1: Είναι αλήθεια, έχασε τώρα την ευκαιρία.
0: Προσπαθεί και να μπει μπροστά.
1: Έφυγε τώρα κατευθείαν η Rapid Viennis. Με τον Ντεμίρ να παίρνει την μπάλα, ψάχνει να βρει χώρους. Θα δώσει μια πάσα Χαϊδάρα. Ο Αουέρ. Κράτησαν την μπάλα τώρα οι παίχτες της Rapid και χάσανε και την μπάλα. Και θα πάρει και το φάουλ εδώ ο Παναθηναϊκός. Με τον αν έχω δει καλά, με τον Τσάπρα, δεν είμαι σίγουρος. Ναι, ο Τσάπρας πρέπει να είναι. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι κερδίθηκε η κατοχή. Και τώρα ο Τουμπά οργανώνει την επίθεση του Παναθηναϊκού με τον Τσέριν να ψάχνει τις πάσες του. Εξετάζει τις επιλογές στον Ντεφράι που δίνει στον Τουμπά. Ο Τσέριν έχασε την μπάλα, πάει να πιέσει και θέλει να δεχτεί και άλλη αντεπίθεση εδώ η Rapid. Θέλει να κάνει και άλλη αντεπίθεση, αλλά δεν τα κατάφερε. Θα βγάλει και άλλη άμυνα ο Παναθηναϊκός. Ο Κυριακόπουλος για τον Ταμπόρδα. Γύρισε την μπάλα αυτός. Ταμπόρδα ξανά. Ταμπόρδα βλέπει ότι είναι Καμαρά, κάνει λάθος. Και ευτυχώς για τον Παναθηναϊκό, ότι είναι Καμαρά, το διορθώνει και κρατάει την μπάλα ο Παναθηναϊκός. Ο Ετιέν Καμαρά δίνει μια πάσα στον Τουμπά. Τουμπά έδωσε μια πάσα, πολύ ωραία η κίνηση, αλλά δεν κατάφερε εδώ ο Παναθηναϊκός να τρυπήσει την άμυνα των γηπεδούχων. Βγάλαν άμυνα οι παίχτες της αυστριακής ομάδας. Κυριακόπουλος εδώ είχε ένα ψηλό διάλογο με τον Ντεμίρ. Άλλη μια ευκαιρία εδώ για τον Παναθηναϊκό, θέλει να μπει στη φάση. Πτώση μέσα στην περιοχή, δεν υπάρχει κάτι, λέει ο διαιτητής. Και ο Ντεφράι δίνει την μπάλα στον Τσάπρα. Τσάπρα κράτησε και έψαξε με μια βαθιά παλιά τους συμπαίχτες του, δεν τα κατάφερε, δεν μπόρεσε ούτε ο Αντίνο να μπει στην διεκδίκηση. Έχασαν την μπάλα οι ερυθρόλευκοι, οι πράσινοι. Και η κατοχή στην Rapid. Σε περίπτωση βέβαια κάποιος δεν έχει δει το παιχνίδι από την τηλεόραση, να πούμε πως η Rapid αγωνίζεται με τις πράσινες εμφανίσεις, ο Παναθηναϊκός με τις λευκές. Και τώρα ο Αντίνο δίνει μια πάση στον Τσέριν. Αντίνο ξανά έφερε την μπάλα στο δεξί. Δεν έφτασε όμως την εκτέλεση. Τον σταμάτησαν τελευταία στιγμή οι παίκτες της Rapid. Ο Κυριακόπουλος έδωσε μια πάσα στον Ετιέν Καμαρά και τώρα ο Ντεφράι ψάχνει, εξετά τις επιλογές του. Ο Κυριακόπουλος έδωσε μια πάσα στον Ετιέν Καμαρά και τώρα ο Ντεφράι ψάχνει, εξετά τις επιλογές του.

0: Έχει κάνει ειδικά στο πρώτο ημίχρονο απίστευτη εμφάνιση, δημιουργεί προβλήματα. Κάνουν ό,τι μπορούν τώρα οι παίκτες του Παναθηναϊκού για να μπορέσουν να τον περιορίσουν. Χωρίς όμως.
1: Γιώργο,
0: να έχουν περιορίσει τους υπόλοιπους.
1: Να πούμε ότι έχει ξεκινήσει και ο αγώνας της ΑΕΚ με την Φίτεσε. 0-0 στο 10ο λεπτό, ο φιλικός αγώνας της ΑΕΚ με την Φίτεσε στην έδρα της Ολλανδικής ομάδας. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ είχε επικρατήσει το πρώτο φιλικό, είναι το δεύτερο αυτό που δίνει επί Ολλανδικού εδάφους. Είχε επικρατήσει με 2-1 της De Graafschap, με τους Βάργκα και Ζούπκοφ να σκοράρουν τα τέρματα για την Ένωση. Η ενδεκάδα σημερινή: Μπρινιόλι, Ρότα, Γεωργίεφ, Ρέλβας, Πίλιος, Καϊρίνεν, ο νέο αποκτηθής ποδοσφαιριστής, Μάνταλος, Ζούπκοφ, Κοϊτά, Καλοσκάμης και Βάργκα. Ο Ζούπκοφ και ο Καϊρίνεν είναι βασικοί και σήμερα, όπως το πρώτο φιλικό. Βασικός ξεκινά και ο Γεωργίεφ. Ο Καλοσκάμης είναι δίπλα στον Βάργκα. Να πούμε δύο λόγια για την Φίτεσε. Η Φίτεσε, η οποία δεν είναι η ομάδα η παλιά, έτσι, που έχει παίξει και ο Νίκος Μαχλάς εκεί παλαιότερα, αγωνίζεται πλέον στην Β' Ολλανδίας. Πέρυσι τερμάτισε μάλιστα 15η, έχοντας τιμωρηθεί και μια αφαίρεση 12 βαθμών. Από το 2022 η ομάδα της Ολλανδίας, η ομάδα από το Άρνεμ, αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Το Μάη μάλιστα άλλαξε και ιδιοκτησία. Τώρα την ενδεκάδα της Φίτεσε δεν θα σας την πω. Θα σας ενημερώνουμε όμως τακτικά για την εξέλιξη του αγώνα. Από ό,τι βλέπω η ΑΕΚ έχει ξεκινήσει δυνατά, έχει την κατοχή της μπάλας, χωρίς όμως προς το παρόν τουλάχιστον να έχει δημιουργηθεί κάποια μεγάλη ευκαιρία. Δεν έχει ξεκινήσει κάποιο παιχνίδι από τα προκληματικά του Champions League. Γι' αυτό λοιπόν ο Γιώργος Ιωάννη, ο οποίος παραμονεύει να μας δώσει το πρώτο γκολ του Παναθηναϊκού, εφόσον και αν έρθει.
0: Έχασε μια ευκαιρία ο Παναθηναϊκός, Δημήτρη μου, η αλήθεια είναι αυτή. Ο Ράστοντερ έφτασε σε θέση βολής, εκτέλεσε, αλλά η μπάλα πήγε out. Και τώρα ο Χαϊδάρα θέλει να πατήσει περιοχή και πατάει περιοχή. Γύρισε την μπάλα, ψάχνει χώρο να σουτάρει ο Τίλιο. Ένα γύρισμα, πέρασε από όλους και ευτυχώς για τον Παναθηναϊκό δεν βρίσκει πουθενά, γιατί θα κατέληγε σίγουρα στα δίχτυα. Είχε εξουδετερωθεί ο Πένια, ο οποίος προσπάθησε να επέμβει, δεν τα κατάφερε. Η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό πλάγιο στο 60. Ουσιαστικά συμπληρώθηκε τώρα το δεύτερο μισάωρο, θα λέγαμε, από τα 4. Έτσι, γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι 4 μισάωρο θα παιχτούν, 120 λεπτά. Εντάξει, 90, 45 και 30.
1: Αυτό είναι.
0: Δεν θα είναι το ίδιο, αλλά και πάλι.
1: 45 και 30.
0: Και πάλι.
1: Σωστά.
0: Συνεχίζει λοιπόν ο Παναθηναϊκός να επιτίθεται με τον Τιέν Καμαρά να κρατάει. Άλλη μια καλή προσπάθεια εδώ. Να τη ευκαιρία. Να τον γκολ. Όχι, δεν θα έρθει ούτε τώρα. Θα σταματήσει τον Ράστοντερ Αντεγαλά ή τον Ταμπορδά, θα το δούμε σε λίγο. Νομίζω τον Ράστοντερ. Να το, κι άλλο λάθος τώρα από την Rapid Viennis. Γίνονται λάθη και από την Rapid Viennis, που όμως ο Παναθηναϊκός δεν τα εκμεταλλεύεται. Λάθος και από τον Τσέριν. Τελευταία στιγμή πριν σουτάρει ο Ράστοντερ, βρέθηκε αμυντικός Rapid, αν έχω δει σωστά, ο Σόλερ, ο Γιάκοπ Σόλερ, και έστειλε και τον σταμάτησε με μια προβολή. Στο 61 λοιπόν, Rapid Viennis Παναθηναϊκός 3-0.
1: Ο και συνεχίζει. Είναι, μιας και ανέφερες, όντως ο Ραστόντερ ήταν ο ποδοσφαιριστής που είχε την ευκαιρία πριν για τον Παναθηναϊκό. Είναι δραστήριος, ζωηρός, αλλά μου φαίνεται λίγο βαρύς, Γιώργο.
0: Και άλλο λάθος εδώ. Τη χάσαν λίγο τη φάση εδώ οι παίχτες της Rapid. Ένα σούτ από τον Ραστόντερ δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Υπάρχει φάουλ, νομίζω. Όχι, κόρνερ. Κόρνερ έχει δώσει.
1: Λίγο βαρύς είναι. Λίγο βαρύς δεν είναι.
0: Δείχνει λίγο βαρύς, βέβαια κάνει σωστές κινήσεις, ξέρει να κινείται στο χώρο. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα όσο θα το δουλέψει αυτό το κομμάτι, όσο θα το δουλέψουν αυτό το κομμάτι του Παναθηναϊκού, θα το βελτιώσει πολύ περισσότερο.

0: Στο 62 λοιπόν ο Παναθηναϊκός έχει άλλο ένα κόρνερ με τον Κυριακόπουλο να ετοιμάζεται να εκτελέσει. Εδώ ο διαιτητής δεν ξέρω τι σκέφτεται. Γιατί αργεί?
1: Προφανώς ετοιμάζονται αλλαγές.
0: Γίνονται αλλαγές από ό,τι βλέπω. Γίνονται αλλαγές. Βλέπω τον Τετέι, τον Κάτρι, τον Ίγκασον. Δεν ξέρω ποιος άλλος ετοιμάζεται να περάσει το παιχνίδι. Θα χρειαστούμε λίγο χρόνο. Το περιβραχιόνιο το παίρνει από τον Ντεφράι ο Ίγκασον. Μάλιστα, έξω ο Αντίνο. Έξω ο Ταμπόρδα. Θα δούμε ποιοι άλλοι θα βγουν. Ράστον Τερέξο επίσης. Και ποιος άλλος? Ίγκασον μέσα λοιπόν. Τετέι. Κάτρις. Και τώρα ένα κόρνερ. Για να δούμε τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Το κόρνερ. Η μπάλα είναι out. Out μετά το κόρνερ. Δεν κατάφερε ο Παναθηναϊκός να γίνει απειλητικός στο 64. Μένει το 3-0 και έχουμε αλλαγές. Αυτά είναι. 11 καινούργοι παίκτες. Αν έχω δει σωστά. Ναι, 11 και μια νέα εντεκάδα στο παιχνίδι για τη Rapid Viennis. 11 ολοκένουργοι ποδοσφαιριστές.
1: Πλάκα κάνεις τώρα έτσι?
0: Καθόλου. Καθόλου πλάκα.
1: 11 παίχτες, άλλαξε 11 παίχτες. Αυτά
0: είναι. Εντάξει, το φιλικό γι' αυτό είναι.
1: Εντάξει, αλλά τώρα υποτίθεται ότι είναι πρόβα τζενεράλε για τον Παναθηναϊκό. Σίγουρα τα φιλικά για αυτόν τον λόγο είναι, αλλά θεωρώ ότι θα έπρεπε να γίνει μια καλύτερη συμφωνία. Έτσι δεν είναι?
0: Εντάξει, θα μπορούσε. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, είναι λογικό να το έχει στο μυαλό του και αυτό ο προπονητής της Rapid Viennis, ο Ιωάννης Χοφθόρουπ.
1: Μάλιστα, εύκολο όνομα, ε.
0: Λοιπόν, δεν το λες και εύκολο, εντάξει.
1: Μέχρι να έτσι θέλω να μου τους βρεις και τους 11 παίχτες.
0: Τώρα,
1: ένα σου του Παναθηναϊκού τώρα, το οποίο πήγε στα Περιστέρια, τα οποία πετάνε εκεί γύρω γύρω στη Βιέννη. Κακός ο Παναθηναϊκός, Γιώργο, κακός. Αν αυτό είναι πρόβα τζενεράλε, δεν ξέρω τι να πω. Θα πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το 18ο λεπτό, ΑΕΚ φύτεσε ή φύτεσε ΑΕΚ, αν θέλετε 0-0. Η ΑΕΚ είναι καλύτερη. Έγινε μια, έχει βγάλει κανένα δύο φάσεις έτσι καλές. Η καλύτερη θεωρώ ότι είναι μια γρήγορη μετάβαση στο 15ο λεπτό που έκανε η ΑΕΚ. Κοϊτά έβγαλε τέτα τέτ τον Πήλιο, πάτησε περιοχή, αλλά δεν κατάφερε να ανοίξει το σκορ από τη γωνία της μικρής περιοχής. 0-0 ακόμα, καλύτερη ΑΕΚ σίγουρα και καλύτερη ομάδα γενικότερα από την Φύτεσε. Και βλέπω και πάρα πολύ κόσμο στο γήπεδο και αυτό είναι πολύ θετικό για τις ελληνικές ομάδες, διότι ακόμα τραβάνε, ακόμα έχουν και οι ξένοι προσπαθούν να πάνε να δουν πολύ κόσμο και από την πλευρά της ΑΕΚ. Έχει και φίλους της ΑΕΚ από ό,τι βλέπω. Τέλος πάντων.
0: Να πούμε επίσης πως ο τέταρτος παίκτης που έχει μπει στο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό είναι ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Να το πούμε αυτό.
1: Τέσσερις αλλαγές έχει κάνει ο Παναθηναϊκός. 11 Rapid Viennis.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Μάλιστα. Νομίζω έπρεπε να γίνει το αντίθετο, να σου πω την αλήθεια. Με την εικόνα που έχουν οι δύο ομάδες, αλλά.
0: Εντάξει, θα μπορούσε, αλλά. Δεν ξέρω τι έχει. Δεν ξέρει κανείς τι μπορεί να έχει στο μυαλό του Γιάκοπ Νίστρουπ. Θα νομίζω θα τα δούμε όλα στα επίσημα παιχνίδια. Μέλη. Ανεβαίνει να πιέσει ο Τετέι. Προσπαθεί ο Παναθηναϊκός εκεί να αρχίσει να ζορίζει την ομάδα της Rapid. Και τώρα με τους 11 φρέσκους παίχτες πήρε την μπάλα τώρα ο Παναθηναϊκός. Θέλει να φύγει σε μια αντεπίθεση. Άλλη μια φάση, μια σέντρα, κοντρόλα ο Τετέι, δεν κατάφερε όμως να περάσει και να εκτελέσει. Η μπάλα στην Rapid. Και τώρα στο Παναθηναϊκό, γιατί έχασε την μπάλα η Rapid, πλάγιο. Για τον Παναθηναϊκό από τα δεξιά.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Φορά όπως επιτίθενται οι πράσινοι. Επιτίθενται οι πράσινοι, συγγνώμη. Κυριακόπουλος ετοιμάζεται να εκτελέσει το πλάγιο. Επαναφέρει την μπάλα. Και τώρα ο Τουμπά.
1: Γιώργο, να πω ότι αυτή την ώρα έχει μια διακοπή το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Φύτεσε. Ένας τραυματισμός αναγκάζει τον προπονητή της Φύτεσε να κάνει αναγκαστική αλλαγή. Ένας νεαρός ποδοσφαιριστής της Φύτεσε. Απλώς να αναφέρω ότι και οι δύο ομάδες, οι παίχτες των δύο ομάδων φορούν μαύρα περιβραχιόνια και 22 ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται. Στη μνήμη του Ολλανδού διαιτητή, του διαιτητή του Ρομπ Ντίπερνικ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 38 ετών πριν από λίγες μέρες. Έχει διαιτεύσει και εδώ και μάλιστα στο τελευταίο ντέρμπι ΑΕΚ Ολυμπιακός στη Νέα Φιλαδέλφια, όπου βρισκόταν στο ΒΑΡ δίπλα στον συμπατριώτη του Ντάνι Μάκελ. Έτσι λοιπόν τιμούν τη μνήμη του αδικοχαμένου ανθρώπου αυτού από την Ολλανδία. Έχει κερδίσει ένα κόρνερ η Rapid.
0: Ναι, και έχει και πολύ καλή ευκαιρία, αλλά ο Ντεφράι, όχι συγγνώμη, ο Τουμπά σταμάτησε την το σούτ αυτό, πήγε να κάνει. Ήταν ευκαιρία τώρα για την Rapid να απειλήσει.
1: Σίγουρα,
0: έχει κόρνερ όμως.
1: Λειτουργία του Παναθηναϊκού είναι πολύ.
0: Έχει όμως ευκαιρία να απειλήσει. Στο 69 ο Ντεμίρ με το νούμερο 61 θα κάνει μια σέντα, θα επιχειρήσει μάλλον να εκτελέσει το κόρνερ. Η σέντα του Ντεμίρ βγήκε, ο Πένια έδιωξε. Και τώρα ο Ρόκα έδωσε μια πάσα. Η σέντρα από τον αν έχω δει σωστά τον Σαούμπ, από τον Σέντλ, δεν είδα καλά. Τώρα ο Σέντλ πάει να πιέσει, δεν κατάφερε. Και τώρα ο Ρόκα έδωσε μια πάσα στο προς τα άκρα. Κρατάνε την μπάλα οι παίχτες της αυστριακής ομάδας. Και τώρα άλλη μια προσπάθεια για την Rapid, άλλη μια πάσα για τον Σαούμπ, ο οποίος προσπάθησε να περάσει, δεν τα κατάφερε, μπάλα πήγε out. Και ο Πένια θα οργανώσει την τώρα θα διώξει, θα κάνει την πάσα. Όχι, δεν θα εκτελέσει το out ο Τουμπά. Δεν το εκτελεί ο Πένια, ο Τουμπά θα το εκτελέσει το out. Πέρασε την μπάλα, πέρασε πολύ όμορφα εδώ ο Τσέριν. Βρίσκει χώρο, δίνει μια πάσα στον Τετέι. Αυτή τη φορά η πάσα είναι ακριβώς όπως πρέπει να είναι. Παρ' όλα αυτά εδώ ο Τετέι δεν κατάφερε να περάσει τον αντιπαλό του. Κράτησε όμως την μπάλα, τώρα θα τη χάσει. Και ευκαιρία τώρα για την Rapid. Προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα. Προσπαθεί να φτιάξει παιχνίδι κατοχής. Παίζει λίγο με τη φωτιά εκεί με τις πάσες μέσα στην περιοχή. Ο Γκάρτλερ, αν έχω δει καλά, είναι ο τερματοφύλακας, ο νέος τερματοφύλακας εδώ της Rapid, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος. Αλλά κάποιες πάσεις τώρα από τους Αυστριακούς. Ο Σέιντλ ψάχνει να βρει μια πάσα. Πέρασε η μπάλα και φεύγει ο Ρόκα τώρα στην επίθεση. Η σέντρα πέρασε από όλους. Απομακρύνει ο Παναθηναϊκός, απομακρύνει ο Ίγκασον. Δεν κατάφερε όμως η Rapid να γίνει επιθετική. Δεν κατάφερε όμως ο Παναθηναϊκός να κρατήσει και την μπάλα. Η Rapid συνεχίζει την επίθεση. Τώρα πήρε την μπάλα ο Ετιέν Καμαρά. Η πάσα του όμως δεν θα φτάσει εκεί που έπρεπε. Πήρε ξανά την μπάλα η ομάδα της Βιέννης. Ξανά ο Τιέν Καμαρακόβι. Άλλη μια πάσα, νέο λάθος από τον Παναθηναϊκό. Αν είναι δυνατόν. Πάνε να γυρίσουν την μπάλα τώρα οι παίχτες της Rapid. Δεν τη χάσανε. Και άλλη ευκαιρία. Χάνουν την μπάλα οι παίχτες της Αυστριακής ομάδας. Και κατοχή για τους παίχτες του Παναθηναϊκού. Γενικότερα το παιχνίδι δεν είναι σε καλό, δεν έχει καλό ρυθμό. Μένει το 3-0 στο 72. Ο Κυριακόπουλος θέλει να διώξει, μπάλα είναι πλάγι για τον Παναθηναϊκό και πάλι. Δεν ξέρω πραγματικά τι θα πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός για να μπορέσει να αλλάξει το παιχνίδι αυτό.
1: Εγώ, Γιώργο, έχω απορία. Τι θα κάνουν στο εξτρά 30 λεπτό? Δηλαδή πραγματικά αυτή η καινοτομία δεν ξέρω από πού προήλθε και τι θέλει να δει ο Δανός. Αλλά εν πάση περιπτώσει, καλά δεν έχει πάει και το παιχνίδι καλά. Αλλά βλέπω ότι είναι ήδη δεν παίζεται και μπάλα. Εν πάση περιπτώσει, στα τελευταία 10 λεπτά ούτε από τους μεν, ούτε από την Ραπίδ, ούτε από τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω τι θα τελευταία.
0: Και τώρα offside. Όχι, offside, νόμιζα ότι ήταν offside. Και με την ευκαιρία θα πάει σε cooling break το παιχνίδι.
1: Μάλιστα. Cooling break.
0: Δεν ξέρω τι να πω. Πραγματικά είναι ένα δεύτερο ημίχρονο το οποίο σίγουρα δεν έχει το ρυθμό που θα έπρεπε.
1: Ναι, δεν είναι. Και παρά το γεγονός ότι άλλαξε και όλη την ενδεκάδα του προπονητή στην Ραπίδ, έχουν κάτσει μάλλον στο σκορ. Δεν ξέρω. Υπάρχει πρόβλημα. Γενικότερα στο παιχνίδι, ένα νιαρό παιχνίδι, ένα παιχνίδι χωρίς φάσεις. Τα τελευταία τουλάχιστον 10 λεπτά, 12 δεν έχει φάση. Γενικώς το δεύτερο ημίχρονο δεν έχει καμία σχέση με το πρώτο. Και δεν ομιλώ μόνο για την Rapid Viennis και για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έχασε σπουδαίες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, παρά το γεγονός βέβαια ότι ήταν αστείος στην αμυντική λειτουργία και δέχτηκε 3 γκολ. Cooling break είχαμε και στον αγώνα της ΑΕΚ. Τελείωσε 27ο λεπτό. ΑΕΚ φύτεσε 0-0. Δεν έχουμε και κάτι έτσι σημαντικό. Σας είπα για την ευκαιρία του Πίλου στο 15ο λεπτό, ο οποίος μέσα από την περιοχή δεν κατάφερε να ανοίξει το σκορ από τη γωνία της μικρής περιοχής. Ήταν η καλύτερη στιγμή για την ΑΕΚ έως τώρα. Δεν ξέρω βέβαια, Γιώργο, και αν ο Παναθηναϊκός με τις 4 αλλαγές που έχει κάνει ο προπονητής ο Δανός, που πάντα ξεχνάω το όνομά του, Νίστρουπ.
0: Ναι.
1: Νίστρουπ, έτσι, ναι.
0: Γιάκοπ Νίστρουπ.
1: Γιάκοπ Νίστρουπ. Δεν βλέπω και κάποια αλλαγή στην τακτική της ομάδας. Δεν ξέρω τι τους είπες βέβαια, τι τους είπες στο ημίχρονο. Αλλά γενικώς ο Παναθηναϊκός παίζει με την ίδια έτσι φιλοσοφία. Δημιουργεί έτσι καλές, όχι καταστάσεις πλέον στο δεύτερο ημίχρονο, καλούς συνδυασμούς, αλλά μέχρι εκεί, όλα έξω από την περιοχή. Έτσι δεν είναι?
0: Και κανένα σουτ μέχρι τώρα, έτσι. Πολύ λίγα σουτ.
1: Σωστά. Δεν είναι, η ομάδα δεν είναι.
0: Τώρα εδώ είναι μια καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό, γιατί κέρδισε ένα φάουλ ακριβώς έξω από την περιοχή, σε πάρα πολύ επικίνδυνο σημείο. Ενώ η οπαδή της Rapid Viennis και του Παναθηναϊκού που είναι μαζί στα πέταλα. Στο πέταλο δημιουργούν μια πάρα πολύ όμορφη ατμόσφαιρα με καπνογόνα, με πυρσούς. Τα πάντα υπάρχουν στο γήπεδο της Rapid Viennis. Στο 76 λοιπόν, φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Με αρκετούς παίχτες να ετοιμάζονται να πάρουν θέση για να εκτελέσουν. Για να δούμε τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός εδώ. Τσιριβέγια, ο Γιάγκουσιτς στο τείχος. Το σουτ το έκανε ο Γιάγκουσιτς, ο οποίος ξαναπαίρνει την μπάλα. Θα ψάξει μια σέντρα στο πουθενά. Μπάλα πάει out. Και επαναφέρει πολύ γρήγορα η όλες η Rapid. Όμως δεν βρίσκει συνθήκες και αλλάζουν πάσεις προς τα πίσω. Οι παίχτες της ομάδας από τη Βιέννη. Ο Ρόκα τώρα θα γυρίσει μια πάσα προς τα πίσω. Δεν τη χάσαν οι παίχτες Rapid Viennis στην μπάλα. Άλλη μια καλή προσπάθεια τώρα από τον Ντεμίρ που παίρνει κάποια μέτρα. Ο Ντεμίρ θα ψάξει μια σέντρα. Ο Πένια μαζεύει. Κάλυψε εδώ, κάλυψε πολύ έξυπνα την, τα νότα του ο Πένια. Έκανε την έξοδο, μάζεψε την μπάλα. Και τώρα άλλη μια ευκαιρία, άλλο ένα φάουλ. Φάουλ για Ραμπίτ που θα τη βοηθήσει να παγώσει λίγο το ρυθμό και να ψάξει ίδια να δημιουργήσει κάτι. Ο τερματοφύλακας ο Γκάρτλερ γύρισε την μπάλα, την ξαναπαίρνει τώρα. Γκάρτλερ στο 78. Γενικότερα δεν έχει δείξει πράγματα η Ραπίτ με την νέα εντεκάδα, γιατί με την πρώτη εντεκάδα έδειξε πάρα πολλά. Παρ' όλα αυτά, με τη δεύτερη ζορίζεται και ο Παναθηναϊκός δεν έχει καταφέρει να εκμεταλλευτεί όμως τα λάθη της. Συνεχίζεται το πρέσο ο Παναθηναϊκός, αλλά η μπάλα στα πόδια.
1: Λογικό είναι να ζορίζεται, διότι υποθέτω ότι αυτή η εντεκάδα μπορεί να μην έχει ξαναπαίξει και ποτέ μαζί.
0: Ναι, έτσι. Είναι πιθανό. Είναι αρχή, είναι αρχή ακόμα.
1: Σωστά. Το θέμα είναι τι κάνει ο Παναθηναϊκός. Έτσι. Απέναντι σε μια ομάδα που στη δημιουργία είναι μηδέν, δεν βλέπω και τον Παναθηναϊκό να δημιουργεί κάτι.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Άλλη μια σέντρα, απομάκρυνση όμως από τους παίκτες της Rapid. Η μπάλα φεύγει και τώρα την μπάλα, πήρε την μπάλα ο Παναθηναϊκός. Ένα ανέβασμα, αλλά τίποτα. Τίποτα ουσιώδες. Μπάλα και πάλι στους γηπεδούχους που παίρνουν την μπάλα και προσπαθούν να ανέβουν, να δημιουργήσουν. Κάτι θέλουν να κάνουν. Θα δούμε αν θα το πετύχουν. Ο Γκρόλερ δίνει την μπάλα στον Γκάρτλερ. Όμορφη προσποίηση του Γκάρτλερ. Οι πάσεις όμως εδώ παίζουν με τη φωτιά οι παίχτες. Τη Ραβή την μπάλα είναι out. Πίεσε εκεί ο Ζαρουρί, αν έχω δει σωστά. Ναι, ο Ζαρουρί πίεσε, δεν μπόρεσε να πάρει την μπάλα. Έβαλε την κόντρα και έστειλε την μπάλα έξω. Σειρά της ομάδας από την Αυστρία να δημιουργήσει πράγματα. Άλλη μια πάσα προς τα δεξιά. Στο 80 λεπτό πλέον. Να και άλλη μια φάση εδώ από την Rapid, που όμως η κάθε πάσα τελευταία δεν ήταν καθόλου καλή. Έδιωξε ο Τουμπά με τον Ίγκασον. Μπήκαν πολύ γρήγορα, βγήκαν πρώτη την μπάλα και κατάφεραν να τελειώσουν τη φάση πολύ γρήγορα, να ολοκληρώσουν την όλη κατάσταση. Ώρα Κοντούρη στο παιχνίδι. Μπαίνει μέσα στο παιχνίδι ο Κοντούρης στη θέση του Ετιέν Καμαρά. Να δούμε τι μπορεί να αλλάξει με αυτή την προσθήκη. Ο Ετιέν Καμαρά γύρνα για αρκετές φορές προς τα πίσω και δημιουργούσε και προσπαθούσε μάλλον να δημιουργήσει. Να δούμε τι θα κάνει ακριβώς ο Κοντούρης. Άλλο ένα σουτ. Όπα. Ένα σουτ από την Rapid, το οποίο δεν ήταν άστοχο.
1: Όχι.
0: Απλά
1: ήταν παραλίγο έξω από το γήπεδο.
0: Ακριβώς. Δεν ξέρω, εκτός αν θέλησε να χαρίσει την μπάλα στους οπαδούς.
1: Ούτε κυνηγός να ήταν. Ούτε κυνηγός να ήταν. Κατέβασε κάτι μπεκάτσες. Τέλος πάντων.
0: Ένα σουτ το οποίο πήγε πάρα πολύ ψηλά.
1: Πραγματικά είναι αποκαρδιωτικό. Αποκαρδιωτικό το θέαμα.
0: Το λιγότερο. Γιατί είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει σβήσει τελείως.
1: Έχει σβήσει.
0: Είναι θάνατος αυτό το μάτς.
1: Μα
0: πραγματικά.
1: Αυτό βλέπω, τα 30 λεπτά τα εξτρά. Τι τα θέλανε. Μήπως δεν γίνουν κιόλας. Μήπως δεν γίνουν κιόλας. Τέλος πάντων. Όπως καταλαβαίνεις, γίνεται πάρτι στα social με την εμφάνιση του Παναθηναϊκού. Αδικαιολόγητη χαλαρότητα. Είναι τα πιο έτσι light σχόλια. Ένας άλλος φίλος λέει, άμα δεν ήταν αδερφοποιημένοι, δηλαδή τι θα βλέπαμε, θα τρώγαμε 7 γκολ. Κάτι τέτοια τέλος πάντων. Υπομονή, λένε κάποιοι άλλοι. Φιλάθλοι, παιδιά, είναι φιλικό και έχουν δίκιο τα παιδιά που.
0: Έχουν δίκιο, γιατί είναι φιλικό παιχνίδι όλο αυτό, Δημήτρη μου.
1: Ναι, φιλικό, ξεφιλικό.
0: Βέβαια είναι η πρόβα τζενεράλε. Πριν το. Είναι το τελευταίο φιλικό, γιατί την επόμενη εβδομάδα έχει προκληματικά ο Παναθηναϊκός.
1: Και
0: σίγουρα η εικόνα αυτή θα πρέπει να προβληματίσει. Γιατί όπως είπαμε, η Πάξη μπορεί να μην είναι ίδια δυναμικότητα με τη Ραπίντ. Η Ραπίντ είναι πολύ, πολύ ανώτερη ομάδα. Ωστόσο, σίγουρα. Δεν θα πρέπει να κάνει τέτοια λάθη ο Παναθηναϊκός, γιατί υπάρχει, δεν υπάρχει περίπτωση να συγχωρήσει. Δεν θα δείξει διάθεση να συγχωρήσει λάθη.
1: Γιώργο, είπαμε καλοκαίρι.
0: Δύσκολα
1: πράγματα.
0: Δύσκολα. Η εικόνα είναι. Τι να πω. Δηλαδή, το δεύτερο.
2: Σύνδεση με την Λέσχη Υποδρομιών Λευκοσίας.
3: Και όλο. Ο Hawaii Lion, ενώ για την πρωτοπορία έχει πάρα πολύ καλή κίνηση και οδηγεί. Ο Ένοχος έχει πάει στην πρωτοπορία και οδηγεί τον ομιλό. Στη δεύτερη θέση έχει περάσει η Βίτσις Ρούμερη, ο Χαβάι Λάιον στην τρίτη θέση. Συνέχεια είναι η Queen Maria, η Σάγκα, η Queen Maria. Στο 800, Ένοχος πρωτοβόρος. Έχει τη Βίτσις Ρούμερη στο ένα μήκος, Χαβάι Λάιον σε καλή θέση. Σάγκα είναι στη συνέχεια Queen Maria πιο πίσω. Η Όλιο ακολουθεί, Χρυσάνθη ακόμα πιο πίσω. Ο Grey King 600. Πάντα στην πρωτοπορία, ο Ένοχος, ο Χαβάι Κινγκ θέλει να περάσει αυτό στη δεύτερη θέση σε βάρος της Βίτσις Ρούμελη. Σάνκα είναι τέταρτη, 400. Πλησιάζουμε με τον Ένοχο να βρίσκεται στην πρωτοπορία. Ο Χαβάι Λάιον ακολουθεί από τη δεύτερη θέση Βίτσις Ρούμελη στην τρίτη. Ένοχος κρατά την πρωτοπορία στα δύο μήκη. Από τον Χαβάι Λάιον, ο οποίος είναι υποποίηση, μένει πιο πίσω η Βίτσις Ρούμελη. Με Ένοχο πάντα στην πρωτοπορία. Είναι 3-4 μήκη μπροστά από τον Χαβάι Λάιον. Και ο πίσω κάνει finish ο Grey King από την εξωτερική. Με τον Ένοχο να βρίσκεται πάντα στην πρωτοπορία. Ο Hawaii Lion είναι στη δεύτερη θέση ο Grey King από την εξωτερική. Με τον Ένοχο να είναι πάρα πολύ δυνατός και να κερδίζει εύκολα. Hawaii Lion, Grey King και Ξελογιάστρα.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
1: Κιλά παραπάνω. Δεν ξέρω. Πραγματικά. Νομίζω ότι είμαι επηρεασμένος από την εμφάνιση.
0: Και δεν συνάδει λίγο, γιατί έχει έρθει από προετοιμασία.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Δηλαδή έκανε προετοιμασία με την υπόλοιπη ομάδα. Δεν να πούμε ότι είχε υποχρέωση με κάποια ομάδα, με την εθνική ομάδα παράδειγμα.
1: Όχι.
0: Έτσι. Όχι. Γιατί η Ελλάδα τι έπαιξε. Έπαιξε δύο φιλικά. Και τέλος, οι παίκτες μπήκανε κατευθείαν, ειδικά οι Έλληνες, μπήκανε κατευθείαν με την ομάδα του Παναθηναϊκού. Δεν ξεκινήσανε από την πρώτη μέρα ήταν στις προπονήσεις. Δεν είναι η εικόνα τώρα αυτή που βλέπουμε. Παρ' όλα αυτά, αναμένουμε να δούμε τι θα πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός. Τι ακριβώς θα δοκιμάσει ο Γιάκοπ Νίστρουπ στα υπόλοιπα λεπτά. Μένουν 36 λεπτά.
1: Είναι και ο κύριος Τσαπαλιάρης, βλέπω δίπλα σου. Ναι. Θέλετε, κύριε Τσαπαλιάρη, να κάνετε κάποιο σχόλιο για την εμφάνιση του Παναθηναϊκού?
4: Κρίμα, εργοστασιακέ ρυθμίσει.
1: Τι θα πει αυτό? Τι θα πει?
4: Γυρίζει, εκεί τριάρες, τεσσάρες.
1: Συνεχίζουμε, Γιώργο.
0: Ο Ίγκασον.
4: Κράτα μικρό καλάθι που βιαστήκαν κάποιοι.
1: Να βγάλουν πρωταθλητή τον Παναθηναϊκό, ε.
4: Πρωταθλητή
1: από το καλοκαίρι, ε.
4: Από το καλοκαίρι και μετά φάπε.
1: Καλά, είναι νωρίς ακόμα. Είναι νωρίς ακόμα για σχόλια. Είναι νωρίς.
0: Είναι πολύ νωρίς. Εντάξει, είναι το τελευταίο φιλικό βέβαια. Αν δηλαδή θα πρέπει κάποιο να πάρει στα σοβαρά, είναι η εικόνα του Παναθηναϊκού. Όχι γιατί. Εντάξει, θα μου πει κάποιο τώρα, θα πούν πολύ και πολύ σωστά θα πούν φιλικό είναι. Ναι, αλλά είναι η πρόβα τζενεράλε και η ίδια ομάδα θα πρέπει να αντιμετωπίσει σε επίσημους αγώνες και όχι σε φιλικούς την Πάξη.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση τώρα να έχει τέτοια εικόνα ο Παναθηναϊκός.
0: Σίγουρα, αλλά και πάλι θα πρέπει σίγουρα να προβληματίσει αυτή η εικόνα.
1: Σίγουρα.
0: Γιατί
1: η αμυντική λειτουργία του.
0: Γιατί σίγουρα δεν θα είναι εύκολες οι τρεις προκρίσεις. Και έχοντας την πίεση ότι με την πρώτη στραβή πάω σπίτι μου. Έτσι, δηλαδή με την πρώτη στραβή ο Παναθηναϊκός μένει η Ελλάδα. Και θα πρέπει να προσέξει. Θα πρέπει και μακάρι να κάνει τις τρεις προκρίσεις. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να βγάλει. Θα πρέπει να βγάλει καλύτερη εικόνα γιατί δεν θα είναι εύκολες και ακόμα και αν περάσει δεν θα έχει τέτοιες ομάδες να αντιμετωπίσει. Βέβαια τότε η ομάδα θα είναι πολύ πιο έτοιμη. Σίγουρα. Ναι. Σε σχέση με το.
1: Ας ελπίσουμε.
0: Έτσι.
1: Γιατί πραγματικά το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει ανάγκη. Κυνηγάμε φέτος την 10η θέση και θα είναι κρίμα να μην έχουμε 5 ομάδες στις φάσεις της link faces, τέλος πάντων.
0: Γενικά τώρα κυνηγάμε, είναι τρεις σίγουρες και μένουν να σιγουρέψουν την είσοδό του ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Το θέμα είναι ότι θα
1: έχει
0: πρέπει...
1: ένα κανονάκι που λέμε.
0: Ναι.
1: Έχει μια...
0: Ναι, γιατί είναι στο Europa. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να προσέξει και αυτός.
1: Φυσικά.
0: Το θέμα είναι ότι τώρα θα πρέπει να, η Ελλάδα να κυνηγήσει και τον τελευταίο βαθμό.
1: Φυσικά.
0: Και τον τελευταίο βαθμό. Το, από το... Τι να πω... Και το τελευταίο ψίχουλο εντός αγωγικών από βαθμούς. Γιατί δεν μας παίρνει σαν χώρα να χάσουμε βαθμούς πλέον. Εκτελούμε πάσα το φάουλ εδώ. Ένα φάουλ που κέρδισε η Rapid. Μια προσπάθεια, μια πάσα που πήγε στο πουθενά, πήγε σε πέραση του Παναθηναϊκού. Αλλά ξαναπαίρνουν τον έλεγχο της μπάλας οι Αυστριακοί, που θέλουν να πατήσουν περιοχή. Άλλη μια πάσα. Γύρισε, έκαναν και ένα σουτ σε κόρνερ ο Πένια. Είναι η καλύτερη στιγμή που έχουμε, νομίζω, στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο είναι η καλύτερη στιγμή. Α, έρχεται από την Rapid Viennes, βέβαια.
0: Ναι, και αυτό είναι το κακό για τον Παναθηναϊκό. Στο 88 είναι η καλύτερη στιγμή του δεύτερου ημίχρονου, ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας. Έτσι. Με ένα σουτ από την ομάδα της Viennes. Συγκεκριμένα, θα πούμε από ποιον.
1: Καλά, μικρή σημασία, Γιώργο.
0: Από τον Ρωμαίο Αμανέ, νομίζω.
1: Αμανέ. Τέλος πάντων. Εδώ παραλίγο.
0: Εδώ κεφαλιά και έχουμε γκολ. Δεν είναι ότι παραλίγο να μπει, μπήκε.
1: Γιώργο, ότι μπήκε από...
0: Δεν ξέρω αν μπήκε από τον χώρο, θα πρέπει να το δούμε αυτό.
1: Απευθείας
0: θα πρέπει να το δούμε αν είναι δυνατόν.
1: Είναι τρομερά πράγματα αυτά που βλέπουμε.
0: Αν είναι δυνατόν. Από τον Σαούμπ έγινε το κόρνερ και στον Σαούμπ δίνονται και τα εύσημα.
1: Ο Σαούμπ το έβαλε κιόλας.
0: 4-0 λοιπόν στο 89. Να το δούμε, να το δούμε. Θα πρέπει να το δούμε σε replay αυτό το γκολ. Αν βέβαια, εντάξει, να πούμε ότι αν είναι όντως. Ναι, ο Λουίς Σαούμπ το έχει βάλει τον γκολ στο 88.
1: Ελπίζω Λουίς να το δείξουν οι Αυστριακοί, οι οποίοι βεβαίως μέσα σε όλα αυτά που συζητάμε έχουν και μια πολύ κακή έτσι μετάδοση.
0: Ναι, από κόρνερ μπήκε απευθείας. Αν είναι δυνατόν. Απευθείας εκτέλεση κόρνερ.
1: Λάθος, βέβαια, του Πέντε.
0: Δεν ακούτε λάθος, φίλοι ακροατές του Ίντερ Βέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3. Καλά ακούσατε. Γκολ απευθείας από το κόρνερ μπήκε.
1: Το είδαμε και αυτό σήμερα.
0: Το είδαμε και αυτό.
1: 4-0,
0: δηλαδή,
1: rapid
0: όλα στα μετόπιστεν του Παναθηναϊκού έχουν πάει λάθος. Mm-hmm. Το μόνο που ίσως να έχει βελτιωθεί στον Παναθηναϊκό σήμερα είναι η εικόνα του στα μετόπιστεν στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι.
1: Το μόνο
0: βέβαια έχει δεχτεί το πιο. Έχει δεχτεί το ωραιότερο γκολ της βραδιάς είναι αυτό, βέβαια, έτσι.
1: Να.
0: Και άλλη ευκαιρία τώρα για την Rapid που τελευταία στιγμή τη σταματάει ο Ίγκασον. Στην προκειμένη περίπτωση.
1: Γιώργο, το μόνο καλό για τον Παναθηναϊκό σήμερα, αν πούμε ότι είναι καλό, ότι αυτή η σφαλιάρα έρχεται στο φιλικό. Διότι ναι, υπήρχε μια περιραίουσα ατμόσφαιρα ότι τι ωραία ομάδα και τι μεγάλη ομάδα έχει φτιάξει ο Παναθηναϊκός και πάμε για πρωτάθλημα και πάμε για τίτλους και πάμε για κύπελα. Τώρα αυτό δεν είναι εικόνα ομάδας. Δεν είναι εικόνα ομάδας, παρά το γεγονός ότι είναι φιλικό. Άρα η σφαλιάρα έρχεται σε ένα φιλικό, άσχετα αν είναι στην πρόβα Τζενεράλε, και θα πρέπει να ανασυνταχθούν όλοι στον Παναθηναϊκό.
0: Και σίγουρα θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να προσέξει, γιατί όπως είπαμε, εντάξει, με την Πάξη, το είπαμε ξανά, δεν είναι Rapid, λήξη. Ούτε το 90 λεπτό δεν περίμενε ο ρέφερι,
1: ναι,
0: για να σφυρίξει τη λήξη.
1: Δεν ξέρω, βέβαια, τι θα
0: παίξουν το έξτρα μισάωρο. Οι παίχτες πάνε προς τους πάγκους τους. Αναμένεται ένα έξτρα μισάωράκι. Φίλοι ακροατές του Ίντερ Βέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.
1: Ωραία. Γιώργο, τα έχουμε πει και κάτι για τη μετάδοση. Να δούμε αν τελικά το παίξουν. Νομίζω θα το. Ότι
0: θα το παίξουν,
1: να γίνει.
0: Νομίζω. Ναι. Δείχνουν.
1: Ναι,
0: διάθεση να πάρουν ανάσεις οι παίχτες.
1: Ναι, τώρα βέβαια, αν ρωτούσε τους παίχτες και τον προπονητή.
0: Δεν ξέρω αν θα κάνει τόση διάθεση. Παρ' όλα αυτά θα παίξουμε.
1: Θα λέγανε όχι, παιδιά.
0: Θα δούμε τι θα δοκιμάζουν για
1: να φύγουμε. Να κάνουμε ένα ντουζάκι, να ηρεμήσουμε και να πάμε πίσω. Λοιπόν, πάρε μια μικρή ανασούλα και θα είμαστε μαζί σε λίγα λεπτά.

Εγώ να πω ότι η ΑΕΚ είναι στο 0-0 με την Φίτεσε. Η ΑΕΚ, όπως είπα, είναι καλύτερη. Βεβαίως η Φίτεσε είναι μια ομάδα β' κατηγορίας Ολλανδίας. Έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Τώρα η Φίτεσε κάνει μια φάση. Δεν θα τα καταφέρει. Είμαστε στο 45.

Και φίτες έχει βγάλει κάποιες φάσεις. Στη δεύτερη φάση βέβαια του αγώνα την έβγαλε πάλι ΑΕΚ με το Ζούπκοφ, ο οποίος μπήκε από τη δεξιά στην περιοχή και με ωραία προσποίηση, αλλά το πλασέ του στην απέναντι γωνία πέρασε out. Η Φίτες είχε μια καλή στιγμή στο 41 από τη μικρή περιοχή, ένα καλό σουτ, έχοντας όμως πλάτη στην εστία ο ποδοσφαιριστής ο Σίχορα, δεν βρήκε εστία. Αυτά ένα αξιμείωτο, είναι κίτρινη κάρτα στον Κοϊτά, ο οποίος έκανε τάκλιν από πίσω στην προσπάθεια του να κόψει την αντεπίθεση της Φίτες, τώρα ένα λεπτό πριν. Έτσι ένα από τα αξιοσημείωτα του φιλικού αγώνα στην Ολλανδία.

0: Ένα κόρνερ είχε κερδίσει η ΑΕΚ μετά από μια σπουδαία επέμβαση από τον Ολλανδό τερματοφύλακα. Ομολογώ ότι δεν πρόλαβα να δω ποιος έκανε το σουτ. Ήταν μια καλή στιγμή. Νομίζω το έκανε ο Ρωτά, δεν είμαι όμως απόλυτα σίγουρος. 0-0 τέλος πρώτου ημιχρόνου. Φίτης ΑΕΚ 0-0 στο φιλικό που δίνει η Ένωση στην Ολλανδία. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Γρηγόρης λέει ότι άκου Γιώργο και εσύ. Καλησπέρα Δημήτρη μου, πριν 2 χρόνια είχε παίξει η ΑΕΚ Λάρνακας. Ο Γρηγόρης μένει στη Λάρνακα στην Κύπρο. Η ΑΕΚ Λάρνακας με την Πάξη υποτίμησε την ομάδα και έχασε 3-0. Τα ακούς Γιώργη, τα ακούς. Λοιπόν, καμία ομάδα δεν μπορεί να υποτιμηθεί, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο. Και όταν είσαι σε αυτή την κατάσταση, νομίζω ότι πρέπει να βαρέσεις καμπανάκι για να μην πω όλες τις καμπάνες εκεί στην λεωφόρο γύρω γύρω. Λοιπόν, πάμε στα εξτρά λεπτά να δούμε τι γίνεται. Πάμε.
1: Ξεκινήσαμε λοιπόν 4-0 το παιχνίδι μετά τα 90 λεπτά και πάμε στο έξτρα μισάωρο με την Rapid να αλλάζει τις πάσες της. Με τον Γκρόλερ εδώ να γυρνάει την μπάλα στον Γκάρτλερ. Γκρόλερ. Αλλάζουν τις πάσες και προσπαθούν τώρα εδώ οι παίχτες της Rapid να επιτεθούν. Χάνουν την μπάλα, κυνηγάει την φάση ο Κάτρης. Συγγνώμη, δεν τα κατάφερε. Και ο Ντεμίρ θα επαναφέρει με πλάγιο στο 92. Η Ραπή τώρα γυρνάει με πάσες. Προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα. Την πήρε ο Τετέι και θέλει να φύγει ο Τετέι. Θέλει να ξεχυθεί στον ευνηδιασμό. Τετέι τον σταμάτησαν με φάουλ. Παρ' όλα αυτά οι παίκτες του Παναθηναϊκού συνεχίζουν την προσπάθεια. Η μπάλα είναι out. Αν έχω δει σωστά. Όχι, corner. Corner είναι. Και για να απαντήσω και εγώ στο φίλο μας από την Κύπρο, ναι. Δεν πρέπει καμία ομάδα να υποτιμηθεί. Σε ευρωπαϊκή διοργάνωση είναι. Θα πρέπει να προσέξει γιατί σίγουρα και υπάρχει, παρότι είναι outsider απέναντι στο Παναθηναϊκό, θα κυνηγήσει,
0: Γιώργο,
1: με τα μανίας την κάθε της ευκαιρία.
0: Εννοείται. Καλά, πέρα από αυτό που λες και είναι πολύ σωστό, δεν είναι ομάδα από την δεν ξέρω, να μην πω τώρα κάποια χώρα, από τον Άγιο Μαρίνο ή από τη Μάλτα. Είναι από την Ουγγαρία. Έτσι. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό.
1: Για τον Παναθηναϊκό, η απομάκρυνση και πάλι κάτω ο Τετέι. Δεν έχει κάτι βέβαια, σηκώνεται ο ίδιος. Θα προσπαθήσει να φτιάξει τώρα. Θα προσπαθήσει να φτιάξει μια φάση ο Παναθηναϊκός και να κερδίσει το φάουλ στην προσπάθεια εδώ του Κάτρη, αν έχω δει σωστά.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104.
0: Περίπου ξεκινάει ο μεγάλος δεύτερος ημιτελικός. Λοιπόν, Αγγλία, Pickford, James, Stones, Γκέχη, Spence, Anderson, Rice, Bellingham, Rodgers, Gordon και Harry Kane βεβαίως. Η ενδεκάδα της Αργεντινής: Μαρτίνες, Μολίνα, Ρομέρο, Λισάντρο Μαρτίνες, Ταλιαφίκο, Παρέδες, Μακάλιστερ, Έντσο Φερνάντες, Άλβαρες, Σιμεώνε και ποιος λείπει, ο Μέση, ο οποίος παίζει βασικός.
1: Λοιπόν, στο παιχνίδι μένει το 4-0 στο 95. Κόντρα τώρα, δεν μπόρεσε να επιτεθεί η Rapid. Ο Παναθηναϊκός τώρα θα μπορέσει να βγάλει μια παλιά. Η μπάλα όμως θα πάει out. Κανένα ενδιαφέρον μέχρι τώρα του Παναθηναϊκού. Κανένα ενδιαφέρον μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Άλλη μια παλιά. Δεν θα καταφέρει κάτι παραπάνω. Ο Παναθηναϊκός και ξανά η μπάλα στην κατοχή της Rapid. Με το πλάγιο πήραν την μπάλα τώρα οι Ούγγροι, θέλουν να ανεβάσουν στροφές. Θα δώσουν μια πάσα, αλλά στο πουθενά μαζεύει ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού. Αν έχω δει σωστά πριν να είναι ο Τσάβες. Δεν έχω δει. Δεν ξέρω αν έχω δει καλά στην όλη. Ναι, πρέπει να είναι ο Τσάβες. Όχι, ο Κότσαρης πρέπει να είναι. Ο Κότσαρης. Ο Κότσαρης, ο οποίος μπήκε για αυτό το παιχνίδι στη θέση του Πένια. Άλλη μία προσπάθεια τώρα για τον Παναθηναϊκό να πάρει την μπάλα και να ανεβάσει στροφές. Θα καταφέρει. Θα πάρει την μπάλα και θα πάρει και ένα φάουλ ο Παναθηναϊκός. Και τώρα ο Τσιριβέγια. Με μια μπαλιά ο Τσιριβέγια βρίσκει τον Κάτρι. Ο Τετέι κράτησε την μπάλα. Ο Κοντούρης, ο Τετέι κράτησε. Μπήκε στην περιοχή. Ίγκασον για το Γιάγκουσιτς. Παναθηναϊκός δεν σουτάρει. Να ένα σουτ και η μπάλα ψηλά. Ψηλά, δεν καταφέρει κάτι. Μια καλή ευκαιρία για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Τώρα οι πάσες προσπαθούν να απομακρύνουν γρήγορα οι παίχτες της Rapid Viennes. Ο Παναθηναϊκός άρχισε να πιέζει αμέσως με το που δώσαν την πάσα. Δεν κατάφερε όμως να πάρει την μπάλα και να πιέσει για να σκοράρει. Τώρα η μπάλα θα βγει εκτός, πλάγιο για τον Παναθηναϊκό.
0: Τώρα Γιώργο,
1: 97ο λεπτό.
0: Να πούμε και στους φίλους μας ακροατές ότι έχουμε και φυσικό ήχο από το γήπεδο. Ακούμε τους φίλους της Rapid βεβαίως, έτσι, και του Παναθηναϊκού που έχουν δημιουργήσει μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Το μόνο καλό για τον Παναθηναϊκό σήμερα νομίζω είναι δροσμημένα σωματεία.
1: Βασικά είναι το ωραιότερο πράγμα στο παιχνίδι. Το ωραιότερο που συμβαίνει μέσα στο μάτς.
0: Ναι, όντως. Έχω την αίσθηση ότι έχει πιο καλό ρυθμό το 30 λεπτό αυτό παρά όλο το δεύτερο ημίχρονο. Εσύ τι λες, κάτι γίνεται τώρα.
1: Και το καλύτερο, η αλήθεια είναι, διάστημα ήταν στο πρώτο ημίχρονο η αλήθεια.
0: Καλά,
1: που ήταν πιο ρεξάτες οι ομάδες.
0: Ναι, ναι. Να το απομονώσουμε βέβαια, το καλύτερο πρώτο ημίχρονο δέχτηκε 3 γκολ ο Παναθηναϊκός, έτσι.
1: Ναι.
0: Απλώς είχε ρυθμό το παιχνίδι με αυτό λέω. Λογική το λέμε.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Για να δούμε τώρα το Παναθηναϊκό που θέλει να επιτεθεί. Την κράτησαν εδώ την μπάλα του Τριφυλιού. Το ανέβασμα. Προσπαθούν εδώ να βρουν χώρους. Δεν τα καταφέρανε. Και μπάλα θα φύγει στην κόντρα. Και πάει να φύγει στην κόντρα η ομάδα από την Βιέννη. Δεν κατάφερε όμως εδώ να περάσει ο παίκτης Rapid. Ο Ντεμίρ τώρα θα ψάξει μια πάσα, τη βρήκε. Μια προσπάθεια τώρα, μια κάθετη, νάτη ευκαιρία για την Rapid, δεν τα κατάφερε όμως να φτάσει σε τελική προσπάθεια, έδιωξε ο Πένια. Άλλη μια σέντρα, η κεφαλιά, Πένια σε κόρνερ. Καλή στιγμή εδώ για την Rapid. Η μπάλα έφυγε. Και η κατοχή είναι για την Rapid που θα έχει corner. Ο Κάρα μπαίνει στην περιοχή για να προσπαθεί να κάνει ένα άλμα καλό για να απειλήσει. Ο Ντεμίρ είναι στο corner. Ντεμίρ σηκώνει τα χέρια για να δείξει τι θέλει να ακολουθήσουν οι συμπαίκτες του. Κάποιο σύστημα, κάποια κομπίνα. Η πάσα προς τα έξω. Κρατάνε την παλεπαίχτες της Rapid. γυρνάει προς τα πίσω. Δεν θα πιεστεί ιδιαίτερα τώρα η Rapid. Κι άλλο ένα λάθος. Όχι, εντάξει, δεν ήταν λάθος αυτό. Παρ' όλα αυτά ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να πιέσει, δεν τα καταφέρνει. Ο Κάρα τώρα προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα, την έχασε. Παρ' όλα αυτά η κατοχή μένει στα πόδια των παικτών της ομάδας από τη Βιέννη.

Άλλη μια απομάκρυνση τώρα, το βολέ. Και η μπάλα είναι για την ομάδα από την για την ομάδα του Παναθηναϊκού, για την ακρίβεια. Τώρα ο Γιάνγκους της παίρνει την μπάλα, είναι, έχει τον Κάτρε δίπλα του, θα ψάξει μια μπαλιά σκαυτή στον Τετέι, δεν τα κατάφερε, δεν έφτασε μπάλα στον Τετέι. Πίεση όμως από τον Γιάνγκουσιτς, έδωσε μια πάσα ο Τετέι, θέλει να περιοχή, δεν τα καταφέρνει, απομάκρυνση σε πλάγιο. Πλάγιο για τον Παναθηναϊκό.

0: Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να να πιέζει με τον Τετέι. Τετέι κρατάει. Όχι, Τετέι δεν μπορούσε να πιέσει όσα ήθελε. Ο Ντεμίρ τώρα κρατάει την μπάλα. Έχει τον Κάτρι μπροστά του. Απομακρύνει. Και τώρα η Rapid συνεχίζει να έχει την κατοχή. 19 λεπτά ακόμα μένουν για τη λήξη του παιχνιδιού. 103ο λεπτό στο μάτς. Και συνεχίζει η Rapid.
1: Σαν να παίζουμε παράταση, Γιώργο, έτσι.
0: Ναι. Και δεν ξέρω κατά πόσο έχουν και την αντίστοιχη διάθεση πες του
1: Εγώ βλέπω ότι υποφέρουν.
0: Και είπε τι και δεν
1: είναι. Μιλάμε ακατανόητη απόφαση να παίξουν αυτά τα εξτρά 30 λεπτά. Δεν έχει κάνει και κάποιες αλλαγές, δεν έχει αλλάξει και κάποιο σύστημα. Τι ακριβώς δηλαδή βλέπει τώρα ο Δανός εκεί, ούτως ώστε να παίξουν άλλα τόσα λεπτά και να υποφέρουν. Οι παίχτες τώρα η Rapid έχει μια καλή στιγμή. Ακόμα μια καλή στιγμή.
0: Αλλά δεν απέλησε τον Κότσαρη ιδιαίτερα. Η προσπάθεια, το γύρισμα δεν ήταν καλό. Έφτασε στα πόδια, στα χέρια μάλλον, στην αγκαλιά του Κότσαρη. Και παραμένει στην παραμένει στην κατοχή του Τριφυλλιού. Όχι, πάει. Δεν πάει πλάγιο. Εδώ και αρκετή ώρα η μπάλα κυλούσε πάνω στη γραμμή χωρίς να βγει πλάγιο. Mm-hmm. Να, κάτι που δεν το βλέπουμε τόσο μα τόσο συχνά. Άλλη μια προσπάθεια τώρα για τον Παναθηναϊκό. Δεν κατάφερε και πολλά ο Παναθηναϊκός τώρα με την πίεση αυτή. Να, δε ευκαιρία και πάλι για την Rapid. Μια πάσα που δεν πέρασε ποτέ. Έκανε ένα σόλο ο Γουάρμπραντ. Ο Γουάρμπραντ, ο οποίος δεν μπόρεσε να κάνει κάτι παραπάνω. Εντάξει, έκανε μια προσπάθεια να βγάλει μια πάσα. Άλλη μια πάσα λάθος εδώ από τη Rapid. Έβαλε σωστά το σώμα του Τέι. Το τάκλιν, έβαλε την κόντρα.
1: Είδαμε και ένα τάκλιν από κάποιο ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού. Να δω, Τέι που είναι κάπως ορεξάτος τέλος πάντων. Γιατί δεν το είχαμε δει αυτό μέχρι τώρα.
0: Παρ' όλα αυτά, εντάξει. Δεν κατάφερε κάτι. Παραμένει στην κατοχή της ομάδας των Αυστριακών.
1: Γιώργο,
0: δεν ξέρω πραγματικά τι άλλο να
1: Δώρον Άξος, Δώρον Άξος, φίλες και φίλοι. Εδώ είστε στον σωστή συχνότητα. Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Naxian Collection. Στην Άξο, το απόλυτο πεντάστερο με βίλες και σουίτες κυκλαδίτικου στυλ και θέα στο Αιγαίο. Και φαγητό στο Αμούρ, στην παραλία της Αγίας Άννας. Για συμμετοχή στο Viber 6939-943-943 με το όνομά σας και τη λέξη Νάξος. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου 10 με 11 το πρωί στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πολναρά. Δεύτερο δώρο, την ίδια μέρα κληρώνουμε και δεύτερο δώρο. Για όσους δεν πάνε Νάξο, θα πάνε μια εκδρομή στην στενή Ευβοίας, θα κάνουν μπάνιο στη Χιλιαδού και θα απολαύσουν ένα γεύμα ή δείπνο στην παραδοσιακή ταβέρνα Κισσός. Συμμετοχή στο Viber με το όνομά σας και τη λέξη Κισσός με την ίδια διαδικασία που ακολουθήθηκε και για το πρώτο δώρο. Ήδη έχουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή και για την Άξο και για τον Κισσό. Εξακολουθήστε να στέλνετε. Η Αποστολή λέει μπράβο στον Παναθηναϊκό. Τρολάρει η Αποστολή. Εύχομαι αυτές τις χαρές και στο πρωτάθλημα. Αεράμι να έχει. Ο τερματοφύλακας σε ποια τροχέα είναι, αναρωτιέται η Αποστολή. Αν δεν υπήρχε και τερματοφύλακας Αποστολή σήμερα, μια χαρά είναι τερματοφύλακας. Λοιπόν, κάνει και πρόβλεψη σήμερα για το Μουντιάλ. Σήμερα η Αργεντινή θα κερδίσει 3-0 και αύριο θα κερδίσει και την Ισπανία.
0: Να, μια καλή ευκαιρία τώρα για τον Παναθηναϊκό με ένα σουτ και η μπάλα στα δίχτυα. Γκολ για τον Παναθηναϊκό. Άργησε αρκετά, το πετυχαίνει ο Παντελίδης. Στο 107-4-1 ο Παναθηναϊκός έβγαλε μια πολύ ωραία αντεπίθεση εδώ. Ο Τετέι πήρε την μπάλα, έδωσε την πάσα την κατάλληλη στιγμή στον Παντελίδη με το δεξί και αυτός με το αριστερό πλάσαρε υποδειγματικά, για πρώτη φορά πλάσαρε σωστά. Δεν κατάφερε ο τερματοφύλακας της Rapid Viennis να βγάλει να βγάλει επέμβαση. Στο 107 ο Παντελίδης λοιπόν μειώνει σε 4-1 για το τριφύλι. Πολύ ωραία προσπάθεια. Ο Γιάνγκουσιτς βγαίνει σε αρκετά μέτρα. Έδωσε τον Τετέι αυτός την κατάλληλη στιγμή. Σέρβιρε, έδωσε σχεδόν έτοιμο γκολ. Έδωσε μια πολύ ωραία πάσα. Σέρβιρε στον Παντελίδη. Και αυτός έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα.
1: Ωραίο γκολ, ωραία προσπάθεια.
0: Πολύ ωραίο γκολ.
1: Πραγματικά.
0: Μένει λοιπόν το...
1: Θα το παίξουν σε ρίδα, θα υπάρξει 15 λεπτό στο 15 λεπτό.
0: Δεν έτσι, νομίζω, όχι, όχι, όχι.
1: Μια και καλή,
0: αν να... ήταν, θα γινόταν νομίζω στο 105
1: θα
0: αυτό.
1: Φύγει,
0: θα είχε γίνει.
1: Θα είχε γίνει ήδη. Λοιπόν, να συνεχίσω 2-3 μηνυματάκια που έχουμε ακόμα. Ο Γρηγόρης επανέρχεται ότι λέει ότι και η εθνική μας ομάδα, αν θυμάσαι, με τα νησιά Φερόε, είχε έτσι υποτιμήσει. Λέει για την πάξη, βέβαια, δεν λέει για το σημερινό παιχνίδι. Τι βλέπεις απόψε Αργεντινή με Αγγλία? Βλέπω την Αργεντινή να κερδίζει 1-0, λέει ο Γρηγόρης. Τι να σου πω, εγώ βλέπω Αγγλία, Γρηγόρη μου, να περνά. Λοιπόν, ο Ευάγγελος λέει: καλησπέρα, παιδιά. Βγάζει μάτια σήμερα πρωταθλητής Ελλάδος. Το τέταρτο γκολ ο Μίλικο Πάντζη το έβαλε. Και γελά. Έχουμε να ρίξουμε πολλά γέλια φέτος με την Πανάφα. Σάκη και Μπιλ Μπαϊτάξη, βγείτε να μας κάνετε μια ανάλυση του αγώνα. Μην κρυφτείτε. Εντάξει τώρα, φιλικό είναι ρε, εσύ τώρα, ρε Ευάγγελε, όπα και εσύ. Το παρατραβάς νομίζω. Και από κάτω μας λέει: μηνύματα δεν διαβάζετε σήμερα. Και καλά τώρα ο Ευάγγελος. Όπως βλέπεις Ευάγγελε, διαβάζουμε και μηνύματα και σήμερα. Λοιπόν, ο Θανάσης λέει: καλησπέρα σας, τι έγινε σήμερα με τον Παναθηναϊκό? Πώς γίνεται η ομάδα που παίρνει το πρωτάθλημα κάθε καλοκαίρι σήμερα να σέρνεται? Κάθε καλοκαίρι είναι ο Παναθηναϊκός η καλύτερη ομάδα, αλλά πώς γίνεται τα ίδια και τα ίδια κάθε χρόνο? Αυτά, φίλε Θανάση, βεβαίως επαναλαμβάνουν πολύ νωρίς, αλλά αυτά τα ερωτήματα θα τα υποβάλεις εκεί στους ηθήνοντες του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, και όπως βλέπεις διαβάζουμε και τα μηνύματα, Ευάγγελε και Θανάση, και τα μηνύματα από όλο τον κόσμο, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την σημερινή σας συμμετοχή. Γιώργη, τι γίνεται?
0: Μένει λοιπόν το 4-1. Τώρα μια προσπάθεια από την Rapid. Δεν τα κατάφερε να απειλήσει. Παίρνει την μπάλα ο Τσιριβέγη και προσπαθεί να οργανώσει Τετέι. Και σιγά σιγά οι Παναθηναϊκούς συνεχίζουν να απλώνονται στο γήπεδο. Ο Κότσαρης τώρα δίνει την μπάλα προς τα αριστερά και πάλι την παίρνει. Ξανά στο 110 το παιχνίδι, αλλά 10 λεπτά μένουν για τη λήξη του τέταρτου και τελευταίου φιλικού του Παναθηναϊκού πριν τους αγώνες με την Πάξη για το Conference League, για δεύτερο προκριματικό της διοργάνωσης. Στο 110 το παιχνίδι και ο Παναθηναϊκός προσπαθεί τώρα να οργανώσει. Τσιριβέγια κρατάει προσπάθειες τώρα από τους παίχτες του Παναθηναϊκού. Κοντούρης έδωσε μια πάσα. Κοντούρης ξαναπαίρνει. Τσιριβέγια, το ανέβασμα για τον Κάτρι. Κάτρις προσπάθησε να δώσει μια πάσα, δεν κατάφερε. Προσπάθειες τώρα από τους παίχτες του Παναθηναϊκού, δεν τα καταφέρουν. Θα διώξουν την μπάλα και θα πάει out. Στο 111 δεν νομίζω να έχει κάποιο άλλο ενδιαφέρον το παιχνίδι παρά να μάθουμε τον νικητή και να δούμε τι συμπέρασμα θα βγάλουν οι προπονητές. Μια πάσα δεν θα απομακρύνει την μπάλα η Πάξη, δίνει πάσες πολύ ήρεμα και σπάει και το pressing του Παναθηναϊκού. Ντεμίρ κρατάει, δεν πιέστηκε καν. Και ανεβαίνει ο Παναθηναϊκός, και ανεβάζει την μπάλα η Rapid. Πτώση, φάουλ λέει ο διαιτητής στον Ίγκασον, ο οποίος έχει μείνει κάτω. Έχει μείνει κάτω από τον Γουρνμπραντ το φάουλ.
1: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις Γιώργο, γίνεται πάρτι στα social, πάρτι. Εγώ απλώς θα σου πω έτσι για να καταλάβεις τις δύο άκρες που υπάρχουν. Λοιπόν, λέει ένας φίλος του Παναθηναϊκού, η αντικατάσταση του Μπενίτεθ από τον άγνωστο Δανό ήταν μια καταστροφική απόφαση. Ακόμα δεν ξεκίνησε η σεζόν και έβγαλε το ίδιο συμπέρασμα αυτός ο φίλος. Δηλαδή απίστευτο. Από την άλλη, ένας άλλος φίλος, το άλλο άκρο, λέει, ρε παιδιά, είμαστε όλοι άρρωστοι, γι' αυτό και δικαιολογούμε τους πάντες και τα πάντα στην ομάδα. Τη μία μπήκαν χαλαρά, την άλλη δεν παίζουν οι βασικοί. Παραμυθιαζόμαστε όμως. Τώρα γίνεται break. Τι γίνεται, cooling break πάλι?
0: Ναι.
1: Α, όχι, έχει διακοπή.
0: Έχει διακοπή το παιχνίδι λόγω του τραυματισμού.
1: Αυτό τώρα λείπει στον Παναθηναϊκό να έχει και ένα σοβαρό τραυματισμό. Δηλαδή, πραγματικά εξακολουθώ και λέω ακατανόητη αυτή η απόφαση του εξτρά 30 λεπτού.
0: Ναι. Έξτρα μισά ώρα, ναι.
1: Και σε πρόβα τζενεράλε, που βλέπεις ότι είναι μια μέρα που δεν πάνε οι παίχτες. Πραγματικά δεν μπορώ να την καταλάβω. Τέλος πάντων, να μην λέω τα ίδια πράγματα, γιατί μπορώ να γίνομαι και κουραστικός και να θεωρηθώ και έτσι λίγο. Λοιπόν, ποιος ποδοσφαιριστής είναι κάτω του Παναθηναϊκού?
0: Ο Ίγκασον.
1: Μάλιστα. Τον βλέπω ότι έχει πάει και το ιατρικό επιτελείο από πάνω. Λοιπόν, αυτά.
0: Ο Ίγκασον, μάλιστα.
1: Τον βλέπω ότι έχει πάει και το ιατρικό επιτελείο από πάνω. Λοιπόν,

0: Παναθηναϊκός στην επόμενη Πέμπτη. Να θυμίσουμε ότι είναι ο αγώνας στην Ουγγαρία, έτσι.
1: Όχι αύριο. Πρώτα εκτός. Το θέμα είναι ότι, όπως είπες και εσύ, είναι φιλικό. Ναι. Και καλύτερα που χάνει ο Παναθηναϊκός τώρα στο φιλικό.
0: Βέβαια,
1: παρά να χάσει το επίσημο.
0: Η σφαλιαρίτσα έρθει τώρα, ρε παιδί μου. Ναι,
1: θα ήταν πολύ χειρότερο, νομίζω, το να έρθει αυτή η κακή ήττα.
0: Έτσι.
1: Σε ένα επίσημο παιχνίδι.
0: Γιώργο, δεν βλέπω καλά μαντάτα, τουλάχιστον από ό,τι μπορώ να διακρίνω. Ο Ίγκασον, τώρα χωρίς να θέλω να κάνω το γιατρό, αλλά υποβασταζόμενος βγαίνει έξω. Δεν μπορεί να περπατήσει το παιδί. Αυτό τώρα έλειπε στον Παναθηναϊκό. Και ο τραυματισμός, ο σοβαρός από ό,τι φαίνεται. Τώρα δεν ξέρω αν τον αφήσει πολύ έξω.
1: Ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Και τώρα δεν είναι ωραίο να έχουμε τέτοια πράγματα. Δεν είναι η ώρα δηλαδή να έρθει ένας τέτοιος τραυματισμός.
0: Λοιπόν, ο φίλος μου Χάτζημαν έχει στείλει μήνυμα. Βίβα Μέση, λέει. Βίβα Μέση.
1: Βίβα Μέση θα το πω και εγώ, η αλήθεια
0: ναι,
1: είναι.
0: Και εσύ είσαι του Μέση.
1: Ναι.
0: Ρε φίλε, και εγώ Μέση. Αν με ρωτήσει ποδοσφαιρικά, Μέση είναι ο αγαπημένος μας, είναι ο άνθρωπος που έχουμε ζήσει εξαιρετικές στιγμές μαζί του. Αλλά... και το άλλο το νησί εκεί δεν πρέπει να...
1: Το άλλο το νησί όμως δεν έχει παίξει αυτό που θα έπρεπε.
0: Εντάξει.
1: Θα μου πεις Αργεντινή το έχει παίξει. Εντάξει, θα δούμε.
0: Όχι, ούτε Αργεντινή. Εγώ πιστεύω ότι θα προκριθεί η Αγγλία, έτσι. Αυτή την αίσθηση έχω. Αυτή την αίσθηση. Έχει βγάλει ψυχή σε αυτό το Μουντιάλ. Έχει βγάλει ψυχή. Coming home, πώς λέγεται, πώς το λένε οι Άγγλοι.
1: It's coming home, δεν λένε,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Έτσι.
1: Στο μεταξύ μπάλα είναι out τώρα για την υπέρ της της ομάδας από τη Βιέννη. Έχουν την κατοχή οι Αυστριακοί. Θα κάνουν το out. Θα δούμε

Συνεχίζει η Rapid Vienna τώρα να έχει την μπάλα. Θέλει να επιτεθεί. Μια παλιά, μακρινή. Εκεί όμως ελέγχουν υπέρ του Παναθηναϊκού. Ο Κάτρης έδιωξε την μπάλα. Πάει να την διώξει ο Παναθηναϊκός. Δεν τα κατάφερε. Μπερδεύτηκαν υπέρ του Παναθηναϊκού μεταξύ τους. Και χάσανε την κατοχή. Συνεχίζεται τώρα αυτό το σκηνικό τώρα με χαμένες κατοχές. Στο 61 το παιχνίδι. Για να δούμε τώρα την Rapid σέντρα. Με το στήθος δεν μπορούσε να απειλήσει η αυστριακή ομάδα στο 117. 3 λεπτά μας χωρίζουν από την από τη λήξη. Δεν ξέρω και δεν νομίζω και να κρατηθεί κάποιος έξτρα χρόνος, κάποια λεπτά.

0: Για να τον δούμε όμως στον Παναθηναϊκό. Όπα. Κι άλλος παίχτης έξω. Αν έχω δει σωστά, το ιατρικό επιτελείο πάλι δίνει οι πρώτες βοήθειες σε κάποιον. Ο Κάτρης γυρνάει προς τα πίσω στον Κότσαρη. Ο Κότσαρης θέλει να κάνει ένα βολέ. Απομάκρυνση, τίποτα. Άλλη μια προσπάθεια. Μια σέντρα. Πάει να μπει στη φάση εδώ η επίθεση της Rapid. Δεν κατάφερε να κάνει κάτι. Και μια παλιά για τον Τετέι. Τετέι κρατάει. Πέρασε ο Τετέι. Τετέι είναι, έχει δύο παίχτες πάνω τώρα. Του την πήραν την μπάλα. Δεν μπόρεσε να περάσει. 118 λεπτό.
1: Να δούμε.
0: Χάσαμε και το μέτρημα στα λεπτά.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Όπου να είναι θα τελειώσει το μαρτύριο, νομίζω. Λοιπόν, να πω ένα μηνυματάκι προς δύο αποδέκτες από το Γιώργο, από το Λονδίνο, τον τακτικό μας ακροατή. Το ένα είναι προς το Χάτζημαν, το φίλο μου το Χάτζημαν, και το άλλο είναι προς το Σωτήρι τον Μπέλο, το φιλεράκι μας. Προς το Χάτζημαν, λοιπόν, λέει ο Γιώργος, τον έλεγαν Ντέγκλαν

0: Ράις, μην κάνεις, λέει, όνειρα για για πρόκριση Αργεντίνη, αγόρι μου Χάτζημαν. Τώρα για τον Σωτηράκη, από εδώ και πέρα, λέει, στον Παναθηναϊκό θα δίνουν εξτρά 30 λεπτό μήπως καταφέρνει και μειώνει και βάζει κάποιο γκολ, εν πάση περιπτώσει. Σωτήρη μου, το που τα λέμε τώρα, τι να πεις για απόψε? Μ' αρέσει που έλεγες, θα έβαζες και για το πρωτάθλημα που έρχεται στοίχημα. Καλά κάνεις και κρατήθηκες, φίλε, σου έχω πει. Μην ανοίγες. Γιώργο, πάμε.
1: Στο 120 το παιχνίδι, να δούμε αν θα έχει και καθυστερήσει το παιχνίδι, αν και δεν το νομίζω.
0: Τι καθυστερήσει να έχει, ρε Γιώργο? Δηλαδή, εντάξει τώρα, άμα δώσει και καθυστερήσει, θα τον πυροβολήσουν. Λοιπόν, ναι.
1: Ναι, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Η αλήθεια έχει 40 δευτερόλεπτα ακόμα, βέβαια.
0: Ο Ευάγγελος λέει: εγώ λέω ότι η Αγγλία θα το πάρει φέτος μετά από 60 χρόνια. Έχουν καλή ομάδα. Σήμερα μπορεί και πέναλτι το μάτς. Ευάγγελος, συμφωνώ μαζί σου, φίλε. Δεν ξέρω για τα πέναλτι τώρα, δεν είμαι επιθεία. Αλλά έχουν καλή ομάδα. Έχουν καλή ομάδα. Πραγματικά και με ψυχή. Για τους Άγγλους σου μιλώ, έτσι. Λοιπόν, η ΑΕΚ στο 55 είναι με τη Βίτεσε 0.
1: Λοιπόν.
0: 0. Τι έχουμε?
1: Έτσι. Τώρα στην επίθεση η Rapid Vienna θέλει να κάνει τελευταία της επίθεσης πιθανότητα. Μια προσπάθεια τώρα από τον Γουρνμπραντ. Αλλάζουν κάποιες πάσεις οι παίχτες της Rapid. Νομίζω αυτή θα είναι και η τελευταία επίθεση. Κρατάει ο διαιτητής, δεν το λίγει ακόμα. Θέλει να αφήσει τους Αυστριακούς να κάνουν την επίθεσή τους. Μια πάσα, δεν πέρασε μπάλα. Πέρασε μάλλον, αλλά δεν έφτασε προς την εστία. Και λήξη. Λήξη, επιτέλους θα λέγαμε, σε αυτό το φιλικό. Λήξη λοιπόν στην Βιέννη. Ο Παναθηναϊκός δεν παρουσίασε καλό πρόσωπο. Η ήττα αυτή σίγουρα θα πρέπει να είναι καμπανάκι για τα επερχόμενα παιχνίδια με την Πάξη για το Conference League, για το δεύτερο προγραμματικό της διοργάνωσης. Από την άλλη, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, η ομάδα από την Αυστρία έκανε πολύ καλή εμφάνιση, κατάφερε να έχει το ρυθμό, να κρατήσει, μάλλον να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες της. Ναι. Παρότι ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο έχει καλύτερη εικόνα από την Πάξη, από την Rapid, συγγνώμη.
0: Αν ήταν με την Πάξη σήμερα, Γιώργο, θα είχαμε άλλα. Εν πάση περιπτώσει. Δεν νομίζω ότι χρειάζονται τώρα συμπεράσματα, ναι, βάρη εκδοπά.
1: Το μόνο να φέρουμε τελικό αποτέλεσμα στο
0: ένα καμπανάκι που
1: ακριβώς
0: θα θεωρηθεί και θα ληφθεί σοβαρά υπόψη.
1: Ακριβώς. Το μόνο να το αναφέρουμε κιόλας για το τυπικό αυτό. Τελικό αποτέλεσμα λοιπόν στο Allianz Stadium της Βιέννης. Rapid Vienna Παναθηναϊκός 4-1.
0: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη μετάδοση. Να είσαι καλά.

Λοιπόν, στο 57 εκφύτες 0-0 στο άλλο φιλικό για την ομάδα της Ένωσης, και εκεί δεν είναι το θέαμα ιδιαίτερα υψηλό. Καλά, μην περιμένετε τώρα θέαμα από τις ομάδες μας στα φιλικά, αλλά μην έχουν και αυτή την εικόνα που παρουσίασε ο Παναθηναϊκός σήμερα στην Βιέννη.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Την ομάδα εδώ, την γειτονική μας. Το Θανάση Ζαχάκη, ο οποίος είναι τακτικός συνεργάτης εδώ της εκπομπής. Όλα αυτά μετά το break, μετά το διαφημιστικό μήνυμα. Τα μηνύματα μάλλον, όχι το ένα.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
4: Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε και άπλετο χρόνο, έχουμε μόνο 25 λεπτά στην διάθεσή μας, θα πρέπει να σας παρουσιάσω άμεσα τον κύριο Θανάση Ζαχάκη, τον ξέρετε, τον τακτικό συνεργάτη μας, και τον κύριο Παναγιώτη Καλαϊτζίδη, που είναι στην άλλη άκρη της γραμμής, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ που είχαν την υπομονή να περιμένουν. Καλησπέρα σας και στους δύο.
5: Καλησπέρα, Δημήτρη, καλησπέρα στους ακροατές μας και φυσικά καλησπέρα στο φίλο Παναγιώτη.
6: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
4: Ωραία, ακούτε ο ένας τον άλλον πάρα πολύ καλά. Να είστε καλά, κύριε Καλαϊτζίδη, να είστε καλά. Ωραία. Ο κύριος Καλαϊτζίδης, Θανάση μου, είναι τεχνικός συμβουλός, θύμισε μου λίγο.
5: Τεχνικός διευθυντής στο Γουσίου Αγίων Αργύρων.
4: Ο Γουσίου Αγίων Αργύρων, που θα πρέπει να πω ότι είναι ένα ιστορικό σωματείο, ίδρυση 1932, έτσι.
5: Έτσι ακριβώς, από τα πιο παλιά σωματεία στην Αθήνα, και να πούμε, βέβαια θα τα πει και ο Παναγιώτης σε λίγο, αλλά ο Παναγιώτης έχει υπηρετήσει τον σύλλογο από όλα τα πόστα, και σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητής και τώρα σαν τεχνικός διευθυντής.
4: Σωστά, σωστά. Λοιπόν,
5: έτσι ακριβώς.
4: Σας ακούμε, κύριε Καλαϊτζίδη, με μεγάλη χαρά και έτσι προσμονή να μας μιλήσετε για αυτό το ιστορικό σωματείο, το οποίο ερίστον παρόδο πέρασε και ένας συνεργάτης μας και ένα εξαιρετικό παιδί και ένας εξαιρετικός δημοσιογράφος με πολύ μέλλον. Έτσι, Θανάση.
5: Έτσι ακριβώς, ένα ταλέντο στο ένας από τους καλύτερους αμυντικούς.
4: Ναι,
5: αλλά
4: αυτά είναι.
5: Τον κέρδισε η δημοσιογραφία.
4: Μου τα λέει καμιά φορά ο Θέμης, αλλά δεν το πιστεύω. Του λέω αμυντικός και ταλέντο.
5: Όχι, ήταν πολύ καλός.
4: Ναι, αυτά είναι. Εντάξει,
6: okay. Κλείσετε, γιατί μου είχε διαφύγει αυτό εδώ.
4: Ναι, αυτά.
6: Ναι, ναι, ναι. Ο Θανάσης Ζαχάκης βέβαια είναι σίγουρα γνώστης, ας πούμε, περισσότερο. Και γι' αυτό με εκπλήσει. Αλλά συνεχώς με εκπλήσει ο Θανάσης Ζαχάκης. Αλλά
4: όλους μας, όχι μόνο εσάς, κύριε Καλαϊτζίδη, όλους μας. Όλους.
6: Έτσι. Λοιπόν, ναι, υπηρέτησα την ομάδα για 3 χρόνια ως ποδοσφαιριστής, και η αλήθεια είναι ότι συνδέθηκα πάρα πολύ. Με αγαπήσανε πάρα πολύ στην ομάδα και τους αγάπησα και εγώ το ίδιο. Και ήρθε μια ευκαιρία έτσι μετά από χρόνια να υπηρετήσω την ομάδα από άλλο πόστο, όχι του προπονητή, από το πόστο του τεχνικού διευθυντή, γενικού αρχηγού. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο δεν το είχα ξανακάνει, να σας πω την αλήθεια. Μου κέντρισε πολύ το ενδιαφέρον και το βρίσκω πραγματικά. Νομίζω ότι έχει μεγάλη ανταπόκριση ως προς την ομάδα και ως προς εμένα. Δηλαδή, το χαίρομαι ιδιαίτερα, να σας πω την αλήθεια.
4: Είναι για να καταλάβει ο κόσμος, είναι η δεύτερη χρονιά ή είναι η πρώτη που θα το επιχειρήσετε φέτος?
6: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
4: Λέω, είναι η δεύτερη χρονιά. Το εκτελούσατε χρέη τεχνικού διευθυντή?
6: Όχι, εκτέλεσα χρέη πριν 2 χρόνια ως προπονητής.
4: Ναι.
6: Και φέτος μου ζητήθηκε αυτό το πόστο από έναν φίλο, γείτονα, εξαίρετο επαγγελματία στο είδος, τέλος πάντων, γιατί ανακατεύτηκε με τα πιο ενεργά με την ομάδα, το Στράτο του Σαρχόσογλου. Mm-hmm. Και δεν μπορούσα να πω και όχι, ας πούμε, σε αυτό το κάλεσμα. Και νομίζω ότι το κυριότερο είναι ότι τα χνότα μας μαζί με τους υπόλοιπους, με το βασικό χρηματοδότη, το Βασίλη το Δαχτυλίδη, αλλά και με τον Μιχάλη το Λαγό, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος ομάδας, ας πούμε, σε όλους τους τομείς, ακαδημία και πρώτη ομάδα, δεν θα μπορούσα να πω όχι. Κινούμαστε στο ίδιο μήκος και κύματος. Κάτι πολύ σημαντικό, ας πούμε, για μια ομάδα. Έχουμε τις ίδιες απόψεις, και αυτό καθιστά το έργο μου και πιο εύκολο, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή, το να βρω παίχτες. Σε συνεργασία πάντα με τον Χρήστο τον Πιπίνη, ο οποίος αποτελεί τον πρώτο προπονητή της ομάδας.
7: Mm-hmm.
6: Να μου δώσει τα στοιχεία αυτά που θέλει για κάποιον παίχτη, νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο για μένα. Και το κάνω με ιδιαίτερη χαρά, η αλήθεια είναι.
7: Με όλα αυτά που λέτε, υποθέτω ότι ο στόχος είναι η άνοδος και μόνο η άνοδος, έτσι ακριβώς δεν είναι?
6: Αυτό. Ακριβώς αυτό.
5: Μπορώ να παρέμβω σε αυτό το σημείο?
7: Παρακαλώ, εννοείται ότι μπορείτε να παρέμβεις.
5: Δεν γίνεται ο Αργύρο να αργύρω ένα τόσο βαρύ όνομα να μείνει τρίτη χρονιά σε β' κατηγορία. Δεν γίνεται.
6: Νομίζω ότι έχει απόλυτο δίκιο ο Θανάσης. Είναι μια ομάδα που έχει διαταλέσει στο άμεσο παρελθόν στις επαγγελματικές κατηγορίες, Δέλτα Εθνική ας πούμε.
7: Mm-hmm.
6: Έχει πολύ κόσμο δίπλα της και κόσμο που την αγαπάει πραγματικά. Δηλαδή είναι έντονη η αγάπη αυτή που βγάζει ας πούμε. Και δεν έχουμε παρά να υλοποιήσουμε και τα δικά μας θέλω, αλλά και τα θέλω του κόσμου που είναι δίπλα μας. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι των Αγίων Αναργύρων η ομάδα αυτή, ο Γυμναστικός Σύλλογος των Αγίων Αναργύρων.
7: Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Θεωρείτε ότι είναι πολυτέλεια αυτό που ζείτε εσείς εκεί στους Αγίους Αναργύρους? Τεχνικός διευθυντής, πρώτος προπονητής, γιατί υποθέτω ότι δεν το ζουν άλλες ομάδες, έτσι δεν είναι?
6: Οπωσδήποτε ήθελα να το υπογραμμίσω αυτό,
7: ναι.
6: Ότι αυτή τη λειτουργία της ομάδας, για φέτος θα μιλήσω εγώ, τώρα δεν θα μιλήσω για παρελθόντα έτη που δεν ανήκα στην ομάδα.
7: Mm-hmm.
6: Αυτή την πολυτέλεια δεν την έχουν ούτε καν ομάδες α κατηγορίας.
7: Ναι, ναι, θα το έλεγα και εγώ αυτό.
6: Ναι, με έναν πολύ βασικό χρηματοδότη, με ανθρώπους δίπλα του, οι οποίοι έστω και αυτό το μικρό βοήθημα το δίνουν από την τσέπη τους. Δεν θέλω να μιλήσω προσωπικά, με έναν τεχνικό διευθυντή ας πούμε, με έναν άνθρωπο που υπεύθυνο για όλη την ομάδα, που σας είπα πριν και τον Μιχάλη τον Λαγό, με πρώτο προπονητή, με βοηθό του πρώτου προπονητή, με γυμναστή στο προπονητικό επιτελείο, με γυμναστή τερματοφυλάκων. Νομίζω ότι ομάδες α κατηγορίας δεν λειτουργούν, δεν έχουν αυτή τη λειτουργία. Αυτούς τους συνεργάτες, τέλος πάντων.
7: Δεν έχει τα δικό, έτσι είναι.
6: Ναι, ναι. Και προσπαθούμε αυτό όλο που βγάζουμε εκτός γηπέδου να έχει το αντίκρισμα, το αποτέλεσμα εντός γηπέδου.
7: Μάλιστα. Θανάση, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, ναι, πέστε μου. Απλώς δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, διότι σήμερα το παιχνίδι του Παναθηναϊκού μας έφαγε εντός εισαγωγικών την εκπομπή. Και ειδικά με αυτό το εξτρά 30 λεπτό, αυτή την τραγωδία, αυτή την κωμωδία. Αυτή την κωμωδία, τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει.
6: Ναι, ναι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
7: Θα ήθελα να ρωτήσω τον Θανάση. Θανάση, εσύ ξέρεις τις ομάδες που αγωνίζονται στη δεύτερη κατηγορία της Αθήνας. Mm-hmm. Πιστεύεις ότι οι Άγιοι Ανάργυροι με αυτό τη δομή που έχουν είναι από τα πρώτα φαβορί όντως για την άνοδο?
5: Θα σου πω κάτι.
7: Θα βάλεις το χέρι στην καρδιά που λένε.
5: Δύο κινήσεις οι οποίες νομίζω ότι για μένα προσωπικά κλειδώνουν την άνοδο. Όσο και αν είναι πολύ καλές οι ομάδες που πάει, έχουν ενισχυθεί αρκετές ομάδες φέτος.
7: Ναι.
5: Θα έχουμε πολύ χρόνο να τα πούμε στην πορεία.
7: Ναι, καλά,
5: η μία ήταν η πρόσληψη του Παναγιώτη Καλατζίδη σε ένα πόστο το οποίο, όπως είπε ο Παναγιώτης, δεν το έχουν οι περισσότερες ομάδες. Είναι όμως πολύ σημαντικό, έτσι ώστε ο προπονητής να έχει ένα συνεργάτη που μπορεί να τον βοηθήσει σε ανέβρεση παικτών και σε άλλα θέματα. Mm-hmm. Και επίσης πολύ βασικό, κράτησε όλο τον περσινό κορμό. Πολύ ναι. Βασικό αυτό, γιατί είχε εξαιρετικό υλικό και πέρυσι η ομάδα των Αγίων Αργύρων.
7: Ναι.
5: Άσχετα αν δεν κατάφερε να πάρει την άνοδο. Έκανε στοχευμένες κινήσεις, κάνοντας δύο εξαιρετικές μεταγραφές σε θέσεις που πονούσε. Πήρε τον Αχιλλέα τον Κατσιούλη, για μένα έναν από τους καλύτερους φορ στην Αθήνα, και τον επίσης εξαιρετικό τον Βασίλη Τζαμαλή. Mm-hmm. Και με επίσης μια πολύ σημαντική επιστροφή, παύλα μεταγραφή, που δεν είναι μεταγραφή, αλλά επειδή έλειπε πάρα πολύ καιρό, νομίζω θα προσφέρει τα μέγιστα στην ομάδα του, δεξιάρχη τον Κατσίβιλα που έλειπε πολύ καιρό λόγω τραυματισμού.
7: Mm-hmm.
5: Νομίζω με αυτό το υλικό και με τη δυναμική που έχει η ομάδα των Αγίων Αργύρων, θεωρώ ότι αν τη βοηθήσει και λίγο η κλήρωση των ομίλων που θα παίξει σημαντικό ρόλο, νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα χάσει την άνοδο.
7: Πέρυσι τι θέση τερμάτισαν οι Αγίων Αργύρων?
5: Τέταρτη θέση τερμάτισαν οι Αγίων Αργύρων. Έχασαν οριακά την άνοδο.
7: Ναι, καταλαβαίνω. Μάλιστα.
6: Το κυριότερο έχει δίκιο ο Θανάσης, όπως πάντα σχεδόν στο ραστινικό επίπεδο, που είναι σίγουρα καλύτερος γνώσης από πολλούς. Το κυριότερο για μένα είναι
7: ότι
6: κρατήθηκε ο κορμός ο περσινός. Και εκεί πάνω βάλαμε τις πινελιές μας. Αυτό είναι το κυριότερο. Δηλαδή έχουμε μια ομάδα η οποία πατήσαμε πάνω στην περσινή, στην περσινή πορεία. Δηλαδή δεν τα καταφέραμε γιατί μας έλειπαν κάποια αποτελέσματα της, το εύκολο γκολ ή κάποια αποτελέσματα που ήταν σίγουρα πολύ οριακά, ας πούμε. Οπότε πατήσαμε πάνω σε αυτό. Έχει ένα πολύ καλό βασικό κορμό η ομάδα, με παιδιά αλφα κατηγορίας, παίχτες αλφα κατηγορίας, ανώτερης κατηγορίας, και πατήσαμε πάνω εκεί και βάλαμε κάποιες πινελιές στο τέλος. Είδαμε, μετρήσαμε και βάλαμε τις πινελιές μας εκεί που έπρεπε. Δηλαδή είναι 14 από 10 Ιουλίου έχουμε τελειώσει τον προγραμματισμό της ομάδας, το έψυχο δυναμικό της ομάδας. Αν μας έρθει κάτι στο δρόμο, πρέπει να είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, το budget, ας πούμε, δεν μπορεί να ξεφύγει. Πρέπει να κρατάμε κάποια όρια, κάποια μέτρα. Έτσι. Και πρέπει να είναι κοινό για όλους. Δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε μεγάλες αποστάσεις.
7: Εντυπωσιακό αυτό που λέτε, που έτσι ολοκληρώσει τις κινήσεις σας εκτός απρόοπτου, βεβαίως.
6: Ναι, μπορεί
7: να βρεθεί όσο, κάτι στο διάβασμα.
6: Ναι, ειδικών περιπτώσεων, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και αυτή στην ειδική περίπτωση, ας πούμε.
7: Ναι,
6: οπότε,
7: ναι,
6: 10 Ιουλίου είμαστε έτοιμοι για τις 17 Αυγούστου που θα ξεκινήσει η προετοιμασία.
7: 17, αυτό θα σας ρώταγα. 17 Αυγούστου ξεκινάει η προετοιμασία.
6: 17 Αυγούστου ξεκινάει η προετοιμασία με κλεισμένα τα φιλικά, 4 φιλικά. Μέχρι να πάμε στο κύπελο που είναι 13/9 και ευελπιστούμε να παίξουμε και δεύτερη αγωνιστική κυπέλου, ούτως ώστε 27/9 να παρουσιαστούμε πανέτοιμοι, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτό μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει ο θεσμός του. Μας ενδιαφέρει ο θεσμός του.
7: Καλά, ναι, επικουρικά.
6: Αλλά το πρωταρχικό στόχος είναι το πρωτάθλημα.
7: Ο κόσμος, έχω την εντύπωση ότι βοηθάει πολύ τους, την ομάδα εκεί των Αγίων Αργύρων, έτσι είναι. Τουλάχιστον αυτή την αίσθηση έχω και από όταν έπαιζα κι εγώ.
6: Ναι, νομίζω ότι ο Δήμαρχος είναι κοντά στις, και στις δύο ομάδες, και κάνει όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα. Δηλαδή, εντάξει.
7: Όχι, λέω για τον κόσμο, για τον κόσμο εκεί, τους φιλάθλους, τους φίλους, τους φίλους της ομάδας.
6: Ο κόσμος είναι, σας λέω ότι είναι, υπεραγαπάει την ομάδα και μερικές φορές υπερβάλλει, αλλά παρόλα αυτά είναι μια πολύ δύσκολη ομάδα, που το έχω περάσει, το έχω ζήσει. Εάν κάνεις κάποια πράγματα απλά μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ο κόσμος σε υπεραγαπάει. Δεν σε αγαπάει απλώς, σε υπεραγαπάει. Και η αλήθεια είναι ότι θέλουμε να κάνουμε και ένα κάλεσμα ως προς τον κόσμο, των Αγίων Αναργύρων, ας πούμε, για να μας βοηθήσει όσο το δυνατόν περισσότερο με τη φωνή του, με την ό,τι μπορεί παραπάνω, για να μας δώσει μια όθηση, γιατί είναι πραγματικά είναι άξιο θαυμασμού αυτός ο κόσμος που υπάρχει εδώ. Δηλαδή είναι πολύ τοπικιστές, ας πούμε, στους Αγίους Αναργύρους. Αγαπάνε υπερβολικά.
7: Και αυτό είναι. Και αυτή την αίσθηση είχα και εγώ. Ναι, αυτή την αίσθηση είχα και εγώ.
6: Ακριβώς.
7: Όχι, όντως.
5: Είναι βέβαια και πολύ απαιτητικός ο κόσμος των Αγίων Αναργύρων.
7: Το βρίσκεις σε κάποιες περιοχές έτσι πιο. Ας πούμε στον Άγιο Στέφανο, ας πούμε στο Κρυονέρι. Τα βρίσκεις. Αλλά όχι τόσο όσο εδώ. Τι έλεγες, Θανάση μου?
5: Είπα ότι ο κόσμος των Αγίων Αργύρων είναι κοντά στην ομάδα, αλλά είναι και ιδιαίτερα απαιτητικός, έτσι.
6: Έτσι ακριβώς. Ναι. Γι' αυτό λέω ότι είναι ο περίεργος, σε εισαγωγικά η λέξη, καταλαβαίνετε.
7: Ναι,
6: υπεραγαπάει την ομάδα. Και πάνω στην αυτή την αγάπη, κάποιες φορές υπερβάλλει, αλλά ξαναλέω, αν δώσεις το 50, 60, 70% της απόδοσής σου ή σε δει ότι δουλεύεις για την ομάδα, μπορεί να σε κάνει να δουλέψεις στο 200%. Είναι τέτοιος κόσμος εδώ, οι Αγιανάργυροι. Αγαπάνε πολύ, είναι τοπικιστές. Δηλαδή, λες και είμαστε σε ένα χωριό και είναι η μοναδική ομάδα και παίζει αυτή η ομάδα. Λοιπόν, και γι' αυτό το λέω, από ιδία άποψη, είναι τόσο πολύ ένθερμος ο κόσμος των Αγίων Αναργύρων με την ομάδα. Και ελπίζουμε φέτος από την αρχή, με την απόδοσή μας με αυτό που θα τους δείξουμε, να τον φέρουμε πολύ κοντά στην ομάδα και να μας δώσει ιδιαίτερη όθηση. Γιατί τον χρειαζόμαστε, η αλήθεια είναι.
7: Μάλιστα. Έτσι. Θανάση.
5: Εγώ θα ήθελα να πει δύο λόγια ο Παναγιώτης για έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά είναι... θα ήθελε κάθε ομάδα να τον έχει στις τάξεις, όχι μόνο για το οικονομικό υπόβαθρο, όσο και για την αγάπη που έχει στην ομάδα, και μιλάω φυσικά, Παναγιώτη, για τον Βασίλη τον Δαχτυλίδη.
6: Ναι, η αλήθεια είναι ότι τα δύο τελευταία χρόνια έχει στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Εντάξει, ξέρεις, είναι και αυτός ένας άνθρωπος που πέραν ότι βάζει τα χρήματά του, είναι ο βασικός χρηματοδότης της ομάδας, είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει την ομάδα. Δεν είναι ένας άνθρωπος που έχει όφελος από την ομάδα. Αγαπάει, υπεραγαπάει την ομάδα, και γι' αυτό είμαστε κι εμείς εδώ δίπλα του, για να βοηθήσουμε όσο μπορούμε, ο καθένας με τον τρόπο του. Καταλαβαίνετε, δεν μιλάω οικονομικά, έτσι. Μιλάω από το μελτερίζει του καθενός, ας πούμε, για να βοηθήσουμε, και θέλουμε να του δώσουμε αυτή τη χαρά, αυτό το κάτι της που μπορεί να είναι κάτι πολύ λίγο, έτσι, αλλά θα είναι κάτι μεγάλο. Γι' αυτό μπορεί να είναι κάτι λίγο σε αυτό που έχει δώσει για την ομάδα, και θέλουμε να κάνουμε μια αρχή φέτος, να του δώσουμε κάτι λίγο και να τον ενθουσιάσουμε λίγο, να τον βάλουμε πάλι σε μελτερίζει, έτσι, χαράς, ας πούμε. Γιατί τα δύο τελευταία χρόνια έχει την πίκρα του. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, να βάζεις κάποια χρήματα, να επενδύεις και να μην βλέπεις αυτό που επιθυμείς. Και οπωσδήποτε μια ομάδα των Αγίων Αγίων, το Γούσου ΑΑ, θα έπρεπε να ανήκει τουλάχιστον στην Α κατηγορία. Αυτό είναι το κυριότερο. Λοιπόν, εμείς υποσχόμαστε να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι περνάει από το χέρι μας, αγωνιστικά και έξω από τις τέσσερις γραμμές, να του δώσουμε αυτή τη χαρά.
7: Μάλιστα, από χώρους πώς πάμε, τι έχουμε θέματα, όπως οι περισσότερες ομάδες, στα τοπικά.
6: Εντάξει, νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο με το γειτονικό σωματείο της Ελπίδας των Αγίων Αργύρων τα βρίσκουμε, ας πούμε, σε εισαγωγικά. Καταλαβαίνετε ότι ο καθένας έχει τις ώρες του. Ο Δήμαρχος έκανε ένα βοήθησε ως προς το φωτισμό, ας πούμε, του γηπέδου. Έχει δώσει ένα ωραίο φωτισμό, δηλαδή ένα πλήρη φωτισμό, πώς να το πω, ούτως ώστε και το χειμώνα που η μέρα μικραίνει, μεγαλώνει η νύχτα, το βράδυ, και τα παιδιά, και τα δικά μας και της Ελπίδας, αλλά και των Ακαδημιών, μπορούν να αθληθούν χωρίς να υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή βλέπουν τα παιδιά, ας πούμε.
7: Μιας και είπατε ακαδημίες, έχουμε ακαδημίες, έρχονται, έχουμε από πίσω ταλεντάρες.
6: Και ήθελα να σας πω πάλι, βέβαια, ότι σε αυτό το κομμάτι βλέπουμε, παρόλο ότι θέλουμε να κάνουμε το πρωταθλητισμό, θέλουμε, καταλαβαίνετε, να ανέβουμε κατηγορία, έχουμε παιδιά νεαρά που προσπαθούμε να τα εκμεταλλευτούμε σε εισαγωγικά για αυτά. Δηλαδή να παίξουν το ποδόσφαιρο αυτό που θέλουμε, αυτό που θέλουν και αυτά, να το διασκεδάσουν και να έχει και μια συνέχεια η Ακαδημία. Γιατί φαντάζομαι ότι αυτό είναι η Ακαδημία.
7: Βέβαια.
6: Να
7: ακριβώς,
6: έχει
7: ακριβώς
6: τη συνέχεια της από την K15, K17, να έχει ένα αντίκρισμα και στο αντρικό. Και δεν το κρύβω ότι υπάρχουν 4-5 αξιόλογα παιδιά, τα οποία είναι ενεργά μέλη. Δεν είναι να συμπληρώνουν την εντεκάδα που λέμε.
7: Ναι.
6: Είναι
7: αυτό είναι
6: ενεργά
7: το καλύτερο.
6: Μέλη και βασιζόμαστε πάνω σε αυτά.
7: Και πολύ καλά κάνετε.
6: Εντάξει, η καιρή είναι πολύ δύσκολη, η αλήθεια είναι. Δεν μπορεί ένας χρηματοδότης ακόμα να παίρνει, να χρηματοδοτεί και ένα παιδί ηλικιακά μικρό για να παίζει σε μια ομάδα. Λοιπόν, πρέπει να δουλεύει και από κάτω η ακαδημία μας. Η ακαδημία της κάθε ομάδας.
7: Της κάθε ομάδας, έτσι, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο απόλυτο.
6: Έτσι, ούτως ώστε και να βοηθάνε την πρώτη ομάδα, αλλά και όταν θα έρθει κάποια πρόταση από ανώτερη κατηγορία, το παιδί με τη βοήθεια και της ομάδας να κάνει αυτό το όνειρό του πραγματικότητα. Τώρα αυτό μπορεί να είναι μια γάμα εθνική, μια β' εθνική, δεν έχει σημασία. Οτιδήποτε πάνω από την ομάδα μας, εμείς είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε αυτό το παιδί να εξελιχθεί. όσο μπορούμε στην ομάδα μας και από εκεί πέρα να εξελιχθεί σε μια ομάδα ανώτερης κατηγορίας. Θα είναι χαρά μας.
7: Σωστά. Θανάση, δεν ξέρω αν θέλεις κάτι άλλο να ρωτήσουμε τον κύριο Καλατζίδη. Ο οποίος κύριος Καλατζίδης, θα πρέπει να πω, εγώ δεν τον γνώριζα, δεν τον γνωρίζω και προσωπικά, μου φαίνεται εξαιρετικός, ήρεμος. Τέτοιους ανθρώπους θέλουμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο εν γέννη.
5: Αυτό ναι. Που ακούς τώρα, αυτός είναι ο Παναγιώτης ο Καλατζίδης.
7: Είναι, ό,τι φαντάζομαι, ακριβώς. Το φαντάζομαι.
5: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν,
7: εξαιρετικά,
5: θέλω να
7: εξαιρετικά,
5: ένα μικρό σχολιάκι ο Παναγιώτης ο Καλατζίδης για δύο θέματα εκτός του Αγίων Αργύρων. Νομίζω δεν θα δυσκολευτεί ιδιαίτερα. Ένα μικρό σχόλιο για την ομάδα K19 του Ολυμπιακού.
8: Α, ωραία.
5: Και ένα σχόλιο για το τμήμα ανάλυσης του Ατρομήτου Αθηνών.
8: Ναι. Στοχευμένες πάντα οι τοποθετήσεις.
7: Βέβαια, αφού είναι γνώστης, έτσι είναι.
8: Λοιπόν, εντάξει. Τώρα ο Θανάσης ξέρει, γιατί έχω δύο γιους οι οποίοι είναι χαρά μου μεγάλοι που ασχολούνται. Όχι βιοποριστικά βέβαια, αλλά ελπίζω βιοποριστικά κάποια στιγμή. Ο μεγάλος μου γιος είναι γενικός αρχηγός. Ακολουθεί τα χνάρια του πατέρα μάλλον. Γενικός αρχηγός στην K15 Super League του Ανδρομήτου.
7: Ναι.
8: Και ο μικρός μου γιος είναι ενεργό μέλος της K19 του Ολυμπιακού.
7: Μάλιστα.
8: Γι' αυτό τα λέει ο...
7: Ναι, ναι. Απέζει στην K19 του Ολυμπιακού. Μάλιστα.
8: Ναι. Ευελπιστούμε να πάνε όλα καλύτερα.
7: Τι θες παίζει ο μικρός στον Ολυμπιακό?
5: Είναι
8: Σέντερφορ.
7: Μάλιστα.
5: Πήρε μεταγραφή από τον Ατρόμητο στον Ολυμπιακό.
7: Από τον Ατρόμητο,
5: είμαι σίγουρος ότι το όνομά του θα μας απασχολήσει πολύ και στο μέλλον.
7: Ευχή όλων μας.
8: Καταλαβαίνετε ότι
7: να είστε καλά.
8: Το λέμε για αστείο, ας πούμε.
5: Όχι, εγώ το λέω, δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Χάρη του Νικόλα ούτε του Παναγιώτη.
7: Γιατί αστείο, γιατί το λέτε αυτό?
8: Λέω, επειδή ψάχνει για αυτήν την φορά με τη Λίμπαρ, ο κύριος με τη Λίμπαρ, ας ελπίσουμε να δει αυτό, ρεω.
5: Δεν ήθελα να το πω εγώ αυτό, αλλά αυτό το παπαγιώτησα και εγώ το προσυπογράφω
8: πάντως. Καταλαβαίνετε ότι το λέω χάρη αστείου.
7: Το σημειώνουμε, το σημειώνουμε με υπογράμμιση από κάτω με ένα highlight. Και προχωράμε. Θα είμαστε focus
8: από πάνω. Υγεία όλα τα παιδιά.
7: Εννοείται να τα χαίρεστε καταρχάς, να έχουν υγεία, να είναι τυχερά, να μην έχουν τραυματισμούς μας, μιας και ασχολούνται με το χώρο τον αθλητικό.
8: Και όλα τα παιδιά να βρούνε το δρόμο τους, θα είναι χαρά μας και για τα παιδιά μου, εννοείται, και για τα παιδιά του κάθε ενός του Κοσμάκη.
7: Βεβαίως,
8: που δίνει τον αγώνα του.
7: Έτσι.
8: Και ο καθένας από το κομμάτι του, ας πούμε, άλλα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες, άλλα παιδιά που έχουν στόχο τον αθλητισμό.
7: Δεν έχει
8: όλα
7: σημασία,
8: αυτά τα παιδιά,
7: μακάρι
8: να
7: είναι,
8: να βρίσκουν τον δρόμο τους εκεί που πρέπει. Και όχι αλλού, σε άλλους χώρους, κακούς, παραβατικούς κτλ. Μακάρι όλα τα παιδιά έτσι να ακολουθούν αυτό που έχουν στόχο, αυτό που έχουν θέληση.
7: Κύριε Καλατζίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στη σημερινή εκπομπή. Θα ήθελα να ήταν λίγο πιο...
5: Θα μου επιτρέψεις να κλείσω...
7: Εσύ δεν θα κλείσεις. Δεν θα κλείσεις το τηλέφωνο, γιατί θα πούμε και δύο-τρία πραγματάκια. Έτσι νέα. Αλλά ναι, κάτι συγκεκριμένο για το...
5: Για την ομάδα των Αγίων Αργύρων.
7: Ωραία, να τα ακούσει λοιπόν και ο κύριος Καλατζίδης.
5: Λοιπόν, θα δώσω πολύ χαιρετισμού σε ένα πολύ καλό φίλο, ο οποίος σίγουρα μας ακούει αυτή τη στιγμή. Τον Νίκο τον Ρομποτή. Ο Παγιώτης ξέρει.
8: Σίγουρα.
5: Ποιος αντιπροσωπεύει τον κλασικό φίλο του Αγίου Αργύρων. Το μόνο που θα πω είναι ότι το κινητό του χτυπάει με τον ύμνο του Αγίου Αργύρων.
7: Άψογα, εξαιρετικά.
8: Εγώ μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πραγματικά και εσάς κύριε Στρατάκη για τον Θανάση του Σαχάκη. Εντάξει, είναι πολύ τέτοιο να πω τον κύριο Σαχάκη, τον ξέρουμε πάρα πολλά χρόνια.
7: Καταλαβαίνω.
8: Είναι χαρά μου. Είναι χαρά μου και ο Θανάσης και εσείς να δίνετε έτσι μια φωνή στο εραστηνικό ποδόσφαιρο, γιατί το έχει ανάγκη. Έχει την προβολή αυτή, ας πούμε. Βγαίνουμε φωτογραφίες, καταλαβαίνετε, και τα λοιπά, έτσι με, και τα παιδιά που ανανεώνουν και τα παιδιά που κάνουν μεταγραφές. Είναι ωραίο αυτό να γίνεται.
7: Βεβαίως είναι ωραίο.
8: Και να δίνουμε μεγαλύτερη προβολή έτσι σε αυτά τα εραστηνικά σωματεία που προσπαθούν να επιβιώσουν σε αντίξωες συνθήκες, σε συνθήκες, τώρα εδώ βλέπετε ότι οι επαγγελματικές ομάδες και χάνονται, αρχίζουν και πέφτουν κατηγορίες και χάνονται. Έστω να υπάρχουν αυτά τα μέσα που ενημέρωσης, ας πούμε, όπως το ραδιόφωνο, όπως οι ιστοσελίδες, να προβάλλουν λίγο αυτό το κακόμοιρο το εραστηνικό ποδόσφαιρο που τόσο έχουν ανάγκη όλοι.
7: και τόσος κόσμος ασχολείται και αγαπά, έτσι, είναι και αυτό. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Καλατζίδη μου, να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ.
8: Καλό βράδυ.
7: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Λοιπόν, Θανάση, εξαιρετικός ο κύριος Καλατζίδης, πραγματικά, ο καλεσμένος σου, πάντα είναι έτσι.
8: Καλεσμένος μας,
7: εντάξει, αλλά επειδή είναι έτσι... άνθρωπος πολύ ήρεμος, πολύ τέτοιους ανθρώπους θέλουμε, όπως είπα και πριν.
8: Αυτό, όπως είπα και πριν, αυτό είναι και το προφίλ του γήπεδου.
7: Ναι, αυτό είναι και το προφίλ του. Μπράβο, μπράβο. Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Λοιπόν, για πάμε. Έχουμε δύο-τρεις ειδησούλες, ό,τι προλάβουμε να πούμε.
8: Ναι. Έχουμε δύο-τρεις ειδησούλες σημαντικές, νομίζω. Να αναφερθούμε κυρίως στην Τρίτη Εθνική. Λέγαμε σε κάποιες ομάδες εκπομπές ότι είχαμε τις δηλώσεις συμμετοχής, αλλά ίσως και κάποιες ομάδες που δήλωσαν συμμετοχή δεν θα αγωνιστούν τελικά.
7: Ναι, ναι, έτσι.
8: Ήδη μία από αυτές έσκασε σήμερα. Ήδη δεν ξέρω αν το είδε Δημήτρη. Είναι και μάλιστα ήταν ομάδα που πέρυσι έπαιζε στη Super League 2 και αναφέρομαι στο Καμπανιακό.
7: Το Καμπανιακό, ναι, το διάβασα. Το διάβασα.
8: Ο οποίος ανακοίνωσε.
9: Super Sport 104. Θες να ζήσεις τη Mega Φάση. Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
10: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
11: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μία αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόλειας ανάγκης για έλεγχο.
10: Όπω.
11: Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κοινό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
10: Όπως.
11: Όπως το παγκόσμιο!
12: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
7: Ωραία, Θανάση μου, δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς. Τα είπα τώρα, μην τα ξαναλέω για αυτό το, την παροδία εκεί του Παναθηναϊκού. αλλά πολύ πιθανόν
8: πόσο,
7: να.
8: Πόσο έληξε τελικά,
7: 4-1, 4-1 υπέρ της Rapid Vienna. Αλλά δεν το λέω για το σκορ. Το λέω για το εξτρά 30 λεπτό. Το εξτρά 30 λεπτό που παίχτηκε χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος. Υπήρχε ένας τραυματισμός εκεί. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Ξέρουν κάποια πράγματα καλύτερα από εμάς, νομίζω κάποιοι.
8: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε αν θα έρθει σπίτι τελικά το τρόπο, αν θα μπορούμε να τραγουδάμε.
7: Είσαι και εσύ υπέρ της Αγγλίας, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω.
8: Βέβαια, ξεκάθαρα.
7: Να, κι εγώ, φίλε, κι εγώ. Ελπίζω να μην εκτεθούμε. Λοιπόν,
8: θα δούμε.
7: Ευχαριστώ πολύ, Θανάση μου, να είσαι καλά, φίλε.
8: Εγώ ευχαριστώ, Δημήτρη, μου καλησπέρα για εσένα και σε όλους τους ακροατές μας.
7: Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ πολύ. Άρα, όπως ακούσατε, αντίστροφη μέτρηση για τον δεύτερο ημιτελικό. Yes, like σε λίγο αναλαμβάνει ο Βασίλης ο Γερασίμου εδώ τα σκύπτρα. Εγώ θα σας χαιρετήσω προς το παρόν, διότι θα μείνω εδώ μαζί με τον Βασίλη. Θα είμαστε παρέτσι εδώ στο δεύτερο ημιτελικό. Δεν ξέρω αν έρθει ο φίλος μας ο Τζίτζης. Αυτά θα μας τα πει σε λίγο ο Βασίλης. Ραντεβού αύριο. Αύριο στις 8 με την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Στρατάκης. Σας χαιρετώ. Καλό βράδυ.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
3: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Αγνά υλικά.
2: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
3: Φροντίδα και μεράκι.
2: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
4: Η ώρα είναι 10.
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
5: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας. Βασίλης Γεραστή.

0: 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. 5 λεπτά μετά τις 10. Βάλα μας και στρατάκι την έρτε να μας έβαλες να βλέπουμε το Sky. Έφαγε 4 ο Λαφούζος. Βάλε να δούμε κάτι άλλο. Το είδαμε αυτό. Το είδαμε. Εντάξει τώρα έπεσε μια τυχή στιγμή κύριε Τσαπαλιάρη. Γιατί γελάς. Εντάξει, φιλικά είναι αυτά. Έρτε ένα. Τένις, ωραίο και το τένις. Τένις. Λοιπόν, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα με πολύ ωραία διάθεση. Έχουμε το μεγάλο μάτσο, δεύτερο ημιτελικό, το Αργεντινή με την Αγγλία. Το παρακολουθούμε εδώ με το φίλο μου τον Δημήτρη Στρατάκη. Αν μπορέσει κάποια στιγμή να φτιάξει την τηλεόραση, καταλαβαίνετε. Είναι κινηστικός τώρα, δεν είναι και εύκολο. Το Πεκίνη ξεκίνησε. 5 λεπτά έχουν παίξει, κύριε Δημήτρη. 0-0. Να πούμε, μας βλέπουν και live και τους δύο σήμερα. Είμαστε και live. Μισό λεπτό. Έχει μικρόφωνο, ναι, δικό σου είναι εδώ πέρα το σπίτι. Δεν το αφήνει το μικρόφωνο ποτέ εσύ. Λοιπόν, τώρα μας βλέπετε κανονικά, παιδιά, και από το σπίτι. Από τις οθόνες στο κινητό σας, στο tablet, από το tvelada.gr. Βλέπετε Σφρατάκι λίγο κουρασμένο, λίγο ταλαιπωρημένο. Είναι μάλλον από την πείνα.
1: Από όλα. Από τις δουλειές, όπως καταλαβαίνετε.
0: Λοιπόν, τέλειωσε η εκπομπή του. Τώρα μας κάνει παρεούλα. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 3 εδώ παρέα με τον Δημήτρη Στρατάκη.
1: Θες να κάτσω και παραπάνω?
0: Όχι, ρε φίλε, παραπάνω να κάνεις.
1: Τι ώρα θες να φύγω?
0: Παραπάνω, όχι, γιατί?
1: Να κάτσω, είμαστε 5-6.
0: Κάτσε αν θες, δεν υπάρχει θέμα. Κάτσε. Ας ακούω από τον δρόμο εγώ μετά.
1: Θα κάτσω, φίλε μου καλέ, μέχρι τις 12.30.
0: Πάλι τα ίδια ξεκίνησε από χθες.
1: Ναι, μέχρι τις 12.30. Για πες εδώ, τι γίνεται. Καταρχάς, τι είπε ο Τσαπαλιάρης για Αγγλία-Αργεντινή?
0: Είπε Αγγλία από χτες.
1: Αγγλία είπε. Άρα συνάδομαι γενικώς και οι τρεις μας.
0: Αγγλία, και είπε και Αγγλία, πάρω το κύπελο.
1: Έλα, και εγώ πιστεύω, έτσι πιστεύω. Έτσι πιστεύω. Εσύ, τι πιστεύεις?
0: Εγώ πιστεύω,
1: τι έχω παίξει. Τι πιστεύεις?
0: Κι εγώ, ρε φίλε, ψιλοαγγλία βλέπω να σου πω.
1: Ψιλοαγγλία. Εντάξει, ναι, έτσι νομίζω. Για να δούμε, γιατί και χθες Γαλλία βλέπαμε όλοι.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Αλλά για χαραντάν.
0: Σωστό.
1: Για χαραντά.
0: Λοιπόν, να πούμε τρόπους επικοινωνίας, κύριε Στρατάκη.
1: Πάμε να τους πούμε.
0: Λοιπόν,
1: πάντα.
0: 210-220-59-43. 215-215-59-43. Το Viper για μηνύματα. 69-39-943-943. Και το email μας onair@943.gr. Είπαμε, μας βλέπετε και μας ακούτε εικόνα και ήχος από το ελλάδατv.gr. Βλέπετε τον κύριο Στρατάκη εδώ πέρα. Μια χαρά, ανανεωμένος, σε κούραστος από ό,τι βλέπω.
1: Τώρα προηγουμένως μου είπες ότι ήμουν κουρασμένος. Τώρα μου λες είσαι κουραστός.
0: Πεινασμένος
1: είπα. Απεινασμένος.
0: Άλλο κουρασμένος, άλλο πεινασμένος. Εντάξει. Περιμένουμε το φίλο μας τον Παναγιώτη. Μας έταξε χθες ότι θα έρθει από εδώ.
1: Παναγιώτη, ναι.
0: Και μετά που το ρώτησα, που με ρώτησε εσύ ότι η ποικιλία θα είναι για δύο άτομα ή για παραπάνω, μου είπε για λόχο.
1: Τι λες, έτσι είπε ο Παναγιώτης.
0: Έτσι μου στείλε, μη με αγιαλόχο.
1: Έχει το νου στο κινητό, έτσι μήπως μας καλεί και δεν μπορούμε να τον...
0: Ναι,
1: το νου
0: σου. Το κινητό το έχω μπροστά.
1: Έτσι μπροστά.
0: Να βλέπω.
1: Γιατί το έχω αφήσει έξω από το κινητό, κατάλαβες, να φορτίσει, να φορτίσει. 8 λεπτό, παιδιά, Αγγλία-Αργεντινή, 0-0. Οι Άγγλοι είχαν κερδίσει ένα κορνεράκι τώρα.
0: Ναι.
1: Φίλε, δεν έχω παίξει τίποτα, δεν μ' άφησες να παίξω, να προλάβω.
0: Έχω παίξει άσο 1-2, διπλή ευκαιρία.
1: Ναι.
0: Over 1,5 γκολ. Under 4,5 γκολ. 2,5 κόνερ Αργεντινή.
1: Σ' αρέσει αυτό, τα συνδυάζει και ανεβάζει πολύ την απόδοση αυτό.
0: 2,5 κόνερ Αργεντινή, 2,5 κόνερ Αγγλία. 3,5-4 απόδοση. Δεν είναι αυτό όλο.
1: Καλό.
0: 5 σημεία να πιάσει.
1: Εντάξει, αλλά συνάδει το ένα μετάλλο τώρα.
0: Πιάσαμε το κόρνερ μέχρι στιγμή, το ένα. Έχει 2,5 κόρνερ στην κάθε μία ομάδα. Λοιπόν, για πάμε στη γραμμούλα, πάμε.
1: Πάμε, έχουμε γραμμούλα, μπράβο.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, αδέρφια.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα από την Κύπρο, σας χαιρετώ.
0: Καλώς το φίλο μας από την Κύπρο.
2: Θυμάσαι, αδέρφε που ήσουν πιο μισή στο Μεξικό, το γκολ του Μαραντόνα.
0: Τι να κάνω?
1: Το γκολ του Μαραντόνα.
0: Το θυμάμαι.
2: Είπαν ότι ήταν το χέρι του Θεού.
0: Ναι, έτσι είπαν.
2: Απόψε ελπίζω θα είναι το κεφάλι του Κέιν.
0: Για να δούμε.
2: Αγγλία 1-0 και να πάει τελικό.
1: 1-0, ναι. Ε. Δεν το κάνεις 2, να πιάσουμε και το στίχημα.
2: Να βάλει το Harry Kane goal και να πάει σε 5-2, δεν με νοιάζει.
1: Έτσι.
0: Ναι, εντάξει.
2: Σε 5-2. 5-2 να πάμε ταμείο όπως λαλείτε.
1: Ωραία, ωραία.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, φίλε μου.
2: Σου καλύτερα, αδερφέ.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Για χαρά.
1: Καλή συνέχεια, για χαρά.
0: Για να δούμε, έχουμε άλλη μια γραμμούλα, κύριε Στρατάκη.
1: Γιατί να μην έχουμε.
0: Καλησπέρα.
3: Ένα λεπτό μόνο γιατί μπαίνω να δω το παιχνίδι τώρα. Αφού έπιασε το στόμα σου, ρε κατσίκη, την Αγγλία, εσύ με τον κύριο Τσαπαλιάρη τελειώσαμε.
0: Γιατί εκτές στην Ισπανία.
1: Όχι.
0: Κάτσε, εκτές στην Ισπανία ο Τσαπαλιάρης τι είπε.
1: Ο Τσαπαλιάρης, φίλε, είναι εγγύης, να το ξέρεις.
3: Ο Τσαπαλιάρης τι είπε για την Ισπανία.
0: Διπλό λέει, σίγουρο.
3: Ο Τσαπαλιάρης, καλά, εσύ τι είπες για την Ισπανία, πες μας.
0: Όχι, ότι είπαμε με το Στρατάκη, συμφώνησα ότι βλέπουμε Γαλλία εμείς.
1: Ναι, ρε.
0: Στο έλεγα, όλη τη εβδομάδα στο έλεγα. Εσύ μου λέγες Ισπανία.
3: Άκουσε με τώρα, εγώ το έχω παίξει κιόλας και θα το πω τώρα στον αέρα. Ξεκινάει 3-3.
0: Καλά, εντάξει. Άντερ μισό θα γίνει. Άμα λέει ο Γιώργος Δία, τρία καλά κρασιά, εντάξει, μιλάμε για.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Τα πιάσαμε τα λεφτά μας.
3: Άκου τώρα και για το φίλο μου το χάσιμα, τα υπόλοιπα θα τα πω μετά το παιχνίδι.
0: Ναι.
3: Γρήγορα για τον λαμπό μέσα.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, τα υπόλοιπα. Πρώτον, για το φίλο μου το χάσιμα. Χάσιμα, ντεκλαράει τον λένε και όλα τα Αργεντινάκια κλαίνε. Αυτό θα το θυμάσαι, σου λέω το όνομα. Και δεύτερον. Τώρα που βγήκε ο πρόεδρος, ο κύριος Αλαφούζος, θα περάσει κανένα νόμο να πέσει το παιχνίδι στα 120 μπάς και βάζει κόλλο
0: πάνω. Άστα αυτά, δεν τρέπεσαι, δεν τρέπεσαι.
3: Δεν τον βλέπω.
0: Δεν τρέπεσαι.
3: Μήπως δίνουν και 30 έξτρα.
0: Γεια, άντε γεια. Άντε
1: γεια, γεια. Γεια σου, Γιώργη.
0: Για τα φιλικά ήταν, εντάξει, φιλικό μάτς είναι. Εγώ δεν τα λογίζω καθόλου και τόση ώρα πέσανε τώρα 130. Τέλος πάντων, είναι ένα φιλικό όμως που. Τι έγινε τώρα, κύριε. Τι έγινε. Τραγωθήκανε, παίξανε πουνίδια. Τέλος πάντων, θα το δούμε τι έγινε. Είναι ένα φιλικό το οποίο εντάξει δεν βγάζει συμπεράσματα. Αλλά το μόνο έτσι. Πρέπει να το προβληματίζει ότι είναι το τελευταίο φιλικό πριν το επίσημο.
1: Εννοείται, δεν το συζητάμε τώρα αυτό. Αυτό ήταν τραγέλαφο το σημερινό.
0: Δεν είναι το μάτς, δεν ξέρω οι ομάδες πώς κατέβηκαν.
1: Βασίλη.
0: Βλέπανε πώς κατέβηκε μια βασική εντεκάδα δηλαδή.
1: Τουμπά. The Fry πίσω δεν βλεπόντουσαν. Ο Δε Τσάπρα.
0: Ο Δε Φράι, φίλε, παίξει δεύτερο παιχνίδι ήταν.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Εντάξει.
1: Δεν μπορούν να δεν έχουν βρεθεί. Αυτή αν έχει σκοπό να του βάλει μαζί.
0: Αυτό θέλω να πω ότι.
1: Ο Τσάπρα έφευγε μπροστά, λε και πήγε να μαζέψει κάστανα. Πίσω τίποτα. Τον έκανε εκείνο ο Μικρούλη ο Μαυράκο που είχαν. Μιλάμε για τρέλα.
0: Το μόνο σύλλογο που βέβαια προβληματίζει τον Παναθηναϊκό είναι ότι είναι το τελευταίο φιλικό πριν το επίσημο.
1: Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε.
0: Μόνο, αλλά. Κατά τα άλλα για φιλικό παιχνίδι εγώ δεν ασχολούμαι καθόλου γιατί γίνανε πολλές αλλαγές, αλλά δεν ξέρω αν κατέβηκε η δεκάδα που σκέφτεται να βάλει ο Νίστρουπ στο παιχνίδι με την Μπάξ στην Ουγγαρία.
1: Εάν δεν την δοκιμάσει τώρα, πού θα την δοκιμάσει.
0: Αυτό λέω, ήταν η δεκάδα που την είδε σήμερα, δεν γίνανε τίποτα εγώ. Ούτε
1: δεν ξέρω το σύντερφορ το καινούριο, τα μπόρδα ήταν μέσα, αυτή νομίζω είναι. Πάνω κάτω αυτή είναι με ένα-δυο προσθήκες.
0: Ένα αποτέλεσμα που παίρνει τον παρικό ήταν το.
1: Δεν το συζητάμε, ήταν τραγικό στην αμυντική του λειτουργία.
0: Οι ομάδες του άλλου ήταν ανέρθιμες, εντάξει.
1: Ναι, καλά, δεν το συζητάμε.
0: Αλλά πρέπει και να δείξει κάτι πράγμα να περάσει γιατί θέλει να περάσει. Τρεις γύρους, δεν είναι.
1: Τρεις γύρους, βεβαίως, βεβαίως.
0: Είναι αυτό που έκανε πέρυσι η ΑΕΚ, δεν είναι εύκολο.
1: Έπρεπε να ήταν πιο μονταρισμένος,
0: ναι,
1: πιο.
0: Αυτό.
1: Όπως και η ΑΕΚ πέρυσι. Δεν έπαιζε καμιά καλή μπάλα τέλος πάντων.
0: Αλλά είχε μονταριστεί ωραία όμως. Ναι,
1: αλλά καλά. Είχε μονταριστεί, δεν έκανε αυτά τα καλά τα λάθη. Ναι, τώρα, αν γίνουν, λέω εάν, που δεν νομίζω. Ευτυχώς δηλαδή χτυπήσαμε τα καμπανάκια σήμερα.
0: Κάτσε να δούμε τη την Αργεντινή. Όχι, offside.
1: Όχι, offside. Ήταν πολύ μπροστά.
0: Ήταν μπροστά, ναι.
1: Ναι, ναι. 14ο λεπτό. Είμαστε Αργεντινή.
0: Ούτε την ΑΕΚ είδα. Νομίζω 0-0 είδα ότι ήρθε. Ούτε την ΑΕΚ είδα.
1: Εντάξει, η ΑΕΚ τώρα, ναι.
0: Εντάξει, αυτές οι ομάδες έχουν ακόμα δρόμο. Γιατί ο Παναθηναϊκός, είπαμε, έχει επίσημο παιχνίδι. Δεν είναι ότι έχει πολύ μπροστά του καιρό. Αν εδώ πήγε να γίνει κάτι.
1: Κοίταξε, Βασίλη. Εγώ τα φιλικά και εγώ υπέρ τη δική σου εκτίμηση είμαι. Αλλά. Όταν βλέπω μια ομάδα πολύ κάτω από τα στάνταρ που περιμένω,
0: που είναι
1: εκεί βλέπω ρε φίλε καμπανάκια
0: πρέπει
1: μεγάλα.
0: Πρέπει να είναι ψηλοέτοιμη να παίξει.
1: Εκεί βλέπω είναι πολλά καμπανάκια. Τώρα μην συζητάμε. Δηλαδή, τι θα αλλάξει τόσο πολύ, ας πούμε, όταν υπάρχει αυτό το, αυτή η αμυντική λειτουργία. Τι μπορεί να αλλάξει,
0: αυτό,
1: κάτι συμβαίνει.
0: Για το Παναθηναϊκό, άμα γίνει κάτι και αποκλειστεί, που δεν το βλέπουμε με την Πάξη, νομίζω ότι είναι. Εντάξει, θα μου πει μπάλα, είναι να είσαι.
1: Καλά, μπάλα είναι, αλλά πέρα από την Πάξη υπάρχει κι άλλη μπροστά τώρα η Αγγλία. Βλέπω εδώ μια ωραία κατεβασιά από αριστερά. Ποιο είναι εκεί, Χάρη Κέιν, βρίσκει χώρο, δεν τα κατάφερε. Τον κλείσανε 5 Αργεντίνοι.
0: Ναι, πήγα
1: δεν τα κατάφερε.
0: Λοιπόν, για πάμε στην γραμμούλα, καλησπέρα.
4: Έλα, Βασίλη, ακούγομαι.
0: Καλώ το να.
1: Καλησπέρα.
4: Δεν μου λε, Βασίλη, να ρωτήσω κάτι. Πού έρθε τελικά η ψηφοφορία.
0: Ποιο.
4: στην ΕΠΟ.
0: 3-7-7.
1: Πάλι τα ίδια είχαμε.
0: Σοβαλή, πάμε στα πέναλτι.
4: Λέει ψήφος του Κακάτσι.
0: Όχι ακόμα. Την επόμενη φορά λέει ότι αν.
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχει επόμενη φορά. Δεν υπάρχει τίποτα. Τελείως. Τον πρώτο χρόνο ο Αλαφούζος. Ναι. Δόχθηκε ο Μαρινάκης. Και τον δεύτερο χρόνο ο Μαρινάκης. Αυτό δηλαδή που εισηγήθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας θα. Από σήμερα είναι πρόεδρος ο Αλαφούζος. Κύριος Λεγενή.
4: Βασίλη, εγώ κάτι. Βασίλη, να σε ρωτήσω κάτι. Δεν θα ήταν πολύ καλύτερα και ο Κακάτσι έκανε λάθος εκεί. Να μην προτείνει αυτό που είπε ο Μαρινάκης, να προτείνει ένα τεχνοκράτη σοβαρό άνθρωπο, θα πει αυτό είναι, παιδιά. Τελείωσε.
0: Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει αυτό. Δεν μπορώ να ξέρω.
4: Δεν ξέρω. Όχι.
0: Δεν ξέρω αν μπορεί ο.
4: Τελείωσε.
0: Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει αυτό. Δεν μπορώ να ξέρω.
4: Δεν ξέρω. Όχι.

0: θα είναι για τις χορηγίες, για αυτά τα πράγματα. Δεν είναι ούτε για διαιτησίες ούτε τίποτα. Δεν παίζει ρόλο η Super League. Απλά
1: η θέση του. Για σένα αυτό που είπα εγώ, θα μπορούσε ο Γκαγκάτσης να αναλάβει πρωτοβουλία για να πει: έχω αυτού μια λίστα. Διαλέξτε.
0: Δεν ξέρω αν μπορεί να το κάνει αυτό ο Γκαγκάτσης. Αν επιτρέπεται, πρέπει να υπάρχει ψηφοφορία.
1: Κοίταξε, μπορεί να σου πει άτυπα, παιδάκι μου.
0: Τι να πει, αν μην κάνουν ψηφοφορία, δεν γίνεται.
1: Δεν σε το.
0: Και πώ θα γίνει, τι είναι ο Γκαγκάτσης, κοιτά τώρα.
2: Έχει περάσει τη τεχνοκράτηση από την Super League. Έχει περάσει και η τεχνοκράτηση.
0: Ναι, παιδί, μα ήταν άλλες εποχές όμως.
1: Η Λίγκα ξέρει τι έχει. Κοίταξε, η Λίγκα ξέρει τι γίνεται. Έχει θέματα τζίρα. Φαντάζομαι τώρα να αδικηθεί ο Μπέος, τι έχει να γίνει.
0: Βρε, σου λέω, δεν έχει θέμα η Λίγκα. Μην μπερδεύεστε Super League με τον Μπαρνάκη, τον Αλαφούσο. Δεν έχει σχέση με τη διαιτησία. Είναι ένας παράγοντας ο οποίος.
1: Είναι από τις χορηγίες.
0: Χορηγίες, τα γήπεδα, να πάρουν τα λεφτά οι ομάδες πρέπει να πάρουν, να μοιραστούν τα χρήματα σωστά. Δεν είναι θέμα.
1: Δεν καταλαβαίνει αν δεχτεί ο Μπέος ότι ρίχνεται. Τι έχει να γίνει εκεί πέρα.
0: Τι να δεχτεί ο Μπέος, φίλε.
1: Σε
0: καλλιτεχνή
1: σου
0: πάνω
1: το γεγονό το παιχνίδι.
0: Εντάξει.
1: Εγώ προσωπικά μεταξύ μας και θέλω, χωρίς να έχω ιδιαίτερα συμπαθίες για τις ομάδες, θέλω να περάσει η Αργεντινή γιατί θέλω να δω Αργεντινή-Ισπανία.
0: Να, ωραία, εντάξει. Θα δούμε.
1: Χωρίς συμπαθία, δεν συμπαθώ.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Γεια μας.
0: Να είσαι καλά, γεια χαρά.
2: Γεια σας, καλό βράδυ, καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, γεια λέγει κύριε.
2: Λοιπόν,
0: δεν το είχα πάρει χαμπάρο.
2: Ναι, Ιωάννης Αλαφούζος στο.
0: Πρώτη χρονιά.
2: Την πρώτη χρονιά και μετά ο Μαρινάκης την δεύτερη χρονιά. Από 27 ως 28 ο Μαρινάκης.
0: Δηλαδή, πρόεδρος Super League είναι για δύο χρόνια. Πληρώνει.
2: Κανονικά, ναι, κανονικά.
0: Δεν είναι τετραετία όπως ο πρωθυπουργός.
2: Όχι. Είναι διετία. Είναι διετία. Είναι σαν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας που είναι πενταετία που αλλάζει.
0: Ναι,
2: έτσι είναι τώρα και διετία εκεί. Και εγκρίθηκε ομόφωνα αυτή. Εκτός από τον Μπέο, μιας και είπε ο φίλος πριν, ο οποίος δεν συνηγόρησε υπέρ της προεδρίας του Αλαφούζου την πρώτη χρονιά.
0: Α, ήθελε να πάνε ανάποδα.
2: Δεν ξέρω τι ακριβώς θέλει ο Μπέος. Ο Μπέος μάλλον. Δεν θέλει να βλέπει τον Αλαφούζο από το που καταλάβει.
0: Δεν τα έχουν καλά. Λέως και Αλαφούζος. Πάντως καλά του πήγε το Αλαφούζο. Καλά ξεκίνησε με το που έγινε πρόεδρο Super League. Φάγει 4 η ομάδα του. Μιλάμε για μαυρόγατα κανονική. Ο Κυριάννης.
2: Κύριος Γιάννης, ναι.
0: Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Παιχνίδι το οποίο δεν έχει κάτι. Απλά η Αγγλία είναι λίγο πιο έτσι.
2: Πατάει καλύτερα,
0: περισσότερο.
2: Πατάει καλύτερα, ναι. Περισσότερο τακτική εδώ νομίζω θα δουλέψει η Αργεντινή σήμερα. Πολύ τακτική.
0: Ναι.
2: Θα είναι κλεισμένοι πίσω γιατί ξέρουν ότι.
0: Είναι πιο τρεχαλατζίδες οι Άγγλοι.
2: Ναι.
0: Θα δούμε.
2: Για να δούμε. Έχει πολύ ενδιαφέρον ο αγώνας πάντως. Πολύ ενδιαφέρον. Οι Άγγλοι με Χάρι Κέιν, βλέπω εδώ, προσπαθεί να πάρει την μπάλα. Βγαίνει από τα στόπερ και ζητά την μπάλα. Κάπως έτσι πρέπει να πάει το παιχνίδι, νομίζω.
0: Έτσι θα πάει, νομίζω και εγώ.
2: Έτσι θα πάει.
0: Λοιπόν, το Viper για μηνύματα 6939-943-943. Μια που είσαι εδώ, δεν κάνεις κανένα δουλειά. Να πεις και τις κληρώσεις.
2: Να πω και τις.
0: Έχει το χαρτί μπροστά σου.
2: Για τους διαγωνισμούς, λες.
0: Βεβαίως.
2: Έχουμε Νάξο.
0: Και θα έρθουν κι άλλοι.
2: Θα έρχονται κι άλλοι συνέχεια. Κάτσε να δούμε τη φάση όμως με τους Άγγλους. Δεν την έβγαλε καλά τη σέντρα.
0: Πρέπει να κοντράρει.
2: Δεν νομίζω να κοντράρει. Δεν ήταν καλή.
0: Για κάτσε να κοντράρει στον αμυντικό και να δούμε την πορεία. Νομίζω πως κοντράρει λίγο.
2: Αν κοντράρει ήταν επικίνδυνο να έρθει και αυτόν γκολ. Λοιπόν, δώρο Νάξο, φίλε. Δώρο Νάξο. Ωραίο, πραγματικά.
0: Γραβιέρα Νάξο, ωραία.
2: Και γραβιέρα Νάξο είναι ωραία.
0: Ναι,
2: μάλιστα.
0: Από τις δυνατές.
2: Τρεις μέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Naxian Collection στην Νάξο. Το απόλυτο πεντάστερο με βίλες και σουίτες και κλαδίτικου στυλ και θέα στο Αιγαίο.
0: Ξέρεις τώρα αυτά τα ξενοδοχεία είναι για το site του Μπουζούνι, να ξέρεις.
2: Καλά, εντάξει.
0: Για μας τώρα.
2: Για μας είναι τώρα.
0: Εντάξει, κανένα κλήρωση.
2: Κάτι άκουγα τα παιδιά εκεί, τον Μπουρναρά και τον Γεωργιάδη, έλεγαν 600 ευρώ τη βραδιά και κάτι τέτοιο.
0: Δεν είναι για μας αυτά. Αυτά είναι τώρα. Μα κερδίσουμε κανένα κλήρωση, μπορούμε να πάμε.
2: Ρε φίλε, τώρα πάμε εμείς με το ματιζάκι τώρα και θα μας διώξουν κατευθείαν. Ο άλλος πάει με την Jaguar, χαπ, κάνει ένα μπραβ. Σε παρακαλώ πολύ, δίνει τα κλειδιά.
0: Δεν έχει την κάρτα πιστοδική, σου λέει 10 μέρες.
2: Έτσι. Τώρα τι να λέμε τώρα. Τέλος πάντων. Η Αργεντίνη τώρα μπροστά, μια σέντρα, οπ, Μέση. Πήγαινε την κατεβάση ωραία εκεί.
0: Ναι, πήγαινε την κατεβάση ωραία, τελικά δεν τα κατάφερε.
2: Στιγμές έχουν δύο ομάδες από ό,τι βλέπω.
0: Ναι, έτσι.
2: Offside τώρα. Στιγμές.
0: Πάμε, συνέχισε.
2: Λοιπόν. Σου είπα ότι υπάρχει και φαγητό στο Αμούρ στην παραλία της Αγίας Άννας. Όχι. Στο λέω τώρα. Για συμμετοχή λοιπόν στο Viber 6939-943-943. Το γνωστό.

0: γράφετε ονοματεπώνυμο και τη λέξη Νάξος και είστε αυτόματα υποψήφοι για, για το δώρο. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου 10 με 11 το πρωί στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Υπάρχει και δεύτερο δώρο, θες να το πω?
1: Εκεί που θα πάμε, εμείς οι απλοί άνθρωποι.
0: Εμείς οι απλοί μπορούμε να πάμε στην ταβέρνα, στον Κισό.
1: Και μέχρι τη Χιλιαδού να κάνουμε ένα μπάνιο. Εντάξει.
0: Και στη Χιλιαδού που έχεις πει εσύ, εγώ δεν έχω πάει, ότι είναι θαυμάσια παραλία.
1: Αν δεν πετύχεις αέρα.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι το εκπληκτικό, θα αναρωτηθείς.
0: Ναι.
1: Αν πετύχεις αέρα όμως, είναι και επικίνδυνο να κάνεις μπάνιο.
0: Έλα, δημιουργούνται ρεύματα.
1: Έχει πολλά κύματα, μεγάλα κύματα. Σε παίρνουν μέσα, τραβάνε μέσα.
0: Για παιδάκια δηλαδή δεν είναι
1: μέσα. Όχι, για παιδάκια μακριά. Μακριά, για παιδάκια μακριά. Ούτε.
0: Αν είναι όμως χωρίς κύματα και τα λοιπά.
1: Είναι άστο.
0: Είναι και για παιδάκια. Για...
1: Ναι, άστο είναι παντού.
0: Μάλιστα. Δεύτερο δώρο λοιπόν για όσους δεν πάνε στην Άξο, σαν και εμάς.
1: Ναι.
0: Που δεν είμαστε για Άξο τώρα. Εμείς δεν έχουμε τα φόντα, ρε φίλε. Αν λεγόμασταν.
1: Σάκης, Μπουσδούνης, θα μπορούσαμε.
0: Σάκηδες θα ήταν διαφορετικά.
1: Σωστό και αυτό.
0: Θα πάνε μια εκδρομή στη στενή Ευβοίας. Θα κάνουν μπάνιο στη Χιλάδου και θα απολαύσουν ένα γεύμα ή δείπνο στην παραδοσιακή ταβέρνα Κισός.
1: Φοβερό φαγητό, να ξέρεις.
0: Έχεις πάει και στο Κισό, ναι, μου το λέγεις
1: χθες. Πήγα στη Χιλάδου, πήγα στο Κισό.
0: Συμμετοχή στο Viber, το γνωστό νούμερο, με το όνομά σας και τη λέξη Κισός. Ονοματεπώνυμο Κισός και είστε και στον Κισό και στην Άξο. Με ένα σμπάρο, δύο τριγώνια. Αυτά.
1: Λοιπόν, καμία αλλαγή. Ο κύριος Αντάξης εδώ βλέπουμε το μάτς. Μου είχε βάλει πριν το να βλέπω καλημέρα ζωή.
0: Όχι, θα σου καβάλει, τένις, ωραίο και το τένις.
1: Ωραίο, τένις,
0: ωραίο και το τένις, δεν μπορώ να πω.
1: Δεν έπαιξε δικιά μας σάκαρη ακόμα δεύτερο παιχνίδι.
0: Δεν έχει παίξει δεύτερο παιχνίδι, είναι κάτι νομίζω αύριο είναι, δεν θυμάμαι τώρα πώς είναι. Τι έχει πάει, νομίζω έπαιξε και ήταν και ο Μητσοτάκης μαζί. Κάτσε,
1: κάτσε. Το πρώτο μάτς έπαιξε, κέρδισε.
0: Ο Μητσοτάκης ο μεγάλος.
1: Α, πήγε και ο μεγάλος.
0: Ο πεθερός.
1: Πρωθυπουργός.
0: Για να δούμε, για να το δούμε λίγο.
1: Τα πεθερικά δηλαδή.
0: Τα πεθερικά είχαν πάει, ναι. Καλά, ο μικρός είναι εκεί. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, αφού είναι το αγόρι της Μαρίας. Έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μηνυματάκι. Ο φίλος Αποστόλης. Καλησπέρα, παιδιά. Έτσι, ραδιόφωνο και τηλεόραση. Καλή εκπομπή.
0: Βεβαίως. Η Αργεντίνη έχουν κερδίσει τώρα ένα φαουλάκι.
1: Ναι,
0: ο Μέση ετοιμάζεται να εκτελέσει όπως όλα τα στημένα, βέβαια. Δεν είναι αυτά τα του Μέση τα γνωστά, έτσι. Μην φαντάσετε ότι είναι λίγο έξω από την περιοχή. Αλλά είναι ένα φάουλ.
1: Εντάξει, για Μέση είναι μια καλή εκτέλεση.
0: Μεταξύ σέντρας και μεγάλης περιοχής και είναι ένα στημένο από Μέση. Ναι, ναι. Ότι αυτό είναι πάγκετ, έτσι. Ναι. Αυτά. Για να δούμε, για να δούμε.
1: Όχι, δεν το κάνει, κάνει πάσα προς τα...
0: Ναι, το κάνει πάσα, δεν έκανε σέντρουλα μέσα. Δεξιά εκεί το 15 όπως θα λέγει ο Τζίτζης, κόρνερ. Να το κορνάτα, καλά το πάσε.
1: Από ένα κόρνερ κάθε ομάδα.
0: Από ένα κόρνερ κάθε ομάδα, μια χαρά.
1: 2,5 θέλω κάθε ομάδα εγώ.
0: Εσύ θέλεις 3 κόρνερ κάθε ομάδα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτά.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι ναι, ο κύριος Αντάξης περιμένει για τον κύριο Παναγιώτη.
0: Εγώ δεν φεύγω τώρα από εδώ, αν δεν έρθει ο Παναγιώτης, όπως καταλαβαίνετε.
1: Ναι, σωστό.
0: Μην τάξεις, λέει, στο τρελό τι λένε και στο παιδί αυτά.
1: Το τρελό.
0: Και εγώ είμαι ο τρελός.
1: Έτσι, ναι, σωστό. Σωστό, το τρελό.
0: Θα ήθελα και τον Τζίτζι, βέβαια, όπως καταλαβαίνεις, δεν ήρθε. Τι να κάνουμε, πρόεδρε.
1: Και δεν έχω και, ενημέρωση από τον Τζίτζι σήμερα. Να μου πει αν έρθει ή δεν έρθει. Εντάξει, το να έρθει τέτοια ώρα αποκλείεται. Να όταν κατά τις 11:15 το μπορεί.
0: Ναι, ρε παιδί, μα έρθει
1: στο δεύτερο
0: μήχρονο ναι,
1: ή να δει
0: ναι.
1: την παράταση στα πέναλτι, π.χ. αν πάει πέναλτι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και,
0: ναι.
1: Και...
0: Κοίταξε να δει, εμά θα βέβαια, επειδή δουλεύει εστία, όπα ο Μέση κόρνερ, έτσι. Ο Μέση, για να δούμε τώρα, ο κορνεράκι. Όχι, φάουλ, φάουλ. Τώρα που.
1: Ποιο άκουγε εδώ, Γιώργο, αν έπαινε γκολ αυτό με τον Πίκφορντ. Ποιο άκουγε τον Γιώργο
0: που έκανε μια έξοδο. Η αλήθεια τώρα και ο Πίκφορντ έκανε εκεί. Αλλά του έκανε φάουλ τώρα εκεί πέρα, εντάξει. Καθαρότατο. Καλά, πώ κάνουν ο Σιμεώνε. Βρε Σιμεώνε μου, βρε αγόρι μου γλυκό. Πώ κάνει εκεί φάουλ που σε βλέπει όλο το αυτό, αφού θα στο σφυρίξει.
1: Κολυμπρέι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για πε κάτι έλεγε.
0: Το, από απευθεία κόρνερ ο Παναθηναϊκός έφαγε γκολ. Μια γκολάρα. Το τέταρτο ήταν από απευθεία.
1: Δεν έχω δει καθόλου τίποτα.
0: Φίλε, θέλω να δει το τέταρτο γκολ.
1: Ναι, θα δω, θα δω.
0: Απίστευτο, απίστευτο, απίστευτο.
1: Το παιχνίδι γίνεται στην Ατλάντα.
0: Ναι.
1: Τα πράγματα πήγαν καλά. Δεν άκουσα κάτι παρατράγουδα γιατί είχαν φόβο οι αστυνομικοί της Ατλάντα. Η αστυνομία ότι υπήρχε φόβο για επεισόδια Άγγλων και Αργεντίνων. Γιατί και οι δύο
0: ναι.
1: είναι τα καλύτερα παιδιά.
0: Όχι, όχι.
1: Εντάξει,
0: ναι, ναι.
1: Είναι, και
0: είναι καλά παιδιά. Είναι καλά παιδιά.
1: Το ίδιο,
0: είναι καλά παιδιά.
1: Αλλά δεν έγινε κάτι. Από ό,τι πήρε, είδα και δεν είδα και σε στο
0: φέρι. Δεν άκουσα τίποτα. Κάτι, δεν διάβασα ναι. κάτι. Ναι, ναι. Εγώ,
1: πήγαν όλα καλά. Αυτό καλό είναι.
0: Μακάρι να πηγαίνουν καλά.
1: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη. Καλησπέρα, Μπιλάρα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Λέει ο φίλο ο Κώστας.
0: Καλησπέρα.
1: Έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Ο φίλος ο Γιάννης πάλι από το Βεσνάδικο στην Παιανία. Γεια σου Γιάννη μου. Ο φίλος ο Κυριάκος από το Βόλο μας καλησπέριζει και τους δύο. Ελάτε να πούμε σίπουρα. Τσίπουρα.
0: Τσίπουρα.
1: Τσίπουρα.
0: Ωραίος.
1: Λοιπόν, ο Βαγγέλης, ο φίλος μας, έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου, Βαγγέλη μου.

0: Σάκαρη κέρδισε, έχει πάει πλέον στον τρίτο γύρο. Κέρδισε και στο δεύτερο γύρο τη Harriet Dart.
1: Ο Κυριάκος, τι γουρικός είναι.
0: Ωραία, Κυριάκο, όχι είδες. Ο Κυριάκος, ο Κώστας. Γιατί τον Κυριάκο μάλλον έκανα λάθος, δεν πρέπει να ήταν ο Κυριάκος.
1: Αν δεν πήγε, γιατί.
0: Δεν το διαβάζω κάπου, αν και κάπου το διάβασα. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι κέρδισε η Μαρία Σάκαρη.
1: Προχωράει.
0: Ναι, είναι νούμερο 43 στον κόσμο τώρα η Σάκαρη, ναι, έτσι. Ναι. Τώρα αυτή την ώρα έχω την εντύπωση ότι θα έπαιζε ο Τσιτσιπάς, αλλά διεκόπη ο αγώνας του.
1: Γιατί
0: πήγε ο Μητσοτάκης. Πλάκα κάνω. Ναι, ναι. Λόγω σκοταδιού λέει. Δεν έχουμε.
1: Κάτσε, φίλε, τι σκοταδιού.
0: Έτσι λέει, ρε φίλε.
1: Έχουμε οργανώσει ένα τουρνουά μεγάλο τέννις.
0: Άκου να δεις.
1: Πού παίζουν, ρε φίλε.
0: Κι όμως δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν λέει, τον αγώνα τους για το δεύτερο γύρο. Όχι, ο Τσιτσιπάς δεν παίζει εδώ, ρε φίλε. Παίζει στο πάνω στην Ελβετία, λέει.
1: Όπου και να παίζει, ρε φίλε.
0: Κι όμως.
1: Δεν έχουν φωτά.
0: Και δεν έχουν. Λόγω σκοταδιού λέει διεκόπη. Έπειτα από αγώνα 2 ώρων και 10 λεπτών, ο αγώνας του Στέφανου Τσιπά με το Jerome Kick στο Gstand διακόπει εξαιτίας του σκότους. Σκότος, έπεσε σκότος.
1: Δεν άναψαν τα φώτα.
0: Δεν άναψαν τα φώτα. Δεν θα κάτσουν τώρα οι Ελβετοί να πληρώνουν και για το τένις και, ναι, και ρεύμα.
1: Άκου τώρα.
0: Είναι πανάκριβο το ρεύμα στην Ελβετία, δεν ξέρω αν το ξέρεις αυτό. Ναι, πανάκριβο.
1: Είναι και καλή μισθή όμως.
0: Καλά, ναι, ναι, αλλά είναι και πανάκριβο. Ναι. Δεν ξέρω πόσο έχει κιλοβατόρα. Μην κοιτάς τώρα εδώ που δεν πληρώνω.
1: Πιο ακριβή από εμάς.
0: Πιο ακριβή πρέπει να είναι. Για να διακόψουμε τώρα τένις, ολόκληρο τένις. Ρε τι γίνεται. Θα συνεχιστεί λέει την Πέμπτη το μεσημέρι.
1: Α, αύριο το μεσημέρι. Αύριο που, το μεσημέρι. Που έχει ήλιο.
0: Που έχει φως.
1: Δεν πάμε σκοτάδια.
0: Έτσι, έτσι.
1: Και άλλο κόρη νομίζω είναι αυτό. Όχι, όχι. Και λάθος πάσα κάνουν Άλβαρες.
0: Ναι, δεν έχουμε κάποια στιγμή ιδιαίτερη και μετά,
1: ναι,
0: το break.
1: Ναι, κάποια
0: φάση
1: δεν έχουμε καλή. Δηλαδή ένα παιχνίδι, ναι, χειρότερα το χθεσινό.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης είδε όντως τη Μαρία Τσακαρή.
1: Τηλεόραση από κοντά.
0: Όχι από κοντά. Τον έχουμε και πλάνα, ήταν στην εξέδρα. Άρα.
1: Γούρικος.
0: Γούριο ο Κυριάκος. Γούριο ο Κυριάκος, πήδε και δε την ύφη. Φαντάζομαι προς τα εκεί πάει τώρα, έτσι. Έχουν τα παιδιά πολύ καιρό σχέση.
1: Ναι, βρε, πάνε για την εκκλησία.
0: Πάνε για.
1: Μπρος, ναι, στην εκκλησία.
0: Ναι, ναι. Και ο Καραγκούνης λέει ήταν και είδε το ματσό. Ναι. Ο Καραγκούνης, ο οποίος άμα τον δεις είναι φέτες.
1: Παίζει εύκολα.
0: Παίζει εύκολα.
1: Ένα μικρονάκι παίζει εύκολα.
0: Άνετα. Με τη μαμά της Μαρία Σάκαρη καθόταν μαζί, λέει, με την Αγγελική την Καρδινοπούλου.
1: Τενίστρια για αυτή παλιά.
0: Ναι, ναι, πολύ καλή.
1: Καλές τενίστριες.
0: Έτσι, έτσι. Έπεσε το μήλο κάτω από τη μιλιά, έτσι δεν λέγεται. Πώς λέγεται αυτό, δεν λέγεται.
1: Ναι, ναι,
0: μήλο από τη μιλιά.
1: Ναι, ναι, κάτω από τη μιλιά.
0: Μήλα και τώρα που λέω μήλο, να είχαμε ένα μήλο, θα το τρώγαμε τώρα.
1: Εγώ φίλε σήμερα πήγα. Πήγα
0: βερικοκά, ροδάκινα.
1: Πήγα γερμάντες και νεκταρίνια.
0: Ναι.
1: Ένα καρπούζι. Oh. Και φίλε ήταν.
0: Και πήγες λαϊκή δηλαδή σήμερα.
1: Όχι, πήγα σούπερ μάρκετ.
0: Α, σούπερ μάρκετ.
1: Λοιπόν. Πήρα, γιατί δεν έχει λαϊκή γειτονιά, εκεί κοντά μου. Mm. Λοιπόν, και πήρα καρπούζι,
0: ναι,
1: που τρώνε τα παιδιά, του αρέσει. Yeah. Πήρα νεκταρίνια. Όχι πεπονί, δεν τρώνε, του αρέσει. Τρώω πεπονί εγώ. Mm. Νεκταρίνια γερμάδες και κεράσια.
0: Oh,
1: φίλε,
0: κεράσια.
1: Οι γερμάδες ήταν. Φίλε, μέλι. Όταν λέμε μέλι, μέλι.
0: Και εμένα πολύ, πολύ.
1: Πήρα κανένα δεκαγία, φάγανε τα 7 πιτσιρίκια.
0: Καλά, καλά. Μακάρι να τρώνε φρούτα, φίλε.
1: Η μικρή τρώει πολλά, η μικρή.
0: Μακάρι να τρώνε μόνο φρούτα.
1: Πιο σκληρή. Λοιπόν, πάμε στο break, κύριε Στρατάκη.
0: Πάμε. Ήρθε η ώρα για break. Πάμε. 0-0 καταρχάς, έτσι να πούμε στο 30.
1: Πάμε.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
4: Η ώρα είναι 10:30.
5: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Ανήσυχο σε βλέπω. Γιατί.
0: Όχι, κοιτάω αυτή την.
1: Σε βλέπω, είσαι λίγο ανήσυχο γι' αυτό. Μήπως περιμένει τον Παναγιώτη. Θα έρθει, δεν ανήσυχες.
0: Μπα, δεν περιμένω κανένα. Δεν νομίζω. Ο Παναγιώτης.
1: Ελπίζω, δεν περιμένω τίποτα που λέει.
0: Ο Παναγιώτης. Από ό,τι έχω καταλάβει, μετά τις 12-12.30 λειτουργεί. Ε?
1: Ποιος?
0: Παναγιώτης.
1: Όχι, λειτουργεί κανονικά το κατάστημα. Τώρα θα φέρει και θα ξαναφύγει. Γιατί καταλαβαίνει, έχει και υπαλλήλους εκεί. Μάλιστα. Το αφεντικό, κάτσε εκεί. Σερβίρει. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Βάει υπεργιά μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Μπέληγαμε.
0: Και μια πολύ ωραία προσπάθεια. Περνάει έναν, δύο, ένα φάουλ. Βέβαια, φάουλ, φάουλ, φάουλ. Έβλεπα πριν το Pickford που έκανε κάτι τέτοιο και συστηθούμε με τον Γιώργο.
1: Και
0: να του γίνει κανένα.
1: Καλά, Γιώργος είπε 3-3 αυτά τα γονίδια τώρα. Μιλάμε για κατσίκι κανονικό.
0: Καλά, μην το λες, περίμενε.
1: 3-3.
0: 3-3, ναι, δύσκολο. 3-3. Τώρα υπερβολή. Το είπε στην υπερβολή τώρα. Ο άνθρωπος να μας πει ότι θα έχει γκολάκια.
1: Ναι.
0: Μπέλιχα, μεγάλο μου τι κάνει ο Μπέλιχα. Με ψυχή, με όρεξη. Πολύ καλό, πολύ καλό. Μπέλιχα.
1: Ο Χριστάρα, έστειλε μήνυμα για την Άξο. Χριστάρα μου, είσαι οκ. Okay. Μπήκε κανονικά στην κυρωσούλα μα.
0: Βεβαίω.
1: Μα βλέπετε και μα ακούτε, είπαμε και αυτό live τώρα κανονικά ελλάδα.tv.gr και εμένα και τον κύριο Στρατάκη. Ειδικά τα κορίτσια να πάρετε και μια εικόνα. Τι ακούτε καθημερινά 8 με 10.
0: Έτσι.
1: Και σε λίγε μέρε 8 με 2.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μέχρι
0: βέβαια.
1: 2 Σεπτέμβρη που φεύγει μάδια.
0: 2 με 5 είπαμε. 9 με 9. Με 9 ναι,
1: πήρες πολλές
0: μέρες.
1: Πήρες πολλές μέρες.
0: Πήρα πολλές μέρες και τι θα τις κάνω τώρα όλες αυτές τις μέρες.
1: Ναι.
0: Βλέπεις, έχω κολλήσει.
1: Πού να πας, φίλε, λεφτά να χαλάσεις.
0: Έλα, μόλις, ναι.
1: Χαλάσα λεφτά σου τώρα.
0: Για πάμε η Αγγλία. Όπα, τι έχουμε εδώ.
1: Κόρνερ.
0: Κόρνερ είναι.
1: Νομίζω ότι είπε κόρνερ. Νομίζω.
0: Για να δούμε.
1: Ή όχι.
0: Βέβαια, υπήρχε ένα σπρόξιμο εκεί πριν.
1: Ή έδωσε φάουλ.
0: Α, όχι, όχι, όχι. Αν είναι θα έδωσε επιθετικό.
1: Ναι, επιθετικό έτος είναι επιθετικό φάουλ.
0: Ναι, επιθετικό, επιθετικό. Γιατί και ήταν όντως.
1: Και πάλι δεν ήταν κόρνερ, ήταν ναι, ούτως ή άλλως επιθετικό φάουλ υπέρ της Αργεντινής. Είχαμε κάποια παιχνίδια για το προκριματικά, να πούμε και αυτά, κύριε.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Χθες σου έγινε το τέταρτο γκολ.
1: 4-0, ναι.
0: Ξέρεις τι γίνεται, και θέλω να σου το πω. Κοίτα να δεις που θα γίνει αυτό έστω και οριακά στο 95, γιατί έχεις χάσει το άλλο. Αν είχες κερδίσει το άλλο.
1: Ποτέ. Λοιπόν, να δούμε τι έχει γίνει στα υπόλοιπα μάτς που είχαμε. Ένα παιχνίδι για το, είναι για το conference αυτό. Μαλίσεβα, Βλζάνια 5-0.
0: Αυτό είναι.
1: Πάγανε 5 γκολ οι Αλβανοί. Λοιπόν, παρακάτω είχαμε για το Champions League προκριματικά 2 μάτς. Κραϊόβα με την Βίτεμπακ 1-0 μόνο. Ατέρτ Μπίσεν με την Κλάτσβικ 1-2 στο 61 είναι αυτό. Και για το conference η Τούζη με τη Λιεπάγια είναι στο 1-1, κύριε Στρατάκι.
0: Ναι.
1: Εγνατία Πετροκούμπ 2-0 στο 34.
0: Εγνατία 2-0.
1: Ναι, ναι. Και Σουτιέσκα με την Καϊρά Ταλμάτη 0-0. Καϊρά Ταλμάτη γνωστή Περσινή, δεν είναι αυτή η ομάδα που έκανε βγήκε στο μήνυμα της Champions League.
0: Ναι.
1: Αυτά έχουμε τα παιχνίδια σε εξέλιξη. Βέβαια το παιχνίδι που βλέπουμε τώρα, Αγγλία-Αργεντινή, παραμένει το 0-0, χωρίς να έχει τίποτα, ρε φίλε.
0: Ναι, προς το παρόν απογοητεύει. Τα κάνουμε τώρα, έτσι είναι αυτά.
1: Α, δεν πάμε να τσίπα για την μπάλα, ο Κέιν εκεί θα ήταν. Ο Κέιν νομίζω ήταν.
0: Η αλήθεια είναι, βλέπω τους Άγγλους πιο
1: ζωντανούς. Ναι, πιο,
0: ναι, πιο ζωντανούς. Οι Αργεντίνοι πάνε στο κομμάτι τακτική, φίλε, πάνε να το κλέψουν, να το πω.
1: Ναι.
0: Πώς θα εκεί. Μια
1: αλλά
0: ενέργεια.
1: Δεν έχει, ας πούμε, δεν έχει κάποια ευκαιρία, ρε παιδί, να πει.
0: Όχι, μια όχι,
1: φάση.
0: Όχι, τίποτα.
1: Από καμία ομάδα.
0: Πάει με κανένα στημένο του Μέση, με προς τα εκεί θα κινηθεί. Αν και βλέπω τους Άγγλους είναι πιο δραστήριοι.
1: Να δω λίγο κατοχή, ρε Δημήτρη. Κατοχή είναι.
0: Υπέρ των Άγγλων είναι σίγουρα.
1: Υπέρ των Αργεντινίων βγάζει, φίλε, 40-60. Ναι.
0: Καμιά φορά βλέπεις.
1: 40-60 υπέρ της Αργεντινής βγάζει κατοχή. Βέβαια έχει πιο πολλές επικίνδυνες επιθέσεις η Αγγλία, 14 σε σχέση με 7 της Αργεντινής και ένα σουτ εκτός τέρματος βέβαια για την Αγγλία, κανένα για την Αργεντινή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι. Και κόρνερ 1-1.
0: Ναι.
1: Οι αποδόσεις τώρα που μιλάμε είναι 2-50, 2-60, 3-60 για την Αγγλία.
0: 3-60 για την
1: Αγγλία. Βέβαια, γιατί σου λέει ότι.
0: Ναι.
1: Βλέπουν ότι είναι.
0: Τώρα έχουμε ένα στημένο για την Αγγλία.
1: Από καλή θέση.
0: Από καλή θέση. Είναι λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή, αλλά είναι πλάγια.
1: Ψηλά, παιδιά, οι Άγγλοι.
0: Ναι.
1: Για να δούμε. Το γήπεδο μισουλάδιο,
0: Το γήπεδο, ναι. Every door melts into the air.
1: Ναι, μπορεί να πει ήταν μια ψηλό ευκαιρία.
0: Τώρα κοίταξε, τώρα φάουλ και πάει.
1: Απευθείας.
0: Ναι, πού πας ρε άνθρωπε του Θεού εκεί. Επικίνδυνη επίθεση Αργεντινή. Τώρα επικίνδυνη επίθεση δεν τα καταφέρνω.
1: Όχι, ο Μέση νομίζω είναι, κόπηκε.
0: Ο Μέση ο οποίος πέρασε παρά τα 39 του. Παρά τα 39 του. Πολύ σκληρό φάουλ έγινε τώρα.
1: Σκληρό φάουλ νομίζω. Παραβλακωθούν κιόλα.
0: Ναι. Φίλε, παρά τα 39 του, κοίτα τι του έκανε.
1: Ναι,
0: πέρασε τέσσερι παίχτε με μια ενέργεια, με μια προσποίηση.
1: Κίτρινη κάρτα που έχουν δίνει ο διαιτητή τώρα, για να δούμε, γιατί έχουν παίξει. Όχι, εγώ έχουν παίξει φίλοι κίτρινε κάρτε. Αν πει πρώτη, μία έχει δώσει μία. Κίτρινη.
0: Πρώτη, ναι.
1: Πρώτη, ναι. Α δούμε. Μία θα δώσει δύο-τρει. Ο Μπέλιχαμ και τα λέει με έναν Αργεντίνο.
0: Τώρα
1: τα καλύτερα όμω.
0: Τα καλύτερα τα λένε έτσι λίγο.
1: Δεν λένε τι κάνει, φίλε.
0: Πετώντα λουλούδια.
1: Μπράβο. Λοιπόν, ο Κέιν πήρε την κάρτα, όχι.
0: Όχι, όχι.
1: Τέλος πάντων, μια κίτρινη κάρτα για την. Μια κάρτα για του
0: Άντερσον.
1: Ο Άντερσον που έκανε το φάουλ.
0: Ο οποίος έκανε πολύ σκληρό φάουλ. Ήταν αλήθεια στο Μέση. Ο Μέση που βλέπουμε ξανά την προσπάθεια με μια κίνηση, του αδειάζει. Αδειάζει τον Κέιν, αδειάζει και τον. Ποιο ήταν εκεί, δεν ξέρω. Ο Άντερσον δεν έχει καμία δουλειά στη φάση, να σου πω την αλήθεια. Ναι.
1: Εντάξει, μωρέ, πήγε.
0: Έβαλε το σώμα του. Έβαλε το σώμα του εκεί το. Το μυρό του και τον έριξε το. Ήταν σκληρό το φάουλ. Δεν ήταν για κόκκινη.
1: Όχι, όχι. Για κίτρινη ήταν όμως.
0: Αλλά για κίτρινη φουλ. Mars. Mars.
1: Στο 4 να πήγε τώρα η Αγγλία για να αποκριθεί. Στο 4.
0: Στο 4 η Αγγλία ή η Αργεντινή.
1: Η Αργεντινή.
0: Η Αργεντινή.
1: Ξαναπήγε τώρα 325 Μαρσελάν εδώ πέρα. Μπούκιδε
0: σε ένα. Δεν είναι αναλόγω τη φάση τώρα. Δεν είναι αναλόγω τη φάση.
1: Γιατί ξέρει, πέφτουν και λεφτά άλλο στο live.
0: Βέβαια, πέφτουν.
1: Στο live τώρα, εντάξει.
0: Σωστά, σωστά.
1: Αναλόγω είναι.
0: Ο Μέση τώρα κατά μέτωπο κάνει και ένα σουτ, δεν καταφέρνει κάτι.
1: Πέρασε, κάνει μπάλα. Ένα
0: αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο.
1: Ήταν καλή ευκαιρία.
0: Αυτή ήταν.
1: Και νομίζω ότι ήταν και κόρνερ. Έκανε.
0: Πολύ, πολύ πιθανό.
1: Κόρνερ, το έδωσε. Όχι.
0: Όχι, όχι, όχι. Out,
1: δεν
0: out,
1: το έδωσε.
0: Out,
1: πρέπει να κούμπησε ο Πίκφορντ.
0: Ίσως να το βγάλει ο Πίκφορντ,
1: για να
0: δούμε λίγο.
1: Όχι, όχι, όχι,
0: μπορεί,
1: όχι.
0: Καμία σχέση.
1: Ήταν πολύ ωραίο σουτ όμως. Ναι. Πάρα πέρασε λίγο πάνω από το ριστό το δοκάρι. Πολύ
0: ωραίο, ωραίο, ωραίο, ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Ωραίο, ωραίο, ωραίο, ωραίο,
1: αν δεν το πιάνω πήγε, να πήγαινε μέσα.
0: Όχι, όχι, με τίποτα. Έχει. Με τίποτα.
1: Άλλη μια φάση και για την Αργεντινή.
0: Να το σπάει ο Πίκφορντ και τις ομορφιές του. Δεν τη διώχνει εύκολα την μπάλα. Ο Γιώργος αυτή τη στιγμή βρίζει.
1: λεπτά, δεν έχουμε τίποτα. 0-0 δεύτερο ημιτελικό. Η Ισπανία περιμένει τον αντίπαλό τη. Και έχουμε και Σάββατο το μεγάλο τελικό, το μικρό τελικό, 12 το βράδυ.
0: 12 το βράδυ το Σάββατο, ναι, τα μεσάνυχτα.
1: Τη πανηγοριά που λέμε. Τώρα τι θε να λέει τώρα στο Μουντιάλ.
0: Ποιο ο λόγο τώρα να το κάνουν αυτό, πρέπει να το καταργήσουν όμω σιγά σιγά τώρα. Ποιο ο λόγο.
1: Θα χάσουν κάποια εκατομμύρια.
0: Εντάξει, είναι τα έσοδα και μόνο.
1: Τα έσοδα, οι διαφημίσει, οι χορηγοί, είναι πολλά τα λεφτά. Και είναι και οι παίχτες του σχήματος. Έχουν παίξει Μπαπέ κάποιοι. Είναι πρώτο σκόρερ.
0: Είναι γι' αυτό. Είναι και πρώτο σκόρερ. Είναι πολλά και διάφορα. Σωστά, σωστά. Τι ξέρεις, σκεφτόμουν ότι ο Μπαπέ πλέον δεν μπορεί να πιάσει το Μέση. Κι όμως έχει το μικρό τελικό.
1: Ναι, μπορεί.
0: Πώς δεν μπορεί.
1: Μπορεί.
0: Είδες.

0: Φίλε, τώρα φαντάζεσαι τι θα γίνει τώρα και στην Αγγλία και στην Αργεντινή που είναι πιο ζεστή, πιο θερμόμετρη. Τι θα γίνεται στις πλατείες τώρα στο Buenos Aires και αυτά,
1: Χαμός, χαμός.
0: Θα έχουν βγει εκατομμύρια ακόμα στους δρόμους, θα βλέπουν οι γιγαντοοθόνες.
1: Χαμός, πραγματικά.

0: Διαβάζω εδώ τα σχόλια για το φιλικό τη ΑΕΚ. Με βαριά πόδια λέει. Δεν. Ναι. Εντάξει, λογικό όμως κάπου αυτό. Ρε, φίλε. Λογικό. Εγώ ξέρεις, σου ξαναλέω, όταν δεν βλέπω κραυγαλαία πράγματα, θεωρώ ότι είναι μια φυσιολογική εξέλιξη όσον αφορά τα φιλικά. Όταν βλέπω αυτό το πράγμα το Παναθηναϊκό, είναι για καμπανάκια. Άστο τώρα.
1: Ναι, μόνο για το Παναθηναϊκό σου είπα και πάλι ότι είναι ένα παιχνίδι πριν το πείσιμό του. Δηλαδή δεν έχει.
0: Πόσο μάλλον όταν είσαι εκεί. Πόσο μάλλον όταν είσαι εκεί.
1: Έχουν ακόμα να παίξουν 4-5 φιλικά να μοντάρουν. Δεν έχουν ακόμα δρόμο για να παίξουν το πρώτο μάτι της Ευρώπης. Παναθηναϊκός δεν έχει άλλο. Αυτό είναι τελευταίο.
0: Είδα και μια νοοτροπία. Μια. Πώς να το πω τώρα. Παίχτες οκνηρούς. Παίχτες που δεν προσπαθούσαν. Παίχτες με λάθος νοοτροπία, ρε παιδί μου. Μια εβδομάδα πριν από το πρώτο πίσω.
1: Λέμε. Μπορεί να παίξει με την πάνω βάλει 5
0: κόκκινες. Μακάρι.
1: Εντάξει, μετά λέμε τι λέγαμε στα φιλικά.
0: Μακάρι. Καλά, ναι. Λέμε μπορεί να βάλει 5 γκολ, αλλά να φάει και 3 στο επόμενο.
1: Ναι, εντάξει,
0: δηλαδή, όταν
1: ναι.
0: υπάρχει αυτή η νοοτροπία, κάποια στιγμή θα σου ξεπηδήσει πάλι.
1: Ναι,
0: το θέμα
1: ναι.
0: είναι να την ξεριζώσει. Εν τη γενέση τη. Τώρα, θα δούμε. Ο Μέση πάει να κάνει μια παλιά, δεν τα καταφέρνει. Οι Άγγλοι προσπαθούν να βγουν στην αντεπίθεση. Εκεί τώρα θα δώσει κίτρινη.
1: Κίτρινη.
0: Έχει παίξει κίτρινε.
1: Όχι, εγώ.
0: Κίτρινε θα δοθούν
1: πολλέ. Δύο ήδη.
0: Έχουν πολλέ κίτρινε, νομίζω.
1: Και όσο περνάει η ώρα και έχουμε και σκυρά μακάρισματα, μπορούμε να δούμε και κανένα κόκκινη.
0: Ναι, δεν τον άφησε, ήταν δικαίη. Κίτρινη δεν τον άφησε. Τον... Ποιο ήταν ο Μπέλιγχαμ.
1: Μπέλιγχαμ.
0: Ναι. Δεν τον άφησε.
1: Ο Λισάνδρο Μαρτίνεθ πήρε.
0: Ο Λισάνδρο Μαρτίνεθ πήρε την κίτρινη, ο οποίος είναι σε σημασμένος κίτρινος ο συγκεκριμένος. Αλλά τώρα καλά έκανε εκεί και τον σταμάτησε γιατί έβγαινε αντεπίθεση σπαρμάκι.
1: Έβγαινε μόνος, έβγαινε
0: αν έβγαινε
1: μπροστά.
0: Εκεί με το Χάρι Κέιν εκεί να του δίνει την παλιά θα γινόταν.
1: Δύσκολα πράγματα.
0: Δύσκολα πράγματα,
1: Φίλε, τίποτα να έχουμε δει, φίλε όμως. Ένα 45 λεπτό, τίποτα. Ένα σούπερ.
0: Δεν έχουμε δει, δεν έχουμε δει. Είναι παιχνίδι τακτικής. Δεν το περίμενα να σου πω την αλήθεια. Ούτε στο χθεσινό παιχνίδι ήμουν ευχαριστημένος. Εγώ περίμενα δύο μάτς ημιτελικούς δυνατούς πολύ. Με γκολ, με πολλά. Τέλος πάντων.
1: Και ο Γιώργος περίμενε 3-3.
0: Ο Γιώργος περιμένει
1: 3-3. Μιλάμε για τραγωδία, εντάξει. Μιλάμε για τραγωδία ο άνθρωπος.
0: Άσε, κάτσε, θα τα ακούσει. Θα πάρει το τηλέφωνο σε μία φορά. Τώρα κάτσε και για τέτοια. Τώρα
1: εγώ το θέλω. Μαζί με 3-3.
0: Κάποιο πρέπει να την πληρώσει. Κάποιο πρέπει να την πληρώσει.
1: Λέει 1-1-2-2. Πάει 3-3. Θέλει και 6 γκολ. Κόψιμο, τώρα κόψε το Μπέλιγχαμ. Έχει από του παίκτε, ο μόνο που βλέπω να έχει όρεξη πιο πολύ από όλου του 22
0: ο
1: είναι
0: ο Μπέλιγχαμ. Ο Μπέλιγχαμ,
1: ο
0: το
1: Χάρι Κέιν είναι.
0: Ναι, δεν είναι, τον έχουν κλείσει βέβαια.
1: Ναι. Και ο Μέση έχει τον
0: έργο. Ο Μέση είναι, όποτε βρήκε την μπάλα. Ναι. Ο Μέση είναι, παίζει με την κλάση του, ρε παιδί μου. Εντάξει. Ναι. Okay.
1: Τελείω που είναι παιχνίδι κέντρου, τελείω.
0: Ναι, είναι αυτό που λέμε παιχνίδι κέντρου.
1: Παραμένει 40-60 κατοχή. Για τους Αργεντίνους.
0: Okay.
1: Να δούμε τώρα την μπάλα, τη φάση. Λοιπόν, ο Άσος 2.75, το Χ πήγε 2.37,
0: ναι.
1: Το 3.40, το διπλό 3.50.
0: Μάλιστα.
1: Το 3-3 του Γιώργου, 800 απόδοση δίνει. Το 3-3, δηλαδή ποτέ.
0: 800, ρε φίλε, όντως.
1: Ναι. Εντάξει, φίλε, στο 0-0 στο 40, δηλαδή στο 43, τι να σου δώσει και λίγο δίνει.
0: Δηλαδή, ας πούμε, τώρα πάω εγώ στο πρακτορείο και λέω: παίξε μου, ρε φίλε, 3-3 σκορ. Ναι. Τι μου δίνουν δώρο ζουρλομανδία.
1: Όχι, τόσο σκύλο τον πράκτορα, βασικά. Εντάξει.
0: Ακόμα και στην Αγγλία.
1: Και στην Αγγλία, στην Αγγλία.
0: Γιατί στην Αγγλία τα παίζουν αυτά τα τρελά.
1: Ναι. Στην Ελλάδα θα πει. Θα βγει μήνυμα στο.
0: Ναι.
1: Στο μηχάνημα του πράκτορα που θα πει παιδιά. Είμαστε ελληνική εταιρεία. Τσέχοι που είμαστε στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Δεν κλέβουμε εκκλησίες.
0: Δεν κλέβουμε
1: εκκλησίες. Έτσι θα σου βγάλει.
0: Μάλιστα. Έλα σκέψου να έρθει να δει τι γίνεται.
1: Τι να έρθει, 3-3, ποτέ.
0: Ναι.
1: Ποτέ. 3-3 αυτό το παιχνίδι, ποτέ πώς θα έρθει. Αν ήταν 1-1, τώρα να σου πω ναι.
0: Και αλλά πώς του ήρθε αυτό το 3-3.
1: Εντάξει, τρελό είναι ότι δεν λέει. Μπορεί να πληρώνει τίποτα. Θα τον πείραξε και στην εκθέση, θα τον πείραξε στην, που είχε πάει στον Άγιο Δομήνικο.
0: Στον Άγιο Δομήνικο, ναι.
1: Τον πείραξαν,
0: ναι. Ακόμα εκεί μπορεί να.
1: Τίποτα φρούτα τον πείραξαν που έφαγε.
0: Ναι, ναι.
1: Για πάμε μια γραμμούλα. Καλησπέρα.
2: Έλα, αδερφέ, πάλι από την Κύπρο.
1: Δεν γίνεται αυτή η δουλειά, μου, φίλε.
2: Πριν 8 χρόνια εντάξει. Έβαλα 3-3
1: ναι.
2: Ισπανία με Πορτογαλία. Και κύριε Σανούλη.
1: Ναι.
2: Έχει αρματό. Και έβαλα και απόψε, έβαλα Αργεντινή 3-3.
1: Ναι, εντάξει, μπράβο, οικονόμησες.
2: Άμπου να κάνουμε. Ναι. Έναν πήγε. Αλλά δικαιούμαστε να βάλουμε. Πριν 8 χρόνια η Έλα Σανούλη όταν έβαλα 3-3. Ήταν 101 στο ένα, να σου δείξω, να σου στείλω κουπόνι που το WhatsApp, Viber, ό,τι έχεις, έχω το κουπόνι.
1: Ωραία φιλαράκο μου, έλα γιατί έχεις δεύτερη φορά πάρει, μην το κάνουμε συνέχεια. Να είσαι καλά, για χαρά, για χαρά, για χαρά, για χαρά, παιδιά, είπαμε μια-δυο φορές, το έχει παραπάνω, τώρα εντάξει.
0: Ήθελα να σου πει για το 3-3 τώρα ο φίλος. 3-3, αλλά σήμερα όχι 3-3.
1: Έχει πιάσει η Πορτογαλία με την Ισπανία όμως. 3-3, 101
0: απόδοση. 3-3, Πορτογαλία, Ισπανία. 101 απόδοση είπε.
1: Τόσο έδινε.
0: Τόσο έδινε, 101.
1: Για να το λέει ο φίλος. Πριν 8 χρόνια όμως, ε.
0: Καλά, ναι. Γιατί θες να πεις ότι δεν έρχονται τώρα τα 3-3,
1: αυτό
0: όχι τώρα,
1: είναι,
0: σήμερα.
1: Αυτό το παιχνίδι δεν έρχονταν ποτέ 3-3.
0: Καλά, αυτό το σημερινό τώρα, ναι, άστο.
1: Εντάξει, είπαμε. Πήγε στον Άγιο Δομήνικο, τι τον κεράσανε εκεί πέρα, τι πήγε εκεί πέρα.
0: Έχει ανανάδε, ρε φίλε, μου το είπε κιόλα. Έχει ανανάδε.
1: Ανανά,
0: έχει ανανά, ναι.
1: Βαρύ ποτήρι.

0: Τρία λεπτά καθυστέρησε, κράτησε ο κύριος διευθυντής.
1: Ναι, κράτησε το break.
0: Ναι, το cooling break. Ναι, το cooling break. Τρία λεπτά. Λίγησε ένα λεπτάκι, ενάμιση έχουν παίξει, ένα λεπτό λίγη το ημίχρονο. Χωρίς να έχουμε δει τίποτα απολύτως, όταν λέμε τίποτα, ένα σουτ της Αργεντινής. Καλό σουτ αυτό μόνο, τίποτα άλλο, έτσι Δημήτρη.
1: Ναι, έτσι. Όπως τα λες είναι. Λοιπόν, και έχει παιχτεί και ξυλάκι στην Ατλάντα. Μην νομίζεις ότι πέρασε έτσι. Ανέμακτα, δεν το διαβάζω τώρα. Ναι.
0: Για πες. Φοβόντουσαν, φοβόντουσαν οι Αμερικανοί πάρα πολύ.
1: Ναι, δεν ήταν εκτεταμένο, αλλά υπήρχαν συμπλοκές σε πολλά σημεία, λέει, της Ατλάντα. Ένα απίστευτο περιστατικό, λέει, ο παδί της Εθνικής Αργεντινής, αντί να πανηγυρίζουν και να φωνάζουν θύματα αγκαλιασμένα για την ομάδα τους, ενεπλάκησαν σε ένα βίαιο επεισόδιο. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες ενός site. Χθες το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε μια συγκέντρωση χιλιάδων οπαδών της Αλμπισελέστε, που διήρκησε από τις 3 έως τις 11 με σημαίες, τύμπανα και συνθήματα, προκειμένου να ενθαρρύνουν την ομάδα τους εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης. Εκεί τους την έπεσαν κάποιοι Άγγλοι φίλαθλοι,
0: ναι,
1: και έγινε ένα πολύ ωραίο έτσι πάρτι,
0: ναι, ναι, ναι,
1: μεταξύ των οπαδών. Αυτό είναι, μωρέ, εντάξει. Γενικότερα όμως δεν νομίζω ότι έχει κάτι ιδιαίτερο. Τώρα τέτοια πράγματα θα γίνονται. Κάθονται στο καφέ, περνάνε οι άλλοι, λένε κάτι.
0: Ναι, μόνο
1: ξέρεις,
0: ναι,
1: τα γνωστά,
0: ναι, ναι, ναι,
1: τώρα,
0: ναι, ναι.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Οι πληροφορίες λένε ότι έχει πάνω από 30-40 χιλιάδες κόσμους στους δρόμους στα Ατλάντα, Αργεντίνους, όχι που έχουν πάει στο γήπεδο.
0: Ναι, ναι, ναι, που δεν έχουν
1: πολύ...
0: εισιτήριο.
1: Ναι, ναι.
0: Που δεν έχουν εισιτήριο.
1: Ναι, ναι. Καταλαβαίνεις, έτσι. Το μετά είναι το δύσκολο, φίλε.
0: Ναι, μετά
1: εκεί που υπάρχει στενοχώρια, εκεί που υπάρχει καζούρα. Εντάξει.
0: Κόρνερ. Το θέμα είναι ότι.
1: Καλό.
0: Νομίζω κόρνερ. Νομίζω. Τι έδωσε.
1: Έχει
0: τη λήξη.
1: Ίσως να. Α, έλξε, έλξε, έλξε.
0: Δεν το έδωσε το κόρνερ, φίλε. Για να παίξει κόρνερ, κύριε Γετά, τι γίνεται. Τι μα. Και τι πάει να πει, μα δείξει το ρολόι, άνθρωπο, πάει να πει για κόρνερ. Σφίριξε το ημίχρονο, παιδιά.
1: Ρε αγόρι μου γλυκό, έχουμε παίξει κόρνερ, δεν το καταλαβαίνεις εσύ.
0: Ή το έδωσε.
1: Πού πάει. Μα τι έδωσε, half time λέει, τίποτα. Γεια σας.
0: Άκου τώρα,
1: Άκου τώρα, ναι. Σου λέει η έλξη.
0: Να μια καραγκιόζη τώρα, γιατί.
1: Εντάξει, οκ. Ένα άλλο περιστατικό λέει, άκου τώρα. Καθόντουσαν ο παδί της Ουρακάν και τη Σαν Λορέτζο και πλακώθηκαν μεταξύ τους. Γίνονται και αυτά στην Αργεντινή. Ναι. Εκεί κάτι είπανε, κάτι αυτό, και καθόντουσαν οι Άγγλοι και τους κοιτάζανε και γελάγανε. Μάλιστα. Λάπης. Ο Μέση τώρα γιατί διαμαρτύρεται, την έχει πέσει τώρα ο Μέση στους διαιτητές.
0: Είναι Αμερικάνος και στην Αμερική παίζει ο Μέση.
1: Να, και φοβάται τι.
0: Δεν ξέρω, φοβάται. Του λέει κάτι.
1: Κοίταξε,
0: παίξε
1: καλά. Εγώ σε σέβομαι.
0: Κάθε εβδομάδα τα λέμε εδώ, παίζουμε.
1: Ναι.
0: Γιατί κάνουμε στην πορεία σου τώρα πέρα, πρέπει να αφήσει το κόρνερ τώρα. Εντάξει, είναι τραγικό αυτό που έκανε τώρα.
1: Καλά, υπέρ τη Αγγλία θα ήταν.
0: Ναι, πρέπει να το αφήσει το κόρνερ όμως.
1: Αλλά κάτι άλλο του λέει ο Μέση τώρα. Δεν
0: ναι,
1: είναι
0: κάτι
1: για το
0: άλλο κόρνερ. Του λέει.
1: Το κόρνερ θα το έλεγε εσύ τώρα. Πήγε ότι την έπεφτε.
0: Μπράβο, ναι.
1: Εγώ, τι κάνει, ρε. Άνθρωπο, του έδειξε το δελτίο.
0: Μπράβο, ναι.
1: Τι κάνει, ρε.
0: Διάβασε κόρνερ, φίλε. Κατάλαβα.
1: Έτσι, ρε, φίλε. Περίμενε τώρα το γύρω τηλέφωνο. Τώρα το πει τώρα αυτό. Θα σου ήρθε άλλο τώρα. Θα περίμενε το γύρω.
0: Νέτσι, Τούζι, Λεπάγια, τα σοβαρά μάτσα 1-2 και μπαίνε γκολ, κύριε.
1: Ναι.
0: Μπίσεν Κλάσβικ 1-2 στο 72. Εκεί που μπαίνει γκολ, να ξέρεις. Εγνατία με την Πετροκούπ 3-0 στο ημίχρονο.
1: Εγνατία.
0: 1-70 ο Άσος, φίλε.
1: Ναι.
0: 1-70 ο Άσος, να ξέρεις.
1: 1-1 ήταν το πρώτο μάτς, άρα η Εγνατία είναι πολύ κοντά στην πρόκληση.
0: Καθαρίζει, περίπατο κάνει. Περίπατο. Εγνατία.
1: Εγνατία.
0: Τώρα στο διάλειμμα πάμε τον Παναγιώτη να τηλέφωνο.
1: Μου τον ενοχλήσουμε, ρε φίλε.
0: Α, δεν πειράζει. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Λέω ο φίλος ο Θοδωρής που έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Σάκης Μπουζόνης, παιδιά, βγήκε σήμερα. Παιδιά, όχι ακόμα δεν βγήκε, γιατί θα είναι κάπου τώρα ο Σάκης.
1: Στην εκπομπή δεν βγήκε, αλλά έκανε μέχρι τις 7. Έκανε ολόκληρη, μία ώρα ολόκληρη εκπομπή έκανε, να ξέρεις.
0: Μία ώρα.
1: Μία ώρα, γιατί μετά έχει τον Παναθηναϊκό, μπήκα εγώ.
0: Ναι, σωστά. Με τον Ιωάννου.
1: Ναι.
0: Βασίλη Πεσβάλη γκολ θα κερδίσει. Μακάρι να είναι Αργεντινή, να δούμε ένα τελικό Λατινικής Αμερικής και Ευρώπης. Ναι, παιδιά, Αργεντινή να είναι, αλλά δεν έχει κάνει τίποτα, ρε παιδιά. Αν πει σε μια Άγγλοι, όχι.
1: Όχι, μόνο.
0: Τίποτα. Το 3-3 ας πούμε, του Γιώργου είναι πολύ κοντά το να μην έρθει ποτέ. Εντάξει, πολύ κοντά είναι.
1: Είναι κοντά ο Γιώργος.
0: Ναι,
1: είναι
0: πολύ κοντά. Μάλλον μπερδεύτηκε εκεί με τους ανανάδες, κάτι του βάλανε μέσα.
1: Ποιος ξέρει τώρα, ναι.
0: Κάτι του βάλανε μέσα εκεί.
1: Ποιος ξέρει. Χθες έλεγε ότι ήταν στον Άγιο Δομένικο που έστειλε.
0: Ναι,
1: πήρε
0: κάτι του βάλανε μέσα λόγω των ανανά.
1: Ναι,
0: κάτι του βάλανε, δεν εξηγείται αλλιώς.
1: Ή το ποτήρι, έφταιγε.
0: Κάτι, ναι. Του πες κανένα καρίδα στο κεφάλι, τίποτα.
1: Ποιος είστε, έχει στον Άγιο Δομήνικο καρίδες?
0: Ναι, έχει.
1: Έχει, δεν ξέρω.
0: Πολλές κιόλας.
1: Μας πει.
0: Ολυμπιακό τίποτα έχουμε μεταγραφικά για αυτά, ρωτάω.
1: Ο Ολυμπιακός λέει ο Ρόκα. Ο Ρόκα, πώς λέγεται ο.
0: Ο Ρόκα είναι από χθες.
1: Αυτό, εκεί έχουμε μείνει.
0: Με Τσολάκη και αυτά, με τον Ορλάντο Χιλ και αυτά δεν έχουμε κάτι καινούργιο.
1: Κοίταξε, ο Τσολάκης λέει υπάρχει πρόταση από τη Χαλ πολύ δυνατή, κοντά στα 20 εμμύρια.
0: Να, αλλά για να γίνει τα 20 εμμύρια η Χαλ τον θέλει δανεικό για ένα χρόνο. Ολυμπιακός βέβαια να πληρώσει κάποια. Και ο Ολυμπιακός απαιτεί, ναι, δανεικό σου λέει, ο Ολυμπιακός θα παίξει τα μισά παιχνίδια. Θα παίξει τα μισά παιχνίδια σου λέει ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Τη Χαλ. Βάζει και ο Ολυμπιακός δηλαδή κάποιου όρου.
1: Δεν νομίζω να τον δώσει ο Ολυμπιακός.
0: Αν γίνει αυτό που θέλει ο Ολυμπιακός και παίξει τα μισά παιχνίδια, η μεταγραφή μετά θα πάει 20 εκατομμύρια, όπως το λες. Εκεί ναι. Περιφαστικής. Ναι. 20 εκατομμύρια. Για τους άκρους 20 εκατομμύρια είναι σαν να παίρνεις ένα απλό παίχτη.
1: Καλά, ναι, εντάξει τώρα.
0: Είναι πολλά λεφτά εκεί. Mm.
1: Αλλά κοιτάξτε να δεις τώρα, είναι πολλά λεφτά και για το παιδί, έτσι δεν είναι.
0: Βέβαια,
1: για τον οφείλακα ειδικά.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Πολλά λεφτά για μας, για τους άκρους δεν είναι πολλά λεφτά. Αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, καλά για τους άκρους.
0: Μια μεταγραφή, οποιοδήποτε παίχτη των Άγγλων. 20 εκατομμύρια δεν είναι λεφτά για τους Άγγλους.
1: Είναι,
0: για μας μπορεί να είναι μεγάλο νούμερο, αλλά για τους Άγγλους.
1: Πληρώνουν υπεραξίες
0: στην Αγγλία. Και έχουν πολλά έσοδα, ρε φίλε. Έχουν να τα δώσουν. Πήρε 300 εκατομμύρια ευρώ, πόσα πήρε η Χάλη όταν ανέβηκε.
1: Ναι.
0: Και δεν έχει.
1: Είναι ακόμα η Χάλη, είναι του Τουρκού.
0: Ναι, του Τούρκου.
1: Του Τούρκου, ναι.
0: Και δεν έχει ότι παίρνει τα λεφτά παντελονιάρη, τα ανέβηκε για χαρά.
1: Όχι, όχι. Υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία.
0: Κάποια λεφτά, τα περισσότερα λεφτά να τα βάλει για μεταγραφές. Δηλαδή θα σα ασανσέρ. Μία πάνω, μία κάτω.
1: Όχι βέβαια, σωστά.
0: Λες ότι είναι το χρήμα, πολύ χρήμα. Αλλά θέλω να κάνεις τα 300 250 διαθέσεις για μεταγραφές σου λέει. Γι' αυτό είσαι τελέστερο όταν ανέβηκε κάποια στιγμή. Πήρε πρωτάθλημα κατευθείαν.
1: Και όχι σου λέω να τα διαθέσεις, αλλά το ελέγχουν κιόλας από πάνω μέχρι κάτω.
0: Ναι ρε φίλε, δεν
1: οργανωμένο.
0: Ναι, τι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε κι εμείς ένα διάλειμμα και να πάρουμε ένα τηλέφωνο ένα φίλο που θέλω.
1: Καταλαβαίνω ποιο φίλο θες να πάρεις. Και δεν πάμε.
0: Λοιπόν, πάμε,
1: πάμε
0: σε ένα διαλυματάκι, παιδιά. Πάμε, τα λέμε σε λίγο. Πάντα εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέτερ 943 Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η ώρα είναι 11.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
4: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση. Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.

0: Λοιπόν, κύριε Στρατάκη, το τηλεφωνάκι έγινε.
1: Μάλιστα, ναι, είναι, έγινε. Είναι το έμαθα, τα έμαθα.
0: Ναι, τα συσκευάζονται τα πράγματα. Εντάξει, συσκευάζονται.
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι είχα αρχίσει και ανησυχούσα.
0: Ναι, το καλό πράγμα αργεί να γίνει.
1: Αργεί, αργεί. Αλλά επειδή έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον Παναγιώτη.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Διότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος και ωραίο μαγαζί έχει και καλά πράγματα κάνει. Και...
0: Σου ζητάει συγγνώμη, λέει, ναι. Προτέρων, γιατί άργησε.
1: Δεν πειράζει.
0: Δεν θα ξαναγίνει. Δεν θα ξαναγίνει.
1: Α, ξαναγίνει, δεν πειράζει. Αρκεί να γίνεται.
0: Αρκεί να φέρνει. Α, αργεί λιγάκι. Λοιπόν, καλησπέρα, Βασίλη. Καλή εργασία. Τι έγινε. Ισοφάνιση ο Παναθηναϊκός, λέει. Το είχαμε παίξει εκεί. Εντάξει, παιδιά, να παίξω ακόμα. Αυτό τώρα, ρε φίλε, παίξανε μια μισή ώρα.
1: Έβηλε, δηλαδή, μια παροδία, ένα πράγμα. 90 λεπτά και μετά είχαν συμφωνήσει και άλλα 30 λεπτά. Για ποιο λόγο, τι, για ποιο λόγο.
0: Σκεφτήκαμε ότι μπορεί τα παιχνίδια που θα παίξουν ευρωπαϊκά και ρε πει και ο Παναθηναϊκός να πάνε στην παράταση να δουν τι δυνάμεις έχουν. Και
1: δοκιμάσανε παράταση.
0: Δεν παίζανε πέναλτι, όχι, πέναλτι μπορεί να παίξουν.
1: Ναι, αλλά ξέρει ο προπονητή τη Ραπητή, έκανε στο 64, έβγαλε όλου και του 11 και έβαλε άλλου 11. Λογικό.
0: Ναι, Παναθηναϊκός έβγαλε.
1: Όχι, ο Παναθηναϊκός με 4 αλλαγές έπαιξε. Και μετά προς το τέλος έβαλε άλλους 2-3-4. Δεν ξέρω αν παίξαν όλοι, αλλά κανονικά ρε παιδί με τη.
0: Άρα για να κάνει αλλαγές μόνο 4 λες το 65 και μετά, πάνω απ' ότι είχε μια δεκάδα.
1: Ρε φίλε, κάνεις πρόβα γενεράλ. Ναι.
0: Γιατί
1: είναι
0: πρόβα
1: γενεράλ. Ναι, αυτή είναι.
0: Για να πάμε στο 65 χωρίς αλλαγές, η δεκάδα να φύγει.
1: Γι' αυτό σου λέω. Τα καμπανάκια και οι καμπάνες ήχησαν από εδώ μέχρι το Βοτανικό.
0: Θα κάνω στο φίλο Παναθηναϊκό, φίλε.
1: Αν δεν περάσει και θα αρχίσει με τρία αποτυχία. Και δεν λέω τώρα με την Μπάξη, η οποία είναι επικίνδυνη. Δεν είναι αμεληταία ποσότητα.
0: Δεν ξέρω, υπάρχει αν έχει ξεκινήσει πρωτάθλημα και στην Ουγγαρία. Έχουν ξεκινήσει.
1: Όχι ακόμα.
0: Όχι, ούτε αυτοί,
1: όχι ακόμα. Όχι αυτοί... ακόμα, αλλά είναι πιο μπροστά στην προετοιμασία. Ναι, όλη η ναι. Κεντρική Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Θα δηλαδή θα ξεκινάνε τέλος Ιουλίου, ξεκινάνε αρχές Αυγούστου. Εμείς ξεκινάμε τέλος Αυγούστου.
0: Ναι. Θα έκανα στροφή γιατί υπάρχουν. Μπορεί να είναι κόφερες, αλλά υπάρχουν κάποια έσοδα.
1: Τι λες τώρα, μεγάλη στον προϋπολογισμό της ομάδας. Μετράει πάρα πολύ.
0: Ο Μιχάλης ο φίλος έστειλε μηνυματάκι, λέει, είχε, φτάσανε Χανιά, λέει, μια μεγάλη καθυστέρηση, πρέπει να ντρέπονται, λέει, αντί να φτάσουν στους 6, φτάσανε στους 9. Σα χελώνα πήγαινε και τους είπανε μετά ότι ήταν μια μηχανή off.
1: Στα Χανιά.
0: Και πήγαινε σιγά σιγά.
1: Από Πειραιά Χανιά.
0: Ναι.
1: Α, από κανένα ημερίσιο, ε.
0: Τι ημερίσιο.
1: Ημερίσιο ταξίδι, φαντάζομαι, για αυτά στη τέτοια ώρα.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: συνήθως
0: ναι.
1: Τα κρατικά φεύγουν το απόγευμα και φτάνουν το πρωί.
0: Εγώ προελάδη αλλά... έφυγα, 10 ώρα και θα στο πρωί στις 6.
1: Ναι, έτσι γίνεται, αλλά αυτή την περίοδο από εδώ και πέρα βάζουν και ημερίσιο.
0: Ναι, βάζουν και ημερίσιο.
1: Βάζουν και ημερίσιο. Μάλιστα.
0: 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο από το Λονδίνο, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης Ολυμπιακός από τον Κορυδαλό. Το παίξαμε άντερ, είμαστε πληρωμένοι ήδη. Γλέντι τώρα.
1: Έχει γλέντι, άσε το
0: γλέντι. Αν είναι 3-3 στο δεύτερο επίχρονο. Ποιο τον ακούει μετά, θα βγει μετά σε όλες τις εκπομπές.
1: Το Γιώργο να ακούς. Ε?
0: Ναι, το Γιώργο να ακούς, εγώ θα λέω. Δεν μπάλα μετά με τους αγκώνες, τα δικά τα τρελά που λέει.
1: Ρε τι γίνεται. Τώρα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, έτσι.
0: Τώρα ξεκινά. Όλα, όλα έτοιμα είναι. Ο Μέση είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού, λέει. Δεν έκανε προπόνηση χτες.
1: Καλά, φαντάζομαι ότι δεν κάνει γενικότερα ο Μέση προπόνηση.
0: Ναι, μήπως ήταν, δεν ήταν τραυματισμό, ήταν ότι κάτι άξιο.
1: Εντάξει, δεν κουράζεται. Κούλα διαχειρίζεται και το σώμα του. 339 είναι, ρε φίλε.
0: 39.
1: Δεν καταλαβαίνει, 40 χρονών.
0: Ναι. Στην ηλικία μου.
1: Στην ηλικία σου και στη δική μου.
0: Και εκεί, παιδιά, θα έχουμε Στρατάκι στον τελικό, γιατί θα είναι και αυτός σε περπάτημα.
1: Θα είμαι σε περπάτημα και πολύ πιθανόν, εάν υλοποιηθεί η εξαγγελία του κ. Τσαπαλιά, να μας στείλει και στην Αμερική. Να δούμε τον τελικό από κοντά, έτσι, ναι.
0: Ναι, ο τελικός ήταν με την προϋπόθεση να είναι ο Τζίτζης.
1: Ναι, δεν θα πάω μαζί με τον Τζίτζη, έτσι δεν έχει πει.
0: Είναι εξαφανισμένος.
1: Θα εμφανιστεί τώρα, δεν μπορεί να.
0: Ελπίζω να βγει στον αέρα, Κυριακή, το βράδυ τουλάχιστον να πει δύο πράγματα.
1: Βεβαίως, ό,τι θέλεις. Α, θα είσαι.
0: Εκπομπή, από τις 9.
1: Α, δεν θα με πάρεις τηλέφωνο.
0: Μάλλον θα είμαι από τις 9 την Κυριακή.
1: Από τις 9
0: μέχρι τις 2.
1: Λόγω του τελικού, ε. Θα κάνεις pre-game.
0: Pre-game, ναι.
1: Mm-hmm.
0: Pre-game.
1: Ναι.
0: Ναι. Και θα κάνω μετά game.
1: Κοίταξε, εγώ δεν θα μπορώ, για να σου πω την αλήθεια, 11 με 11.30 εκεί σε αυτό το μεσοδιάστημα.
0: Θα τελειώσει το παιχνίδι εκεί. 9 με... Όχι, 10 θα
1: όχι ρε, αφού ξεκινάει 10.
0: Θα βγει στο πρώτο ημίχρονο.
1: Βεβαίως, θα σου κάνω ένα σχόλιο βεβαίως και μετά θα βγω και στο.
0: Μετά έλα στο φαγητό.
1: Και μετά θα έρθω στο φαγητό εφόσον έρθουν τα φαγητά.
0: Ναι.
1: Ναι. Καλή ιδέα, δεν
0: σωστό,
1: είναι αυτή.
0: Σωστό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σωστό.
1: Οι Αργεντίνοι τώρα βγάζουν μια αντεπίθεση. Ο Μέση. Για να δούμε εδώ πέρα τώρα. Ο Μέση ψάχνει παίχτες.
0: Πού είσαι, μεγάλα τζίτζι. Ποιο Μέση ψάχνει παίχτες τώρα. Θα λέγει το 10 στο 7 και.
1: Το 10, το 7, το 4. το 4 στο 14 στα πλάγια. Μα τι κάνει τώρα εκεί πέρα, ε?
0: Ναι, ναι. Και φυλάκια στη Μαρία.
1: Ναι, φυλάκια στη Μαρία. Εντάξει, στέλνανε και πάρα πολλέ κοπέλε.
0: Και κορίτσια. Τώρα τίποτα.
1: Τίποτα, ρε φίλε. Μόνο χάσαμε και τα κορίτσια. Εντάξει, και ο Σάκης τώρα βλέπει τον αγώνα. Μάλλον για να μην βγαίνει κι αυτό.
0: Μα βγει μετά πάλι.
1: Ναι.
0: Να κάνει το σχολείο του.
1: Ναι.
0: Για τον Παναθηναϊκό.
1: Θα ήθελα να βγει να μα κάνει ένα σχολείο για τον Παναθηναϊκό, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι, και εγώ θα ήθελα.
1: Θα ήθελα.
0: Για πάμε, γραμμούλα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα.
0: Καλώς τον Κριστάρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, φιλέ.
2: Εγώ η μία μάνα πέρασε χθες, ο Αργεντινή, Ισπανία και το δικό και κάτι λίγο από την αρχή.
0: Ναι,
1: φορά.
2: Άμα και η Αργεντινή είπε, μια χαρά θα είπε. Αλλά δεν παίζει καλά η Αργεντινή.
0: Παίζει η Αγγλία.
2: Εντάξει, η Αγγλία δεν ήταν, εντάξει. Μα δεν είναι καλό, καλό παιδί, αλλά και η Αγγλία χθες πολύ χάλια, ρε παιδιά.
0: Μέχρι στιγμής έχουμε δει ένα μητελικό που έχει τελειώσει ένα κακό μάτς.
2: Ναι.
0: Και ένα ημιτελικό που βλέπουμε ακόμα στο ένα μήχρονο, κακό μάτς. Να μου πεις.
1: Χειρότερο είναι το σημερινό.
0: Θα κάτσε να δούμε τώρα.
1: Να το σώμα μέσα όμω τώρα εδώ.
0: Σουτ.
1: Oh,
0: άρα μεγάλη Πίκφορντ. Α, τι να πει τώρα κύριο Γιώργο. Δεν μπορεί να πει τίποτα, κύριε Δημήτρη.
1: Του έσωσε εκεί ο Πίκφορντ.
0: Κάτσε φάση, τελείωσε ακόμα.
1: Όχι.
0: Α, ό,τι πάντα. Η Κόρνερ τι έδωσε. Κόρνερ έδωσε.
1: Ο Αλβάρες ήταν.
0: Και το πρώτο σουτ και το δεύτερο.
1: Τι έδωσε τώρα. Τι, έδωσε κόρνερ.
0: Ναι, δεν πειράζει, πήρε το.
1: Φίλε, το πήρε. Ναι.
0: Το λάθος πίσω.
1: Δεν
0: από, από την ανάπολη πλευρά. Κάτι του λέει ο Μέση, γι' αυτό σου λέω το μικρόφωνο. είναι ωραία απόκριση πάντως. Ε.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το δεύτερο που είπα να πήγε out, το δώσε κόρνερ. Γιατί
1: το δώσε κόρνερ, δεν ξέρω αν. Ναι, το δώσε κόρνερ. Συγγνώμη, εκεί δεν επεμβαίνει το VAR. Αν μπει γκολ τώρα από εδώ, δεν θα επέμβει το VAR. Αφού είναι καθαρό out.
0: Όχι, τελείωσε η φάση. Άλλαξε η φάση. Άλλαξε η φάση σου λέει.
2: Παιδιά, έχουμε και μικρό τελικό.
0: Ναι, Σάββατο ναι, ναι, ναι. Το βράδυ 12 η ώρα.
2: Α, έχουμε και μικρό τελικό. Α,
0: ναι, ναι, ναι.
2: Τώρα το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, του Σάκη δεν το είδα, του Παναθηναϊκού το είδα. Συνάμυνα, πολλά κιλά. Συνάμυνα του Παναθηναϊκού.
0: Φίλε, δεν το είδα, ο Δημήτρης το είδε το. Το Δημήτρη μου απίστευε πέντε πράγματα που το είδα, εγώ το είδα.
1: Τι είπες, Χριστό, τι είπες.
0: Πολλά κενά ο Παναθηναϊκός.
1: Πολλά κενά, τραγωδία ήταν. Τι κενά.
0: Κάτσε να δούμε το Μέση τώρα. Περνάει.
1: Ωραία,
2: τώρα
1: ρωτήσουμε
2: τι
1: κάτι
2: έγινε ένα χρόνο, αλλά πού είναι ένα χρόνο μαριδάκι.
0: Ναι. Να κάνει μάνα.
2: Γιατί δεν μου ρίξανε κόρονα γράμματα.
1: Αυτό ήταν στο πρωτόκολλο, εάν δεν δεχόντουσαν, ήταν η επόμενη κίνηση ήταν αυτή.
0: Ναι.
1: Ή να ψήφιζε, εν πάση περιπτώσει, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Η ΕΠΟ. Γκαγκάτσι.
2: Παίζει κανένα ρόλο ο πρόεδρος του Περλίγα στο.
0: Ρόλο παίζει για τις ομάδες μας. Πώς θα μοιράσει τα χρήματα, τη χορηγία που θα βρει. Αυτό είναι μόνο. Δεν είναι κάτι. Δεν μπορεί να επηρεάσει, ας πούμε, να πει να βάλουμε αυτούς τους ηγετητές. Δεν είναι.
2: Μέχρι στιγμής είναι ο Εμπαπέ πρωτοσκόρερ.
0: Μαζί με το Μέση, 8 γκολ.
1: Μαζί με το Μέση.
2: Α, ο Μπαπέ έφυγε.
0: Έχει ακόμα αγώνα, Μπαπέ. Έφυγε.
1: Έχει το μικρό τελικό. Και εγώ έτσι νομίζω.
0: Ο μικρό τελικό θεωρητικά θα είναι πιο άνοιχτο παιχνίδι. Γιατί δεν χάνουμε και τίποτα. Αλλά μπορεί να βάλει γκολ.
1: Σωστά.
0: Ορίστε.
1: Αν πιάνετε.
0: Βέβαια πιάνετε.
1: Φυσικά, μου τι άλλο είναι.
0: Μου τι άλλο είναι. Όλοι οι αγώνε πιάνονται.
2: Βέβαια. Σίγουρα. Λοιπόν, παιδιά, εκεί πήρα και μια καλησπέρα γιατί σας εκτιμώ. Τα λέμε και καλό βράδυ.
1: Γεια σου,
0: καλά, καλησπέρα
1: μου.
0: Να είσαι καλά. Μας εκτιμάει ο κόσμος, σύλληψη.
1: Έτσι.
0: Κύριε,
1: γιατί να μας εκτιμάει, ρε φίλε, τι το έχουμε κάνει.
0: Λέω, ρε φίλε.
1: Προσπαθούμε να είμαστε έγκυροι. Έγκυροι.
0: Κάνουμε την πλάκα μας, βασικά για το ποδόσφαιρο.
1: Καλά, ναι, ρε φίλε, για την πλάκα μας, τι θα κάνουμε τώρα, για το ποδόσφαιρο μιλάμε.
0: Αν και άκουγα πριν το πέκανε σε εκπομπή, υπήρχαν Παναθηναϊκοί, μάλλον πολλοί που έκραζαν τον Παναθηναϊκό, Παναθηναϊκοί φίλοι του Παναθηναϊκού.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς. Δεν μπορείς να φανταστείς. Πάρτι.
0: Άκουγα τα μηνύματα που έλεγες.
1: Πάρτι. Καλά τώρα, δικαίως τώρα να είσαι ο παδός του Παναθηναϊκού, να περιμένεις μετά από τόσα χρόνια.
0: Εντάξει, φίλε τώρα, να σου πω κάτι. Εγώ βλέπω τώρα πέρα κάποια σχόλια φίλων της ΑΕΚ και το παιχνίδι.
1: Για ποιο. Καλά τώρα, φίλε, ΑΕΚ είναι προβολή τώρα.
0: Εντάξει. Δεν πιάνει πιθανά.
1: Δεν του πιάνει, όχι. Γιατί του Ολυμπιακού δεν υπάρχει τεράστια
0: παντού,
1: γκρίνια.
0: Παντού, ναι,
1: τεράστια γκρίνια για τι μεταγραφέ. Τεράστια, ναι. Δεν μπορεί να φανταστεί τι γίνεται.
0: Που πάμε με αυτόν, που πάμε τον άλλο. Ακόμα του είδαμε για να το βαφτίσαμε.
1: Που εντωμεταξύ και λένε τα ίδια πράγματα. Και δικοί μα αγοράτε τέλο πάντων. Τα ίδια και τα ίδια.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι, πάει ναι.
1: Να του φέρει το αύριο, να του φέρει τον Πελέ, τον καινούριο Πελέ, θα σου πει δεν είναι, αλλά αριστερό μπακ δεν πήρε.
0: Ναι, ναι. Αν βάλει κάτω και πει που είναι πρόεδροι των ομάδων, παιδιά, σε παρακαλούν πολύ, στείλτε μα ονόματα. ο καθένα σας έλεγε ένα όνομα που θέλει να πάρει. Εντάξει. Πάντως είναι μια φάση πριν με τον Μέτσο.
1: Έχει όμως και γέλιο. Κάποια μηνύματα έχουν και γέλιο. Διαβάζα, ας πούμε, το μεσημέρι. Λέει, ωραία, λέει, πήραμε το Μανούλη το Σάλιακα. Λέει, μπορούμε να πάρουμε, λέει, και τον Κώστα το Μεδρινό.
0: Λοιπόν, πριν είδες μια φάση με το Μέση που πήγε να περάσει, όταν τα χρόνια περάσουν, άμα ήταν 10 χρόνια νωρίτερα, θα τον είχε περάσει τον άκρο σαν σταματημένο.
1: Ναι,
0: του βάλει το σώμα μπροστά ο άκρος και τον έκοψε. Εντάξει, είναι. Όταν είσαι 39, όσο
1: να. Έτσι είναι, ρε φίλε. Του πέταξε λίγο γοφό, του πέταξε λίγο μπούτι, παπ, τον πέταξε έξω. Εντάξει. Έτσι είναι αυτά, ρε φίλε. Και πάλι καλά. Και πάλι καλά.
0: Κάρτα, Ρομέρο, δεύτερη κίτρινη κάρτα, Κριστιάν Ρομέρο.
1: Τώρα είναι τρεις οι κάρτες. Τρεις, τέσσερις, πόσες.
0: Δύο για την Αργεντινή, μία για την Αγγλία.
1: Μάλιστα.
0: Να δούμε αν έχει αλλάξει κάτι στις κατοχές και αυτά. Λοιπόν, κατοχή 45-55 πήγε. Τώρα ανέβηκαν λίγο οι Άγγλοι.
1: Ναι.
0: Ένα κόρνο οι Άγγλοι, δύο κόρνο οι.
1: Πάντως, ναι, το φωτογραφίζει το μάτς. Εκεί είναι τώρα. Μοιρασμένο είναι. Μοιρασμένο.
0: Ναι, μου έτσι θα πάει. Όπως το είπες από την αρχή, έτσι θα πάει το μάτς. Φάνηκε από την αρχή ότι θα πάει έτσι. Κλειστό, ο ένας φοβάται τον άλλον.
1: Ναι, έτσι κάπως.
0: Ξέρω είναι. Ότι αν μπει κανένα γκολ, όποιος το βάλει.
1: Ναι, είναι το πρώτο γκολ που λένε.
0: Δύσκολα μετά να αλλάξει το παιχνίδι.
1: Ναι, το πρώτο γκολ.
0: Και είναι φίλο που κάτι τώρα αυτό.
1: Εντάξει, μπορεί να έρθει και 3-3 βέβαια. Έτσι.
0: Ναι, και 4-4. Εμείς λέμε τώρα για το παιχνίδι, εντάξει. Σκέψου όμως ότι δύο ολόκληρες χώρες είναι ένα αγώνα 45 λεπτά πριν τον τελικό του Μουντιάλε. Σου λέει, τι με νοιάζει τώρα, αν δει μπάλα ή δεν δει μπάλα. Όχι, να πάω τελικό, καταλαβαίνω.
1: Βέβαια, αυτά τα παιχνίδια είναι αυτό. Τα κερδίζει, δεν τα παίζει.
0: Εμείς μπορούμε να λέμε ότι δεν βλέπουμε μπάλα και αυτά, αλλά αυτό δεν σου αφορά καθόλου. Τι βλέπουμε εμείς, τι λέω στα
1: παιχνίδια. Καλά, εννοείται.
0: Τι λέει ο Άγγλος, τι λέει ο Αργεντίνος.
1: Ναι, εγώ τώρα
0: ο ουδέτερος. Θέλω να περάσω. Εντάξει, να πάω τελικό, σου λέει θέλω.
1: Ο ουδέτερος, ναι.
0: Και α το βάλει ο ιδιωτής μόνος του.
1: Καλά, ειδικά τώρα εμείς να λέμε τέτοια πράγματα.
0: Όχι, λέω γενικά ο κόσμος.
1: Η Ελλάδα, αυτό εννοώ.
0: Ναι, λέω γενικά ο κόσμος λέει δεν με μπάλα. Οκ, ρε φίλε, όμως πρώτα και τους παίκτες που παίζουν ένα τελικό.
1: Και για το Euro, το πήραμε, τα ίδια λέγανε για μας. Εμείς το πήραμε.
0: Αυτό.
1: Το πήραμε, αυτό είναι. Πώς.
0: Δεν θα ξαναγίνει ποτέ.
1: Λες να μην ξαναγίνει. Εγώ γιατί έχω την αίσθηση ότι τα επόμενα χρόνια. Για το Euro, δεν λέω για το Μουντιάλ.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Όχι, λες.
0: Και η Αγγλία δεν έχει πάρει ποτέ Euro, Αγγλία.
1: Όχι, ένα Μουντιάλ.
0: Έχει πάρει ένα Μουντιάλ μόνο. Το πήρε 60 χρόνια. Δεν γίνεται πάλι, ρε φίλε, να πάρει το Euro. Ήταν η μεγαλύτερη έκπληξη όλων των εποχών. Μεγαλύτερα από τους Δανούς τότε που είχαν πάει στις παραλίες και τους πήραν πίσω.
1: Ήταν μεγαλύτερο, ήταν.
0: Ναι, ρε. Γιατί ήταν παίκτες οι οποίοι παίζανε σε μεγάλες
1: ομάδες. Ναι, ήταν πιο.
0: Απλά ήταν στις διακοπές. Και τους φωνάξανε τώρα με τον πόλεμο στη Ιουγκοσλαβία. Τους φωνάξανε.
1: Και τα προγραμματικά που είχαμε κάνει και τα φιλικά. Δεν θυμάσαι που τρώγαμε κάτι 4 τσιγκλισμένες. Και λέγαμε τι πάμε να κάνουμε εκεί. Όπα, εδώ έγινε μια πολύ καλή.
0: Μα δεν είδες πώς ξεκίνησε το Ρεχάγκελ. Ξεκίνησε με 6 γκολ από τη Φιλανδία.
1: Ναι.
0: Ψακώθηκε με τον Γιωργάτο, θυμάσαι.
1: Ναι, χαμός. Γιωργάτος, ναι, έγινε χαμός.
0: Ναι. Ένα φιλικό τότε, θυμάσαι.
1: Και που πάμε και τι κάνουμε και αυτό. Ναι. Κανείς μας τώρα, όποιος και να το λέει τώρα αυτό, ότι περίμενε αυτό το πράγμα.
0: Όχι. Πάντως ο Ρεχάγκελ δεν έκανε το. Για μένα το καλό που έκανε στην εθνική ήταν ότι από κάποια στιγμή και μετά που κατάλαβα ότι στην ΕΠΟ, στην εθνική, στο αεροπλάνο μπαίνουν όλοι. Παρατρεχάμενοι. Θυμάσαι, μπαίναν όλοι. Ειστήρια, δίναν από εδώ, από εκεί.
1: Καλά, ο χαμός.
0: Τα απαγόρευσε όλα αυτά και του λέει: εσείς άρχισε μετά άλλο αεροπλάνο.
1: Ναι.
0: Σ' άφησε όσο απέξω.
1: Το επόμενο. Ναι, καθάρισε. Τώρα. Μα γι' αυτό σου λέω: μια ομάδα όταν είναι σε αυτή την κατάσταση θέλει έναν άνθρωπο κύρους.
0: Ναι, ρε φίλε. Ναι.
1: Θέλει να. Και πάλι να κλειδώσει πάλι.
0: Και πάλι κάνανε παραπάνω τότε. Θυμάσαι ο κόσμος.
1: Βεβαίως.
0: Δεν βάζει το Στολτίδη, δεν βάζει το Ζήκο που είχε πει στην Κόρτσα Πεσουλίκ.
1: Ο Ζήκο, μπράβο.
0: Δεν πήρε το Στολτίδη.
1: Όπα, οι Άγγλοι τώρα. Να το 1-0. 1-0. Όχι, τι το ακούω. 1-0.
0: Ένα με τον Έντερσον.
1: Όχι, είναι αυτός της Newcastle.
0: Newcastle, ναι.
1: Ναι.
0: Ωραίο γκολ, φίλε.
1: Ωραίο γκολ, ωραία σέντρα.
0: Κοντά στο 3-3 είμαστε.
1: Και για την Αγγλία. Τίποτα, τώρα θα γίνει το 3-3 και θα γελάει ο κόσμος. Κάτσε να δεις τώρα. Κάτσε καταρχάς να ξαναδούμε.
0: Μεγάλος σαπαλιάρης.
1: Και για την Αγγλία. Τίποτα, τώρα θα γίνει το 3-3 και θα γελάει ο κόσμος. Κάτσε να δεις τώρα. Κάτσε καταρχάς να ξαναδούμε.
0: Μεγάλος σαπαλιάρης.

0: Μέση. Τώρα δεν
1: ξέρω. Θα το δούμε βέβαια. Γκολ τώρα, ναι.
0: Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα ο τερματοφύλακας. Πέρασε μπροστά τον παίκτη. Το παίκτη στέει. Ο αμυντικός που τον άφησε να βγει μπροστά του.
1: Ναι, ο Γκόρντον.
0: Ο Γκόρντον τη Νιούκαστλ.
1: Ο Άντωνι Γκόρντον, ναι. Στο 55, παιδιά. Αγγλία, Αργεντινή 1-0.
0: Έχουν βάρ.
1: Βέβαια. Πρέπει να έχει βάρ, ε. Έχει.
0: Νομίζω μέτρησε τον γκολ.
1: Λογικά πρέπει να μέτρησε γιατί είναι μη αυτόματο και τσακμπάμ το. Α, κάτσε να δούμε τι θα περιμένουμε.
0: Φυσικά λέει πάλι έχουν λέει όπως το 86 και του αγκάλε κανένα γκολ τώρα.
1: Τώρα ναι.
0: Νομίζω το γκολ μετράει κανονικά. Πρέπει να έχει μετρήσει. Ναι, έχει μετρήσει ένα 36 πηγαιώσει τώρα.
1: Καλά, έχει μετρήσει. Έχει μετρήσει. Ένα 0.
0: Ήταν πεντακάθαρο, φίλε. Φάνηκε. Φάνηκε. Από την πρώτη ματιά. Τώρα εγώ πιστεύω ότι θα γίνει όπως θες. Δεύτερο γκολ οι Άγγλοι. Στην κόντρα.
1: Πολύ πιθανόν. Ναι. Πολύ πιθανόν. Μάλιστα. Ο Παρέδες έκανε το λάθος εκεί.
0: Ναι, ο Παρέδες, ναι.
1: Δεν την έδιωξε καλά την μπάλα. Την άρπαξε.
0: Don't cry Αργεντίνα που λέει.
1: Εντάξει τώρα.
0: Λες για μένα Αργεντινή.
1: Ο Ρόλτζες έβγαλε τη σέντρα ακριβίας.
0: Ωραία σέντρα.
1: Τα δεξιά.
0: Και πετάχτηκε μπροστά το αμυντικό. Ναι. Παίχτης ο Γκόρντον. Και το βάλει το κολλάκι.
1: Ο οποίος πήγε στην Μπαρτσελόνα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 1-0 λοιπόν η Αγγλία. Χαρά σε Ευαγγέλια. Η Αγγλία όλη πανηγυρίζει. It's coming home. Και παραλίγο. Δεύτερη παραλίγο Χάρη Κέιν εκεί την άρπαξη μέσα.
0: Τώρα έτσι θα γίνει, φιλέ.
1: Τώρα ναι, ναι. Κίνδυνο θάνατο τώρα, ναι, ναι. Τώρα αίμα κι άμμος. Ε? Όπα, τώρα όμως μπροστά η Αργεντινή. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για να δούμε.
0: Τίποτα. Πανηγυρίζει έξαλλα.
1: Έξαλλο σε ένα τρομερό τάκλινγκ πάνω στην μπάλα. Καθαρά πάνω στην μπάλα. Με ό,τι κίνδυνο βέβαια συνεπάγεται εκεί.
0: Φοβερό, φίλε. Άγγλοι, άγνωστοι, φίλε, άγνωστοι.
1: Φίλε, πρώτη φορά βλέπω τους Άγγλους και παίζουν με αυτό το πάθος και με αυτή την ένταση.
0: Ναι, ναι, και ήταν καλή ευκαιρία για τους Αργεντίνους. Βέβαια ήταν λίγο πλάγια, αλλά ή μπορούσε να στάρει, ή μπορούσε να κάνει μια πάσα.
1: Τίποτα, το παιχνίδι τώρα θα είναι πάνω κάτω. Πολύ πιθανόν, φίλε, να δικαιωθεί ο φίλος μας ο Γιώργος. 3-3 ναι. Θα βρει το μάτς.
0: Και το θέμα ότι οι Αργεντίνοι, δεν ξέρω, οι Αργεντίνοι τώρα δεν είναι και στην πρώτη νιώτη οι περισσότεροι.
1: Καλά, ναι.
0: Εντάξει. Θα δούμε, θα δούμε. Ακόμα το παιχνίδι έχει πολύ αίμα και άμμο που λέμε.
1: Μέση τώρα μια σέντρα, δεν βγαίνει καλά. Τώρα εδώ θα μιλήσουν τα όπλα που λένε.
0: Έχει ξαναγίνει τελικός ποτέ Ισπανία-Αγγλία? Πρέπει να το ψάξουμε. Νομίζω δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Όσο θυμάμαι.
1: Δεν νομίζω κι εγώ. Δύσκολο. Μπορεί να έχει. Θα το δούμε. Κάτσε να το επισημοποιήσουμε.
0: Λέω ρε παιδί μου, λέω.
1: Να το επισημοποιήσουμε και βλέπουμε τι κάνει. Ο Μέση τώρα από δεξιά όπως κατεβαίνει η Αργεντινή. Ξαναγυρίζει μπάλα πίσω. Τώρα ένα τέτοιο μάτσα θα βλέπουμε. Τους Αργεντίνους πιο πολύ την μπάλα. Με τους Άγγλους να περιμένουν, να παραμονεύουν. Να βγουν μπροστά με μια αντεπίθεση δυνατή όπως κάνανε χθες οι Ισπανοί. Μήπως κάνουν το 2-0.
0: Για να δούμε. Ακόμα έχει δρόμο μας το
1: πρωί. Τώρα πλέον όμως βλέπουμε μάτσε.
0: Τώρα θα δούμε παιχνίδι. Ναι. Τώρα θα δούμε παιχνίδι. Γιατί θα αναγκαστεί και η Αργεντινή να παίξει.
1: Βέβαια.
0: Εκεί είναι εγγύηση. Ο άλλος. Δεν είναι τραγωδία.
1: Τώρα την άφησε ο Πίκφορντ. Ωραία.
0: Φίλε, έμπειρο. Άστο και εγώ να λέει τώρα. Άστο και εγώ να λέει τώρα. Έμπειρο ο φύλακα τώρα.
1: Έμπειρο, αλλά ειδικά λε. Σε εξόδου του είναι λίγο. Είναι λίγο φαρμακείο. Να το ο Γκόρντον.
0: Πάρα πολύ ωραίο,
1: ωραίο, ωραίο, ωραίο. Είναι καλό παίκτη. Καλό.
0: Μπέκαμ
1: και Βικτόρια, ε.
0: Βικτόρια,
1: ναι. Χαϊδεύει και τον Μπέκαμ.
0: Αδυνάτησε ο κορίτσι αυτό.
1: Ναι, έχει αδυνατή. Ήταν αδυνατή.
0: Ναι, αδυνάτησε κι άλλο.
1: Κι άλλο. Ήταν το άγχος. Τώρα την έχει φάει το άγχος.
0: Ναι. Και η φτώχεια.
1: Και η φτώχεια η μαύρη.
0: Πώς θα πληρώσει το ρεύμα μετά, σκέφτεται. Καλά είμαστε εδώ λεπτά να πανηγυρίζουμε.
1: Μετά που θα πάμε, να του ο Πόκφορντ. Έτοιμο.
0: Πήγα πέσει κάτω από όλα.
1: Πόπο φίλε.
0: Μέση.
1: Ωραία. Η Αργεντίνη. Προσπαθούν μετά το λάθος του Πίκφορντ. Έξω από την περιοχή γίνονται εκεί διάφορα.
0: Για βρέχει και ο Χάρη Κέιν.
1: Ο Χάρη Κέιν βρέθηκε πίσω στην άμυνα ανάμεσα σε δύο παίχτες σαν στόπερ. Ναι, τρομερός. Τώρα βλέπουμε ωραία μπαλίτσα, έτσι. Τώρα βλέπουμε και τους Αργεντίνους ανέβηκαν απότομα.
0: Ναι, να δούμε λίγο μπάλα, ρε φίλε. Να δούμε λίγο παιχνιδάκι. Ναι, αποθεώνουμε τσαπαλιάρι, λέει ο κόσμος. Ναι,
1: καλά, βέβαια.
0: Αποθεώνουμε τίμο τσαπαλιάρι. Εντάξει, μέχρι τώρα τουλάχιστον, ναι.
1: Εντάξει.
0: Βέβαια έχει πει και την Αγγλία να το πάρει.
1: Θα πει και η Αγγλία να το πάρει.
0: Ναι. Ισπανία, Αγγλία να το πάρουν οι Άγγλοι.
1: Μάλιστα. Η Αργεντίνη τώρα είναι μπροστά. Passing game έξω από την περιοχή της Αγγλίας. Οι Άγγλοι περιμένουν πλέον. Στο 61 είμαστε. Αγγλία, Αργεντίνη 1-0. Με τον γκολ του Άντωνι Γκόρντον.

0: Αλλά έτσι δεν θα βάλουν ποτέ πολύ Αργεντίνη, βέβαια, μετά σου.
1: Ένα σούτερ από την περιοχή, πολύ ψηλά πήγε. Πολύ
0: ψηλά ήταν.
1: Από τον. Ποιο είναι αυτό ο κύριο που σούταρε.
0: Ο κύριο ο
1: Φερνάντες.
0: Ναι, αλλά ξέρει τι γίνεται.
1: Ο Έψιλον Φερνάντες.
0: Ο Έψιλον.
1: Είναι και άλλο ένα. Α, Τζίτζι, πού είσαι, Τζίτζι.
0: Ο Έψιλον και ο Γάμα. Ο Έψιλον και ο Γάμα. Οι Αργεντίνοι θα πρέπει να ψάξουν εκεί τα στημένα έξω από την περιοχή. Να τώρα το ξαναδείχνει σε τρεις διάρκειες. Ναι, ναι, ναι. Στο 55 τον κόλ.
1: Δεν υπάρχει offside, βλέπεις.
0: Όχι, όχι. Πόσο πίσω είναι. Πολύ πίσω, πολύ πίσω. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Πολύ πίσω, πολύ πίσω. Onside. Onside.
1: Κοίτα, μας τρέξιμο. Κοίτα τώρα, πως τρέφουν οι Άγγλοι.
0: Ναι, ναι, ναι, κυνηγάνε όλες τις φάσεις. Κυνηγάνε όλες τις φάσεις. Είναι πολύ ψυχομενή.
1: Είναι μεγάλη ευκαιρία φέτος.
0: Βέβαια, τώρα σου λέει αν δεν γίνει και τώρα.
1: Μετά από τόσα χρόνια. Είναι πολύ κοντά στο τελικό. Εντάξει, αν μου πει τελικό είναι άλλο. Ένα μάτσι, ναι. Μπορεί η Ισπανία, δεν είναι καμία ομάδα που να πει ότι.
0: Καλά, την Ισπανία που δεν περιμέναμε ποτέ, γιατί τι έκανε στη Γαλλία. Ναι, στη Γαλλία δεν την άφησε ούτε καν
1: να πάρει ανάσα.
0: Να πάρει ανάσα. Για να δούμε εδώ πάλι ο Μέση έξω από την περιοχή. Αυτό ψάχνει τώρα ο Μέση. Τα καταμέτωπο να κερδίσει και κάποια φάουλ. Αυτό τώρα, ναι, εκεί, εκεί. Όλη η δουλειά είναι εκεί.
1: Πόσο φίλε είναι κλεισμένοι να βλέπει τον Κέιν τώρα.
0: Ναι, εντάξει. Ο Κέιν και ο Κέιν έχει γυρίσει πίσω. 11 παίχτε πίσω.
1: Μπέλιχαμ το εστό. Να δω. Ο Μπέλιχαμ. Δηλαδή, δύσκολο να περάσει η μπάλα τώρα.
0: Ναι, είναι δύσκολο, δύσκολο. Ναι. Δύσκολο, αλλά.
1: Για να δω πόσοι παίχτε είναι.
0: Έχει, έχει τεχνίτε.
1: 9 παίχτε στην άμυνα έχουν οι Άγγλοι τώρα.
0: Έχει, έχει. Ο Μέση θα πρέπει να παίξει κάπου νομίζω εκεί έξω από τη μεγάλη περιοχή. Αλλά ποιο θα τη βγάλει την κάθετη, ε?
1: Αυτό είναι. Και να δει πω είναι στημένη η Άγγλοι το γήπεδο τώρα. Δεν, δεν υπάρχει χώρο να. Μόνο passing game γύρω-γύρω. Γύρω-γύρω όλοι. Πώ θα μην πάει στην περιοχή, ρε φίλε. Να δούμε, να δούμε. Ακόμα έχει δρόμο το παιχνίδι.
0: Το παλεύουν όμω οι Αργεντίνοι.
1: Το παλεύουν. Θα τα αφήσουν έτσι.
0: Το παλεύουν. Στε ένα γκολ ακόμα. Στοιχηματικά.
1: Όχι ένα-ένα όμω.
0: Όχι ένα-ένα. Γιατί θέλει ή άσο ή δύο, ε?
1: Ναι, ή άσο διπλό. Και αν μην είναι 3-3 ο Γιώργος.
0: Τα κόρνερ.
1: Κόρνερ έχει ένα η Αγγλία, δεν είναι καλά. Έχει Αργεντινή 3. Πιάσαμε την Αργεντινή, θέλουμε δύο κόρνερ για την Αγγλία τώρα. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να τα κάνει τα κόρνερ.
0: Καλά, μπορεί να γίνει μέσα σε 2 λεπτά.
1: Ναι, αλλά πρέπει να επιτεθεί η Αγγλία. Όχι μόνο να μείνετε.
0: Σωστά.
1: Καταλαβες.
0: Ο Μέση εκεί πάει καλά. Δεν μπορεί να του περάσει όλου, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται έτσι δουλειά για την Αργεντινή. Από την άλλη βέβαια και οι Άγγλοι θα βγουν στην κόντρα, αλλά θα βγουν, δεν θα βγουν, διότι
1: έτσι θα πάει τώρα το μάτς οι Άγγλοι.
0: Έτσι θα πάει, αλλά ξέρεις τι.
1: Έχουν και μπακ γρήγορα και εξτρέμ γρήγορα και έχει και αυτός είναι γρήγορος και ο Μπέλιχαμ. Μόνο έτσι θα παίξουν οι Άγγλοι.
0: Έτσι, αλλά δεν μπορεί να κλειστεί. Είναι και πολύ νωρίς ακόμα να κλειστεί τόσο πολύ στο 64.
1: Ναι, όχι τόσο πολύ να κλειστεί. Όμως θα τη βρουν τη φάση οι Άγγλοι. Θα τη βρουν τη φάση τους.
0: Τώρα η αργή τι έδωσε τώρα και φάουλ. Φάουλ από πλάγιο.
1: Όχι, αλλαγή πλάγιο. Μιλάμε για τραγωδία γιατί τώρα.
0: Γιατί ο Αμερικάνος είναι.
1: Πριν να μας έρθει στο κόρνερ, τώρα μας λέει φωνάζει ο.
0: Μάστε.
1: Όπως το λένε ο προπονητής. Σκαλώνει. Σκαλώνει, δεν είναι.
0: Σκαλώνει. Σκαλώνει.
1: Αμερικάνος γιατί είσαι φίλε. Αυτό είναι για το NBA κανονικά. Δεν είναι για το
0: κόρνερ. Εντάξει, εντάξει.
1: Αλλαγή. Ο Γκονζάλες φεύγει ο.
0: Ποιο είναι αυτό,
1: Φεύγει ο Παρέδε.
0: Ο Παρέδε που κάνει το λάθο. Ε?
1: Ναι, και μπαίνει ο Γκονζάλε. Το Λαουτάρο γιατί δεν τον βάζει, ρε φίλε. Από την αρχή.
0: Εντάξει, ρε φίλε, τώρα πρέπει να βγάλει κάποιον εκεί μπροστά.
1: Ναι, σωστό και αυτό. Στο 65 μπήκαμε, σε λίγο θα έχουμε cool break. Σε λιγάκι θα γίνει αυτό. Παραμένει το 0 η Αγγλία με γκολ του Γκόρντον από στο δεύτερο ημίχρονο. Για να δούμε.

0: Βλέπεις τώρα, φίλε, αν δεις πλάνο που είναι γενικό στην τηλεόραση, είναι 10 παίκτες πίσω.
1: Ναι, είναι διπλή ζώνη άμυνας.
0: Και οι 10 πίσω, ρε φίλε.
1: Διπλή ζώνη άμυνας, τώρα βέβαια έχει βγάλει μια ωραία παλιά. Ο, παραλίγο εκεί να γίνει. Κοίταξε, θα βρει τι άκρες η Αργεντίνη. Είναι τεχνίτες παίκτες, έτσι. Γι' αυτό σου λέω. Ενδεχομένως είναι πολύ νωρίς το στήσιμο που έχει η Αγγλία όλη πίσω και να περιμένουμε την αντεπίθεση.
0: Και πάλι ο κύριο πάει καθάρι στον Γκόρντον, ε.
1: Ναι.
0: Πρόλαβε τον παίχτη ο Γκόρντον. Να κάνει την κεφαλιά. Πρόλαβε. Για να δούμε. Γιατί ναι, έχει δίκιο. Έχει κλειστεί η Αγγλία και έχει ξεκινήσει.
1: Ναι,
0: νωρίς. Δηλαδή,
1: πολύ νωρίς.
0: Μου θυμίζει τον τελικό που προηγήθηκε η Άρσεναλ και κλείστηκε όλη πίσω μετά.
1: Mm-hmm.
0: Θυμάσαι τον τελικό.
1: Ναι, μπράβο, σωστά. Και μην ξεχνάς ότι η Αγγλία την έχει ξαναπάθει σε αυτό το Μουντιάλ. Έχει σοφαριστεί.
0: Με την Κάνα νομίζω ήταν.
1: Ναι, έχει πάθει το ίδιο ταράκουλο.
0: Ναι.
1: Λέω εγώ.
0: Άδουμε. Λοιπόν, το παιχνίδι είναι στο 65. Μπήκαμε ήδη, στο 65.
1: Το 65.
0: Ωραία παλιά ο Κέιν τώρα εδώ. Πολύ ωραία πάσα, θα γίνει κακούλα, καλά θα είναι.
1: Σωστό και αυτό.
0: Φίλε, το πιάσου, τάκι, δεν ήταν πολύ δύσκολο να το πιάσει. Okay, πάλι στην Άγγλη στην επίθεση με τον Χάρη Κέιν.
1: Ο Χάρη Κέιν ετοιμάζεται, ο κλείζει, κάνει το σουτ.
0: Ας να πάει
1: προς τα κόρνερ.
0: Ας να πάει λάθος με το Θεό.
1: Μαξί πήρε τόσα φάλτσα η μπάλα που γύρισε.
0: Ψωμί σου τρώμε. Ας να πάει κόρνερ.
1: Ας τη βρε αγόρι μου.
0: Ψωμί σου φάγαμε την ποικιλία.
1: Ας τη βρε αγόρι.
0: Πού το κινητό μου, ρε φίλε.
1: Έχει γούστο.

0: Για κόρνερ, κόρνερ, ο Μέση έξω από την περιοχή τώρα.
1: Τέσσερα γιατί οι Άγγλοι
0: ναι,
1: δεν κάνουν τώρα.
0: Ναι, αυτό είναι τώρα γιατί οι Αργεντίνοι θα κερδίσουν και άλλα κόρνερ.
1: Ναι, θα παίξουν.
0: Είναι συνέχεια μπροστά. Είναι συνέχεια μπροστά. Ετοιμάζονται οι Αργεντίνοι, μια παλιά μέσα στην περιοχή.
1: Πάλι
0: κόρνερ. Κόρνερ από μια πριά στην άλλη.
1: Έτσι θα πάει το ματς, φίλε.
0: Έτσι θα πάει, είναι πολύ νωρίς, να λέω.
1: Ναι, είναι πολύ νωρίς. Αγγλία 1-0, ναι, λέει ο φίλος ο Γιάννης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι άλλο, ο Γιώργος έστειλε μήνυμα, Μπιλάρα, καλημέρα. Καλημέρα και στο φίλο το Δημήτρη. Εγώ το καλημέρα, βλέπω 2-0 το ματς.
2: 4,3. Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
3: Για να μην τα λέω εγώ, κύριε Δημήτρη, πες τα εσύ στο καιρό.
4: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
6: Super Sport 104.
7: Η Αργεντίνη είναι συνέχεια μπροστά. Βομβαδίζουν πραγματικά.
3: Ναι, ενώ πώς θα πήγε τον κόλλο της Αγγλίας, δεν έχουν περάσει σε τέτοια.
7: Και δεν ξέρω κατά πόσον θα αντέξουν κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν βγάζουν και καμιά αντεπίθεση τόσο
3: πίσω.
7: Να τραβήξουν τους Αργεντίνους, ναι.
3: Είναι 10 πίσω, 10 πίσω.
7: Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν ξέρω αν είναι του Τούχελ τώρα αυτό τακτική. Αν είναι το παιχτό, καμιά φορά ξέρει, οι παίχτες δημιουργούν από μόνοι τους ισορροπίες
3: τέτοιες. Αυτοσυντήρηση, ναι. Έτσι, και εμείς έχουμε αυτοσυντήρηση, κύριε Παναγιώτη Πιστρό. Σε βλέπουμε. Αυτοσυντηρούμαστε μέχρι τώρα. Έχετε, δεν έχετε. Μόλις μου λέει αυτό το κάνα μπυρώνει.
7: Α, τα μπυρώνια τώρα, εδώ χανόμαστε.
3: Φέρω τι θες, εφέρω.
7: Εδώ χανόμαστε.
3: Εδώ
7: χανόμαστε.
3: Ναι, το μπύρα μαζί το ποτό.
7: Το ποτό είναι το πρόβλημα.
3: Μπράβο.
7: Ό,τι και να φέρεις θα το πιούμε.
3: Ας έστειλε μήνυμα, περίμενε. Θες να παίξω.
7: Μπορεί.
3: Εδώ το προλάβαμε να σου φέρει και ένα ναυστικό, εσένα, ναι. Σε 4 λεπτά είμαι εκεί.
7: Σε 4, ακριβώς.
3: Ναι.
7: Εντάξει. Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει.
3: Ναι. Σε περιμένει να παίξει το τατάκι, θα γράψω.
7: Ναι, μου.
3: Ναι.
7: Σε περιμένει. Να έρθει ο ίδιος, το βάλω μέσα.
3: Δεν θέλει να πει μέσα, λέει.
7: Γιατί?
3: Γιατί έχει δουλειά.
7: Έχει δουλειά. Μακάρι το παιδί να έχει δουλειά. Εντάξει, εκεί.
3: Ναι. Στην πόρτα του μπορώ. Σε περιμένουμε στην πόρτα του γράφω. Πόρτα-πόρτα που λέει.
7: Ναι, ναι. Θα μας στείλει μήνυμα ή πρέπει να πάω από τώρα στην πόρτα του.
3: Κάτσε μετά 3 λεπτά, 2 ώρα και 32. Σε 3 λεπτά πήγαινε να παίξω.
7: Και 35 θα πάω.
3: Ναι, μην αρχίσεις όμως. Αρχίσεις τόσο μπαγκάκι έξω.
7: Όχι, όχι.
3: Το λέω.
7: Όχι, όχι.
3: Λοιπόν, έχουμε ματσάκια σε εξέλιξη όμως. Να πούμε και αυτά που είναι σοβαρά ματς.
7: Τα πιο σοβαρά.
3: Μπίσεν Κλάτσβικ 1-2 τελικό. Τούζι Λιεπάγια 0-1-2 τελικό. 2-60 το διπλό παρακαλώ πλήρωσε. Σουστιέσκα Καϊρά Ταλμάρτη 0-1 στο 75.
7: Ναι.
3: Και Γνατία Πετρογκούπ 4-1.
7: Έγινε ναι, Γνατία θα περάσει η Γνατία. Γιατί έρθει 1-1 το πρώτο μάτς.
3: 4 γκολ έχει βάλει, φίλε. Ξαναβγεί ο Ιώση, πει 4-4.
7: Ναι, ναι.
3: Ότι θα έρθει 4-4. Ξέρω εγώ. Μας ακούει ο κύριος Παναγιώτης. Έχει το Παναγιώτης ο ίδιος μας ακούει.
7: Ναι.
3: Ναι, Πιστρό.
7: Α,
3: ο οποίος δεν είναι και δωράκι ακροατές. Η ποικιλία δεν είναι των ακροατών, δικιά μας είναι.
7: Ναι,
3: είναι εξτρά αυτή η ποικιλία για δύο άτομα. Κλήρωση θα γίνει αύριο. Πιστρό είναι στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού. Έχετε, σε δύο λεπτά θα αναπέξω, κύριε Στρατάκη.
7: Σε δύο λεπτά θα είμαι και εγώ απέξω.
3: Ναι, μην κάτσεις απέξω και τα φάτε στο μπακάκι.
7: Εντάξει, ανάλογο τώρα.
3: Άμα δω,
7: μπορεί να πούμε δύο πράγματα, δύο κουβέντες. Ναι, να μην πούμε.
3: Φέρ το κουτί μέσα και ξαναβγες έξω.
7: Όχι με το κουτί, θα κάνω αυτή τη δουλειά. Θέλω να δω και το μάτς.
3: Εντάξει. Βάλω τον Παναγιώτη μέσα. Αν και έχει δουλειά μου, λέει, έχει περπάτημα.
7: Τώρα τι να, τι περπάτημα έχει.
3: Περπατάει τα βράδια.
7: Με τα πόδια φαίνεται είναι παραγγελία από
3: το
7: Περιστέρι.
3: Όχι, με το αυτοκίνητο. Μετά έχει περπάτημα, λέει.
7: Έχει περπάτημα.
3: Μετά είναι ο ιό του αθλητή.
7: Μάλιστα. Εντάξει, οκ.
3: Να πούμε καλημέρα στα κορίτσια εκεί στον Πιστρό.
7: Να πούμε βέβαια.
3: Η Γεωργία, τη Μερούλα, τη Σταυρούλα. Τι πια γνώρισε, τη Μερούλα, τη Σταυρούλα γνώρισε εσύ.
7: Θα σε γελάσω, ρε φιλέ. Μια κοπέλα που ήταν βράδυ. Δεν πήρα.
3: Εγώ παίρνω ονόματα.
7: Και να το πήρα, δεν το θυμάμαι τώρα. Η κοπέλα που δουλεύει το βράδυ, ποια είναι?
3: Στα Μερούλα πρέπει να ήταν.
7: Η Μερούλα, και εσύ Μερούλα λοιπόν.
3: Και 5/6 μην ξεχνά. 5/9.
7: 5/9, ναι, μα το πήρα.
3: Μεγάλο πάρτι.
7: Θα είμαστε όλοι εκεί. Όλο ο κόσμο.
3: Με μίνι μπαρ απ' έξω, κοκτέιλ. Πολλά διάφορα. Όταν είμαι μέσα στην κουζίνα.
7: Τι θα κάνει, θα φτιάξει πιτέ.
3: Θα ετοιμάζω τα πράγματα.
7: Τι θα τρώω.
3: Και θα δοκιμάζω. Πάντα ο μάγειρα δοκιμάζει, φίλε.
7: Δεν νομίζω να βρει μετά ο κόσμο να φάει.
3: Κάτι θα φάτε. Κάτι θα πείτε. Ή απέναντι και άλλα μαγαζιά.
7: Θα πάμε αλλού. Εντάξει, άμα θα πάμε αλλού.
3: Τώρα την άλλη εβδομάδα θα πάρω, όταν πάρω άδεια θα πάω.
7: Πού?
3: Στα Ενόφυτα.
7: Α, βέβαια, βέβαια, να πας μια βόλτα.
3: Πάω κάνω και μπάνιο για μια στην παραλία με τα παιδιά.
7: Στα Ενόφυτα.
3: Όχι στα Ενόφυτα, ρε, μια στην παραλία. Στα Ενόφυτα. Όπω τρέλα που κουβαλάει ο άνθρωπο, ακόμα δεν έχει φάει.
7: Πάντα πάω να κάνω μπάνιο, λέει στα Ενόφυτα.
3: Όχι, θα πάω στα Ενόφυτα.
7: Δώστε δεξιά, αγόρι μου, μπράβο. Ωραία, σεντρούλα η Αργεντίνη. Φίλε, το ετοιμάζουν οι Αργεντίνοι, να το ξέρεις. Το λέω από τώρα.
3: Έτσι λέγανε για τους Γάλλους. Θες και το φάκελο.
7: Ναι, όχι, ξέρεις τι. Με αυτή την, αν συνεχίσουν με αυτή την τακτική, οι Άγγλοι θα το αρπάξουν.
3: Ναι, ναι.
7: Θα το αρπάξουν. Είναι λάθος 100% λαθασμένη τακτική. Έχουν μείνει πίσω.
3: Πολύ πίσω, πολύ πίσω. Θα πάω και να φάω παγωτό που λες.
7: Να φας.
3: Στην έγκριση στα Ενόφυτα, στο φίλο Παναγιώτη, παγωτά γλυκά.
7: Μάλιστα.
3: Και όλα τα υπόλοιπα καφενάκια.
7: Να πας και εμένα, ρε φίλε, τι ώρα, πότε θα πας?
3: Πρωί θα πάω, μετά πιστεύω να σου λέω. Πρωί, 11 η ώρα, 11.30.
7: Μάλιστα.
3: Να πάρω άδεια όμως, να έχω ελεύθερο χρόνο.
7: Α, μιλάς τώρα για αρχές Αυγούστου, δηλαδή.
3: Ναι,
7: θα πας.
3: Ναι, τότε που είναι παχές οι μύγες.
7: Ναι, τώρα θα είναι πιο παχές, η αλήθεια είναι αυτή. Η Αργεντίνη πάλι μπροστά, δεξιά, αριστερά. Ναι, είναι, τώρα έχει 90-10 κατοικία να δώσουμε στους ακροατές μας να καταλάβουν όσοι δεν βλέπουν το μάτς, έτσι.
3: Το έχεις δει.
7: Όχι, αλλά φαντάζομαι, δηλαδή αν.
3: 39-61.
7: Ναι, έχει ανέβει γιατί μεγάλη έχει διαφορά. Πολύ μεγάλη διαφορά πλέον. Και όσο πάει θα ανεβαίνει, έτσι.
3: Ναι, ναι.
7: Δεν θέλει πολύ να. Η κεφαλιά του Πίκφορντ, η κεφαλιά που έβγαλε ο Πίκφορντ.
3: Το τάκλιν που έκανε ο άλλος.
7: Το τάκλιν που έκανε ο άλλος. Και πάρ' το 1-1. Όχι, ρε φίλε. Όχι, όχι, δοκάρι. Δοκάρι
3: στο Πίκφορντ πάλι.
7: Δοκάρι. Νομίζω δοκάρι. Απίστευτη φάση. Απίστευτα από τα δύο μέτρα. Νομίζω ότι αγαπάει ο Θεός την Αγγλία σήμερα. Ή σε αυτό το Μουντιάλ. Για να δούμε. Για να δούμε. Πάλι οι Άγγλοι μπροστά. Σφυροκοπούνε, παιδιά. Δεν είναι τώρα.
3: Δεν είναι τώρα.
7: Ναι. Η Αργεντίνη είναι απίστευτη. Ο Χάρι Κέιν πάει να πάρει την μπάλα, δεν μπορεί να την κρατήσει καθόλου.
3: Να μην άφηνε, φίλε, να κρατήσει.
7: Δεν μπορεί.
3: Δηλαδή ο Τούχελ δεν ξέρω τι κάνει τώρα. Στην Αρτέτα.
7: Ναι, ο Αρτέτα είναι. Μήπως έχει πάει ο Αρτέτα στη θέση του Τουχέλ.
3: Σέντρα πάλι. Πάλι τα πάμε πάνω.
7: Μία, δύο, τρεις θα μπει, ρε φίλε. Δεν είναι δυνατόν τώρα να συνεχίσει.
3: Να δούμε την άλλη φάση, ρε φίλε. Πήγε στο δοκάρι.
7: Δοκάρι. Νομίζω δοκάρι. Τώρα θα το δούμε ξανά.
3: Να τη δούμε τώρα τη φάση πάλι. Ο φωνάζει, βγείτε σου λέει, παιδιά. Τι κάνετε μέσα στην περιοχή. Βγείτε λίγο έξω.
7: Ναι, αλλά.
3: Ο Τουχέλ δεν κάνει κάποια αλλαγή τουλάχιστον. Να φρεσκάρει λίγο την ομάδα του, άρε φίλε, έτσι έγινε.
7: Πρέπει να κάνει αλλαγή, βέβαια πρέπει να κάνει.
3: Τώρα πήγε πάρα το άνθρωπο, φτιάχνει τον άνθρωπο.
7: Μια μέρα, δηλαδή αυτό τώρα δεν είναι εμφάνιση η Αγγλία.
3: Όχι.
7: Αυτό το πράγμα. Δεν είναι εμφάνιση η Αγγλία αυτό το πράγμα.
3: Να δούμε, πήγε πάρα
7: το
3: άνθρωπο.
7: Για
3: να δούμε.
7: Πολύ μεγάλη φάση για την Αργεντινή, παιδιά.
3: Στο
7: δοκάρι, ρε, δοκάρι. Και δοκάρι, μιλάμε, έτσι. Που νομίζει ότι θα μπει γκολ.
3: Καλησπέρα στο φίλο μας τον Μπάμπη που έστε μήνυμα. Καλησπέρα, παιδιά.
7: Ο Μακάλιστερ.
3: Δεν το περίμενα από την Αγγλία τόσο πίσω.
7: Κι όμως, και μου κάνει και εμένα εντύπωση.
3: Ναι, δηλαδή, έπαιξε με το Μεξικό, ήταν με 10 και έπαιζε με πίνε μπροστά.
7: Ναι, σωστά.
3: Και
7: σωστά,
3: και
7: μπράβο.
3: Το Μεξικό έκανε καλές ευκαιρίες το Μεξικό. Αλλά έπαιζε μπροστά. Τώρα
7: έπαιζε μπροστά, για... ναι, δεν κλείστηκε ποτέ.
3: Ναι, τώρα μιλάμε για
7: και
3: πολύ.
7: Και αυτό τη βοήθησε.
3: Για πολύ κλεισούρα,
7: Για πολύ κλεισούρα, δεν ξέρω αν. Δεν μπορούνε.
3: Τι δεν μπορούνε, ρε φίλε, εντάξει. Τι χάνει, ρε φίλε.
7: Χάνει η Αργεντινή απίστευτα πράγματα.
3: Ο Πίκφορντ φωνάζει έξαδο.
7: Τι να κάνει και ο Πίκφορντ, έχει σώσει κανένα δύο φορές. Τον έχει σώσει και το δοκάρι. Τώρα ήταν offside, βέβαια.
3: Offside, εντάξει, okay, αλλά. Φίλε, κάθε φάση είναι ευκαιρία.
7: Δεν μας αφήνει κανένα. Ναι, δεν μας αφήνει να πάμε να πάρουμε.
3: Κάτσε να δω, περίμενε. Να δω, είναι έξω ή είναι Λάρισα. Περίμενε. Παναγιώτη, να δούμε τι λέει εδώ. Είμαι κάτω. Κάτω δεν εννοεί, κάτω εδώ έξω.
7: Φαντάζομαι.
3: Είναι κάτω που να πάει. Δεν έχει πιο κάτω, μας ισόγειο είμαστε. Φέρε τον μέσα, άμα θέλει να έρθει. Όπου έχουμε μπει στο 77, το παιχνίδι είναι μονότονο, εντάξει. Η μπάλα είναι μόνο προς την περιοχή της Αγγλίας. Οι Άγγλοι όταν παίρνουν την μπάλα δεν ξέρουν να την κάνουν, τη χάνουν αμέσως. Τίποτα δηλαδή, ούτε μια πάσα. Και συνέχεια είναι στην κόντρα, στην επίθεση. Η Αργεντίνη έχουν χάσει πολλές ευκαιρίες και κλασικές ευκαιρίες. Πριν από λίγο είχαμε το δοκάρι. Εντάξει, έτσι προσπάει το μάτς. Αν είναι τυχεροί οι Άγγλοι, αν δεν σοφαριστούν. Θα μιλάμε για πολύ τυχερή βραδιά για τους Άγγλους. Γιατί είναι μονίμως στην επίθεση η Αργεντίνη. τώρα χάνει την μπάλα ο Μέση από τον Μπέλιγχαμ και βγαίνουν στην κόντρα. Τρεις Άγγλοι. Μπέλιγχαμ δεν έχει την μπάλα. Θα την δώσει τον Γκέιν, θα σουτάρει. Όχι τίποτα. Πάμε στο παίχτη της Αργεντινής. Ήταν μια υποσχόμενη επίθεση. Κόντρα έγινε. Αλλά τελικά ο Μπέλιγχαμ έκανε λάθος. Δεν έδωσε τον Γκέιν δίπλα του. Σούταρε, κόντραρε. Τώρα την μπάλα την έχουν πάλι οι παίχτες της Αργεντινής, οι οποίοι πιέζουν. Είμαστε 78, ο χρόνος τελειώνει. Εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι, Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports, 9.43, 2.10, 2.20, 59.43, 2.15, 2.15, 59.43, τα τηλέφωνα επικοινωνία, στο Viper για μηνύματα 69.39, 9.43, 9.43, και το email μας onearpapaki943.gr. Να ήρθε μέσα ο Παναγιώτης.
7: Έχει πολλή δουλειά κάτω στο μαγαζί και δεν μπορούσε.
3: Α,
7: να...
3: και δουλίτσα, ε?
7: Ναι.
3: Το φαΐ που είναι? Το φαΐ στο δρόμο, το άφησα.
7: Το φάγα στο δρόμο, το άφησα απ' έξω να το φάνε γείτονες.
3: Στο κινητό, στο φαΐ. Βαριά σακούλα.
7: Καλά είναι νομίζω.
3: Καλά είναι, βαριά η σακούλα, σε ρώτησα εγώ.
7: Βαριά σακούλα, δεν είναι σακούλα. Καταρχάς είναι δύο πραγματάκια, νομίζω για να είναι πίτσα. Ναι. Το άλλο είναι ένα κουτάκι και διάφορα πραγματάκια, κανένα δύο μπυρίτσες. Όραξη να έχετε.
3: Μας έβιαξε δηλαδή ο
7: Παναγιώτης. Ναι, μια χαρά ο Παναγιώτακος, μια χαρά.
3: Έχουμε ατυχερά το παγκέρματος,
7: Εντάξει, μωρέ, ναι.
3: Προτές μου φέρε το παλικάρι ο Νίκος, θέλω μια μεγάλη πίτσα μου
7: φέρε. Ναι.
3: Τι γίνεται?
7: Εδώ τι γίνεται? Καλά, ο άλλος τώρα πάει να κάνει ένα ανάποδο ψαλίδι. Βρε, αγόρι μου γλυκό, τι πάει να κάνεις εκεί πέρα. Τώρα, έτσι όπως βλέπω την Αργεντινή, ρε φίλε, παρά το γεγονός ότι έχω πει Αγγλία.
3: Ναι, θέλω να κερδίσει Αργεντινή.
7: Φίλε, δηλαδή, εντάξει τώρα είναι.
3: Να κερδίσει το ποδόσφαιρο. Γιατί αυτό που παίζει η Αγγλία τώρα δεν
7: είναι. Αυτό το πράγμα, τι είναι τώρα αυτό? Είναι τυχερή. Είναι τυχερή.
3: Άλλος Μαρτίνες τώρα, ο Λου.
7: Ο Λου.
3: Ο άλλος.
7: Πώς τον λένε, ο Μαρτίνες ο δικός μας που είπες πριν. Ο Λαουτάρο.
3: Ο Λαουτάρο,
7: ναι.
3: Με το Έλ. Αλλαγή ακόμα.
7: Βγάζει τον Ταλιαφίκο, βάζει τον Μαρτίνες. Ναι.
3: Φούλε επίθεση.
7: Φούλε επίθεση.
3: Δεν έχει κάνει αλλαγή, ρε, ο άλλος, ο Τούχελ.
7: Δεν έχει κάνει αλλαγή, είναι τρομερό έτσι.
3: Δεν έχει κάνει αλλαγή.
7: Να κόψει λίγο το ρυθμό της Αργεντινής, ρε φίλε.
3: Αυτό λέω.
7: Δηλαδή, ώρες-ώρες τα λεφτά που παίρνουν οι προπονητές εκείνη την ώρα μπλοκάρουν, δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, τι να πω.
3: Θα κρυώσουν τα πράγματα.
7: Τι θες να κάνουμε, τα φέρω μέσα?
3: Όχι μέσα, πάμε έξω. Μετά μπει γκολ, θα πάμε έξω. Λοιπόν, είμαστε παιδιά στο 82, μπήκαμε, ο χρόνος τελειώνει σιγά σιγά, πώς λένε και η...
7: Κλεψίδρα,
3: ο Τζίτζης.
7: Ο Τζίτζης.
3: Μιλάω και έχω παίξει 2,5 κόρνερ αλλαγή, του κάνει αλλαγή, του είχε
7: αλλαγή. Έλα, του είχε αλλαγή, ξύπνησε, ρε.
3: Αμυντικό βάζει.
7: Τι να βάλει?
3: Σου λέω εγώ. Βάζει αμυντικό. Ο φίλος μιλά δύο αλλαγές. Και εγώ λέει: έχω παίξει over 2,5 Αγγλία κόρνερ. Δεν τα βλέπω, ούτε και βλέπω. Εξάμα να γίνουν σε μια φάση δύο κόρνερ. Να κάνει δύο φάσεις η Αγγλία έτσι πως παίζει.
7: Ναι,
3: και να κερδίσει κόμμα τα πλάγια, δύσκολο. Mm-hmm. Ο Ράις πηγαίνει, ο ένας πηγαίνει αλλαγή.
7: Ναι.
3: Βγήκε ο Ράις.
7: Ο Ντέκλαν Ράις βγήκε. Και ο Τζέιμς, ο Ρις Τζέιμς. Ο Μπέρν είναι ο ένας.
3: Μπράβο.
7: Ο άλλος τώρα δεν τον είδα, να σου πω την αλήθεια.
3: Ποιος μπήκε, ούτε εγώ είδα.
7: Ο Μπέρν και ο Ράιλι, ναι, αυτός που έλεγες πριν.
3: Ναι.
7: Ο Νίκο Ράιλι, ναι.
3: Για να δούμε.
7: Τώρα προσπαθεί να φρεσκάρει λίγο την ομάδα ο Τούχελ. Το άργησε, τυχερός είναι που δεν το.
3: Ναι, είχε πολλές ευκαιρίες.
7: Που δεν έχει σοφαριστεί, η αλήθεια είναι αυτή. Αν συνεχίσει βέβαια κατά αυτόν τον τρόπο, δεν νομίζω να το γλιτώσει. Α, τι να σου πω. Είναι και αυτό που έλεγε, το αίσθημα της αυτοσυντήρησης των παιχτών.
3: Ναι, ναι.
7: Οι οποίοι γυρνάνε πίσω, βλέπουν ότι δεν μπορούν να. Είναι και η κούραση, είναι πολλά.
3: Όλα παίζουν ρόλο. Πάντως, μια ομάδα που αξίζει την πρόκριση σήμερα είναι η Αργεντινή. Εντάξει, ξέχωρα ποιος τον πάρει. Αν
7: ναι.
3: Πάρει η Αγγλία.
7: Από τον γκολ και μετά δεν υπάρχει Αγγλία στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει Αγγλία.
7: Δεν υπάρχει Αγγλία στο γήπεδο. Τι να πω.

0: βέβαια, όσο περνάει η ώρα και οι Αργεντίνοι θα σταματήσουν στην για το passing, το πασούλα, γιατί θα παίξουν και με σέντρες. Γιατί
1: με σέντρες, με σούτ,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Σωστά, σωστά.
0: Εντάξει, υπάρχει το άγχος μετά, σου λέει τελειώνει το παιχνίδι, θα κάνουμε σέντρα, μπορεί να γίνει καμιά μπουλα, να βάλουμε κανένα γκολ.
1: Προσπαθούν να κερδίσουν και κανένα στημένο με το μέση τώρα, ναι. Ξέρεις, καταλαβαίνεις τώρα. Προσπαθούν να παίξουν και κάθε το παιχνίδι. Για να δούμε τι θα δούμε. Πάντως το ψήνουνε. Το ψήνουνε, Βασίλη.
0: Ναι, είναι πολύ καλύτερη η ομάδα. Ο Μέση σέντρα.
1: Ο Μέση σέντρα, ωραία σέντρα. Εκεί δεν πεταχτεί.
0: Ελέγχει ο Τούκο. Πορτιέρο.
1: Ο Πίκφορντ. Ο Πίκφορντ, ο οποίος...
0: κύριε Γιώργο, ελέγχει. Ελέγχει το παιχνίδι, έξω στην Αγγλία σήμερα.
1: Ο σήμερα την έσαι, πραγματικά.
0: Τι μου λες εσύ.

0: Αυτό που λέγαμε, φίλε Δημήτρη.
1: Τα λέγαμε, φίλε, τα λέγαμε. Δεν τα λέγαμε, τα λέγαμε.
0: Βέβαια, έχει βάρ. Έχει βάρ.
1: Ναι, δεν ξέρω, δεν νομίζω.
0: Τα λέγαμε ότι δεν μπορεί να γίνει, ρε φίλε. Θα
1: όχι, ρε φίλε. Είναι, δηλαδή, τώρα, για μένα είναι απαράδεκτος ο Τούχελ.
0: Βέβαια.
1: Απαράδεκτος. Απαράδεκτος.
0: Και είναι πολύ ωραίο γκολ, ε.
1: Γκολάρα έξω από την περιοχή. Το σούτ, αυτό που λέγαμε, θα δοκιμάσουν πλέον με την πάροδο του.
0: Δηλαδή,
1: του
0: αν αποκλειστεί η Αγγλία σήμερα, πρέπει ο Ντούκι να μην πάει στην Αγγλία.
1: Ρε φίλε, τώρα είναι δυνατό να κάνει αυτό το πράγμα μετά το γκολ, να τραβήξει όλη την ομάδα πίσω, και γιατί και δεν νομίζω
0: και
1: τώρα.
0: Δεν μπήκε στο 80, μπήκε στο 50 το γκολ.
1: Βέβαια. Και πόσο έχει βγάλει ο Πίκφορντ.
0: Βέβαια.
1: Μετά το γκολ.
0: Βέβαια.
1: Ο Έντσο. Γκολ 1-1 στο 85 Αργεντινή, παιδιά. 1-1. Αγγλία, Αργεντινή. Τι να σου πω τώρα, έτσι όπως παίζει. Έτσι όπως παίζει η Αργεντινή, μπορεί να σου κάνει κι άλλο γκολ να πεθάνουν οι Άγγλοι. Τώρα δεν είναι.
0: Εντάξει, το αποτέλεσμα είναι δίκαιο μέχρι τώρα και αδικεί την Αργεντινή στην ουσία.
1: Αν αδικεί κάποια ομάδα, αδικεί την Αργεντινή. Αδικεί την Αργεντινή. Διότι ήταν μοιρασμένο το πρώτο ημίχρονο.
0: Αν μην φάγει μάλλον κι άλλο.
1: Ξεκινήσανε καλά. Ναι, να μην φάγει κι άλλο, γιατί τώρα.
0: Τώρα τα φτερά στα πόδια των Αργεντινών τώρα.
1: Με ένα δεύτερο από το Μέση.
0: Φαντάζεσαι ένα δύο.
1: Βρε τι γίνεται. Δεν είναι, δηλαδή. Και, όχι μόνο αυτό ήταν όλοι οπισθοχωρημένοι, αλλά δεν βγαίνανε κιόλας να μαρκάρουν τους παίχτες που κάνανε σουτ.
0: Την μπάλα μόνο.
1: Εκεί διπλή ζώνη άμυνες και να διώξουμε την μπάλα.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή.
0: Να πω εγώ στον κύριο Παναγιώτη τον πιστεύω ότι αυτά που φάγαμε ήταν μέχρι τώρα εκπληκτικά.
1: Τρομερά, πραγματικά. Να είσαι καλά, ρε Παναγιώτα.
0: Τι έφαγε, δοκίμασες.
1: Εγώ έφαγα λίγο λουκάνικο, έφαγα μια πατάτα που μου άρεσε πάρα πολύ, τις πατάτες. Αυτό πρόλαβα και έβαλε τον κόλο Έντσο.
0: Έχει φέρει ένα ωραίο πίτσα αυτή.
1: Ναι, δεν πρόλαβα. Δεν ξέρω τι είναι αυτό.
0: Πίτσα, σαν πίτσα είναι.
1: Έχει πάρα πολλά πράγματα. Είπαμε, ρε Παναγιώτη,
0: Ό,τι είπαμε, καλά έκανε ο άνθρωπος.
1: Καλά έκανε, λες. Εντάξει. Αν θυμάμαι καλά, μου είπε ότι έχει παίξει και Αργεντινή 2-1. Δεν ξέρω. Ναι. Του λέω, φίλε, πιέζει. Του λέω η Αργεντινή πάρα πολύ, να ξέρεις, γιατί εκείνη την ώρα σφυροκοπούσε η Αργεντινή. Όπου να είναι θα το βάλει.
0: Του φέραμε γούρι, Παναγιώτη. Τι λέει εδώ. Κάτσε, γιατί μου στείλε μήνυμα τώρα. Πίτσα.
1: Πίτσα,
0: Πίτσα, όχι πίτσα.
1: Πίτσα.
0: Είναι αυτή που είναι παράλληλη.
1: Ναι, άλλο πράγμα είναι αυτό.
0: Ναι, άλλο πράγμα. Άλλο
1: ρε φίλε, εγώ είμαι βλάχος, δεν τα ξέρω.
0: Είναι από το Μεσολόγιο που είσαι εσύ.
1: Ναι, από το Μεσολόγιο. Την Κρήτη.
0: Από την Κρήτη. Κρήτη. Λοιπόν, εκεί είσαι Κοχλίους.
1: Τι είναι, Κοχλίους.
0: Τρώστε αυτά, τρώστε
1: Κοχλίους. Ο φίλε Τιγανιτού, Μπουμπουριστού.
0: Τι θέλει να κρατήσει από εδώ. Έχουμε να τρώμε έξω. Ξαναβλέπουμε τον γκολ του Μαρτίνε. Κολάρα ήταν.
1: Πού να το πιάσει.
0: Τι να κάνει, φίλε, τι να κάνει. Τι να κάνει. Τώρα Μπέλιγχαν, όσο κάνουμε σε
1: αυτήν. Έχει παίξει ο Μπέλιγχαν κάτω. Ο Φουκαρά προσπαθούσε να.
0: Τώρα φαβορεί έχουν την Αργεντινή στο 6. 7,5 έχουν την 8 την Αγγλία τώρα.
1: Κοίταξε τώρα, άμα βλέπει και κάτι Αργεντίνε που δείχνει τώρα στην εξέδρα, είσαι με την Αργεντινή, ε.
0: Ναι, είσαι.
1: Οι Άγγλοι Φουκαράδε πιάνουν τα κεφάλια του. Τι να πω, δεν ξέρω. Κοίταξε, επειδή σε αυτό το Μουντιάλ. Είναι και θέμα, ξέρεις, πόπο το μπέχτη. Αυτός έχει φάει 4 πίτσες.
0: Τι πίτσες, μόνο έχει πια βαρέλη μπύρα.
1: Πίτσα, όπως την είπες, 8 πίτσες.
0: Έχει κοτοπουκιές και έχει φέρει και 3 κροκέτες.
1: Πόπο, τι ήταν, Άγγλος ήταν.
0: Κροκέτες.
1: Όχι, αυτός που έδειξε.
0: Άγγλος.
1: Βάρε και τη στεναχώρια που έχει τώρα, άστο, άστο. Στο 90, φίλε Βασίλη, στο 90.
0: Πόσα λεπτά έχουμε καθυστερήσει, έχουμε δει.
1: Τώρα θα δείξει. Δεν έχει δείξει ακόμα, Αλλά θα έχει πολύ. Θα έχει 7 λεπτά, 8.
0: Θα τα καθυστερήσει, θα έχει. Λογικά, ναι.
1: Θα έχει. Ναι. 9. Έκανε διαφορά.
0: 9 λεπτά καθυστερήσει, φίλε.
1: Α, τώρα αρχίζει και κάνει.
0: Μιλάμε για κατοχή 66-34. 13 επικίνδυνες, μάλλον σουτ.
1: Κατηφόρησε το γήπεδο,
0: βέβαια. Στο τέρμα.
1: Κατηφόρησε το γήπεδο. Εγώ δεν το περίμενα αυτό ποτέ.
0: 6 κόρνερ με 1.
1: Τιμωρήθηκε η Αγγλία, φίλε.
0: Πώς να νιώθουν τώρα οι Βραζιλιάνοι, φίλε. Οι άσποντοι φίλοι τους
1: της
0: Αργεντινής, πώς θα νιώθουν που βλέπουν την Αργεντινή να πηγαίνει.
1: Τώρα τα δικά τους τα κατορθώματα κοιτάνε.
0: Δεν κοιτάνε και πολύ, γιατί πήγε να παίξει πόκερο
1: Καλά, ναι, τι θα πει, θα μα στενοχωρηθεί. Στενοχωρήθηκε εκείνη την ώρα.
0: Θα το πω τον κύριο Λέχα.
1: Έχασε.
0: Και εκεί.
1: Μέση κάτω κάνει κάτι ωραία τρελά τώρα εκεί έξω την περιοχή. Την μπάλα την παίρνουν πάλι οι Άγγλοι. Τώρα προσπαθούν οι Άγγλοι να βγάλουν μια
0: τρελή.
1: Ο Μπέλιχαμ βέβαια πάλι μόνο του είναι εκεί από αριστερά. Του την κλέψανε την μπάλα έτσι.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Εύκολα. Εύκολα. Δεν υπάρχει Αγγλία μετά τον γκολ. Δεν υπάρχει Αγγλία. Πού είναι η Αγγλία, να ζητήσει.
0: Πού είναι η Αγγλία, ο ΕΟ.
1: Πού είναι η Αγγλία, ο ΕΟ. Άρα Τζίζι, πού είσαι, ρε Τζίζι, θα γράφαμε τώρα. Πολλά, πολλά. Σε έφαγε δουλειά, ρε Τζίζι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Οι γυναίκε, να τα δει.
1: Και οι γυναίκε, βέβαια. Βασίλη, η Αργεντινή είναι πάλι μπροστά, έτσι. Ο μέσα στην περιοχή κάνει το σουτ.
0: Γκολ. Δοκάρι, παιδιά.
1: Δοκάρι, πάλι δεύτερο δοκάρι. Δεύτερο δοκάρι. Ο Μέση όμως πάλι έξω από την
0: και
1: περιοχή.
0: Δοκάρι, δοκάρι, φίλε.
1: Σε δρούλα, ωραία. Γκολ 2-1 η Αργεντινή. Είναι τρομερά, παιδιά. Αυτά που είναι, ζούμε είναι
0: αυτά
1: απίστευτα.
0: Είναι, αυτά είναι. Ο
1: Λαουτάρο, φίλο σου. 2-1 η Αργεντινή. Πω, φίλε, πω τι του έκανε.
0: Ό,τι παθαίνει, πληρώνει, φίλε.
1: Έλα, ρε, φίλε, τώρα. Δεν μιλάμε τώρα για τρέλα. Εντάξει, έτσι.
0: Μπράβο,
1: βέβαια
0: μπράβο.
1: Από την άλλη, μπαλάρα η Αργεντινή μετά τον γκολ. Πού ήταν η Αργεντινή πριν.
0: Εντάξει. Τίποτα.
1: Βλέπει εδώ τι γίνεται, ρε, φίλε.
0: Παναγιώτη, δεν έχει παίξει. Πιστρό.
1: Έτσι κατάλαβα, δεν ξέρω.
0: Πούλα, Παναγιώτη, κασάουτ.
1: Κασάουτ,
0: αδερφέ μου, να γλιτώσει κασάουτ.
1: Οι Άγγλοι βέβαια έχουν πέσει τα πατώματα, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ρε φίλε, ήτανε δίκιο.
1: Ναι, μετά τον γκολ δεν το συζητάω, μα δώσ' το έλεγα. Όπου να είναι, ψήνεται τον γκολ.
0: Και η παράταση θα ήταν άδικο για την Αγγλία.
1: Και εννοείται ότι παίζει και μπαλάρα η Αργεντινή. Δεν δοκάρει πριν με τον Μπίκφορντ να βγάζει. Ο Μέση στα 40 του να βγάζει σέντρες ξηράφια. Μια Αργεντινή με καρδιά, φίλε. Αν το ξαναπάρει τώρα, χαλάει τη δραστηριότητα.
0: Μόνο του, έπεταξε.
1: Μόνο του. Τον εκτέλεσε. Το Λαουτάρο.
0: Τώρα φαντάζομαι.
1: Και οι αλλαγές του σκαλώνει πάρα πολύ καλές.
0: Φαντάζομαι, φίλε, τώρα τα
1: μπλόιτ. Ο Τούχελ είναι εκτός
0: τόπου και χρόνου. Τα ταμπλόιτ στην Αγγλία άστο, έχουν άστο, να γράψουν.
1: Άστο, φίλε. Επική ανατροπή.
0: Τώρα ποτέ και αυτά.
1: Επική ανατροπή. Μπράβο στην Αργεντινή.
0: Φίλε, ήθελα να ήμουν στο Buenos Aires.
1: Τώρα, άστο τώρα εκεί. Πέφτουν τα τσιμέντα που λένε, όντως.
0: Άστο, ρε φίλε.
1: Πέφτουν τα τσιμέντα εκεί. Άστο. Και στην ΕΣΥ, με τέτοια ανατροπή, με τέτοιο.
0: Άστο, ρε φίλε. Oh. Και ανατροπή τρίτη φορά. Με Αίγυπτο ανατροπή.
1: Ναι.
0: Με πράσινο ακροτήρι στην παράταση.
1: Όντως.
0: Σήμερα πάλι.
1: Όντως.
0: Όχι, παράταση ανατροπή.
1: Θυμάμαι που έλεγε, ρε φίλε, για τους Αιγύπτιους. Ότι μια ομάδα σαν την Ελβετία, γιατί μετά έπαιξε με την Ελβετία. Ναι. Της όρσης που περισσότερο
0: έγινε. Ναι,
1: είναι δύσκολο. Κι όμως βλέπεις όμως όταν βάλει την μπάλα κάτω, έχει 4-5 παίχτες η Αργεντίνη, μεταξύ αυτών βέβαια και το Μέση, που είναι πολύ εργαλείο εκεί στη μέση.
0: Ναι.
1: Δύσκολα, φίλε, τους πιάνεις. Είναι να μην σε πάρει κατηφόρα.
0: Κοίτα, εδώ τώρα είναι, μιλάμε για Αγγλία.
1: Καλά, άστο αυτό τώρα.
0: Αγγλίας,
1: γίνει, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Καμιά φορά και ο προπονητής μιλάει, φωνάζει και οι παίχτες δεν μπορούν.
0: Να σου πω τι λέει, γιατί το λέω, Δημήτρη. Γιατί δεν είδαμε την Αργεντινή να παίζει μπάλα στο πρώτο ημίχρονο. Είδαμε την Αργεντινή όταν έμεινε η Αγγλία πίσω.
1: Ναι, εντάξει. Ναι. Που βρήκε χώρο.
0: Έκανε έκρημα.
1: Ναι.
0: Πάμε στο 50.
1: Όχι,
0: μου θύμισε ο Σλου Αρτέτα με την Άρσεναλ.
1: Άφησε στους Αργεντίνους Τούχελ μεγάλε με την μπάλα στα πόδια του. Θα σε φάνε, ρε φίλε.
0: Φέρα να του αφήσει 55. Α, στο 70, στο 75, στο 80.
1: Ήταν πολύ νωρίς, αυτό το λέγαμε. Στο 55. Από το 55 να αφήσει την Αργεντίνη να κάνει παιχνίδι.
0: Τώρα, ούτε κόρδε δεν κερδίζει.
1: Ούτε
0: κόρδε. Η άμπαλη. Ούτε κόρδε. Ο άμπαλο, ο Κέιν. Μέσα είπε στο Γιώργο Λεωλευθέρη. Ναι, μέσα είπε στο 3-3 και στην Αγγλία. Πέλε για το χάτσιμα ο Γιώργο. Χάρη Κέιν δεν έλεγε. Κάτι έλεγε, είπε ένα στιχάκι.
1: Τον. Αυτόν που βγήκε, μωρέ.
0: Όχι, είπε για το Χάτζημαν κάτι.
1: Ναι, του έλεγε του Χάτζημαν ένα μπέχτη, κάτσε να το θυμηθώ. Τον Ντάγκλα Ράις.
0: Ναι. Αλλαγέ του Τούχελ τώρα, στο 97.
1: Τι να, ρε Τούχελ, ρε Τούχελ. Γελάει ο κόσμο, ρε Τούχελ.
0: Γελάει ο κόσμο. Κάτσε απλά και τώρα, μπουλα.
1: Δεν ξέρει ποτέ τι γίνεται, αλλά θέλω να πω, ρε παιδί.
0: Να πάει κανένα κόρδε τουλάχιστον.
1: Ναι.
0: Ούτε
1: κόρνερ, φίλε. Πόσα κόρνερ θέλει εσύ.
0: Άλλα δύο. Πρέπει να γίνει ένα οπωσδήποτε για να ξαναγίνει άλλο ένα μετά.
1: Ναι.
0: Τα πιάνω όλα μετά. Τα έχω πιάσει όλα τα σημεία. Και το goal-goal, μάλλον και το over 1,5 και το under 4,5 και το διπλό. Και τα κόρνερ. Μένει μόνο το κόρνερ. Τώρα βάζει το Ράσφορντ ο άλλο. Μιλάμε για.
1: Αλλά εντάξει, μιλάμε για εγκληματία έτσι.
0: Ένα μπέχτη να βάζει μπροστά.
1: Να κρεμάσουν στα μανταλάκια.
0: Να τρέξει μπροστά, να του τρέξει
1: λιγάκι. Να κρεμάσουν στα μανταλάκια, σου λέω. Να τον κρεμάσουν στα μανταλάκια. Έβλεπε την ομάδα, ήταν καθυλωμένη. Δεν μπορούσε να κουμπίσει μπάλα. Δεν μπορούσε να αλλάξουν δύο μπαλιές και δεν έκανε ούτε μία αλλαγή. Έλα, ρε.
0: Τίποτα.
1: Είναι τώρα προπονητές αυτοί τώρα. Δηλαδή αλήθεια τώρα. Εντάξει, δεν θέλω να το παίξω
0: ούτε για το Ζλίκου Χαζαρίου δεν κάνει.
1: Αν τον έβλεπα ο Τζιλίτη αυτό να.
0: Τον είχε
1: πάρει με τα πορτοκάλια και τα μανταρίνια, ρε φίλε.
0: Τώρα πάνε για σέντε τώρα. Ναι, για σέντε θα γίνει. Δεν πάει και κόρνερ η μπαλά, εδώ κοιτάξτε.
1: Ούτε κόρνερ πάει, τίποτα δεν πάει. Στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων έχει δώσει 9 ο διαιτητής. Να θυμίσουμε η Αργεντίνη είναι στον 7ο ουρανό που έλεγε κάποτε ο Βερνίκος.
0: Και ο Λεπά.
1: Και ο Λεπά το έλεγε.
0: Τραγούδι. Σε 7ο ουρανό. Λοιπόν, δεν νομίζω να έχει κάτι, φιλέ.
1: Τι να σου πει, και εγώ δύσκολο.
0: Μπάλα είναι όπω θα πάρει Αργεντίνη στο 92.
1: Πολύ πιθανό να κάνει τον Ατρία σε λίγο η Αργεντίνη.
0: Σέντα τώρα, Πίκφορντ να μπει μπαλά μέσα.
1: Έτσι, ναι. Πίκφορντ ξανά, μανά, τώρα τι να σου πω. Δεν ξέρω αν ο Θεός είναι Άγγλος απόψε και καταφέρουν να γλιτώσουν αυτή τη. Πώς να το πω τώρα, το φιάσκο. Το φιάσκο.
0: Είναι φιάσκο. Θα είναι φιάσκο του αιώνα, ε.
1: Του αιώνα δεν λες τίποτα. Επική ανατροπή. Επική. Αυτή είναι η ανατροπή του αιώνα που λέγανε για την Ελλάδα. Αυτή είναι η ανατροπή του αιώνα.
0: Δηλαδή, περιμέναν εκδίκηση οι Άγγλοι για το 86 και πάθανε μεγαλύτερη νύλα.
1: Ναι.
0: Από τον Μαραντόνα τότε.
1: Πω. Άστο. 7ο λεπτό από τα 9 που έχει δώσει ο διαιτητής. Αγγλία, Αργεντινή, φίλες και φίλοι, 1-2. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνα.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Ναι, τώρα πέφτουν οι Άγγλοι, μήπως και εδώ και να πέφτουν.
0: Α, χτύπησε και ο άλλος. Στο κοφό.
1: Ο τερματοφύλακας χτύπησε, καλά κάνει. Τώρα τι να κάνει, τώρα την τρως την μπάλα. Τώρα την
0: τρως.
1: Ναι,
0: εντάξει.
1: Έτσι, είναι.
0: Τελικό θα παίξω να το σηκώσω για την λέω φίλο, εντάξει, παιδιά έχει τύχη μεγάλη. Βέβαια και η Ισπανία είναι μια ομάδα και αυτή πάρα πολύ καλή. Την είδαμε χθες, ε.
1: Βεβαίως. Αλλά ρε φίλε, με αυτό το πράγμα που έκανα απόψε, νομίζω ότι είμαστε όλοι με την Αργεντινή πλέον. Ε?
0: Ναι, εγώ δεν έχω θέμα. Εγώ δεν
1: καλά, ρε παιδί μου, όχι.
0: Δεν έχω κάνει ακόμα να υποστηρίζω στην
1: απόψη.
0: Πιο πολύ ξέρεις, είμαι Ουρουγουάη, μου αρέσει πολύ σαν ομάδα.
1: Ουρουγουάη, ναι.
0: Ναι, αλλά δεν πήγε, δεν κάνανε τίποτα.
1: Δεν κάνανε.
0: Τώρα στο Ισπανία, Αργεντινή, φίλε, 50-50 για μένα.
1: Ναι, αμφίροπο, εντελώς.
0: Γιατί είναι και οι Ισπανοί μια σπέσια εβδομάδα. Πολύ καλή.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχουν παίχτες πλέον ρολί. Αυτός ο Ρόδρυ, ας πούμε.
0: Ναι, και ο Πέ και στο κέντρο άλλο.
1: Όλοι έχουν
0: το ξαροχτάρι που έχουν οι Ισπανοί.
1: Και μην ξεχνάς ότι ο Γιαμάλ δεν έχει παίξει αυτό το Μουντιάλ, έτσι.
0: Ναι, δεν έχει παίξει ακόμα. Δεν έχει παίξει ακόμα.
1: Να πούμε ότι δύο ασίστ έχει κάνει ο Μέση, έτσι.
0: Ναι, στα δύο γκολ. Ναι, το ένα είναι και γκολ, νομίζω.
1: Όταν έχει Μέση.
0: Έχει άκρη.
1: Έχεις και τις άκρες για να κερδίσεις. Έτσι, ναι. Βγάλαμε και τίτλο.
0: Και όταν έχεις πίτσα, έχεις παραγωγή την πιστρό.
1: Όταν έχεις πίτσα και λουκάνικο, δεν σε αφήνει το παιχνίδι να τις φας.
0: Και τυροκοκέτες έχει και φτερούγες οτόπουλο έχει. Και πατάτες έχει και διάφορα έχει. Κόρνερ.
1: Κόρνερ λες. Ούτε κόρνερ, φίλε, δεν πάει μπαλά. Ούτε κόρνερ, φίλε, δεν πάει.
0: Αν πήγαινε κόρνερ εδώ, είχα μια τύχη να πάει να γίνει.
1: Ναι. Όπα, ο Μέση τώρα τους κάνει εκεί ο γιος στη μέση.
0: Άντε γεια.
1: Πού να τη χάσει την μπάλα τώρα. Ο Μέση θα κερδίσει το φάουλ, να αρπάξει την μπάλα στο χώρο του κέντρου υπέρ της Αργεντινής. Θα γίνει και μανούρα τώρα. Η Αργεντινή είναι μανούλες καημένη. Τώρα τι να άσε τώρα, Χάρι Κέιν και τα λοιπά.
0: Πάμε διάλειμμα, τα λέμε σε λίγο.
1: Πάμε διάλειμμα.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
3: Η ώρα είναι 12.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 8 λεπτά μετά τις 12. Τελείωσε το μάτς πριν από λίγο. Η Αργεντινή είναι μεγάλη νικήτρια και δίκαια είναι η ομάδα που θα παίξει με την Ισπανία στον τελικό. Οι Άγγλοι είναι άξιοι της μοίρας τους. Αυτό που έπαθαν ήταν μεγάλο χουνέρι. Ο κόσμος εδώ πέρα. Ναι, παιδιά, συμφωνώ απόλυτα με τον κόσμο και ο Δημήτρης λογικά συμφωνεί ότι η Αργεντινή δίκαια ήταν η καλύτερη ομάδα. Τουλάχιστον στο δεύτερο μήνα, μετά το 50 που έβαλε τον κόλλο η Αγγλία. Η Αργεντινή ήταν, έκανε μαγικά πράγματα, δύο δοκάρια, ευκαιρίες, δύο γκολ. Τι άλλο να κάνει, έτσι δεν είναι, κύριε Δημήτρη?
1: Εδώ μιλάμε για την ανατροπή του αιώνα.
0: Ναι. Εγώ να δώσω από την πλευρά μου πολλά συγχαρητήρια στο Γιώργο από το Λονδίνο που έπιασε το παιχνιδάκι στο στόμα του και το έστειλε αδιάβαστο. Είναι μια μεγάλη επιτυχία του κύριου Γιώργου. Να είναι καλά, πάρα τέτοια. Να μας στέλνει ταμείο παίζοντας τα ανάποδα. Πάμε γραμμούλα.
1: Πάμε γραμμούλα.
0: Να πούμε καλημέρα τώρα πια.
1: Καλημέρα, ναι, καλημέρα πλέον λέμε. Μπράβο, ναι.
0: Σήμερα δεν βιάζεσαι να φύγεις, που έχει φάει έξω.
1: Βιάζομαι. Το έφαγα, είμαι κομπλέ. Μια χαρά. Καλά, ωραία. Τρομερά. Ωραία. Πρέπει να πω, Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Φοβερά.
1: Πέρα όμως από αυτό, μιλάμε για ποιότητα.
0: Ναι.
1: Ποιότητα φαγητού.
0: Πάμε. Καλησπέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, μπορούμε να μιλήσουμε ή όχι?
0: Να τους μίλα, πάρ' το σατάν και μίλα.
2: Πρώτα απ' όλα, επειδή κάποιος σου στείλε ένα μήνυμα εκεί ο Μιχάλης, πληρώθηκε στο άντερπες του.
0: Πληρώθηκε.
2: Στο
0: άντερπες. Στο άντερ 5,5 που είσαι.
2: Άντερ
0: 5,5 έπαιξε ο άνθρωπος.
2: Άντε ρε, μη μάσατε τα λόγια σας.
0: Δεν τρέπεσαι ρε.
2: Ναι,
0: άλλη φορά δεν θα βγαίνεις να λες προγνωστικά, αγόρι μου. Άλλη φορά δεν θα λες προγνωστικά, απαγορεύεται εσύ.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Εσύ βαλσαμωμένο πουλί να σου δώσουμε. Βαλσαμωμένο πουλί να σου δώσουμε. Από τα χέρια μας φύγει.
2: Δύο μέρες πριν παίξει με τη Γαλλία, κάντε μου μια χάρη και σώπα προσωπικά. Μην το πιάσεις στο στόμα σου.
0: Γιατί βλέπεις εσύ, βλέπεις την μπάλα με τους αγκώνες, αγόρι μου.
2: Τι κάνω?
0: Βλέπεις την μπάλα με τους αγκώνες.
2: Εγώ τους βλέπω τους αγκώνες. Αυτά που σου λέω εγώ παραπέντε, μου τα λες και πέντε.
0: Και πέντε τα λέω.
2: Ναι. Πάμε λοιπόν.
0: Τι να πάμε τώρα, τι να πάμε. Πες ένα συγγνώμη. Πες ένα συγγνώμη στον κόσμο.
2: Ένα.
0: Πες ένα συγγνώμη στον κόσμο.
2: Ο Μιχάλης να πάει να πληρωθεί το άντερ του.
0: Ναι.
2: Να στείλει μήνυμα να πληρώθηκε το άντερ. Θα σου στείλε το μήνυμα εκεί.
0: Ναι.
2: Καλά που μας έστειλε ο Γιώργος εκεί στο over για να παίξουμε άντερ, έτσι δεν σου είπε?
0: Ναι, και ο φίλος ο Παναγιώτης λέει τώρα.
2: Πληρώθηκε.
0: Ο φίλος ο Παναγιώτης. Το ρώτησα. Ο φίλος ο Παναγιώτης λέει μπιλά να πάω να πληρωθώ αύριο το 3-3.
2: Όχι, αυτό το
0: πρέπει
2: να το
0: Παναγιώτη.
2: Το 3-3 για να το παίξεις πρέπει να έχει ψυχή.
0: Τι ψυχή ρε φίλε, πρέπει να είσαι τρελός ρε.
2: Να
0: σου πω κάτι, άκου
2: κάτι. Άκου κάτι που θα σου πει εδώ ο Γιώργος.
0: Ναι.
2: Ο Γιώργος είναι πληρωμένος.
0: Ναι, ναι.
2: Από το 01.
0: Ναι.
2: Και πληρωμένος και καλά. Λοιπόν, γιατί εγώ το είπα στο πρωί στον Μπέλο μου, λέει μήνυμα, πώς το βλέπεις. Άμα είναι αργή στον αέρα. Του είπα, το πιάσε το κατσίκι στο στόμα με το ζωπαγιάρι. Η Αγγλία είναι έξω. Θα την παίξω μόλις βάλει γκολ. Ρώτα το.
0: Εσύ είπες Αγγλία πριν, έτσι. Εσύ είπες Αγγλία ρε νωρίτερα.
1: Έκανε κασάουτ ρε.
0: Όχι, όταν ξεκίνησε είπε Αγγλία, ρε.
1: Ναι, το είπε. Και εγώ το λέγα και.
0: Έτσι, είπε Αγγλία όταν ξεκίνησε.
1: Ρε, Γιώργο, τώρα κάτσε, περίμενε λίγο. Περίμενε. Ναι, να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Πες μου.
1: Ο Τούχελ πήγε, λέει, στην Αγγλία σαν μέτρ της τακτικής. Και δεν ξέρω κι εγώ πόσα εκατομμύρια παίρνει τη συμβόλαιο.
2: Είναι μαλάκα, όχι. Συγγνώμη.
1: Ναι.
2: Όπα.
1: Πες ότι δεν έγινε.
2: Και για συγγνώμη, Βάσκο.
0: Εντάξει.
2: Και για συγγνώμη, όχι να παράδειγμα.
0: Εντάξει.
2: Όχι, είναι λάθος. Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Εντάξει, δεν τελείωσε. Πάμε παρακάτω.
1: Πάμε, ναι, πάμε.
2: Έκλεισε την ομάδα πίσω.
1: Έλα, ρε φίλε, είναι δυνατόν τώρα αυτό.
0: Τραγικό.
2: Δεν κάνει αλλαγές, ρε.
1: Μα αυτό λέγαμε.
2: Είσαι 0-1. Κερδίζεις 0-1, φτάνεις στο 80 και δεν κάνεις ένα σαφνίσιο, ρε. Δεν βάζεις μια αλλαγή.
0: Ναι.
1: Απίστευτο.
2: Και κάνεις μάκες στους Αργεντίνους, ρε.
1: Απίστευτο, ρε.
0: Οι οποίοι μετά το.
2: Η Αργεντινή το 50 και μετά έπαιξε μπαλάρα.
0: Ναι, βέβαια. Μπαλάρα.
1: Δεν υπήρχε άλλη ομάδα. Μόνο Αργεντινή.
0: Ευκαιρίες.
1: Η οποία έχει 4-5.
2: Περίμενε, φίλε. Δεν υπήρχε άλλη ομάδα. Γιατί έγινε πανετολικός η Αγγλία.
0: Ναι, ρε, αυτό έγινε. Αυτό έγινε.
2: Δηλαδή, τώρα να σου πω κάτι. Εγώ ήθελα να δω την Αγγλία του Μεξικού.
0: Πού τι?
2: Και
0: με 10 παίχτες.
1: Τίποτα, παιδί μου.
2: Και με 10 παίχτες. Ευθύνες τεράστιες ο Τούχελ. Ο Τούχελ
0: μετά
2: στο παιχνίδι. Τελείωσε. Και Τούχελ, nice to meet you, bye bye.
0: Ναι, τελείωσε.
1: Καλά, ναι.
2: Nice to meet you και bye bye. Go off from here.
0: Ναι, δεν
2: είναι. Ο άνθρωπος είναι απαράδεκτος. Αυτός το είχα στο παιχνίδι σήμερα. Τελείωσε.
0: Ναι.
2: Αυτός το είχα στο παιχνίδι. και βλέπεις ότι η ομάδα έχει αρχίσει και κάθεται πίσω, τους έχει βγάλει τα πνευμονιά, βλέπεις ότι μαρκάρει ο Κέιν, έχει φτάσει να παίζει τερματοφύλακας ο Κέιν.
3: Ναι.
2: Και δεν κάνεις δύο αλλαγές.
3: Τίποτα, ναι, τίποτα, ρε, τίποτα. Κοιμήθηκε στον πάγκο. Κοιμήθηκε στον πάγκο.
2: Έλα ρε τώρα. Έλα ρε φίλε.
3: Να κόψει λίγο το ρυθμό του παιχνιδιού, ρε φίλε. Άσε τις αλλαγές. Λίγο το ρυθμό του παιχνιδιού. Να κόψει αυτή την κατρακύλα, αυτή την κατηφόρα.
2: Κοιτάξτε, να σου πω κάτι. Το αποτέλεσμα είναι ένα. Ότι η Αγγλία πλέον αποκτάει το σύνδρομο του loser.
3: Ναι,
2: δυστυχώς.
3: Ναι, ναι.
2: Δυστυχώς. Αυτό τώρα το παιχνίδι το σημερινό θα τη βαραίνει πολύ και θα σου πω γιατί.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Σας άκουγα προηγουμένως και λέγατε αν έχει παίξει με την Ισπανία. Έχει παίξει με τελικό με την Ισπανία το 24 και έχασε 2-1. Σοφάρισε και έφαγε τον κόλ στο 87, το θυμάστε.
3: Το 2024.
2: Ναι, βέβαια. Στο Europa.
3: Α, στο Europa. Ναι,
0: στο Europa. Για Μουντιάλ είπα.
2: Μουντιάλ δεν έχει παίξει. Όχι, έχει.
0: Για γύρω το θυμάμαι το γύρω, ναι, που έχασε 2-1. Εντάξει, είναι τώρα. Έπαθε το κάζο του αιώνα τώρα.
2: Και να σου πω και κάτι. Τώρα, έτσι όπως είναι το παιχνίδι, όπως το βλέπω εγώ το παιχνίδι, δηλαδή όπως είδα εγώ την Αργεντινή σήμερα, στο πρώτο ημίχρονο, φιλέ, με συγχωρείς, αλλά δεν υπήρχε καμία Αργεντινή.
0: Ναι, ναι, καμία.
2: Μέχρι τον γκολ, καμία, τίποτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και δεν ξέρω αν ήταν θέμα τακτικής, γιατί μου φαίνεται μάλλον θέμα τακτικής ήταν περισσότερο. Και μόλις φάγανε τον γκολ που λένε εδώ είμαστε τώρα πάμε η λέγια όλα,
3: ναι.
2: Τους βάλανε μέσα στα δίκτυα,
3: έτσι, έτσι.
2: Και οι άλλοι μιλάμε τώρα τι άσε ρε Μπέλιγκαν τώρα. Γι' αυτό σου λέω ότι κάποιοι παίκτες, εντάξει, κάποιοι παίκτες, τέλος πάντων, σου λέω σήμερα το είχα στο παιχνίδι ο προπονητής, τελεία. Δηλαδή το είχα στο προπονητής 100%.
0: Ναι, ναι, ναι,
2: ο προπονητής. Και το ότι δεν έπιασε σωστό μας εσύ με τον τσαμπαλιάρι σου, σας είπα μην το πιάστα.
0: Εσύ είπες Αγγλία, αγόρι μου.
2: Εσύ είπες. Βλέπω Αγγλία.
0: Εγώ δεν είπα εγώ να το πάρει Αγγλία. Εγώ είπα βλέπω Αγγλία σαν παιχνίδι. Εσύ είπες βλέπω Αγγλία τελικό. Ήσουν σίγουρος.
2: Ναι. Εγώ πίστευα θα το πάρει. Και να σου πω και κάτι. Στο 0-1 στο 80 όταν έλεγα εγώ και φεύγανε τα δοκάρια και περνάγανε οι μπάλες ξυστές, έκανα gas out. Γιατί
3: και πολύ καλά έκανες. Φίλε, και εγώ το ίδιο θα έκανα. Να το ξέρεις.
0: Και εγώ το ίδιο θα έκανα.
3: Εγώ το έλεγα. Όπου να είναι θα μπει τον γκολ. Δηλαδή.
2: Μα το έβλεπες ρε φίλε.
3: Ναι, δεν χρειάζεται να είσαι γνώστης.
2: Μόλις έγινε το δεύτερο δοκάρι, με το δεύτερο δοκάρι κατευθείαν.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Πληρώθηκα, εντάξει, δεν είναι. Στα κόρνερ δεν με πλήρωσε. Περίμενα θα πήγαινα να πούμε over 11.30 χτες, θυμάσαι τους
0: 7 γίνανε κόρνερ σήμερα. 6.
2: Έγινε ακριβώς το ανάποδο σκορ. Εχθές το έβλεπα over 2.5 και σήμερα under 2.5. Το θυμάσαι πως το έλεγα. Και γίνεται το χτεσινό under 2.5
0: και σήμερα over 2.5.
2: Κατάλαβες. Πάντως ποδοσφαιρικά, για να μιλήσουμε σοβαρά.
0: Δίκαια.
2: Δίκαια το.
0: Και οι δύο ομάδες, και η Ισπανία και η Αργεντινή, δίκαια πάνε.
2: Ναι, ήταν καλύτερες στο παιχνίδι. Είναι πιο μεγάλες πανέλες. 4 έχει μία. Η άλλη έχει, ξέρω εγώ, έχει πάρει παγκόσμιο ή η Ισπανία.
0: Έχει πάρει, πώς να έχει πάρει.
3: Έχει πάρει, νομίζω, δύο.
0: Δύο παγκόσμια.
2: Ναι, δύο.
0: Δύο.
2: Είναι φυσιολογικό λοιπόν είναι να μην έχει. Η Αγγλία να είναι έξω που δεν έχει πάρει κανένα.
0: Έχει πάρει ένα πριν 60 χρόνια.
3: Το 66.
2: Ναι, εντάξει τώρα.
0: Ναι, εντάξει, ήμασταν 66, ναι.
2: Έχουν περάσει 4 γενιές.
0: Ναι, ναι, εντάξει, οκ.
2: Εντάξει και σκασμένοι όλοι οι Άγγλοι τώρα, το καταλαβαίνω.
3: Καλά, ναι, εντάξει.
2: Πραγματικά τους έχουν περάσει 4 γενιές.
0: Ναι, ναι, εντάξει, οκ.
2: Εντάξει και σκασμένοι όλοι οι Άγγλοι τώρα, το καταλαβαίνω.
3: Καλά, ναι, εντάξει.
2: Πραγματικά

0: πλέον με τις αξίες τα τελευταία χρόνια πάλι δεν έχει κάνει τίποτα. Πάλι δεν έχει κάνει τίποτα όμως τα τελευταία χρόνια με αυτό που λες. Τι έχει κάνει.
1: Ποιος, αφού δεν έχει παίζει, παίζει ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, ρε φίλε.
0: Όχι το, τώρα.
1: Μπορείς να μου πεις μια
0: τώρα, με τη Γερμανία δεν έπαιξε ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, που φάγε 7.
1: Σοπάρε που δεν έπαιξε ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
0: Έλα, μωρέ, ποιος προπονητή είχε τότε.
1: Ποιος. Όλη η άμυνα της Βραζιλίας έπαιζε στην Arsenal, που δεν είχε πάρει πρωτάθλημα. Αυτός ο Μαλιάς που πήγε μετά στο, και έπαιζε να πούμε στο Αποέλ, πώς λεγόταν,
0: μωρέ. Νταβίν Λουίς. Ο Νταβίν Λουίς.
1: Με αυτός. Αυτός ο Νταβίν Λουίς μου δεν είχε η εθνική Βραζιλία. Δηλαδή εγώ τώρα που έχω δει Ζήκο Ζορζίνιο,
0: εντάξει,
1: Σόκρατες, τώρα δηλαδή έχει καμιά σχέση αυτή.
0: Όχι ρε φίλε, άλλες εποχές, εντάξει.
1: Εγώ αυτό το ποδόσφαιρο θέλω να δω ρε φίλε. Αυτό θέλω να δω.
0: Δεν υπάρχουν αυτοί παίχτες όμως.
1: Φίλε, δεν μπορεί, κοίταξε τώρα, άκουσε με, δεν μπορεί ολόκληρη η Βραζιλία, άκουσε με, θα σου πω, να μην μου έχει 11 παίχτες, 7-8 παίχτες που να μπορούν να παίξουν το ποδόσφαιρο, τους έχει. Το λάθος που κάνουν οι Βραζιλιάνοι, μόλις φτάσει 17 χρόνια το παιδί, εντάξει. Του λέει, να σου πω κάτι, Βινίσιους, έλα εδώ, φύγε, πήγαινε στη Ρεάλ, πάρε 100 εκατομμύρια, έλα εδώ, πήγαινε
0: στη Ρεάλ. Ναι, αυτή, μα, φίλε, αυτή είναι η ζωή τους, φίλε, γι' αυτό παίζουν την μπάλα, καθώς φτωχαδάκια είναι, φτωχές οικογένειες, να βγάλουν χρήματα.
1: Ο τεχνικός διευθυντής μαζί με τον προπονητή τους να καθαρίσουν κάτω, να τραβήξουν τα παιδιά από τις φαβέλες, που έχουν φαβέλες, που παίζουν το ποδόσφαιρο με τα κουτάκια,
0: αυτό
1: οι οποίοι μιλάνε στην μπάλα, έτσι. Κάποτε έβλεπα την ιστορία της Βραζιλίας, ένα ντοκιμαντέρ στην Αγγλία, δεν ξέρω αν το έχετε δει στην Ελλάδα, και έδειξε την προπόνηση της Εθνικής Βραζιλίας, ξέρεις που κάνανε προπόνηση και πώς παίζανε μπάλα, ξέρετε, σας έχω πει.
2: Πάνε στην Άμμο.
1: Στην Άμμο και είχαν βάλει φιλέ για beach volley.
0: Ναι, το έχω δει.
1: Θα σας πω. Και όποιος έχανε την μπάλα έπαιρνε 20 κάμψεις. Η μπάλα δεν έπαιρνε να σκάσει το έδαφος με τα πόδια. Εγώ τέτοια Βραζιλία θέλω να δω. Δεν την είδα. Σήμερα θα μου πει στεναχωρέθηκες με την Αγγλία. Στεναχωρέθηκα γιατί ζω στην Αγγλία.
0: Yeah, εντάξει,
2: όχι, okay, στεναχωρέθηκα. Είναι,
1: όχι στεναχωρέθηκα, να μην το πω γιατί δεν στεναχωρέθηκα. Δηλαδή, πώς να σου πω, δεν πέθανα ούτε. Αλλά ήθελα να προχωρήσει.
0: Ήταν θεία δίκαια.
1: Να σου πω γιατί. Ενώ μου αρέσει ο Μέση και είμαι φαν του, ήθελα να φύγει η Αργεντινή από τη Μέση γιατί του πήγε η διαιτησία, που λέει. Με στεναχώρησε πολύ το παιχνίδι που έπαιξε με το πράσινο ακροτήρι. Νομίζω ότι εκεί ήταν η σφαγή του αιώνα. Αυτό το πράσινο ακροτήρι έπαιξε 100-0 Αργεντινή. Του χαρίσανε κανένα δύο κόκκινες, μια κόκκινη καραμπινάτη του Μέση.
0: Και στο πρώτο μάτι χαρίσανε του Μέση.
1: Στο πρώτο μάτι, μπράβο. Και επειδή λοιπόν του έπαιξε η διαιτησία, αυτό ήταν ο λόγο που ήθελα να. Για τη μαφία τη FIFA. Κατάλαβε.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν ο λόγο. Κανένα άλλο λόγο. Γιατί, να σου πω και κάτι. Γι' αυτό γουστάρω και την Πορτογαλία. Γιατί η Πορτογαλία είναι η μικρή Βραζιλία. Έτσι την λέω εγώ. Έχω δει ομάδες Πορτογαλέζικες που και αυτοί τώρα το έχουν αλλάξει το στυλ, είναι πολύ πιο αμυντικογένεις.
0: Μα οι Βραζιλιάνοι στην Ευρώπη λέγανε τους Σέρβους, δεν λέγανε.
1: Όχι, όχι.
0: Έτσι λέγανε τους Ιουγκοσλάβους.
1: Η μικρή Βραζιλία
2: είναι. Οι Ιουγκοσλάβοι είναι παλιότερα.
0: Δεν λέγανε ότι οι Ιουγκοσλάβοι είναι οι Βραζιλιάνοι, όχι οι Βραζιλιάνοι της Ευρώπης. Έτσι έχει βγει, ρε.
1: Όχι, η μικρή Βραζιλία ήταν πάντοτε η Πορτογαλία, άμα ρωτήσετε.
0: Γιατί είχα ακούσει που λέγανε οι Σέρβοι είναι οι Ιουγκοσλάβοι της Ευρώπης, οι Βραζιλιάνοι της Ευρώπης.
1: Κοιτάξτε, οι Ιουγκοσλάβοι εκείνη την εποχή που μου λένε.
0: Ιουγκοσλάβοι, όχι Σέρβοι.
1: Η μεγάλη σχολή των Μπλάβι.
0: Ναι, αυτό λέω, αυτή η ομάδα λέω.
1: Τον Μπλάβι, ναι, δεν λεγόταν η Βραζιλία.
0: Λέω Ιουγκοσλάβοι.
1: Η μικρή Βραζιλία ήταν η εποχή με τον Ιουσέμπιο που έπαιζε την μεγάλη
0: Μπερμπίκα.
1: Είχε τότε τέτοιου παιχταράδε. Τέλο πάντων, καλά να πάθουνε. Μιχάλη, πήγαινε να κάνει την ίστραξη, είναι το άντερ.
0: Αν τα λέμε, Μιχάλη. Γεια σου.
1: Γιώργο.
0: Όχι, δεν έστειλε. Παραπληρωθεί. Άντε, γεια.
2: Γεια σου, ρε Γιώργη. Γεια.
0: Λοιπόν,
2: τώρα μας αυτά που λέει και ο Γιώργος, μην νομίζει και η Αργεντινή, μετά το Μέση, θα περάσει ένα πολύ μεγάλο μεταβατικό στάδιο, έτσι. Δεν βγαίνει κάθε μέρα Μέση.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
2: Θα βγει μετά από 50 χρόνια, δεν ξέρω τι όπως.
0: Αυτή είναι αλήθεια.
2: Λοιπόν, από εκεί πέρα, βέβαια, το σημερινό παιχνίδι είναι. Όλοι συμπαθούμε την Αγγλία λίγο πολύ,
0: εντάξει,
2: γιατί
0: φίλε,
2: είναι η χώρα που ανακάλυψε το ποδόσφαιρο. Αλλά όταν βλέπεις
0: και αυτοί
2: οι καταράδες, αλλά τώρα τόσο φοβικούς, τόσο, δεν ξέρω πραγματικά αν έδωσε. Τώρα δεν πιστεύω το να πει. Να λέγει ο Τούχελ μπροστά και οι παίχτες να κάθονται όλοι πίσω.
0: Εντολή είναι, γιατί φάνηκε από τις αλλαγές. Καμία αλλαγή.
2: Ναι, καμία αλλαγή εκείνη την ώρα.
0: Κάτσε,
2: δηλαδή είναι ώρες και λες, είναι δυνατόν. Είπα, δύο πράγματα δεν μπορεί να βρει άκρη, και με τους προπονητές και με τους διαιτητές. Ποτέ.
0: Ναι. Για πάμε, γραμμούλα, καλησπέρα.
2: Πάμε.
3: Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα, ο κύριος Στατάκης.
0: Ναι, ο κύριος Στατάκης.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Λοιπόν, να σας διορθώσω.
0: Ναι.
3: Η Αργεντινή έχει κατακτήσει 3 το 1978 νικώντας την Ολλανδία στο τελικό στην έδρα της, στην Αργεντινή.

0: το 86 στο Μεξικό 3-2 την Γερμανία και το 2022.
1: Ναι, έτσι. Γιατί είπαμε λιγότερα.
2: 4.
1: Α, είπαμε 4.
2: Και αυτό 4.
1: Αχ, και αυτό εννοείς. Εννοούσαμε και αυτό 4.
2: Καλά, λέει ο Γιώργος. Και αυτό 4 λέει.
0: Και η Ισπανία έχει κατακτήσει μόνο ένα το 2010.
2: Και Euro, ναι. Για Euro ήταν.
0: Όχι, για άλλο τα Euro. Τα Euro δεν είναι.
2: Ναι, ναι, για Μουντιάλ.
1: Δίκιο έχεις, δίκιο έχεις, δίκιο έχεις. Μπράβο, ρε φίλε. Μα διορθώνεις, βεβαίως.
0: Νικότας ένα 0 στο 116 με γκολ του Ινιέστα τότε.
1: Του Ινιέστα, βέβαια.
0: Νότια Αφρική στο Γιωάννεσβουργκ.
1: Έτσι.
0: Οκ, να το έχετε υπόψη, θα πούμε και αυτά.
2: Ναι, το YouTube τα γράφει όλα. Το Google.
0: Όχι, εντάξει, γεια.
2: Να σε καλά,
1: γεια σου.
2: Α, πει στο Google, θα μαθαίνει όλα.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει.
2: Μην δεν πήκαμε Google. Μετά για την Ισπανία που έκανε τι χρονιέ που έπαιρνε το γύρο κάθε χρόνο. Κάθε θυμάσαι που έπαιρνε μια ομαδάρα που είχε η Ισπανία κάποτε.
1: Ισπανία που κάποτε δεν πήγαινε πουθενά, διότι είχαν. Ενδοφιλετικά εκεί.
2: Ο Πάρης καλησπέρα στην παρέα. Άξιος μοίρας του Τούχελ.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Τι λέει άλλο, λέει. Εγώ σπάνια βλέπω παιδιά. Ο Θανάσης, καλημέρα Βασίλη, σένα και την παρέα. Καλή εκπομπή. Τελικά έχουμε Λάτιν τελικό. Χαίρομαι.
1: Ναι, βέβαια, Λάτιν.
2: Λάτιν.
1: Ισπανία, Αργεντινή.
2: Καλησπέρα, ο τελικός είναι Ισπανία. Είναι Ισπανία. Η ομάδα προπονείται με πρόγραμμα εικονικής πραγματικότητας από κυπριακή εταιρεία και η ΑΕΚ είναι η μόνη ελληνική ομάδα που χρησιμοποιεί το ίδιο πρόγραμμα, λέει.
1: Μάλιστα, ψαγμένος ο φίλος, βλέπω.
2: Καλημέρα στην παρέα, ρε Κάρα, μόνο ο φίλος μας ο Νικόλας θα το
1: φέρει. Άρα και η ΑΕΚ κάποια στιγμή θα πάρει το Μουντιάλ.
2: Το Μουντιάλ, μόνη της. Ναι,
1: χωρίς το Euro.
2: Όχι εθνική, απέξι μόνο. Όχι, σαν ΑΕΚ.
1: Έτσι.
2: Στο Μουντιάλ. Ότι θα βάλει ο Ιφαντίνο τώρα πολλές ομάδες, ας βάλει και την ΑΕΚ.
1: 64 θα βάλει, βάλει και άλλη μία, να κάνει 65, ρε φίλε. ΑΕΚ μόνο, πώς το λέει.
2: Θα κάτσει με τη Στρίβ 2.
1: Όχι, φίλε, θα φύγω, σε λίγο φεύγω. Πάω σπίτι, φεύγω, έφαγα τώρα και
2: όλα.
1: Η Αργεντινή αυτό, μια χαρά, μια χαρά.
2: Λοιπόν, πάμε για λιματάκι εμείς.
1: Πάμε για λιματάκι, να είστε καλά, παιδιά.
2: Πότε νομίζω ότι θα είμαι καλά.
1: Αύριο θα είμαι εδώ, αλλά όχι για να κάτσω στην
2: εκπομπή. Μετά δεν έχει τίποτα.
1: Μπράβο, δεν έχει.
2: Δεν έχει τίποτα μετά.
1: Δεν έχει.
2: Λοιπόν, τα λέμε σε λίγο, μάγκες.

0: 94,3. Intervέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ώρα είναι 12.30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε σόλο τώρα πια. Ο Δημητράκης ο Στρατάκης έφυγε, πάει για ξεκούραση. 25 λεπτά πριν τη μία, πάντα συντονισμένη. Ιντερβέτεν 943 Ελλάδα Sports. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μεγάλη πρόκριση για την Αργεντινή που έπαιξε σπουδαίο ποδόσφαιρο μετά το 50, μετά το 1-0 των Άγγλων. Έπαιξε μπαλάρα, είχε δοκάρια, ευκαιρίες, τελικά δίκαια στο τελικό με την Ισπανία. Οι Άγγλοι, απογοήτευση για άλλη μια διοργάνωση, έφτασαν στην πηγή και δεν ήπιαν νερό. Τώρα στην Αγγλία θα γίνεται ένας χαμός. Εκεί τα εφημερίδες, τα ταμπλόιτ θα τα έχουν βάλει με τον Τούχελ και όχι μόνο, αλλά νομίζω ότι ο Τούχελ είναι ο μοναδικός υπεύθυνος για το, το σημερινό πατατράκ που έφαγε, που έπαθε η Αγγλία. Ο φίλος ο Μιχάλης, καλημέρα Μπιλά και πάλι. Μιχάλης, να πω του Γιώργου, Ολυμπιακός σήμερα, από του Γιώργου λέει από το Λονδίνο, ότι στο 1-1 το έπαιξα 3-3. Τόσο πολύ τον πίστευα. Τρολάρι. Για πάμε γραμμούλα, καλησπέρα, καλημέρα.
1: Έλα, καλημέρα.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Πάλι ο φίλος σου εδώ.
0: Ναι.
1: Καλά, θρίαμβος το αυτό. Και 1-2 ακριβές σκορ και έχει ημίχρονο διπλό.
0: Άλλα μου λέγεις θες. Ότι θα παίξεις, άλλα μου λέγεις θα παίξεις θες. Τώρα το πιάσες.
1: Ποιο, την Αργεντινή, αφού στο χαδόσι ήταν αυτή. Το περίμενα το αυτό και διπλό.
0: Α, εντάξει.
1: Δεν το θυμάσαι αυτό.
0: Όχι, θυμάμαι, νόμιζα ότι μου είχες πει Αγγλία.
1: Πανάξια, ο άλλος ο Τούχελ, σαν μούμια του, το χαμόν ήταν, ρε παιδί μου. Τι είναι αυτός, τι πράγμα ήταν, τους παίζανε και κοιμόταν ο Λόρθος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, για να μήπως μπορούμε να μάθουμε μερικά αυτά.
0: Αφού τα ξέρεις, γιατί μην ρωτάς κάθε μέρα, αφού τα έχεις μάθει.
1: Δεν τα ξέρω, αγόρι μου, γιατί αυτό.
0: Για πες.
1: Η πίπο το φιλανδικό αυτό, το Β' Φιλανδία.
0: Για κάτσε να το, μισό λεπτό. Είναι 3-1 με 0-0 το ημίχρονο.
1: 3-1, λοιπόν. Δεν μου λες το τσίρκο πόσο έχασε τελικά ο Παναθηναϊκός.
0: Έχασε 4-1.
1: Ναι, μέτρησε και το επιπλέον το τέτοιο ή όχι.
0: Παίξανε 130 λεπτά πόσο παίξανε.
1: Ναι, μετρούσε αυτό στο στοίχημα ή όχι.
0: Ναι, μετρούσε, πόσο μετρούσε.
1: Μετρούσε, 4-1. Και η Αϊκάρα τι έκανε με το Βίτες, ε?
0: 0-0. 0-0.
1: 0-0.
0: Ναι.
1: 0-0. Τώρα, η Κραϊόβα είναι 1-0.
0: Όταν λέω τα ξέρεις και με κοροϊδεύεις, 1-0, ναι. Α, 1-0.
1: Ημίχρονο.
0: 0-0.
1: Αχιάσω. Ωραία, λοιπόν. Η Κλάσβικ αυτό το 1-2 τέλειωσε.
0: Με 1-2.
1: Με ημίχρονο.
0: 1-1.
1: Χι διπλό, ωραίος. Λοιπόν, η άλλη λέπα για με την Τζούση.
0: 1-2 για ένα ημίχρονο.
1: 1-2 με χ διπλό. Λοιπόν, αυτή το ξέρουμε Αγγλία. Η Άλμα αυτό το η Σουτσιέσκα.
0: 0-2 με 0-0 ημίχρονο.
1: 0-2, χ διπλό. Και η Πετροκού πόσο τέλειωσε, 4-1 τελικά.
0: 6-1.
1: 6-1, ναι, μπράβο, ναι. Της. Έγινε, μεγάλε μου.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
1: Καλέ με, περιμένουμε. Δεν μου λες τα Αμερικάνικα τι ώρα παίζουν.
0: Ποιο μετά, νομίζω μία η ώρα ξεκινάνε. Σε λίγο.
1: Με το Miami Blues και αυτό.
0: Αυτά τα β' κατηγορία, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, μάλιστα. Έγινε.
0: Τα λέμε, να είσαι καλά.
1: Και πάλι χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Να είσαι καλά, και εγώ, και εγώ φίλο μου. Καλημέρα, yeah. Καλημέρα, για χαρά. Yeah. Λοιπόν, νάτος, ο φίλος μου, φίλε μου Παναγιώτη, ευχαριστούμε πολύ για την ποικιλία που μας έστειλες κρεατικών και την πίντσα. Ωραίο πράγμα. Ο Στρατάκης έφαγε μόνο το κουτί, δεν έφαγε, όλα τα άλλα τα έφαγε, να ξέρεις. Κύριε Παναγιώτη, σε ευχαριστεί πολύ και εγώ σε ευχαριστώ. Μας έφερε στανιάρα με. Είναι κάτι για θηλυγούρα που λέμε, και από τον Μπιστρό ήρθε μια ωραία ποικιλία κρεατικών και μια πίντζα. Έχουμε και για εσάς, παιδιά, μια ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα και δύο παγωμένες μπύρες κρύσταλλο σε μεγάλο ποτήρι. Η κύριος θα γίνει αύριο, λίγο πριν τις 3 το ξημέρωμα, τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Μπορείτε να πάτε όποια μέρα θέλετε. Το Μπιστρό είναι στο Μπουρνάζι. Στο Μπουρνάζι, στο Περιστέρι. Μπουρνάζι αργότερα. Στο Περιστέρι. Βεάκι και Κνοσού. Κύριος Παναγιώτης πάει για ξεκούραση τώρα. Συντονισμένος, φίλε μου. Ο Τάσος έστειλε μηνυματάκι. Ο Μπίλαρος λέει με αυτές τις αλλαγές στο Τούχελ θα πήγαινε παράταση. Τάλιρο θα έτρωγε. 1,2 θα το έθνει. Δεν έκανα αλλαγές αμυντικούς. Πού να πας στην παράταση. Παιδιά, ό,τι και να λέμε τώρα ήταν τραγωδία για την Αγγλία. Να είσαι τώρα Άγγλος φίλαθλος, να βλέπεις την εθνική σου να πηγαίνει μέχρι εκεί, να προηγείται 0 και από το 50 και μετά να βλέπεις μια ομάδα την Αγγλία να παίζει σαν το Κουρασάο. Όλη άμυνα. Όπως είπε ο Γιώργος πριν και έχει απόλυτο δίκιο, υπήρχαν παιδιά φάσεις μέχρι την ισοφάριση που ο Χάρι Κέιν ήταν στόπερ. Ο Μπέλιγχαμ λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή της ομάδας του. Διώχανε την μπάλα και δεν παίρναγε κανένα στη σέντρα. Είχε ξεκινήσει ένα καθενάσιο. Μόνο άμυνα έπαιζαν οι Άγγλοι. Οι Αργεντίνοι βρήκαν χώρους, είχαν ευκαιρίες, δύο δοκάρια, ευκαιρίες, γκολ. Μια ομάδα η οποία άξιζε να περάσει. Αν πέναγε η Αγγλία σήμερα, θα ήταν άδικο για το ποδόσφαιρο. Θα ήταν χαρά για τους Άγγλους, αλλά θα ήταν άδικο για το ποδόσφαιρο, γιατί μια ομάδα πήγε στο γήπεδο, τουλάχιστον στο δεύτερο ημίχρονο. Πρώτο ημίχρονο δεν ήταν τίποτα σπουδαίο, καμία ομάδα. Δεύτερο ημίχρονο όμως πήγε μια ομάδα και ήταν η Αργεντινή. Και δίκαια πήγε στο τελικό μαζί με την Ισπανία, που και αυτή δίκαια πέρασε τη Γαλλία. Αλλά το παρατράκ πέφαγε η Αγγλία, δεν το έπαθε η Γαλλία. Η Γαλλία έχασε 2-0, οκ, δεν πήγε καλά τα αστέρια της, ήταν καλά στημένοι οι Ισπανοί, είχαν διαβάσει καλά τη Γαλλία και έρθαν 2-0. Αυτό που έγινε σήμερα θα το θυμούνται οι Άγγλοι για όλη τους τη ζωή. Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα, καλησπέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Μπίλη μου.
0: Έλα φίλε, έλα Παναγιώτη.
2: Τι κάνει,
0: ρε. Καλά, καλά ρε φίλε.
2: Εγώ είμαι πικραμένος.
0: Γιατί?
2: Έχασε η ομάδα.
0: Όχι, η Αγγλία.
2: Ναι.
0: Ο Παναγιώτης δεν έχασε, τι έκανε?
2: Έχασε, αλλά εντάξει, ο Παναγιώτης ήταν κουρασμένος.
0: Από τι? Κουμπονής,
2: εντάξει, έπαιξαν καλά και οι άλλοι.
0: Παναγιώτης τώρα ξέρεις ότι έχει... Επόμενο μάτς είναι επίσημο, ε.
2: Ναι, άρα ήταν, ξέρω, ήταν μια...
0: Ο Παναγιώτης ήταν μια ομάδα η οποία ξεκίνησε σήμερα να παίξει ένα παιχνίδι που θα είναι αυτοί οι βασικοί ποδοσφαιριστές. Στο πρώτο επίσημο μάτς, δεν έχει άλλο χρόνο.
2: Ο Τουμπά δεν μου άρεσε.
0: Και η εικόνα ήταν κακή. Να μου πει εντάξει, σε 10 μέρες μου αλλάξει τελείως η εικόνα, αλλά αυτό που είδαμε σήμερα
2: στην πρόβα.
0: Πρόβα general ήταν κακό, κάκιστο.
2: Ήταν κακό, κάκιστο, πολύ κακό. Δηλαδή είναι να... Εγώ αν ήμουν να του τράβαγα τα αυτιά που λέει ο λόγος. Δηλαδή δεν το άφηνα να πέσει.
0: Λογικά θα ακούσουν πολλά.
2: 4 γκολ τώρα για δήματο. Η Αγγλία, φίλε, τι έκανε ο άλλος ο Γερμανός, 15 αμυντικούς, τι έπαθε?
0: Πού να και στην παράταση να πήγαινε, θα είχαν πάλι.
2: Αν και η Αργεντινή, φίλε, αυτός ο Μέση, εγώ τον παραδέχομαι.
0: Εντάξει, ναι, φίλε, τεράστιος παίκτης.
2: Η Ισπανία υποστηρίζει ο Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά τρίτος παίκτης δεν ξαναβγεί, φίλε. Τρίτος παίκτης δεν ξαναβγαίνει.
0: Εντάξει, δεν ξαναβγαίνει. Έχει βγει ο Μαραντόνα, δεν ξαναβγαίνει.
2: Εντάξει, με τον Μαραντόνα εγώ δεν έχω προβλάβει.
0: Δεν έχει σημασία, ρε φίλε.
2: Έχω δει βίντεο και ήταν θεός. Αλλά και ο Μέση, φίλε, τον πλησιάζει πολύ. Είναι δηλαδή σαν να βλέπεις το Μαραντόνα σε μικρή έκδοση. Ήταν και κοντούλης και οι δύο, να πούμε. Τρεπλαδόρ και οι δύο. Τι δεν είναι. Καρύβος. Άρα είναι εντάξει, δηλαδή τώρα εγώ δεν ξέρω να υποστηρίζω, φίλε, Αγγλία. Δηλαδή προτιμώ να υποστηρίζω μια μικρή ομάδα και ό,τι γίνει, παρά να υποστηρίζω. Δηλαδή έχω πικραθεί πάρα πολύ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα στην Αγγλία. Είναι κουραστικό μετά από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή τέτοια loser δεν το έχω δει πουθενά. Κάνουν ημιτελικό, πάνε τελικό και δεν μπορούν να πάρουν ούτε ένα τρόπο, κάτι. Δηλαδή έχουν πικράνει και τον κόσμο τους. Δεν θέλουν να πηγαίνουν ούτε γήπεδο ούτε αυτοί.
0: Κάτι είπα να πηγαίνουν. Απλά σήμερα φάγανε άλλη μια πίκρα. Μετά από τις πολλές που έχουν φάει, άλλη μια.
2: Είναι και με την Αργεντινή που την είχαν και υποτίθεται και άκτη. Και πάει και μου βγάζει το εξτρέμ και μου βγάζει τον άλλο, το λελέ, το ψηλό, το δίμετρο, να πούμε τον αμυντικό. Και το
0: ξυμπέτει. Ναι, έγινε το μετά από το 72 λεπτό και μετά. Έβγαλε το μοναδικό γρήγορο που είχε επιθάτικα μπροστά τη τετράδα. Το μοναδικό γρήγορο που είχε και έβαλε, το γέμισε με στόπερ την ομάδα.
2: Ναι, ούτε Σακά.
0: Δηλαδή εντάξει, ούτε... το γέμισε με στόπερ τώρα. Πού να πάει.
2: Ούτε Σακά έβαλε, ούτε Ράτσολντ έβαλε, τίποτα. Τίποτα. Πρέπει να φρεσκάρει λίγο την ομάδα εξαιρετικά.
0: Μιλάμε για έγκλημα του Τούχελ. Σήμερα ήταν το έγκλημα του Τούχελ.
2: Έγκλημα. Είναι σαν να λέει είμαι Γερμανός και δεν θέλω να το πάρω ούτε παιδιά.
0: Εντάξει,
2: είμαι
0: τώρα Γερμανός. Αυτό που έκανε σήμερα τώρα να βγάλει παίχτες που μπορούν να πιέσουν ελληνικά και να βάλει μόνο στόπερ. Και παράταση να πήγαινε. Πού να πήγαινε στην παράταση με στόπερ.
2: Έγκλημα. Αυτό φίλε μου δεν το κάνει.
0: Τι να λέμε.
2: Παιδάκι δεν το κάνει.
0: Άλλο πως ήταν σήμερα τραγικός. Δεν ξέρω. Κοιμότανε. Δεν ξέρω τι έγινε.
2: Σαν να λέει διώχτε με.
0: Ναι, σαν να λέει διώχτε με. Ναι, αυτό. Καλά, το διώξανε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει τώρα.
2: Παρά πάλι πως έχει φάει τώρα. Δεν ξέρω αν γυρίσει στην Αγία. Να περιμένουν ένα σου τώρα. Στην Μπούκα τον έχουν.
0: Τέλος πάντων.
2: Αυτά που έκανε σήμερα, φίλε μου.
0: Ναι, αυτά δεν γίνονται, ρε φίλε. Ένα παιδί ούτε, να βάλει. Ένα παιδί να βάλει στον πάγκο, ένα παιδάκι να βάλει στον πάγκο, τέτοια πράγματα δεν θα κάνει.
2: Αυτό που σου είπα, ένα παιδί να βάλει, το κάνει.
0: Δεν θα κάνει.
2: Στο μάναζερ που παίζω εγώ, δεν το κάνω.
0: Ναι, τι λέμε τώρα. Τι λέμε τώρα. Και εσύ έπαιζε με τον Κουρασάο, με την Αργεντινή έπαιζε, άνθρωπε.
2: Δηλαδή
0: δεν έπαιζε, δεν έπαιζε μια ομάδα, λέω.
2: Που... Το κουρασάω, έτσι πως έπαιξε.
0: Δεν έπαιζε μια ομάδα η οποία δεν είναι, η Αργεντινή έπαιζε.
2: Παγκόσμιο μετά που κάνανε τον το γκολ από τον Φερνάντε, είχαν και δύο δοκάρια. Δηλαδή βλέπει ότι δεν κρατά μπάλα. Βάλε δύο παιχνίδια μέσα να κρατήσει λίγο μπάλα.
0: Ναι, ναι.
2: Τώρα τον γκολ και καπάκι σε 90 μετά από 5 λεπτά το έχει το δεύτερο. Του τελειώσανε. Του τελειώσανε. Βάζει μετά, αλλάζει μετά γιατί είναι μάτα, θα του βγάλει μέσα στο Νταμέτι να βάλει ένα αμυντικό και δεν πέναγε τίποτα.
0: Ναι, ναι, ναι. Τέλο πάντων. Θα δούμε. Να δούμε την Κυριακή τώρα.
2: Να το πάρει
0: η
2: Αργεντινή, να μην το πάρει η Ισπανία.
0: Να δούμε, γιατί η Ισπανία είναι και αυτή που είναι πολύ καλή ομάδα.
2: Αλλά και η Ισπανία έτσι πως είναι.
0: Είναι μια ομάδα και αυτή. Μια special ομάδα και αυτή.
2: Είναι φοβερή ομάδα και το λογικό είναι να το πάρει η Ισπανία. Αλλά και η Αργεντινή, άμα κρατήσει το 0 και πάει σε απέναντι, επειδή έχει το.
0: Έχουν βγει και αποδόσεις από ό,τι βλέπω. Η Ισπανία είναι φαβορή με 2,25. Το Χ3, το διπλό 3,60.
2: Ναι.
0: Η Ισπανία να πάρει το κύπελο 1-61, να το πάρει η Αργεντινή 2-30.
2: Αν πάει στα πέναλτι, πάντως εγώ πιστεύω μπορεί να το πάρει η Αργεντινή γιατί έχει πεναλτάκια τερματοφύλακα.
0: Και η Ισπανία είναι καλός.
2: Άμα βάλει το δεύτερο, όχι το Σίμον, τον άλλον, το μεταγένεια τη Άρσεναλ.
0: Ναι, να δούμε. Οκ, okay, φίλε, να είσαι καλά, Παναγιώτη. Για χαρά. Για χαρά. Στο καφενείο και κοκορέτσια και μέση λέει ο Δημητράκης εκεί στην Καλαμπάκα τώρα που είναι στο χωριό. Είμαι πολύ ευχαριστημένος, λέει ο φίλος μας, στο καφενείο και κοκορέτσι και μέση. Απ' όλα. Καλημέρα, Μπιλάρα μου, και σήμερα μαζί σου ακρόαση. Αυτά που έκανε αυτό το υπο... τα έκανε και ο Ματζουράκης. Έβγαζε το φορ και έβαζε αμυντικό. Coming home. Ναι, σπίτι τώρα, η Αγγλία. Παιδιά, θα γίνεται χαμός τώρα στην Αγγλία. Αύριο θα γίνει πανηγύρι και από τους οπαδούς εκεί στα ραδιόφωνα τα αγγλικά που βγαίνουν και μιλάνε ο κόσμος και εφημερίδες που μιλάνε και πολύ σκληρά κάποιες. Είναι κάποιος έτσι πολύ σκληρές στην κριτική τους. Βλέπω του είχε εντάξει, του είχε μείνει. Αλλά ο άνθρωπος, παιδιά, είπαμε ότι αν τα έκανε αυτά ένα παιδάκι, παραβάσανε ένα παιδάκι, αυτά δεν τα έκανε. Να κατεβάσει την ομάδα τώρα με 1-0, να τη βάλει όλη πίσω. Να βγάζει παίχτες που οι μπορεί να κάνουν κάτι, να κρατήσουν την μπάλα, κάτι να κάνουν, ρε παιδί μου, μπροστά. Να κόψουν τον ρυθμό και να βάζει μόνο στόπερ. Δηλαδή και η παράταση να πήγαινε, πώς θα γλίτωνε, ας πούμε. Και εντάξει, έβαλε μόνο αμυντικούς, αυτοί που ήταν όταν σκόθηκε ο Λαουτάρο μόνος. Ναι, χαρταετό πετάγανε αυτοί, όπως δίκιο. Ο Λαουτάρο στον γκολ το δεύτερο σκόθηκε μόνος του, ανενόχλητος δηλαδή. Του λέει ο Μέση, πάρε βάλε, ρε παιδί μου. Ένα αμυντικό άγγλο μπροστά, ένα πίσω στη μέση του Λαουτάρου, σηκώθηκε όρθιο. Ένα αλματάκι μικρό, κεφαλιά, γκολ, πάπαλα. Σε μια τελετή για του Άγγλου έλαβε τέλο. Μια Αγγλία, η οποία δεν ξέρω τώρα κατά πότε, κατά πόσο άλλη φορά θα βρεθεί τόσο κοντά στον τελικό. Ήταν μια ομάδα η οποία έδειξε καλά στοιχεία. Έδειξε μια ομάδα με το Μεξικό σε μια δύσκολη, σε δύσκολο αγώνα. Με το Μεξικό που είχε τον κόσμο στο πλευρό του. Ήταν το Μεξικό μια ομάδα η οποία ήταν αίτητη. Έπαιζε καλό ποδόσφαιρο και κατάφερε η Αγγλία να τη βάλει 3 γκολ και να παίζει και με 10 παίχτες. Και να μην παίζει τόσο αμυντικά με 10 παίχτες. Και σήμερα, λες και ο Τούχελ, δεν ήθελε να αποκριθεί η Αγγλία. Αυτά δεν γίνονται τα πράγματα που έκανε αυτός ο προπονητής. Δεν γίνονται. Αλλά καλά να πάθουνε. Αυτό θέλανε, αυτό φέρανε. Salvation. 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Να πούμε την καλημέρα μας στο φίλο μας το Σταύρο που έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα, καλημέρα, χάσαμε την Αγγλία. Το απεξιάσω με τελικό με την Ισπανία. Εντάξει, παιδιά, πολλοί κόσμος πίστευε την Αγγλία και εγώ πίστευα ότι μπορεί να κάνει κάτι, αλλά δεν περίμενα ότι ο Τούχελ θα είναι σε άλλο πλανήτη, σε άλλο κόσμο και θα κάνει αυτά τα εγκλήματα που έκανε. Ανυφερότανε. Δεν είναι ότι, ρε παιδί μου, έκανε κάποιες αλλαγές, μάλλον του είχε, δεν έκανε αλλαγές την ώρα που έπρεπε, γύρισε το μα λίγο πίσω, αλλά δεν κινδύνευε. το μάτς φαινόταν ότι η Αργεντινή πιέζει πολύ. Δηλαδή κάποια στιγμή θα έρθει τον γκολ, παιδί μου. Χάνονταν ευκαιρίες. Έπιανε ο Πίκφορντ, δοκάρια. Μία από εδώ, μία από εκεί. Δεν πέναγε μπάλα καθόλου μπροστά στα, από το κέντρο η Αγγλία. Κάποια στιγμή λες θα έρθει τον γκολ. Δεν πήρε χαμπάρι ο άνθρωπος στον πάγκο. Και όταν πήρε χαμπάρι, έβγαλε παίχτη που μπορούσε να κρατήσει την μπάλα και έβαλε στόπερ. Αργεντινή δεν είναι και κανένα ομάδα της πλάκας. Έχουν πεθαράδες μέσα. Πήρε την μπάλα ο Μέση δύο φορές, πάρε βάλε. Μπαμ μπαμ, πάπαλα. Τέζα οι Άγγλοι. Ο Νασημέν, το διαβάζω, παιδιά, θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ρίο Αβέ με τη μορφή δανεισμού. Στο Ολυμπιακό δεν έπαιξε. Αυτό που περίμεναν δεν το έδωσε. Δεν πήρε βέβαια και πολλές ευκαιρίες. Και θα παίξει με δανεισμό στην Ρίο Αβέ, ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη. Πάμε, γραμμούλα, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς τον, γεια σου, μπίλαρε.
3: Τι κάνουμε.
0: Καλά, ρε φίλε.
3: Μια χαρά. Δεν μου λες καταρχάς, το απόγευμα τι έγινε με Μαρινάκη?
0: Ισοπαλία ήταν και θα κάνει, θα κάνει πρώτα ο Αλαφούζος, μετά ο Μαρινάκης και μετά η Μάνα. Ένα χρόνο ο Αλαφούζος πρώτα, μετά ένα χρόνο ο Μαρινάκης και μετά βλέπουμε. Τα βρήκαν έτσι.
3: Τα βρήκαν έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Εντάξει. Λοιπόν, ξεκινάει το παιχνίδι. Πάμε τώρα στη... μάλλον θα πω πρώτα για το χθεσινό παιχνίδι.
0: Ναι.
3: Οι Γάλλοι έχουν αυτό το σύνδρομο του Πουρκουά. Γι' αυτό τους λένε και Πουρκουάδες.
0: Ναι.
3: Και φάνηκε και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είχε μπει ο Χίτλερ, έκαμε, πώς το λένε, βόλτα στον πύργο του Άιφελ και οι Γάλλοι αναρωτιόντουσαν εάν θα πρέπει να πολεμήσουν. Καταλάβεις, ναι, ότι υπάρχει, ναι, ναι, και τα σόβρακα ο Χίτλερ και ακόμα αυτοί σκεφτόταν πρέπει να πολεμήσουμε. Λοιπόν, έτσι ήταν και χθες το παιχνίδι, ματιασμένοι. Τώρα σήμερα ξεκινάει το παιχνίδι, λέω στην αρχή, βλέπω λοιπόν, ξέρω μαρκαρίσματα, κεφαλοκλειδώματα, ξέρω εγώ, τάκλιν, λέω ωραία, θα δούμε αντρικό μάτσο σήμερα. Στο πρώτο ημίχρονο δεν είχε φάσεις και τέτοια πράγματα, αλλά ήταν πράγματι αντρικό το παιχνίδι. Με το που βάζει τον γκολ η Αγγλία, κατευθείαν από λιοντάρια γίνανε γατάκια.
0: Ναι, ρε, ναι, ναι, τίποτα. Ο έγκλημα Τούχελ είναι αυτό, δεν είναι εδώ. Ο Τούχελ τα κάνει όλα.
3: Δηλαδή αυτό το πράγμα πίσω και αυτού ξελευθερία να πούμε και...
0: Όλους πίσω και αλλαγές σαν μην είναι στόπερ και αγάζουμε μπροστά παίκτες. Εντάξει, δεν γίνεται έτσι τώρα, δεν γίνεται έτσι.
3: Και να σου πω κάτι, έβλεπα τον Μακάλιστερ με τον άλλον τον Φερνάντες. Αυτός ο Φερνάντες δεν είναι που έκανε τα σούτ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, και ο Μακάλιστερ, ναι, λοιπόν, ναι.
3: Φίλε, είχαν μυρίσει αίμα.
0: Και ο Μακάλιστερ έκανε το σούτ, πήγε πάρα στο δοκάρι.
3: Ναι, δύο δοκάρια.
0: Δύο δοκάρια.
3: Λοιπόν, είχαν μυρίσει αίμα και μου θύμισαν Λου και Κέμπες. Θυμάσαι το 78 το παιχνίδι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Το έτσι θυμάμαι. Που... αραιά.
3: Δηλαδή
0: αραιά.
3: Που... ναι, ναι, και εγώ αραιά έτσι να το πω έτσι. Αλλά θυμάμαι δηλαδή το Λούγε με το Κέμπες που ρε παιδί μου είχαν αγριέψει και παίρνανε φόρα να πούν και τραβάγανε τα σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Με την Ολλανδία τώρα,
0: ναι,
3: μιλάω.
0: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, ένα τέτοιο πράγμα έβλεπα.
0: Τίποτα. Ήταν το, δεν ξέρω, ο Τούχελ σήμερα έκανε την Αγγλία να χάσει τον τελικό του παγκοσμίου, την ελπίδα του παγκοσμίου κυπέλου. Όλα γι' αυτό για μένα ευθύνη μοναδική είναι ο Τούχελ. Δεν φταίνει παίκτης. Λοιπόν, ο Τούχελ τους έβαλε πίσω.
3: Εγώ στο το προηγούμενο Σαββάτο, στην δικιά σου ώρα, ξέρεις, το πρωί, μεσημέρι,
0: ναι, 12, ναι, ναι, ναι,
3: είναι ο κάποιος,
0: ο Κατσάτσος, ο Νίκος.
3: Ο Ιωάννου.
0: Α, Ιωάννου, ο Ιωάννου ήταν ο Γιώργος. Ναι,
3: ναι. Νομίζω.
0: Ναι.
3: Και του έλεγα λοιπόν, του λέω, κοίταξε να δεις. Εγώ του λέω, θέλω να γελάσω, του λέω. Μου λέει, με τι? Του λέω, με την Αγγλία. Να πάει ή ημιτελικό, του λέω, με ποια ομάδα θα παίξει, ή στον τελικό και να χάσει. Μου λέει, άμα θα πάει, ξέρεις, θα το πάρει το παιχνίδι, θα κάνει. Ρε, του λέω, θα χάσει. Και θέλω να γελάσω και περιμένω αύριο, το μεσημέρι, 2 η ώρα, να ακούσω τη Ζέτα να μου διαβάζει τα πρωτοσέλιδα από τη Σαν, τη Μύρορ, ξέρεις. Όλε τι εφημερίδε και να γελάω.
0: Ναι. Θα γίνει χαμό τώρα κάτω εκεί στην Αγγλία.
3: Ναι, ναι, ναι, θα γίνει χαμό. Εσύ
0: θα γίνει χαμό.
3: Ναι.
0: Άστο.
3: Θα αρχίσουν τα.
0: Εντάξει, δεν θα έχουν και άδικο. Δεν θα έχουν και άδικο τώρα. Εντάξει.
3: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, μιλάμε τώρα.
0: Τώρα δεν ξέρω κατά πότε η Αγγλία θα ξαναβρεθεί τόσο κοντά σε παγκόσμιο κύπελο. Δεν λέω θα το παίρνει, αλλά ήταν πολύ κοντά να πάει στο τελικό τώρα. Εντάξει. Προηγήθηκε ένα 0, αλλά τι άλλο να ζητήσει. Μια Αργεντινή η οποία πρώτο μήχρονο δεν ήταν καθόλου καλή, την έχει κάνει να μην φαίνεται πουθενά, έχει βάλει ένα γκολ. Και τι κάνεις?
3: Και ξαφνικά γυρνάνε πίσω.
0: Τι γίνεται στην
3: Αργεντινή?
0: Θα μυρίσουν αίμα.
3: Ναι, ακριβώς. και θα σου επιτεθούν.
0: Βέβαια.
3: Λοιπόν, βγάλε παράδειγμα, βγάλε το Τζίλιχαμ. Το όλο Τζίλιχαμ τώρα.
0: Τζίλιχαμ είναι ο Τζίτζης. Τον Μπέλιγχαμ.
3: Βγάλε τον Μπέλιγχαμ. Βγάλε τον Μπέλιγχαμ. Και βάλε λοιπόν ένα ταυρί μέσα. Να ρίξει κλωτσές, ρε παιδί μου. Στον άξονα.
0: Βγάλε
3: τον Γκόρντον που μπορούσαν παράδειγμα να φτούξει ελευθερία την μπάλα μπροστά και να βγαίνει να τρέχει.
0: Ναι.
3: Ο άλλος από πέρα, ο Ρότζερς, από δεξιό εξτρέμ δεν έκανε τίποτα. Ψοβήμη ήταν. Λοιπόν, αυτό δεν βγάλτονε. Βάλε κάποιον άλλον, ξέρω εγώ, πάλι έτσι γρήγορο. Που να φρέσκω, να πρεσάρει, να κάνει.
0: Αυτό που είχε αριστερά, όμως μπορούσε να κρατήσει λίγο την μπάλα, τον έβγαλε και βάλε στόπερ.
3: Ναι.
0: Και έλεπε κάποια στιγμή στο 55-60 και μετά, έλεπε τον Κέιν, τον Χάρι Κέιν να είναι στόπερ.
3: Ναι, το ξέρω.
0: Το Μπέλιγχαμ λίγο έξω από την περιοχή της Αγγλίας. Δηλαδή δεν υπήρχε παίκτη στο κέντρο του γηπέδου της Αγγλίας. Κανένας. 10 πίσω.
3: Το ξέρω. Μιλάμε όχι πούλμαν. Αυτοί είχαν παραταχθεί σε μία.
0: Τι λέμε.
3: Οι Άγγλοι έχουν ακόμα. Τώρα έτσι μιλάω λίγο ιστορικά να πω, αλλά μου αρέσουν, ξέρεις, έτσι να κάνω. Έχουν ακόμα τη Δουκέρκη του 1940, τότε που τους κυνηγούσε στη Γαλλία ο Χίτλερ, έτσι, και τους πέταξε στη θάλασσα, στη Δουκέρκη, όπου απέναντι είναι το Ντόβερ, να το πούμε, έτσι, η Αγγλία.
0: Ναι.
3: Και με έβγανε κολυμπώντας. Αυτό το σύνδρομο το έχουν ακόμα. Εντάξει, και φάνηκε και τώρα.
0: Ναι, εντάξει, εγώ δεν έχω. Δηλαδή, επειδή με έχουμε δει ανατροπές και ανατροπές. Έχουμε δει, ας πούμε, Champions League να το χάνει μπάγκερ στο 92 με το 2 γκολ της Manchester United. Αυτό πράγμα όμως το σημερινό. Δηλαδή, ρε φίλε, λες τώρα προπονητής, αυτός πληρώνεται για προπονητής και είναι ένα όνομα καλό στην Ευρώπη. Γενικά ο Τούχελ είναι ένα καλό όνομα. Έχεις πάρει μια ομάδα, την έχεις φτάσει εκεί που την έχεις φτάσει. Παίζει καλό ποδόσφαιρο. Είναι μετά από χρόνια κοντά στο τελικό και κάνεις τέτοια πράγματα, τέτοια εγκλήματα.
3: Ρε, θα ήταν ο Μεντιλίμπαρ εκεί πέρα.
0: Φαντάζομαι θα ήταν στην ομάδα σου.
3: Φαντάζομαι
0: θα άκουγε τώρα μετά στην Ελλάδα ότι είχε καλή ομάδα και πάθανε δύο παρατράκ. Τι θα άκουγε.
3: Καλά, δεν άκουγε. Αν είχε Ολυμπιακό μέσα, θα είχε φύγει.
0: Εντάξει, δεν θα μείνει. Σίγουρα θα έχει φύγει, δεν υπάρχει να γυρίσει.
3: Κολυμπώντα θα του λέγε έλα. Έτσι που λέτε. Ναι, είναι άλλο πράγμα. Εγώ θέλω να ακούσω πάντω. Τα αυριανά πρωτοσέλιδα, έτσι θέλω ρεπορτάζ έτσι από Αγγλία. Έτσι.
0: Να, ας πούμε τώρα, διαβάζω έτσι. Ένα από το Ρούνεϊ. Λέει ο Τούχελ, μας τύχησε τον ημιτελικό. Τώρα, παίκτες παλέμαχοι, παίκτες της Εθνικής Αγγλίας, εντάξει. Δεν γίνεται να είσαι το 1-0 και να παναδίνεσαι έχοντας πανικό. Σωστό.
3: Ναι, ρε, πρόσεχε να δεις. Πολλές φορές και ο προπονητής το μεταδίδει το.
0: Βέβαια, ρε φίλε, βέβαια.
3: Το πανικό όπως
0: λέει. Ξερώνει και τους παίκτες.
3: Ακριβώς.
0: Ξερώνει και τους παίκτες.
3: Βγείτε μπροστά, ρε, κάντε να πω.
0: Και όταν βγάζεις ένα παίκτη που τρέχει λιγάκι και βάζει το όπερ, ξερώνει τον παίκτη. Το ξερώνει τον παίκτη.
3: Και μετά παρατηρούσα το εξής. Όπως και οι Γάλλοι, δεν μπορούσαν να κάνουν ένα φάουντερση. Δηλαδή να τους πούνε τι συμβαίνει. Τσαμπουκά, πάμε δύο φορέ.
0: Με του Γάλλου ήταν διαφορετικά. Με του Γάλλου ήταν μια ομάδα η Γάλλη, η οποία δεν προηγήθηκαν ποτέ. Ένα παιχνίδι που ήταν καλύτερη Ισπανή. Μπλοκαλίστηκε τα ατού τη Γαλλία. Ντεμπελέ, μπλοκαλίστηκε Μπαρκολά και Ολίσε. Δεν παίξανε καλά και έρθει η Γαλλία. Το σημερινό ήταν άλλο πράγμα όμω. Δεν ήταν ότι ήταν η Αργεντινή, έπαιζε μπαλάρα το πρώτο λεπτό. Ναι. Μέχρι το 50 δεν υπήρχε ούτε μια ομάδα, από την άλλη προηγήθηκε η Αγγλία.
3: Και με ρόγκο γκολ, έτσι.
0: Και μετά βλέπεις μια Αργεντινή, λες, φίλε, αυτή η ομάδα ήταν στο πρώτο ημίχρονο. Πώς ξαφνικά έγινε τέλεια.
3: Ξυπνήσανε.
0: Γιατί κοιμήθηκε ο άλλος γι' αυτό.
3: Και οι άλλοι λίγο ψυχήσανε.
0: Βέβαια.
3: Υποθυμάγανε.
0: Εντάξει, μιλάρα μου. Να είσαι καλά, φίλε.
3: Λοιπόν,
0: τα λέμε.
3: Έγινε.
0: Για χαρά. Πάμε διαλυματάκι, παιδιά. Τα λέμε σε λίγο. Πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Σπορτς Ελλάδα Σπορτς. Πάμε τραγούδι, διάλειμμα, τα λέμε σε λίγο.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι μία.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά τη μία. Ο φίλος ο Νικόλας έστειλε μήνυμα για την Άξο. Να πούμε άλλη μια φορά τους διαγωνισμούς μας, τα δώρα μας, τέλος πάντων, διαγωνισμοί, τα δώρα. Πρώτο δώρο, 3 ημέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Naxian Collection στην Νάξο. Το απόλυτο πεντάστερο με βίλες, σουίτες, κυκλαδίτικου στυλ, με θέα το Αιγαίο και φαγητό στο Αμούρ στην παραλία της Αγίας Άννας. Την ίδια μέρα θα κληρώσουμε και δεύτερο δωράκι για όσοι δεν πάνε στην Άξο. Θα πάνε μια εκδρομή στη στενή Ευβοία, θα κάνουν μπάνιο στην Χιλιαδού και θα απολαύσουν ένα γεύμα ή ένα δείπνο στην παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Συμμετοχές για τα δύο αυτά δώρα στο Viber του σταθμού 6939-943-943, Νάξος ή Κισός, ή και τα δύο αν θέλετε. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 24 του μήνα, 24 Ιουλίου το πρωί, στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.

0: Για τώρα βλέπω μήνυμα από τον κύριο Τζίτζι, το μεγάλο πρόεδρο που δεν ήρθε να δει το μεγάλο ημιτελικό, ούτε χτες το Ισπανία με την Γαλλία, ούτε σήμερα να περιγράψει τα δύο γκολ της Αργεντινής. Τι να κάνουμε, χάσαμε τις περιγραφές του Τζίτζι. Τι να κάνουμε, δεν ήρθε σήμερα, πάλι μας την κοπάνησε, πάλι πήγε με τις γυναίκες του. Για να πάμε, μας έστειλε μήνυμα να δούμε τι μας λέει στο μήνυμα που έστειλε ο κύριος Τζίτζις, ο κύριος πρόεδρος.
1: Λοιπόν, καλησπέρα.
0: Τι καλησπέρα.
1: Βασιλάκη, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Είχαμε το τελικό, την Αγγλία να χάνει από την Αργεντινή.
0: Τα ξέρουμε αυτά.
1: Εγώ το βλέπω φυσιολογικό, καλύτερη ομάδα. Η Αργεντινή επικράτησε με 2-1 της Αγγλίας. Θα βρεθεί στο τελικό. Και επίσης να ξέρουμε ότι θα παίξουμε την Ισπανία.
0: Ναι, ναι.
1: Φαβορή δίνω πρώτο εγώ την Αργεντινή, Ξαντζίτζης, και με δεύτερο φαβορή δίνω την Ισπανία. Βέβαια δίνω 60-40.
0: Αφού είναι δύο ομάδες, Τζίτζι, δύο ομάδες είναι. Μία ομάδα το πάρει τις δύο.
1: Αλλά και η Ισπανία έχει πάρει το Euro.
0: Τι μας είπε τώρα,
1: θα γίνει μεγάλη μάχη.
0: Τι μας είπε τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Η Αργεντινή λέει, η Ισπανία.
1: Α, φωνάζουν εδώ πέρα. Οι φίλοι μου φωνάζουν εδώ, Τζίτζι Πρεδράρα φωνάζουν. Θα έρθω να κάνω εκπομπή.
0: Έχω
1: μεγάλες αποκαλύψεις.
0: Ναι, καλά.

0: μεγάλες επλήξεις. Να πούμε επίσης ότι μεγάλη πρόταση Τζίτζης από ομάδα στο Εγάλεο.
1: Αφού κλείσαμε στο Δίκη Χαλιαρίκη
0: όλοι Νίκους θέλουν Τζίτζη και στο Εγάλεο θέλουν Τζίτζη και θα δούμε. Αλλά πάνω απ' όλα είμαστε Λύκη Χαδαρίου ακόμα. Η Λύκη φέτος αγωνιστούν πάλι στην ΑΦΑ της Αθήνας. Και χαμός εδώ. Αποθέωση Τζίτζης. Γεια σου φίλε. Να, φτενάει άλλος φωνάζει, ναι. Έλα Τζίτζη, στο Γάλλο λαός φωνάζει. Δημοσκόπηση πάει μπροστά ο Τζίτζης. Ο Τζίτζης αποκαλύψει επίσης αύριο και το συνδυασμό.
1: Α, θα έρθει αύριο λέει, Πέμπτη.
0: Χαμός. Τα χαιρετίσματά μου και την αγάπη μου σε όλους. Σας ακούω την εκπομπή τώρα. Ελπίζω να πάνε όλα καλά, να έχουμε υγεία και αύριο θα είμαι εκεί.
1: Γεια σας.
0: Να κάνουμε εκπομπή. Είχα πάρα πολύ δουλειά. Τώρα πια λέγεται πάμε πλατεία, χαμός.
1: Πάμε τζίτζι.
0: Όλα κομπλέ.
1: Πάμε τζίτζι.
0: Τζίτζις και φοροσουλάκι. Και να πούμε βέβαια ο μεγάλο Τζίτζις έρχεται με έπληξη. Δύο μπαμ μεγάλα.
1: Μπούμ, μπαμ, μπούμ, μπαμ.
0: Πέσουν τα τσιμέντα.
1: Να πέσουν.
0: Και η δημοσκόπηση η μεγάλη 98,9 Τζίτζις.
1: Για
0: όχι μόνο δήμαρχος, για υπερδήμαρχος.
1: Υπερδήμαρχος.
0: Μπέλο, ο Τζίτζις είναι μεγάλος. Χαιρετήματα και στον Πέτρο Αραούχο, το φίλο μου που τον είδα σήμερα. Και να του πω ότι το πρωί που με είδε στα γραφεία, ξέρει σε ποια γραφεία με είδε.
1: Ναι, σε μεγάλο, είδε τα γραφεία.
0: Έπεσε μέσα. Είχαμε ραντεβού με τη διοίκηση. Θα δούμε. Θα δούμε, δεν αποκαλύπτουμε κάτι. Λαέ του Εγάλο κάνει υπομονή. Θα δούμε τι θα γίνει. Προσωρινά βρίσκομαι ακόμα Λύκους Χαδερίου. Αλλά μεγάλη επιστροφή έρχεται νομίζω και θα γίνει μεγάλο μπαμ. Σε ακούω Βασιλάκη, ζήτω η Αργεντίνα.
1: Λοιπόν, παιδιά, ο Τζίτζι μας είπε το τρελό. Μας είπε άλλη μια φορά τρελό του Τζίτζι. Λέει φαβορή Αργεντινή, αλλά μπορεί και η Ισπανία. Αφού δύο ομάδες παίζουν, κύριε Τζίτζι, δεν παίζουν άλλες. Δύο ομάδες θα είναι. Η Αργεντινή και η Ισπανία. Μια ομάδα από τις δύο το πάρει. Εκείνη θα το πάρουν και οι δύο. Να πούμε και ότι είχαμε και την απώλεια της Μάρος Κοντού, μια σπουδαία ηθοποιό. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα παρέα, μεγάλη νίκη η Αργεντινή σήμερα. Εγώ ήμουν με την Αγγλία το απεξτίχημα, αλλά δίκαια η Αργεντινή τους υπερόπτες Άγγλους. Η χειρή απουσία σου ρε Τζίτζαρε, απόψε έπρεπε να κάνεις περιγραφή, Αλέξα, ναι. Έπρεπε να κάνει περιγραφή σήμερα ο Τζίτζης, δεν μπόρεσε να έρθει. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, τον φάγανε οι γυναίκες. Τέλος πάντων, τι έπαθε και ο Μιχάλης, ο Τζάκος, ο πρόεδρος, έπρεπε σήμερα να περιγράψει τα δύο γκολ της Αργεντινής να παίζανε όλο το χρόνο στα ραδιόφωνα. Να γινόντουσαν σποτάκια. Ο Τζίτζης αφέτησε το λόγο του για τις περιγραφές. Σκέψου τι θα κάνει με τη Δημαρχία. Σωστό και αυτό. Άμα λέει τέτοια πράγματα για το περιγραφή και δεν έχετε, φαντάσου τι παραμύθια να πουλήσει στους δημότες του Εγάλεο. Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μηνυματάκι. Ο φίλος ο Σάκης, καλησπέρα Μπιλάρα. Για την Άξο και Εύβοια είπαμε ή τώρα λέμε. Τσοπάνι Τούχελ με τα λεφτά. Με τα 7 στόπερ σου δεν περνάς από μέση. Εντάξει παιδιά, είπαμε, ο άνθρωπος έκανε σήμερα τα απίστευτα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα τώρα. Να βγάζει παίχτες που μπορεί να κατήσουν την μπάλα και να βάζει στόπερ. Και ακόμα να θέλει 50 λεπτά να τελειώσει ο αγώνας. 45 λεπτά ήθελε με τις καθυστερήσεις.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα είπαμε 69-39-943-943 και ελλαδατv.gr. Μας βλέπετε και live από τις οθόνες των κινητών σας, τα tablet και τα υπόλοιπα, πατώντας tvelada.gr. Ο φίλος ο Παύλος έστειλε μήνυμα από το Παλαιό Φάλιρο. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο Μάριος, ο φίλος μας από τη Νέα Φιλαδέλφια. Η φίλη μας η Δήμητρα από το Χαϊδάρι. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στην παρέα. Στο φίλο μας τον Κυριάκο που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στο Νεκτάριο από την Αίγινα. Φίλε μου Νίκο, το Παναθηναϊκό, στο φιλικό που λες βοτανικό, δεν το είδα, που λες ο Παναθηναϊκός σαν τραγικός Μπιλάρα λίγο πριν το επίσημο μάτς, δεν το είδα. Εντάξει, είπαμε τα φιλικά δεν δίνει σε πολύ μεγάλη σημασία, αυτή είναι η αλήθεια, είναι για τους προπονητές, αλλά αυτό το φιλικό του Παναθηναϊκού ήταν μια πρόβα τζενεράλε για το πρώτο επίσημο μάτς που ξεκινάει σε λίγες μέρες. Σε λίγες μέρες έχουμε το πρώτο μάτς του Παναθηναϊκού με την Πάξη από την Ουγγαρία. Και η εμφάνιση στην πρόβα τζενεράλε ήταν καθόλου καλή. Το μάτς δεν το είδα. Από ό,τι μου λένε παιδιά που το είδαν, ο Παναθηναϊκός ήταν τραγικός. Θα λέμε τραγικός. Με πολλά λάθη στην άμυνα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Πήλαρε και τελικά έφαγε δύο γκολ από παίχτες που δεν είναι 1,70, Μαρτίνες και Μακάλιστερ. Εντάξει, Μακάλιστερ ήταν από σούτ έξω από την περιοχή, ήταν πολύ ωραίο γκολ. Το άλλο του Λαουτάρο ήταν, εντάξει, η άμυνα ήταν πουθενά. Η άμυνα της Αγγλίας, ένας παίχτης μπροστά και ένας πίσω, στη μέση του Λαουτάρο, σηκώθηκε μόνος του, πάρε βάλε, τέλος.

We need air, we need a life. Ναι, ο Τούχελ, λέω ότι έκανε και αυτά που έκανε τώρα. Αν βάλουμε λίγο πίσω το μυαλό μας στα παιχνίδια της Αγγλίας, τα έκανε και στα νοκάουτ παιχνίδια. Που τώρα βέβαια αυτή η φορά το πλήρωσε, εντάξει. Και το ίδιο έκανε και με το Μεξικό, βέβαια, και είχε ένα ελαφρυντικό. Έπαιζε με 10 παίκτες, ok. Να πεις ότι έπρεπε να γυρίσω λίγο πίσω. Το έκανε και με την Νορβηγία το ίδιο πράγμα. Εντάξει, και αν ο παίκτης της Νορβηγίας, νομίζω ο Σέρλοθ, είχε δώσει την μπάλα στο Χάλαντ και όταν το 0-2, δεν είχε φτάσει καν εδώ.

Και το ζευγάρι για μένα δίκαιο, ζευγάρι δίκαιο, ζευγάρι δικαιότατο. Και η Ισπανία ήταν ομάδα η οποία άρχισε να πάει τελικό, και βέβαια η Αργεντινή άρχισε και αυτή να πάει τελικό με την μπάλα που έπαιξε, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Θα δούμε ένα μεγάλο τελικό. Ισπανία πρωταθλήτρια Ευρώπης με την πρωταθλήτρια κόσμου την Αργεντινή. Κυριακή βράδυ στις 10. Στην Παρηγοριά, Σάββατο 12 το βράδυ, οι Γάλλοι με τους Άγγλους.

Καλημέρα Βιλάρα και από εμένα. Ο Γιώργος Ολυμπιακός από την Καλυθέα. Και φέτος Ολυμπιακός βλέπω να είναι τα ίδια με πέρυσι. Δεν βλέπω καμία διαφορά, καμία... χάσαμε το μήνυμα, καμία βελτίωση. Εντάξει φιλαράκο μου, το βελτίωση. Να δεις τα φιλικά παιχνίδια, κάνε υπομονή ρε φίλε. Να δούμε, ακόμα προετοιμασία του Ολυμπιακού έχει ακόμα μπροστά του πολλές μέρες προετοιμασίας. Να δούμε τελικά ποιο παίχτη θα πάρει και θα δούμε την καινούργια χρονιά, εάν θα είναι η περσινή που λες, που δεν βλέπεις καμία βελτίωση. Όλα αυτά, παιδιά, υπομονή για όλες τις ομάδες. Θα δούμε πώς θα κατέβουν στο νέο πρωτάθλημα. Όλα που λέμε τώρα είναι θεωρητικά. Όλα αυτά που λέμε, τα φιλικά, εμένα δεν μου λένε τίποτα απολύτως. Όλα φαίνονται στα επίσημα παιχνίδια. Εκεί φαίνονται οι ομάδες και βέβαια είπαμε ότι και οι ομάδες θα φανούν το πρώτο. Όχι πρωταγωνιστική, δεν μπορεί να είσαι. Τι να πεις πρωταγωνιστική, αν δεν κέρδισε, να πεις πήρα πρωτάθλημα. Θέλει να δείξουν έτσι τουλάχιστον 5-6 αγωνιστικές να πάρουν οι ομάδες κάποιο ρυθμό για να δούμε τι πουλιά πιάνει κάθε ομάδα. Τώρα από εκεί πέρα να κρίνουμε τα ομάδες ότι δεν πάνε πουθενά, καμία βελτίωση, τι είναι αυτά, ότι είναι τ' άλλο. Νομίζω η γνώμη μου ότι είναι πολύ νωρίς για να κάνουμε σκληρή κριτική στις ομάδες μας.

Ο φίλος ο Στέλιος, καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο φίλος Θανάσης έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Ο φίλος ο Νικόλας από την Αρτέμιδα. Και ο Κώστας, το καλό φιλαράκι που έστειλε μήνυμα από, από το Γέρακα. Γεια σου φιλαράκο μου. 24 λεπτά μετά τη μία, πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports. Παιδιά, τα μηνύματα για την Άξο και, το, και για τον Κισό εκεί στην Χιλιαδού, στη στενή Ευβοίας, μπαίνουμε κανονικά, είπαμε όνομα επώνυμο χρειάζεται και το, τη λέξη Κισός είναι Άξος και είστε ok. Έχουμε ακόμα βέβαια κληροσούλα για τον Μπιστρό που είναι στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνοσού, μια ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα. Κύριος θα γίνει αύριο, τελευταία εκπομπή της εβδομάδος, λίγο πριν τις 3, ένας φίλος με, ή μια φίλη, δύο άτομα θα απολαύσουν ποικιλία κρεατικών και δύο παγωμένες μπύρες όποια μέρα την εβδομάδα, της εβδομάδας θέλετε. Εμείς απολαύσαμε πριν με το στρατάκι μια ωραία ποικιλία και μια πίνζα, όχι πίτσα, πίνζα, είναι κάτι άλλο αυτό, πίνζα, ωραίο ήταν όμως.

Η φίλη μας η Ελένη έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Καλημέρα στην παρέα και στο μεγάλο πρόεδρο, το Τζίτζι, λέει η φίλη μας από το Εγάλεο.

διαβάζω εδώ κάποια site τώρα, έχουν ξεκινήσει και διάφορα από στατιστικές και υπόλοιπα κόλπα. Λέει ότι αρνητικό ρεκόρ σε παγκόσμιο κύπελο χωρίς ούτε μία τελική για 30 λεπτά. Το παιχνίδι που ήταν χθες, τα είπαμε και νωρίτερα, ήταν το πρώτο μήχρονο, ήταν ένα παιχνίδι, όταν λέμε σούπα, και ανάλατη κιόλας. Το πρώτο ημίωρο του ημιτελικού ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή πέρασε χωρίς καμία τελική προσπάθεια με το παιχνίδι να καταγράφει ένα πρωτοφανές αρνητικό ρεκόρ στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Από το 1966 λοιπόν, 30 λεπτά δεν έγινε ούτε μία ευκαιρία, ούτε μία φάση. Μέχρι σήμερα διαβάζω η μεγαλύτερη αναμονή για την πρώτη τελική σε παιχνίδι Μουντιάλ ήταν 29 λεπτά στο παιχνίδι της Αγγλίας πάλι απέναντι στην Νορβηγία. Αυτή φορά τα τρία λιοντάρια βρέθηκαν ξανά πρωταγωνιστές σε ένα σπάνιο στατιστικό με το πρώτο ημίωρο να κυλά χωρίς την παραμικρή προσπάθεια προς τις δύο εστίες. Τα τρία λιοντάρια τα οποία πρέπει να ανάξουν τώρα και να γράψουν τρία γατιά. Τρία γατάκια. Τρία λιοντάρια. Έτσι τα λιοντάρια. Λιοντάρια χωρίς δόντια. Λοιπόν, πάμε για λιματάκι, τα λέμε σε 3-4 λεπτάκια. Εδώ πάντα 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν τις 2. Με καλημέρα στο φίλο μας τον Μιχάλη που έστειλε μήνυμα από το Κερατσίνι. Ο φίλος ο Νεκτάριος από την Αίγινα, πάντα το μηνυματάκι του. Ο φίλος ο Χάρης μας έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Τα επόμενα μας, φίλε μου, είναι Σάββατο βράδυ 12 η ώρα ο μικρός τελικός της Παρηγοριάς, Αγγλία με την Ισπανία, και την Κυριακή το βράδυ στις 10, εδώ θα είμαστε και πάλι, Κυριακή βράδυ στις 10, το παιχνίδι της Αργεντινής με την Ισπανία, ο μεγάλος τελικός.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα που μπορείτε να πάρετε να βγείτε στον αέρα, αλλιώς μηνυματάκια στο Viber του σταθμού 69-39-9-43-9-43.

Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο φίλος ο Πάνος που έστειλε μήνυμα. Στο φίλο μας τον Νίκο που έστειλε μήνυμα από το Κερατσίνι. Ο φίλος ο Γιώργος από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή. Λέω φίλος ο Σωτήρης, αν θες βάλαμε συγκλήρωση για τον μπιστρό. Φίλε Σωτήρη, είσαι οκ.

λοιπόν επίσημα ότι ο Βαλανσιούνας είναι για την Ζαλγκίρις για τα επόμενα 2 χρόνια. Μιλάμε για το μπάσκετ. Παναθηναϊκός, φίλε μου, έχανε 3-0 στο ημίχρονο. Στο 43 έχανε 3-0. Στο 88 έφαγε τέταρτο γκολ. Στο 107 ο Παντελίδης μείωσε σε 4-1 σε φιλικό μάτς πρόβα Γενεράλ του Παναθηναϊκού πριν το παιχνίδι με την ΠΑΚΣ με τη Ραπίδ Βιέννης.

πάω κάποτε διαβάζω αποσύρθηκε από την περίπτωση μπάσκετ μιλάμε του Τολιόπουλου. Άρα ανοίγει ο δρόμος αν δεν μείνεις Παναθηναϊκό να παίξεις τον Άρη και τον Βασίλη Σπανούλη. Ο ΠΑΟΚ πάντως από ό,τι διαβάζω αποσύρθηκε από το ενδιαφέρον που είχε δείξει για τον Τολιόπουλο, θα στραφεί σε αλληλήση. Λοιπόν, η Μαρία Σάκαρη, είπαμε νωρίτερα, κέρδισε τη Χαριέτ Νταρτ στο ΆΚΑ 1-6-2-6 και βάζει πλώρη για τον τίτλο στο 250 τουρνουά της Αθήνας. Αυτά για την Μαρία Σάκαρη.

Όχι, φίλε μου, το φιλικό του Παναθηναϊκού δεν το είδα, όπως δεν είδα το φιλικό ούτε της ΑΕΚ πιο μετά με την Φύτεσε το 0-0. Ούτε του Παναθηναϊκού το φιλικό δεν είδα καθόλου. Τίποτα, δεν έχω δει ακόμα ούτε φάσεις που λέει ο λόγος. Όχι που λέει ο λόγος, δεν έχω δει ούτε φάσεις, ούτε τα γκολ που έχουν μπει στο Παναθηναϊκό Ραπίδ, ούτε την ισοπαλία αν έχει φάσεις στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Φύτεσε. Δεν έχω δει τίποτα.

για πριν που λέγαμε τον φίλο μου τον Δημήτρη τον Στρατάκη για τον αγώνα του Τσιπά στο τένις που διακόπη το παιχνίδι γιατί δεν έβλεπαν, είχε πως το λένε ορατότητα χαμηλή, δεν είναι ακριβώς έτσι. Από ό,τι διαβάζω εδώ έπαιζε με τον Κιμ ο Στέφανος Τσιπάς, είπε στον διαιτητή του αγώνα ότι δεν μπορώ να δω και επικαλέστηκε θέμα περιορισμένη ορατότητα για αυτό το μάτς. Σταμάτησε, θα γίνει αύριο το μεσημεράκι, νομίζω 2:30 η συνέχεια του παιχνιδιού. Ο φίλος ο Μπάμπης μας έστειλε μηνυματάκι από το Παγκράτη.

τελευταίο μάτς με τη Γαλλία. Ούτως ή άλλως θα ήταν το τελευταίο μάτς ό,τι και να γινόταν. Τώρα θα είναι τελευταίο μάτς στο μικρό τελικό με την Αγγλία το Σάββατο στις 12 το βράδυ.

Ο Άρης έκανε τελική πρόταση για τον Τολιόπουλο. Διαβάζω, δεν ανεβαίνει άλλο ο Άρης στην προσφορά για τον Τολιόπουλο και περιμένει την απάντηση του Παναθηναϊκού. Να δούμε και αυτό. Ένα σύριαλ είναι με τον Τολιόπουλο. Στην αρχή μπήκε ο ΠΑΟΚ στη μέση, μετά μπήκε ο Άρης. Ο Παναθηναϊκός ακόμα δεν έχει πει αν δίνει τον παίχτη ή όχι. Τελικά ο Άρης έκανε τελευταία πρόταση. Κλείδωσε η πρόταση που έχει κάνει και περιμένει τώρα το ναι ή το όχι του Παναθηναϊκού για τον Βασίλη Τολιόπουλο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 5 λεπτά μετά τις 2. Θα πάμε για την τελευταία ωρίτσα. Χαλαρά, χαλαρά, δεν έχουμε τίποτα. Τελείωσε και το μάτς πριν από λίγες ώρες το παιχνίδι Αργεντινή-Αγγλία. Η Αργεντινή μεγάλη ανατροπή 2-1 στο τέλος, στο 85 και στο 92 πέρασε το μεγάλο τελικό. Χαλαρά σήμερα η βραδιά, η σημερινή μέρα δεν έχει τίποτα. Πέμπτη βράδυ. Παρασκευή έχουμε το φιλικό του Ολυμπιακού και Σαββάτο έχουμε τον πρώτο, τον μικρό τελικό και την Κυριακή το μεγάλο τελικό. Για να φύγει και το Μουντιάλ 2026, να πάμε τώρα για το επόμενο που θα γίνει, είπαμε, το 2030, σε τρεις χώρες για αρχή, Παραγουάη, Αργεντινή και Ουρουγουάη για τα 100 χρόνια Μουντιάλ, και μετά στις χώρες που έχουν πάρει το Μουντιάλ, Πορτογαλία, Ισπανία και το Μαρόκο. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943. Το email μας onair@943.gr.

ένας ακόμα παίκτης για την Ευρωλίγκα, ο Τζάρον Μπλόσομ Γκέι στη Dubai BC. 32 ετών, 2,1. Θα παίζει μπάσκετ στη Dubai BC τη νέα χρονιά, τη νέα αγωνιστική χρονιά. Μιλάμε πάντα για την Ευρωλίγκα.

Ο Μιχάλης μας έστειλε μηνυματάκι από την Ηλιούπολη. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο φίλος ο Γιώργος που έστειλε μήνυμα από τα Μέγαρα. Και ο φίλος ο Σπύρος μας από το Παγκράτη. Σπυράκος και ο Δημήτρης από τον Βύρονα.

Ναι, φίλε, τώρα δεν μπορεί να φανταστείς τι μπορεί να γίνεται στον Buenos Aires. Δεν έχω ακόμα εικόνα. Δεν έχουμε κάποια πλάνα. Δεν έχω τουλάχιστον δει εγώ πλάνα από την Αργεντινή. Στην Ατλάντα γίνεται ένας χαμός από Αργεντίνους που έχουν κατακλείσει όλες τις γωνιές της Ατλάντα και πανηγυρίζουν έξαλα τη μεγάλη πρόκριση. Και ήταν μεγάλη έτσι πως έγινε με την ανατροπή στα τελευταία 7 λεπτά, στον 85 και στον 92 τα δύο γκολ. Στον Buenos Aires θα δούμε αύριο εικόνες. Λογικά θα φλέγεται. Όλη η Αργεντινή γενικότερα θα έχει βγει στους δρόμους για τη μεγάλη πρόκριση της εθνικής της ομάδας κόντρα στην Αγγλία, έτσι πως ήρθε βέβαια. Μεγάλη ανατροπή.

Διαβάζω εδώ ένα θεματάκι για τη Super League 2 που βλέπω ότι αλλάζει μορφή από ό,τι γράφουν. Νέα εποχή χωρίς play-offs και play-outs, 2 εισιτήρια ανόδου, 4 υποβιβασμοί. Η γιγαντώτερη αρχή υποφάσισε την επιστροφή σε ενιαίο πρωτάθλημα 16 ομάδων με 30 αγωνιστικές και διαφορετικό σύστημα ανάδειξης των ομάδων που ανεβαίνουν και υποβιβάζονται. Για να δούμε τι έχει βγάλει. Η Super League 2 αλλάζει μορφή, κατάργηση play-off και play-out. Το νέο πρωτάθλημα θα γίνει σε έναν ενιαίο όμιλο με τη συμμετοχή 16 ομάδων, επιστρέφοντας σε ένα πιο απλό και ξεκάθαρο μοντέλο διεξαγωγής. Κάθε ομάδα θα δώσει συνολικά 30 αγώνες στην κανονική διάρκεια, χωρίς επιπλέον φάσεις μετά το τέλος πρωταθλήματος. Βάσει των αποφάσεων, δύο ομάδες που θα ολοκληρώσουν τη σεζόν στις δύο πρώτες θέσεις βαθμολογίας θα εξασφαλίσουν την άνοδο στη Super League, ενώ οι τέσσερις τελευταίες αποχαιρετήσουν την κατηγορία, παίρνοντας τον δρόμο για την Γάμα Εθνική. Η έναρξη της νέας αγωνιστικής περίοδου έχει προγραμματιστεί για τις 6 Σεπτεμβρίου. Είναι η κλήρωση πρωταθλήματος. Θα γίνει στις 28 Αυγούστου, όταν οι ομάδες θα μάθουν το πρόγραμμα της νέας σεζόν. Αυτά λοιπόν για τη Super League 2. Αλλάζουν τα πράγματα ενιαία. 16 ομάδες, δύο πρώτες ανεβαίνουν, τέσσερις τελευταίες πέφτουν. Καλημέρα στο φίλο μας το Μάκη, τον Τρελομάκη, πες τηλεμηνυματάκι. Γεια σου Μάκαρε.

Φίλε, αποφασίστηκε ο Μαρινάκης, δέχτηκε να είναι πρόεδρος τη μία χρονιά ο Αλαφούζος, δεύτερη χρονιά θα είναι ο Μαρινάκης, δηλαδή μία χρονιά ο ένας, μία χρονιά ο άλλος. Αυτό έγινε για την Super League, πρόεδρος Super League.

Να και ο φίλος μας ο Ανδρέας που έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πετράλωνα. Καλημέρα Μπιλάρα, καλό υπόλοιπο εκπομπής, λέει η φίλη μας η Άννα που έστειλε το μηνυματάκι της. Μπιλάρα καλημέρα, τι ματσάρα έκανε η Αργεντινή ειδικά μετά το 50. Ναι φιλαράκο, συμφωνώ απόλυτα, μετά το 50 εκεί που ο Τούχελ κοιμήθηκε όρθιος που λέμε στον πάγκο. Η Αργεντινή έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, πίεσε ασφιχτικά τους Άγγλους, ευκαιρίες, απέκρουση του Πίκφορντ, δύο δοκάρια, δύο γκολ, δηλαδή τι άλλο να κάνει. Μέση φοβερός για άλλη μια βραδιά. Παιδιά, μιλάμε για έναν Μέση που είναι τους καλύτερους, μάλλον καλύτερος παίκτης στον κόσμο. 39 ετών και κάνει ακόμα αυτά που κάνει. Έβγαλε σήμερα δύο ασίστ. Τι άλλο να κάνει και αυτός. Νίκος από Εγάλεο, ο μεγάλος Τζίτζης θα επιστρέψει στο Εγάλεο σύμφωνα με πληροφορίες που έχω. Μεγάλε πρόεδρε, ένας αποθεώσει, θύρα City 12, Νίκος. Αλλά ο κύριος Τζίτζης από ό,τι ξέρω έχει δώσει το λόγο του στους λύκους Χαλιαρίου και μόνο και μάλλον ο Τζίτζης σαν πολιτικός που είναι. Οι πολιτικοί συνήθως άλλα λένε άλλα κάνουν. Πιθανόν ο Τζίτζης να είπε άλλα στους λύκους Χαλιαρίου και να πουλήσει την ομάδα και να πάει στο Εγάλεο. Αλλά αυτό θα λέγεται πούλημα όμως. Γιατί με τους λύκους Χαλιαρίου έχει συμφωνήσει σε όλα από ό,τι ξέρω ο κύριος πρόεδρος, κύριος Τζίτζης. Θα είναι βοηθό εκεί, βοηθάει τους λύκους Χαϊδαρίου. Είπαμε 10 το βράδυ φιλαράκο, 10 το βράδυ την Κυριακή, εδώ θα είμαστε για το μεγάλο τελικό.

Ο φίλος ο Γιάννης λέει από Χαϊδάρη, τι λέει ρε Νίκο, ο Τζίτζης είναι στους λύκους Χαϊδαρίου και φέτος και μάλιστα έχει βλέψει ανόδου με την καινούργια δίκηση Νίκη Χαϊδαρίου. Σ' αγαπάνε Τζίτζη, μην είναι λύκους Χαϊδαρίου, μην ακούς γύρω σου τι λένε. Το Χαϊδάρι στη Δύση, Τζίτζη. Τώρα έχουμε ένα πόλεμο ανάμεσα σε λύκους Χαϊδαρίου και Γάλλο για τον Τζίτζη. Α, βλέπω να το κερδίζει η Εμμανουέλα όμως. Λοιπόν, 24 λεπτά μετά τις 2, πάντα εδώ, 9.43.

Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Sports. Σήμερα είναι καινούργια ημέρα, Πέμπτη, ο μήνας έχει 16 Ιουλίου, και σιγά σιγά από ό,τι είδα και σήμερα λίγο που κινήθηκα στους δρόμους της Αθήνας, ψιλοαδειάζει η Αθήνα, φεύγει ο κόσμος για τις καλοκαιρινές διακοπές, για τα μπάνια του λαού που λέγανε κάποτε. Τότε βαθύ Πασόκ, τα μπάνια του λαού. Ο Τζίτζης είναι δικός μου, λέει η φίλη μας η Μαρία που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Del Norte Deportivo Cuenca 1-1 στο 61, Καθόλικα Λίγκα De Quito 0-0 στο 56, Miami FC Indy 11 0-0 στο 17ο λεπτό. Και εγώ φίλε τα κόρδερ έχασα, έπαιζα, το είπα και νωρίτερα με τον Στρατάκι, έπαιζα 1-2 την Αγγλία, ένα bet builder, 1-2 διπλή ευκαιρία, over 1,5 goal έγινε, under 4,5 goal δεν μπήκανε, 2,5 κόρδερ για τους Αργεντίνους έκανε 6, 2,5 για τους Άγγλους κάνανε μόνο 1, αυτό όλο μαζί την απόδοση 3,60, μας τα χάλασε τα κόρδερ η Αγγλία που έμεινε στο 1 που το έκανε νωρίς το 5ο-6ο λεπτό. Το πρώτο κόρνερ, μετά δεν έκανε άλλο, η Αργεντινή έκανε 6. Α, πια να κάνει κόρνερ αφού δεν πέρασε στη σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Λαουτάρο έγραψε για το γκολ που έκλεινε το παιχνίδι και την πρόκριση της Αργεντινής στον τελικό. Είπε, πάντα ονειρευόμουν να πετύχω αυτό το γκολ από τη μέρα που ο πατέρας μου αγόρασε το πρώτο μου ζευγάρι ποδοσφαιρικά παπούτσια. Ο Λαουτάρο, ο Μαρτίνες Λαουτάρο, για το νικητήριο γκολ που έβαλε κόντρα στην Αγγλία.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 2:30. Είμαστε 3 λεπτά πριν τις 2:30. Θα πάμε στο τραγουδάκι μας. Ένα απαραίτητο μικρό, έτσι μικρούλι μικρούλι, διαφημιστικό διάλειμμα. Και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο για την τελευταία μισή ωρίτσα. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 3. 2:10, 2:20, 59:43, 2:15, 2:15, 59:43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας και το Viber για μηνύματα 69-39-943-943. Η φίλη μας η Άννα το Περιστέρι, δεν ξέρω τι λέτε εσείς τώρα για Χαϊδάρι και Γάλλο. Εγώ ξέρω ότι θέλω Τζίτζι στην αγκαλιά μου. Μανουέλα, θα σε χωρίσω Τζίτζις γιατί είναι μαζί μου αυτές τις μέρες. Όπου θα έχουμε μαλλιοτραβήγματα τώρα ανάμεσα στη Μανουέλα και στην Έλενα. Γιατί, και στην Άννα μάλλον, γιατί περιμένουν τα κορίτσια να πάνε για μπανάκι με τον κύριο Τζίτζι τον πρόεδρο. Ο Παναγιώτης λέει εδώ, ακόμα μαγαζί με φίλε μου, άστα, καλή ξεκούραση. Παναγιώτης από το μπιστρό, ακόμα μαγαζί, έχει δουλίτσα τώρα εκεί στο, στον μπιστρό, στον Μπουρνάζε, λογικό, είναι καλοκαιράκι, ο κόσμος βγαίνει και στον πεζόδρομο, στην Κνωσού και Βεάκη. Παναγιώτη μου, καλό υπόλοιπο, φιλαράκο μου, καλό υπόλοιπο. Πάει το περπάτημα σήμερα, περπάτησε σε άλλα κόλπα.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 2:30.

25 λεπτά πριν το φινάλε, πριν τις 3. Ο φίλος ο Νίκος λέει: Μπιλάρα, και τώρα τι κάνουμε που τελείωσε το Μουντιάλ. Τώρα, φίλε, υπομονή, λίγες μέρες, ξεκινάνε τα αποκλιματικά. Ξεκινάει ο Παναθηναϊκός, ξεκινάνε και άλλα παιχνιδάκια. Σιγά σιγά μπαίνουμε σε ρυθμούς ευρωπαϊκών παιχνιδιών. Να δούμε, Παναθηναϊκός ξεκινάει πρώτος.

Το Μουντιάλ είπαμε τελειώνει, πέρασε ένας μήνας και κάτι. Είδαμε ωραία μάτς, είδαμε ένα ωραίο Μουντιάλ με πολλά γκολ. Είδαμε και την Σενεγάλη και το πράσινο ακροτήρι που έκανα καλές εμφανίσεις. Ελβετία, Νορβηγία έφτασαν μέχρι ψηλά στο τέλος του Μουντιάλ. Και είδαμε δύο ημιτελικούς εχθές και προχτές. Και την Κυριακή θα δούμε το μεγάλο τελικό ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή, Ευρώπη και Λατινική Αμερική. Στο μικρό τελικό, δύο ομάδες από την Ευρώπη, η Αγγλία και η Ισπανία. Άρα έχουμε τέσσερις πρώτες θέσεις, ομάδες μία μόνο από την Λατινική Αμερική, η Αργεντινή κατάφερε να φτάσει τόσο ψηλά, οι υπόλοιπες ομάδες είναι όλες από την Ευρώπη.

Ο φίλος ο Ανδρέας μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Το φίλο μου τον Νικόλα, να πω μια καλημέρα εκεί από την Πετρούπολη στο Περίπτερο. Γεια σου Νικόλα μου.

Μπιλάρα, έχει τίποτα ματσάκια για σήμερα? Πριν πούμε τα ματσάκια, να πούμε η Κατόλικα με την Κίτο έγινε, με η Κατόλικα Κίτο με τη Λίγκα Δε Κίτο έγινε 2-0 στο 76. Λοιπόν, τα μάτσα, αν έχει σήμερα κουπονάκι, Πέμπτη, κάτσε να δω Φιλαράκο, πρέπει να έχει παιχνιδάκια, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Για να δούμε, να πάμε στην Πέμπτη, εδώ είμαστε. Έχει αρκετά μάτς, έχει για τα προκληματικά για το Conference, να πούμε τα παιχνιδάκια, είναι επαναλυτική βέβαια. Αστάνα Δυναμό City, Γελιμάη Αλασκέρπ, Ίντερ Τούρκου με τη Σαράγεβο, Ήλβες με την Διφερντάνζ, Πάιντε με την Χέγγελμαν, κάποιες ομάδες είναι παντελώς άγνωστες, Πιούνικ Γερεβάν με την Μαρσασλόκ, Σεν Τζόσεφς Μποέμιαν, Τορπέντο Κουταΐσι με την Ζήρα. Αυτά από εκεί είναι γύρω στις 7 η ώρα. Ξεκινάνε 6 και 7 η ώρα. Πάμε πιο μετά, 7.30 Λεβάντια Ταλίν με την Κέρναρντ Φορντάουν, Ρίγα Σκόλα Γκλέντοραν. Και μετά στις 8 έχει πολλά παιχνίδια, χαμός γίνεται. Να τα πούμε όλα. Βίκινγκουρ με την Στιαρνάν, Ζαργίρις Βίλνιους με την Πέτροβατς, Μιλσάμι Βελές Μόσταρ, Μπάτε Μπόρισοφ με την Ελμπασάνη, Δυναμό Τυφλίδας Μοντόρφ, Σάντα Κλάρα, Σάντα Κόλωμα μάλλον, συγγνώμη, με την Μπένιμποτ, Ντέρι Σίτι Τσέσεκα Σόφιας, Κλούζ Δυναμό Κιέβου, Χάμπρουν Σπάρτανς με την Ρούναβικ, Αλουμίνι με τη Σερίφη Ρασπόλ, Μπαλκάνι με την Νόμαντς, Σίλεξ Δυναμό Μίνσκ, Σκεντίγια Γιουρόπα, Φερεσβάρος Βοϊβοντίνα, Ζήλινα Χάιντουκ Σπλίτ, Λίνφιλντ Νόμε Κάλιου, Μόρναρ με την Αθλέτικ Εσκάλδες, Βίρτους με την Ντίλα Γκόρι, Βέστρι Καραμπάκ. Αυτά είναι τα παιχνίδια που έχει για το Conference και το Europa, προκληματικά πάντα. Conference και Europa σήμερα Πέμπτη, και το βράδυ έχει αργά παιχνίδια από τη β' κατηγορία της, μάλλον κατηγορία Βραζιλίας κανονικά. Έχουμε το Βιτόρια Μπαία Βάσκο Νταγκάμα, Μποταφόγκο Σάντος και Κλαμπ Ρεγκάτας Ναούτκο, αυτό είναι βέθαρη κατηγορία, και παιχνίδια από την Αμερική. Κανονικό πρωτάθλημα ξεκινάει και πάλι στην Αμερική.

Ο φίλος ο Μανολής μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Μπιλάρα, καλή ξεκούραση, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Εμείς ακόμα έχουμε μπροστά μας δύο ρίτσες μέχρι τις 5, φύλακας στην Ελευσίνα. Ο φίλος ο Αλέξανδρος έστειλε μήνυμα από το κέντρο.

Για το φίλο το Μαρίνο, φίλε Μαρίνο από Πετράλωνα, ο φίλος ο Τζίτζης είπε ότι θα είναι σήμερα το βράδυ εδώ στην παρέα μας ο κύριος Τζίτζης. Για να δούμε, τον περιμένουμε σήμερα τον κύριο Πρόεδρο να είναι εδώ να μας κάνει παρέα. Έτσι μας είπε στο μήνυμα που έστειλε νωρίτερα, ότι σήμερα το βράδυ θα έρθει εδώ να σχολιάσει τους δύο ημιτελικούς και τι βλέπει για τον τελικό. Και βέβαια έχει μια μεγάλη έκπληξη ετοιμάσει. Δεν τη λέω, θα την πει αύριο ο κύριος Πρόεδρος. Γίνεται αποθέωση για Τζίτζι εκεί στο Εγάλεο. Λοιπόν, πάμε για τις τελευταίες καλημέρες. Πλησιάζει η ώρα 3 για φινάλε. Ο φίλος ο Πέτρος μας έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Σταύρο που έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πατήσια. Και στο φίλο μας τον Τάσο που λέει καλημέρα στην παρέα και μπιλάρα καλή ξεκούραση. Να σε καλά φιλαράκο μου, επίσης καλή ξεκούραση και σε εσένα.

Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ εσείς πάντα. Ιντερβέτεν 943 Ελλάδα Sports. Εμείς θα δώσουμε πάλι ραντεβού για σήμερα το βράδυ, λίγο μετά τις 10. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά. Να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα, μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους. Τα λέμε το βραδάκι. Γεια σας.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ώρα είναι 3.